με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ελένης και τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζότου. Από σήμερα ξεκινάμε την προσέγγιση συγκεκριμένων ψαλμών με μια ιδιότυπη ερμηνευτική παράμετρο. Θα τους ερμηνεύσουμε ως κείμενα που γράφτηκαν για την Εκκλησία του Χριστού, την Εκκλησία που εμφανίστηκε στην ιστορία την ημέρα της Πεντηκοστής. Πρόκειται για ερμηνευτική μέθοδο που ακολούθησαν οι πατέρες της Εκκλησίας, με πρώτο θα έλεγα τον Μεγάλο Αθανάσιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τα εξωτερικά στοιχεία μέσω των οποίων προσεγγίζουμε αυτά τα κείμενα, δηλαδή στοιχεία που αναφέρονται στο χρόνο συγγραφής, στον δημιουργό τους, στο ιστορικό γεγονός το οποίο αναφέρονται, στα σημενόμενα των λέξεων ή των εικόνων που ενυπάρχουν μέσα σε αυτά τα κείμενα, αλλά μέσω μιας χριστολογικής αναγωγής, εν αναφορά δηλαδή προς ένα μελούμενο σε σχέση με τον χρόνο συγγραφής θαύμα που αναφάνηκε στην ιστορία και που η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, που είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και η εμφάνιση της Εκκλησίας, θα προσεγγίσουμε το περιεχόμενό τους. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον πολύ γνωστό μας Πεντηκοστό Ψαλμό. Κάθε Κυριακή τον ακούμε στον Όρθρο, τον ακούμε και στην Θεία Λειτουργία να υποψάλλεται από τον ιερέα την ώρα που θυμιά κατά την επτιμασία της Μεγάλης Εισόδου. Ας πάμε στην επιγραφή του ψαλμού που στους περισσότερους είναι γνωστός βέβαια. Η επιγραφή αποδίδει τον ψαλμό στον Δαβίδ. Ψαλμός το Δαβίδ. Επομένως ο ψαλμός πρέπει να συντέθηκε γύρω στο 1000 π.Χ. Τότε είναι η βασιλεία του Δαβίδ. Υπάρχει συγκεκριμένο επεισόδιο που συνδέεται με τον ψαλμό, η άθεσμη συνάντηση του ποιητή με μία γυναίκα ή, όπως αναφέρεται στον τίτλο του, «Εν το ελθύν προς αυτόν Νάθαν τον προφήτην, η Νίκα εισήλθε προς Βυρσαβεέ». Όταν δηλαδή ήρθε προς τον Δαβίδ ο προφήτης Νάθαν να τον ελέγξει μια συγκεκριμένη αμαρτία που είχε κάνει. Στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών, στα κεφάλαια 11 και 12, περιγράφεται αυτό το επεισόδιο. Ο Δαβίδ είναι στα δωμάτια του, κάνει βόλτα έξω από τα δωμάτια του και βλέπει μια όμορφη γυναίκα απέναντί του στο λουτρό και την επιθυμεί. Και στέλνει τους αγγελιαφόρους του και τη φέρουν στο σπίτι του στο παλάτι. Και εκεί σμίγει με αυτή τη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή δεν είναι άγνωστη. Η γυναίκα είναι η γυναίκα ενός από τους στρατηγούς του, του Ουρία, ενός μισθοφόρου στρατηγού, αφού ο Ουρίας είναι Χεταίος, δεν είναι Ισραηλίτης. Σμίγει μαζί της, φεύγει η γυναίκα, πάει στο σπίτι της και όταν αντιλαμβάνεται ότι είναι έγκυος από αυτό το σμίξιμο, ειδοποιεί τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ καλεί έναν από τους υπασπιστές του και τους ζητάει να στείλει τον Ουρία στην πρώτη γραμμή της μάχης που διεξαγόταν εκείνη την εποχή και να τον αφήσουν εκτεθειμένο στα πυρά του εχθρού ώστε να σκοτωθεί. Δηλαδή δηλώνει την πρόθεσή του ο Δαβίδ και σκοτώνεται ο Ουρίας. Έρχεται ένας αγγελιαφόρος και του λέει «Πέθανε ο Ουρίας». Η Βυρσαβεέ μαθαίνει τον θάνατο του άνδρα της, τον θρηνεί όσο πρέπει να θρηνήσει κατά τα έθιμα της εποχής και όταν τελειώνει η περίοδος του θρήνου ειδοποιεί τον Δαβίδ και αυτός την παίρνει στο σπίτι του. Γεννιέται το παιδί κακοπαθαίνει και το παιδί πεθαίνει. Την κάνει γυναίκα του
και της ζητάει να είναι η κανονική του γυναίκα. Και από αυτή τη σχέση γεννιέται ένα δεύτερο παιδί, ο γνωστός Σολομών. Εμφανίζεται ο προφήτης Νάθαν για να τον ελέγξει για αυτή την πράξη του. Η πράξη είναι στην αρχή μοιχεία, έπειτα φόνος, έπειτα άθεσμη σχέση, σχέση εκτός των θεσμών. Ο Δαβίδ στην αρχή δεν μπορούσε να πάρει τη χείρα ενός ανθρώπου γιατί είχε γυναίκα. Είναι χαριτωμένη η διήγηση για το πώς εισάγει ο Νάθαν την παρησία του προς τον Δαβίδ, λέγοντάς του μια ιστορία. Ένας φτωχός είχε μία αμνάδα, ένας πλούσιος είχε πολλά πρόβατα. Ο πλούσιος πήρε την αμνάδα του φτωχού και σκότωσε και τον φτωχό. Αγανακτεί ο Δαβίδ. «Να τον καλέσετε για να αποδοθεί δικαιοσύνη», λέει. Και του απαντά ο Νάθαν. «Αυτός είσαι εσύ. Τι να καλέσουμε. Εσύ πήρες την αμνάδα ενός ανθρώπου που αυτήν είχε μόνο». Και είπε Δαβίδ τον Νάθαν. «Ημάρτηκα το Κυρίο». Αυτή είναι η κυριότερη φράση του ψαλμού. «Ημάρτηκα το Κυρίο». Καρπός αυτής της φράσης είναι αυτό το ποίημα, ο 50ος ψαλμός. Ωστόσο, αν τον διαβάσετε, θα μπορούσε ο ψαλμός αυτός να δημιουργηθεί και χωρίς τα επεισόδια που διηγήθηκα μέχρι τώρα ή που διηγείται το βιβλίο των Βασιλείων. Είναι ένα αυτόνομο ποίημα, αυτοτελές ποίημα που αναφέρεται σε μια ροπή του ανθρώπου προς την παράβαση, προς την παρανομία. Ουσιαστικά, μια κατάθεση του εγωισμού του ανθρώπου. Μια επικράτηση του εγωτικού θελήματος, του ιδίου θελήματος. Αυτό συμβαίνει μέσα στην ιστορία, γι' αυτό αυτός ο ψαλμός έγινε τόσο δημοφιλής, γιατί περιγράφει την κατάσταση ενός ανθρώπου. Ο ψαλμός είναι γραμμένος σε δίστιχα και τρίστιχα. Δίστιχα ή τρίστιχα αποτελούν μία ενότητα και μπορεί αυτή η ενότητα να απομονωθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνη της.

Ο στίχος 3 του όλου ποιήματος κατ' ουσίαν είναι ο πρώτος στίχος του καθαυτό ποιήματος. Οι προηγούμενοι αναφέρονται, όπως είπαμε, ως επιγραφή του ψαλμού. Ο στίχος λοιπόν 3 είναι ο γνωστός στίχος «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Ξεκινάει με την έκφραση «Ελέησόν με». Όταν χρησιμοποιούμε τον ψαλμό στη λειτουργική μας παράδοση, είναι από τους ψαλμούς που ψέλνονται μάλιστα, προσθέτουμε το «Ελεήμον ελέησόν με». Αλλά ο ψαλμός ξεκινάει με το «Ελέησόν με». Το «Ελέησόν με» είναι μια κραυγή του ανθρώπου, του ποιητή. Αλλά η κραυγή αυτή δεν είναι στο πουθενά. Έχει μια πληροφορία που βγάζει αυτή η κραυγή. Η πληροφορία που βγάζει αυτή η κραυγή είναι ότι ο Θεός έχει μέγα έλεος ή, αν θέλετε, πατάει, υπάρχει πάνω στο μέγα έλεος. Στα εβραϊκά η λέξη έλεος δεν υπάρχει. Υπάρχει μια εβραϊκή λέξη που σημαίνει ικτυρμή. Η λέξη ικτυρμός σημαίνει εναγκαλισμός. Σημαίνει σε βάζω μέσα στους κόλπους μου, σε ενώνω με τον εαυτό μου. Και η μετάφραση των Εβδομήκοντα εισάγει την ελληνική λέξη έλεος. Το «ελέησόν με» έχει ως απόδοση την έκφραση «εξάλειψον το ανώμημά μου». Εδώ μιλάμε για ανώμημα. Παρακάτω θα γίνει μια διευκρίνηση ουσιώδης. Το ανώμημα του ποιητή είναι συγκεκριμένο, όπως του το περιέγραψε ο προφήτης Νάθαν, όπως ο ίδιος το έχει ζήσει, και έχει δηλώσει μετάνοια για αυτό το ανώμημα. Αυτή η φράση «κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου» είναι καταστατική φράση και στη θεολογία των Ιουδαίων και στη θεολογία των Χριστιανών. Κατ' ουσίαν πρόκειται για το όνομα του Θεού. Στο επεισόδιο της Εξόδου, μετά την κατάβαση του Μωυσή από το Σινά και τη συντριβή των πρώτων πλακών του νόμου όταν είδε το χρυσό μοσχάρι που λάτρευαν οι Ιουδαίοι, ξανανεβαίνει στο όρος και εκεί ζητάει ξανά συνάντηση με τον Θεό. Αυτή η συνάντηση είναι πολύ σημαντική. Ο Θεός του εκδιπλώνει το πραγματικό του όνομα. Στην πρώτη συνάντηση, όταν ο Μωυσής ζητάει να μάθει το όνομα του Θεού, ο Θεός του λέει «Δεν μπορείς να μάθεις το όνομά μου, δεν μπορείς να με δεις, κρύψου σε έναν βράχο μέσα και θα δεις τη σκιά μου, τα όπισθέν μου. Θα περάσω και θα δεις τα πίσω μέρη». Ωστόσο του δίνει ένα όνομα όπου με την καταπληκτική μετάφραση των Εβδομήκοντα «ο όν, ο υπάρχον» κατατίθεται μέσα στην ιστορία το όνομα του Θεού. Στα εβραϊκά είναι πιο αδύνατη η φράση, είναι τρεις λέξεις που αναφέρονται στην πιστότητα του Θεού. «Εχγέ, ασέρ, εχγέ» κατά λέξη σημαίνει «είμαι και θα είμαι αυτό που ήμουν». Δηλαδή είμαι ο ίδιος Θεός των ματέρων σου, δεν έχω αλλάξει και πάντα αυτός θα είμαι. Αυτό με έναν μεγαλειώδη τρόπο, όπως είπα, το μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα «ΟΟΝ», σαν να ξέρουν ότι θα ιδρυθεί μια εκκλησία πάνω σε αυτή τη βάση. Στη δεύτερη όμως συνάντηση, «ΟΟΝ» δεν είναι όνομα. «ΟΟΝ» είναι σχέση. Σχέση με τους πατέρες. Υπόσχεση. Είναι η πιστότητα του Θεού στις υποσχέσεις του. Διαβάζω το κείμενο από το βιβλίο της Εξόδου. «Και κατέβη Κύριος εν νεφέλη και παρέστη αυτό», το Μωυσή δηλαδή, «εκεί, και εκάλεσε το ονόματι Κυρίου και παρήλθε Κύριος προ προσώπου αυτού και εκάλεσε. Κύριος ο Θεός ικτύρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνη διατηρών και έλεον εις χιλιάδας». Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Το όνομά του είναι ικτύρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός.
Επιστρέφω στο ικτήρμο, στους ικτήρμους που μας λέει αυτός ο στίχος του ψαλμού, που όπως σας είπα σημαίνει εναγκαλισμός. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που είναι το μυσταγωγικό Ευαγγέλιο, έχουμε μια έμεση αναφορά των ικτήρμων αυτών, όταν ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή μιλάει για μια σχέση με τους μαθητές του, ίδια με τη σχέση που έχει ο ίδιος με τον πατέρα του. «Δώσε, πατέρα μου, αυτή να είναι σε μένα, εγώ να είμαι σε αυτούς, όχι με αυτούς, σε αυτούς, όπως εσύ είσαι σε μένα και εγώ είμαι σε σένα». Στις πατερικές ερμηνείες αυτός είναι ο ικτυρμός του Θεού. Αυτό καταθέτει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή ως συγκεφαλαίωση του έργου του. «Είναι όσιν εν καθώς ημείς, είναι πάντες εν όσι καθώς σύ πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ, είναι και αυτή εν ημίν εν όσιν». Κρατήστε τώρα αυτό. Το όνομα του Θεού είναι ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, αληθινός. Ο επόμενος στίχος του ψαλμού: «Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με». Σε αυτό το στίχο μας μιλάει όχι για το ανόμημά του, αλλά διαχωρίζει το ανόμημα. Υπάρχει το ανόμημα και υπάρχει και η αμαρτία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ξεκινούν από δύο διαφορετικές αφετηρίες. Το ανόμημα, η ανομία όπως την λέει εδώ, είναι η παράβαση του νόμου, μια συγκεκριμένη δηλαδή κατάστασης διατάξεων που πρέπει να τηρήσει ο λαός και που τις παραβαίνει αυτές τις διατάξεις ο ποιητής. Η αμαρτία είναι άλλο πράγμα. Για την αμαρτία θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Η αμαρτία είναι πιο δυνατή κατάσταση. Η αμαρτία είναι εγγενής κατάσταση στον άνθρωπο. Η ανομία είναι ενεργητική πράξη. Αποφασίζω να ανομήσω, να παραβώ τον νόμο. Η αμαρτία είναι εγγενής κατάσταση στον άνθρωπο, θεμελιώδης κατάσταση στον άνθρωπο. Επομένως έχει μπροστά του ο ποιητής μια παράβαση νόμου ή νόμων και μια εσωτερική αδυναμία, μια ροπή. Σπέβδω να σας θυμίσω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Έτερον νόμων εν της μέλεσή μου». Μια ροπή λοιπόν και μια αδυναμία που με οδηγεί όχι να κάνω αυτό που θέλω, αλλά αυτά που δεν θέλω. Είναι ο έτερος νόμος. Εδώ έχουμε επίσης και μια υπόκρυψη καθαρτικών λουτρών. Η εικόνα λαμβάνεται από τα καθαρτικά λουτρά. «Πλύνων με από τις ανομίας μου». Στο Δευτερονόμιο υπάρχει μια ανάπτυξη καθαρτικών λουτρών που γίνονται όταν ο άνθρωπος μιανθεί, είτε από ενεργητική πράξη δική του, είτε από παθητικές πράξεις που έρχονται και τον προσβάλλουν. Ο επόμενος στίχος: «Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός». Ο πέμπτος λοιπόν αυτός στίχος που κλείνει ένα τρίστιχο, 3-4-5, και είναι ολοκληρωμένο ποίημα αυτό το πρώτο τρίστιχο, οδηγεί κλιμακωτά σε μια ανάβαση προς την αυτογνωσία και την επίγνωση. Δεν ζητάει ο ποιητής απλώς ένα ξέπλυμα από την ανομία και από την αμαρτία, κάτι που θα μπορούσε να αναχθεί σε μια μαγική σχέση με το Θεό, αλλά ζητάει συμφιλίωση με το Θεό που βασίζεται στην αυτογνωσία της αποτυχίας του, δηλαδή στη συνείδηση ότι η αμαρτία τον έχει απομακρύνει από τον Θεό. Η αναγνώριση της αμαρτίας και η αναγνώριση της ανομίας είναι παρούσες, προσδιορίζουν ως παρουσία τη ζωή του. Ξαναθυμίζω αυτό του Αποστόλου Παύλου: «Η αμαρτία είναι εγγενής, βρίσκεται συνεχώς μπροστά μου.
Ο πόλεμος είναι διαρκής προς την αμαρτία. Την ανομία μπορεί να την ξεπεράσω. Αποφασίζω να μην παραβώ ή να μην ξαναπαραβώ τους νόμους. Εύκολο, δύσκολο, αλλά επιτυγχάνεται. Πώς θα ξεπεράσω αυτή την εσωτερική δύναμη, αυτή την ροπή που την ονομάζω αμαρτία? Οι εβδομοί κοντά χρησιμοποίησαν την ελληνική λέξη αμαρτία, η οποία διαφοροποιείται λίγο από την αντίστοιχη εβραϊκή λέξη. Η λέξη που έχει το εβραϊκό κείμενο δηλώνει παράβαση εντολής, ενώ η ελληνική λέξη αμαρτία σημαίνει αποτυχία, αστοχία. Από το στερητικό αλφα και τη λέξη μάρτος που σημαίνει στόχος. Μια κατάσταση που δεν μου επιτρέπει να ευστοχήσω, που δεν μου επιτρέπει να ακολουθήσω τη λεγόμενη οδό Κυρίου. Ανοίγω μία μικρή παρένθεση. Η Ιουδαϊκή θεολογία, που έγινε και χριστιανική θεολογία, έχει ως κύρια βάση της τη λεγόμενη οδό Κυρίου. Νταρές Γιά, οδός του Γιαχβέ. Όλο το ζητούμενο είναι να παραστώ αυτή την οδό. Η θεολογία της οδού κατατίθεται στα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, την Πεντάτευχο, και γίνεται ο κύριος άξονας της θεολογίας των προφητών, όχι των μεγάλων, όχι μόνο των μεγάλων, αλλά και των ελασσόνων προφητών. Όλοι προσπαθούν να υπενθυμίσουν, να παιδαγωγήσουν και να καθοδηγήσουν το λαό στο να ακολουθήσει την οδό, να την βρει και να την ακολουθήσει. Επομένως τώρα στους εβδομήκοντα η αμαρτία παίρνει ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο της εξόδου από την οδό. Αμαρτία είναι να παρεκκλίνω από την οδό, να χάσω την οδό. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα της αυτογνωσίας, η επίγνωση της ανομίας. Το βλέπουμε αυτό στην Καινή Διαθήκη πολύ συχνά, όπου ο Χριστός έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους για να τους θεραπεύσει και αναζητάει την γνώση των πραγμάτων. Ο Μέγας Αθανάσιος κάνει αυτή τη διάκριση. Αμαρτία είναι η απόρριψη του αγαθού, η απομάκρυση από το αγαθόν, με την έννοια ότι αγαθόν είναι ο Θεός, ενώ ανομία είναι η μη τήρηση του Θείου Νόμου, να είναι κανείς πλημελής στην τήρηση του Θείου Νόμου. Μεταξύ αμαρτίας και ανομίας υπάρχει αμφίδρομη σχέση. Η μία γεννάει την άλλη και γεννιέται από την άλλη. Γι' αυτό λέει καλός και ο Απόστολος Ιωάννης και μαθητής του Χριστού, εξετάζοντάς τες από κοινού, ότι πάσο ποιόν την αμαρτία και την ανομίαν ποιεί, ή αλλιώς η αμαρτία κατάλληλος τη ανομία, και προσθέτει πας γαρ ο ανομών αμαρτάνει ου παντός αμαρτάνοντος ανομούντος, που σημαίνει ότι όποιος ανομεί αμαρτάνει, αλλά όποιος βρίσκεται εν αμαρτία δεν σημαίνει ότι ανομεί κιόλας, γιατί η αμαρτία είναι εγγενής δύναμης.

0: Πάμε στον επόμενο στίχο. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Είναι λίγο παράξενος αυτός ο στίχος. Τι θα πει συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, αφού αυτό που έκανε η πράξη του αναφερόταν σε μια προσβολή της κοινότητάς του. Σκότωσε ένα συνάνθρωπό του, έγινε αιτία να σκοτωθεί ένα συνάνθρωπός του, για να είμαστε ακριβέστεροι, αμάρτησε στην κοινότητά του, προσέβαλε μια γυναίκα. Όμως ανάγει αυτήν την πράξη, τη σχέση δηλαδή που αναδύεται από αυτή την πράξη με τους άλλους ανθρώπους, στον ίδιο το Θεό. Κάθε αμαρτία, κάθε παράβαση νόμου έχει μία αναγωγή στον ίδιο το Θεό. Είναι ενδιαφέρον επίσης να πω σε αυτό το στίχο ότι η φράση «όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε» αυτούσια υπάρχει στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Για να δούμε τώρα τι λέει αυτός ο στίχος. «Αμάρτησα ενώπιόν σου για να δικαιωθείς εσύ που θα με ελεήσεις». Είναι δυνατόν να λέει αυτό το πράγμα? Είναι μία ανάγνωση ασφαλώς, αλλά άπαγε της βλασφημίας. «Αμάρτησα ενώπιόν σου και αυτό δηλώνει την παρουσία σου ως έλεος. Αμάρτησα ενώπιόν σου και φανερώνεται το έλεος σου». Το θέτει και ο Απόστολος Παύλος αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, η χάρη θα μας δοθεί αν αμαρτήσουμε και αν δεν αμαρτήσουμε δεν θα μας δοθεί η χάρη? Αυτά είναι τα παιχνίδια της λογικής. Μένουμε στην κατάσταση που είμαστε, δηλαδή εν γενός αμαρτωλοί. Και μένουμε στην κατάσταση που υπάρχει ενός Θεού εν γενός ελεητικού και ελεήμονος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο επίρρημα. Αλλά αυτή είναι κατάσταση και ο Θεός υπάρχει ως ελεήμον. Αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτό το ελεήμον και το εκτήρμον θα το αναγάγει σε κατάσταση του υπάρχην του Θεού, στο οποίο έδωσε άλλη λέξη: ο Θεός αγάπη εστί. Η υπέρβαση που κάνει ο Ιωάννης σε σχέση με τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και τη θεολογία των συνοπτικών είναι ότι δεν μας λέει ότι ο Θεός αγαπάει, αλλά ότι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός είναι αυτός. Ταυτίζει τον τρόπο υπάρξεως του Θεού με την αγάπη.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και ερμηνεύουμε στίχους του 50ου Ψαλμού. Είμαστε στον 7ο στίχο, έναν πολύ ενδιαφέροντα στίχο πρέπει να πω. «Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκεί συσέμε η μήτυρ μου». Εκ πρώτης όψεως μοιάζει για σκανδαλώδη στίχο. Πρώτη μετάφραση: «Συνελήφθη μέσα σε ανομία και με γέννησε η μάνα μου με αμαρτίες». Διατύπωση που υποκρύπτει την ένσταση «Τι φταίω εγώ?» Υποκρύπτεται το ερώτημα «Τι φταίω εγώ?» Εκίσησε. Ας δούμε αυτό το ρήμα με γιώτα και δύο σίγμα. Όχι εκίησε, όχι με γέννησε. Το ρήμα είναι «κισάω κισώ» και αναφέρεται στην έγκυο γυναίκα λόγω των επιθυμιών που έχει για παμφαγία. Επομένως σημαίνει «επί εγκύου γυναικός σφοδρός επιθυμώ». Στα Αλεξανδρινά χρόνια το ουσιαστικό κίσισις χρησιμοποιήθηκε αντί του κίησης, γέννησης. Επομένως η φράση σημαίνει ότι η σύλληψη και η κυοφορία κάθε ανθρώπου προσδιορίζεται από την παρουσία της αμαρτίας ως στοιχείου της φύσεως. Μόνο μετά τη γέννηση ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει την παρουσία αυτής της ροπής της αμαρτίας, στην αμαρτία, χτίζοντας σιγά σιγά το προσωπικό του θέλημα, το γνωμικό θέλημα όπως το ονομάζουμε, για να ελέγξει το θέλημα της φύσης, το φυσικό θέλημα. Μια πορεία του ανθρώπου καθόλου εύκολη, μια πορεία για πνευματική ενηλικίωση, μια πορεία συνεχών πτώσεων και αναστάσεων. Ανατρέχω στον Ιώβ που μας έχει καταθέσει μια θεμελιώδη φράση απαντώντας στο ερώτημα «Τις καθαρός έστε απορρίπου?» Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι καθαρός από βρωμιά? Κανένας, αλλά ουδής, εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού. Φράση που χρησιμοποιείται και στα λειτουργικά κείμενα πολλές φορές. Θα μέναμε λίγο άποροι πώς είναι δυνατόν η γέννηση ενός ανθρώπου να είναι κατάσταση αμαρτίας ή αιτία αμαρτίας, εάν δεν μας διέσωζε η νηπτική παράδοση μια εντελώς άλλη προσέγγιση, κάνοντας μια ανατροπή, όπως διατυπώνεται από τον Αβά Ισαάκ. «Ουκ είμεθα θνητή ότι αμαρτάνομεν, αλλά ότι είμεθα θνητή εκινήθημεν προς την αμαρτία». Ο θάνατος εγγενιάζει την αμαρτία. Δεν είναι η αμαρτία που μας οδηγεί στο θάνατο. Αυτή είναι η σχολαστική ερμηνεία της δυτικής θεολογίας που ερμηνεύει το προπατορικό αμάρτημα με έναν καθαρά δικανικό τρόπο. Παρέβη μία εντολή και τιμωρήθηκα με το θάνατο. Όχι, καμία εντολή δεν παρέβη. Απλώς δεν ακολούθησα την οδό η οποία μου υποδείχθηκε. Κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, το ξύλο του Παραδείσου είναι καλόν και αγαθόν, μη ευκαίρος μεταληφθέν. Ποιο είναι αυτό το ξύλο του Παραδείσου? Η σάρκωση του Λόγου που θα μας φανερώσει όχι ποιο είναι, αλλά ποιος είναι. Είναι ο Χριστός. Η ενανθρώπιση, η ένωση του Λόγου με τον άνθρωπο ή αντίστροφα, η ένωση του ανθρώπου με τον Λόγο του Θεού, τον Υιό του, τον Χριστό. Γνωρίζουμε από την ερμηνευτική προσέγγιση μεγάλων πατέρων ότι ο Αδάμ, ο άνθρωπος, κλήθηκε να ακολουθήσει έναν δρόμο σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι στην αυγή της ιστορίας ο άνθρωπος κλήθηκε να ακολουθήσει μία οδό. Όχι εκεί και ως έτυχε, αλλά μέσα από συγκεκριμένη διαδρομή, αφού η φύση του είναι συγκεκριμένη. Ο Αδάμ λοιπόν κλήθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του. Εάν γνωρίσει τον εαυτό του, θα κάνει ένα βήμα και θα γνωρίσει τον άλλο. Έρχεται η γυναίκα στη ζωή. Αλλά χωρίς να γνωρίσει τον εαυτό σου, δεν μπορείς να γνωρίσεις τον άλλον. Μόνο αν έχεις αυτογνωσία, αν έχεις αγάπη, μπορείς να προχωρήσεις το επόμενο βήμα. Να δημιουργήσεις δηλαδή σχέση. Και ως φύση εν σχέση, να επιχειρήσεις το τρίτο βήμα, να γνωρίσεις τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως θέλησε να αυτοθεωθεί, να γίνει αυτός ο κυρίαρχος του εαυτού του και του κόσμου έξω από τη σχέση με τον Θεό. Αυτός ο πειρασμός υπάρχει σε όλους. Κάθε άνθρωπος που θα γεννηθεί με αυτόν τον πειρασμό γεννιέται. Μην ξεχνάμε ότι είναι πιο εύκολο να αγαπάς μέσα από μια αγάπη που εσύ προσδιορίζεις και που εμπεριέχει ιδιοτέλεια, αλλά είναι άπειρα δύσκολο να παραδοθείς την αγάπη που δέχεσαι, δηλαδή την αγάπη που είναι ιδρυτική της σχέσης. Γιατί το να δεχτείς να σε αγαπάει ο άλλος σημαίνει ότι δημιουργεί σχέση, και η σχέση αυτή είναι αντιμετάδοση. ενώ το εγώ θέλει να είναι θωρακισμένο, δεν θέλει να εξέλθει του εαυτού του και να συναντήσει πραγματικά τον άλλον. Λοιπόν, ο θάνατος δεν προέρχεται από το Θεό. Ο θάνατος εισέρχεται ως συνέπεια της απουσίας σχέσης με το Θεό. Και αποτέλεσμα του θανάτου είναι η ροπή προς την αμαρτία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμίσω την μεγαλειώδη ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος αντιλαμβάνεται τον θάνατο ως ένα κέρδος, αφού δια της παρουσίας του θανάτου το κακό δεν αθανατίζεται, δηλαδή δεν λαμβάνει οντολογική υπόσταση, αφού εξαντλείται στην ατομική διάσταση της ζωής εκάστου ανθρώπου. Κατά λέξη μας λέει ότι από την ανταρσία ο άνθρωπος κερδίζει κάτι. Κερδίζει τον θάνατο. Και αυτό σημαίνει ότι το κακό, η ανταρσία, περιορίζεται στην ατομική διάσταση εκάστου ανθρώπου. Ότι ο ατομικός θάνατος εξαφανίζει το ατομικό κακό. Αξίζει να σας διαβάσω το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου. «Κερδένει μεν τι καντάφθα τον θάνατον και το διακοπίνε την αμαρτία, ή να μία θάνατον το κακόν ή, και γίνεται φιλανθρωπία ή τιμωρία». Πάμε στον επόμενο στίχο. «Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμι». Ο επόμενος λοιπόν στίχος, ο 8ος, αναφέρεται σε μία αλήθεια που αγάπησε ο πατήρ. Για τους Εβραίους ο Θεός, ο Γιαχβέ τους. Η αλήθεια στους Εβραίους είναι ανυπόστατη, είναι ενέργεια, θεωρητική έννοια, είναι αξία. Στους χριστιανούς η αλήθεια γίνεται ενυπόσταση. Πάλι αναφέρομαι στον Ευαγγελιστή Ιωάννη για να υπογραμμίσω ότι για την πρώτη εκκλησία η αλήθεια έχει πρόσωπο. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη έχουμε τη φράση «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Το «γνώσεστε την αλήθεια» αναφέρεται σε σχέση. Το ρήμα «γνωρίζειν» παραπέμπει σε σχέση. Δεν υπάρχει γνώση χωρίς σχέση, ούτε καν με τα άψυχα. Πολύ περισσότερο με τα έμβια όντα και ακόμη περισσότερο με τον άνθρωπο. «Γνωρίστε την αλήθεια». Ο ίδιος ο Χριστός αποκάλυψε στους μαθητές του «Εγώ είμαι η αλήθεια». Δηλαδή η αλήθεια γίνεται ενυπόστατη. Άρα η ελευθερία στην οποία μας καλεί είναι ελευθερία που πηγάζει από σχέση. Έτσι αντιλαμβάνεται την ελευθερία η Εκκλησία. Και οι προφήτες καταθέτουν αυτή τη διάσταση της ελευθερίας. Αλλά κυρίως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την διασαφηνίζει και αργότερα βέβαια την αναπτύσσουν οι μεγάλοι πατέρες. Δεν υπάρχει άλλο φυσικό μέγεθος ελευθερίας παρά μόνο η σχέση. Λοιπόν, αλήθεια ανηγάπη σας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάσμι. Ο Μέγας Αθανάσιος ισχυρίζεται ότι η φράση αναφέρεται στην αγάπη του πατρός προς τον Υιό. Και όταν ο Υιός ενώνεται με τον άνθρωπο, τότε είναι η αγάπη του πατρός σε όλους τους υιούς του. Η Εκκλησία οικοδομήθηκε στην αναζήτηση αυτής της θείας υιοθεσίας. Αυτό είναι και το κέντρο της Ιερής Συνάξεως, της θείας ευχαριστίας. Αυτό που ζητάμε είναι να γίνουμε υιοί του ίδιου Πατέρα, που είναι Πατέρας του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουμε υιοί του ίδιου Πατέρα παρά μόνο εάν ενωθούμε με τον Υιό Του. Γιατί με τον Υιό? Γιατί ο Υιός φέρει τη φύση μας. Με αυτή τη φύση του Υιού, την ανθρώπινη φύση, θα ενωθούμε. Δεν θα ενωθούμε με κάτι μεταφυσικό. Έτσι λοιπόν κοινωνούμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μερικά νηπτικά κείμενα χρησιμοποιείται η λέξη «τρώγω και πίνω», «τρώω και πίνω τον Χριστό», και έτσι γίνομαι Υιός του Ουρανίου Πατρός. Υιός του Ουρανίου Πατρός σημαίνει ότι αποκαθίσταται εντός μου μέσω των δυνάμεων που εκχέει το άκτιστον η θεότητα, αποκαθίσταται εντός μου μία δύναμης και μπορώ να νικήσω την εγγενή αμαρτία, μπορώ να νικήσω αυτή τη ροπή. Αναφέρεται στην νηπτική μας παράδοση ότι ο Άγιος, όταν φτάσει στην αγιότητα, γίνεται άτρεπτος εις το κακό, φτάνει σε μία ατρεψία. Δηλαδή η ελευθερία του έχει κορυφωθεί τόσο πολύ λόγω της σχέσης του με τον Θεό, ώστε ούτε να σκεφτεί μπορεί, ούτε να ποιήσει μπορεί το κακό. Έτσι νικέται η αμαρτία.

Ραντίζμαι ισόπο και καθαριστήσομαι. Πλυνίζμαι και υπερχιώνα λευκανθίσομαι. Την εικόνα την παίρνει ο ποιητής από τη λειτουργική παράδοση που είχαν οι Ιουδαίοι γύρω στο 10ο π.Χ. αιώνα. Πριν ακόμα χτιστεί ο ναός Σολομώντα, υπάρχει αυτή η λειτουργική παράδοση γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, όπου ο ίσοπος, ένα αρωματικό φυτό, σαν τον βασιλικό το δικό μας, είναι αυτός με τον οποίο ραντίζουν οι ιερείς τα ζώα που θα θυσιάσουν ή τους ανθρώπους. Ο Μέγας Αθανάσιος υποστηρίζει ότι ο στίχος αυτός αναφέρεται στο βάπτισμα. «Εισάγει δε και την δια του βαπτίσματος απολύτρωσιν, ραντιίσμε λέγον, και διδάσκει, σαν να έχει της προφητείας το χάρισμα, διδάσκει ότι υπάρχει ένα ράντισμα που με σώζει. Αυτή την παρουσία του Θεού την αισθάνεται ο άνθρωπος, δεν θέλει να τη χάσει. Αυτό ζητάει, να μην τη χάσει. Με τις δυνάμεις τις δικές του ενδεχομένως να μην γίνεται». Υπάρχει μια φράση στον Απόστολο Παύλο πάρα πολύ δυνατή. Περιγράφοντας τη ζωή του στην προς Γαλάτας επιστολή, τους λέει: «Αυτό που είμαι δεν ξέρω πώς το έχω πετύχει. Χάρη τη Θεού ημί, ο ημί, όχι από τον εαυτό μου». Και αρχίζει να λέει πόσο υπερβαλλόντος εδίω και την Εκκλησία και όλα αυτά τα γνωστά. «Και βρέθηκα εδώ». Μάλιστα προχωράει, γιατί την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου είναι η σχολή της αλληγορίας, έχει προηγηθεί ο Οριγένης, και λέει ο Μέγας Αθανάσιος: «Γιατί βάζει τον ίσοπο? Ο ίσοπος δηλώνει την του Αγίου Πνεύματος ενέργεια, που είναι θερμή και μπορεί να εξαφανίσει όλον τον ρήπο μου. Δηλαδή η αποκάθαρση θα γίνει δια ισόπου, ήτι δια του Αγίου Πνεύματος». Ο επόμενος στίχος: «Ακουτιείσμι αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα». Ακουτιείσμι, θα ακούσω, θα με κάνεις κατά κρίβεια να ακούσω. Εσύ θα ενεργήσεις, Θεέ μου, ώστε να ακούσω. Και αυτό που θα ακούσω θα είναι η αγαλίαση και η εφροσύνη, ώστε να αγαλιάσουν τα ταπεινωμένα μου οστά. Για τον Εβραίο τα οστά είναι η ύπαρξη του ανθρώπου. Ώστε δηλαδή η ύπαρξή μου η ίδια θα μπορέσει να δεχθεί την αγαλίαση αυτή. Τα τεταπεινωμένα οστά ορθούνται και αρχίζουν να συνδέονται το ένα με το άλλο, όπως βλέπουμε στην εικόνα που μας παραδίδει ο Ιεζεκίηλ. Πάλι ο Μέγας Αθανάσιος, τον ακολουθούν και οι άλλοι πατέρες, αλλά το χρησιμοποιώ γιατί είναι ο πρώτος που κάνει αυτές τις προσεγγίσεις. «Πότε αγαλιάσονται τα σεσημένα ημών οστά», τα σαπισμένα δηλαδή οστά, «ή παρά κατά τον της Αναστάσεως καιρών, κατά τον οποίον», όπως λέει ένας άλλος προφήτης και εννοεί τον Ισαΐα, «τα οστά μας θα ανατείλουν ως βοτάνια, θα φυτρώσουν σαν χορταράκι. Τότε τα ταπεινωμένα οστά θα δεχθούν την αγαλίαση. Αγαλιάσετε η ισχύ της ψυχής μου, ότι πρώτερον υπό της αμαρτίας ασθενούσα». Η ασθένεια της ψυχής από την αμαρτία θα εξαφανιστεί. Ας πάμε τώρα σε μια άλλη ενότητα του ψαλμού, σε ένα άλλο τρίστιχο. Είχα πει στην αρχή ότι αυτή η ποίηση η εβραϊκή γράφεται σε δίστιχα και τρίστιχα. «Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσας τα ανομίας μου εξάλειψον». Να κάνεις δηλαδή αμαρτίες και να ζητάς να αποστρέψει ο Θεός το πρόσωπό του, να μην τις βλέπει, να σου εξαλείψει τις αμαρτίες αφού τις έκανες. Ναι, αυτό είναι.
Αυτή είναι η θεολογία των προφητών κατά βάση. Εάν και μία μέρα ζήσω, η ροπή μου είναι προς την ανομία και προς την αμαρτία, λόγω της θνητότητάς μου. Δεν έχω άλλη δυνατότητα να γλιτώσω από αυτά παρά μόνο τη δική του δύναμη, τη δύναμη του Θεού. Το απόστρεψον είναι η παρουσία του Θεού. Το απόστρεψον σημαίνει μην πάρεις τη χάρη από μένα, άφησέ την να λειτουργεί, μη μου πάρεις τη χάρη. Γιατί? Γιατί εσύ μόνο μπορείς να αλλάξεις το είναι μου, την ύπαρξή μου. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Ουσιαστικά αυτός ο στίχος είναι μια συνέχεια του προηγούμενου στίχου και τρόπον τι να είναι μια απόδοση. Τι ακριβώς ζητάω? Εάν αποστρέψει το πρόσωπό του ο Θεός από την αμαρτία, αυτό που θα μείνει είναι η παρουσία του μέσα στην καρδιά μου, η παρουσία του μέσα στο πνεύμα μου. Για την εβραϊκή παράδοση, αλλά αργότερα και για τη χριστιανική, η λέξη που δηλώνει το κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου είναι η λέξη καρδία. Όχι ως ένας μυς, αλλά επειδή είναι το κέντρο του σώματος, ανάγουν το κέντρο της υπάρξεως στην καρδιά. Αργότερα, μετά τον 4ο αιώνα, η νηπτική θεολογία θα αναπτύξει μια εξέχουσα θεολογία γύρω από το θέμα της σχέσης νοός και καρδίας. Έχει αρχίσει από τον 3ο αιώνα, κάποια στιγμή θα φτάσει αυτή η συζήτηση μέχρι και τον 14ο αιώνα, οπότε και θα ολοκληρωθεί, για τη σχέση νοός και καρδίας. Πάντως, και για τον Απόστολο Παύλο, η καρδιά είναι ο τόπος της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι δε εστέει, λέει στην προς Γαλάτας επιστολή του, δηλαδή επειδή αποκτήσατε αυτή την υιοθεσία, ενωθήκατε με τον Υιό, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού, δηλαδή πρώτα ενώνομαι με τον Υιό και μετά λαμβάνω το πνεύμα. Πού το εξαπέστειλε? Εις τας καρδίας ημών. Εάν δεν έρθει το πνεύμα στην καρδιά του ανθρώπου, δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει τον Θεό Πατέρα. Ήρθε λοιπόν το πνεύμα, κράζον Αβά ο Πατήρ. Αυτή είναι η πείρα που έχει ο Απόστολος Παύλος για τη σχέση του με τον Χριστό. Ο Χριστός του δίνει τη χάρη, έρχεται το πνεύμα και το πνεύμα τον οδηγεί στον Πατέρα δια του Υιού. Αυτό το πνεύμα αναφέρεται στην υγιή γνώση. Αυτή η υγιής γνώση έρχεται από τον Θεό. Είναι η λεγόμενη έμπνευση, η αγιοπνευματική εμπειρία. Και στα αγιολογικά μας κείμενα και στα νηπτικά μας κείμενα και στα λειτουργικά μας κείμενα έχουμε αναπτύξει αυτή τη θεολογία γύρω από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έρχεται να μας ανακαινήσει. Τα έγκατα στα οποία αναφέρεται ο στίχος του ψαλμού είναι ως εικόνα, δηλαδή υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ο θνητός. Επειδή είναι θνητός, αμαρτάνει. Πώς θα καταργηθεί ο θάνατος? Να φτιάξουμε ένα νέο άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος δεν γίνεται. Γεννάμε νέο άνθρωπο. Ένας άντρας και μία γυναίκα, επειδή αγαπιούνται μεταξύ τους, γεννάνε ένα παιδί. Το παιδί έχει προοπτική θανάτου. Είναι αδύρυτο αυτό. Και λένε, επειδή είναι μέλη της Εκκλησίας, να το ξαναγεννήσουν δεύτερη φορά, να του αλλάξουν την προοπτική και το παραδίδουν στην ευχαριστιακή κοινότητα,

Παραδείγματος χάρη, ο Γκάντι είναι ένας καλός άνθρωπος. Ποιος αφιβάλλει για τη θεολογία του Γκάντι? Δεν έχει όμως βαφτιστεί. Δεν έχει δηλαδή προοπτική ζωής. Αυτό που μένει είναι ο λόγος του. Όμως ο αμαρτωλός άνθρωπος που μέσα στην εκκλησία θα ποιήσει, θα ενεργήσει, θα παραβεί, θα μετανοήσει, θα προχωρήσει, θα γεννήσει ένα παιδί που θα το κάνει μέλος της εκκλησίας, και αυτό το παιδί με μια άλλη γυναίκα θα γεννήσει ένα παιδί που θα το κάνει μέλος της εκκλησίας επίσης, και κάποια στιγμή από γενιά σε γενιά θα έρθει ένας Άγιος μέσα στην εκκλησία. Όμως στο γενεαλογικό δέντρο που μας παραδίδει ο Ματθαίος, το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού, λέει: «Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου». Γιατί υπενθυμίζει τι συνέβη? Την Βησαβεέ και άλλες δύο γυναίκες που έχει ο Δαβίδ είναι άθεσμες σχέσεις. Γιατί αυτό που φέρνει ο Χριστός δεν είναι μια συνέπεια της ιστορίας, δεν είναι μια μηχανιστική εξέλιξη της ιστορίας. Ο κακός παράγει κακό ή ο καλός παράγει καλό. Όχι. Είναι μια διαρκής έκπληξη. Αυτό που ονομάζουν οι πατέρες έκπληξη του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία έχει χαοτικό χαρακτήρα. Αυτή η έκπληξη είναι ο χαοτικός χαρακτήρας. Τι θα πει αλήθεια καρδίαν καθαράν, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής? Καρδία εστί καθαρά, η παντάπαση ανίδεων το Θεό την μνήμη παραστήσασα, ενή ο Θεός τους ιδίους νόμους εγγράφει. Δηλαδή, καρδία καθαρή είναι το να αντιλαμβάνεσαι τον Θεό ανίδεο, να μην τον περιορίζεις στις εικόνες της κτιστότητας, του είδους. Πότε εγώ θα το κάνω αυτό? Όταν τον έχω εντός μου, όταν φτάσω σε έναν έρωτα και ο Θεός είμαι εγώ και εγώ είμαι ο Θεός μέσα μου, τότε γίνεται ανίδεος ο Θεός. Αυτό σημαίνει καρδία καθαρά, στην οποία καρδίαν καθαρά ο Θεός ως ανίδεος εγγράφει τους ιδίους νόμους, δηλαδή εγγράφει την παρουσία του. Άλλοι είναι οι νόμοι του Θεού και άλλοι είναι οι νόμοι του νόμου του Μωυσέως ή των κανόνων της Εκκλησίας. Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος, και το λέω εν παρενθέσει αυτό, εξέδωσε 104 άρθρα. Τα 103 αναφέρουν κανόνες. Δεν είναι 103 οι κανόνες, είναι πάνω από 1000, γιατί αναγνωρίζει συλλογικούς κανόνες. Παραδείγματος χάρη του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Τη λέμε Πενθέκτη γιατί η Πέμπτη και η Έκτη Σύνοδος δεν εξέδωσαν κανόνες, εξέδωσαν μόνο δογματικούς όρους. Λέγεται και εντρούλο η σύνοδος αυτή. Μας πνίγει αυτή η σύνοδος με τους κανόνες της. Μας πνίγει. Μας επιστρέφει στο νόμο. Σε αυτό από τον οποίο ο Παύλος φωνάζει και λέει φύγετε. Μας έπνιξε τους πατέρες μας ο νόμος και αυτή μας επιστρέφει στο νόμο. Πράγματι μας επιστρέφει? Διαβάστε το 104 άρθρο που λέει: όλα αυτά έχουν σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου. Η τήρησή τους εναπόκειται στη διάθεση του Πνευματικού Πατέρα. Και τους γκρεμίζει έτσι όλους τους νόμους. Η αναφορά στην καθαρή καρδία είναι θεμελιώδης αναφορά στην Ιουδαϊκή παράδοση την εποχή του Δαβίδ. Ήδη στο Δευτερονόμιο κατατίθεται ότι ο Κύριος θα καθαρίσει την καρδιά και την καρδιά των απογόνων ώστε να αγαπάνε το Θεό, και περικαθαριεί Κύριος την καρδίαν σου και την καρδία του σπέρματός σου, αγαπάν Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, ή να ζεις σύ. Δεν μπορείς αν δεν καθαριστεί η καρδιά να αγαπείς το Θεό. Με τη γνωστή φράση που την έχετε ακούσει και από το Ευαγγέλιο, λέει ο νομικός στο Χριστό να του λέει: τι

Λέει ο νόμος, αγαπείς τον Θεό σου εξ όλης καρδίας και εξ όλης ψυχής σου. Προσθέτει και το εξ όλης της διανοίας σου βέβαια ο νομικός. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ θα διακηρύξει ότι το έργο του Θεού είναι να δώσει στον άνθρωπο καινούρια καρδιά και καινούριο πνεύμα. Αυτό είναι το έργο του, ώστε να αφαιρέσει την καρδιά τη λίθινη από τη σάρκα μας και να δώσει σε μας καρδιά σάρκας, καρδιά ανθρώπου. Και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω εν ημίν και αφελών την καρδίαν τη λιθύνην εκ της σαρκός ημών και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην. Η Εκκλησία θα το διορθώσει αυτό αργότερα. Όταν λέει ο Ιουδαίος σαρκίνην εννοεί την καρδία την καθαρή της δημιουργίας, της αποκτήσεως κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος θα ονομάσει σαρκίνη την καρδία της αμαρτίας και πνευματική την καρδιά της χάριτος. Κάνει λοιπόν έτσι ένα βήμα παραπάνω. Και στο σημείο αυτό σταματάμε τη σημερινή ανάλυση. Θα συμπληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Μύτιας σώπασε. Είχε γίνει κατακόκκινος. Σε λίγο άρχισε ξαφνικά να κρυώνει πολύ. Η βροχή είχε σταματήσει, μα ο ουρανός ήταν ακόμα συννεφιασμένος και ένας τσουχτερός αγέρας τον χτυπούσε κατά πρόσωπο. «Μπας και έχω πύρετο», σκέφτηκε ο Μύτια καθώς αναρηγούσε. Επιτέλους μπήκε στο αμάξι και ο Μαυρίκιος Μαυρίκεβιτς, και σαν να μην τον παρατηρούσε τάχα, έκατσε έτσι που στρίμωξε το Μύτια στη γωνία. Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν στις καλές του και δεν του άρεσε καθόλου η αγκαρία που του αναθέσανε. «Γεια σου, Τρίφωνα», φώναξε και πάλι ο Μύτια, και το ένιωσε και ο ίδιος πως δεν φώναζε τώρα από καλοκάρδισμα, μα από το θυμό του. Φώναζε ενάντια στη θέλησή του. Μα ο Τρίφωνας στέκονταν κορδωμένος, με τα χέρια πίσω, και κοίταζε αυστηρά το Μύτια. Δεν αποκρίθηκε. «Γεια σας, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Ώρα καλή», αντίχησε κάπου η φωνή του Καλκάνοφ, που βγήκε τρέχοντας από κάπου. Φτάνοντας δίπλα στο αμάξι, έδωσε το χέρι του στο Μύτια. Ήταν ξεσκούφωτος. Ο Μύτια πρόφτασε να το αρπάξει και να του το σφίξει. «Γεια σου, καλέ μου άνθρωπε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μεγαλοψυχία σου», φώναξε αυτό συγκινημένα. Μα το αμάξι ξεκίνησε και τα χέρια τους χωρίστηκαν. Τα κουδουνάκια αντίχησαν. Έπαιρναν το Μύτια. Ο Καλκάνοφ έτρεξε στον προθάλαμο. Κάθισε σε μια γωνιά. Έσκυψε το κεφάλι. Έκρυψε το πρόσωπο στις παλάμες του και άρχισε να κλαίει. Κάθονταν έτσι και έκλαιγε πολλή ώρα. Έκλαιγε σαν να ήταν μικρό παιδί και όχι ένας νέος 20 χρονών. Πίστευε σχεδόν εντελώς στην ενοχή του Μύτια. «Τι είναι οι άνθρωποι! Θεέ μου! Τι ανθρώπους μπορείς να περιμένεις πια ύστερα από αυτό!» αναφωνούσε μέσα σε βαθιά πίκρα, σχεδόν απελπισία. Εκείνη τη στιγμή ούτε να ζει δεν ήθελε σε αυτόν τον κόσμο. «Αξίζει τάχα! Ε, αξίζει!» αναφωνούσε ο πικραμένος νέος. Αρχές του Νοέμβρη. Στην πολιτεία μας έκανε κρύο, κάπου 11 βαθμοί κάτω από το μηδέν, και τα πάντα ήτανε κρύσταλλο. Τη νύχτα έριξε λίγο στεγνό χιόνι και τώρα ο αέρας ξερός και τσουχτερός. Το πρωινό είναι μουντό, συννεφιασμένο, μα δεν χιονίζει πια. Κοντά στην πολιτεία, λίγα βήματα πέρα από το μαγαζί τον Πλόντικοφ, είναι το μικρό σπιτάκι. Καθαρούτσικο και απ' έξω και από μέσα. Είναι της χείρας Κρασότινκα. Ο άντρας της επαρχιακός γραμματέας. Είναι πολύ καιρός που πέθανε, κάπου 14 χρόνια. Μα η χείρα, μια γυναίκα καμιά 30 χρονών και ως τώρα ακόμα χαριτωμένη, ζει στο καθαρούτσικο σπιτάκι από τα εισοδήματά της. Ζει μια ζωή τίμια και συμμαζεμένη. Είναι καλότροπη και τρυφερή και αρκετά εύθυμη. Όταν πέθανε ο άντρας της, αυτή ήταν κάπου 18 χρονών. Έζησε μαζί του μόλις έναν χρόνο και του είχε γεννήσει έναν γιο. Από τότε αφιέρωσε όλη της τη ζωή στην ανατροφή του ορφανού της γιου, του Κόλια, και αν και τον αγαπούσε παράφορα, όλα αυτά τα 14 χρόνια τα πέρασε με πίκρες και με βάσανα. Περισσότερες πίκρες και λαχτάρες δοκίμασε παρά χαρές από αυτόν το γιο της, γιατί φοβόταν αδιάκοπα
πως όλο και μπορεί να αρρωστήσει, να αρπάξει κανένα συνάχη, να κάνει αταξίες, να σκαρφαλώσει σε καμιά καρέκλα και να πέσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Όταν ο Κόλλια άρχισε να πηγαίνει στο δημοτικό και ύστερα στο γυμνάσιο, η μητέρα του βάλθηκε να μελετάει μαζί του όλα του τα μαθήματα για να τον βοηθάει και να τον προετοιμάζει. Φρόντισε να γνωριστεί με τους δασκάλους και τις γυναίκες τους. Καλόπιανε και τους φίλους μάλιστα, τους φίλους του Κόλλια και τους συμμαθητές του, και με του κόσμου τις πονηριές προσπαθούσε να τους κάνει να μην τον πειράζουν, να μην τον κοροϊδεύουν, να μην τον χτυπάνε. Το αποτέλεσμα ήταν πως τα παιδιά αρχίσανε στα αλήθεια να τον κοροϊδεύουν για αυτά τα φερσίματα και να του λένε πως τον παραχαϊδεύει η μαμάκα του. Μα το αγόρι κατάφερε να υπερασπιστεί μόνο του τον εαυτό του. Ήταν τολμηρός και πολύ χειροδύναμος, όπως λέγανε τα άλλα παιδιά στο σχολείο. Καπάτσος, πεισματάρης, ανυπόταχτος και καταφερτζής. Ήταν καλός μαθητής. Υπήρχε μάλιστα η φήμη πως στην αριθμητική και στην παγκόσμια ιστορία βάζει κάτω ακόμα και αυτόν τον δάσκαλο. Όμως αυτός, αν και τους κοίταζε αφιψηλού, σηκώνοντας ψηλά τη μητίτσα του, ήταν καλός σύντροφος με όλους και ποτέ, μα ποτέ δεν κοκορευόταν. Τον σεβασμό που του έδειχναν οι συμμαθητές του τον δέχονταν σαν κάτι φυσικό, ωστόσο τους φέρονταν σαν καλός φίλος. Το κυριότερο, είχε αντίληψη του μέτρου. Στις περιπτώσεις που χρειάζονταν ήξερε να συγκρατηθεί. Στις σχέσεις του με τους δασκάλους ποτέ δεν ξεπερνούσε την νοητή εκείνη γραμμή που πέρα από αυτήν η αταξία του θα γίνονταν πια ασυγχώρητη και θα καταντούσε απειθαρχία και ανταρσία. Παρόλα αυτά ήταν πάντα έτοιμος και του άρεσε να κάνει ταραχές σε κάθε κατάλληλη περίπτωση. Να κάνει ταραχές σαν το τελευταίο χαμίνι. Και όχι τόσο να κάνει ταραχές, όσο να κάνει κάτι που θα προξενούσε εντύπωση. Να κάνει μια έξυπνη καζούρα. Να κάνει τον σπουδαίο. Το κυρίαρχο όμως χαρακτηριστικό του ήταν το μεγάλο του φιλότιμο. Ακόμα και τη μητέρα του είχε καταφέρει να υποτάξει και τις φέρνονταν σχεδόν δεσποτικά. Αυτή υποτάχτηκε. Από καιρό πια είχε υποταχτεί. Δεν μπορούσε μονάχα να υποφέρει τη σκέψη πως το παιδί της δεν την αγαπάει αρκετά. Της φαίνονταν συνεχώς πως ο Κόλλια είναι ανέστητος και ήταν φορές που κλαίγοντας ιστερικά τον κατηγορούσε για αυτή την ψυχρότητα. Το αγόρι δεν τα αγαπούσε κάτι τέτοια. Και όσο περισσότερο του ζητούσαν εγκαρδιότητα, τόσο αυτός, λες και το έκανε επίτηδες, γίνονταν πιο άκαμπτος. Όμως αυτό δεν το έκανε με υπολογισμό. Γίνονταν από μόνο του, γιατί τέτοιος ήταν ο χαρακτήρας του. Η μητέρα του έκανε λάθος. Αυτός την αγαπούσε πολύ. Δεν του άρεσαν μονάχα τα γλυκανάλατα σαλιαρίσματα, όπως έλεγαν οι μαθητές στη γλώσσα τους. Ο πατέρας του είχε αφήσει ένα ντουλάπι με αρκετά βιβλία. Ο Κόλλια αγαπούσε το διάβασμα και είχε διαβάσει πια μερικά. Τη μητέρα δεν την δυσαρεστούσε αυτό, μονάχα που καμιά φορά στέκονταν και τον κοίταζε απορριμμένη, καθώς εκείνος διάβαζε ώρες ολάκερες αντί να βγει έξω και να παίξει. Έτσι ο Κόλλια διάβασε μερικά πράγματα που δεν θα έπρεπε να διαβάσει ακόμα στην ηλικία του. Εδώ που τα λέμε τον τελευταίο καιρό, αν και το αγόρι δεν αγαπούσε να ξεπερνάει ένα ορισμένο όριο στις αταξίες του, άρχισε να κάνει κάτι πράγματα που τρομάξανε για τα καλά τη μητέρα του. Και όχι πως έκανε τίποτα ανήθικο, μα τα καμώματά του
παρά ήταν πια ρυψοκίνδυνα και γίνονταν με μεγάλη αποκοτιά. Εκείνο ακριβώς το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, στις διακοπές, η μητέρα με το γιώκα της πήγε να περάσει καμιά εβδομάδα σε μια μακρινή συγγένισά της, που ζούσε σε ένα χωριό κάπου 70 βέρτσια μακριά από την πολιτεία μας. Ο άντρας της συγγένισσας ήταν σιδηροδρομικός υπάλληλος στο σταθμό του χωριού. Από αυτόν τον ίδιο σταθμό πήρε το τρένο ο Ιβάν Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ όταν έφυγε για τη Μόσχα ένα μήνα αργότερα. Εκεί ο Κόλια έμαθε όλες τις λεπτομέρειες για τον σιδηρόδρομο, όλους τους κανονισμούς της κίνησης. Το έκανε αυτό γιατί καταλάβαινε πολύ καλά πως θα μπορεί να κάνει εντύπωση με τις γνώσεις του σε όλους τους μαθητές του γυμνασίου. Όμως βρέθηκαν εκεί πέρα και άλλα παιδιά και άρχισε να κάνει παρέα μαζί τους. Άλλα μένανε στο σταθμό και άλλα μένανε εκεί γύρω. Ήταν 6-7 αγόρια, όλα τους από 12 ίσα με 15 χρονών. Τα δύο ήταν από την πολιτεία μας. Τα αγόρια παίζανε, κάνανε διάφορες αταξίες και την τέταρτη ή πέμπτη μέρα βάλανε ένα ακαταλόγιστο στοίχημα για 2 ρούβλια. Ο Κόλια ήταν ο μικρότερος από όλους σχεδόν και γι' αυτό οι μεγαλύτεροι του φέρονταν με κάποια ακαταδεξιά. Τους πρότεινε λοιπόν από φιλότιμο ή ίσως από ασυγχώρητη αποκοτιά να βάλουν στοίχημα 2 ρούβλια πως θα ξαπλωθεί ανάμεσα στις ράγες τη νύχτα και θα μείνει εκεί όσο να περάσει από πάνω του το τρένο των 11 με όλη του την ταχύτητα. Η αλήθεια είναι πως εξετάσανε προσεκτικά το πράγμα και πίστηκε ότι μπορεί να ξαπλωθεί κανείς και να κολλήσει στο χώμα, έτσι που το τρένο δεν θα τον άγγιζε όταν θα περνούσε από πάνω του. Όμως και πάλι, μικρό πράγμα ήταν τάχα να το νιώθεις να τρέχει από πάνω σου. Ο Κόλια βεβαίωσε πως θα το κάνει. Στην αρχή τον κοροϊδέψανε. Τον λέγανε καυχισιάρι και φανφαρόνο. Όμως το αποτέλεσμα ήταν να τον πεισμώσουν ακόμα περισσότερο. Το σπουδαιότερο ήταν που αυτοί οι 15χρονοι μεγαλύτεροι του κοκορεύονταν πολύ μπροστά του και στην αρχή δεν ήθελαν ούτε σύντροφό τους να τον έχουν, αυτόν τον μικρό. Και αυτό πια του ήταν αβάσταχτα προσβλητικό. Αποφάσισαν λοιπόν να φύγουν το βράδυ και να πάνε ένα βέρτσι μακριά από το σταθμό για να προφτάσει το τρένο να πάρει φόρα. Δεν είχε φεγγάρι και η νύχτα δεν ήταν μονάχα σκοτεινή, μα ήταν σχεδόν μαύρη. Στην ορισμένη ώρα ο Κόλια ξάπλωσε ανάμεσα στις ράγες. Οι υπόλοιποι 5 που είχαν βάλει το στοίχημα περιμένανε εκεί δίπλα, ανάμεσα στους θάμνους. Η καρδιά τους σφίγγονταν. Αρχίσανε να φοβούνται και να μετανιώνουν για αυτό που κάνανε. Τέλος, ακούστηκε από μακριά ο θόρυβος του τρένου. Του τρένου που ξεκινούσε. Ξεκινούσε από το σταθμό. Σε λίγο, 2 κόκκινες φωτιές λάμψανε μέσα στο σκοτάδι, καθώς το τρένο αυτό ζήγωνε με πάταγο. Έμοιαζε με θηρίο. «Φεύγα! Φεύγα! Φεύγα από τις γραμμές τώρα!» φωνάξανε στον Κόλια τα παιδιά και άρχισαν να τρέμουν από το φόβο τους. Μα ήταν αργά πια. Το τρένο είχε φτάσει και πέρασε από μπροστά τους.

Τα παιδιά όρμησαν στις ράγες. Ο Κόλλια κοίτονταν εκεί ακίνητος. Εκείνοι αρχίσανε να τον σκουντάνε, να τον ανασηκώνουν. Τότε εκείνος σηκώθηκε ξαφνικά και κατέβηκε αμίλητος από το ανάχωμα. Τους είπε πως επίτηδες κοίτονταν έτσι, τάχα ανέσθητος, για να τους τρομάξει. Μα η αλήθεια ήταν πως πραγματικά είχε χάσει τις αισθήσεις του. Αυτό το ομολόγησε και ο ίδιος πολύ καιρό αργότερα στη μητέρα του. Έτσι απόκτησε οριστικά τη φήμη του άτρωμου. Γύρισε στο σπίτι, στο σταθμό, κατάχλωμος, άσπρος σαν πανί. Την άλλη μέρα αρρώστησε ελαφρά από έναν νευρικό πυρετό. Όμως ήταν πολύ κεφάτος και ευχαριστημένος. Όλα αυτά δε μαθεύτηκαν παρά αργότερα στην πολιτεία και μιλούσαν για αυτά στο σχολείο και έφτασαν και στα αυτιά του διευθυντή του γυμνασίου. Όμως η μητέρα του Κόλλια φρόντισε να μην τιμωρήσουν το παιδάκι της. Τη βοήθησε σε αυτό και ο δάσκαλος, που τον σέβονταν όλοι και είχε επιρροή. Και έτσι η υπόθεση σταμάτησε εκεί. Αυτός ο δάσκαλος ήταν εργένης, αρκετά νέος, και έτρεφε από χρόνια ένα παράξενο πάθος για την μητέρα. Εδώ και ένα χρόνο μάλιστα είχε ρυψοκινδυνεύσει τρέμοντας και καρδιοχτυπώντας από φόβο και αυρότητα μαζί να τη ζητήσει το χέρι της. Εκείνη αρνήθηκε ορθά κοφτά, γιατί νόμιζε πως αν δέχονταν θα απιστούσε στο παιδί της. Κι όμως ο δάσκαλος από μερικές ακαθόριστες ενδείξεις θα είχε ίσως το δικαίωμα να ελπίζει πως δεν είναι και τόσο δυσάρεστος στην θελκτική, μα ωστόσο υπερβολικά αγνή και τελικά τη χείρα. Φαίνεται πως εκείνη η τρέλα του Κόλλια έσπασε τον πάγο. Η μητέρα του Κόλλια, για να ανταμείψει το δάσκαλο για την υπεράσπιση του γιού της, του έκανε έναν υπενιγμό πως θα μπορούσε να ελπίζει για πολύ αργότερα φυσικά. Μα ο δάσκαλος ήταν φαινόμενο τιμιότητας και αυρότητας, τόσο που του φτάνε και αυτό το λίγο για να τον κάνει προς το παρόν απόλυτα ευτυχισμένο. Το αγόρι τ' αγαπούσε, θα το θεωρούσε όμως ταπεινωτικό να του κάνει χατήργια, και στο σχολείο του φέρονταν πολύ αυστηρά και είχε πολλές απαιτήσεις από αυτόν. Μα και ο Κόλλια από μόνος του δεν ήθελε να έχει μαζί του πολλές οικειότητες. Ήξερε πάντα το μάθημα. Ήταν ο δεύτερος μαθητής στην τάξη. Απαντούσε ξερά στον δάσκαλο και όλα τα παιδιά πιστεύανε και ήταν σίγουρα πως την παγκόσμια ιστορία μπορούσε να τον κάνει να τα χάσει. Πραγματικά, μια φορά ο Κόλλια τον ρώτησε: «Ποιος ίδρυσε την πόλη της Τρίας?» Ο δάσκαλος μίλησε τότε γενικά για τους λαούς, για τις μεταναστεύσεις, για τις αποδημίες τους, για τα βάθη των αιώνων, για τις μυθοπλασίες. Όμως δεν μπόρεσε να του πει τα ονόματα εκείνων που θεμελίωσαν την Τρία. Βρήκε μάλιστα πως η ερώτηση δεν υπήρχε λόγος να γίνει, γιατί ήταν και δίχως ουσιαστικό περιεχόμενο. Μα τα παιδιά βεβαιώθηκαν πια πως ο δάσκαλος δεν ήξερε ποιος ίδρυσε την Τρία. Ο Κόλλια είχε διαβάσει για την ίδρυση της Τρίας τότε που βρήκε στη βιβλιοθήκη τα βιβλία του πατέρα του. Το αποτέλεσμα ήταν πως όλοι οι μαθητές άρχισαν να ενδιαφέρονται σοβαρά για το ποιος ήταν ο ιδρυτής της Τρίας. Μα ο δάσκαλος δεν έλεγε το μυστικό του και έτσι έμεινε ο μοναδικός παντογνώστης. Μετά το περιστατικό του τρένου, οι σχέσεις του Κόλλια με τη μητέρα του αλλάξανε κάπως. Όταν
η Άννα Φιοντόροβνα, η χείρα του Κρασότκιν, έμαθε το κατόρθωμα του γιώκα της, μόνο που δεν τρελάθηκε από τη φρίκη της. Έπαθε τόσο δυνατές κρίσεις ιστερίας που επαναλαμβάνονταν κάμποσες μέρες συνέχεια, τόσο που ο Κόλια τρόμαξε για τα καλά και της έδωσε το λόγο της τιμής του πως δεν θα το ξανακάνει, δεν θα ξανακάνει ποτέ παρόμοιες αταξίες. Ορκίστηκε γονατίζοντας μπροστά στα εικονίσματα, στη μνήμη του πατέρα του. Αυτό το ζήτησε η ίδια η μητέρα του, και παρόλο τον αντρισμό του έβαλε τα κλάματα σαν εξάχρονο παιδί. Μάνα και γιος αγκαλιάζονταν ασταμάτητα, αγκαλιάζονταν από τη συγκίνηση όλη εκείνη τη μέρα, και κλαίγανε και οι δυο με λυγμούς. Το άλλο πρωί ο Κόλια ξύπνησε ανέσθητος, όπως και πρώτα. Έγινε όμως πιο σιωπηλός, πιο σεμνός, πιο σοβαρός και πιο σκεπτικός. Είναι αλήθεια πως ύστερα από 1,5 μήνα τον πιάσανε μπλεγμένο σε μια άλλη αταξία, και το όνομά του αυτή τη φορά έφτασε ως τον Ειρηνοδίκη. Όμως τούτη τη φορά δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Ένα ανόητο χωρατό είχε κάνει, μα ούτε ήταν και όλο το φταίξιμο δικό του. Όμως γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα, αν μας δοθεί ποτέ η ευκαιρία. Η μητέρα του εξακολουθούσε να είναι ανήσυχη και να βασανίζεται, και οι ελπίδες του δασκάλου όλο και μεγάλωναν όσο μεγάλωναν και οι ανησυχίες της. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο Κόλια διαισθάνονταν και καταλάβαινε τις βλέψεις του δασκάλου, και φυσικά τον περιφρονούσε. Τον περιφρονούσε πολύ για την συναισθηματικότητά του. Στην αρχή μάλιστα είχε την αγένεια να εκφράζει τούτη την περιφρόνησή του και στη μητέρα του, κάνοντάς της υπαινιγμούς και δίνοντάς της να καταλάβει πως ξέρει τι πασχίζει να καταφέρει ο δάσκαλος. Μα ύστερα από το περιστατικό του τρένου άλλαξε διαγωγή και σε αυτό το σημείο. Υπαινιγμούς δεν έκανε καθόλου πια, και μπροστά στη μητέρα του μιλούσε με σεβασμό για το δάσκαλο. Αυτό το κατάλαβε αμέσως η αισθαντική Άννα Φιοντόροβνα, και η καρδιά της πλημμύρισε ευγνωμοσύνη. Μα αν τύχαινε να πει κανένας ξένος την παραμικρή κουβέντα για το δάσκαλο μπροστά στον Κόλια, κατακοκκίνιζε από την τροπή της σαν τριαντάφυλλο. Κάτι τέτοιες στιγμές ο Κόλια κοίταζε σκυθροπός από το παράθυρο, ή εξέταζε προσεκτικά τα παπούτσια του, ή φώναζε άγρια σε ένα κοκαλιάρικο και βρώμικο σκυλί που εδώ και ένα μήνα το έφερε ξαφνικά από κάπου. Το κράταγε στο σπίτι και δεν το έδειχνε σε κανέναν από τους φίλους του. Το τυρανούσε φρικτά, μαθαίνοντάς του όλα τα κόλπα και τα γυμνάσματα, τόσο που το σκυλί γρίλιζε λυπημένα όταν αυτός πήγαινε στο σχολείο, και ούρλιαζε από ενθουσιασμό όταν γυρνούσε. Χοροπηδούσε τότε σαν δαιμονισμένο. Στέκονταν σούζα, έπεφτε στο πάτωμα και έκανε τον ψόφιο. Με δυο λόγια, έκανε το κάθε τι που είχε μάθει, χωρίς όμως να του το ζητάνε, μα μόνο και μόνο από ενθουσιασμό, από ενθουσιασμό και από καλοσύνη. Ο Κόλια ήταν εκείνο το ίδιο αγόρι που ο γνωστός πια σε όλους Ηλιούσα, ο γιος του απόστρατου λοχαγού, τον είχε χτυπήσει στο μυρό με ένα σουγιαδάκι, θέλοντας να υπερασπιστεί τον πατέρα του, που οι μαθητές τότε είχαν αρχίσει να τον κοροϊδεύουν, λέγοντάς τον «ξεύτη».

Εκείνο το κρύο πρωινό του Νοέμβρη, ο Κόλια κάθονταν στο σπίτι. Ήτανε Κυριακή και δεν είχαν σχολείο. Το ρολόι είχε κιόλας χτυπήσει 11 και αυτός οπωσδήποτε έπρεπε να βγει έξω για μια εξαιρετικά σπουδαία υπόθεση. Όμως βρίσκονταν ολομόναχος στο σπίτι και μάλιστα έπρεπε να μείνει εκεί πέρα και να το φυλάει, γιατί όλοι οι μεγαλύτεροι του ένικοι είχαν φύγει. Είχε συμβεί κάτι αναπάντεχο και παράξενο. Στο σπίτι της Χήρας νοικιάζονταν ένα μικρό διαμέρισμα, 2 δωμάτια όλα κι όλα. Έμενε εκεί η γυναίκα ενός γιατρού με τα 2 παιδιά της. Ήταν συνομήλικη με την Άννα Φιοντόροβνα, στενή της φιλενάδα. Ο γιατρός πριν από 1 χρόνο είχε πάει κάπου στα μέρη Όρεμπουργκ και ύστερα στην Τασκένδη. Όμως εδώ και 6 μήνες χαθήκανε τα ίχνη του. Και αν δεν ήταν η φιλία της Χήρας, σίγουρα η παρατημένη γυναίκα του γιατρού θα στέρευε ολόκληρη από το πολύ το κλάμα. Και λοιπόν, λες και την κατάτρεχε η μοίρα, εκείνη την ίδια νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, η Κατερίνα, η μοναδική υπηρέτρια της γυναίκας του γιατρού, ανακοίνωσε ξαφνικά και αναπάντεχα στην κυρία της πως επρόκειτο ως το πρωί να γίνει μητέρα. Πώς έγινε και δεν το παρατήρησε κανένας? Είναι δυνατόν? Αυτό πια ήταν σωστό θαύμα. Η κατάπληκτη γυναίκα του γιατρού σκέφτηκε αμέσως πως πρέπει, όσο είναι ακόμα καιρός, να πάει την Κατερίνα στο σπίτι της μαμής, όπου υπήρχαν οι σχετικές ευκολίες. Και επειδή με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να χάσει την υπηρέτριά της, πραγματοποίησε αμέσως την απόφαση. Μα δεν ήταν μονάχα αυτό. Έμεινε και η ίδια μαζί της στο σπίτι της μαμής. Το πρωί χρειάστηκε για κάποιον λόγο και η φιλική βοήθεια της ίδιας της Χήρας, που μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να παρακαλέσει κάποιον για κάτι και γενικά να κάνει κάποια εκδούλευση. Έτσι, οι δύο κυρίες είχαν φύγει. Η υπηρέτρια της Χήρας, η κυρά Αγάθια, είχε πάει στην αγορά και ο Κόλια βρέθηκε να φυλάει τους 2 μπόμπιρες. Έτσι έλεγε ο Κόλια, το μικρό αγόρι και το κοριτσάκι της γυναίκας του γιατρού. Ο Κόλια δεν φοβόταν καθόλου να φυλάει το σπίτι. Ήταν εξάλλου και ο Περεσβόν μαζί του, που ο Κόλια τον είχε διατάξει να κάτσει κάτω στην είσοδο, κάτω από έναν πάγκο, ακίνητος. Ο Κόλια έκοβε βόλτες στα δωμάτια και κάθε φορά που έμπαινε στην είσοδο το σκυλί, ανασήκωνε οικετευτικά το κεφάλι του και χτυπούσε δυνατά 2 φορές το πάτωμα με την ουρά του. Όμως, αλίμονο, το σφύριγμα δεν ακούγονταν. Ο Κόλια κοίταζε άγρια το δύστυχο ζωντανό και εκείνο έμενε και πάλι ακίνητο, υπάκουο και φοβισμένο. Αν ανησυχούσε για κάτι ο Κόλια, ήταν μονάχα για τους μπόμπιρες. Εννοείται πως την ξαφνική περιπέτεια της Κατερίνας ο Κόλια την αντίκριζε με τη βαθύτερη δυνατή περιφρόνηση. Όμως τα πιτσιρδέλια που μείνανε τώρα ολομόναχα τα αγαπούσε πολύ και τους είχε δώσει κιόλας ένα παιδικό βιβλίο. Η Νάστια ήταν 8 χρονών και ήξερε να διαβάζει, και ο μικρότερος μπόμπιρας, το 7χρονο αγόρι, ο Κώστια, άκουγε πάντα με μεγάλη ευχαρίστηση όταν του διάβαζε η αδερφή του. Ο δάσκαλος θα μπορούσε φυσικά να τους διασκεδάσει περισσότερο, να τους βάλει δηλαδή τον έναν πίσω από τον άλλον και να παίξουν έτσι τα στρατιωτάκια ή ακόμα να παίξουν κρυφτό σε ολάκερο το σπίτι. Αυτό το είχε κάνει πια πολλές φορές και ούτε το θεωρούσε υποτιμητικό για την αξιοπρέπειά του, τόσο που στο σχολείο διαδόθηκε μία φορά πως ο Κρασότκιν έπαιζε με τα παιδάκια της νοικοκύρισσας τα αλογάκια. Σκύβει και τα αφήνει να τον πηδάνε, κάνει το άλογο
και εκείνα τους καβαλάριδες. Όμως ο Κόλια απάντησε περήφανα πως αν έπαιζε τέτοια παιχνίδια με συνομήλικούς του στην εποχή μας, θα ήταν βέβαια ντροπή. Αυτός όμως το έκανε για να διασκεδάσει τους μπόμπιρες, επειδή τους αγαπάει. Και κανένας δεν έχει δικαίωμα να ανακατεύεται στα αισθήματά του. Γι' αυτό κιόλας τα δύο πιτσιρδέλια τον λατρεύανε. Όμως αυτή τη φορά δεν είχε καιρό για παιχνίδια. Είχε μια πολύ σπουδαία προσωπική του δουλειά, σχεδόν μυστηριώδη. Όμως η ώρα περνούσε και η αγάθεια που θα μπορούσε να προσέξει τα παιδιά δεν έλεγε να γυρίσει από την αγορά. Είχε περάσει πολλές φορές πια τον προθάλαμο και μισανοίγοντας την πόρτα στο δωμάτιο του γιατρού κοίταζε ανήσυχος τους μπόμπιρες που κάθονταν υπακούοντας τη διαταγή του και διαβάζανε. Κάθε φορά που άνοιγε την πόρτα του χαμογελούσαν σιωπηλά και περίμεναν πως να, τώρα θα μπει μέσα και θα τους σκαρώσει τίποτα διασκεδαστικό και αξιοθαύμαστο. Μα ο Κόλια ήταν ταραγμένος και δεν έμπαινε μέσα. Τέλος, το ρολόι χτύπησε 11 και ο Κόλια πήρε πια τη σταθερή απόφαση πως αν σε 10 λεπτά δεν έχει έρθει η καταραμένη αγάθια, θα φύγει. Θα φύγει το δίχως άλλο, αφού φυσικά βάλει πρώτα τους μπόμπιρες να του υποσχεθούν πως δεν θα φοβηθούν μονάχοι τους, δεν θα κάνουν αταξίες και δεν θα βάλουν τα κλάματα. Καθώς τα σκέφτονταν αυτά, φόρεσε το χειμωνιάτικο παλτό του με το γούνινο γιακά, κρέμασε στον ώμο του τη σάκα του και παρόλο που η μητέρα του τον συμβούλευε πάντα να βάζει τις γαλότσες του όταν κάνει παγωνιά, τις κοίταξε μονάχα περιφρονητικά εκεί όπου βρίσκονταν κάτω από την κρεμάστρα και βγήκε από το δωμάτιο. Ο Πέρες Βον, βλέποντας τον ντυμένο, άρχισε να χτυπάει δυνατά την ουρά του στο πάτωμα. Τόλμησε μάλιστα να γαυγίσει παραπονιάρικα, μα ο Κόλια, βλέποντας τούτη την ανυπομονησία του σκυλιού, έβγαλε το συμπέρασμα πως αυτό βλάπτει την πειθαρχία και τον κράτησε ακόμα ένα λεπτό κάτω από τον πάγκο. Μονάχα αφού άνοιξε την πόρτα που έβγαζε στον προθάλαμο του σφύριξε. Το σκυλί πήδηξε σαν τρελό και άρχισε να χοροπηδάει ολόγυρά του ενθουσιασμένο. Αφού πέρασε τον προθάλαμο, ο Κόλια άνοιξε την πόρτα των πιτσιρίκων. Κάθονταν όπως και πριν, μπροστά στο τραπεζάκι, μα δεν διαβάζανε πια. Μονάχα συζητούσαν ζωηρά για κάποιο ζήτημα. Τα παιδιά αυτά λογομαχούσανε συχνά μεταξύ τους για τα περίεργα φαινόμενα της ζωής. Στις τέτοιες περιπτώσεις πάντα έβγαινε να έχει δίκιο η Νάστια, σαν μεγαλύτερη που ήταν. Ο Κώστια, όταν δεν συμφωνούσε μαζί της, πήγαινε πάντα και ζητούσε τη γνώμη του Κόλια. Η απόφασή του είχε αναντήρητο κύρος και για τα δύο μέρη. Τούτη τη φορά ο Κόλια ενδιαφέρθηκε με τον καυγά των πιτσιρίκων και σταμάτησε στην πόρτα για να ακούσει. Τα μικρά είδανε πως τους ακούει και βάλανε όλα τους τα δυνατά. «Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα πιστέψω», έλεγε η Νάστια. «Δεν θα πιστέψω πως οι μαμές βρίσκουν τα μικρά παιδάκια στα περιβόλια, ανάμεσα στα αυλάκια, κάτω από τα λάχανα. Τώρα είναι χειμώνας και δεν υπάρχει λάχανο σε κανένα περιβόλι. Δεν μπορεί λοιπόν η γιαγιά να έφερε από εκεί την κόρη της Κατερίνας». «Βρε, βρε, βρε», σφύριξε ο Κόλια. «Και είναι και τούτο ακόμα. Τα παιδιά τα φέρνουν μονάχα σε εκείνους που παντρεύονται πρώτα». Ο Κώστια κοίταζε επίμονα την Άστια, την άκουγε προσεκτικά και είχε πέσει σε συλλογή. «Νάστια, μα τι βλάκας που είσαι», πρόφερε επιτέλους σταθερά, χωρίς έξαψη. «Πώς μπορεί να έχει η Κατερίνα παιδί, αφού δεν είναι παντρεμένη?»
Η Νάστια κόρωσε. «Δεν ξέρεις τι σου γίνεται», τον διέκοψε ερεθισμένη. «Μπορεί να έχει άντρα, μονάχα που τώρα ίσως να τον έχουν στη φυλακή. Όμως αυτή γέννησε». «Μα μήπως τάχα είναι στη φυλακή ο άντρας της?» ρώτησε ο Κώστια. «Ή μπορεί να γίνει και τούτο», είπε με αδημονία η Νάστια, ξεχνώντας ολότελα την άλλη της υπόθεση. «Δεν έχει άντρα, σ' αυτό έχεις δίκιο. Όμως αυτή θέλει να παντρευτεί. Άρχισε το λοιπόν να σκέφτεται με ποιο τρόπο θα μπορέσει να παντρευτεί. Και σκεφτόταν, ώσπου στο τέλος αποκτήσε όχι άντρα, μα παιδάκι».

«Βρε τους μπόμπιρες», είπε ο Κόλλια και έκανε ένα βήμα μέσα στο δωμάτιο. «Επικίνδυνη ράτσα του λόγου σας βλέπω». «Και το σκυλί μαζί σας είναι», είπε ο Κώστια με ένα πλατή χαμόγελο και άρχισε να κροταλίζει τα δάχτυλά του και να φωνάζει το σκυλί. «Ακούστε, μπομπιρές, βρίσκομαι σε δύσκολη θέση», άρχισε να λέει σοβαρά, «και πρέπει να με βοηθήσετε. Η Αγάθια σίγουρα έσπασε το πόδι της. Έτσι πρέπει να έγινε για να μην φανεί έως τα τώρα. Γι' αυτό πια δεν έχω καμία αμφιβολία. Όμως πρέπει να βγω έξω. Τώρα, το δίχως άλλο. Μα αφήνετε, μπόμπιρες, να φύγω ή όχι?» Τα παιδιά αλληλοκοιτάχτηκαν. Ήταν ανήσυχα. Τα γελαστά τους πρόσωπα σκοτίνιασαν. Όμως δεν καταλάβαινε ακόμα καλά τι τους ζητούσαν. «Δεν θα κάνετε αταξίες όσο λείπω. Εντάξει, δεν θα σκαρφαλώσετε στην ντουλάπα. Δεν θα σπάσετε κανένα πόδι. Δεν θα βάλετε τα κλάματα όταν θα μείνετε μόνα σας». Τα πρόσωπα των παιδιών έδειξαν τρομερή αγωνία. «Γι' αυτό εγώ θα σας έδειχνα ένα κάτι τι, ένα κανονάκι μπρούτζινο που πυροβολάει με αληθινό μπαρούτι». Τα πρόσωπα των παιδιών έγιναν και πάλι χαρούμενα. «Δείξε μας το κανονάκι, δείξτε μας», είπε παρακαλετικά ο Κώστια, ακτινοβολώντας από χαρά. Τότε ο Κόλλια έβαλε το χέρι του στη σάκα και έβγαλε ένα μικρό μπρούτζινο κανονάκι. Το έβαλε τότε πάνω στο τραπέζι. Καλό! Πώς σας φαίνεται?» «Αχ, κοίτα! Έχει και ρόδες», είπε και κύλησε το παιχνίδι πάνω στο τραπέζι. «Και πυροβολάει! Βάζει σκάγια και αυτό πυροβολάει! Και σκοτώνει! Όλους τους σκοτώνει! Φτάνει να σημαδέψεις καλά», είπε ο Κόλλια και άρχισε να τους εξηγεί πού πρέπει να μπει το μπαρούτι, από πού μπαίνουν τα σκάγια και όλες τις λεπτομέρειες. Τους είπε ακόμα πως το κανόνι κλωτσάει. Αυτό το τελευταίο τους έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. «Έχετε μπαρούτι?» ρώτησε η Νάστια. «Έχω». «Δείξτε μας και το μπαρούτι», είπε αυτή με ένα φωτεινό, οικετευτικό χαμόγελο. Τότε ο Κόλλια ψαχούλεψε και πάλι στη σάκα του και έβγαλε ένα μικρό μπουκαλάκι που είχε μέσα λίγο αληθινό μπαρούτι. Σε ένα χαρτάκι είχε τυλιγμένα μερικά σκάγια. Ξεβούλωσε το μπουκαλάκι και έχισε λίγο μπαρούτι στην παλάμη του. «Να, μονάχα μην τύχει και βρεθεί πουθενά καμιά φωτιά, γιατί θα γίνει έκρηξη και θα μας ανατινάξει όλους», προειδοποίησε ο Κόλλια, έτσι, για να κάνει εντύπωση. Τα παιδιά παρατηρούσαν τον μπαρούτι με ευλαβικό φόβο που αύξανε ακόμα περισσότερο τη χαρά τους. Μα του Κώστια του άρεσαν περισσότερο τα σκάγια. «Τα σκάγια δεν καίγονται?» ρώτησε. «Όχι, τα σκάγια δεν καίγονται. Χαρίστε μου λίγα σκάγια», οικέτεψε ο Κώστια. «Θα σου δώσω. Έλα, πάρε ρε πιτσιρίκο. Μονάχα μην τα δείξεις στη μητέρα σου, προτού γυρίσω εγώ, γιατί μπορεί να νομίσει πως είναι μπαρούτι. Θα κατατρομάξει και θα μας τσακίσει όλους στο ξύλο». «Η μαμά ποτέ δεν μας δέρνει», παρατήρησε αμέσως η Νάστια. «Το ξέρω. Ο λόγος το λέει. Ποτέ μην κρύβετε τίποτα από τη μητέρα σας. Όμως αυτή τη φορά ας είναι. Μη λέτε τίποτα προτού να έρθω εγώ. Εντάξει? Λοιπόν, μπορώ να φύγω τώρα ή όχι? Θα κλάψετε?» «Θα κλάψουμε», είπε μακρόσυρτα ο Κώστια, έτοιμος να βάλει τα κλάματα. «Θα κλάψουμε. Ναι, σίγουρα θα κλάψουμε», είπε τρομαγμένα.
Είναι άστια. Ωχ, παιδιά, παιδιά, τι επικίνδυνη που είναι η ηλικία σας. Θα πρέπει να μείνω μαζί σας και η ώρα περνάει. Διάταξε το σκύλο να κάνει τον πεθαμένο. Παρακάλεσε ο Κώστια. Κάνε το σκύλο να φαίνεται πεθαμένος. Ναι, ναι, το βλέπω πως θα πρέπει να βάλουμε μπρος. Να βάλουμε μπρος και το σκυλί τώρα. Και ο Κόλια άρχισε να διατάζει το σκυλί και εκείνο έκανε πια ό,τι ήξερε. Ήταν ένα αναμαλιασμένο σκυλί. Όχι πολύ μεγάλο, σταχτή, με μενεξελιές αποχρώσεις. Το δεξί του μάτι ήταν στραβό. Το αριστερό αυτί σκισμένο στην άκρη. Τσίριζε και χοροπηδούσε, κάθονταν σούζα, περπατούσε στα πισινά του πόδια, έπεφτε ανάσκελα και έμενε ακίνητο σαν πεθαμένο. Ενώ το σκυλί έκανε τον ψόφιο, η πόρτα άνοιξε και φάνηκε στο κατόφλι επιτέλους η αγάθια, η χοντρή υπηρέτρια της χείρας, μια χωριάτισσα όλο φακίδες, κάπου 40 χρονών. Κράταγε το δίχτυ με τα ψώνια. Σταμάτησε εκεί και βάλθηκε να κοιτάει κι αυτή το σκυλί. Ο Κόλια, όσο κι αν περίμενε την αγάθια, δεν διέκοψε την παράσταση. Κράτησε το σκυλί πεθαμένο όση ώρα έπρεπε και στο τέλος του σφύριξε. Το σκυλί σηκώθηκε και άρχισε να πηδάει από τη χαρά του. Έκανε το καθήκον του. Ήταν υπερήφανο. «Μωρέ σκυλί», πρόφερε η αγάθια. «Γιατί άρχισες αντιπρόσωπε του γυναικείου φίλου», ρώτησε άγρια ο Κόλια. «Του γυναικείου φίλου. Για δες τον πιτσιρίκο». «Πιτσιρίκος εγώ». «Μα και βέβαια πιτσιρίκος. Τι σε νοιάζει γιατί άργησα? Μιας και άργησα, θα πει πως είχα το λόγο μου», μουρμούρισε η αγάθια, αρχίζοντας κάτι να φτιάχνει κοντά στη σόμπα. Όμως δεν φαίνονταν καθόλου θυμωμένη, ούτε δυσαρεστημένη. Απεναντίας, την ευχαριστούσε που της δόθηκε η ευκαιρία να σπάσει κέφι με το αφεντόπουλο.

Μένα τι με νοιάζει. Έξω κάνει κρύο. Κάτσε εδώ καλύτερα. Ακούστε, γύρισε και είπε ο Κόλλιας στα παιδιά. Αυτή η γυναίκα θα μείνει μαζί σας ώσπου να έρθω εγώ ή ώσπου να έρθει η μητέρα σας. Που ώρα είναι να γυρίσει κι αυτή. Εκτός από αυτό, θα σας δώσει κάτι να κολατσίσετε. Θα τους δώσεις τίποτα αγάθια? Μπορεί. Γεια σας λοιπόν, πιτσιρδέλια. Φεύγω ήσυχος. Όμως εσύ, γιαγιάκα, είπε σοβαρά και με χαμηλή φωνή καθώς περνούσε δίπλα της, ελπίζω να μην ξαναπείς τις συνηθισμένες γυναικείες σας βλακίες στα παιδιά. Για την Κατερίνα εννοώ. Κατάλαβες? Άις το καλό σου, βρε, άις το καλό σου, γρίλησε θυμωμένη πια η Αγάθια. Άιντε μικρομέγαλε, θα έπρεπε, λέω, να του δώσουν ένα χέρι ξύλο για τούτα τα λόγια του.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Διαβάζουμε από τη συλλογή διηγημάτων του Σόντι Χονδρόπουλου με τίτλο «Στον ασάλευτο βράχο», των εκδόσεων «Καινούρια γη». Στο μικρόφωνο η Σωτηρία Μπαλαδήμα. Το στερνοπέδι. Στα καπνοχώραφα, στα σύνορα όπου επικρατούν τα χιόνια, θα θυμούνται για πολύ καιρό τα φετινά Χριστούγεννα. Και τούτο γιατί έλαμψε και λειτουργήσε η Εκκλησία, ο Άγιος Μάρκος, που παρέμενε συνέχεια ασφαλιστή, λησμονημένη. Και πώς λειτουργήσε. Λες κι άνοιξε ο ουρανός τις καταπαγωμένες λαγκαδιές με τους φτωχούς χωριάτες και τους συνοριοφύλακες φαντάρους. Λες κι άγια νύχτα αράντισε με ιερή λάμψη την παγωνιά, ώστε να μαρτυρά με γλυκύτητα τη σάρκωση του Πανευεργέτου. Πώς τάχα έγινε να φτάσει Ράσο ο παπάς εδώ, έτσι καταχύμωνο, στην παγερή Ακροτοπιά, όπου συχνά κατά το μεσονύχτη βγαίνουν από τις μονιές τους τα αγρίμια, λύκη και τσακάλια, και με τη λιγούρα της πείνας κάνουν γιουρούσι στο βασιλιά της γης, στα στέκια του, στα ζωντανά του. Εδώ είναι ακριβώς το ζήτημα. Ένας φημισμένος για την άσκησή του, αρκετά νέος ιερομόναχος από τη Θεσσαλονίκη, με την αρχή σχεδόν του χειμώνα, έπαιρνε, λέει, το στρατή, το μονοπάτι, ένα-ένα στη σειρά, τα σκαρφαλωμένα σε λόφους αγροτόπια. Βάφτιζε, εξομολογούσε, διάβαζε ευχές στους ανήμπορους, ήταν μοναδικός για λατρευτικές ιεροτελεστίες. Το είχε, λέει, τάξη, σκοπό και αγώνα της αποστολής του. Δεν τον ένοιαζε για καλοπέραση. Έτρωγε ό,τι λάχαινε στις καλύβες. Πλάγιαζε στα φυλάκια, έπιανε ψιλοκουβέντα με τα παιδιά, αστειευόταν, γελούσε πληθωρικά και ανοιχτόκαρδα. Φέτος, για άγνωστο λόγο, τον ακολούθησε η μάνα του, γερόντισε 60 χρονών περίπου. Μερικοί τσοπαναρέοι, οι καλοστεκούμενοι δά της περιφέρειας, τάχασαν άμα την πρόσεξαν. «Σπολάτη σου, παπαδομάνα», της είπαν, και τσακίστηκαν από την προπαραμονή να την περιποιηθούν. Άλλος της πρόσφερε γιατάκι, άλλος της έφερε βούτυρο, άλλος τυρί, άλλος βελέτζες για χουζούρι. «Χαρά σου, μητέρα, μήτε νύφη δεν πήρες τόσα φιλέματα», της έλεγε κάθε τόσο ο Παπαβυσσαρίων, ο γιος της. Και γελούσε, ξεκαρδιζόταν, γελούσε όσπερ τα παιδιά, όσπερ τα βρέφη. Στη φιλέρημη τούτη περιφέρεια, στο ορεινό της περιβάλλον, μια κατανυκτική χριστουγεννιάτικη λειτουργία με ιερέα ζηλωτή είναι κάτι που λίγοι το νιώθουν. Το ωραίο ήταν που ανάμεσα στους συνοριοφύλακες φαντάρους βρέθηκαν και τρεις καλήφωνοι ψαλτάδες. Η Βασιλική του Αγίου Μάρκου, κτίσμα της εποχής των Παλαιολόγων, βρίσκεται στη θέση Λιοντάρη, στην αριστερή λόχμη του χωριού, πάνω από ένα ποτάμι 6 μέτρα πλάτος, που με τις βροχές του φθινοπόρου φουσκώνει, ξεχυλίζει και με τον παφλασμό του κατατρομάζει όχι μόνο τα γρίμια, αλλά καμιά φορά και τα άψυχα τα βράχια. Σαν βυζαντινό κτίσμα, διατηρεί τοιχογραφίες του 14ου αιώνα και στις δύο πλευρές αλλά και στον Άρθικα. Ολοτρόγυρα το συντροφεύουν έλατα και καστανιές. Από βραδείς οι φαντάροι παραμέρισαν τα χιόνια, άνοιξαν μονοπάτια, έπιασαν και στόλισαν την πρόσωψη με φύλλα, κλαδιά και νιογέννητα ελατάκια. Η νοσταλγία μιας κάποιας πατρικής στέγης τους ανέδειξε πρωτομαστόρο στη διακόσμηση. Χαράματα στις 4, καθώς αντίχησε στη λευκή σιγαλιά το καμπανάκι, παρατηρήθηκε κάτι σαν θρόισμα. Ένα πλήθος σκιές πάνω στο χιόνι. Ένα πλήθος τριμωχνόταν στην είσοδο. Πού βρέθηκαν τόσα κεριά, πού βρέθηκαν τόσες λαμπάδες? Ω ναι, φαίνεται διψούσαν οι φιλέριμες ψυχές. Καταδιψούσε η περιφέρεια για μια τέτοια λατρεία. Ξεσηκώθηκαν απ' άκρους άκρου οι βονίσκοι και σχεδόν όλοι οι λαγκαδιανοί, μορφές τυρανισμένες από το μόχθο, απ' την έγνοια και το καθημερινό. Εδώ ψηλά το καλοκαίρι, στα χωματοχώραφα, φυτεύουν καπνό και το χειμώνα ζούνε με το κυνήγι, τα κάστανα, το μετρημένο καλαμπόκι. Το λάδι σπανίζει, λογιάζεται για τροφή βασιλιά. Το γεύονται Κυριακή με Κυριακή. Φέτος, ας είναι καλά οι άνθρωποι του Θεού, τους θυμήθηκαν από τη Μητρόπολη και για τη σημαδιακή τούτη γιορτή έστειλαν σιτάρι, τεφαρίκι, ζάχαρη και 5 κάσες κονσέρβες.
αναγάλιασαν τα πρόσωπα των παιδιών και στη μορφή της κάθε μάνας χαράχτηκε ακρόγελο γαλήνης. Αλλά να, τους θυμήθηκε και ο Παπαβυσσαρίων με τη γερότησα μάνα του. Το πρόσωπο είναι σπαθί. Φέρνει τη σφραγίδα της ζωής, τη χάρη της ελπίδας. Έτσι ξανάδαν κάπως οι καρδιές, ξαλάφρωσαν από την πίκρα που κουβαλάει το παγερό βάρος, η στέρηση, και μπόρεσαν να ενισχύσουν τις πίθες της πίστης. Ω, η πίστη. Η πίστη κοντά στη δοκιμασία περικλεί εντός της άβυσσο αποδύναμη. Από βαθιά χαράματα λοιπόν δεν έλειψε κανείς. Το εκκλησάκι του Αγίου Μάρκου γέμισε, δεν τους χωρούσε. Νέοι και παλικάρια με βελετζόκαπες και δέρματα στα πόδια, κάποιες κοπέλες με μάλινες φούστες και βλαχόκαλτσες, μεσοκερίτες, γιδοβοσκοί, αρκετοί γέροντες που συγκρατιώντας τη ζωή με την προσμονή της άνοιξης και του καλοκαιριού την υπόσχεση, και ένα πλήθος παιδιά χλωμά, πρόχειρα ντυμένα, που το χνότο τους μύριζε στέρηση. Α, ο όρθρος και λειτουργία την Άγια τούτη νύχτα, μια ευλογημένη μεγάλη στιγμή. Η Ορθοδοξία είναι ένα λαμπί. Λες και άνοιξε ο ουρανός και φάνηκε τα στέρη, φάνηκαν οι μάγες και αυτοί, σοφοί, οδηπόροι κατά μεσή σε κάποιο σταυροδρόμι. Όμως δεν θα προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες. Δεν θα διηγηθούμε του καθενός την ανάταση, τη σκέψη, την προσδοκία, το παράπονο που έσβηνε και γινόταν εγκαρτέρηση, σπόρος υπομονής. Για παρόμοια σκιαγραφή απλοϊκών ψυχών θα χρειάζονταν τόμοι. Θα γύρουμε και θα περιοριστούμε μόνο σε μια ψυχή. Και αυτήν όχι από το παραδαρμένο του το πλήρωμα, όχι από αυτόν τον τόπο. Θα περιοριστούμε στην ηλικιωμένη με το κανελή κεφαλομάνδυλο, την κυρία Θέκλα, τη μάνα του ασκητικού πατέρα Βυσσαρίωνα, του εθελοντή επισκέπτη λειτουργού, που όταν διάβαζε αργά-αργά τις ευχές εμπρός στην Άγια Τράπεζα με κατάνοιξη, έδειχνε χρυσαετός του ουρανού, σωστός ένσαρκος άγγελος. Ποιος τα είχα μετανιωμένο σαν πορεία, ποιος πιστός που γεύτηκε και γνώρισε το λυτρωτή, ποιος μπορεί να μην παραδεχτεί ότι μια λειτουργία που γίνεται με πίστη και λαχτάρα και μάλιστα σημά σε απλοϊκούς Λάζαρους της παραβολής, με πλήθος πληγές που δεν γογγίζουν, που διαβιούν εν καρτερία, δεν συντελεί να ανοίγουν οι ατσαλόφραχτες εκείνες πύλες, να διοχετεύουν από τα βάθη των αδύτων της αοράτου βασιλείας χιλιάδες αγγέλους και μυριάδες αρχαγγέλους, τα Σεραφείμ, τα Χερουβείμ, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά. Φαίνεται πως σε μια τέτοια λειτουργία η κάθε ψυχή ξεχνά τη βιωτική μέρημνα, καθαρίζεται από το βραχνά του πάθους, ανθίζει σαν το χιονολούλουδο που σιγοπροβάλλει ραγίζοντας το κρίσταλο του πάγου. Κάτι τέτοιο λοιπόν ένιωσε και η κυρά Θέκλα, η μητέρα του λειτουργού, γιατί ακριβώς την ιερή στιγμή που μετουσιώνονταν τα θεία δώρα σε σώμα και αίμα Κυρίου, έπεσε σύγκουρμη στα γόνατα και ατενίζοντας προς το ιερό, προς τον χρυσοφορεμένο γιώκα της που δεόταν με συντριβή για τη μετουσίωση, ταράχτηκε, στέναξε βαθιά και φώναξε: «Παρθένα, Παναγιά μου, σε ευχαριστώ. Βλέπω, ναι, τώρα βλέπω. Λυσμόνησέ το εσύ πια». Τι έβλεπε τάχα? Η απλοϊκή τούτη του βουνού και του λόγου δεν έδωσαν σημασία, γιατί έβλεπαν κι αυτοί. Έβλεπαν ο καθένας τους ξεχωριστά. Έβλεπαν ολοζώντανους εμπρός τους τους μάγους, τον Ηρώδη, τον υπομονετικό και γιωμάτο Ευλάβια Ιωσήφ, την Αγία Κόρη που κράτησε στα σπλάχνα της το φως. Η ψυχή όμως του ανθρώπου είναι μυστήριο και η σκέψη του γοργόφτερο πουλί. Ναι, η κυρά Θέκλα σε μια τέτοια ιερή ώρα ένιωσε και αυτή ολάνυχτο τον ουρανό, τα στέρη, τους μάγους. Ένιωθε τη φάτνη, το βρέφος της σωτηρίας σε πάναγνη αγκαλιά και σκύρτησε από κορφή σε νύχια. Σκύρτησε, καμάρωσε ακόμα μια φορά στο ιερό τον χρυσαετό που λειτουργούσε και που του ήταν, για σκέψου, γεννήτρα και τροφός, και θυμήθηκε.

Θυμήθηκε ότι εδώ και 30 τόσα χρόνια, εδώ και 30 χρόνια ζούσε σε έναν κάμπο, σε ένα χωριουδάκι εκεί κοντά στον Όλυμπο, με το ζευγά τον άντρα της, το Θανάση Βλιάμο, που ήταν δουλευτής σαν τη Μέλισσα και υπομονετικός σαν τον Ιώβ, με τις 5 θυγατέρες και τους άλλους 2 γιους του, τον Νέστορα και το Θεμιστοκλή. Ζούσαν σχεδόν μόνο από τη γη, και αυτή άλλοτε έδινε και άλλοτε σταματούσα. Πικρές, κατάπικρες οι μπουκουνιές της. Είχε πια πολύ φαμελιάσει. Το δοκιμασμένο από το τσαπί, τον αργαλιό και τις γένες κορμί της έγερνε, ακολουθούσε τη μοίρα του χορταριού, όταν ένιωσε ότι θα ξαναγινόταν για ακόμα μια φορά μάνα. Και έλεγε τότε η καψοχρονιά της πλημμύρας και της πείνας, και της ήρθε να κλαίει και να χτυπιέται. Ανάερη φωνή, δίβουλη και περιπέκτρα τη συχνοψιθύριζε πως ήταν φανερή κατάρα να ξεφύτρωνε ακόμα ένα στόμα κατά μεσή στους πεινασμένους. Μέρα με τη μέρα, στο χωριό έπιαναν να μισεύουν για το βοριά, για το νοτιά, να ρογιάζονται εργάτες από άγουρα πεδαρέλια στον ταμάρι, οι θηλυκές να πηγαίνουν δούλες. Το φύλαξε 3 μερόνυχτα και κατόπι πήρε το φράχτη-φράχτη βράδυ. Γλίστρησε σαν αγερικό στη χειραχατζίνα, στη μαμή, που πάνω στο γυναικείο κορμί ήταν σοφή και κάτεχε όλες τις τέχνες, που χρόνια τώρα σκέπαζε από την διαπόπεψη της αμαρτωλές και πέσε στα πόδια της. Της γέμισε δάκρυα τα πασούμια για να τη βοηθήσει να γλιτώσει από τη στερνή του τη γένα. Όμως περίεργο, βρήκε μια κυραχατζίνα σκεπτική, λαφιασμένη, πεισματάρα, αμετακίνητη σαν το βράχο. «Δεν μα τα σκοτώνω, παιδιά», δήλωσε ορθά κοφτά. «Αρκετά μαγάρισα την ψυχή μου. Γιάτρισα και αρχόντισά μου, δεν γρικά στο χάλι μας τα δανεικά που μας πνίγουνε την απελπισιά μας». Εκείνη τίποτα, του κάκου. «Τι θα απογίνουμε δίχως σπόρο, δίχως καζάνι?» «Δεν βαραίνει ένας παραπανήσιος», τόνισε και της έδειξε την εξώπορτα. Τότε άναψε, ένιωσε ζάλι, τα χέρια της έπιασαν να τρέμουν. «Τα πεντανέμια να σε πάρουν, χορτασμένη, άκαρδη και στέρφα». Έσυρε σκεφτεί τα ξυλοπάπουτσα στο χώμα. Μα σαν προχώρησε 2 μέτρα, την αγρίκησε να λέει: «Δεν σε συνερίζομαι, κραίνε κι άλλα. Απ' του Αγίου Σημεών και πέρα δέθηκα με κανόνα. Μα σαν το γεννήσεις μη χολοσκάς. Το παίρνω απάνω μου. Το αναλαβαίνω να μη σε βαραίνει. Τι ζητάς περισσότερο?» Πήρε ανάσα, ξαλάφρωσε. Μπαμπάκι στην πληγή ο λόγος, σίγουρος και παρηγορητικός. Ω, δόξα να έχει ο Θεός. Έτσι μάλιστα. Το άφησε λοιπόν αυτό το στερνοβλάσταρο εντός της. Το άφησε για να το βρίζει και να το πιλατεύει με βάρητα και αγκαρίες, μπας και ξεγλιστρούσε, ώστε να μην έχει και υποχρέωση στην ξένη. Όμως αυτό εκεί πεισμάτωσε και κάθε στιγμή κουτρουβαλούσε στα πληγωμένα της οθικά. Και σαν ήρθε πια η αυγή και πρωτοείδε το φως του ήλιου, ήταν ακριβώς παραμονή Χριστούγεννα, σαν χθες βράδυ ψυχή μου. Σαν ήρθε η ώρα να λευτερωθεί, ύστερα από μια στιφόπικρη νύχτα. Η κυραχατζίνα ζήγωσε με μια κούπα γάλα στο κλινάρι της. Ζήγωσε και το τριχερό της κατοσάγωνο γαργάλισε σχεδόν, άγγιξε τα αυτή της. «Αγόρι, Θέκλα μου, αγόρι και θεολόγος», ψιθύρισε. «Τι με κοιτάς?» «Να γεννεί, λέω, μάτια μου, μεγάλος και τρανός, να μάθει τα για γράμματα, να με νεκροδιαβάσει». «Θεέ μου, πώς γίνεται και αγρικέται η κουβέντα και σφραγίζεται η πεθυμιά και σκύβει ο Μέγας Αρχάγγελος και γράφει?» «Να έτσι, όπως το μελέτησε, η χατζίνα έγινε. Έτσι και παράλλαχτα. Το ανέλαβε ως έταξε. Το βάφτισε, το μύρωσε, του γίνε νονά, το φρόντισε σαν μάνα. Και έπειτα από χρόνια που ζάρωσε και κατάντησε χούφταλο, 90 πια χρονών, την νεκροδιάβασε, την έκλαψε και την κύρεψε. Άπλωσε το αμόλευτο χέρι και σκέπασε το γέρικο κουφάρι με δροσερή απαλωζημότραγη. Και του λόγου της, του λόγου της, σαν το πρωταντίκρισε τότε σημά της ένα δεμάτι άγουρη σάρκα. Ευθύς της φάνηκε ότι τα μάτια του τόξευαν το πιο γλυκό χαμόγελο, το πιο γλυκό παράπονο του κόσμου, και έγειρε πλάι και έκλαψε. Έκλαψε σαν κυνηγημένη παιδούλα, καθώς του πρόσφερε το πρώτο του κορμιού της χυμό. Και από τότε, από τότε τα πράγματα πήραν στροφή. Η καψοχρονιά έπιασε να θαμπώνει. Με ήλιο, με φεγγάρι ξεδιπλώθηκε στο χθες, στο προχθές, κύλησε και πάει. Κανείς τους δεν πέθανε. Λίμαξαν βέβαια το ψωμί. Όμως όλοι βολεύτηκαν. Μόνο ο αγαθός ζευγάς, μόνο ο νοικοκύρης της, που έγειρε κάποιο δειλινό και πέταξε σαν τον σταυραετό. Υπέφερε καιρό από στη θάνχη. Μετάλαβε και σαν το πουλάκι ξεψύχησε.
Κύριος ο Θεός μακαρίσει τον. Δεν έζησε να χαρεί τα βλαστάρια του, να απολαύσει τούτο το στερνοπέδι που με την αγάπη της ψυχομάνας του σπούδασε και αξιώθηκε να βάλει χρυσό πετραχύλι. Ω, αυτό το στερνοπέδι. Είναι λοιπόν τώρα η μάνα του. Για σκέψου. Η μάνα πήρε από μια άλλη σάρκα. Κατέχει σάρκα και γεννά. Αλλά ο Θεός κρατάει τη δύναμη. Μια δύναμη που από βραδιά σε βραδιά ευλογεί, ασφαλίζει και σιγομεστώνει την ψυχή. Σαν την όρημη οπόρα στο κλαδί. Κάθε μάνα στο χωριό δουλεύει, γεύεται ζεστό ψωμί, σκευρώνει, πάει, έρχεται, κάνει όσα μπορεί και ύστερα, δίχως να καταλαβαίνει και πολλά-πολλά, γερνάει, σωπαίνει και φεύγει. Και ο Θεός. Ο Θεός. Δεν φαίνεται. Δεν χωρίζει με φράχτες κανένα. Δεν εμποδίζει μήτε τη σκέψη, μήτε την πεθυμιά. Ως και αυτήν ακόμα του κακούργου την αφήνει να χτυπιέται συνέχεια στην καρδιά του. Ωστόσο, νύχτα με νύχτα, σιγομιλεί δίχως να ακούγεται. Σιγομιλεί με χίλιες φωνές. Την αυγή βάζει τον λαμπρωμά στο ρίτι τον ήλιο και το ξεύει παντού το φως. Συχνά γέρνει και απαλοχαϊδεύει τον φτωχό, τον ανήμπορο, τον ξωμάχο και σαν φανεί χειροπιαστεί πια η ευεργεσία, κρυφοχαίρεται και το ρίχνει στην τύχη. Το στερνοπέδι μεγάλωνε διαφορετικά. Άλλης γενιάς τα σκέρτσα του, τα παιχνίδια του, οι κουβέντες που τόξευε στον αέρα. Στο θυμό και τις πικροκουβέντες μελαγχολούσε. Στον καυγά έκλαιγε. Στο άδικο τραβόταν σε μια γωνιά και έμενε νηστικό. Και διάβηκαν βουβές σκιές, πέρασαν σωστή αλυστίδα τα χρόνια. Οι θυγατέρες μια-μια ζευγάρωσαν, πέδωσαν κατά την τάξη του αιώνιου νόμου, σκόρπισαν στις πολιτείες, στα νητερέσα των αντρών τους. Οι δύο μεγάλοι γη που δεν τους χωρούσε ο τόπος ξεσηκώθηκαν, μίσεψαν, αναζήτησαν τα καράβια για να βρεθούν σε ανθρωποθάλασσες, σε μακρινές και πλούσιες χώρες. Σήμερα έχουν και αυτοί γιους και θυγατέρες, τραβήχτηκαν σε φάρμες, λογαριάζονται μεγάλοι και σπουδαίοι. Ό,τι είναι ευχή της να έχουν. Το ένα τσέκ πίσω από το άλλο βάζουν στα φάκελα για λόγου της την ανάξια και για το ρασοφορεμένο λαμπραδελφάκι. Μα τούτο δά το καναρινάκι της δεν ξυπάζεται με τη μονέδα. Διαβάζει ψαλτήρι και οκτώ ήχο και παρατάει τη μονέδα όπου λάχει. Στον παούλο χάμου κι όπου ακούσει ανάγκη, αγγελοβλέπει. Λαχταρά του να σβεί καημούς, να ρίχνει λάδι σε πληγές. Τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, κάνει διδαχή, βαφτίζει, μυρώνει, εξομολογεί, κοινωνεί, σκορπάει φτερά στους ανεμοδαρμένους της κάθε ακροτοπιάς. Ποιος ξέρει τι σκόρπισε, τι μοίρασε ψες βράδυ, τόσες ώρες που κουβέντιαζε και σε αυτούς εδώ τους χιονοχτυπημένους. Να την πάλι κυρά Θέκλα, όρθια με το κανελί τσεμπέρι της, στριμωγμένη με ένα τσούρμο χωριάτες μέσα στο ξοκλήσι. Στιγμή με στιγμή ξημέρωσε. Ζυγόσβησε και πάει για νύχτα. Από τα θολωτά παράθυρα να φάνηκε κάτι το ξεκάθαρο και γλαυκό. Έξω το χιόνι λες και πήρε και αυτό μερτικό στη σάρκωση. Ριγυλή απαλάδα σιγοστραφτάλιζε από κορφή σε βάλτο. Τώρα μέσα εδώ στον ιερό χώρο, ο ψηλός όμως ένσαρκος άγγελος, με τα ολόχρυσά του εμπρός στην ωραία πύλη, προτού δώσει απόλυση, προτού πει το διευχόν, στάθηκε χαρούμενος, συγκινημένος. Παρατήρησε το εκκλησίασμα, τους φτωχοντυμένους ξωμάχους, πρόσωπα φωτεινά που λες και πετούσαν από αγαλίαση και τα μάτια του γυάλισαν, ίδρωσαν, μούσκεψαν. Τα χείλη του πρόφεραν ξανά γλυκό υμνολογικό τετράστιχο. Ειδών ο κτίστης ολίμενων των άνθρωπων Χερσίν, ονεποίησε, κλίνας ουρανούς κατέρχεται. Τούτον δε εκ παρθένου θείας αγνής όλος ουσιούται αλήθεια σαρκωθείς. Οι ψήθυροι σταμάτησαν. Στάθηκαν όλοι ακίνητοι. Όμως για δες, τι έπαθε πάλι η μάνα του. Μερικά μέτρα μακρύτερα η παπαδομάνα με το κανελί τσεμπέρι ξανάπεσε σύγκορμη χάμου στα γόνατα και φώναξε. Αυτόν παρθένα μου, αυτό το άγιο πλάσμα, τούτο το άγιο στόμα πήγα εγώ η στρίγκλα να αφανίσω.

0: μέσα σε 1,5 χρόνο. Θόλωνε το βράδυ, ψηλά σιγόσκαγαν ένα-ένα τα αστέρια. Η περιφέρεια και η πόλη με τα περιβόλια και τις ακρογιαλιές αργοτυλίγονταν σε μια σάρπα από μπλάβο και μαβί, όταν βρόντιξε απότομα η πόρτα του κελιού του Παπαϊρηναίου αριστερά στον Περαλόφο. Ταυτόχρονα αντίχησαν ρόδες αμαξιού και ένα άλογο χλιμήτρης. «Ποιος είναι?» φώναξε ο παπάς, και ώσπου να ετοιμαστεί να περπατήσει, να ξεκλειδώσει, αγρίκησε μια φωνή ένα όνομα. Έμεινε άλαλος. Σε λίγο βρισκόταν στιτός κατά μπροστά του ο Τάσος ο Μαμολέγκος. Ναι, αυτός ο Μαμολέγκος, ο βαθύπλουτος τσιφλικάς, ο άρπαγας, ο γεμάτος ανομίες, ο άνθρωπος που με ήλιο και φεγγάρι έστρανε κατάρια τις κατάρες των φτωχών, ο τοκογλύφος που τον έτρεμε επαρχία, το σκυλί που δεν το έπιανε μήτε φλόγα μήτε μπόγιας, κανείς. Χαμογέλασε γλεβαστικά, σήκωσε τα δάχτυλα, έστριψε δύο φορές το μουστάκι του και ακριβοζυγιάζοντας με θολό άγριο βλέμμα τον δόλιο τον παπά είπε: «Ξαφνιάστηκες τέτοια ώρα?» «Το καταλαβαίνω». Ο Ειρηναίος άφησε να φανεί στη μορφή του κάποιο χαμόγελο. Έκανα κανένα δύο φορές το σταυρό του και παίρνοντας βαθιά αναπνοή ψιθύρισε: «Μόλις τα πλάγιαζα. Τι ζητάς, καταδόθε με τα αστέρια?» Ο επισκέπτης έστρεψε το πρόσωπο αριστερά, φτερνίστηκε σαν ένας λόχος, τράβηξε από το γυλαίκο του κάποιο πανί και φτύνοντας εκεί έπιασε να λέει: «Σας ξέρω καλό, αδά το παπαδαριό, μη χολοσκάς. Τον όχλο, την πλεμπάγια καταφέρνετε να ξεγελάτε. Ξέρω ότι λόγεις βδέλες σας πιπιλίζουν το από μέσα κάφκαλο. Μονέδα και δεν συμμαζεύεται». Ο παπάς ξεροκατάπιε, δεν αποκρίθηκε. «Με πληροφόρησαν ότι σου χρειάζεται αμέτη μου χαμέτη ένα κομμάτι γης ψηλά στο βουνοχώρι από τα πατρογονικά μου για να χτίσεις εκκλησία. Για πέ μου, θα είναι δηλαδή περιουσία σου το χτίσμα? Θα το εκμεταλλεύεσαι, θα βγάλεις εκεί παραδάκι?»
1: «Δεν επιθύμησα περιουσία, είμαι ιερομόναχος», ψέλησε σκεφτικός ο παπάς. «Αλλά γιατί έτσι όρθιος, πάρε καρέκλα. Κάθισε, να σου προσφέρω κάτι. Πίνεις λίγο κονιάκ?»
0: Ακολούθησε σιγή. Ο Μαμολέγκος, παίρνοντας ένα πρόχειρο σκαμνί και καθίζοντας κάπου σημά στα εικονίσματα κάτω ακριβώς από το καντήλι με τον εσταυρωμένο, έξισε τη μύτη του. «Να σου παραχωρήσω ό,τι βούλεσε, και γης και υλικά και μαστόρους, αλλά να έχουμε και το νου μας. Η εκκλησία να γύρει στο μερτικό μου, χτίμα και νομή στα πατρογονικά μου. Ψηλά στο παγκάρι να μπει μισό μπόι η φωτογραφία μου, και μια και το γυροφέρνουμε απόψε ντόμπρα και παστρικά, θα με περάσεις με τον τρόπο σου και στα λιμέρια του Θεού».
1: «Δηλαδή?» τράβλησε χάνοντας την ψυχραιμία το Ειρηναίος.
0: «Τι δηλαδή?» «Να, θα ραδιάσεις και σε μένα τα παπαδικά σου. Πώς είναι ο Θεός και κατά πού τριγυρνά δεν το κατέχω. Δυο και τρεις φορές πάνω σε κέφι τον προσκάλεσα να πιούμε καφέ και μου το έστριψε. Χαχα. Γελάς μαζί με μένα ή μου φαίνεται?»
1: «Ήρθες για να με διασκεδάσεις?» ψιθύρισε διφορούμενα και ενηγματικά ο Ειρηναίος.
0: «Να μου ζήσεις. Τώρα μάλιστα, συνεννοηθήκαμε. Άκουσε λοιπόν. Είναι δεν είναι δύο εβδομάδες που άλλαξα γραμμή. Ακολουθώ χαμηλή πολιτική. Κάτι μια θιά μου ψυχοσόστρα που μου φορτώθηκε για να την κληρονομήσω, κάτι χτυπητά όνειρα, με έφερα να αποφασίσω να τα φτιάξω και μαζί του. Να, όπως τα μπάλωσα και με τον δήμαρχο, τον εχθρό μου. Με διαβεβαίωσαν ότι του λόγου σου, μέσα στους δρασοφορεμένους, είσαι ο πιο εμπιστεμένος του. Προψές στον Άγιο Ελισαίο που τον παρακάλεσες, βούηξε ο ντουνιάς για κάποιο σημείο. Εδώ που τα λέμε δεν τα πιστεύω κάτι τέτοια, αλλά τέλος πάντων. Θα έρθω λοιπόν, πουρνό-πουρνό με τα πουλάκια στο ιερό που λειτουργάς, μου διαβάζεις την ευχή που διαβάζεις όλους, ακόμα και στους υποτακτικούς που με τρέμουν. Και κατόπιν θα σταθώ, θα μεταλάβω, να κλείσουμε μαζί του κοντράτο. Τα αρέστα κανονίζονται».
1: Ο παπάς γούρλωσε τα μάτια, αναπήδησε από το κάθισμά του.
0: «Από μένα τον Ειρηναίο κάτι τέτοιο ποτέ!» βρυγήθηκε. «Σήκω, σήκω και δίνε του, Μαμολέγκο. Άφησε με να πλαγιάσω. Κήρυξέ μου τον πόλεμο. Κάνε ό,τι σου περνάει. Αν μπορείς, χτύπησέ με, σκότωσέ με. Ψυχή θα παραδώσω. Δεν γίνομαι προδότης».
1: Ο επισκέπτης χλώμιασε, κυτρίνησε. Έστριψε δύο φορές πάλι νευρικά το μουστάκι του. Δεν περίμενε τέτοια απόκριση.
0: «Καλά, παππούλη μου, μη σε κλετίζετε», μουρμούρισε. «Δεν σε είπαμε δά και καμπούρι. Έρε, παπαδαριό. Ας είναι». Ακολούθησε σιγή. «Δηλαδή, πώς το φαντάζεσαι? Τι νογάς να θέλει ο παντοδύναμος από μένα για να τα φτιάξουμε, να κλείσουμε μπέσα και κολλιά?»
1: Ο Ειρηναίος πήρε αναπνοή, στέναξε βαθιά. Ανασήκωσε μια ιδέα το βλέμμα, κοίταξε φιλοπερίεργα τον συνομιλητή του και ένας λυγμός ανεποκατέβαινε χαμηλά στο λαιμό του. «Τα κρίματά σου δεν μπαίνουν πια σε λογαριασμό. Δεν τα σηκώνει η γης», έπιασε να λέει. Και ο λυγμός δεν άντεξε. Ξέσπασε, τα μάτια του βούρκωσαν. Ο Μαμολέκος τάχασε. Δεν το περίμενε. Τραβήχτηκε δύο πόντους σύγκορμους πίσω του με το σκαμνί, ξερόβηξε, βλαστήμησε και είπε: «Έπεσα σε ξέρα. Κανένα σας είσαμε σήμερα δεν μου μίλησε με τέτοιο τρόπο. Όμως ξέρω τι φάρα είστε. Του λόγου σου δηλαδή, ποτέ μα ποτέ δεν αστόχησες, ποτέ δεν φθόνησες τον συνάδελφό σου. Τι μη ξοκλές αν δεσποινίδα. Παπάς, παπά, καλό δεν θέλει». «Από πού να αρχίσω? Από τις χείρες που στενάζουν στο ρόχτο, από τις κοπελιές που έσπρωξε στο βούρκο?» ανταπάντησε ο παπά Ειρηναίος. «Άστα τώρα αυτά και κοίταξε να με κανονίσεις». «Αδύνατον. Σήκω, φύγε τώρα. Θέλω να πλαγιάσω. Αύριο θα σηκωθώ χαράματα». Ο Μαμολέκος από κίτρινος έγινε κατακόκκινος. Τον συνεπήρε θυμός. Χτύπησε το παπούτσι του στο πάτωμα, έτριξε τα δόντια και έβγαλε από τη μέσα τσέπη του παντελονιού του ένα φωνικό σύνεργο. «Απόψε, τώρα», γρήλιξε. «Αλλιώς θα σε στείλω ψηλά στα αγγελάκια παλιό». Τα μάτια του Ειρηναίου στραφτάλησαν. Βέβαια, δεν χρειαζόταν ανάλυση. Ήταν και αυτό μια από τις πολλές επιθέσεις από τότε που βάλθηκε να βαδίζει την τεθλιμμένη οδό. Και καθώς έπιασε και ψέλιζε κάτι, σίγουρα την καλογερική νοερή προσευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», γύρισε ατάραχα στον εξαγριωμένο τσιφλικά που κρατούσε το σύνεργο και είπε: «Είσαι μπεσαλής, κρατάς λόγο? Τι ζητάς?» «Για να γίνει αυτό που επιμένεις, θα δώσουμε σαν άντρες λόγο. Θα υπογράψουμε συμφωνία. Μα θα προσθέσουμε και κάποιον όρο φυσικά. Αλλιώς, συμβιβάζεσαι?» Ο άλλος έβαλε το σύνεργο στην τσέπη, συνήλθε, έπιασε να γελάει. «Ακούω. Κρατάω, ποσό είμαι μπέσα». «Βάλε κάτω εδώ την υπογραφή σου». Τα χέρια του Ειρηναίου άνοιξαν κάποιο σιρτάρι και άπλωσαν εμπρός του μια κόλλα χαρτί. «Τι εν λευκό?» «Θα το συμπληρώσω, μη βιάζεσαι. Θα το διαβάσεις. Αλλά προτού κάνω τον κόπο, άκουσέ με και πρόσεξε. Για 2 χρόνια, για 24 δηλαδή μήνες, συνέχεια, όποιος πεθάνει εδώ στην περιφέρεια, μα μεγάλος, μα μικρός, μα γέροντας, μα παιδί, θα ακολουθείς το ξόδι του και θα παρακολουθείς αυτούς που τον ψέλνουν, αν τα λένε όλα σωστά, σύμφωνοι?» «Δεν καταλαβαίνω», ψέλησε ο Μαμολέκος. «Αν τελικά συμμορφωθείς με αυτό που σου είπα, δίχως να παραλείψεις μήτε ένα ξόδι, τα ακούς, μήτε ένα, σε 2 χρόνια θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Θα έρθεις καλή ώρα όπως απόψε να μανταμώσεις και θα σου διαβάσω ευχή». «Και θα μεταλάβω?» «Θα μεταλάβεις». Έπιασε βιαστικά να γράφει πάνω στο χαρτί κάμποσες αράδες. «Τίποτα δεν σου βάλα, μικροπράγματα. Σύρε κατά δω την υπογραφή σου». Ο Μαμολέκος για μια στιγμή κοντοστάθηκε σκεφτικός, αλλά παρευθύς έπιασε πάλι να γελάει, να ξεκαρδίζεται. «Μωρέ, αν και είστε φάρα το Παπαδολόη», σηκοψιθύρισε, «μερικοί από εσάς καταντάνται χαζομαρίες. Χαρά στο πείσμα σου. Και βέβαια δέχομαι. Πόσοι στον τόπο μας τα κακαρώνουν μέσα σε 2 χρόνια. 40, 60, 100. Σύμφωνοι, παπά. Κάνε και εσύ το κομμάτι σου. Κόλα το». Και με το δεξί έσπευσε να βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του κάτω από τις γραμμές που χάραξε το χέρι του Ειρηναίου, ενώ με το αριστερό τον καληνύχτιζε, τον ξελευτέρωνε κιόλας από την παρουσία του.

Ωστόσο, λες από αναπάντεχη σύμπτωση, από ηρωνία της τύχης, όπως συνηθίζουν και τονίζουν μερικοί, εκείνη ακριβώς τη χρονιά σημειώθηκαν στην περιφέρεια όχι και λίγοι θάνατοι. Ο Μαμολέγκος το έβαλε βαθιά στην καρδιά του να κρατήσει μπέσα, να μην ξεγελάσει τον Παπαδάκο, να μην λερώσει τουλάχιστον τούτη τη φορά το λόγο του και την υπογραφή του. Πληρώνοντας και σέρνοντας σημά του τον Αλέξη Δρύβα, το δάσκαλο, για να του κάνει ηλιανά, να του εξηγεί με τον Ι και με το Σίγμα τα λόγια των ψαλμών και τις ευχές της ακολουθίας, δεν προλάβαινε να κουβαλιέται στις δύο εκκλησίες που διαβάζονταν οι νεκροί. Καμιά φορά δεν προλάβαινε από τη μία να πάει στην άλλη. Ο κόσμος απορούσε. Τι ακριβώς μεσολάβησε, πώς του κατέβηκε του ληστή, του χρυσοθύρα και παρευρίσκονταν σε τέτοιες θλιβερές ώρες. Σίγουρα θα είχε το σκοπό του ο άσπλαχνος το τοκογλύφος. Περίεργο. Μερικοί διαβεβαίωναν ότι τώρα τελευταία παρακολουθούσε ίσα με τη λεπτομέρεια τις δουλειές του Ρίγα Τσέκα, του εργολάβου που του χρωστούσε δανεικά. Άλλοι πάλι ότι η σκυλίσια του ψυχή ειδονιζόταν, χαιρόταν με το θάνατο, τρεφόταν με τα δάκρυα και τον πόνο. Ο ίδιος δεν έβγαζε άχνα και ούτε στους δικούς του επέτρεπε ανάκριση. Το λόγο θα σας δώσω. Έτσι μου γουστάρει. Ακόμα και στον Αλέξη το δάσκαλο που έπαιρνε το θάρρος πότε πότε και τον ρωτούσε, τα μπέρδευε, τα μασούσε, ότι τάχα επιθυμούσε λίγο να μάθει, να μορφωθεί. Ανάμεσα σε συντοπίτες που απροσδόκητα αποχαιρέτησαν τους πρώτους 5 μήνες στη ζωή, τον κόσμο και τον ήλιο με τα βαμμένα ρόδα, έλαχε και μια κοπέλα καλονή πλουσιοκόρη, καλόκαρδη και γλυκιά σαν άλικο τριαντάφυλλο, η Μάρθα Γιούβα, 18 χρονών, μόλις εγκατέλειψε τα θρανία του σχολείου. Ψηλή, γαλανομάτα, ένας άγγελος της αγάπης. Την έκλαψαν και οι πέτρες. Στην κηδεία της πρώτη φορά λύγησε η καρδιά του. Κάτι μέσα του αναποδογύρισε. Η όψη του σαν αλαβώθηκε, τα μάτια του βαθούλωσαν και ζήτησε του Αλέξη να το εξηγήσει φράση με φράση ένα από τα νεκρόσημα που με χτυπητή κατάνοιξη και βαθιά συντριβή έψαλε χοροδία. Όντως, φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πώς η ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της συμφυΐας, ο φυσικότατος δεσμός, θείο βουλήματι αποτέμνεται. «Τι λες, βρε μάνα μου, τι λες», αργοψιθύριζαν κάθε τόσο τα χείλη του και συχνά χτυπούσε με την παλάμη του χεριού του την πλακουτσωτή του κεφάλα. Δεν πέρασαν 20 μέρες και στα καλά καθούμενα έκλεισε τα μάτια από συγκοπή καρδιάς και ένας επιστήθιος συνεργάτης του, χονδρέμπορος, ο Θανάσης Λιότριβος, 10 χρόνια μικρότερός του. Αμέτρητες κομπίνες και ζαβουδουλιές είχαν διαπράξει δυο τους. Τα παιδιά του και η χείρα μες στο θρόνο τους αρπάχτηκαν από τα ρούχα του μόλις τον είδαν. Τον αγκάλιασαν με λιγμούς, τον έβαλαν στη μέση, σημά στα κρέπια και τις λαμπάδες, δίπλα στο κατακίτρινο λείψανο. Απόμεινε να χάσει και λοπαρμένος. Εντελώς ακίνητος μέσα στον κόσμο, με τα κεριά και τη βαριά μυρωδιά του θανάτου, παρακολούθησε και πάλι την νεκρόσιμη ακολουθία. Τώρα σχεδόν πια την ήξερε. Λίγα που τα λόγια του της ξέφευγαν, παίζοντας κρυφτούλι με τη μνήμη. Δεν χρειάστηκε σήμερα να επιστρατεύσει τον Αλέξη, να τον κεράσει λουκούμι και καφέ για να του εξηγήσει το «Ήμι, ίον αγώνα έχει η ψυχή χωριζωμένη εκ του σώματος. Ήμι, πόσον δακρύει τότε και ούχ υπάρχει ο έλεον αυτήν. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα, άπρακτα καθηκετεύει. Προς τους ανθρώπους τα σχήρας εκτείνουσα, ουκ έχει τον βοηθούντα». Κάπου 2 μήνες πιο ύστερα πέθανε και ο δήμαρχος, που δεν τα πήγαιναν ποτέ ίδιο καλά, ο εχθρός του. Με αίσθημα δυσπιστίας και αγανάκτησης τον πρόσεξαν οι συγγενείς να ακολουθεί το ξόδι και στην ώρα των ψαλμών να ψιθυρίζει μισομαραμένος το «Ποια του βίου τρυφή διαμένει λύπης αμέτωχος, ποια δόξα έστηκεν επί γης αμετάθετος, πάντα σκιάς ασθενέστερα, πάντα ονείρου απατηλότερα». Σίγουρα τον συκοφάντησαν σαν διέδωσαν κατόπιν ότι καταχάρηκε ο αχρίος, βάζοντας τώρα πλώρη για να πάρει ο ίδιος το αξίωμα να κατακουρσέψει τον τόπο. Σε λίγες μέρες, ο ναι, ο χάρος ασυγκίνητος και φοβερός εκείνη τη χρονιά, βάλθηκε να κατατσακίσει την περιφέρεια, ξεπρόβελνε αθέατος και με τη βουκέντρα του χτυπούσε και σόριαζε χάμους ζωντανούς, δίχως διάκριση, δίχως ζυμπόνια, δίχως λογική.

Επάνω στον 1,5 χρόνο από τη βραδιά που έγινε ο ευνηδιασμός επίσκεψης στο κελί του Ειρηναίου, ακούστηκε κάτι το απροσδόκητο, κάτι το εντελώς απίθανο. Βούηξε ο κόσμος, βούηξαν οι μαχαλάδες με κάποια καμώματα του Τάσου Μαμολέγκου. Ακριβώς Κυριακή πρωινό, μετά τη λειτουργία, σημειώθηκε η απαρχή. Ο Άκαρδος, ο Άρπακας, ο Τοχογλύφος που τον έτρεφαν οι λαγκαδιές και οι καλύβες των ξωμάχων, που δεν λογάριαζε μη τον νόμο, μη τη δικαιοσύνη, μη τη Θεό, άνοιξε διάπλατα το πουγγί του και σκόρπαγε, χάριζε, μοίραζε στα τέσσερα σημεία της οικουμένης. Η φτωχολογιά ξαφνιασμένη κατάπινε την ανασημιά της, έτριβε τα μάτια της. Πώς του κατέβηκε να αλλάξει, να γίνει από τύρανος ευεργέτης? Μυστήριο. Πας και τρελάθηκε. Πας και έχασε τα λογικά του. Ψιθύριζαν οι γέροντες με τη μακριά πύρα της ζωής οι παππούδες. Κάτι τέτοιο ασφαλώς του συνέβη. Βέβαια μόνο κάτι τέτοιο, αποκρίνονταν οι συντροφιές τριγύρω. Γιατί χάριζε κατόπι χρέη, έσκιζε ομόλογα, γιατροπόρεψε αρρώστους, στήριξε φαμελίτες που κινδύνευαν, πρίκησε ορφανές κοπέλες που αποζητούσε ο δρόμος και ο χαμός. Από στόμα σε στόμα το πήραν μυρωδιά και οι ξωμάχοι του βουνού, μερικοί θεόφτωχοι, τσιγκάνοι και περιπλανόμενοι, και τρέχαν σαν μελισσολόι στο σπιτικό του. Να γιάσει ψυχούλας αφεντικό, Θεός χωρέσει τη μάνα σου. Σχεδόν κανέναν δεν έδιωχνε. Όπου, σαν κοτοζήγωνε πια ο καιρός, για τα δύο χρόνια, ένα πρωινό, σένοντας με τον Αγγελή κάτι μπαγάζια, δύο καφετιές μικροβαλίτσες, τράβηξε με το μόνι που αμάξι του Κοκοβιού για την πάνω πλατεία. Μπήκε στο σιδηρόδρομο που ξεκινούσε ακριβώς στις 7 και έφυγε. Δεν ξαναγύρισε. Του Κάκου το περίμεναν οι πεινασμένοι. Του Κάκου τον περίμενε ο γέρονας Ειρηναίος για να του διαβάσει την ευχή. Το σπίτι του έμεινε από τότε βουβό κλειδωμανταλωμένο. Τι να έγινε, πού να πήγε τάχα? Φήμες και φήμες κυκλοφόρησαν. Μερικοί που παρίσταναν τον παντογνώστη τόνιζαν πως οι βαλίτσες σήκωναν χρυσάφι και τράβηξε για τον έξω κόσμο την Ευρώπη. Άλλοι διαβεβαίωναν πως έπαθε γκάγκρενα και απόμεινε στο μαχαίρι. Οι περισσότεροι αρνιόντουσαν όλα αυτά και συμφωνούσαν ότι τάχα φόρεσε ταράσα και απάγιασε σε κάποιο μακρινό μοναστήρι.

Το παιδάκι που έφυγε. Ο σιδερής ο λιγνός, βλαστάρι και καρπός του αστερέου του γάμου, του Λεωνίδα Φεταλούδα, του Κτίστη και της Δήμητρας, της ξένης από την Αμόριανη, της Φραγκοραυτούς, δεν ήξερε σχεδόν τίποτα από τα πολλά και θαυμάσια του κόσμου, μια και ήταν 7 μόλις χρονών. Άλλο τόπο από το χωριό του που απλωνόταν στα ριζά του βουνού με τα 200 τόσα σπίτια, τις ελιές, τις πορτοκαλιές, τα ποτιστικά χωράφια, τα γιδοπρόβατα, το δημοτικό σχολείο και την εκκλησία, κατά μεσή στο κέντρο της πλατείας, δεν αγνάντεψε μήτα με τη φαντασία. Εκτός κι αν υπολογίσει κάποιος, σαν εξωτερική ζώνη κάπου μια ώρα χαμηλά, την απέραντη εκείνη λιμνοθάλασσα με τις φιλέριμες τις ακρογιαλιές. Σε όσα ωστόσο κατακτούσε και γινόταν θεατής, σε όσα παρατηρούσε στην καθημερινή ζωή του χωριού, στενοχωριόταν που δεν κατάφερνε να τα ταξινομήσει, να κάνει κάποια τοποθέτηση. Δεν μπορούσε λόγου χάρη, με κανέναν τρόπο, να καταλάβει ή να εξηγήσει γιατί τα συνομήλικα παιδιά στον κάμπο με τις τυντιλίνες είχαν όρεξη και παίζαν και κυνηγόντουσαν και καυγαδίζαν και γελούσαν, ενώ αυτός ήταν ολοχρονής, κίτρινος και φοβισμένος. Ακόμα δεν μπόρεσε μέσα του να κάνει λιανά, να καταλάβει γιατί τόσα και τόσα λαχταριστά και νόστιμα φαγόσιμα, κλεισμένα εκεί στις μόστρες, στα δυο μπακάλικα του χωριού, στο φούρνο του Βαγγέλη, του Μόροβα, με το κρεμεζί που κάμισο, ή στο περίπτερο της πλατείας με τα ζαχαράτα και τα υπόλοιπα, ας πούμε το κίτρινο τυρί, το χειρομέρι, τα μπισκότα, οι καραμέλες, τα κανελοκούλουρα, τα άλλα παιδιά τα είχαν παραχορτάσει, ενώ αυτός ξεροστάλιαζε, τα λαχταρούσε σαν το καματερό το κριθάρι, δίχως να έχει δικαίωμα να τα πάρει στα χέρια του, να τα μυρίσει, να νιώσει τη λιχουδιά τους. Το μόνο πράγμα που συνήθιζε και κάπως καταλάβαινε ήταν ότι η κυρία Ιφηγένεια, η γιαγιά του, γιαγιά και μάνα και αναπληρωτής πατέρας, σωστός ανίκητος Γολιάθ, ήταν άγρια και κακιά και συμπαθούσε περισσότερο τον πιο κατ' σκύλο τους παρά την αφεντιά του. Το γιατί έπεφτε κάπως περίπλοκο, λιγάκι μπερδεμένο, έπεφτε σε ένα λαβύρινθο, σε παράλληλους διαβρωτικούς κύκλους που στο μικρό και αδύνατο μυαλό του ώρες-ώρες μεγάλωναν, γίνονταν σύφουνες και έπαιρναν αλλεπάλληλες γοριές τροφές για να καταλαγιάσουν σε πονοκέφαλο και ζαλάδα. «Να χαθείς, γρουσούζικο», άκουγε κάθε πρωί με τη δροσούλα από τα κουρέλια της γωνιάς να τον βρίζει ο Γολιάθ, η γριά χείρα γιαγιά του, η γυναίκα βράχος με το καφέ τσεμπέρι, τα ψαρόμαυρα μαλλιά και τις μαυιές χερούκλες που κρατούσαν το ραβδί και πετούσαν πέτρες και σε έκαναν να πονάς, να χτυπιέσαι και να σκούζει σαν όφελα. Το πρόσωπό της δεν ξεχώριζε καθόλου από τον Μικέ τον γδάρτη στο χασάπικο. Τα ίδια γουρονίσια μάτια, η καμπυλωτή μύτη, το αραιό αγκαθωτό μουστάκι στο πάνω χείλι, για σκέψου. Στον αγύριστο άχρηστο, ο χάροντας να σε ρουφήξει κυτρινιάρικο. Την κυρά Μαρκέλα, τη Σαβανότρα, με τις κρεατοελιές στα μάγουλα. Την κυρά Εφταλία, τη γιάτρισα και άλλες συμμαζεμένες, καλόβολες και με αρχοντόσπιτα στην περιφέρεια, τις άκουσε που συζητούσαν ολοχρονείς μια παράδοξη ιστορία. Την ιστορία του πατέρα του, του προκομμένου του κ. Λεωνίδα, που τον ξεγέλασε έξω από εδώ και λοξοδρόμησε και έφερε ο κακοντελής στεφανωμένη από ξένο χωριό την τελικά τη κυρία Δημητρούλα, τη μάνα του, μια κοπέλα λέει λελούδι, σαν το κρύο το νερό. Εμβέβειας, έπεσε φτώνος, ζήλεψε, δεν έστερξε με τίποτα να την παραδεχτεί θυγατέρα νοικοκυρά, η χοντρογιαγιά του, και την έβριζε από το πρωί σαν με το βράδυ. Από εκεί και κάτω τα κουβέντια σαν όλα ψιθυριστά. Δεν τον άφηναν να καλακούσει τις κρυφολαλιές τους, αλλά μήτε κι αυτός κατάφερνε ποτέ να καλοζυγιάσει, να επισέλθει ή να εξηγήσει το βάθος και τη σημασία τους. Άλλωστε, όπως είπαμε, του έγινε συνήθεια να τον δέρνει για ψήλου πίδημα ο Γολιάθ, η γιαγιά του, να ακούει σε ύπνο και σε ξύπνο τις κατάρες της, να καρτερεί σαν τον αβαγό τη σχεδία μια φορά το χρόνο την επίσκεψη του πατέρα του από τα κεφαλοχώρια, όπου τριγύριζε χτίζοντας συνέχεια σπίτια. Του έγινε συνήθεια να ζει ολοχρονής, δίχως μητέρα. Ότι η δική του μήτε καν πια τη θυμόταν, αφού όπως διαβεβαίωνε στον καφενέ ακόμα και ο Παπανήφωνας, ένα χρόνο μετά τη γέννησή του τσακώθηκαν με τον πατέρα του και η κυρία Ιφηγένεια βρήκε αφορμή, την αποπήρε, την έδιωξε ντάλα μεσημέρι με το ραβδί και τα κοτρόνια. Και τότε, λέει, πήρε το νοματιόν της και έφυγε, σε έναν τόπο που δύσκολα χωριανός κατάφερε να πάει. Έφυγε, λέει, και πήγε και ρογιάστηκε εργάτρια μακριά στη χώρα με τις τρελομηχανές στη Γερμανία. Τρέχα γύρευε.

Αρκετές βέβαια φορές ο σιδερής, εφόσον τα κατάφερε και σήκωσε 7 στη σειρά στρογγυλούς χρόνους στην πλάτη του, έκανε Πάσχα στο χωριό. Και πού αλλού μπορούσε άλλωστε να κάνει? Το Πάσχα, όσο να πει, στεκόταν ένα πανόραμα. Εποχή εξεπέραστη και ξελογιάστρα. Ανθίζαν τα δέντρα, ταξίδευαν από τα νότια τα χελιδόνια. Επέστρεφε και από τα χωριά ο πατέρας του με ένα χαμόγελο πιο γλυκό από τον ήλιο και τη χλώη. Και όλο και κάτι κουβαλούσε στο ταγάρι του. Ψώνιζε κουνιστός και λυγιστός, κρέας, τυρί και λαμπροκουλούρες. Του πάσανε στα κρυφά και καμιά γυαλιστερή δραχμή για να τρέξει και να αγοράσει στο περίπτερο μια τόση δά καφετιά φλουδίτσα που ξετρέλαινε τον ουρανίσκο και τα παιδιά την έλεγαν Τσικουλάτα. Ω ναι, το Πάσχα θυμάται στεκόταν ένα ξάχνατο, κάτι χρυσό και γαλάζιο. Γοργοπέραστη καλοσημαδιά. Όμως φέτος περίεργο. Γιατί άραγε τα μπλάβα του χειμώνο σύννεφα δεν έλεγαν να ξεκολλήσουν από τη θέση τους? Γιατί δεν αποφάσιζαν να ελευθερώσουν από το βάρος τους τη μικρή και αδύνατη καρδιά? Φέτος κάτι σαν να απομακρύνθηκε από τη μνήμη, κάτι σαν να έχει αλλάξει. Δεν έδειχναν τα πράγματα όπως άλλες χρονιές. Περίεργο. Βέβαια ο καλός Θεός που πρωτογνώρισε στο σχολείο με το γύρισμα των ημερών δεν παράληψε να φέρει και πάλι ανθούς στα κλαδιά, τις μηνωμένες πασχαλιές, όρεξη για τραγούδι στο φιλέριμο πουλί, χρώμα στο δάσος. Δεν παράληψε ακόμα να αποτραβήξει τα λευκά σεντόνια ψηλά στις βουνοκορφές, να στείλει έναν ήλιο καταγεμάτο χάδι, κάτι σαν ευλογία από φρούτα και χυμούς. Με τον ερχομό δηλαδή της μεγαλοβδομάδας, περίεργο, κοντά στα σήμαντρα και τις καμπάνες, κοντά στάγια και φρικτά πάθη του προσφερόμενου σωτήρα, το ποτήρι με τις στενοχώριες ξεχύλισε στην αδύνατη καρδιά. Κόντευε να σπάσει. Και πρώτα-πρώτα ο πατέρας, άγγελος, ερωδιός, ο Κυρλεωνίδας με το ταγάρι, τα ψώνια και το χαμόγελο, δεν θα ερχόταν φέτος. Χτύπησε κάποιο δειλινό την πόρτα του στο ταχυδρόμος και έφερε φάκελο από τα χωριά, που έχτιζε συνέχεια σπίτια και μηνούσε ότι καλά και σώνιε φέτος έμπλεξε στις νότιες ακροποταμιές. Δεν του έπεφτε βολικά όπως άλλες χρονιές να ταξιδέψει με τα λεωφορεία για να περάσουν οι τρεις αντάμα τις Άγιες Μέρες. Αχ, για σκέψου. Έμπλεξε, λέει, σε ακροτοπιές του τόπου. Γιατί τάχα? Έχουν και ακροτοπιές μπράτσα, σαν της γιαγιάς. Μα να, η γιαγιά του φέτος τον παραβαρέθηκε. Του ψιλοκοπανούσε μπερδεμένες κάθε τόσο βρισχές. Αν λόγου χάρη αρρώστενε, αν δεν ματαγύριζε στο κατόφλι της αυλής από το σχολείο τους ή αν τον έκοβε ρόδα από τα φορτηγά του καρύμπα, του μιλονά, θα καλούσε, λέει, τσιγκάνους με γιολιά για να τον γλεντήσει. Τόσο τη στεκόταν αγκάθι. Αλλά και μέχρι προχθές με το βοριά κοιτόταν απορριγμένος στα κουρέλια του, άρρωστος με θέρμες. Κάλεσαν τότε την κυρία Εφταλία και τον πιλάτευε με βότανα και βραστικά, πιο πικρά και από την γαλατσίδα, και όλο του κατάφερνε κατά κεφαλιές. Τσιμουδιά. Τον φοβέριζε. Φέτος λοιπόν ένιωθε ένα βάρος στην καρδιά. Μια βουβή λύπη. Αδύνατο να ξέβγαινε και να έπαιζε ή να κρυφογελούσε με τα παιδιά στον κάμπο. Κάτι σαν να τούκοβε την ανασεμιά. Δεν μπορούσε να πει κανείς ότι περιφρόνησε τον ερχομό της άνοιξης. Ότι δεν την υποδέχτηκε σαν όλους τους ευγνώμονες του χωριού με ανακούφιση. Ούτε ότι δεν στριφογύριζε στο δάσος για να φουγκραστεί τον παλμό του πουλιού που τραγουδούσε πάλι την ευτυχία του. Μάλιστα εκεί κάτω, μακριά στις μουσμουλιές, στο σύνδεντρο με τα πλατάνια, αντάμωσε ένα σταχτοκίτρινο κορυδαλό, έναν αλόκοτο κορυδαλό με καστανομαύρα φτερά, που δεν φοβήθηκε καθόλου με την παρουσία του και εξακολουθούσε να χαμοπετάει κοντά του. Τόση του έκανε εντύπωση αυτό το πουλί, που σαν άρχισε ξάφνου απότομα να κελαϊδεί, ένιωσε κάποια παρόρμηση να τον ακομπανιάρει, να πουν και τα δυο τους χείλη ένα τραγούδι. Έτσι τότε κουτουρού ψευτοτιτίβησε το τριαντάφυλλο μικρό, βρήκε ένα παιδάκι. Κι όλα μονανεπνιάς άλλαξαν. Χρωματίστηκαν, έπιασαν να προσδίδουν στην ύπαρξή του μιαν υπόσχεση, κάτι ωραίο και μεγαλειώδες. Μόνο που αργότερα ξαναφάνηκαν οι σκοτεινοί κύκλοι. Οι κύκλοι που του έφερναν πονοκέφαλο. Τι κρίμα. Ω, αυτή όσο να πεις. Χριστούγεννα στο σπίτι σου και Πάσχα στο χωριό σου. Στο χωριό το Πάσχα είναι διαφορετικά. Απ' άκρη σ' άκρη ετοιμάζονταν, όλοι τους ετοιμάζονταν. Στα μπακάλικα, στο φούρναρι και στο καφετζή, κουβάλισαν από το καμίνι της λιμνοθάλασσας πέτρες ασβέστη και έπιασαν σε μια λάκα να χύνουν νερό για να το σβήνουν. Θα χρωμάτιζαν λευκά, πιο λευκά και από το χιόνι, τις μπροσταριές και τους μέσα τείχους. Το ίδιο έκαναν και οι νοικοκυρές στα 200 τόσα τριγύρω σπίτια. Οι τσοπαναρέοι κατέβασαν από τα ψηλώματα πάνω από 100 αρνιά, αλλά και οι τσιγκάνοι δεν προλάβαιναν να φέρνουν γαλόπουλα και χήνες.
Τα παιδιά, άσε πια τα παιδιά. Όρεξη που την είχαν. Με το κλείσιμο κιόλας του σχολιού πηδούσαν, φώναζαν, κλωτσούσαν τριγύρω ό,τι έβρισκαν. Ακόμα και βότσαλα του ποταμού. Παράτησαν χαρτιά και βιβλία και το ρίξαν στο φωνοκόπι, στο γλέντι. Στην απάνω γειτονιά, ποιος ξέρει τι σκάρωσαν και τα κυνήγησε ο πάρεδρος με τη μανιβέλα. Τι έχεις για βρή μου, σιδερή, και δε ζυγώνεις, εφέντος τα άλλα τα παιδιά. Μήπως και δε σε θέλουν, το ρώτησαν ήμερα Μεγάλη Παρασκευή, κοντά στο κεφαλόβρισο η Μελίνα του Καλαφούτη, η γυναίκα του Μαραγκού. Ξαφνιάστηκε, αναθόρισε, δεν περίμενε την ερώτηση. Έξε τα αυτή του και την ανακοίταξε χαζά. «Δε μιλάς καψερέ», επέμενε η γυναίκα. «Μπας και χρονιάρα μέρα την έπιασε πάλι μαύρη και σε βάρεσε, η λιονταρίνα, η λύκαινα, η μουστακάτη». Ο σιδερής μισάνοιξε μια ιδέα το χείλη του. Κάτι πήγε να πει, δεν το μπόρεσε. «Τι συλλογέσαι, καμάρι μου», συνέχισε η Μελίνα και απειθώνοντας στις μαλτετζόπλακες στον κουβά της, έσυρε δύο βόλτες τα δάχτυλα στο λιπόσαρκο πρόσωπο, στο ακούρευτο κεφάλι. «Ο πατέρας», ψέλησε ο σιδερής. «Τι έκανε ο πατέρας σου?» «Δεν θα έρθει. Έστειλε με τον ταχυδρόμο φάκελο με στάμπες και γραμματώσιμο». Η γυναίκα πικροχαμογελούσε και νομίζοντας ότι τα παιδιά της ηλικίας του δεν πολύ καταλαβαίνουν, άφησε να τις ξεφύγουν λόγια. «Αν βέβαια τον αφήνουν ήσυχο οι χρυσόμυγες εκεί πάνω. Η αμαρτία, βλέπεις, είναι γλυκιά. Δε πάτου έρχεται αναποδιά με τη στρίκλα και με σένα το παντέρι μου. Ένια σου, καμάρι μου, και εγώ θα σου ζυμώσω το κουλουράκι σου. Θα στο στολίσω με αυγό του Χριστούλη». Ακολούθησε σιγή. Σε λίγο πώς της ήρθε πάλι και ξαναρώτησε. «Έφαγες, παιδί μου?» Ο σιδερής με κίνηση του κεφαλιού δήλωσε πως όχι, δεν έφαγε. «Όχι, δεν γεύτηκε στο σπίτι τους, μήτε μπουκουνιά». «Τότε μην κάθεσαι, προχώρησε. Τράβα στο κονάκι μου και έφτασα. Θα σου βάλω φρέσκα κουκιά να γευτείς. Κουκιά που μοσχομυρίζουν. Ελιές, ψωμί και σταφίδες. Σήμερα, καμάρι μου, είναι Μεγάλη Παρασκευή. Δεν τρώνε τίποτα, μήτε λάδι».

Είχε τελειώσει πια η αποκαθήλωση. Σε κάρφωσαν και έβαλαν σε πεντακάθαρο σεντόνι τον σταυρωμένο. Τον είχαν πλέον ευλαβικά εναποθέσει με την ανάλογη κατανεκτική ακολουθία στον επιτάφιο, όταν ο σιδερής του Φεταλούδα, ύστερα από δευτερόλεπτα, κατηφόριζε από το στενοδρόμι του σπιτιού που τον

Χριστούλη μου, ψιθύρισε σηκώνοντας τα καλαμένα χέρια στο μέρος της καρδιάς. Με τη φωνή και την επίκληση κέρδισε κουράγιο. Προχώρησε μερικά βήματα με τους προσκυνητές στον Άρθικα. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση, πήρε ταυτή του διάφορες φωνές και ένιωσε στα χλωμά του μάγουλα μια δροσοστάλα. Προσπάθησε να χαμογελάσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Την άφησε να κυλήσει ίσα με το σαγόνι. Αχ, αυτοί οι κύκλοι, όλο και γίνονται πιο μαύροι, πιο σκοτεινοί. Χριστούλη μου, έκανε ξέψυχα, σαν έφτασε βήμα-βήμα κατά μπροστά στον επιτάφιο. Τι λουλούδια, τι περίφημες ντάλιες. Ευθύς αμέσως κάτι του έφερε ναγούλα. Ο Λάκερος ξεπερνούσε σε μυρωδιά και τα λουλούδια. Μύριζε κουκιά, μύριζε φαρμάκι. Χριστούλη μου, ανέκραξε κετευτικά εκεί στο πλήθος. Σωστό τώρα, πληγωμένος πουργίτη. Και ξάφνου είδε. Ο είδε παράδοξα και ωραία. Τι ωραία. Απροσδόκητα άνοιξε μια αγκαλιά που σήκωνε ολάκερη τη γλύκα της οικουμένης, απέραντη, και αντίκρισε δυο μάτια αστέρια, καλόβολα, απαλά, λαμπερά, που απόμεινε και δε χόρτενε να τα προσβλέπει. Κινήθηκε μερικούς πόντους, άπλωσε δειλά τα καλαμένια μπράτσα του σε αυτή την υπερτρυφερή αγκαλιά. Και αυτή περίεργο έγειρε και τον δέχτηκε. Άφησε τον εαυτό του πούπουλο με εμπιστοσύνη να απαλογύρει. Σιγοσφάλισε τα ματόκλαδα. Και ενώ από στιγμή σε στιγμή τον έπαιρνε ύπνος, ένιωσε επιτέλους να απομακρύνονται, να σβήνουν, να τραβούν στον αγύριστο τα παντανέμια και οι μαύροι κύκλοι. Στη θέση τους λευκοφόρες ζωγραφιές ολοζώντανες, με πρόσωπα που ξεπερνούσαν τον ήλιο, έψαιναν αλλιώτικα. Τραγουδούσαν τόσο γλυκά, τόσο γλυκά. Τσιτώθηκε μια ιδέα για να ξεχωρίσει τουλάχιστον τις συλλαβές, σαν να τραγουδούσαν γλυκά νανουρίσματα. Ησύχασε. Κοιμήσου απαλά, παιδί μου, κοιμήσου απαλά. Πρόσεξε ακόμα, δηλαδή είδε μανά τον έπαινε σε εκείνη την ολόγλυκη αγκαλιά για τα καλά ο ύπνος. Όμως οι άνθρωποι του χωριού, άντρες, γυναίκες, γέροντες, κοπέλες, παιδιά, είδαν, πρόσεξαν και ταράχτηκαν. Αχ, τη δυστυχία, σιγομουρμούρισαν. Είδαν το χλωμό, το αδύνατο αγόρι του χωριού τους, το παιδί του Κυρλεονίδα, του προκομμένου κτίστη, που χρόνια χωρισμένος με τη γυναίκα του γύριζε τα χωριά και έχτιζε σπίτια. Είδαν το σιδερί ακίνητο εμπρός στο κουβούκλιο του επιταφείου να κρατάει σφιχτά την καρδιά του, ενώ στο παιδικό του χαμόγελο ήταν ζωγραφισμένο ένα ουράνιο αιώνιο χαμόγελο. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από τη συλλογή διηγημάτων του Σώτη Χονδρόπουλου «Στον ασάλευτο βράχο», των εκδόσεων «Καινούρια γη». Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα Τη Αγία και Μαυσία και Ζωπιό και Διέτριαδη πάντοτε νυν και αΐ Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξεν υψίσεις Θεό και επικείς ειρήν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και επικείς ειρήν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και επικείς ειρήν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολύ επανίστητε πε με. Πολύ λέγουσιν την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψώ το κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσα με εξόρους Αγίου αυτού, εγώ δε κοιμήθηκε ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθείς μου από μοιράδο λόγω το κύκλος είναι επιτεθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσου μου Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας τους εθέρνοντάς με Ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτριψας του Κυρίου σωτηρία και επιτελώς ευλογίας. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου λέξεις με, μη δε το οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν με και επεστήριξε επί με τη γύρα σου. Ούκ εσνία εσύ είναι τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ούκ εσν ειρήνη είναι τη σωστή μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου επερίνεται την κεφαλή μου, όσοι ο φορτηβαροί ευαρύνθησαν επί με. Προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, ταλαιπώρησαν και κατεκάμφθηνα στο τέλους όλη την ημέρα σκυτροπάζανε πορευόμενοι. Ότι επισώμε πλήστησαν εμπαιγμάτων και ουκαζενίαση σε τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμενα προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράθη εγκαταλείπει με ισχύ μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκάστη με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαναντίες μου ήγγισαν και έστησαν και ήγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται, ζητούνται στη ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με λάλησα ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δύο σου κοβού σου γλυκών και σου άλλο σου κανίγω το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ούκα έχουν εν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπις ασύς ακούσε Κύριο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσω μια εχθρή μου και εν το σαλευθύν επόδας μου επε με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αργιδόμου ενώπιό με στη διαπαντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπρε με. Και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως ή ανταποδίδοντες με κακά αντί αγαθών, εδιέβαλα με κατά δύο υπό την αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού, πρόσχες εις τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού, πρόσχες εις τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω, εδίψεις έσαι ψυχή μου πως απλώσεις άρξ μου, γερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως το Αγίο ευθυσίν του δει τη δύναμή σου και τη δόξη σου, ότι κρίσω το λαιό σου υπερζωά στα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και το όνοματί σου, αρώτας χείρας μου σε εξτέατος και ποιότητας εμπληστή η ψυχή μου και χείρε γαλιά σου σε νέση το στόμα μου. Ή εμνημονευός επί της τρομνής με τις όρτες εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δυσμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παροδοθίζονται ισχυρές γροφέας μερίδες ολοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μνήον είναι αυτό, ότι ενεφράγει στόμα αλλού τον άδικα. Εν τη όρθε σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερίγων σε γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και νυχτήν αντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σε προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι επλήστη ακόνη η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά το καταβενό των Ισλάκων. Εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σε τάφο, όν ου καμνήσισαι και αυτοί και θυσιρός απόσυσταν. Έθετον με λάκκο κατ' οτάτου εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστερήχθω δημόσιο και πάντα στους μετορισμούς επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνας τους γνωστούς μου από μου έθετο με ευδέλη με αυτής. παρεδόθηκε ούκα ξεπορευόμην, η οφθαλμό μη στένησε από πτωχία. Εκεί έκρουσα προ Εκείρο όλη την ημέρα, διεπέδεσα προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πει θαυμάσια, ή ιατρινάστήσω και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε τη εντοτάφου του ελαιό σου και την αλήθειά σου διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότο τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου για επιλελισμένη. Καγό προ Εκείρο και έκρασα και το πρωί προσευχή μου προθάσε. Είναι τι κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι με εγώ και εγκόμπη εκνότητό μου. Υψωθίστε, ταπεινώθηκε, εξυπορήθην. Επεμέ δήλθον εοργήσει, υπευερισμή σου εξετάραξά με. Εκύκλωσα με ω ίδρο όλη την ημέρα περί έσχομαι άμα. Εμάκρονα από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξα και νεκτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σε προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτε ετός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώση σου. Το λυτρούμενο εφθορά στη ζωή σου, το στεφανούντα εν ελέη και εκτριμή. Τον εμιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το για του νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή, τη Ιησή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμο και λίμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Ουκ ει τέλο οργιστή του Ιουδαίη των αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τα σονομία ημών επίηση εν ημίν ουδέ κατά τη αμαρτία ημών ανταπέδο και εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέζει ο Κύριο το έλο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώς τον απέχουσιν ανατολέ αποδεισμών, εμάκρυνα φημώντα ανομία Σιμών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου χτύρισε κύριο στου φοβμένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει ότι χούζεσμεν, άνθρωπο σου συγχώρδωσε η μέρα αυτού, ω ή άνθρωπο του αυρού του εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούκ επιγνώσετε έτη το τόπον αυτού. Το δέλος του Κύριου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού ποιήσεων της φυλάωση τη διαθήκην αυτού και με ευνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχυπιούντες το λόγον αυτού. Του ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής με νότησε τη δέησή μου τη λυθία σου. Εισάκουσον όρμε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Ότι ου δικαιωθήσει τον όποιό σου παζών. Ότι καταδίεξον εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσιν εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινίζος νεκρούς αιώνος. Και εκειδίεσεν επέ με το πνεύμα μου εν εμία εταράθη καρδία μου. Εμνήστην εν εμερών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργης σου. Εν ποιήμαζε το χειρό σου εμελέτων. Διεπέδασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάξουμε Κύριε ξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επέ μου και με οθήσουμε τις καταβαίνες λάκων. Ακουστών πίσω όμοι το πρέι το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισομαι Κύριε δόν εν υπορεύσουμε ότι πρόσε ήρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέκατε έφυγον. Δίδαξό με το πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψου στην ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου στρίβοντα την ψυχή μου, ό,τι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσο με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσο με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εκεί στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίσιμο Κύριε, δόξα σοι.
2: Κύριε, δεηθώμε.
1: Κύριε, λέησο.
2: Υπέρ τη άνω θα είναι η ιστορία σου, ζυχώνημον, Κύριε, δεηθώμε.
1: Κύριε, λέησο.
2: Υπέρ τη ειρήνη κόσμου, ευσταθία των Αγίων Θεοεκκλησιών. Έτσι των πάντων ενό ο Κυρίου Δεϊθώνε.
1: Κύριε Λέησον.
2: του Αγίου με τα πίσω ευλαβία και φόβου Θεού Ισιών δεν είναι αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυριελέησον.
2: Πέτρα ψευών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυριελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου Ιερονίμου του Πατρός καθηγουμένου Ιμονιακού Αρχιερέους Παντός του Φιδουλώου του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυριελέησον.
2: Υπέρ του ψευού Σίμων Γένου Στρατού και τα σωμάτων ασφαλεία.

0: ευνοχωρίας ο λαμπών της γης και καιρών ηνικών Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέ πεόντων, υπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέ Χριστήν ημάς ο πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.

0: εν δόξου, εσπίσιμον Θεοτόκ και Παρθένου Μαρίες, τα πάντων Αγίων, πνευμαλεύσαντες Θεοθούς και αλλήλους και πάσαν εις ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό, το Αγίο Πνεύμα την Ίκαια Ι, Χριστούς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανην ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ούτε καθώς ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τέθνη κρουσάμε εν ονόματι Κυρίου μην άμην αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου έγινε το αύτη και στη θαυμαστήν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Το δικαίον Θεοπατώρος σου Κύριε, τη μνήμην εορτάζοντες, δι' αυτό σε δισοβούμε, σώσον τα ψυχά σημών.
1: Δόξα Πατρί Κύριο και Κύριο Πνεύματι, Σοφία τον λόγο σου παρεμβολήν ιερά, εν Θεός επίληψας πανευκλέον αθλητών, προσάθληση εν Θεόν, όθεν τα σφυρωμένα ασπαρίδων υπολήψεις, άθαρτον εκομίσω διαθλήσεως δόξαν, Διός ευεριανέσαι, ύμνης γεραίρομαι.
2: Και νίκαια η κλίση του αιώνας των αιώνων αμήν, η γέννησή σου Θεοτό και χαράν εμήνησε, πάση τι οικουμένη, σου γαρανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν εδώ και την ευλογία, και καταργήσας το θάνατο, εδωρήσα το ημίν, ζωήν την αιώνιο.
0: Έτυχε την Κύριε δεηθώμε, Κύριε
1: λέησον,
0: αντιλαβούσας ναι λέησον, διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε λέησον,
0: σαν Αγία σε χάμουν γημένη σαν δόξα, Εσπίσιμον Θεοτό και Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μονεύσαν τις αιωθούς και γιατήρους και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σαν το κράτος σου έστειν η βασιλεία και να μη σχέει δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τεχθήσα παραδόξου στηριωτικών εξοδίνων, παρθενικών εκλαγώνων εκείσας υπερφύησιν, ωραίος φανής αργαβλαστός, εξήνθησα στον κόσμο τη ζωήν, δια τούτου ενδυνάμεις των ουρανών βόση Θεοτόκε. Δόξα την ειν πρόοδο σου σεμνή, δόξα την παρθενία σου, δόξα την κυοφορία σου μόνη πανάχραντε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι,
1: κοινή και Υιή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
2: Ναι, τεχθήσα παραδόξου στηρωτικών εξοδίνων, παρθενικών εκλαγώνων, εκείσας υπερφύσιν. Ωραίος φανής αγαρπλαστός, εξήνθησα στο κόσμο τη ζωή, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, βόσης η Θεοτόκε. Δόξα την πρόοδο σου σεμνή, δόξα την παρθενία σου, δόξα την κυοφορία σου, μόνη πανάχραντε.
1: Τα ουράνια πάντων είναι παγάλλονται των ανθρώπων το γέννη.

0: Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Τα ουράνια πάντα είναι επαγάλλονται, των ανθρώπων το γένος είναι εορτάζει αυτής, και οι προφήτε μυστικώς είναι φρένονται, ειν γαρ προείδων τυπικώς εν τες αρχές.

0: Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ιτριμός εξάλληψε το νομιμά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε πείσα. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και νικήσεις το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία σε κήσει σε μημήτρ μου. Ιδού γάρα αλήθεν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά μη. Ραντή μη σώπα και καθαριστήσω με. Πληνή με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτή μη αγαλία σου και ευρωσύνη αγαλιάσου το στέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδία εν καθαρά χτίσουν εν εμία Θεό και πνεύμα ευθεσεγέννησουν εν τσεγάτη μου. Μία απορρίψη με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο άγγελ, μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σου του στηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίσον με. Ιδάξω νόμο, σα οδούσε και σε βύση επισέψτρεψη. Ρίση με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίες μου. Αγαλιάω στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γυρίσει την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία το κάνω λογαυτώματα ούτε ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου ξεδνώσει. Αγάθιν ο Κύριε τη ευδοκία σου του Σιών και οικοδομηθεί του κατά τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και λογαυτώματα. Τότε ανήσυ επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε περί ημών, τη λαμπάθετη των νοητών ήλιον αστράψει σαν σωματικό εξ αυτή. Δεύτερο λέει άσομε να άσμα Χριστό το Θεό του οδιελώτη θάλασσαν και οδηγήσατε το λαό να νίκε δουλείες Αιγυπτίων να τη διδόξεστε υπεραγία Θετό και σώσον ημάς δεύτερο πιστή πνεύμα θείο γηθόμενη την εξακάρπου σήμερον επιδημήσασαν εις βρώτων σωτηρίαν αϊπάρθενον κορίμι στιμήσομεν υπεραγία Θετό και σώσον ημάς χαίρεσαι μη μήτρη και δούλη Χριστού του Θεού ή τις αρχαίες πρόξενος μακαριότητος των ανθρώπων το γέννη σε πάντες επαξίες ύμνης δοξάζουμεν υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς ή τη ζωή στήκεται σήμερον γέφυρα δις βρωτή ανάκληση της καταπτώσεως της εισάδου ευρώντες Χριστόν το ζωδότη ύμνης δοξάζουσιν υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Άγιοι Θεοπάτερες πρεσβεύσατε περί ημών, τη λαμπάδα τη των νοητών ήλιο να στράψασαν, σωματικός εξ αυτήν ανατήλαντα αρετής λαμπρότηση, διαπρέποντες εκτείνεν εξιώθησαν άνα, η Θεόφρον και ο Εκείμ, ο Παναίδιωμος. Άγιοι Προπάτερες πρεσβεύσατε περί ημών, ολοτρόπο νεύση προς Θεόν, όντως ο Θεόληπτος, η Εκείμ και η Άννα, η Ένθεος, ακλενός προσέχοντες, τη πανάχρον του Θεοτόκο εκείσαν, την υπερκειμένη χτίσου σάπαση αγιότητη, Άγιοι Προπάτορες πρεσβεύσατε περί ημών. Άγιοι Θεοπάτορες του Χριστού πρεσβεύσατε περί ημών, υπερτέραν έχονται ζωήν, βίωτε λαμπρότητα πάντων ομού γεννητόρων γηγόνατε, γεγενών υπέρτερη την ακύρα των παρθένων ως γεννήσαντες και Θεού Πατέρες όντως διετάφτης χρηματίσαντες. Άγιοι Θεοπάτορες του Χριστού πρεσβεύσατε περί ημών, σωτηρία σπάση αρχηγή, ο μακαριότατος Ιωκείμ και η Άννα η ένδοξος, την αγνή και άμωμον και πανάχρατον Θεοτόκο γέννησαν, της Θεοσεβίας ταύτην ηλυφώντες την αντίδοση. Άγιοι του Θεού πρέσβευε περιμόν, εγκράτη το δόγμα του δισεβές το θήνη δόλης, της αψύχιστε και κοφής, ενίκα Χριστός δε των μαρτύρων, τες καρτερές και γενναίες εν στάσεσιν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν, Ελίδα λυσίας κατά Χριστόν και πάντας ους έβρε σεβομένους αυτών Θεών παντίος κολλάζει επιχείρη αλλά εντυχών σι Θεόφρον ισχύνετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι εξέπληξας μάκαρτον της ευή γενναίας χωρίσας εις το στάδιον και Θεόν αμπήλεξας τούτο παρησία του ασθενές και σαθρών και ανίσχυρων και νυν και οίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν εχώρησες μόνη των ουρανής αχώρητον κόρη εγκαστρή σου Θεοπρεπός οικίσαι τα ταύτη και τη φύση τη το βρωτών εξ αυτής προσλαβόμενον. Στρέωσιν ημάς Σε Κύριο ξύλων εκρός στην αμαρτία και τον φόβο Σου εμφύτευσον εις τις καρδίες ημών των υμνούντα Σε. Υπεραγία Θεό και σώσον ημάς, αμέμπτος το Θεό πολιτευσάμενη, την πάντων οικείς σαν σωτηρίαν οι Θεόφρονες γεννήτωρες, της των κτίσιν τεκούς και Θεών ημών, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, ο πάση τη ζωήν πηγάζων Κύριος, εξτήρας προήγα και την παρθένων, ειν εις δίνε κατίωξε, μετά τόκον φυλάξας αδιάφορον. Υπεραγία Θεωτό και σώσον εμάς της Άνης των καρπών Μαρίαν σήμερον, την βότρη κοίησαν ζωή φόρον, ως Θεοτόκον ανημνούμεν, προστασίαν τε πάντο και βοήθειαν. Άγιε Θεοπάτρος του Χριστού πρεσβεύσε την περιμόν, στηρευούσα και παίδων απορουμένη, και δάκρυσιν το κτίσιν εκδησοπούσα, τιμών ηξιώθης ευλογημένη, τεκίν Θεόληπτε, άνακραυγάσα, ως ουκ έστιν Άγιος πλην Σου Κύριε, Άγιε Θεοπάτρος του Χριστού πρεσβεύσε την περιμόν, ως ειν εικόν πλουτίσας την Θείαν Χάριν, Ιωακήμ ο Θείος και Θεηγόρος, την πρόξον ανθρώπης της σωτηρίας, τεκίν ηξίωτε προς ειν τραυγάζομεν, ως ουκ έστιν άμυντος πλην Σου Δέσποινα, Άγιε Θεοπάτρος πρεσβεύσε περιμόν, υμνήσουμε την πάση των ξυνορίδα, διείς ημίν εξέλαμψην η Παρθένος, η πάντων ποιημάτων Αγιωτέρα, Θεόν γαρτέτο και προσόν κραυγάζομεν, ως ουκ έστιν Άγιος πλην Σου Κύριε. Άγιε Θεοπάτορες πρεσβεύσε την περιμόν, στηρώσεις το όνειδος εκφυγούσα, η γέννη και νιάνα την Θεοτόκον, το όνειδος εις έβας νυν παραδόξος, εξαφανίσουν προς ειν τραυγάζομεν, ως ουκ έστιν άμεμπτος πλην Σου Δέσποινα. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, έχειρε στυπτώμενος υπέρ Χριστού σε φεμάστησιν, ανηλαίως είχες γάρ βεβαιάν, την των πόνων αντίδοσιν. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, νεύρης υποπτώμενος υπαλλαγή συχνή ένδοξε, τον διεμείον ως περαλωτρία ουκ ισθάνου εν σώματι. Α, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι έβρε στην αντάμυψη παρά Χριστού σοφέ, στέφανον απολαβών της δικαιοσύνης και χαράν τιμή λίγουσαν. Και νυν και εκεί στου αιώνα των αιώνων αμήν, όλην η πλησία μου καλή και άμμο μας πέφυγε, σε προωρών έφυθε το και Σολομώνε της άσμασιν.
1: Συ το στερέωμα του προστρεχόντος η Κύριε,

0: Αμήν. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμόντε κνίας, και Αδάμ και Εύα, εκτισφοράς ο θανάτου, ελευθερώθησαν άφραντε εν τη Αγία γεννήσει σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχής ο πτισμάτου, λυτρωθείς εν το κράζεσι, εις τύρα τύχτη τη Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών.
1: Ανδρία εν τη ψυχή, νουμπλισμένος Θεόφρον, εξέδωκας αυτόν, εν ποικίλες βασάνους,

0: εφεύραντο και γέννησαν καρπών των Θεοδόχων την Παρθένων και Αγνή, τη μητέρα του Θεού, τη μόνη ευλογημένη, πρεσβεύουσαν αεναός, εις το σωθήνετας ψυχάς ημών.
1: Εις αυκή που ακύρε την ακοήν της εις οικονομίας και δόξα σας μόνο φιλάνθρωπε, υπεραγία Θετό και σώσον ημάς, ανύμνουμε σε Κύριε τον της πιστής σωτήριο λιμένα, παράσχοντα πάση της εκοιήσασαν. Υπεραγία Θετό και σώσον ημάς, σε Θεόν υφε κάφημα, πάση Χριστός ανέδειξε και κράτος, της ημνούς η πίστη σου το μυστήριον. Υπεραγία Θετό και σώσον ημάς, απειρώγαμε δέσποινα τεσσές λιτές, λυτρούμενοι θεσμάτων, εύνο μόνος πάντες εμακαρίζομαι. Άγιε Θεοπάτωρες, πρεσβεύσετε περί μόν, γιθόμενος την Παρθένων εξήρας υπομίζετε, δις περί στήρωσης η κοσμική διαλέλητε, τόκο Παρθενεύω, Διοικήμω Θεόφρον και Θεόλυτος. Άγιε Θεοπάτωρες, πρεσβεύσετε περί μόν, ο προπάτρο του Χριστού Ιωακήμνη πρόκειται, ημίν εις εστίαση πνευματικήν ο Πανόλβιος, ως την Θεομήτωρα και Πανακύρα των Κόρην απεγέννησε. Άγιε Θεοπάτωρες, πρεσβεύσατε περί μόν, νεκρόσους και θωράσους ανθρώπους ότι σώζουσαν ή χαρίς προβάλλεται την εσωμένη Μητέρα Θεού, λόγον των αείδιων, τη δεξωμένη εφράσεως σωματούμενων. Άγιε Προπάτωρες, πρεσβεύσατε περί μόν. Άγιε Προπάτωρες, πρεσβεύσατε περί μόν. Εκ της ρίσιες σε ξινωρείς ανατέταλκεν, εξής ανεβλάσσε ράβδος το άνθος υφέρουσα, όλων με τον άνθρωπον ευωδιάζω το μοίρα της Θεότητος. Άγιοι Θεοπάτορες του Χριστού πρεσβεύσετε υπερημών, ήθινόν μου Θεοτό και των βίων προστάγμασι, ευθεώς ρυθμίσω το σαρκοθέντος λόγο εξού και προσχώς οδήγησον, Παρθενομήτωρο Μαρία Θεονήφευτε. Άγιοι του Θεού πρέσβει υπερημών, τες στο οποίο σωτήρανο σου κατά μαλάτιν μάρτης των εύτονων και νικήσει σε ιόμενος ουρανών το ξέβινε νομίζετο. Άγιε του Θεού πρέσβει περιμόν, ουκ ενστάνθη παράφρον του Χριστού τη δύναμη στερευούσαμε προς τους πόνους και τα σχάματα, το τυράννο έκραζες Παναίδη με. Δόξα Πατρί Κύριο και Γιο Πνεύμα, τιμή δύναμη άνωθεν, ειν μη δεδομένη τύρανε έκραζε, σε βυριανός πως ίσχυον, σάρξ ον υπένεκε εκ τομάς των μελών, και νυν και οικείς τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεόνυφε, δίδυμη φοήθεν τες πρεσβείες σου, λυτρωθήνε του, αλάστορος, ή να σε δοξάζω την ελπίδα μου. Ο σκιογράφων αχλήν ενηγμάτος και δάσας και των πιστών εκβάσει της αληθείας, δια της Θεόπεδος καταβάσας τας καρδίας και εμάς το φωτί σου Χριστέ καθοδήγησον. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, ανημνήσουμε λαοί την το πάντων αιτίαν, του καθημάς γενέστε των αίτιων, εις των τύπων έχειρον αξιουμένη προφήτε, εν αργή σωτηρίαν ταύτης καρπούμενη. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, της ανίκνου ο βλαστός ράβου του ιερέως, το Ισραήλ δήλωσε πρόκριση και νυν τη λαμπρότητα των φυσάτων παραδόξεως, δαδουχή το εξτήρας πανένδοξον κοίημα. Άγιε Θεοπάτωρες του Χριστού πρεσβεύσατε περί μόν, σόφρον διάς καθορότητος έγκλη λελαμπρισμένη, την της Παρθενίας το Θείο Φέγγι κατακοσμούσαν, την στηρευούσαν φύση των ανθρώπων ημίν εκτέτω και ένα άνακι ο ακίμη Θεόληπτη. Άγιοι Θεοπάτωρες του Χριστού, πρεσβεύσατε περί μόν παρθενικών θεοκόσμη των θρόνων των απάντων, περί δεδραγμένο παλάμη θεία, τη σοφροσύνη εις επτύσει υγεία και θεόφρον διάς έκτοτεν. Άνακι ο ακίμη επανέφημη. Άγιοι Θεοπάτωρες του Χριστού, πρεσβεύσατε περί μόν ανατολή τη εξύψου φανήση εις οδηγία των πεπλανημένων τη φωτοφόρων πύλην ο θείος Ιωακήμ και Άννα. Θεοφρόνος πολιτευσάμενη τεκίν, οι θεόπτες αφώς εξίωθησαν. Άγιοι Θεοπάτωρος του Χριστού, πρεσβεύσατε περιμόν, νόμο κοινού τη θεόγραφον πλάκα, ένιν την λύσιν των αμαρτημάτων του πάλι νόμου, ο θείος λόγος προετύπωσε πρώην, ως εκ πέτρας νυν ελάτουσε νεύματι ο πάντων κρατών εξτηρώσεως. Άγιοι Θεοπάτωρες του Χριστού, πρεσβεύσετε περιμόν, έγκλητης η Θεομήτωρα το νουν μου, καταυγαστήνε των σκοτισμένων τη αμαρτία νεύσων παρθένε, τη αγνία των ζώφων και πτεσμάτων εξαφανίζουσα, άλλη γαρεκτό σου φρουρών ουκ επίσταμε. Άγιε του Θεού, πρέσβε περιμόν, η κρύο ανηρτήθησα είδημε και το σώμα κατεξάνθης όνυξην υπέρ των πάντων δεσπόζοντος. Άγιε του Θεού, πρέσβε περιμόν, Θεέ μου, ανεγώ ασενίσχυσον τον αγώνα τούτον εκτέλεσέ με, του μαρτυρίου ξεώμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως είδες ο τύραννος ένδοξε, ανεδότος τας βασάνους φέροντα, κατευρωτήθη ο δίλεος, κινήν και ει, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ελπίς και προστασία και σκέπη μου Θεοτόκε, σώσε με πρεσβείε σου, εκ των σκαδάλων του Όφεως. Προς Κύριον εκείτος ο Ιωνάς ευόησε, σήμαι ανάγαγε, εκπυθμένος άδου δέομαι, είναι ως λυτρωτή εν φωνή ενέσεως, αληθίαστε πνεύμα τη θύσωση. Περαγία Θεοτό και σώσον μας, προς Κύριον εθλίψ τη ρώσος ευόησαν, της Θεομήτωρος οι Θεόφρονες γεννήτωρες, και τάφνη γενναίες γενναιών εκείσαν, εις κοινή σωτηρίαν και κάφημα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, εδέξα του ουράνιων δώρων αξιώθεων, της Θεομήτωρος οι Θεόφρονες γεννήτωρες, αυτών του Χεροβήμ υπερφέρον όχημα, τι του λόγου και κτής του λοχεύθριαν. Άγιοι Θεοπάτορες του Χριστού πρεσβεύσατε περιμόν, γονιμότα των σπόρων εις θύρα το πριν, άνα δεξαμένη εκθείας ελάμψεως, πέθατε κίνη ξύωτε, τι των πάντων κτισμάτων δεσπόζουσαν. Άγιοι Θεοπάτορες του Χριστού πρεσβεύσατε περιμόν, νύν εις θύρα γενώσα βουλήσει Θεού, πίθη παραδέχεστε παρθένων τίκτουσαν, άνευ σαρκός θελήματος του αυτού βουληθέντος Θεού προφανώς. Άγιοι Θεοπάτορες του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, ελαμφής Ισαΐας το πνεύματι του Ακίμ και της Άνης το κύμα, τόμο κενών αιώρακεν, ο εγγράφει ο λόγος σαρκούμενος. Άγιοι Θεοπάτορες του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν, μυστηρίου προτρέχει μυστήριον, πριν γάρ ιστηρευούς ο χάρης γηγένικε, της σωτηρίας πρόξενου παρθενίας γεννήσει φανής ανημήν. Άγιοι του Θεού, πρέσβευε περιμόν, φρουρά σε καθηγίνει ο δεινός και λοιμό βιάζησε αρνίσαστε Κύριον, όν παμάκαρα εκ νεότος έστερξας. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, αγόμενος ο φέης φυλακήν πάνω στους ορώντασε, Χριστού μη αφίσταστε παρησίαν ουδετών εξεπαίδευσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, σπαθιζέστε σε μάρτης ο δεινός και παράφρον τύραννος και λέβη μη θείοντα της ειδόλης, αλλά σύ ούκε φρόντισας και νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χιτώνα με ενδύσαστε φωτός, σες πρεσβείες πίσω να γνή, τον υμνούντας εν ημέραν το δυσίμωνα κρίσεως.

0: Ιησούν διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητήν.
1: Ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου κειμένης εν δόξου της ποιησιμών, Θεατών και Παρθένων Μαρίας εν τα πάντων Αγίων, πνευμανεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Η καρία βασιλεύς ειρήνης και σωτήτων ψυχών ημών, εσύ τη δόξα να θέω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και σε όνος των αιώνων.
2: Αμήν. Εφραίτε νυν η Άννα της Τυρώσεως, λυθίσα δεσμό και τρέφει την παράφραντο, συγκαλούσα άπαντα σαν νήσε των δωρισάμενων εκ ιδίως αυτής της βρωτής, τη μόνη μητέρα και απείρανδρον.
3: Τη μόνη μητέρα και απείρανδρον.
2: Ή των δεσμών της πριν ατεκνίας διευχής λυθίσα, προσκαλείται ημάς εν εορτάσει του θαύματι και δώρα προσάξε τη γεννηθήση, λιτανεύοντας έμπροσθε με τα πόθου, ίσπερ ποτέ επαρθένη εν τάχει, προέτρεχον, χορεύωσε και βοώσε. Ιδού ήρθεν η πάντων ανάκλησης, ιδού Αδάμ ελευθέρωτε, ό,τι Άννα καρπών ανεβράστησε. Τη μόνη μητέρα και απείρανδρον.
3: Τη μόνη μητέρα και απείρανδρον.
2: Τη ενάτη του αυτομηνός, η σύναξη των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης. Ιωακήμ τέρφτη της εν τη συζύγω, τεκόντες άμφω ψυχική τέρψη πτήση. Έτι δε ενάτη το καίον Θεομήτωρος έβρε σύναξη. Τη αυτή μέρα ο Άγιος Μάρτης Σεβυριανός, λίθων παρά τους πόδας φέρων και επί του τείχους εις τον αέρα κρεμαστής τελειούται. Σεβυριανός, καλήθων, αλγή βάρη, χέρι κρεμαστής, ως αποσπών γης πόδας. Η αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Θεοφάνος του Ομολογητού, του πρώτου Διοκλητιανού ασκήσαντος. Η αυτή μέρα ο Άγιος Χαρίτων, ξύφη τελειούται. Πολύ χάρηση Χριστομάρτης Χαρίτων, Χριστού χάρη τράχυλων, εκεκομένου. Μνήμη της Αγίας Οικουμενικής, Τρίτης Συνόδου, των Αγίων 200 Θεοφόρων Πατέρων, τον επί της Βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού εν Εφέσω συναχθέντων και των δισεβήν εστόριων καθελόντων. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ισαΐου του Κυκώτου του εν την ίσο Κύπρο ασκήσαντος. Τε σωσόν Αγίων πρεσβείων

0: ασυγκρίτου σου σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεχούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
1: Ευχαριστώ,
2: Κύριε Δεϊθόμε.
1: Κύριε Λέησο. Αντιλαβούσα σε διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Άρχοντα, αριστεύσαν τον ελίμνη, παμάκρσε βυρίανε, μεθόνα ύμνη μόνευε, τον εκτελούν τον έδοξε, τη φωτοφόρο

0: Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψίστης, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, ή πρέπει ύμνος στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρο το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάντουσαν το όνομα Κυρίου ό,τι αυτός είπε και εγεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση. Πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνε ερπετά και πετεινά πτυρατά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσωσίης αυτού της ίσης, ρε λαό εγγίζονται αυτό. Άσα το Κυρίο άσμα και νόνι ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσατε αυτών και ίσιον αγαλιάωσαν επί το βασιλεί αυτών. Εν εσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και ψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών. Ε, υψώσει του Θεού εν το λάδι και αυτών και ροφέ εδίστο με τις χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν της έθνεση ελεγμούσε της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξου αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγκρατον δόξα αυτή έστε πάση τσωσίης αυτού. Εν είτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώμα της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν εν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπικος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορέ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Εν είτε αυτό εν κυβάλλησε επίγησε, εν είτε αυτό εν κυβάλλησε αλλαγμού, πάσα πνοή είναι σαν τον Κύριον.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα σου το δείξατε το φως, δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε εσύ. Δια τη μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλεύ, ουράνι Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο, Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εις ήμωνος Άγιος, ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μήνα γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε λέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό με το πίνιο θέλημά σου, το εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σε τον φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλεό σου, τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη να μαρτύρει του φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός το πατέρων ημών και είναι τόν, Κύριε, δοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου, ημάς καθά, περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου στον αιώνα, τα ρεό το χειρό σου, μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος Ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Οικείο και Αγίω Πνεύματι και νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς Ελέησον ημάς, Κύριε λάσε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε κοίησε τας ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί Οικείο και Αγίω Πνεύματι και νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, νου εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ου τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπους και την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

και το πνεύμα στο Άγιο Σύ του Μιόντος, η Ιστορία μας παρήγες απέδωσε όνες ανέσεις σας το Άγιο Σύ Πέσεις Μαντεπιών, έως ημάς Ιης των Ρωνων Ήγαγες, και την Βασιλεία σου ευχαριστού μέλησον, τον απάντα ευχαριστούμε εσύ, και το Μαργενήσιο το Πνεύματος του Αγίου, υπερπάντων ίσμε και μεκίσμεν, το φανερόν και φανών ευρεγεσιών σου ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέ της Αγίας Τάφης, είναι το χειρόν ημών δέξασε κατεξίωσε σχέτηση παρεστήκαση, Κυριάδες Εχαγγέλων, Κυριάδες Αγγέλων, Εχερουβήν Σεραφείμ, έξαρτε λίγα απορριώματα μετάσια και ρωτάω.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών.

0: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα σε ελέησον και διαθύραξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Η μέρα πάσα θερία να γίνει εκείν και να μάθει σαν μια φωστή αρήρους. Και πάσα τη ζωή μου όφησε το Θεό.

να ευλογών, τους ευλογούς εκεί γιάζουν, τους επισήπηθόντος όσων νόσων και δώσων την ομία σου, το οποίο μας εκκλησία σου φύλαξουν Αγίας, ο πόντος στην εφήβεια του οίκου σου, σύγερ αυτούς αδιδόγους στον Υγείο Συνάμι, και μην ρεψή μας έφυγες εφησέ, και ειρήνη το κόσμο σου δώσεις εκκλησίες σου ελέγχες, ο συνέβης ημών, το στρατό και πάει το λαό σου, ότι πάσα εδώ σε χνία πάνω δόνη ματέριων, ο θενεστή καταβαίνουν, εξούδω σου φώτων. Εσύ λίγο όσο

0: εμάς διαφθορθία χαμηλία πάντα νίκαιη και σε όλους των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα σε Χριστός αληθινός Θεός ημών, εσβεβείς πανεχάδη και πνεύμα σαπηρός θεία δυνάμει, ο Δήμος ο Βιού Σταυρών, προστασίες του ημίων επ' ουρανή δυνάμενων σωμάτων, οικείς του ημίων δόξου, προωθείου του Παδόντος του Ιωάννου, τον Αγίον δόξο και Πανεχήμων Απόστολων, τον Αγίον ενδόξο και Καμαρτίων των Οσίων και Θεόχνοντων ημών. Με δικαίω, Θεόν και Άνοιξο, τη σύνταξη να εορτάζουμε, τον Ιησού Χριστό ημών, Ιωάννα και Επισκόπου, πως τον όπως ο στόμα, θυμίστε εντερέσαμε και πάντων Αγίων,

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Τετάρτη. Είναι 9 του μηνός Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται το 184ο αφιέρωμα του 89,5 με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, δεύτερο μέρος, που ξεκίνησε την 31η Αυγούστου. Φράγκοι, Καρολίδες, Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, 7ος με 9ο αιώνα, είναι, θα έλεγε κανείς, ο υπότιτλος του αφιερώματος αυτήν την εβδομάδα. Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το αφιέρωμα, πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 με βάση πάντα το αφιέρωμα. 9:30. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», εκδόσεις Ακρίτας. Στις 10. Η ιδέα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ρωμαϊκή συνέχεια, η φραγκική επινόηση, με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Sacrum Imperium», η εξουσία ως ιερή αποστολή και όχι απλή διακυβέρνηση, με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης, με το Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ο Καρλομάγνος ως Rex et Sacerdos», με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2:30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών 1914-1918. Πόντος, Ρόλος και Μάλ και το Παλ Οσμάν». Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιδεολογικό, ιστορικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων, «Άσμα κενών», με τον Πέτρο Παπαμανουήλ. Στις 5 η Εκκλησία ως όργανο ενοποίησης της αυτοκρατορίας, εκπαίδευση, πειθαρχία, κανονιστική ομοιομορφία, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 ο εκχριστιανισμός δια της βίας, ιερός πόλεμος, Σάξονες και πολιτική της πίστης, με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Νοσταλγία παραμέτρων» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Κυρού Στυλιανού, εκδόσεις Δόμος. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ιωνία», «Η πόλης», «Μίλητος», «Μιούς», «Πριίνη», «Φώκαια», «Ελέα κατά την αρχαιότητα», με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα ως το 1915». Στις 9 είναι η ακολουθία του αποδείπνου. 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Περιπνεύματος

Σήμερα, 9 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τη σύναξη των δικαίων θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Με αφορμή αυτό το γεγονός, αυτή τη γιορτή, στη συνέχεια της εκπομπής θα μας μιλήσει ο καθηγητής ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης για το πώς είναι μια ευσεβής οικογένεια της Παλαιάς Διαθήκης με αφορμή τη μνήμη των Θεοπατώρων. Επίσης σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεβυριανού, των Αγίων 200 Θεοφόρων Πατέρων της Αγίας και Οικουμενικής Τρίτης Συνόδου στην Έφεσο που έγινε το 431, τη μνήμη του Οσίου Θεοφάνους του Ομολογητού, του πρώτης βασιλείας του Διοκλητιανού Ασκήσαντος και Ομολογήσαντος, τη μνήμη του Αγίου Μάρτινος Χαρίτονος, τη μνήμη του Οσίου Ιωσήφ του Βολοκολάμσκ, του Οσίου Ιωακείμ, την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Θεοδοσίου, Αρχιεπισκόπου Τσερνιγκόφ. Επίσης, τη μνήμη του Οσίου Κίαραν της Ιρλανδίας και τη μνήμη του Αγίου Ομέρ, Επισκόπου Τερουάνης.

Υιός πολύτεκνου Ιρλανδού αμαξοποιού, ο Άγιος Κίαραν μικρός άφησε την πατρική του οικία και πήγε στη μονή του Κλονάρντ, δυτικά του Δουβλίνου, παίρνοντας μαζί του μια αγελάδα για να τρέφεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εκεί έγινε μαθητής του Αγίου Φινιανού, ιδρυτού της μονής, όχι μόνο στη μελέτη των ιερών γραμμάτων, αλλά και στην άσκηση. Μία ημέρα κατά την περίοδο της μαθητείας του στη σχολή της Μονής, ένας συμμαθητής του δεν είχε βιβλίο και τον παρακάλεσε να του δανείσει το δικό του. Όταν ήλθε η σειρά του Κίαραν να εξεταστεί, γνώριζε μόνο το μισό Ευαγγέλιο και οι συμμαθητές του του είπαν γελώντας πειρακτικά «Κίαραν, μισός Ματθαίος». Ο δάσκαλός τους, Άγιος Φινιανός, τους διόρθωσε λέγοντας «Όχι Κίαραν μισός Ματθαίος, αλλά Κίαραν μισή Ιρλανδία, επειδή αυτός θα ποιμάνει τη μισή Ιρλανδία, ενώ για όλους εμάς θα απομείνει μόνο η άλλη μισή». Η προφητεία αυτή πραγματοποιήθηκε αργότερα, όταν ο Κίαραν, μετά τη χειροτονία

του σε πρεσβύτερο, δοξάστηκε ως ένας από τους 12 Αποστόλους της Ιρλανδίας, μαθητής του Αγίου Φινιανού. Από τις πολλές μονές που ίδρυσε στην Ιρλανδία, αυτή που έμεινε ονομαστή είναι η Μεγάλη Μονή του Clonmacnoise στις ανατολικές όχθες του ποταμού Σάνων, στην οποία εγκαταστάθηκε. Το αυστηρό τυπικό της που ο ίδιος είχε συντάξει επί αιώνες το εφάρμοζαν και οι άλλες Ιρλανδικές μονές. Ακάματος εργάτης του Ευαγγελίου, ο Κίαραν κήρυξε το θείο λόγο σε όλη την ίσο και ευεργέτησε με την απλόχερη ελεημοσύνη του. Σε καιρό λοιμού δεν δίστασε να διαμοιράσει όλα τα υπάρχοντα της μονής, αφήνοντας στη θεία πρόνοια τη φροντίδα της επιβιώσεως των μοναχών του. Μετά από σύντομη ασθένεια, σε ηλικία μόνο 33 ετών, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό το 549. Λίγο μετά την κοίμησή του, η περίφημη μονή του Clonmacnoise ανυψώθηκε σε επισκοπή και ύστερα από ζωή χιλίων ετών, το 1552, καταστράφηκε από τους μεταρρυθμιστές του Ερίκου του 8ου. Τα ογκώδη ερείπια της σήμερα θεωρούνται από τα σπουδαιότερα μνημεία της ιστορίας του Ιρλανδικού λαού. Ο Άγιος Ομέρ τώρα γεννήθηκε προς τα τέλη του 6ου αιώνα στην κομμόπολη Ορβάλ, κοντά στο Κουντάνς της Βόρειας Γαλλίας. Μετά το θάνατο της μητέρας του, εισήλθε με τον πατέρα του στην περίφημη μονή του Λουξέιγ, που είχε ιδρύσει ο Όσιος Κολομβάνος. Ο ηγούμενος της μονής, Όσιος Ευστάθιος, υπέβαλε τους δύο δοκίμους σε σκληρά γυμνάσματα για να αποσπαστούν από τα δεσμά της φύσης και στη συνέχεια τους έκυρε μοναχούς. Ο Όσιος Ομέρ σύντομα έγινε υπόδειγμα ενάρετου βίου σε όλους τους μοναχούς, καθώς με την πάροδο του χρόνου αυξανόταν ο ζήλος του και η φήμη του εξαπλωνόταν σε όλη την περιοχή. Ο βασιλιάς Δαγοβέρτος τον εξέλεξε επίσκοπο Τερουάνης και Βουλώνης. Φθάνοντας στην επαρχία του, ο νέος επίσκοπος βρήκε τον λαό που παλαιότερα είχε εκχριστιανίσει ο Άγιος Βικτρίκιος της Ρουένης να έχει επανέλθει στην ειδωλολατρία. Αμέσως έκαψε τα είδωλα και με πολλές δυσκολίες ξεκίνησε να κηρύττει το Ευαγγέλιο, βοηθούμενος από τους μαθητές του, τον Άγιο Βερτίνο, τον Άγιο Μομολίνο και τον Άγιο Ευερτράνδο. Στο κτήμα που του δώρησε ένας επιτόπιος άρχοντας, νεοφώτιστος χριστιανός, ο Άγιος Ομέρ, ίδρυσε μοναστήρι, το οποίο έγινε το κέντρο της αποστολικής του δραστηριότητας και στη συνέχεια εξελίχθηκε στην πόλη Άγιος Ομέρ. Ύστερα από 30 χρόνια διακονίας στον επισκοπικό θρόνο, ο Θεός του στέρισε το φως των οφθαλμών. Όταν ο Άγιος παρευρέθη στη μετακομιδή των λειψάνων του Αγίου Βαστού, θεραπεύτηκε θαυματουργικά την ώρα που τα προσκυνούσε. Επειδή όμως γνώριζε ότι τον συνέφερε να έχει κλειστούς τους σωματικούς οφθαλμούς για να απολαύσει τα αγαθά «Α, οφθαλμό σου κίδε και α, ο Θεός ετοίμασε τις αγαπώσιν αυτών», παρακάλεσε τον Άγιο να του αποδώσει πίσω την ασθένεια. Το 660 ή 670, κατά τη διάρκεια μιας αποστολικής του περιοδίας, κατελήφθη από πυρετό και σύντομα παρέδωσε στον Κύριο την ψυχή του, της οποίας η έξοδος συνοδεύθηκε από αγγελικές συμνοδίες.

Αγαπητοί ακροατές, από το Συναξάρι της ημέρας, σήμερα μιλήσαμε για έναν Άγιο από την Ιρλανδία, τον Όσιο Κίαραν, και για έναν Άγιο από την Γαλλία, τον Άγιο Ομέρ, επίσκοπο Τερουάνης.

Για να δούμε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στην είσοδο και την έξοδο, την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού, την άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, την κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων, τη Λεωφόρο Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, την άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Επίσης φαίνεται ότι ιδιαίτερη κίνηση υπάρχει γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην Αττική Οδό.

Πώς θα είναι ο σημερινός καιρός? Φαίνεται πως θα έχουμε ηλιοφάνεια, κάποια πτώση της θερμοκρασίας και βοριάδες, ενώ αυτές τις ημέρες αναμένουμε και βροχές. Γενικά έθριος ο καιρός όμως για σήμερα Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε τις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Ήπειρο καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία την ίδια στιγμή θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε ενδεικτικά τις ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες. Στην Θράκη από 15 ως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 17 ως 32, την Ανατολική Μακεδονία από 17 ως 30, τα νησιά του Ιωνίου από 22 ως 32, την Κεντρική Μακεδονία 18 έως 31, τη Δυτική Στερεά 20 έως 33, τη Δυτική Μακεδονία 16 με 30, τη Δυτική Πελοπόννησο 20 με 33, την Ήπειρο 17 με 32, την Ανατολική Πελοπόννησο 20 με 33, στις Κυκλάδες 23 με 29, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια 18 με 33, την Κρήτη 21 με 30 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 21 με 31, τα Δωδεκάνησα 22 με 32, την Αττική 22 με 33 και τη Θεσσαλονίκη 19 με 30. Τώρα, να πούμε ότι σε όλη τη χώρα για σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια. Τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου και στα ορεινά της κεντρικής και νότιας Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα είναι βόρειο-βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ, στο υπόλοιπο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτικοί με εντάσεις 5-6 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί επίσης με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Για την Αττική, περιμένουμε σήμερα λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι και εδώ αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με τις ίδιες εντάσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου. Το 337 ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος και ο Κώνστας διαδέχονται τον πατέρα τους Κωνσταντίνο τον Πρώτο ως είναι αυτοκράτορες. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μοιράζεται μεταξύ τριών Αυγούστων. 1493 στη μάχη της Κράμβα οι Κροάτες υφίστανται σημαντική ήττα στον αγώνα τους ενάντια στην εισβολή των Οθωμανών. Το 1513 ο Ιάκωβος ο Τέταρτος της Σκωτίας σιτάται και σκοτώνεται στη μάχη του Φλόντεν. Το 1543 η Μαρία Στιούαρτ σε ηλικία 9 μηνών στέφεται βασίλισσα των Σκότων στο Στέρλινγκ. Το 1569 πεθαίνει ο Πίτερ Μπρίγκελ, ο πρεσβύτερος, ο γνωστός φλαμανδός ζωγράφος. Το 1776 το Κογκρέσο μετονομάζει και επίσημα τις Ηνωμένες Απικίες σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 1791 η Ουάσιγκτον, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, παίρνει το όνομά της από τον πρόεδρο George Washington. 1825 η Φρουρά του Μεσολογγίου αποκρούει σφοδρή επίθεση του Κιουταχή. 1828 γεννιέται ο Ρώσος συγγραφέας Λέων Τολστόη. 1850 η Αμαλία που εκτελεί χρέη αντιβασιλέα αφού ο Όθων βρίσκεται στο εξωτερικό διαλύει τη Βουλή και προκυρήσει εκλογές. 1850 η Καλιφόρνια γίνεται η 31η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. 1855 στα πλαίσια του Κρημαϊκού Πολέμου λύγει η πολιορκία της Σεβαστούπολης καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εγκαταλείπουν την πόλη. 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. 1892 ο Έντουαρτ Έμερσον Μπάρναρντ ανακαλύπτει την Αμάλθεια, το τρίτο φεγγάρι του Δία. 1917 ανακοινώνεται ότι ο βασιλικός κήπος, ο σημερινός εθνικός κήπος στην Αθήνα, θα αποδοθεί στη χρήση του κοινού αφού πρώτα γίνουν ορισμένες διαρρυθμίσεις. Για την ιστορία του εθνικού κήπου θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 1922, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η Σμύρνη παραδίδεται στους Τούρκους. Την ίδια χρονιά γεννιέται ο Μανώλης Γλέζος, αντιστασιακός και πολιτικός. Το 1923 ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ ιδρύει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, ενώ το 1926 εκδηλώνεται στην Αθήνα το κίνημα του Κονδύλι με 300 νεκρούς. 1942 η Ιαπωνικό υδροπλάνο ρίχνει εμπριστικές βόμβες στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1942 πεθαίνει ο ποιητής Ρώμος Φιλίρας. 1943 οι συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάζονται στο Σαλέρνο και στο Ταράντο. 1945 στα πλαίσια του δεύτερου Σινοϊαπωνικού πολέμου η Ιαπωνία παραδίδεται επίσημα στην Κίνα. 1954 σεισμός μεγέθους 6,8 ρίχτερ συγκλονίζει τη Βόρεια Αλγερία με απολογισμό 1.400 νεκρούς. 1965 μετά την εισβολή του Κινέζικου στρατού το Θιβέτ γίνεται επαρχία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. 1965 ο τυφώνας Μπέτσι χτυπά τη Νέα Ορλεάνη, αφήνει πίσω του 76 νεκρούς και προκαλεί καταστροφές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. 1970 το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης πραγματοποιεί αεροπειρατεία σε βρετανικό αεροσκάφος το οποίο κατευθύνει στην Ιορδανία. 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Πάουλ Κάιπερς, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. 1981 πεθαίνει ο Γάλλος ψυχαναλυτής και ψυχίατρος Ζακ Λακάν.

για την ιστορία του εθνικού κήπου θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, που αποτελεί χαρακτηρισμένο ιστορικό τόπο στο κέντρο της Αθήνας, ανάμεσα στις συνοικίες του Κολονακίου και του Παγκρατίου. Έκτασης 15,6 εκταρίων στο κέντρο της Αθήνας και προσθέτοντας τον κήπο του Ζαπίου με έκταση 13 εκταρίων, το πάρκο έχει έκταση 28,5 εκταρίων, δηλαδή 285 στρέμματα. Η πρώτη του ονομασία μέχρι το 1927 ήταν Βασιλικός Κήπος. Το πάρκο βρίσκεται δίπλα από τη Βουλή των Ελλήνων και εκτείνεται προς τα νότια, όπου βρίσκεται το Ζάπιο Μέγαρο, απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου τελέστηκαν οι πρώτοι μοντέρνοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896. Ο κήπος φιλοξενεί αρχαία ερείπια, κίονες, μοσαϊκά κλπ. Στο νοτιοανατολικό του άκρο βρίσκονται οι πρωτομές του Ιωάννη Καποδίστρια, του μεγάλου φιλέλληνα Εινάρδου, ενώ στο νότιο άκρο βρίσκεται η πρωτομή του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολομού και του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Στην αρχαιότητα, μέρος του κτήματος ήταν ο ιδιωτικός κήπος του φιλοσόφου και βοτανολόγου Θεόφραστου, ενός εκ των διαδόχων του Αριστοτέλη. Ο κήπος ήταν ένα δώρο από τον Δημήτριο τον Φαλιρέα στο δασκαλό του. Υπήρχε επίσης ένα ιερό και μια βιβλιοθήκη. Ο βασιλικός κήπος οριοθετήθηκε το 1836 από τον Φρίντριχ φον Γκέντερ, τον αρχιτέκτονα των ανακτόρων, σε μία έκταση 500 περίπου στρεμμάτων. Επειδή η έκταση αυτή απέκλειε το δρόμο Αθήνα, Σαμαρουσίου και Φυσιάς, το σχέδιο αυτό αναθεωρήθηκε το 1839 από τον Χοχ, διευθύνοντα μηχανικό της οικοδομής των ανακτόρων.

Ο κήπος των 155 στρεμμάτων ήταν προγραμματισμένος με εντολή της Βασίλισσας ως επιστημονικός και βοτανικός κήπος, καθώς και ως ιδιωτικός. Το 1839 φυτεύθηκαν 15.000 καλοπιστικά φυτά που μεταφέρθηκαν από τη Γένοβα, καθώς επίσης και αυτοφυή είδη που μεταφέρθηκαν από το Σούνιο και την Εύβοια. Το ενδιαφέρον της Βασίλισσας Αμαλίας για τον κήπο ήταν τέτοιο που λέγεται ότι περνούσε τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα ασχολούμενη προσωπικά με τη φροντίδα του. Στην οικογένεια της Αμαλίας η δημιουργία και η συντήρηση πάρκων και κήπων αποτελούσε παράδοση. Δεν εκπλήσει λοιπόν που και εκείνη θέλησε να κοσμήσει την Αθήνα με έναν μεγάλο κήπο. Το 1842 φύτεψε η ίδια τις σουανσικτόνιες που υπάρχουν μέχρι σήμερα στην είσοδο της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας. Η Βασίλισσα Αμαλία αργότερα στράφηκε στη γεωργική πολιτική και δεν συμμετείχε πλέον στη φροντίδα του κήπου. Φυτευτικές εργασίες οργάνωσε και επέβλεψε ο Γάλλος κυποτέχνης Φρανσουά Λουί Μπαρό, ο οποίος ανέλαβε τη διεύθυνση του κήπου από το 1845 έως το 1854 και ο γεωπόνος Φρυδερίκος Σμιτ. Ο κήπος επεκτάθηκε από τον γερμανό βοτανολόγο Καρλ Νικόλαους Φράας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα συμπεριλαμβανομένου ενός ρωμαϊκού ψηφιδωτού και ενός αρχαίου υδραγωγείου που χρησιμοποιήθηκε για τον κήπο. Διευθυντής του κήπου ήταν ο Τέοντορ Βον Χέλντε και ο διάδοχός του Σπυρίδων Μιλιαράκης. Ο κήπος μετονομάστηκε σε Εθνικό Κήπο το 1927 και είναι ανοιχτός για το κοινό από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Η κύρια είσοδος του πάρκου είναι από τη λεωφόρο που μετονομάστηκε σε Αμαλίας προς τιμήν της, αφού αυτή οραματίστηκε τη δημιουργία του κήπου. Υπάρχουν άλλες 6 είσοδοι στον κήπο, μία από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, 3 από την οδό Ηρώδου του Αττικού και 2 από την περιοχή του Ζαπίου Πάρκου. Στον κήπο υπάρχουν λίμνες με πάπιες, ένας μικρός ζωολογικός κήπος, η παιδική βιβλιοθήκη και μια παιδική χαρά. Ο Χένρι Μίλλερ έγραψε για τον Εθνικό Κήπο το 1939 «Το πάρκο παραμένει στη μνήμη μου όσο κανένα άλλο πάρκο που έχω επισκεφθεί στη ζωή μου. Η πεμπτουσία ενός πάρκου είναι όπως όταν κάποιος κοιτά ένα πίνακα ή ονειρεύεται να βρίσκεται σε έναν τόπο που όμως δεν μπορεί ποτέ να πάει». Από το 2011 με φίλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, ο ιστορικός εθνικός κήπος πλέον υπόκειται σε ειδικό νομικό καθεστώς προστασίας, λέει συγκεκριμένα μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως, όπως σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, ως χαρακτηριστικός ομοιογενής χώρος που εμπεριέχει αξιόλογα κτίρια, κατασκευές και διαμορφώσεις μεταγενέστερες του 1830, διότι πρόκειται για μοναδικό στη χώρα μας και ιδιαίτερα αξιόλογο παράδειγμα αρχιτεκτονικής τοπίου με βάση τις αρχές του ευρωπαϊκού σχεδιασμού του 19ου αιώνα και με ιδιαίτερο βοτανολογικό ενδιαφέρον. Αποτελεί τόπος στον οποίο έχουν αποτυπωθεί διαδοχικές εξελικτικές φάσεις της νεότερης ιστορίας των Αθηνών και έχει άρρηκτα συνδεθεί στη συλλογική μνήμη των κατοίκων της πόλης με σημαντικές καμπές της ιστορίας του ελληνικού κράτους καθώς και με την καθημερινή ζωή τους. Η προστασία του Εθνικού Κήπου να γίνεται με γνώμονα τη διατήρηση του πνεύματος και των σημαντικών επεμβάσεων των 3 πρώτων φάσεων κατασκευής του.

0: Αναφερόμενοι στον εθνικό κήπο, είπαμε μεταξύ άλλων, αγαπητοί ακροατές, ότι στην αρχαιότητα μέρος του κτήματος ήταν ο ιδιωτικός κήπος του φιλοσόφου και βοτανολόγου Θεόφραστου. Ποιος ήταν ο Θεόφραστος? 372 με 287 π.Χ. Φιλόσοφος από την Ερεσό της Λέσβου, μαθητής του Αριστοτέλη και διάδοχός του στη διεύθυνση της σχολής του Αριστοτέλη στην Αθήνα, που λεγόταν Λύκειον ή Περιπατητική Σχολή. Ο Θεόφραστος υπήρξε πολυγραφότατος. Ο Διογένης ο Λαέρτιος απαριθμεί 240 περίπου έργα του. Σώθηκαν τα Περιφητών Ιστορία, έργο περιγραφικό που βγήκε από προσωπικές παρατηρήσεις του ή από ανακοινώσεις αυτών. Στα 9 βιβλία του έργου αυτού διαβλέπουμε έναν σοφότατο φυσιοδήφη και καλό συγγραφέα που πιστεύει στην κανονικότητα των φυσικών νόμων. Επίσης σώθηκαν τα Περιφητών Αιτίων, πραγματεία 6 βιβλία που προσπαθεί ως συνέχεια του προηγουμένου έργου να εξηγήσει όλες τις διαφορές που περιέγραψε σε εκείνο με βάση τη θεωρία των 4 αριστοτελικών αιτίων. Και τα 2 παραπάνω έργα του Θεόφραστου σώθηκαν ακέραια. Σώθηκε ακόμη και το ονομαστό έργο του Χαρακτήρες, έργο σοφού όπου περιγράφονται 31 χαρακτήρας. Προηγείται πρόλογος, κάθε χαρακτήρας έχει ως επιγραφή το όνομα κάποιου ηθικού ελαττώματος και σπανιότατα κάποιες αρετής. Το ύφος του συγγραφέα είναι απλό, διαυγές, χωρίς λογοτεχνικά στολίδια και χρησιμοποιεί ως ένδυμα σκέψεως αποκλειστικά επιστημονικής. Δεν δίνει στο έργο του τη λογοτεχνική χάρη και τη λεπτή έρευνα που δίνει στο όμοιο έργο του ο Γάλλος Λαμπιγιέρ, αλλά διατηρεί τη μορφή μιας σύνθεσης που ταιριάζει σε επιστημονική εργασία, γιατί στο έργο του αυτό εργάστηκε ως οξύς ψυχολόγος και ως οξυδερκέστατος ερευνητής του ηθικού κόσμου. Φαίνεται ότι το έργο αυτό θα ήταν περικοπή κάποιου εκτενέστερου έργου του, πραγματείας, περί ηθικής. Κυρίως τους χαρακτήρες του περιγράφει ελαττώματα γενικά, όπως ψεύδος κολακία, λαζονία, απειροκαλία, μορία κλπ. Σώθηκαν ακόμη αποσπάσματα και από άλλα έργα του Θεόφραστου, όπως τα «Περί λήθων», «Περί αισθήσεων και αισθητών», «Περί των γνωμών των φιλοσόφων», «Νόμοι και νόμιμα βαρβαρικά» και άλλα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο ξεκίνημα της εκπομπής, όπως είδαμε στο συναξάρι της ημέρας, η Εκκλησία σήμερα, μεταξύ άλλων, εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας. Σκεφτήκαμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, με αφορμή αυτό το γεγονός, να δούμε πώς ζει μια ευσεβής οικογένεια της Παλαιάς Διαθήκης. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη, τον καθηγητή στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Χουζούρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και θέλαμε έτσι με την βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, να δούμε πώς είναι η καθημερινότητα μιας οικογένειας της Παλαιάς Διαθήκης που πιστεύει στο Θεό και τηρεί τον Μωσαϊκό νόμο.
3: Εύστοχη η σκέψη σας, κυρία Χουζούρη, ακριβώς διότι για το ζευγάρι Ιωακήμ και Άννας, τους γονείς δηλαδή της Παναγίας, της μητέρας του Κυρίου μας, δεν έχουμε πληροφορίες πολλές και δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες από τη ζωή τους, αλλά όμως μπορούμε να εικάσουμε διάφορα πράγματα από τον τρόπο όντως στον οποίο ζούσε μια ευσεβής, μια ευλαβής οικογένεια στη ρωμαϊκή περίοδο, ιουδαϊκή οικογένεια. Και λέμε ευσεβής και ευλαβής διότι για να δώσει τέτοιο καρπό όπως είναι η μητέρα του Κυρίου μας πρέπει να ήταν έτσι ευσεβής, πιστή στο Θεό, να τηρούσε όλα όσα προέβλεπε η Ιουδαϊκή θρησκεία την περίοδο εκείνη, αλλά και επιπλέον να είναι συντονισμένη με αυτή την ευλάβεια της Παλαιάς Διαθήκης η οποία δημιούργησε την Εκκλησία, και όχι η Ιουδαϊκή ευλάβεια η οποία έμεινε προσκολλημένη τυπικά στην τήρηση ορισμένων διατάξεων και δεν δέχτηκε να ενσωματωθεί μέσα στην Εκκλησία. Και φυσικά η Παναγία είναι η πρώτη εκλεκτή του Πνεύματος του Αγίου, η οποία έγινε και δημιουργός της Εκκλησίας, δηλαδή γέννησε το Χριστό μας. Τα ονόματα Ιωακήμ και Άννα και ορισμένα ακόμα πληροφορίες σχετικά με τους γονείς της Παναγίας μας τα διασώζει ένα αρχαίο κείμενο απόκριφο, κατατάσσεται στα απόκριφα κείμενα που ονομάζεται Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Είναι αρκετά αρχαίο κείμενο ήδη από τον 2ο αιώνα, αλλά δέχθηκε πολλές επεξεργασίες και στη συνέχεια 2ο, 3ο, 4ο αιώνα, το οποίο μας μεταφέρει αρκετές πληροφορίες και για την Παναγία και για τον Κύριό μας, αλλά δεν είναι όλες αξιόπιστες διότι είναι ανακατεμένες με φαντασία και μύθο. Όμως, όπως ερευνάται στην επιστήμη σήμερα, αποδέχονται οι ερευνητές ότι υπάρχουν κάποιοι ιστορικοί πυρήνες, ιστορικές αλήθειες οι οποίες διασώζονται, αλλά μέσα στο διάβα των αιώνων και στις ανάγκες εποχής οι άνθρωποι τα επένδυσαν και με άλλα στοιχεία τα οποία δεν αποκρίνουν στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι ότι ο Ακίμ και η Άννα ήταν ένα πρεσβυτικό ζευγάρι χωρίς τέκνα άτεκνο. Ναι. Κάτι το οποίο την εποχή εκείνη για τον Ιουδαϊσμό δεν ήταν στοιχείο που περιποιούσε τιμή στον άνθρωπο, στο ζευγάρι. Το ιδανικό της οικογένειας ήταν η πολύτεκνη οικογένεια. Και μια πολύτεκνη οικογένεια η οποία δεν έχει σκοπό στην ενίσχυση, δεν είχε σκοπό μάλλον στην ενίσχυση την αριθμητική της φυλής, αλλά στη συμμετοχή στον Μεσσία, στην έλευση του Μεσσία. Όσο πιο πολλά τέκνα είχε κανείς, τότε είχε και πιο πολλές πιθανότητες, αν θέλετε να το πούμε έτσι, ώστε να συμμετέχει, να είναι απόγονος του Μεσσία. Αλλά ήταν και το πρότυπο της εποχής εκείνης. Ήταν άτεκνο το ζευγάρι σε πρεσβυτική ηλικία και η προσευχή των δύο κατά το πρότυπο παρόμοιων άτεκνων ζευγαριών στην αρχαιότητα και στην Παλαιά Διαθήκη, όπως γνωρίζουμε, ο Αβραάμ και η Σάρα, ο Ελκανά και η Άννα με τον Σαμουήλ και τα λοιπά, αποκτούν τέκνο σε μεγάλη ηλικία. Και αυτό δείχνει, είναι ας πούμε και ένα στοιχείο ακριβώς αυτής της ευλάβειας, της ευσέβειας που είχαν οι άνθρωποι και επίσης στο Θεό. Την εποχή εκείνη ένας ευσεβής Ιουδαίος είχε δύο πράγματα, έτσι, δύο χώρους μέσα στους οποίους πραγματοποιούσε, ασκούσε την ευσέβειά του. Ένας ήταν στο σπίτι και άλλος ήταν στο δημόσιο χώρο. Στο σπίτι και η οικογένεια είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος στην ζωή του Ιουδαϊσμού μέχρι σήμερα, καθώς η δομή, η βάση και η εγγύηση της ιστορικής συνέχειας του Ιουδαϊσμού στηρίζεται πάνω στις οικογένειες. Ακόμα και σήμερα μιλάμε για την οικογένεια Τάδε και την οικογένεια Τάδε στον Ιουδαϊκό κόσμο. Λοιπόν, δίνει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα ο Μωσαϊκός νόμος στην διατήρηση της οικογένειας και ακόμα και στις 10 εντολές, άμα δούμε και προσέξουμε, μετά από τις 4 πρώτες εντολές που αφορούν στο Θεό, από την 5η και μετά ξεκινάει με την οικογένεια, είναι το τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να εύσυγεννείται και μακροχρόνιος επί της γης. για να ζεις ευτυχισμένα και να ζεις και πολλά χρόνια πάνω στη γη. Ξεκινάει δηλαδή με την τιμή προς τους γονείς. Μετά στη συνέχεια με το ουφωνεύσεις, ουμιχεύσεις, ουκλέψεις και ουψευδομαρτυρήσεις διατηρείται η συνοχή της οικογένειας και η ακεραιότητά της, έτσι, προς την περιουσία της, προς την τιμή της και προς τη ζωή των μελών της και φυσικά στην ειλικρίνεια μεταξύ των μελών της, το ουψευδομαρτυρήσεις. Και η τελευταία εντολή, ούκ επιθυμίζεις όσο το πλησίο σου εστί, και αναφέρει εκεί με τη σειρά ο βού σου, το υπεδίσκη σου, ο δούλου σου, ο γιος σου, η θυγατέρα σου κτλ. Και εδώ έχουμε όλη την οικογένεια, η οποία δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο επιβουλής από κάποιον άλλον. Η οικογένεια την εποχή εκείνη, τη ρωμαϊκή περίοδο, συνήθως στην Ήπεθρο, είναι η πολλαπλή οικογένεια, δηλαδή πολύ στενοί συγγενείς, όπως τα αδέλφια ή τα ξαδέλφια μεταξύ τους, ζουν σε ένα χώρο, σε ένα οίκημα, και ο καθένας έχει από τον δικό του χώρο σε ένα ενιαίο οικοδόμημα. Μία δεύτερη μορφή οικογένειας είναι ο οίκος, οπότε και ο αρχηγός της οικογένειας, ο παππούς ας πούμε, έχει κοντά του όλα τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τα δυσέγγονά του και ζουν όλοι μαζί σε ένα ενιαίο οικοδομικό οίκημα. Και έχουν βρεθεί από την αρχαιολογία τέτοιου είδους οικήματα που αντιλαμβανόμαστε την δομή της Ιουδαϊκής κοινωνίας στην εποχή εκείνη. Άρα είναι μια διευρυμένη οικογένεια και όχι η λεγόμενη πυρηνική οικογένεια όπως έχει επικρατήσει στις ημέρες μας, πατέρας, μητέρα και παιδιά. Μέσα στο σπίτι αυτός που κάνει το κουμάντο και ρυθμίζει όλα τα της οικογένειας είναι ο πατέρας επί της, γιατί είναι πατριαρχικές οι οικογένειες, επί της θα λέγαμε γενικής και επιτελικής διοίκησης, αλλά αυτή που αποφασίζει το τι γίνεται μέσα στην οικογένεια είναι η μητέρα. Ο πατέρας είναι υπεύθυνος για την ανατροφή των αγοριών, ενώ η μητέρα, που συνήθως τους διδάσκει το επάγγελμά τους, ενώ η μητέρα είναι υπεύθυνη για την αγωγή των κοριτσιών, πώς να διαχειρίζονται το σπίτι και τους ανθρώπους που υπάρχουν μέσα σε αυτό. Ο πατέρας, σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6, είναι και ο υπεύθυνος κυρίως για τη θρησκευτική αγωγή της οικογένειάς του και των παιδιών του. Μάλιστα εκεί πέρα στο Δευτερονόμιο 6 διαβάζουμε την υποχρέωση του Ιουδαίου πατέρα να διδάσκει τον νόμο του Θεού, να τον διαβάζουν, να τον μελετούν όλοι μαζί, η οικογενειακή μελέτη της Αγίας Γραφής, με όποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει φυσικά την εποχή εκείνη, και την ημέρα και τη νύχτα και όταν μπαίνεις και όταν βγαίνεις από το σπίτι και όταν σηκώνεσαι και όταν ξαπλώνεις και στο κρεβάτι σου και στην αυλή και παντού, να διδάσκεις και να μεταφέρεις, να μεταδιβάζεις στα παιδιά σου τον νόμο του Θεού, τις ιστορίες των προγόνων, τις παρεμβάσεις του Θεού στην ιστορία του λαού, και έτσι να γίνεται η θρησκευτική αγωγή. Και αυτό ήταν βασικό, έτσι, βασική υποχρέωση που είχε κάθε Ιουδαίος, και αυτό ήταν που διατήρησε και τη μεταβίβαση της πίστης από γενεά σε γενεά μέσα στη μακρόχρονη ιστορία του Ιουδαϊσμού μέχρι να έρθει ο Μεσσίας, και φυσικά η Ιουδαϊκή παράδοση συνεχίζει μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα.
3: Επίσης μία δεύτερη παράμετρος πολύ σημαντική ήταν και η γενικότερη ζωή της ευσέβειας μέσα στην οικογένεια και μέσα στο σπίτι, όπου τηρούνταν οι 10 εντολές και οι άλλες διατάξεις, και ιδιαίτερα όλες αυτές οι διατάξεις που αφορούν στην τροφή, στην ενδυμασία, στον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζονται διάφορα αντικείμενα μέσα στο σπίτι, ούτως ώστε να διατηρήσουν αυτό που ονομάζεται λειτουργική καθαρότητα στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή να είναι κατάλληλοι και ικανοί να πάνε στο ναό, στη δημόσια λατρεία, και εκεί να προσφέρουν ό,τι προβλέπει ο Μωσαϊκός νόμος.
0: Μάλιστα.
3: Και εδώ είναι μετά ο δεύτερος χώρος,
0: ναι,
3: ο δημόσιος χώρος, οπότε και έχουμε την ζωή στο ναό, οπότε και μια ευσεβής ιουδαϊκή οικογένεια όταν πήγαινε στο ναό πάντοτε περνούσε από τους ειδικούς χώρους δεξαμενές που γίνονταν οι διάφοροι καθαρμοί, τα ρούχα, τον εαυτό τους, τον έπλαν και τα λοιπά, σύμφωνα με τις διατάξεις, για να μπορούν να εισέλθουν μέσα στο ναό. Και μέσα στο ναό πηγαίνανε, είχε διπλή προσευχή ο ναός πρωί και απόγευμα, με διπλή προσφορά θυσίας. Πολύ συχνά πήγαιναν οι ευσεβείς οικογένειες για να προσφέρουν τα ζώα τους και ό,τι προέβλεπε αναλόγως της οικονομικής τους ικανότητας, ό,τι προέβλεπε ο Μωσαϊκός νόμος για διάφορες αιτίες, είτε για την αμαρτία, είτε για μια ευχαριστία, ένα τάμα κτλ. Έκαναν εκεί τις προσευχές τους, προσφέραν τις θυσίες τους και κυρίως συμμετείχαν στις μεγάλες εορτές του Ιουδαϊσμού, οι οποίες συνέδεαν και την οικογένεια, γιατί ήταν κατά βάση οικογενειακές, αλλά και όλες οι οικογένειες μαζί στο κέντρο, με κέντρο τον ναό, οπότε και συγκεντρώνονταν εκεί οι Ιουδαίοι, όχι μόνο των Ιεροσολύμων και της Ιουδαίας που ήταν οι πιο κοντινές περιοχές, από όλη την ευρύτερη περιοχή, αλλά και στις μεγάλες εορτές Πάσχα, Πεντηκοστή και Σκηνοπηγία, και από όλο τον κόσμο πήγαιναν εκεί οι Ιουδαίοι. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν διατηρούνταν οι αρχαίες παραδόσεις της μωσαϊκής θρησκείας, διατηρούνταν η πίστη στο Θεό, έτσι ζωντανή μία τέτοια παράδοση, η οποία κυρίως λατρεύει το Θεό κατά την παράδοση των πατέρων, ζει ο λαός του Θεού με την ιστορία του μέσα στον χρόνο και κυρίως προσμένει τον Μεσσία, την εποχή εκείνη που ο Θεός θα δώσει τη δόξα στο λαό του, τον Ισραήλ, και τη σωτηρία σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό ακριβώς που αναγνώρισαν και κατά την υπαπαντή του Χριστού στο βρέφος Ιησούς, όταν το πήγαν να το προσφέρουν εκεί η Μαρία η Παναγία μας με τον Ιωσήφ, και εκεί οι προφήτες, η Άννα και ο Σαμουήλ, ποιος είναι, μου ξεφέρει το
0: ναι,
3: όνομα,
0: ναι.
3: Λοιπόν, ήταν το βρέφος και είπανε είναι απολύσει τον δούλο σου δέσποτα, τώρα είδα το σωτήριο του Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μας δώσατε έτσι πληροφορίες, πολλές από τις οποίες δεν τις γνωρίζαμε, για τη ζωή, όπως είπαμε, μιας ευσεβούς οικογένειας της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς ήταν η καθημερινή ζωή εντός του σπιτιού, αλλά και εκτός, με τις θρησκευτικές και τις άλλες υποχρεώσεις της εποχής. Θερμά σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε.
3: Και εγώ, κύριε Χουζούρη,
0: καλή σας μέρα.
3: Σε εσάς και στους ακροατές. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Θανάσιο Παπαρνάκη, τον καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Το γνωρίζετε ότι στην Τίνο και στο Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού υπάρχει μια μόνιμη έκθεση των έργων του Γιαννούλη Χαλεπά, για τον οποίο και έχουμε μιλήσει πολλές φορές από το ραδιόφωνο. Σήμερα θα μας απασχολήσει το εξής: μια συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που θα γίνει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου με θέμα Χαλεπάς και σύγχρονη δημιουργία, αλλά και ένα νεαποκτηθέν γλυπτό του Γιαννούλη Χαλεπά που θα βρει την θέση του στην έκθεση. Για αυτά τα δύο θέματα θα συνομιλήσουμε με την ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθύντρια του Τελογλίου Ιδρύματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Αλεξάνδρα Γουλάκη Βουτυρά, η οποία θα μιλήσει στη συζήτηση αυτής στρογγυλής τράπεζας, αλλά και την έχει συντονίσει. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Χουζούρη.
0: Από την Θεσσαλονίκη στην Τίνο αυτή τη φορά.
1: Για πολλωστή φορά.
0: Για πολλωστή φορά, σωστά.
1: Με την Τίνο με συνδέουν πολλές συνεργασίες. Πολλά χρόνια μάλλον.
0: Το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού και η καλλιτεχνική προσφορά του και η πολιτιστική νομίζω ότι είναι γνωστή σε ένα ευρύτατο κοινό και εμείς πολλές φορές έχουμε αναφερθεί από την πρωινή εκπομπή. Τώρα έχουμε όμως κάτι νέο. Έχουμε τη μόνιμη έκθεση για την οποία έχουμε μιλήσει στο παρελθόν. Έχουμε όμως και ένα νέο γλυπτό του Γιαννούλη Χαλεπά, το νέο μέσα εισαγωγικά, νέα αποκτηθέν. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε με αυτό και να μας πείτε την ιστορία του?
1: Ναι, βέβαια. Είναι νομίζω πολύ μεγάλη τύχη που αυτό το γλυπτό γύρισε στην Ελλάδα. Έφυγε με έναν περίεργο τρόπο. Το έφτιαξε ο Χαλεπάς το 1930, λίγο πριν να ξεκινήσει από την Τίνο να εγκατασταθεί στα άλλα νήψια του στην Αθήνα, όπου πέρασε τα τελευταία 8 δημιουργικά χρόνια της ζωής του. Λοιπόν, πριν φύγει από το νησί, στο διπλανό χωριό, στο Βερναρδάτο, ζούσε η οικογένεια από τις θείες του, τα ξαδέλφια του, όπου συχνά από τον πύργο στο Βερναρδάδο πήγαινε, ειδικά τα τελευταία χρόνια κοντά στο 30, τον περιποιούνταν και τον βοηθούσαν. Εκεί λοιπόν παντρεύτηκε η μικροανιψιά, ας την πούμε έτσι, του Γιαννούλη, και το πρώτο της παιδί ήταν, γεννήθηκε τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς του 1930. Ήταν προφανώς ένα τρυφερό γεγονός στη ζωή και του Γιαννούλη, και κάποια στιγμή θέλησε να το φτιάξει γλυπτό. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο, η τελευταία τρυφερή προσπάθεια του Γιαννούλη πριν φύγει από την Τίνο έμεινε στον πυλό.
0: Μάλιστα.
1: Και έμεινε στην οικογένεια αυτή έως το 1959 νομίζω, όπου η μικρή Μαργαρίτα μεγάλωσε, παντρεύτηκε, πήγε στην Αμερική και επέστρεψε για ένα ταξίδι στην Ελλάδα, στο πατρικό της, στο Βερναρδάτο, και εκεί η θεία της, η Πινελόπη, το είχε και της το χάρισε, της το έδωσε.
0: Μάλιστα.
1: Το πήρε λοιπόν μαζί της στην Αμερική. Η ιστορία αυτή ξεχάστηκε, κανείς δεν θυμόταν ότι υπήρχε και αυτό στην Αμερική, έως πριν από ορισμένα χρόνια, σαν νομίζω το 12, το θυμήθηκε ο στρατής ο Φιλιππότης, που δεν είναι πια μαζί μας, ο γνωστός βιβλιοπόλης και ανατικός της Τίνου. Λοιπόν, και μας θύμισε ότι υπάρχει αυτό το γλυπτό με κάτι πολύ κακές φωτογραφίες τότε στην Αμερική. Το δημοσίευσε τότε στο ημερολόγιο του το Άγιο Πελαγίτικο, και πάλι η ιστορία έμεινε εκεί έως τελευταία, όπου φαίνεται, μάλλον πέθανε η Μαργαρίτα, σε μεγάλη ηλικία τώρα, το 21 ή το 22, δεν θυμάμαι, και τα παιδιά της στην Αμερική θέλησαν να πραγματοποιήσουν την επιθυμία της, δηλαδή το γλυπτό αυτό, να γυρίσει στην πατρίδα της. Και το δώρισαν στο Ίδρυμα Αττικού Πολιτισμού. Αυτό ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Ευτυχώς το έργο το είχαν φυλάξει με προσοχή, είχαν κάνει μια μικρή συντήρηση, γιατί καταλαβαίνετε, ο άψιστο σπηλό που ήταν δεν διατηρείται εύκολα και θα κινδύνευε να γίνει χώμα. Αλλά ευτυχώς διατηρήθηκε καλά. Και τώρα επέστρεψε πλέον στην Ελλάδα, συντηρήθηκε, φωτογραφήθηκε και πραγματικά είναι μεγάλη τύχη ότι θα μπορέσει. Μπορεί να εκτεθεί πλέον ανάμεσα στα άλλα έργα του Ιδρύματος Αττικού Πολιτισμού. Πιστεύω είναι ένα οριακό έργο, ακριβώς στο μετέχνιο της μετάφρασης.
0: Ναι, είπατε ότι είναι το τελευταίο του έργο στην Τίνο ουσιαστικά, έτσι, δεν ξαναγύρισε στο νησί.
1: Όχι, ναι. Δεν ξαναγύρισε. Πρέπει να το άφησε ακριβώς λίγες μέρες, τέλος Αυγούστου έφυγε από την
0: Τριάντα. Μάλιστα.
1: Έχει ουσιαστικά πλέον από την Τίνο και δεν ξαναγύρισε.
0: Σηματοδοτεί και μια εποχή της δημιουργική του Χαλεπά αυτό το έργο.
1: Βέβαια. Σηματοδοτεί ακριβώς τα χρόνια που ήταν στην Τίνο μετά το ψυχιατρείο, σε την περιπέτεια που είχε
0: στην υγεία
1: του, μετά το θάνατο της μητέρας, το έζησε στον πύργο ουσιαστικά στην Τίνο.
0: Μάλιστα.
1: Ανεκοκατέβαινε στη χώρα. Τα περισσότερα έργα αυτής της εποχής τα βλέπουμε στο ETIP, στο Ίδρυμα Αττικού Πολιτισμού, όσα μπόρεσαν και σώθηκαν, ναι, και διατηρήθηκαν, γιατί δεν δούλευε μάρμαρο την απομόνωση, ναι, που ήταν στον πύργο, στον πυλό, όσα μεταφέρθηκαν στο γύψο και όσα μπόρεσαν να διατηρηθούν στον πυλό. Και αν θέλετε, αυτό είναι πολύ συγκινητικό, είναι ένα τρυφερό έργο, ένα παιδάκι το έχει κάνει λίγο πιο μεγάλο από την ηλικία που θα είχε τότε, κάθεται σε ένα καρεκλάκι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν να βλέπει ίσως πίσω τη δική του ζωή, αλλά και αυτή που θα αρχίσει, η καινούργια, την οποία ήθελε να πάει στην Αθήνα, γιατί του είχαν υποσχεθεί εργαστήριο, καλύτερες συνθήκες, τις οποίες δεν είχε.
0: Μάλιστα.
1: Μόνος του στο νησί.
0: Να πούμε ότι εσείς θα παρουσιάσετε το γλυπτό, θα μιλήσετε για την αυθεντικότητά του και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί μια έκδοση ο Γιαννούλης Χαλεπάς στο Ίδρυμα Αττικού Πολιτισμού που γράψατε και επιμεληθήκατε, ενώ την επομένη μέρα θα γίνει
1: να
0: και μια...
1: Συγγνώμη, και το όνομα του ιστορικού της τέχνης, τον Γιώργο Μιλωνά,
0: ο οποίος θα παρουσιάσει την έκδοση.
1: Θα παρουσιάσει την έκδοση και θα είναι και στην Στρογγυλή Τράπεζα από τη μεριά της.
0: Με θέμα Χαλεπάς και σύγχρονη δημιουργία. Άρα ο Χαλεπάς, ξέρετε, σκέφτομαι πολλές φορές ότι έζησε μια δύσκολη ζωή. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές στο ραδιόφωνο μαζί για το Γιαννούλη Χαλεπά. Με τραγικές στιγμές, θα έλεγε κανείς, με τα σημερινά δεδομένα. Ωστόσο, δεν είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα εξακολουθούμε να μιλάμε για αυτόν και το έργο του.
1: Αυτό θέλουμε να δούμε και να το τονίσουμε ίσως και να το ακούσουμε από διάφορες πλευρές της Στρογγυλή Τράπεζα. Κυρίως να πούμε την αλήθεια, γιατί μας ενδιαφέρει σήμερα, ναι, το Χαλεπά. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη? Είναι σπουδαίος και γιατί είναι σπουδαίος? Και αυτό συνήθως επιμένουμε σε αυτό το προφανές, που είναι η τραγική του μοίρα, πάνω στην καλύτερη στιγμή του να τον βρει η αρρώστια, να σταματήσει 40 χρόνια, μετά η απομόνωση στο νησί, μια ζωή αγίου σχεδόν. Θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, γιατί όμως αυτά τα έργα τα οποία μένουν στον πυλό εξακολουθούν να, μάλιστα, είναι σημαντικά, και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται το λεπτό σημείο, και χαίρομαι γιατί θα έχουμε μαζί μας νομίζω εξαίρετους συνομιλητές και ανθρώπους που έχουν

0: Χθες ήταν η ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθύντρια του Τελογλίου Ιδρύματος Τεχνών, η κυρία Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
2: Εκκλησία Άνθρωπος Θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο. Του Χαραλάμπου Σωτηρόπουλου, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πρώτο μέρος του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου παρουσιάζεται σωτηριολογική διάσταση του θεανθρωπίνου οργανισμού της Εκκλησίας και η σημασία του ευχαριστιακού βιώματος για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ενώ στο δεύτερο μέρος εκτίθεται η θεώρηση του θανάτου υπό το πρίσμα της μέλουσας και αιωνίας ζωής. Εκκλησία Άνθρωπος Θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
7: Η ώρα είναι 9.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο επισκέφθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Μακαριότατος ανέπτυξε μεταξύ άλλων την πρόταση για τη δημιουργία εστιών για νέους φοιτητές αλλά και για νέες οικογένειες με παιδιά. Όπως σημείωσε, μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αυξημένων στεγαστικών αναγκών και να στηρίξει έμπρακτα νέους ανθρώπους και οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος στέγασης, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Τον αγιασμό για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς τέλεσε χθες το πρωί στην παλιά αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος. Μετά την ακολουθία του αγιασμού, ο Μακαριότατος ευχήθηκε σε όλους καλή ακαδημαϊκή χρονιά, δύναμη και υγεία. Εύχομαι

και προσεύχομαι να σας ενισχύει όλους εσάς τους καθηγητές που κρατάτε στα χέρια σας την παιδεία της νεολαίας μας, στο πολύ σημαντικό έργο σας για το καλό του τόπου μας, για το καλό της πατρίδας, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν 5 δεξαμενόπλια του Ιράν χθες το βράδυ, βυθίζοντας ένα από αυτά και προκαλώντας άμεσα αντίπεινα από την Τεχεράνη σε μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο, που στέλνει ξανά τις τιμές του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός γενικά αίθριος, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Κάθε μέρα νέα μέρα, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Για την Κόρινθο και την ιστορία της θα μιλήσουμε τώρα. Η Κόρινθος βρίσκεται βορειοανατολικά της Πελοποννήσου και είναι πρωτεύουσα του νομού Κορινθίας και η έδρα του ομονίμου Δήμου. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το 2011 η Συνένωση 5 Δήμων οδήγησε στο νέο καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων, ο οποίος διαιρείται σε 5 δημοτικές ενότητες αντίστοιχες των καταργηθέντων Δήμων. Η αρχική ονομασία της Κορίνθου ήταν Εφήρα. Ο Σύσυφος ήταν ο πρώτος της βασιλιάς, ο οποίος καταγράφεται στη μυθολογία ως ο μοναδικός άνθρωπος που κατάφερε δύο φορές να ξεγελάσει το θάνατο. Για αυτή του την ύβρη τιμωρήθηκε στον Άδη να κυλά διαρκώς μία πέτρα προς την κορυφή ενός λόφου που έμοιαζε με τον Ακροκόρινθο, μα πάντα λίγο πριν φτάσει στην κορυφή ο βράχος να φεύγει από τα χέρια του και να καταλήγει πάλι στους πρόποδες. Ο μύθος θέλει το Σύσυφο να λύνει τρόπον τεινά το πρόβλημα της λειψιδρίας της περιοχής της Κορίνθου χάρη σε μια συμφωνία που συνήψε με τον ποταμό Ασοπό. Ο πονηρός βασιλιάς της Εφήρας αποκάλυψε στον ποτάμι ο Θεό τον κλέφτη της κόρης του Αίγινας, που δεν ήταν άλλος από το Δία, και ως αντάλλαγμα πήρε μια πηγή πάνω στο βράχο του Ακροκορίνθου. Εγγονός του Σύσυφου είναι ο περίφημος Βελερεφόντης, ο οποίος κατάφερε να δαμάσει το φτερωτό άλογο Πίγασος και να σκοτώσει με τη βοήθεια των θεών τη Χήμερα το αλόκοτο πλάσμα με κεφάλι λιονταριού, κορμί κατσίκας και ουρά φιδιού. Ο Βελερεφόντης όμως τιμωρήθηκε από τους θεούς με τραγικό θάνατο όταν, φθάνοντας στην Ήβρη, όπως ακριβώς ο παππούς του, θέλησε με τον Πίγασο να ανέβει στον Όλυμπο και να συμβιώσει με τους θεούς. Στην Κόρινθο, σύμφωνα πάντα με τον μύθο, έφτασε κυνηγημένο το βασιλικό ζευγάρι Ιάσον και Μίδια. Εκεί, λέει μία εκδοχή του μύθου, συντελέστηκε το στιγερό έγκλημα της παιδοκτονίας από την πριγκίπισσα της Κολχίδας. Δηλαδή, όταν ο Ιάσον με προτροπή του βασιλιά της Κορίνθου Κρέοντα αποφάσισε να παντρευτεί την κόρη του Γλάφκη, η απατημένη και προδομένη Μίδια, εκδικούμενη τον άντρα της, έσφαξε τα δύο ανήλικα παιδιά της με τα ίδια της τα χέρια. Κατόπιν η παιδοκτόνος κατέφυγε στο Ηραίο της Περαχώρης για να κρυφτεί. Στην Κόρινθο, επίσης κυνηγημένος κατά μία έννοια και από την ίδια του την τραγική μοίρα, έφτασε μωρό ακόμη ο Ιδίποδας, ο οποίος υιοθετήθηκε από τη βασιλική οικογένεια της πόλης και ανατράφηκε ως βασιλόπουλο στην Τενέα. Μεγαλώνοντας ο Ιδίποδας, προκειμένου να διασκεδάσει τις αμφιβολίες του για το αν είναι πραγματικός γόνος του Πολύβου και της Μερόπης, ζήτησε χρησμό από το μαντίο των αδελφών. Η πυθία του επεσήμανε ότι μία ημέρα θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα παντρευτεί τη μητέρα του, χωρίς να το αποκαλύψει την αλήθεια για την καταγωγή του. Πικραμένος εκείνος αποφάσισε να μην γυρίσει στην Κόρινθο, να πορευτεί προς τη Θήβα, όπου συνάντησε τον αληθινό του πατέρα, τον Λάιο, τον οποίον σκότωσε, ενώ στην είσοδο της πόλης έλυσε το περίφημο ένιγμα της Σφίγγας και παντρεύτηκε τη μητέρα του Ιωκάστη. Σύμφωνα με το μύθο, το όνομά της η πόλη της Κορίνθου το οφείλει στον ομώνυμο ήρωα Κόρινθο, ο οποίος ήταν γιος του Μαραθώνα και μακρινός απόγονος του Ερμή. Ο Ισθμός, το στενό κομμάτι γης που ενώνει την Πελοπόννησο με τη στερεά Ελλάδα, αποτέλεσε σημείο τριβής μαζί με την Κόρινθο μεταξύ του Ποσειδώνα και του Ήλιου. Οι υπόλοιποι θεοί που έκριναν τη διαμάχη αποφάσισαν ο Ήλιος να κρατήσει την περιοχή της Κορίνθου, ενώ ο Ποσειδώνας να κυριαρχήσει στην περιοχή του Ισθμού. Εκεί, σύμφωνα με το μύθο, η θάλασσα ξέβρασε το σώμα του Μελικέρτη στην πλάτη ενός δελφινιού. Ο Μελικέρτης, γιος της Ινούς, της μητριάς του Φρίξου και της Έλης από τον ορχομενό της Βιωτίας, πνίγηκε στα νερά του Αιγαίου όταν η μητέρα του Αλόφρον έπεσε στη θάλασσα κρατώντας τον στην αγκαλιά της. Οι κάτοικοι της περιοχής συνέλεξαν το σώμα του άτυχου παιδιού, τον ονόμασαν Παλέμονα και τον λάτρεψαν ως θεότητα, καθιερώνοντας αγώνες προς τιμήν του τα περίφημα Ίσθμια.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή κάθε μέρα, νέα μέρα. Η αλήθεια είναι ότι καθημερινά κατακλυζόμαστε από ειδήσεις και πολλές φορές ίσως χάνουμε κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα που γίνονται. Και αναφέρομαι στο ότι το 26ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών θα γίνει στην Αθήνα το 2031. Προηγήθηκε βέβαια το 25ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που έγινε στη Βιέννη. Για αυτά τα θέματα θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Ταξιάρχη Κόλλια, τον ομότιμο καθηγητή του Βίου και Πολιτισμού των Βυζαντινών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, πρώην διευθυντή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και πρόεδρο της Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Χουζούρη. Χαίρομαι που μιλάμε, που συζητούμε και ευχαριστώ που θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε στους ακροατές σας τις δραστηριότητες στον τομέα των Βυζαντινών Σπουδών.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά για το χρόνο που μας διαθέτετε σήμερα και για ένα θέμα το οποίο θα έλεγε κανείς πέρασε ίσως μπροστά στην επικαιρότητα άλλων ειδήσεων, το οποίο όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να ξεκινήσουμε με τις εργασίες του 25ου Διεθνού Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών στη Βιέννη. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, γιατί είναι πολύ σημαντικές αυτές οι διοργανώσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Βιέννη καταρχάς. Ναι. Πριν από 10 ημέρες είχαμε το συνέδριο, όπως είπατε. Διαρκεί μια εβδομάδα, διήρκεσε μια εβδομάδα και εκεί ελήφθη η απόφαση να συνέλθει, να οργανωθεί το επόμενο στην Αθήνα μετά από 5 χρόνια το 2031. Αλλά να σας ενημερώσω όσο αφορά γενικά τα συνέδρια. Μάλιστα. Των Βυζαντινών Σπουδών. Αυτά οργανώνονται από την Διεθνή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών. Το ενδιαφέρον είναι όταν ακούμε Βυζάντιο, τέλος πάντων βρισκόμαστε, το νιώθουμε κοντά μας και καλά και είναι εύλογο, αλλά δεν σκεπτόμαστε ότι ουσιαστικά οι Βυζαντινές σπουδές καλλιεργούνται σε 39 χώρες ανά τον πλανήτη. Νομίζω ότι είναι, ας πούμε, εντυπωσιακό, γιατί δεν το περιμένει κανείς, μια και νιώθουμε ότι το Βυζάντιο είναι, εννοείται, κοντά μας, αλλά σαν να είναι δικό μας μόνο. Δεν είναι μόνο δικό μας, είναι και άλλων χωρών, μια και αφορά γενικότερα την ιστορία του πολιτισμού. Και μάλιστα, ξεφεύγοντας τώρα από το θέμα, αν μου επιτρέπετε, ναι, το θέμα δηλαδή το συνέδριο, χώρες οι οποίες, τέλος πάντων, ξεκινούν δυτικά από τις Ηράκλειες Στήλες μέχρι τον Τίγρη και τον Εφράτη ή τη Σκανδιναβία που υπήρχαν εμπορικές σχέσεις της Κωνσταντινούπολης με τις βόρειες αυτές χώρες και μέχρι τον Νείλο, το ποταμό στην Αίγυπτο, όλη αυτή η ευρύτερη περιοχή έχει έρθει σε επαφή με το Βυζάντιο, έχει έρθει σε αντιπαράθεση, έχει έρθει σε οικονομικές, εμπορικές σχέσεις, ακόμα και μέχρι την Κίνα, όπως είναι γνωστό. Έτσι είναι φυσικό, παραδείγματος χάρη από την Κίνα είχαμε στην Βιέννη τώρα 20 συνέδρους και προχωρούμε.
0: Λοιπόν, καταρχάς είναι εντυπωσιακό αυτό που είπατε, ότι η ιστορική αυτή περίοδος μας απασχολεί πολύ και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω αν σε αυτά τα διεθνή συνέδρια ακούγονται και κάποια νέα δεδομένα που μπορεί να έχουν προκύψει από την μελέτη πηγών που, δεν ξέρω, δεν είχαν βρεθεί, δεν είχαμε ασχοληθεί με αυτές στο παρελθόν.
1: Ναι. Θα έλεγα περισσότερο μια άλλη διάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Όπως γνωρίζουμε, η κοινωνία μας, η κάθε κοινωνία θέτει στόχους ή αναπτύσσει ενδιαφέροντα, τα οποία δεν είναι πάντοτε σταθερά και αυτό είναι και καλό κιόλας.
0: Ναι.
1: Έτσι, άλλα ήταν, ας πούμε, το ενδιαφέρον πριν από 100 χρόνια επικεντρωνόταν αλλού, σε άλλα θέματα, και εξελίσσεται. Τις ίδιες πληροφορίες τις φωτίζουμε,
0: ναι,
1: από άλλη σκοπιά, από άλλη γωνία, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά μας. Και προκύπτουν πολύ ενδιαφέρουσες διαστάσεις όσον αφορά τις εξελίξεις, τα πολιτισμικά φαινόμενα, αλλά και την ιστορία, την πολιτική. Ένα τέτοιο συνέδριο μεγάλο, όπως είναι και σε άλλες επιστήμες, αποσκοπεί, θα έλεγα, κυρίως στο να δούμε πρώτα-πρώτα πού βρισκόμαστε, πώς έχει προχωρήσει η επιστήμη τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, αλλά και να θέσουμε και νέους στόχους για την επόμενη, για τις, ναι, επόμενες, τα επόμενα έτη. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι μπορεί πράγματι την ίδια πληροφορία μιας γραπτής πηγής ή ενός ευρήματος αρχαιολογικού, διφωτίζοντας διαφορετικά, να οδηγηθούμε σε νέες, να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν νέες διαστάσεις στα φαινόμενα.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, οι παλαιότεροι, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά οι παλαιότεροι θυμόμαστε ότι τα βιβλία της ιστορίας στο σχολείο που αφορούσαν την περίοδο του Βυζαντίου περιείχαν κυρίως ημερομηνίες, πολέμους και αυτοκράτορες. Ενώ τα τελευταία χρόνια έχουμε ανακαλύψει πράγματα πολύ ενδιαφέροντα που αφορούν την καθημερινή ζωή, τον καθημερινό βίο των Βυζαντινών, τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω από τον αυτοκράτορα, την αυλή του αυτοκράτορα, τη διπλωματία και πάρα πολλά άλλα θέματα.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, όμως είπατε τώρα τον αυτοκράτορα. Έχουμε προχωρήσει, mm-hmm, το ενδιαφέρον, όπως είναι και φυσικό.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ξεφύγει από την αυλή. Mm-hmm. Ενώ επικεντρωνόταν επί δεκαετίες, mm-hmm, τι συνέβαινε στα ανάκτορα. Αλλά έχει μπει στο στόχαστρο εδώ και αρκετό, εννοείται, αρκετό χρονικό διάστημα, η καθημερινότητα του μικρού ανθρώπου.
0: Μάλιστα, ο καθημερινός βίος.
1: Πώς λειτουργούσε η κοινωνία, πώς λειτουργούσε η καθημερινότητα. Ναι. Τώρα να αναφέρω, αν είναι και αυτό που είπατε, την διπλωματία. Το Βυζάντιο έπαιζε και ένα σημαντικό ρόλο μάλλον παίζει στη μελέτη των διεθνών σχέσεων. Δηλαδή η μέθοδοι της διπλωματίας που εφάρμοζαν οι Βυζαντινοί εν μέρη διδάσκονται και σε σύγχρονα ανώτατα ιδρύματα, διότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς παραδείγματος χάρη ο ηγεμόνας, ο Βυζαντινός, ο αυτοκράτορας, αξιοποιώντας τη μία δύναμη εναντίον της άλλης, μπορούσε εκείνος να κυβερνά χωρίς να έχει ιδιαίτερα μεγάλο κόστος σε ανθρώπινο και δυναμικό και σε, τέλος πάντων, πλούτο, οικονομία.
0: Ναι.
1: Όμως θα έλεγα, ναι, νιώθω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και γι' αυτό πρέπει να επιστρέψω στο θέμα για το οποίο...
0: Μάλιστα, βεβαίως.
1: Δεν ξέρω εάν κάνω καλά.
0: Θα ήθελα απλά να σας ρωτήσω, αν σε αυτά τα διεθνή συνέδρια κάθε φορά υπάρχει ένα γενικό θέμα κάτω από το οποίο, ναι, πρέπει να γίνουν οι εισηγήσεις και οι ανακοινώσεις.
1: Ναι, υπάρχει ένα γενικό θέμα, δεν πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθηθεί αυτό. Παραδείγματος χάρη, στο πρώτο τελευταίο συνέδριο, δηλαδή το 2022 στην Ιταλία, στην Βενετία, ναι, το θέμα ήταν το Βυζάντιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Τώρα στην Βιέννη ήταν το Βυζάντιο πέρα από το Βυζάντιο. Και αυτό το οποίο έχουμε προτείνει εμείς, αλλά δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουμε θίξει το θέμα,
0: ναι,
1: είναι το ανθεκτικό Βυζάντιο. Δηλαδή το Βυζάντιο το οποίο, ναι, αντέχει μέσα από τους αιώνες, την, ναι, εποχή εκείνη, επιβιώνει και παραμένει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ισχυρό, αλλά το Βυζάντιο το οποίο αντέχει και σήμερα, δηλαδή γίνεται πόλος έλξης του ενδιαφέροντος, του επιστημονικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή ασχολούμαστε με το Βυζάντιο διότι είναι κάτι το ενδιαφέρον και αξιόλογο που θα πρέπει να του δίνουμε την σημασία. Βέβαια πρέπει να προσθέσω και την σκέψη μου, και ίσως δεν θα ήταν σωστό, ότι συχνά οι ονομασίες αυτές, οι θεματικές, έχουν, ξέρετε, όπως και στα βιβλία, κυκλοφορεί ένα βιβλίο και έχει ένα τίτλο και χρειάζεσαι τον υπότιτλο για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι καλλιτεχνικό, ας
0: πούμε. Μάλιστα.
1: Στο τίτλο βιβλίου. Και θα έλεγα και στα συνέδρια αυτά τις τελευταίες δεκαετίες, και όχι μόνο στην βυζαντινολογία, έτσι έχουμε έναν τίτλο στον οποίο δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Είναι πολύ ευρύτερο, θα έλεγα και σημαντικότερο, το ουσιαστικό περιεχόμενο των εργασιών του συνεδρίου.
0: Κύριε καθηγητά, είναι η πρώτη φορά που θα γίνει ένα τέτοιο συνέδριο στην Αθήνα, εννοώ της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών.
1: Ναι.
0: Της Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Μισό λεπτό να διευκρινίσω. Έχουμε τη Διεθνή Ένωση Βυζαντινών Σπουδών με 39 συνμία χώρες. Συνμία, ναι. Γιατί τώρα εντάχθηκε και η Χιλή. 40 χώρες λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και απαρτίζεται από τις Επιτροπές Βυζαντινών Σπουδών όλων αυτών των χωρών. Η Ελλάδα, η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών, έχει αναλάβει και στο παρελθόν την διεξαγωγή συνεδρίου. Το τελευταίο ήταν το 1976, αλλά δεν προοριζόταν, δεν είχε προγραμματιστεί για την Αθήνα. Πρόκειται να γίνει στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Αλλά ευτυχώς λόγω της
0: γεγονότων εκείνης της εποχής,
1: των γεγονότων, δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί, και έτσι το ανέλαβε η Ελλάδα, Αθήνα, κυρίως για να σώσει, ας το πούμε, τον θεσμό. Πιο πριν ήταν το 1953 στην Θεσσαλονίκη, και την πρώτη φορά που διεξήχθη στην Ελλάδα ήταν το 1930 στην Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ιστορία λοιπόν.
1: Βεβαίως. Αλλά για να σας δώσω τον διεθνή χαρακτήρα, ας αναφέρω ότι πριν από την Βιέννη τώρα ήταν στην Βενετία, όπως σας είπα.
0: Μάλιστα.
1: Πιο πριν ήταν στο Βελιγράδι, πιο πριν ήταν στη Σόφια, πιο πριν ήταν στο Παρίσι, στην Κοπενχάγη, στη Μόσχα, στη Ουάσιγκτον. Έχει κάνει παγκοσμίως τον κύκλο σε διάφορες χώρες, και τώρα το διεκδικήσαμε να έρθει και πάλι στην Αθήνα, διότι με αυτόν τον τρόπο θα προβληθεί και η ελληνική επιστήμη, διότι κατά ψέματα μπορεί να θεωρούμε τους συναδέλφους σε διαφόρους τομείς, τους περισσότερους, ότι είναι καλύτεροι από εμάς, αλλά υπάρχουν και τομείς όπως οι ανθρωπιστικές επιστήμες, στις οποίες οι Έλληνες, η ελληνική επιστήμη, τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ιδρύματα έχουν μια πολύ ιδιαίτερα καλή θέση στο διεθνές επιστημονικό στερέωμα.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Ναι. Έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε 4 λεπτά, κύριε καθηγητά. Εσείς τώρα τα ξέρετε καλά τα ραδιοφωνικά, γιατί έχετε συνεργαστεί μαζί μας σε πολλά ιστορικά αφιερώματα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Έχουμε 4 λεπτά λοιπόν.
1: Ναι, ωραία. Θα ήθελα να προσθέσω τώρα, ας πούμε, περνώντας και στο συνέδριο που θα οργανώσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα-πρώτα για να το αποκτήσουμε, είχαμε συνυποψήφιους την Μαδρίτη, το Παρίσι, την Βουδαπέστη, την Λευκοσία και εμείς η Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω στην πορεία, προσφάτως σχετικά, η Μαδρίτη αποχώρησε. Μετά αποχώρησε η Βουδαπέστη, προτρέποντας, πώς να πούμε, τους προσκύμενους σε εκείνη να ψηφίσουν Αθήνα. Είχε μείνει Παρίσι, Αθήνα, Λευκοσία. Η Λευκοσία στο τέλος, ο εκπρόσωπος, ο συνάδελφος, παρότρινε το διεθνές, ας πούμε, εκλεκτορικό να υποστηρίξει την Αθήνα, και στο τέλος πήραμε 26 ψήφους εμείς και 9 το Παρίσι. Θέλω να πω, ήταν μια ξεκάθαρη, ας το πούμε, επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών. Αλλά γιατί σας το αναφέρω, διότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής μας, που είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της Ελλάδος στις Βυζαντινές Σπουδές, είναι δύο συνάδελφοι και συνεμένα τρεις του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι δύο ερευνητιαστές ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καθηγητριά του Πανεπιστημίου της Τράγης, διευθύντρια ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θέλω να πω, δεν είμαστε η Αθήνα, είμαστε οι Βυζαντινές Σπουδές στην Ελλάδα και συνεργαζόμαστε προκειμένου να έχουμε τις επιτυχίες και να, όχι μόνο επιτυχίες αλλά και ουσιαστική κατάθεση γνώσης και έρευνας στον τομέα μας.
0: Μάλιστα. Άρα με το που ακούστηκαν τα καλά νέα, δηλαδή ότι το 26ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών θα γίνει στην Αθήνα το 2031, υποθέτω ότι ξεκινάει τώρα και ένα άλλο άγχος για την επιτυχή διοργάνωση, καθώς πρόκειται για Διεθνές Συνέδριο.
1: Είναι αλήθεια, το άγχος πράγματι ξεκινάει αυτές τις ημέρες, και βέβαια θα πρέπει να συμπληρώσω ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει προσφέρει χθες τη διάθεση της Επιτροπής για την διεξαγωγή του συνεδρίου το 2031 τα κτίρια της νομικής σχολής στο κέντρο της Αθήνας. Και μάλιστα, επειδή όπως γνωρίζετε πιθανώς και τα πανεπιστήμια μας, τα ιδρύματά μας χρεώνουν τη χρήση, τέλος πάντων, τη διάθεση χώρων προκειμένου να επιβιώσουν οικονομικά, μας έχουν απαλλάξει, το Πανεπιστήμιο Αθηνών μας έχει απαλλάξει, δηλαδή μας διαθέτει δωρεάν την χρήση όλου αυτού του συγκροτήματος για μία ολόκληρη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο εξασφαλίζει, όπως καταλαβαίνετε, και την, την επιτυχία από την πλευρά την υλική.
0: Ναι, γιατί είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα, έτσι. Πολύ ωραία. Κύριε καθηγητά, ελπίζω τους επόμενους μήνες να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Αφορά μια διεθνή, είναι ένα διεθνές συνέδριο, οπότε θα θέλαμε έτσι να μαθαίνουμε πώς πηγαίνουν οι εργασίες, πώς πηγαίνει η προετοιμασία του.
1: Ευχαριστώ.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την είδηση καταρχάς και για τη σημερινή συνομιλία.
1: Και εγώ ευχαριστώ, χάρηκα πολύ.
0: Και εμείς, κύριε καθηγητά, και εμείς.
1: Είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε και τους ακροατές για τα γεγονότα αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ, καλημέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Ταξιάρχης Κόλλιας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, ομότιμος καθηγητής του Βίου και Πολιτισμού των Βυζαντινών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην διευθυντής ιστορικών ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο αφιέρωμα, στο μεγάλο αφιέρωμα του 89,5, θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο, Φράγκοι Καρολίδες, Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η θεματική αυτής της εβδομάδας. Το αφιέρωμα ξεκινάει στις 10.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Ένα επίμετρο. Συμπεράσματα και προτάσεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι γνωριμίας με τον Άθο και τη ζωή του. Ο καθένας πηγαίνει εκεί τον εαυτό του, ένα κομμάτι και ολόκληρο, και πραγματοποιεί, είτε το επιθυμεί είτε όχι, την προσωπική του τοποθέτηση. Διαφωνία δεν υπάρχει ως προς το φυσικό κάλος του τόπου, την μεγαλοπρέπεια των κτηρίων και την αξία των καλλιτεχνημάτων. Ένας Πανσέλινος, ένας Θεοφάνης, ένας Τζόρτζης προκαλούν ανυπόκριτο θαυμασμό και συγκινούν ως τα μύχια όχι μόνο τους ευλαβείς, αλλά και όλους όσοι είναι ικανοί να νιώσουν την αισθητική ειδονή. Επίσης, η ανώνυμη εκείνη και συχνά καταπληκτική τεχνουργή του ξύλου, της πέτρας, του μετάλλου, του σμάλτου, του υφάσματος που όρθωσαν τα μεγάλα και κατάγλυφα και κατάχρυσα τέμπλα και εσκάλισαν την πέτρα και έδεσαν σε πολύτιμα κοιμήλια το χρυσάφι και το ασίμι και οδήγησαν έως εξαίσιες αποκορυφώσεις τη βυζαντινή μικροτεχνία. Οι διαφωνίες αρχίζουν πέρα από τούτα. Υπάρχουν εκείνοι που περιηγούνται το όρος με την πρόθεση να συλλέξουν όσα παράτυπα και παράνομα και ανώσια και έγιναν και συμβαίνουν ακόμα εκεί, έργα ανθρώπων που δεν έχουν καμιά οργανική σχέση με την ιστορία, την παράδοση, τη λατρεία, τη βαθύτερη ουσία και σημασία του τόπου και που βρέθηκαν σε εκείνους τους θαυμαστούς βράχους σαν θλιβερά απορρίμματα του κοινωνικού βίου και αναζήτησαν άσυλο και το άσυλο το μολύνουν, δεν το προάγουν. Δεν είναι βέβαια καθόλου χειρότεροι ακόμη και αυτοί από το μεγαλύτερο τμήμα ολόκληρου του κοινωνικού σώματος, αλλά δείχνονται χειρότεροι σε χώρων όπου η αγρύπνια του πνεύματος και η εφορία της ψυχής πρέπει να αποτελούν τον κανόνα. Μια δεύτερη, πολυπρόσωπη, την πολυπροσωπότερη ομάδα σχηματίζουν όσοι επισκέπτονται το όρος για να το γνωρίσουν και τίποτε παραπάνω. Έχουν τόσα ακουστά για τον τόπο που θεωρούν υποχρέωσή τους να ζήσουν την ώρα του χωρίς άλλη προϋπόθεση. Πηγαίνουν εκεί καθώς θα επήγαιναν στην Κέρκυρα ή στη Μύκονο. Βαριούνται να μετακινηθούν από μοναστήρι σε μοναστήρι. Προσπαθούν να περάσουν καλά. Τους είναι η μόνη τους έγνοια. Τρεις ή τέσσερις μέρες τους αρκούν. Αν κάπου βολευτούν μπορούν να μείνουν και περισσότερο. Τρίτη ομάδα συγκροτούν όσοι ρέπουν προς τον ασκητισμό, όλος διόλου ανώδυνα ή κατέχουν την ψευδευλάβεια των ονομασμένων παπαδανθρώπων. Η κυριότερη αρετή τους είναι η υποκρισία. Αυτοί αποτελούν τη μάστιγα του όρους. Πηγαίνουν, φεύγουν, ξαναπηγαίνουν, λένε πολύ φουσκωμένα λόγια, σταυροκοπιούνται ασταμάτητα, συμπεριφέρονται περίπου καθώς το σπίτι τους και μόλις βαρεθούν, δραπετεύουν με τη μία ή την άλλη πρόφαση για να επιστρέψουν σε πρώτη ευκαιρία. Αυτοί οι κεκονιασμένοι τάφοι θεωρούν το όρος κατάλληλο τόπο παραθερισμού αδαπάνου. Πολύ λίγοι είναι όσοι επιθυμούν να μελετήσουν στις βιβλιοθήκες του. Έλληνες και ξένοι, ιστοριοδίφες και ιστοριογράφοι, παλαιογράφοι και αισθητικοί. Αυτοί αποτελούν τη μερίδα των εκλεκτών. Είναι σοβαροί άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί για να μοχθήσουν και για να προαγάγουν, αν το μπορέσουν, την επιστημονική έρευνα. Πολύ λίγοι είναι επίσης οι αληθινά ευλαβείς που νιώθουν την ανάγκη, ανοίγοντας σύντομες παρενθέσεις στη βιωτική τους μέρημνα, να επικοινωνήσουν, μόλις η περίσταση το επιτρέψει, με τον εσωτερικό κόσμο του όρους.
κατά τα τελευταία χρόνια έχει εισβάλει στο όρος και ο διεθνής περιηγητισμός. Έτσι δεν είναι δύσκολο να συναπαντήσει κανείς εκεί μπουλούκια νεαρών προσώπων που με όλη τους την παρουσία δείχνουν πως καλλιεργούν σαν όρο ζωής την αυθάδεια και την ηθική ασυδοσία. Και σημάς τα μπουλούκια αυτά τους αρχαιοκάπηλους που έχουν οθήσει σε βασανιστική επαγρύπνηση τους φύλακες του όρους.

Μνημονεύω μερικές χαρακτηριστικές ομάδες για να δώσω μία εικόνα της σύγχρονης αθωνικής πραγματικότητας. Αν έλειπαν και οι παλαιοί ασκητές και οι άλλοι όσοι βρίσκονται εντυχισμένοι στα προηγούμενα άρθρα μου, η κατάσταση θα ήταν αποκαρδιωτική. Δεν είναι, τουλάχιστον από κάποιες πλευρές. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει το αίτημα μιας αλλαγής που θα μπορούσε να διαφυλάξει τον άθο. Βέβαια, είναι πολύ εύκολα να διατείνεται κανείς ότι ο ασκητισμός είναι πια μια χαμένη υπόθεση. Ακόμα και ότι ο ασκητισμός δεν είχε ποτέ μέσα στην ιστορία του επαρκή δικαιολογία. Τέλος, και ότι είναι κρίμα τα εισοδήματα των μονών του όρους να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ευρύτερους κοινωνικούς σκοπούς. Ένας καθαρόαιμος πραγματιστής θα αντικρίσει την αγιορείτικη κοινότητα σαν μία εκκρεμότητα που χρειάζεται οριστική εκαθάριση. Δεν θα συμφωνήσω μαζί του. Το όρος πρέπει να διατηρηθεί και να μην χάσει το χαρακτήρα του. Αυτό το έχω ήδη υπογραμμίσει. Είναι ένα τεράστιο, γεμάτο πόνο, ομορφιά και δόξα κομμάτι της εθνικής μας ιστορίας. Είναι ένα πρόσωπο της Ορθοδοξίας και από τα σημαντικότερα. Και κανένας λαός, ακόμα και ο πιο επιπόλαιος, δεν έχει το δικαίωμα να αποσκυβαλίζει την εθνική του κληρονομιά. Όλοι οι λαοί, όλα τα καθεστώτα, όλα τα κοινωνικά συστήματα, την εθνική τους κληρονομιά τη λογαριάζουν πολύ, γιατί είναι μια δύναμη που δεν επιδέχεται συζήτηση. Καθώς εκείνος που θα επρότεινε την κατακρίμνηση των μνημείων της Ακρόπολης θα ήταν για δέσιμο. Έτσι θα είναι για δέσιμο και όποιος υποστηρίξει πως θα πρέπει να αφαιθεί το όρος στη μοίρα του, να κατασκαφεί από τον αδυσόπιτο χρόνο ή να αλλάξει ολότελα μορφή. Δεν ανήκω στους ασκητικούς τύπους και δεν θα μπορούσα να οργανώσω μια σταυροφορία για την επαύξηση του ασκητικού ρεύματος, ώστε να βρει και το όρος περισσότερους ανθρώπους ικανούς να το κατοικήσουν και να το φροντίσουν. Ο καθένας αγιάζει ή δεν αγιάζει με τον τρόπο του. Αυτό επιβάλλει η δημοκρατική συνείδηση. Το όρος διατηρεί στις καριές ένα τμήμα της απέραντης κήτης του Αγίου Ανδρέου, την Αθωνιάδα Σχολή, οχρή απομίμηση της ένδοξης Αθωνιάδος της εποχής της τουρκοκρατίας, δεινότατα τώρα ερυπωμένης. Ο σκοπός της σχολής είναι η παροχή και της εκκλησιαστικής, σημά στην άλλη, παιδείας και η προπαρασκευή μοναχών και γενικότερα ανθρώπων που θα ακολουθούσαν το στάδιο του κληρικού. Συμμαζεύει φτωχά παιδιά που δεν εξαναγκάζονται φυσικά να πάνε εκεί και τους εξασφαλίζει κατοικία, διατροφή και εκπαίδευση χωρίς δαπάνη. Αλλά τι συμβαίνει? Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, μόλις αποφοιτήσουν, εξαφανίζονται. Είτε σπουδάζουν μια διαφορετική επιστήμη, είτε γίνονται έμποροι και ό,τι άλλο φανταστεί κανείς στα μεγάλα, κατά κανόνα αστικά κέντρα. Το καινούριο αίμα που εισραίει στο όρος είναι λιγοστό και συνεθέστατα χείριστης ποιότητας. Πολλοί από όσους απομένουν, είτε εκεί, ονειρεύονται μια θαυμάσια απραγμοσύνη που κατασκευάζει προγάστορες πατέρες, διαχειριζόμενους περίπου ανεξέλεγκτα τους συχνά μεγάλους πόρους των μοναστηριών, είτε σχεδιάζουν αφού προαχθούν με τον καιρό στους βαθμούς της ιεροσύνης να γίνουν εφημέριοι σε μεγάλες ενορίες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων. Αυτό, νομίζω, θα έπρεπε να απαγορευτεί. Δεν είναι σωστό να χρησιμοποιείται το όρος σαν πέρασμα
προς την εγκόσμια ευζοία.

Επίσης, δεν πρέπει να παροραθεί ότι ο καταστατικός χάρτης του Άθο περιέχει διατάξεις που δεν ευκολύνουν ριζικές ανανεώσεις. Ιδού ένα εισαγωγικό απόσπασμα. Το Άγιον Όρος διοικείται κατά το καθεστώς αυτού υπό των 20 ιερών μονών του, μεταξύ των οποίων είναι κατανεμημένη ολόκληρη η Χερσόνησος του Άθο και διατελεί αναπαλωτρίωτον το έδαφος αυτής. Η διοίκηση ασκείται δι' αντιπροσώπων των ιερών μονών του, αποτελούντων την ιεράν κοινότητα. Ουδεμίαν απολύτως μεταβολή επιτρέπει του διοικητικού συστήματος ή του αριθμού των μονών του Αγίου Όρους, ουδέ της ιεραρχικής τάξεως και της σχέσεως αυτών προς τα υποτελή των εξαρτήματα. Απαγορεύεται δε η εγκατάσταση εν αυτό ετεροδόξων ή σχισματικών. Ιδού ακόμα το άρθρο 3 του κυρωτικού νομοθετικού διατάγματος του καταστατικού χάρτη. Εν Αγίω Όρη διορίζεται διοικητής ως τις έχων βαθμών και μισθών νομάρχου και υπαγόμενος εις την δικαιοδοσίαν του Υπουργείου των Εξωτερικών, εποπτεύει πλην των ζητημάτων δημόσιας τάξης και ασφαλείας. Το όρος έχει και δικούς του φρουρούς, τους σεημένιδες που άλλοτε κυκλοφορούσαν γραφικότατοι με φουστανέλα και καλογερικό σκούφο, σήμερα κυκλοφορούν με φράγκικα και με σκούφο, και την τήρηση του καταστατικού χάρτου εφελκίουν την προσοχήν της ιεράς κοινότητος επί των παραβάσεων ή ασδήποτε μοναχικής εν το όρι αρχής. Μεταφέρω εδώ και το άρθρο 4 του καταστατικού χάρτη. Ουδέποτε ουδέν των εν το άθο ιερών σκηνομάτων δύναται να εκτραπεί του αρχικού αυτού προορισμού και μετασχηματιστεί τες κοσμικές χρίες. Λοιπόν, το αδιαχώρητο και το αδιέξοδο. Η απόκριση θα έπρεπε να είναι «δεν γίνεται τίποτε». Γιατί βέβαια αναμόρφωση του καταστατικού χάρτη θα προκαλέσει πάταγο, θα συναπαντήσει αντίδραση και μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα, ακατανίκητη, και ακόμα θα προσπορήσει ουσιαστική ωφέλεια. Έχουμε την πικρότατη πείρα της ελληνικής νομοθεσίας που όταν αναμορφώνεται γίνεται τις περισσότερες φορές χειρότερη και ανοίγει διάπλατες τις θύρες τους επιτίδιους.

Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Μερικές πρωτοβουλίες δεν είναι σωστό να θεωρηθούν ξένες προς τον προορισμό των μονών και προς το αληθινό νόημα του χριστιανισμού, που θέλει να είναι μία θρησκεία αδιάκοπης αναγωγής και γενναίας φιλαλληλίας. Θα επρότεινα έξαφνα να οργανωθεί ένα Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, όπου Έλληνες και ξένοι επιστήμονες κατά περιόδους θα μπορούσαν να εργάζονται και να συσκέπτονται, ακόμη στα απέραντα ακατοίκητα διαμερίσματα των μοναστηριών, ορφανοτροφία αρένων, που θα ζούσαν εκεί άνετα και θα έπαιρναν τη στοιχειώδη μόρφωση ακολουθώντας τα 9 υποχρεωτικά χρόνια παιδείας. Τέλος, μια πανεπιστημιακή θεολογική σχολή αρένων επίσης. Το όρος θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στην παιδεία και στην περίθαλψη. Οι καιροί δεν ευνοούν τον ασκητισμό. Το έγραψα τούτο πολλές φορές. Υπάρχουν πολλά μοναστήρια στην ελληνική επικράτεια που ερημώνονται. Συντηρούνται από 3 ή 4 μοναχούς. Αλλά τα μοναστήρια αυτά δεν έχουν τη σημασία του άθο. Ο άθος είναι μια ολοσδιόλου διαφορετική περίπτωση. Για τούτο προσπάθησα να βρω κάποιους τρόπους που θα τον βοηθήσουν να επαυξήσει τη δραστηριότητά του και τη ζωντάνια του. Μπορεί οι τρόποι αυτοί να μην είναι οι καλύτεροι. Ας υποδείξουν οι αρμοδιότεροι μου άλλους. Ό,τι εκνευρίζει και καμιά φορά εξοργίζει είναι η παθητική άφεση στη φορά των πραγμάτων. Πατέρες του όρους, που τους ανακοίνωσα τις ανησυχίες μου, μου θύμισαν την κατάσταση του όρους κατά την επανάσταση του 21, όταν δεν είχαν απομείνει μήτε 200 μοναχοί εκεί. Σήμερα είναι 1200. Γιατί κανείς να αποκαρδιώνεται? Ένας μάλιστα ανάμεσά τους αναφέρθηκε και στην κανονική επάνδρωση και επιγυναίκωση των καθολικών μοναστηριών, για να συμπεράνει πως το πνεύμα του ασκητισμού δεν έχει πεθάνει. Εγώ δεν τρέμω μην πεθάνει ή δεν πεθάνει το πνεύμα του ασκητισμού. Τρέμω για την τύχη του όρους.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις «Ακρίτας».

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210 7752 706

0: θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο επισκέφθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Μακαριότατος ανέπτυξε μεταξύ άλλων την πρόταση για τη δημιουργία εστιών για νέους φοιτητές, αλλά και για νέες οικογένειες με παιδιά. Όπως σημείωσε, μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αυξημένων στεγαστικών αναγκών και να στηρίξει έμπρακτα νέους ανθρώπους και οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος στέγασης, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Τον αγιασμό για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς τέλεσε χθες το πρωί στην παλιά αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Μετά την ακολουθία του αγιασμού, ο Μακαριότατος ευχήθηκε σε όλους καλή ακαδημαϊκή χρονιά, δύναμη και υγεία. Εύχομαι και προσεύχομαι να σας ενισχύει όλους εσάς τους καθηγητές που κρατάτε στα χέρια σας την παιδεία της νεολαίας μας, στο πολύ σημαντικό έργο σας για το καλό του τόπου μας, για το καλό της πατρίδας, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν 5 δεξαμενόπλια του Ιράν εχθές το βράδυ, βυθίζοντας ένα από αυτά και προκαλώντας άμεσα αντίπεινα από την Τεχεράνη σε μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο, που στέλνει ξανά τις τιμές του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός γενικά αίθριος, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική», μέρος Β που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι «Η ιδέα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ρωμαϊκή συνέχεια ή φραγκική επινόηση». Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Θηλέμαχος Λουγκής, ομότιμος διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, τον σημερινό προσκεκλημένο μας, τον κύριο Τηλέμαχο Λουγκή, τον ομότιμο διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Κύριε Λουγκή, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Και εγώ καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ, κυρία Χουζούρη, για την πρόσκληση.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και πολλά να μάθουμε από σας στη σημερινή εκπομπή. Και αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Λουγκή, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Από ποιον θεσπίζεται αυτός ο όρος?
1: Ο όρος Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία απαντώ ευθέως. Απαντά, του γερμανικού έθνους μάλιστα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Nationis Germanicae, der deutschen Nation. Απαντάται το 14ο, 15ο αιώνα. Είναι πολύ μεταγενέστερο από την ίδρυσή της. Ιδρύεται ως δυτική αυτοκρατορία. Ιδρύεται ως δυτική αυτοκρατορία τα Χριστούγεννα του έτους 800, οπότε ο Πάπας στέφει τον Κάρολο, τον Καρολίνγιο ηγεμόνα, τον μετέπειτα Καρλομάγνο, έτσι, αυτοκράτορα της Δύσεως. Μου επιτρέπετε τώρα μια μικρή αναδρομή.
0: Ναι.
1: Μέσα του 8ου αιώνα, γύρω στο 750, στο Βυζάντιο φουλ οικονομαχία.
0: Ναι.
1: Στη Δύση πέφτει η βυζαντινή πρωτεύουσα της Ιταλίας, η Ραβένα. Και μένει ο ελληνισμός πλέον στη Νότιο Ιταλία και τη Σικελία. Η Ιταλία λοιπόν λογκοβαρδοκρατείται και ο Πάπας Πανικόβλητος, ο Πάπας τότε είναι ο Στέφανος ο δεύτερος, 752-757, πάει στους Φράγκους, στην Ποντιόν της Γαλλίας, είναι στην Ορμανδία κάπου. Και βλέπει τον Πεπίνο το Βραχή,
0: Πεπίνο
1: τον Φράγκο.
0: Ναι.
1: Και του λέει, χρειάζομαι βοήθεια για τους Λογκοβάρδους στην Ιταλία. Ο Πεπίνος εκστρατεύει, παίρνει τη Ραβένα πίσω και δεν την αποδίδει στο Βυζάντιο, αλλά τη δίνει στον Πάπα. Έτσι. Και ο Πάπας γίνεται και κοσμικός ηγεμόν για πρώτη φορά. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Στέφανος, ο Πάπας αυτός Στέφανος ο δεύτερος, πεθαίνει το 757 και τον διαδέχεται ο αδελφός του, Παύλος. Παύλος ο πρώτος, 757-768. Αυτός είναι, δεν τον ξέρει κανείς και είναι πολύ σπουδαίος για ένα σημαντικό και μόνο γεγονός. Δημιουργήθηκε στα χρόνια του ποντιφικάτου του, των 11 αυτών ετών, το διασημότερο πλαστό έγγραφο της Οικουμένης. Λέγεται η Κωνσταντίνιος Δωρεά ή η Δωρεά του Μεγάλου Κωνσταντίνου ή Ντονάτιο Κωνσταντίνη Ιμπερατόρη στα λατινικά, γλώσσα στην οποία σώζεται. Αυτό το έφτιαξε η παπική γραμματεία στο Λατερανό και αποδίδει τα αυτοκρατορικά δικαιώματα στον Πάπα. Αποχωρών, λέει ο Μέγας Κωνσταντίνος στα έτη του. Το ότι αυτό το έγγραφο είναι πλαστό,
0: ναι,
1: το έφτιαξαν επί Παύλου πρώτου,
0: ναι,
1: το απέδειξε ο Ιταλός φιλόλογος του 15ου αιώνα, ο διάσημος Λορέντσο Βάλα. Και δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία στο ότι είναι πλαστό. Όλος ο κόσμος το λέει, όλη η επιστήμη και το παπικό κράτος το έχει αποδεχθεί. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορ, φεύγοντας από τη Ρώμη, και πηγαίνοντας να ιδρύσει μια νέα αυτοκρατορία στην Ανατολή, όπως λένε, στην Κωνσταντινούπολη, άφησε στον Πάπα όλα του τα αυτοκρατορικά δικαιώματα. Μαζί και νοδιαρίζει υπάτους, συγκλητικούς και ό,τι μπορεί να, ό,τι είχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και να φτιάνει ένα Ιωνία Αυτοκράτορα Πάπα, ο οποίος έχει κοσμικές εξουσίες τεραστίων διαστάσεων και ζει στο Λατερανό. Αυτό το πράγμα σπέβδινε ότι κουβεντάλευθεί ο Πάπας, λοιπόν τώρα, ο γιος του Πιπίνου του Βραχαίος μετά το 768, ο Κάρολος, ο μετέπειτα Καρολομάγνος, και εκστρατεύοντας την Ιταλία, έτσι, το 800, ο Πάπας τον στέφει αυτοκράτορα. Τι αυτοκράτορα? Γιατί είναι αυτοκράτορ των Ρωμαίων, επισήμως είναι ο αυτοκράτορ της Κωνσταντινούπολης, ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου. Imperator Romanum Gubernans Imperium, κυβερνών την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, quiet per misericordiam to Dei, ο οποίος για την εύνοια του Θεού, misericordia ελεημοσύνη του Θεού, ερεξ Francorum et Longobardorum, βασιλεύς των Φράγκων και των Λογκοβάρδων. Λοιπόν, ο Καρλομάγνος είναι αυτοκράτορ, διότι πέραν του ενός έθνους που διοικεί ένας βασιλεύς, έτσι, ο αυτοκράτορ διοικεί πολλά έθνη, δηλαδή τους Φράγκους, τους Λογκοβάρδους και τους Ιταλούς. Από τότε λοιπόν αρχίζει αυτή η αυτοκρατορία, η οποία μετέπειτα θα ονομαστεί σε Αγία Ρωμαϊκή επί Γερμανών.
0: Να ζητήσω μια διευκρίνηση.
1: Παρακαλώ.
0: Αν καταλάβαμε καλά, αυτή λοιπόν η πλαστογραφία γίνεται γιατί ο Πάπας χρειάζεται έναν, θα έλεγε κανείς, ισχυρό στρατιωτικό προστάτη απέναντι στους Λομβαρδούς και για να δικαιολογηθεί η κοσμική εξουσία του.
1: Βεβαίως.
0: Γι' αυτό γίνεται αυτή η πλαστογραφία που είπατε.
1: Πώς είπατε?
0: Γι' αυτό γίνεται αυτή η πλαστογραφία, γι' αυτούς τους λόγους.
1: Βεβαίως. Μάλιστα. Ναι, αλλά αυτή η πλαστογραφία υποτίθεται ότι έχει και διαχρονική ισχύ. Και μέχρι να την αποδείξει ο Λορέντσο Βάλα, περάσανε πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ολόκληρη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα αρχίζει αυτή η ύπαρξη μιας δυτικής αυτοκρατορίας, η οποία δυτικής ρωμαϊκής, ας πούμε, Ρωμάνου, ναι, Κουμπέρναντ Ιμπέριουμ, δεν το παρατράβηξε. Να το πει Imperator Romanorum, αυτοκράτορ των Ρωμαίων,
0: ναι,
1: όπως λεγόταν,
0: ναι,
1: ο Βυζαντινός, ναι, αλλά κυβερνών προσωρινώς κατά κάποιο τρόπο. Κάπου κράτησε τα μπόσικα ο Ποντίφιξ.
0: Μάλιστα. Έτσι. Άρα λοιπόν, όπως μας το εξηγήσατε, μάλιστα, καταλαβαίνουμε ότι καταρρύπτεται, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, η ιδέα της ρωμαϊκής συνέχειας, ότι δηλαδή η εξουσία περνάει από τους Ρωμαίους στους Φράγκους και τους Γερμανούς. Και όπως επίσης, ναι, και ένας ισχυρισμός που υπήρχε ότι ο θρόνος στη Μεσαιωνική Ρώμη ήταν κενός, γιατί στην Κωνσταντινούπολη κυβερνάει μια γυναίκα, η Ειρήνη Αθηναία.
1: Καλά, αυτό είναι το 800.
0: Ναι.
1: Που στέφεται ο Καρλομάγνος.
0: Ναι.
1: Αλλά η διαδικασία είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα.
0: Είχε αρχίσει νωρίτερα, μάλιστα.
1: Κοιτάξτε κάτι, ένα πράγμα. Ότι όταν ο Ιουστινιανός, ας πούμε, τον 6ο αιώνα, παίρνει την Ιταλία και τη Ρώμη, η σύγκλητος, η αρχαία ένδοξος ρωμαϊκή σύγκλητος ενάτους Ρωμάνους, έχει περίπου διαλυθεί. Μένουν μόνο κάτι αριστοκράτες, οι οποίοι περιστοιχίζουν την εκκλησιαστική αρχή, τον Πάπα. Αυτή είναι το μετέπειτα κονκλάβιο των καρδιναλίων. Είναι τα υπόλοιπα της Σενάτους Ρωμάνους, της Ρωμαϊκής Συγκλήτου. Και έτσι ο Πάπας αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κυβερνάει και πολιτικές αρχές. Έχει υπό την εξουσία του και πολιτικές αρχές. Και έτσι μεγαλώνουν οι φιλοδοξίες της Αγίας Έδρας, πώς θα το πούμε αυτό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θέλετε στο σημείο αυτό, κύριε Λουγκί, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε?
1: Παρακαλώ, κύριε. Βέβαια.

0: ιδέα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ρωμαϊκή συνέχεια ή φραγκική επινόηση? Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Τηλέμαχο Λουγκή, ομότιμο διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο θέμα που συζητάμε. Κάποιοι ιστορικοί μάλιστα έχουν γράψει ότι η ιδέα ότι η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αποτελούσε την νόμιμη συνέχεια της αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπήρξε το μεγαλύτερο πολιτικό ιδεολόγημα του Ευρωπαϊκού Μεσαίωνα. Ο προσκεκλημένος μας έχει εξηγήσει ήδη κάποια πράγματα τα οποία θα τα δούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής, για την φραγκική επινόηση που θα έλεγε κανείς ότι εμπεριέχει και μια γεωπολιτική σκοπιμότητα, ενώ υπάρχει και μια ξεκάθαρη πλαστογραφία για την οποία μας μίλησε ο κύριος Λουγκής. Στο σημείο αυτό, κύριε Λουγκή, δεν ξέρω αν θα θέλατε να ανοίξουμε έτσι μία παρένθεση και να μας πείτε αν οι φράγκοι είναι σημαντικοί για το Βυζάντιο, για το Βυζαντινό κράτος.
1: Μάλιστα, βεβαίως. Οι φράγκοι είναι βεβαίως πολύ σημαντικοί ήδη από το 507 μετά Χριστόν. Γιατί βαφτίζονται Ορθόδοξοι, βαφτίζονται Χριστιανοί Ορθόδοξοι από ειδωλολάτρες κατευθείαν. Ναι. Δεν περνάνε, είναι βάρβαροι. Αλλά ναι, δεν περνάνε από το στάδιο του, πώς το λένε, του αριανισμού.
0: Γιατί όπως τα γερμανικά φύλλα, όπως είδαμε σε άλλες εκπομπές του αφιερώματος.
1: Ναι. Μόνοι λοιπόν χριστιανοί ορθόδοξοι ή καθολικοί, εκείνη την εποχή το ίδιο πράγμα είναι,
0: ναι,
1: έτσι καθολικός και ορθόδοξος, είναι οι μόνιμοι σύμμαχοι της ακόμα υπαρχούσης Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και αυτοί είναι οι σύμμαχοι του Ιουστινιανού όταν κατακτά την Ιταλία στα μέσα του 6ου αιώνα. Και μετά θεωρούνται μόνιμοι σύμμαχοι, να τους φωνάζουμε κάθε τόσο στη Βόρειο Ιταλία, και κατεβαίνουν οι Φράγκοι. Βέβαια δουλεύουν περισσότερο για λογαριασμό τους, για να το πούμε χείριν το πράγμα, παρά για το καλό του Βυζαντίου. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι Πάπες τα γνωρίζουν όλα αυτά όταν αποφασίζουν τον 8ο αιώνα, στα μέσα του 8ου αιώνα, να δώσουν δικαιώματα ακόμα περισσότερα στους Φράγκους και να τους έχουν σαν χείρα βοηθείας και, πώς να σας πω, έτοιμο σύμμαχο.
0: Ναι, ναι. Κύριε Λουγκή, γιατί μας είπατε έτσι στην πορεία της συζήτησης κάποια στιγμή ότι αναφερθήκατε στο 800 μετά Χριστόν,
1: ναι,
0: και στη στέψη του Καρλομάγνου,
1: ναι,
0: θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, πως η πολιτική κατά κάποιο τρόπο αναμειγνύεται με την θρησκευτική εξουσία?
1: Ναι, ναι, βεβαίως, φυσικά. Και η παποσύνη, ξέρετε πόσα έγγραφα έχει δημιουργήσει. Πόσα έγγραφα έχει δημιουργήσει για να κατοχυρώσει τις υπερβολικές εξουσίες που διαθέτει, έτσι, και δικαιοδοσίες.
0: Αυτό όμως ξεκίνησε σταδιακά, δεν έγινε,
1: ναι, σταδιακά,
0: έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Αλλά αυτός που κατέχει τις κλίδες του Παραδείσου, του Αγίου Πέτρου και ούτω καθεξής, είναι εκεί που μαρτύρησαν οι κορυφαίοι των Αποστόλων, Πέτρος και Παύλος κλπ. Έχει αυτομάτως περισσότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε άλλο χριστιανό ιερωμένο. Οπότε στην Κωνσταντίνια Δωρεά λέει: εγώ θα διορίζω υπάτους, κίνσορες κλπ. Και συγκλητικούς και τους πάντες. Δημιουργήσανε αυτές τις δικαιοδοσίες εκ Θεού, αντέοντάται. Και αμέσως μεταβιβάζει ό,τι θέλει στον εκάστοτε ηγεμόνα που θέλει ως δεξί του χέρι, επί του πεδίου της μάχης ή επί του πεδίου της πολιτικής. Αυτή είναι η πολιτική της παποσύνης. Και βεβαίως, ως κληρονόμος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έχει και περίπου θεϊκά δικαιώματα. Έτσι. Όποτε θέλει, αλλάζει πρωτεύουσα, κάνει, δείχνει. Είναι λίγο, πώς να σας πω, πολυπίκυλο το πράγμα και δύσκολο να το συλλάβει ο σημερινός νους, αλλά τότε έτσι δούλευε.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι το όνομα το Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και ένα εργαλείο προπαγάνδας, γιατί θέλει να θυμίσει την αρχαία Ρώμη?
1: Βεβαίως, ούτε λίγο, βεβαίως, ούτε καμία αμφιβολία περί τούτου. Βεβαίως. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εμείς είμαστε οι γνήσιοι απόγονοι της Ρώμης και όχι οι νέα Ρώμη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οι μικρότεροι αδελφοί, πώς θα το πούμε. Και όντως ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και είναι, σας έλεγα ότι τα απομεινάρια της παλαιάς ειδωλολατρικής συγκλήτου της Ρώμης μεταστρέφονται βεβαίως στον χριστιανισμό, ο οποίος χριστιανισμός δεν είναι αιρετικός, είναι ορθόδοξος εκείνη την εποχή, και περιστοιχίζουν τον Πάπα και μετατρέπονται σιγά σιγά σε χριστιανούς επισκόπους και κάνουν το κογκλάβιο των καρδιναλίων γύρω γύρω από τον Πάπα.
0: Ναι.
1: Τα κατάλοιπα της συγκλήτου είναι αριστοκρατικό το πολίτευμα.
0: Θα θέλατε λίγο να μείνουμε σε αυτό, στο ότι δηλαδή διεκδικεί το κύρος και την κληρονομιά της αρχαίας Ρώμης. Εδώ όμως έχουμε κάτι διαφορετικό. Διορθώστε με σας παρακαλώ, κύριε Λουγκή, αν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, επί Διοκλητιανού δεν έχουμε το σύστημα της τετραρχίας. Αυτό δεν είναι το τελευταίο έτσι διοικητικό σύστημα που έχουμε?
1: Ναι, ως ειδωλολατρική Ρώμη.
0: Ναι, ως ειδωλολατρική Ρώμη. Εδώ, για να τα πάρουμε ένα-ένα, εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για σύστημα τετραρχίας.
1: Όχι, όχι, με τίποτα, όχι, δεν υπάρχει θέμα.
0: Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Θέλουμε λίγο να μας το εξηγήσετε, γιατί δεν μπορεί να είναι συνέχεια της αρχαίας Ρώμης αυτό το ιδεολόγημα.
1: Διότι έχει εκκλησιαστική ανωτάτη αρχή. Ο αυτοκράτορος δρά κατόπιν εντολής του Ποντιφικάτου. Να καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Δεν αυτοσχέδιος να πάει να πολεμήσει κάτι βαρβάρους στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν, πάει και το κάνει, δεν είναι θέμα. Δεν ρωτάει τη Ρώμη. Αλλά για μεγάλης εμβελίας, πράγματα που έχουν μεγάλη εμβέλεια, όπως οι σχέσεις με την Ανατολική Αυτοκρατορία, όπως η κάθοδος στην Ιταλία που συνεπάγεται αυτοκρατορικές πρερογατίβες, διεκδικήσεις. Αυτά τα πράγματα εξαρτώνται από την πνευματική του αρχή που είναι ο Πάπας. Και τον τρέμουνε τον Πάπα, δεν υπάρχει θέμα. Από αυτόν εκπορεύεται, ξέρετε, από αυτό η εκπόρευση που λέμε, το πατρός εκπορευόμενο του Άγιον Πνεύμα. Έτσι, η εξουσία του δυτικού αυτοκράτορος εκπορεύεται από την Αγία Έδρα.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στο δίκαιο,
1: ναι.
0: Εδώ σε αυτή την περίπτωση που έχουμε, ισχύει το ρωμαϊκό δίκαιο?
1: Πού, στη Δύση?
0: Ναι.
1: Όχι. Ούτε κάτι δεν. Όχι, υπάρχουν τα κουτίμ τα λεγόμενα, τα εφημικά, οι εφημικές συνήθειες που έχουν θέση δικαίου, το οποίο αργότερα θα γίνουν ορισμένες κωδικοποιήσεις μικρής εμβελίας που δεν τις ακολουθεί κανείς. Όπως και στην Ιταλία υπήρχαν leges longobardorum και άλλα τέτοια, τα οποία δεν ευδοκίμησαν, ούτε τα ξέρουμε καλά-καλά.
0: Ναι. Πάντως, μπορούμε να καταλάβουμε, το λέγαμε και πριν, την πολιτική σκοπιμότητα, γιατί πρέπει να δημιουργηθεί μια αυτοκρατορία η οποία να είναι ανταγωνιστική κατά κάποιον τρόπο προς την Ανατολή.
1: Και όπου αυτοκράτορ δεν θα είναι τόσο παντοδύναμος όσο ο αυτοκράτορ της Κωνσταντινούπολης, ας πούμε, του Βυζαντίου, ή ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορ παλαιότερα. Αυτός έχει από πάνω του την πνευματική αρχή του Ποντίφικος. Έτσι.
0: Ναι. Και πνευματική αρχή σημαίνει έλεγχος.
1: Κοιτάξτε, όταν είναι να καταπνίξεις κάποιο βαρβαρικό κίνημα στα σύνορά σου, δεν ζητάς την άδεια των Ποντίφικα. Αλλά δεν κατεβαίνεις στην Ιταλία ποτέ, ας πούμε, με οποιοδήποτε πρόσχημα, χωρίς να πάρεις άδεια.
0: Ναι.
1: Ιχβατήριο που λέγαμε.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο αυτοκράτορας ελέγχεται εντός εισαγωγικών για ηθικά και άλλα θέματα από τον Πάπα?
1: Αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη με διάφορα παπικές βούλες, οι οποίες του λένε όχι εκείνο, όχι τ' άλλο, κάνε τ' άλλο, κάνε τ' άλλο. Και μάλιστα είναι και πολύ ενδιαφέρουσες οι βούλες τότε του 8ου αιώνος, έτσι αρχίσαμε την εξιστόρησή μας,
0: ναι.
1: Όπου μιλάει για τους ηνίμητοι Γκρέτσι, δηλαδή οι εχθροί Έλληνες, δηλαδή οι Βυζαντινοί.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι με το στόλο τους απειλούν ανά πάσα στιγμή την Ιταλία και εύχονται η παπική να γίνει μεγάλη φουρδούνα, μια που έτσι έγινε, και καταποντίζει και ο στόλος του Κωνσταντίνου του Πέμπτου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν που τα λέω αυτά, αυτά είναι off the record που λέμε. Αλλά δίνουν με το μέτρο της εποχής.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Σε ό,τι αφορά στο θέμα της πολιτισμικής ταυτότητας, τι σημαίνει το ότι υπάρχει μια κοινή γλώσσα, ότι υιοθετείται η λατινική γλώσσα και από την διοίκηση και από τον αυτοκράτορα, αλλά και από την Εκκλησία.
1: Η λατινική γλώσσα στην Εκκλησία δεν χρειάζεται τον αυτοκράτορα, την είχε η Ρώμη.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο αυτοκράτορας έχει μεγάλη, ιδιαίτερα ο Γερμανός στη συνέχεια, έχει μεγάλη δυσκολία να μιλήσει λατινικά. Οι επίσκοποι του μιλάνε, έτσι, και οι επίσκοποι του κατά κανόνα ακολουθούν τη Ρώμη, δεν ακολουθούν τον πρίμας Γερμανία που είναι. Ξέρετε, όταν γίνεται γερμανική εκκλησία, όταν οργανώνεται, η μεσαιωνική.
0: Μάλιστα.
1: Ο πριμάτος της γερμανικής παπικής εκκλησίας είναι στο Μάινς, στη Μαγεντία. Έτσι, στο σημερινό Μάινς, αυτό είναι ο πρίμας για Γερμανία. Και αυτόν φοβάται λίγο ο αυτοκράτορας, μη συνεννοείται στην πλάτη του με τον Πάπο. Ο δυτικός, ο Γερμανός πια αυτοκράτορας, όχι ο Καρολίνγιος.
0: Ναι.
1: Ο Καρολίνγιος βασιλεύει και σε Γαλλία και Γερμανία. Ο Γερμανός είναι από το 962.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, οι Οθωνίδες. Μέχρι τότε είναι, μέχρι τότε είναι η παπική κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο πολύπλοκα τα πράγματα, αλλά έτσι ήταν οι σπουδές μου, αυτά σπούδασα.
0: Όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον όπως μας τα εξηγείτε κύριε Λουγκή, και είναι πολλά θέματα που δεν τα γνωρίζουμε. Θέλω να πάμε τώρα σε αυτό το γεγονός που είπατε, ότι είναι λίγο μεταγενέστερο τον ισχυρισμό της Δύσης ότι ο θρόνος στη Μεσαιωνική Ρώμη ήταν κενός την περίοδο που στην Κωνσταντινούπολη κυβερνάει η Ειρήνη Αθηναία. Πώς χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα, θα θέλατε να μας το εξηγήσετε?
1: Δεν νομίζω ότι χωράει καμία ιδιαίτερη εξήγηση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κείμενα, κανένα δύο κείμενα, ότι είχαμε φεμινέουμ imperium, έτσι το λέγεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σιλική αυτοκρατορία.
0: Ναι.
1: Στην Κωνσταντινούπολη, και γι' αυτό έπρεπε ένας άντρακλας, ξέρω εγώ, όπως θα έλεγε ο Όμηρος, ανήρ ένορχος.
0: Μάλιστα.
1: Να έχει την εξουσία. Αυτά είναι δευτερευόντως, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λεγόμενα, αλλά όπως και να έχουν το πιπέρι τους.
0: Μάλιστα. Είπαμε για τον τίτλο, ο οποίος μας είπατε ότι δόθηκε αργότερα, το Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θέλετε να μας εξηγήσετε τα τρία στοιχεία του τίτλου, τι σημαίνει Αγία, τι Ρωμαϊκή και τι Αυτοκρατορία?
1: Δεν υπόσχε,
0: και τι ανταποκρίνεται σε αυτό το τίτλο, αν θέλετε.
1: Τον είπατε λίγο ημιτελώς τον τίτλο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Ρωμαϊκού του Γερμανικού Έθνους.
0: Μάλιστα.
1: Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους, στην οποία πρωτεύουσα θέση είχε το Γερμανικό. Αυτά συμβαίνουν από το 1962 και μετά. Η δε πρώτη μνήμα, σας είπα, είναι γύρω στο 1400. Δεν υπάρχει όρος αυτός στη μεσαιωνική γραμματεία. Έτσι. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Καρλομάγνου άντεξε το 888, δεν ήταν πολύ πολύ καλά. Χωρίστηκε, ο τίτλος διεκδικείται από Γαλλία και Γερμανία και τη Φράνσια Μέντια. Γίνανε τρεις φραγγίες. Τώρα σας μπλέκω λίγο. Όταν πέθανε ο Καρλομάγνος, βασίλεψε ο γιος του Λουδοβίκος ο Ευσεβής μέχρι το 840, από το 814 που πέθανε ο Καρλομάγνος. Και το Λουδοβίκο σε ολόκληρη την αυτοκρατορία, η οποία πήγαινε μέχρι τον Όντερ περίπου, το γερμανικό, τον ποταμό. Έτσι, όλη η Δυτική, όχι τα Πυρηναϊκή Ισπανία, αλλά και το τμήμα της Ιταλίας στο Βόρειο. Τότε λοιπόν υπήρχαν διάφορες αντιζηλίες μεταξύ Δυτικής Φραγκίας, Ανατολικής Φραγκίας και Φράνσια Μέντια. Η Μεσαία Φραγκία αυτή, που περιείχε και τη Βόρειο Ιταλία, ξεκινούσε στη Φράνδρα που λέμε του Βελγίου, έτσι, και κατέβαινε στη μέση, δηλαδή κατήχε τις δύο όχθες του Ρήνου, εκατέρωθε. Με καταλαβαίνετε?
0: Μάλιστα.
1: Η Μεσαία Αυτοκρατορία. Συνήθως ο κατέχοντη Μεσαία Αυτοκρατορία που κατέβαινε μέχρι τη Ρώμη είχε και τον τίτλο του Αυτοκράτορας, ενώ οι άλλοι βασιλείς της Γαλλίας και βασιλές της Γερμανίας ήταν αδελφοί του αλλά υποτελείς του, ολίγων. Βέβαια όλα αυτά οι εμφύλοι πόλεμοι ήταν στη δόξα τους. Ο ένας πολεμούς στους άλλους, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τότε υπάρχουν τα πρώτα μνημεία της γαλλικής γλώσσας που τη μιλάνε οι Γερμανοί και της γερμανικής που τη μιλάνε οι Γάλλοι. Είναι, συναντώνται, ναι, βέβαια. Είναι συναρπαστική αυτή η ιστορία, απλώς είναι σκοτεινή, κυρία Χουζούρη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ σκοτεινή. Και εγώ παρασύρωμαι και σας λέω διάφορα που τα θεωρώ γραφικά, αλλά διακόψτε με και ρωτήστε με το συγκεκριμένο που θέλετε όποτε θέλετε.
0: Μάλιστα. Θα σας διακόψω τώρα για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε το σήμα και την ώρα.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η ιδέα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Ρωμαϊκή συνέχεια, η φραγκική επινόηση, αυτό είναι το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Τηλέμαχο Λουγκή, τον ομότιμο διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Κύριε Λουγκή, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανοίξει πάρα πολλά θέματα και πάρα πολλές πτυχές της ιστορίας που δεν είναι γνωστές. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, επειδή έχετε αναφερθεί σε διάφορα σημεία της συζήτησής μας στα γερμανικά φύλλα. Είπαμε ότι προϋπάρχουν τα γερμανικά φύλλα, πώς πηγαίνουμε στους Καρολίδες, πώς φτάνουμε το 800 στην στέψη του Καρλομάγνου και πώς εμπλέκεται ο Πάπας. Όλα αυτά, το είπατε και εσείς στην πορεία της συζήτησής μας, γίνονται σταδιακά. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς πώς από τα βαρβαρικά φύλλα φτάνουμε σε μια αυτοκρατορία. Ποιο είναι το ιδεολόγημα? Ξυπνάει ξαφνικά ο Καρλομάγνος και λέει αποφάσισα να στεφτώ αυτοκράτορας. Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για τα ιστορικά γεγονότα και το ιδεολόγημα που κρύβεται πίσω από όλα αυτά?
1: Λοιπόν, θα είμαι όσο σαφέστερος γίνεται. Από τους βαρβάρους που κατέκτησαν τη Ρωμαϊκή Δύση, έτσι, τα 2,5 τρίτα ήταν αριανοί, δηλαδή χριστιανοί αιρετικοί, κατά τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Οι μόνοι ειδωλολάτρες και άγριοι, και όταν λέμε ειδωλολάτρες δεν λατρεύαν τους Ολυμπίους Θεούς, αλλά τα ξώανα μέσα στα δάση,
0: έτσι, ναι,
1: εκείνη την εποχή, ήταν οι Φράγκοι, απολύτως στο γένος και και γύρω-γύρω ήταν οι Οστρογότσοι, οι Βυσιγότσοι, οι Βάνδαλοι, ναι, κλπ. Όλοι αυτοί ήταν αριανοί. Αυτοί μείνανε μέχρι το 507 μετά Χριστόν, μείνανε ειδωλολάτρες. Λατρεύανε ξώανα στα δάση. Και σε κάποια φάση φαίνεται, το διηγείται αυτό ο εθνικός του ιστορικός, ο Γρηγόριος της Τουρένης, ότι σε μια μάχη με τους Βυσιγότσους χάνανε οι Φράγκοι και παρακάλεσαν το Θεό των Χριστιανών. Λέει, αμάν για να κερδίσουμε τη μάχη. Και επενέβη ο Θεός και τους έδωσε τη μάχη. Οπότε μετεστράφησαν όλοι στο χριστιανισμό, στην ορθόδοξη παραλλαγή του και όχι στην αιρετική. Τέλος πάντων, τότε ήταν το ίδιο τα πράγματα.
0: Ναι, του αριανισμού πάνω, λέτε, ναι, πάντα, όταν, ναι, λέτε την αιρετική παραλλαγή.
1: Στην ορθόδοξη, ναι, μένουν οι Φράγκοι στη Δύση. Ναι. Και γι' αυτό αποκτούν τίτλους ευγενίας απέναντι στην Εκκλησία της Ρώμης αυτομάτως.
0: Δηλαδή θέλησε να τους θυμίσει η Εκκλησία της Ρώμης?
1: Όχι, απειλήθηκε σαν προστάτες της.
0: Μάλιστα,
1: την πάροδο των, μάλιστα, χρόνων. Έτσι. Λοιπόν, πάμε μετά. Αμέσως ενδιαφέρθηκαν οι Βυζαντινοί για συμμαχία με τους Φράγκους.
0: Ναι.
1: Και κάνανε συμμαχία. Ναι. Αυτά τα ξέρουν οι Πάπες όταν κάνουν την αυτοκρατορία. Μιλάμε τώρα για το 507, πριν από τον Ιουστινιανό.
0: Ναι.
1: Ο Ιουστινιανός πάει στην Ιταλία και σκέφτεται ότι δεν μπορώ μόνος μου, γιατί έχουν μικρύνει οι στρατοί, έχουν μεγαλώσει οι τρικυμίες και δεν μπορώ να πάω στην Ιταλία, θέλω επικουρία εκφορά. Και γράφει στους Φράγκους να τον βοηθήσουν από τις Άλπεις. Και κατεβαίνουν οι Φράγκοι μια και δύο και τρεις φορές και βοηθάνε τους Βυζαντινούς να κατακτήσουν την Ιταλία. Τσακώνονται στη διαμοιρασία των εδαφών, γιατί κατακτούν τη λεγόμενη Λομβαρδία, τους Λογκοβάρδους τέλος πάντων, τη Βόρειο Ιταλία, τότε λεγόταν ακόμα Λιγουρία όλοι, έτσι. Και έρχεται σε λήξη μαζί τους ο Ιουστινιανός. Τους Φράγκους τους νίκησε ο Νάρσης, ο οποίος και κυβέρνησε 5-6 χρόνια την Ιταλία μετά, ο ευνούχος του στρατηγός του Ιουστινιανού.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κοιτονίτης τους νίκησε τους Φράγκους και σταμάτησε η πρώτη συμμαχία Βυζαντινών και Φράγκων. Αυτό όμως δεν ήταν στιγμιαίο, διότι όποτε οι Βυζαντινοί είχαν προβλήματα στην Ιταλία εκφορά με τις εισβολές, φωνάζανε τους Φράγκους και οι Φράγκοι είχαν τη συνήθεια να εισβάλλουν στην Ιταλία από την εποχή του Ιουστινιανού και μετά. Λοιπόν, ο Πάπας έπαιζε δυνατό χαρτί του 750-752 όταν κατέφευγε στους Φράγκους. Ήταν η κατεξοχήν Ορθόδοξη, έτσι, χριστιανοί, στους οποίους μπορούσε να βασίζεται ότι θα έρθουν να βοηθήσουν στην Ιταλία. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία των Φράγκων και πώς απέκτησαν την παπική εύνοια μέχρι εκεί. Πάμε παραπέρα.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι εδώ. Οι πάπες αυτής της περίοδου θα ήθελαν να υποτάξουν την Ανατολή?
1: Όχι,
0: δεν υπάρχει τέτοια σκέψη μέχρι
1: στιγμής. Όχι,
0: μάλιστα.
1: Όχι, με τίποτα. Οι πάπες στην Ανατολή αρχίζουν πολύ αργότερα, όταν πέφτει καταρχήν το Βυζάντιο. Έχει πόδι στην Ιταλία, έχει την Νότιο Ιταλία και τη Σιλία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να κατηγορήσεις για παράνομο τον κράτορα που εδεύει στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Είναι κατευθείαν απόγονοι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς. Πρέπει να δημιουργηθούν προσχήματα, τριβές, διαφωνίες κλπ. Και αυτά έρχονται με την πάροδο των αιώνων, δεν είναι αυτόματα.
0: Μάλιστα. Το ότι οι Φράγκοι ηγεμόνες βαπτίζονται, θεωρείτε ότι ενέχει και μία σκοπιμότητα πολιτική?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι μύθες που διηγείται ο Γρηγόριος ο επίσκοπος της Τούρ, των Τουρώνων. Είχαν μάχη με τους Βυσιγότθους. Ξαφνικά είδα ο βασιλιάς τους, ο Κλωδοβίκος, είδε στον ύπνο του τον Άγιο Μαρτίνο, προστάτης του και στο Παρίσι. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον Άγιο Μαρτίνο. Και προσευχήθηκε να νικήσει. Και όντως τους κατετρόπωσε ο Άγιος Μαρτίνος, δηλαδή ο Φραγκικός στρατός, με την εξ ουρανού βοήθεια του Αγίου Μαρτίνου. Και από τότε είναι φανατικοί οπαδοί, και τον καθολικισμό, την Ορθοδοξία τέλος πάντων, την τότε, την είχαν σημαία τους οι Φράγκοι. Και ο Πάπας είχε απόλυτη εμπιστοσύνη διαμέσου των αιώνων, όποτε του τύχαινε, γιατί τον πρώτο λόγο τον είχε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως σας είπα, και μετά τον Ιουστινιανό κατεβήκανε πολλές φορές οι Φράγκοι στην Ιταλία για να βοηθήσουν τους Βυζαντινούς. Κάποτε σιγά σιγά άρχισαν να τα παίρνουν για λογαριασμό τους. Τη Βόρειο εννοώ. Έτσι, τη σημερινή Λομβαρδία, την περιοχή του Μιλάνου.
0: Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο γεγονός και να σας ρωτήσω το εξής. Η στέψη του Καρλομάγνου από τον Πάπα το 800. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια αυθαίρετη πράξη?
1: Δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω αυτό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι κανείς δεν πρέπει να είναι. Δηλαδή, αν ήταν γραμμένο κάπου σε κάποιο παπικό έγγραφο.
0: Ξέρετε γιατί σας ρωτώ. Καλείται στο εξής, αποκαλείται αυτοκράτορας των Ρωμαίων. Δεν είναι σαν να αγνοεί
1: την. Μάλιστα. Κυβερνών του αυτοκράτου.
0: Κυβερνών του Ρωμαίου.
1: Ναι.
0: Α, θέλετε να πείτε ότι δεν είναι ο τίτλος ακριβώς αυτοκράτορας?
1: Ναι. Ο νόμιμος.
0: Ναι.
1: Προσωρινός. Μετά αυθαιρέτως θα ονομαστούν όπως θέλουν. Αλλά όπως ο Πάπας τους ονόμαζε, κράτησε τα προσχήματα ο Πάπας στη στέψη των Χριστουγέννων του 800.
0: Μάλιστα. Δεν θεωρείται αυτή λοιπόν ως προκλητική ενέργεια όπως ήταν οργανωμένη, καταλαβαίνω?
1: Κοιτάξτε, το δικαιολογούν και οι συγκυρίες. Το έχουν.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, πάτε στη συνέδρια τώρα και έχετε όλους να λένε τι καλά που κάνανε. Καταλαβαίνετε. Τους συναδέλφους, λέω. Σε διεθνή συνέδρια έχω πάει. Όσο ήμουν εν ενεργεία, πήγαινα σε όλα. Με καλούσα σε όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, όταν έφυγε αυτό το θέμα, ήταν όλοι βεβαίως καλά και έγινε, γιατί το Βυζάντιο δεν ήταν ικανό να κρατήσει τη δύση στον χριστιανισμό κλπ. Δεν φτάναν οι δυνάμεις του. Είχε τους Άραβες στην Ανατολή, δεν γινότανε.
0: Ναι.
1: Έχουν δίκιο σε αυτό.
0: Γιατί ο Καρλομάγνος θεωρείται ως μια μεγάλη προσωπικότητα της ιστορίας?
1: Γιατί υποτίθεται ότι κυβέρνησε με δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Έχετε πάει στο Άχεν.
0: Ναι.
1: Στο Έξτρα Σαπέν που είναι Γάλλη. Στο Άχεν είναι και ο τάφος του Καρλομάγνου. Ήταν η πρωτεύουσά του ανάμεσα στις δύο χώρες. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω αν ήξερε τα όρια της επικρατείας που κυβερνούσε. Αλλά
0: εννοείται μετά τις κατακτήσεις που είχε κάνει και λοιπά, δεν ήξερε. Ναι.
1: Γέρασε μετά το 814, πέθανε. Το διαδέχθηκε ο Λουδοβίκος ο Ευσεβής, ο οποίος βεβαίως ήταν πολύ ευσεβής χριστιανός ορθόδοξος, αλλά δεν ήταν ηγέτορος στο πεδίο της μάχης. Ο Φραγκικός στρατός ήταν πάντα γεμάτος, και μετά χωρίστηκαν στα τρία μέρη. Τα τρία μέρη, τη Δυτική Φραγκία η Γαλλία, την Ανατολική Φραγκία η Γερμανία και η Φράνσια Μέντια, η μεσαία που είναι το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Βόρειος Ιταλία. Η Φράνσια Μέντια διατήρησε τον τίτλο του Αυτοκράτορος. Ο Γάλλος και ο Γερμανός ήταν βασιλείς, απλώς. Και από αυτοί οι δύο αποφασίσανε, δεν την ξέρετε αυτή την ιστορία, είναι η ιστορία της νήσεως. Αποφασίσανε να ενωθούν και να πολεμήσουν τη Φράνσια Μέντια. Και συναντήθηκαν στο Στρασβούργο και εκεί ο Γάλλος μίλησε γερμανικά, δηλαδή λατινογερμανικά, και ο Γερμανός μίλησε λατινογαλλικά. Και είναι τα πρώτα μνημεία της γερμανικής και της γαλλικής γλώσσης αντιστοίχως. Έτσι, ο όρκος του Στρασβούργου, στη γαλλική και στη γερμανική. Όταν χρειαστεί, μπορώ να σας τον πω και γαλλικά και γερμανικά, αργαία.
0: Μάλιστα.
1: Και το ένα και το άλλο. Mm-hmm. Αλλά αυτή είναι η δουλειά μου, ξέρετε, γι' αυτό.
0: Mm-hmm. Πάντως, πολλές φορές μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή γενικότερα για την Ευρώπη, βλέπουμε ότι οι ιστορικοί αναφέρουν το όνομα του Καρλομάγνου.
1: Ναι, αυτός ένωσε την πόλη και όρισε κατά κάποιο τρόπο το Ρήνο. Το
0: ναι.
1: Ρήνο ως η διομορφή ανάμεσα στις γλώσσες, όπως διαμορφώνονται το υστερολατινικό και το πρωτογερμανικό. Τα έχω όλα αυτά τα κείμενα, όποτε θέλετε.
0: Είναι δηλαδή Αθήνα, κατά κάποιον τρόπο ότι κατόρθωσε να συγκεράσει ρωμαϊκό δίκαιο, χριστιανισμό, γερμανική παράδοση.
1: Ρωμαϊκό δίκαιο όχι και τόσο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε ελθυμικό δίκαιο στους βαρβάρους της Δύσεως. Έτσι. Ο καθένας είχε το δίκαιό του και ορισμένα βεβαίως η ευεργετική αυτή του ρωμαϊκού δικαίου, το οποίο ρωμαϊκό δίκαιο, κυρία Χουζούρη, είναι δουλοκτητικό δίκαιο.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι, προφανώς.
1: Εγώ που έχω κάνει όλο τον Ιουστινιάνιο κώδικα,
0: ναι.
1: Τον βρίσκω αναχρονιστικό. Mm-hmm. Τελείως. Δηλαδή δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Ωραίο το ρωμαϊκό δίκαιο για ορισμένες ποινές, αλλά έχει κάτι νόμους. Ξέρετε, τους έχω διεξέλθει όλους γιατί έχουμε εκδώσει καταλόγους.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι άσχετο τώρα, πολύ γρήγορα. Αν ένας δούλος, λέει, πηδήσει το φράχτη, και το φράχτη του κτήματός σου και γίνει εραστής του γείτονα, μην τον τιμωρήσεις. Mm-hmm. Χρειαζόταν αυτό να μπει σε νομικό κώδικα.
0: Ναι.
1: Με καταλαβαίνετε. Γι' αυτό δεν χρειάζονται όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Τελευταίο μουσικό διάλειμμα, κύριε Λουγκή.

0: Η ιδέα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ρωμαϊκή συνέχεια ή φραγκική επινόηση, αυτό είναι το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Τηλέμαχο Λουγκή, τον ομότιμο διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Κύριε Λουγκή, ποιο ήταν το μέλλον των κρατών που αποτέλεσαν την Καρολίγνη Αυτοκρατορία?
1: Το μέλλον των κρατών ήταν να αναπτυχθούν στη σημερινή Δυτική Ευρώπη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Γαλλία, η Γερμανία, εν πολύς η Ιταλία, οι χώρες της Μπενελούξ που λέγαμε παλιά, το Βέλγιο και η Ολλανδία, δεν νομίζω και τόσο, η Ελβετία είναι εκτός, αυτά όλα. Η Ιβηρική Χερσόνησος δεν συμπεριλαμβάνεται. Βεβαίως ο Καρλομάγνος κατάκτησε λίγο πιο κάτω από τα Πυρηναία, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Οι Γερμανοί δεν ανάγουν πολύ την καταγωγή του στον Καρλομάγνο. Λένε Κάρολος ο Μέγας. Οι Γάλλοι πιο πολύ, θα έλεγα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς. Αλλά ίσως επειδή οι γαλλικές πόλεις άνθησαν πιο νωρίς από τις γερμανικές και ήρθε και η Γαλλική Επανάσταση και τα αστικοποίησε όλα αυτά και μετά ήρθαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί ήταν πιο παραδοσιακοί και βεβαίως τίτλουχοι του τίτλου του αυτοκράτορου συζήτησεως. Δηλαδή ο τίτλος Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αυτού του Sanctum Romanum Imperium, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έπεσε, ξέρετε πότε? Το 1806.
0: Μάλιστα, βεβαίως.
1: Όταν έγινε αυτοκράτορο Ναπολέων, παρετήθηκε από τον τίτλο τον οποίο είχε ο Λεοπόλδος της Αυστρίας.
0: Μάλιστα.
1: Λεοπόλδος ο πρώτος. Ο γιος της Μαρίας Τερέζιας. Έτσι, Φυρεσίας.
0: Μάλιστα. Έτσι.
1: Λοιπόν, ο τίτλος διατηρήθηκε στο γερμανικό χώρο, αλλά έσβησε υποχρεωτικά όταν ήρθε ο Ναπολέων και τους άρρωσε όλους αυτούς με νίκες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Οι Γερμανοί το θέλανε να είναι απόγονοι του Καρλομάγνου, έστω και με διαλυμένοι, γιατί ναι, η γερμανική αυτοκρατορία στη συνέχεια μέχρι τον Μπίσμαρκ, για τη δεύτερη, η πρώτη γερμανική αυτοκρατορία αυτή από τον Καρλομάγνο και μετά, ήτανε, πώς το λένε, lose, ήτανε λάσκα αυτοκρατορία.
0: Μάλιστα.
1: Εξού και τα κρατήδια τα γερμανικά τα σημερινά, ο καθένας έχει τη δική του παντιέρα,
0: ναι,
1: και κάνει όχι ακριβώς του κεφαλιού του, αλλά περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η Γερμανία είχε κάποιο σύστημα χαλαρό, συγκεντρωτικό, και δεν μπορούσε. Ήταν οι μεγάλοι συγκεντρωτές, με συγχωρείτε που θα λέω, ο Μπίσμαρκ που έκανε συγκεντρωτική τη Γερμανία, και θα έλεγα με συγχωρείτε γι' αυτό και ο Χίτλερ τα συγκέντρωσε, άσχετο αν είναι για καλό ή για κακό. Αυτή η ενότητα γερμανική κατά τα άλλα ήταν πολύ, δεν μπορούσε να γίνει πολύ εύκολα επανάσταση στη Γερμανία όπως στη Γαλλία. Στη Γαλλία ήταν η εθνική ενότηση. Στη Γερμανία ήταν πολλές μικρές ενότητες και ξεσπούσαν επαναστάσεις εδώ και εκεί και εκεί, χωρίς συνδρομή από άλλα μέρη. Και αυτά ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή είχαν διαφορετική πολιτική εξέλιξη ανάλογα με τις πολιτικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν. Εκατέρωθεν.
0: Μάλιστα. Ξεκινήσαμε.
1: Όσο με λιγότερα λόγια που...
0: Μάλιστα. Πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, κύριε Λουγκή, ξεκινήσαμε, να θυμίσουμε, με τον τίτλο της. Η ιδέα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ρωμαϊκή συνέχεια ή φραγκική επινόηση. Τελικά τι είναι αυτός ο τίτλος?
1: Δεν νομίζω ότι είναι επιτυχής, κατά τη γνώμη μου, αν κάποιο λόγο κατά το έτος 800 μετά Χριστόν. Έτσι, θα έλεγα ότι είναι η ενότητα της Δύσης. Κατά κάποιο τρόπο. Και τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και είναι αρκετό αυτό για να ενώσει πράγματα τα οποία θα έρεπαν, διαρκούνται με την παρεμβολή πολλών αιώνων, προσενοποίηση. Δηλαδή υπήρχε κοινός τρόπος, κοινή άφηξη στον χώρο που κατοικούσανε, λίγο πολύ προσομοιάζουσες εξελίξεις, η φεουδαρχία, ας πούμε. Η φεουδαρχία είναι κοινό χαρακτηριστικό της Γαλλίας και της Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Με η ιδεώδης φεουδαρχία θεωρείται η εκατέρωθεν του Ρήνου. Δηλαδή από τη Γαλλία και από τη Γερμανία. Έτσι. Δηλαδή αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι ενοποιητικό στοιχείο. Κάτι που υποτίθεται ότι διαπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα δεν είναι αυτό που πιστεύω, αλλά τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Και ο γνωστός φιλόσοφος Βολτέρος είχε πει ότι το κράτος αυτό δεν ήταν ούτε Αγία, ούτε Ρωμαϊκή, ούτε Αυτοκρατορία. Κύριε Λουγκή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε για αυτό το θέμα σήμερα.
1: Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας.
0: Χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Τηλέμαχο Λουγκή, τον ομότιμο Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για το θέμα «Η ιδέα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Ρωμαϊκή συνέχεια». Η φραγκική επινόηση στο πλαίσιο του αφιερώματος «Θρησκεία και πολιτική», μέρος Β, που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210 95 95

0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Sacrum Imperium, η εξουσία ως ιερή αποστολή και όχι απλή διακυβέρνηση. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, β' μέρος». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Βρισκόμαστε φίλες και φίλοι στην Μεσαιωνική Δύση, ουσιαστικά στην πορεία της Μεσαιωνικής Δύσης από τη στιγμή της γέννησής της, σιγά σιγά από τον 7ο αιώνα, με τους Φράγκους, τους Καρολίδες, την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και βλέπουμε αυτή την περίοδο 7ο με 9ο αιώνα, και συγκεκριμένα σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με την εξουσία, ποια είναι η αντίληψη ουσιαστικά για την εξουσία, η οποία δεν είναι απλώς μια ιερή αποστολή, μια απλή διακυβέρνηση, αλλά θεωρείται ως μια ιερή αποστολή. Θα δούμε αυτό το θέμα, τις επιμέρους πτυχές του, που είναι ιδιαίτερα έτσι ενδιαφέρουσες και σημαντικές, πώς αυτές διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου, μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο βεβαίως, του 7ου με τον 9ο αιώνα, και μέσα από πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα της ιστορίας, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Ευάγγελος Σταυρόπουλος, διδάσκων Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Σταυρόπουλε.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, χαίρετε, και εσείς και οι ακροατές σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία στην αγαπητή συχνότητά σας.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και από πού θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε, κύριε Σταυρόπουλε, ίσως κάνοντας μια μικρή εισαγωγή και κάνοντας αναφορά στις συνθήκες τις ιστορικές αυτής της περίοδου στην οποία βρισκόμαστε.
1: Ναι. Κύριε Σπυρόπουλε, θα μου επιτρέψετε να σας ξεκινήσω την σημερινή μας συνάντηση, αυτά που έχουμε να πούμε, λέγοντας προεισαγωγικά, θα έλεγα, με κάποιο τρόπο 2-3 πράγματα για την προσέγγιση και του αντικειμένου, αλλά και όλες τις

0: καθημερινότητας που παρουσιάζεται το διάστημα αυτό στην συχνότητά σας. Οι ακροατές και εμείς πριν από τους ακροατές θα πρέπει να έχουμε στο νου μας πάντα ότι τα γεγονότα για τα οποία συζητάμε, τα αναλύουμε ή τα αναπτύσσουμε δεν αφορούν κλειστά στην περίοδο την ιστορική για τα οποία συζητάμε, δηλαδή τον 7ο προκειμένο στον 9ο αιώνα, αλλά έχουν μια τρομακτικά σημαντική σκοπιμότητα στην καθημερινότητά μας, δηλαδή στον τρόπο που εμείς οι ίδιοι αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Μπορεί η ιστορία, αν μου επιτρέπετε, να μην είναι αναγωγική, δηλαδή κάθε γεγονός αυτό καθεαυτό να έχει πώς να το πω, την υπόστασή του, την αυθυπαρξία του, να το πω έτσι, αλλά όμως κάθε επιμέρους γεγονός της περίοδου αυτής και κάθε περίοδο, προκειμένου του 7ου στον 9ο αιώνα, έχει να πει σε εμάς κάτι, κυρίως πώς προς την ευρωπαϊκή εν προκειμένου ταυτότητά μας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αλλά και ως προς την διαμόρφωση του χριστιανικού κόσμου και των ιδεών που αναπτύχθηκαν μέσα σε αυτές, τουλάχιστον στο δυτικό ευρωπαϊκό, ας πούμε, μέρος.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο, το οποίο θα έμενα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε στο νου μας, ξεκινώντας την συζήτηση, ότι η Ευρώπη, αυτό για το οποίο μιλήσατε μόλις πριν, δηλαδή η Δυτική Ευρώπη σαν έννοια, την περίοδο για την οποία συζητάμε, δηλαδή από τον 7ο μέχρι τον 9ο αιώνα, το επαναλαμβάνω για να το έχουμε στο νου μας πάντα, δεν αποτελεί αυτή την εικόνα της ενιαίας Δυτικής Ευρώπης, ας πούμε, την οποία έχουμε σήμερα, ή εξελίχθηκε από τον 9ο αιώνα, τον 10ο, τον 12ο αιώνα και έπειτα, έτσι. Αλλά μιλάμε στην ουσία για κατακαιρματισμένα βασίλεια.
1: Μάλιστα.
0: Για μια δαφική, ας πούμε, έναν δαφικό χώρο με κατακαιρματισμένα βασίλεια. Προσέξτε κάτι, δεν χρησιμοποίησα τον όρο κράτη. Έτσι. Γιατί τον όρο κράτος, την εποχή την οποία συζητάμε πολύ κοντά στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τον επικαλεστούμε σήμερα ή να τον αντιληφθούμε με όποιον τρόπο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο για το Βυζαντινό κράτος. Έτσι, η τελειότερη μορφή κράτους την περίοδο για την οποία συζητάμε είναι το Βυζαντινό κράτος. Στη Δύση μιλάμε, ας πούμε, για κατακαιρματισμένα βασίλεια τα οποία προκύπτουν, ας πούμε, από την διάσπαση, την απενοποίηση της περίοδου από τον 3ο μέχρι τον 8ο αιώνα στο δυτικό αυτοκρατορικό, ας πούμε, σκέλος.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικές αυτές οι δύο επισημάνσεις που μας κάνατε στην αρχή της συνομιλίας μας εδώ, κύριε Σταυρόπουλε. Πώς μπορούμε τώρα, αφού έχουμε στο νου μας αυτά που μας είπατε, κρατάμε αυτά που μας είπατε, να εξηγήσουμε λίγο αυτόν τον όρο που νομίζω ότι έτσι δεν είναι ευρέως γνωστός, Sacrum Imperium. Τι σημαίνει, σημαίνει αυτός ο όρος?
0: Θα μου επιτρέψετε, εάν θέλετε, να επιμείνουμε λίγο στο σημείο το πρώτο ως προς το γεωγραφικό, ως προς το γεωγραφικό σκέλος, να εξηγήσουμε λίγο το πώς διαμορφώνεται ο χώρος, γιατί έχω την αίσθηση ότι η ιδέα ακριβώς της εξελίξεως, της γεωγραφικής, της γεωπολιτικής, της θεσμικής, όπως θέλετε να το πούμε, είναι και αυτή η οποία γεννάει ακριβώς, κύριε Σπυρόπουλε, και την έννοια του Sacrum Imperium,
1: μάλιστα,
0: στο δυτικό χώρο, οπότε θα είναι πολύ σημαντικό να το δούμε στη γεωγραφική του έκθεση σε πρώτη φάση, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Να σημειώσω 2-3 πράγματα. Στην Δύση, ας πούμε, μετά από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά από τη διάλυση αυτή του 5ου αιώνα, που θυμίζω ότι επήλθε λόγω των μετακινήσεων, των κατακλυσμίων, ας πούμε, μετακινήσεων της πανσπερμίας λαών, που επιτρέψτε μου να πω ότι ο ελληνορωμαϊκός κόσμος έτεινε να τους αποκαλεί ως βαρβάρους. Έτσι, αυτός είναι, ας πούμε, ο όρος τον οποίο χρησιμοποιούσαμε. Έχει υπερβαθεί με κάποιο τρόπο ο όρος αυτός πλέον, δηλαδή μιλάμε για υπερβόρειους. Έτσι είναι οι Πίκτοι, οι Σκότοι, οι Γότοι, οι Κέλτες, Φράγκοι, Σάξονες, Σλάβοι, Αβάροι, Ούνοι και χίλιοι δυο άλλοι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μετά λοιπόν από την κατάρρευση του δυτικού ρωμαϊκού τμήματος, όπως το ξέρουμε, του κλασικού ρωμαϊκού κόσμου, γιατί ας μην γελιόμαστε, να το πω κάπως με απλό τρόπο, ο κατεξοχήν ρωμαϊκός κόσμος είναι ο δυτικός ευρωπαϊκός κόσμος. Ο ανατολικός, κύριε Σπυρόπουλε, ρωμαϊκός κόσμος στην ουσία είναι ένας εκρωμαϊσμένος ελληνιστικός κόσμος. Πρέπει να το προσέχουμε αυτό πάντοτε, δηλαδή οι Ρώμοι στην ουσία κυριάρχησε στο ανατολικό σκέλος σε έναν ελληνιστικό κόσμο. Έτσι. Θέλω λοιπόν τώρα να πω με αυτό ότι η Φραγκία από τη μία είναι ένα πολύ ισχυρό, ας πούμε, κέντρο, είναι η Φραγκία των Μεροβιγίων, ας πούμε, η οποία καταλάμβανε πολύ μεγάλο μέρος από τη Γαλλία, από τη σημερινή, από το Βέλγιο, στην Ολλανδία πολύ μεγάλα τμήματα και επίσης πολύ σημαντικό στην Δυτική Γερμανία. Επίσης, το πολύ σημαντικό επίσης, ο πολύ σημαντικός χώρος είναι το Βυσγωτικό Βασίλειο στην Ιβηρική, το οποίο πρωτεύουσα έχει το Τολέδο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι Βυσιγότοι ξέρουν ότι πέρα δηλαδή από την αξιοσημείωτη θεσμική και πολιτική τους παράδοση κατά την περίοδο αυτή, ήλθαν στο πολιτικό θέατρο ως αριανιστές, θεολογικά μιλώντας στην αρχή, ώσπου ασπάστηκαν τον ρωμαιοκαθολικισμό, να το πω έτσι με τρόπο αν μου επιτρέπετε πολύ έτσι γενικό, και ανέπτυξαν το μόρφωμα το κρατικό αυτό με διαφορετικό τρόπο. Στην Ιταλία το συγκεκριμένο, και εδώ είναι κάτι που το αφήνουμε στην άκρη, αλλά και ο Σπυρόπουλο είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντοτε, θα δείτε γιατί, η Ιταλία είναι ένας πολιτικά κατακρεματισμένος χώρος. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα λοιπόν ότι μιλάμε για τον κατεξοχήν ρωμαϊκό χώρο ως έναν κατακρεματισμένο γεωγραφικό και πολιτικά χώρο. Η κυρίαρχη δύναμη των 7ο αιώνα περίπου είναι οι Λογκοβάρδοι, οι οποίοι κατέχουν ένα πολύ μεγάλο μέρος από το βορρά, το εσωτερικό, η έδρα τους είναι η Παβία, έτσι, έχουν εδώ κάτω στο Σπολέτο, στο Μπενεβέντο, στο κεντρικό ας πούμε, στην κεντρική Ιταλία. Αλλά όμως έχουμε και ένα άλλο πολιτικό κέντρο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, η οποία είναι η Ραβέν, είναι το Δεσποτάτο. Επιτρέψτε μου λοιπόν τώρα να κάνω μια εξήγηση σχετικά με αυτό, ξέρω ότι θα ξενήσει κάποιος από τους ακροατές σας, αλλά πρέπει να την κάνω. Η Ραβένα λοιπόν λειτουργεί την περίοδο αυτή στον Ιταλικό χώρο ως η πρωτεύουσα στην ουσία του Βυζαντινού κράτους. Δηλαδή αν θέλετε να πούμε είναι η κεντρική Βυζαντινή πόλη, δεν είναι η Ρώμη η κεντρική Βυζαντινή πόλη, είναι η Ραβένα η κεντρική Βυζαντινή πόλη. Να θυμίσω στους ακροατές σας και σε εσάς ότι είναι πολύ γνωστές οι πολιτικές και θρησκευτικές, δεν λέω θεολογικές, συγκρούσεις μεταξύ των Ρωμαίων παπών, με έδρα τη Ρώμη πάντα, και των αρχιεπισκόπων της Ραβένας κατά την περίοδο αυτή, οι οποίοι ήταν οι προστατευόμενοι του Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Εξηγώ, κύριε Σπυρόπουλε, αν με επιτρέπετε επίσης προσθέτοντας σε αυτό, ότι δεν πρέπει από την ύξωση να βγάζουμε με τίποτα τον Βυζαντινό Αυτοκρατορικό παράγοντα κατά την περίοδο αυτή, όχι απλά γιατί είναι, ας πούμε, εισαγωγικά το αντίπαλο δέος ή το κυρίαρχο, αν θέλετε, πολιτικό πρότυπο, έτσι, παραδοσιακά δηλαδή πολιτικό πρότυπο και γνήσια απορροή της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής παράδοσης και θεσμικά και νομικά και γεωγραφικά και ό,τι θέλετε, αλλά κυρίως γιατί η Ρώμη από τη Ρεκονκίστα, η Ιταλική Χερσόνησο, το πούμε έτσι, από τη Ρεκονκίστα, την Ιουστινιάνια και έπειτα, δηλαδή από την ανακατάληψη των εδαφών από τον Ιουστινιανό κατά τον 6ο αιώνα στο δυτικό σκέλος, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στη Βόρεια Αφρική, τελείω αν μου επιτρέπετε, υπό μία πολύ παράδοξη βυζαντινή προτεκτοροποίηση. Το ξέρω ότι είναι παράδοξος ο όρος, τον οποίο χρησιμοποιώ και φαίνεται κάπως επιθετικός μπορεί σε κάποιον που τον ακούει, αλλά να μην ξεχνάμε ότι το Βυζαντινό κράτος, η αυτοκρατορία, η δεύτερη, ήταν ένα κυρίαρχο αυτοκρατορικό κράτος και η πολιτική, ξέρετε, είναι πάνω από όλα τις περιπτώσεις αυτές. Οπότε θέλω να πω ότι με επίκεντρο την Ιταλία και το δεσποτάτο της Ραβένας, συγγνώμη, το εξαρχάτο, συγγνώμη για τον όρο τον οποίο χρησιμοποιώ.
1: Το εξαρχάτο λοιπόν της Ραβένας, ναι.
0: Το εξαρχάτο, ναι, δημιουργείται, αν θέλετε να πω έτσι, ένα προκεχωρημένο πολιτικό, γεωπολιτικό, θεολογικό, το υπογραμμίζω, φυλάκιο, ένα πολιτικό κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στον δυτικό χώρο, το οποίο όχι απλά εξυπηρετεί την πολιτική ατζέντα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στον δυτικό χώρο, έτσι, απλά αποτελεί την ενσάρκωση όλης της πολιτικής ρωμαϊκής ιδέας στην Δύση. Έτσι, αυτά για να έχουμε μια εικόνα για το πώς, κινείται γεωγραφικά το
1: ναι. Αυτές οι εξελίξεις τώρα που μας αναφέρατε πώς συνδέονται με αυτόν τον όρο Sacrum Imperium?
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα, το έχετε ξανασυζητήσει αυτό, ότι τον 3ο μέχρι τον 7ο αιώνα και έπειτα υπάρχει ένας συντελεστής υψηλός, ας πούμε, εθνογενέσεων στον δυτικό χώρο, που αν θέλετε να σας πω με τον ανατολικό ιστορικό χώρο της Βυζαντινορωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αν μου το επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τον όρο έτσι, είναι κάπως ξένος. Δηλαδή οι όροι, η αυτοκρατορική της ενοποίησης είναι πολύ διαφορετική από τους όρους τους πολιτικούς των διάσπαρτων, ας πούμε, αυτών βασιλείων τα οποία υπάρχουν στην Δύση. Υπάρχει λοιπόν ένα πολυκεντρικό σύστημα, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, το οποίο αυτό το πολυκεντρικό σύστημα, είδατε, μιλήσαμε για Ισπανούς, μιλήσαμε για το Βυσιωτικό Βασίλειο στην Ισπανία, μιλήσαμε για την Φραγκία από την άλλη, μιλήσαμε για τους Λογκομπάρδους, έχουμε και στην Αγγλοσαξονία επίσης κάποια πάρα πολύ σημαντικά φύλλα και είναι και πολυκεντρικό το σύστημα και εκεί. Έτσι. Και η μοναρχία επίσης και εκεί, το βασιλικό σύστημα δεν είναι ενιαίο σύστημα, αλλά κατακαιρματισμένο και εκεί. Οπότε, αν με επιτρέπετε λοιπόν τώρα να το χρησιμοποιήσω με έναν πολύ, ας πούμε, απλό τρόπο, προκειμένου να το προσλάβουμε επίσης απλά, επιτρέψτε μου να πω ότι ο όρος αυτός εν πρώτης χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο, το λέω απλά, το οποίο θα μπορούσε δυνητικά, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτή την πολιτική ενοποίηση. Δηλαδή προσλαμβάνεται, αν θέλετε να το πω με απλό τρόπο, με έναν πολύ, ο Αριστοτέλης θα το έλεγε αυτό, ουτιλιταριστικό τρόπο, με έναν πολύ χρησιμοθερικό, ας πούμε, τρόπο. Τώρα, για να μην παρεξηγηθώ για αυτό το οποίο λέω, γιατί μπορεί να φανεί παράδοξα, ας πούμε, ξένο, υπάρχει το εξής πράγμα σε αυτό. Η ιδέα προηγείται της επινόησης, ας πούμε, αυτής της πρότασης, δηλαδή του Sacrum Imperium, ή έρχεται η ιδέα και επικαθίζει και επικάθεται, ας πούμε, της ιδέας αυτής του Sacrum Imperium, έτσι, το οποίο σαν όρο φαντάζομαι ότι πρέπει να το εξηγήσουμε.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι, φαντάζομαι ότι μέχρι εδώ όσα έχουμε πει, θέλετε να σας διευκρινίσω κάτι, θεωρείτε ότι...
1: Όχι, σας ακούμε και συνεχίζουμε, σας ακούμε με προσοχή και συνεχίζουμε, κύριε Σταυρόπουλε. Οπότε, εδώ είπατε ότι το Sacrum Imperium χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο για μια πιθανή πολιτική ενοποίηση. Πολιτική ενοποίηση των διαφόρων βασιλείων, θα έλεγε κανείς, θα μπορούσε να ρωτήσει ίσως της Δύσης εκείνη την περίοδο.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Τα οποία εν πρώτης έχουν, ας πούμε, αν επιτρέπετε να το πω έτσι, ένα εμβριακό εθνικό τρόπο σχηματισμού τους. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ναι, μεν το Βυσιγωτικό Βασίλειο είχε αυτή την πολυμορφία την οποία είχε. Η Φραγκία επίσης, ξέρουμε των Μεροβυγίων και μετέπειτα των Καρολιδών, ότι είχε την πολυμορφία αυτή που είχε. Αλλά θα δούμε ότι υπάρχει μια πολύ βασική πρόταση, η οποία αφορά στην ιδέα του Sacrum Imperium, σαν πρόταση ενοποιητική, η οποία χρησιμοποιείται, ας πούμε, πάλι να χρησιμοποιήσω έναν αριστοτελικό όρο, από τις επικρατούσες πολιτικές τάξεις της περίοδου αυτής, οι οποίες θα έρθουν στην εξουσία και θα τη διαμορφώσουν την εξουσία, όπως θα δούμε από τον 7ο μέχρι τον 9ο αιώνα, προκειμένου να ενισχύσουν και να ενοποιήσουν γεωπολιτικά τον χώρο της επικράτειάς τους. Έτσι. Αυτή η ιδέα όμως, θέλω να πω, του Sacrum Imperium για την οποία συζητάμε, το πρώτο, αν μου επιτρέπετε, είναι κάπως, θα έλεγα, ιστορικά αν την περιγράψουμε, είναι κάπως αναχρονιστική ως προς την περίοδο την οποία περιγράφουμε τώρα, δηλαδή τον 7ο μέχρι τον 9ο. Εάν τη χρησιμοποιήσουμε, κύριε Σπυρόπουλο, από τον 10ο και έπειτα, δηλαδή τον 11ο κυρίως, τον 12ο κατεξοχήν με αποκορύφωμα τον 13ο και το σταυροφορικό κίνημα και αυτά όλα, ας πούμε, έτσι, τα οποία εν προκειμένου δεν έχουμε χώρο για να τα συζητήσουμε, όμως θα βρούμε την βασική σπορά της ιδέας αυτής την περίοδο του 7ου έως τον 9ο αιώνα, δηλαδή ο σπόρος στο δυτικό χώρο, στη δυτική θεσμική μοναχική παράδοση, αν με επιτρέπετε έτσι, χρησιμοποιώ, να ξέρετε, επίτηδες τον όρο μοναρχία ή βασιλεία, θα με ακούσετε. Αντίστοιχα στην Ανατολή δεν έχουμε κάτι παρόμοιο, γιατί είναι αυτοκρατορική η βυζαντινή παράδοση. Το πολιτικό σύστημα της αυτοκρατορίας είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που αντιλαμβάνονται την Δύση ως αυτοκρατορία ή ως βασίλειο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, ο σπόρος λοιπόν όμως στην Δύση πέφτει ακριβώς την περίοδο αυτή για την οποία ζητάμε, δηλαδή μεταξύ 7ου και 9ου αιώνα. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ γόνιμη η κουβέντα την οποία σήμερα κάνουμε και πολύ σημαντική, προκειμένου να κατανοήσει κάποιος όλα όσα στην χρονική πορεία έρχονται.
1: Μάλιστα. Έτσι. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο με τη βοήθειά σας εδώ πάντοτε. Ωραία. Κύριε Σταυρόπουλε, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, το πρώτο μας για σήμερα, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Ευάγγελο Σταυρόπουλο, διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα Sacrum Imperium, η εξουσία ως ιερή αποστολή και όχι απλή διακυβέρνηση. Βρισκόμαστε στη Μεσαιωνική Δύση, ουσιαστικά στις, θα λέγαμε, κάπως στις απαρχές της, έτσι στα πρώτα χρόνια της Μεσαιωνικής Δύσης, όπως αυτή σχηματίζεται σιγά σιγά, με τις ζυμώσεις που υπάρχουν βεβαίως, παρά το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με έναν χώρο κατακερματισμένο, όπως ήδη μας έχετε πει, πολλά κατακερματισμένα βασίλεια και όχι κράτη, το τονίσατε αυτό εξ αρχής στην συνομιλία μας σήμερα, κύριε Σταυρόπουλε, και έχουμε μείνει στο σημείο όπου συζητάμε για το Sacrum Imperium, για αυτόν τον όρο. Τι σημαίνει ουσιαστικά? Μας είπατε ότι ο σπόρος ουσιαστικά για τον όρο αυτό και τις διαστάσεις του φυτεύεται αυτή την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε στη Δύση. Σας ακούμε. Τι άλλο εδώ μπορούμε να πούμε και να εξηγήσουμε, κάνοντας βεβαίως, περνώντας τον χρόνο, τους αιώνες δηλαδή, σιγά σιγά, ξεκινώντας από τον 7ο και βλέποντας τις εξελίξεις.
1: Ωραία, κύριε Σπυρόπουλε. Να πω το εξής τώρα, λοιπόν, ότι τώρα στο διάλειμμα μας σκεφτόμουν πόσο εύκολο είναι για εμάς, ας πούμε, τα οποία τα βλέπουμε από απόσταση, τα πράγματα με κάποιο τρόπο, να βρίσκουμε έναν τρόπο για να κατοικούμε μέσα στους αιώνες, έτσι, και να τα αναλύουμε πάρα πολύ σύντομα και να βρίσκουμε σχήματα για να τα εξηγήσουμε. Ο πλέον πρόσφορος τρόπος για να γίνει αυτό, αν μου επιτρέπετε, για να μπούμε στο τεχνικό κομμάτι, θα το εξηγήσω αυτό μέσω πιο απλό τρόπο γίνεται, είναι να δούμε τι σημαίνει στην ουσία αυτός ο όρος, τον οποίο τον επικαλεστήκαμε μέχρι τώρα και έχει σχέση και με τη θεματική μας και κατά τον τίτλο, έτσι, δηλαδή τι σημαίνει το Sacrum Imperium. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα κάτι. Υπάρχει δηλαδή κάτι, ας πούμε, να το πω έτσι με απλό τρόπο, ταυτολογικό στον όρο αυτόν, το οποίο από την πλευρά του δυτικού κόσμου, αν μου επιτρέψετε, δηλαδή της ιδέας που τον εφήβρε τον όρο αυτόν, δηλαδή του χώρου που τον εφήβρε τον όρο αυτόν, είναι ηρωνικό. Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί ένας, ας το πούμε, βυζαντινός άνθρωπος, στο βυζαντινορωμαϊκό πολιτικό πλαίσιο, δεν θα μπορούσε ποτέ να σκεφτεί ότι θα εφήβρε κάποια στιγμή ένα τόσο ταυτολογικό όρο. Έτσι. Γιατί στην ουσία το Imperium, σαν έννοια, θα εξηγήσουμε στους Σοκρατές σας, Το τι σημαίνει ο όρος αυτός, στον οποίο τον επικαλούμαστε τόσο συχνά, αλλά είναι πολύ λίγο γνωστό το τι σημαίνει σαν όρος, έχει από μόνος του το χαρακτηριστικό εντός της ακράλητας, δηλαδή της ιερότητας. Έτσι, Sacrum Imperium, αν θέλετε να το πούμε έτσι, στα ελληνικά θα το λέγαμε σαν ιερό Ιμπέριο. Βλέπετε ότι συνειδητότατα δεν μεταφράζω, κύριε Σπυρόπουλε, τον όρο Imperium. Και θα προέτρεπα επίσης, παρά το ότι είναι δύσκολο αυτό το οποίο λέω, όταν το χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό, να τον αφήνουμε στην ησυχία του, έτσι όπως είναι ως Imperium, γιατί δεν αναπαράγει επακριβώς τον όρο αυτοκρατορία, όπως το χρησιμοποιούμε εμείς, ας πούμε, στην ελληνική γλώσσα, και στην κλασική ελληνική γλώσσα, αλλά και στην νεότερη. Το Imperium, λοιπόν, με την κλασική, ας το πούμε, ρωμαϊκή του, με την κλασική ρωμαϊκή του, τη νομική και τη θεσμική, και επιτρέψτε μου να πω κυρίως, κύριε Σπυρόπουλε, με την θεολογική ρωμαϊκή ιδέα, η οποία, κύριε Σπυρόπουλε, η ρωμαϊκή θεολογική ιδέα είναι αυτή η οποία γέννησε την πολιτική και κατόπιν την νομική. Το ξαναλέω πάλι, η θεολογική ιδέα ήταν εκείνη που γέννησε την πολιτική και την νομική και όχι το αντίστροφο. Στην ουσία του έχει χαρακτήρα ιερότητας. Το Imperium είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, αν θέλετε να πω έτσι, του Απόλλωνος. Τονίστηκε πάρα πολύ σαν ιδιότητα από την Αυγουστέα περίοδο και έπειτα, δηλαδή από τον πρώτο μετάξυ των αιώνα, το πούμε, και έπειτα, και αφορά στην ανώτατη, αν μπορώ να το πω έτσι, πολιτική και κυριαρχική εξουσία. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, έτσι να το πούμε με ένα σωστό τρόπο, σημαίνει την αυτοκρατορική εξουσία, η οποία, κύριε Σπυρόπουλε, ασκείται ως αυτοκρατορία το συγκεκριμένο γεωγραφικό κράτος. Το ρωμαϊκό κράτος, το βυζαντινό κράτος, είναι το συγκεκριμένο κράτος στο οποίο ασκείται η εξουσία αυτή. Πριν περάσουμε στην επεξήγηση του κι άλλο, να σας πω λοιπόν ότι εγώ, παραδείγματος χάρη, προσωπικά από τις μελέτες που τώρα έχω κάνει, την πιο ας πούμε δόκιμη περιγραφή του αυτοκρατορικού θεσμού που έχω βρει, σώζεται στον πολιτικό του Πλάτωνα, σε ένα διάλογο, σε ένα πλατωνικό διάλογο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο λέγεται το αυτεπίτακτο γένος. Δηλαδή είναι η εξουσία εκείνη που μπορεί και διατάζει και εξαλεί το διατακτικό της χαρακτήρα στον εαυτό της τον ίδιο. Δηλαδή είναι μια εξουσία η οποία εξαντλείται στον εαυτό της τον ίδιο. Παράγεται η εξουσία από την ίδια και εξαντλείται στην ίδια. Έχει όμως θεολογικό περιεχόμενο.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σταυρόπουλε, ναι. Κύριε Σταυρόπουλε, επιτρέψτε μου. Οπότε εδώ το Sacro Imperium μπορεί κάποιος να το μεταφράσει, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή δόκιμο, το συζητάμε αυτό, εσείς θα μας πείτε, ως μια ιερή αυτοκρατορική εξουσία ίσως, ή μια ιερή εξουσία.
1: Θα μπορούσαμε να το πούμε καλύτερα, ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε ως καλύτερα ως μια ιερή εξουσία. Mm-hmm. Θα χρησιμοποιήσω πάλι όμως λατινικούς όρους για να το πω. Θα μπορούσε κανείς, κύριε Σπυρόπουλε, φαντάζομαι ότι οι ακροατές σας το ξέρουν αυτό, να πει εξουσία όμως είναι και υπότεστας. Η υπότεστας είναι μια πραγματική δυνατότητα που μας διακυβερνάς. Το Imperium όμως, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και επιμένω, είναι καθαρά ιερατικού τύπου. Δηλαδή έχει χαρακτηριστικά μέσα του που μόνο ο αυτοκράτορας ο ίδιος μπορεί να φέρει. Γιατί το λέω λοιπόν τώρα αυτό? Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, και ξέρουμε και από την ρωμαϊκή την ιστορία ως τον Θεοδόσιο τον πρώτο, ότι ο αυτοκράτορας κυρίως ήταν μέγας ποντίφικας, μέγας αρχιερεύς, άρα έφερε εν γενός το Imperium, δηλαδή την εξουσία αυτή την αυτοκρατορική μέσα του, η οποία ξαναλέω πάλι ότι είναι ιερατική. Και αυτό διαφοροποιεί την εξουσία από την Ανατολή στην Δύση. Αν θέλετε να το πω με πολύ απλό τρόπο, κύριε Σπυρόπουλε, με ριζοσπαστικό τρόπο. Γιατί στον Ανατολικό χώρο, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, παραδείγματος χάριν, θεωρούσε ιερατικό, ιερό, αν θέλετε να το πω έτσι, τον αυτοκρατορικό θεσμό de facto. Θα σας κάνω μία διευκρίνηση για να το καταλάβετε πόσο έντονα αυτό αλλοιώνεται. Επαναλαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο το λέω. Αλλοιώνεται η δυτική πολιτική παράδοση από τον 7ο αιώνα και έπειτα. Να διευκρινίσουμε κάτι. Υπάρχει το πρόβλημα το εξής. Ο αυτοκράτορας δεν ήταν Deus, δεν ήταν Θεός, δεν ήταν Θεός. Ήταν Divus, ήταν Άγιος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ήταν θεοποιημένος, ήταν θεοποιημένος μεν, μπορεί να τον προσκυνήσουν σαν Θεό στην ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά κυρίως ήταν Άγιος όμως. Και η αγιότητά του λοιπόν, για να φτάσουμε και στο ερώτημά σας και στην όλη την προβληματική, ήταν δεδομένο στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ότι είχε να κάνει με την δυνατότητα του να οδηγεί την κοινωνία σε ενότητα και όχι σε πολιτική διάσπαση. Και ακριβώς, κύριε Σπυρόπουλε, επειδή ο αυτοκρατορικός θεσμός και η πολιτική στην άσκησή της, φτάνουμε στην καρδιά του ερωτήματός σας και τουλάχιστον στη Βυζαντινή προβληματική, για να δούμε στη δυσκολία της Δύσης και στην υιοθέτηση ενός όρου ο οποίος δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Παρά το ότι είναι ένας καλός όρος από τη μία πλευρά, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στη μοίρα τους όλα. Γιατί προσπαθεί να εξυπηρετήσει και με καλό τρόπο κάποια πράγματα, έτσι, να μην το αγνοούμε. Παρόλα αυτά όμως, ο όρος αυτός, στην Δύση θέλω να πω, μάλλον υιοθετήθηκε ή προτάθηκε με ένα αρκετά χρησιμό θεϊκό τρόπο, ενώ στην Ανατολή, de facto, γνωρίζαμε ότι η πολιτική ως τρόπος διακυβέρνησης των ανθρώπινων κοινωνιών, να το πω με ένα πάρα πολύ κλασικό τρόπο, είναι ο τρόπος εκείνος ο οποίος είναι εκ της ουσίας ιερός ως άσκηση. Ακριβώς γιατί δεν κατακαιρματίζει τις κοινωνίες των ανθρώπων. Συνεπώς, εφόσον δεν κατακαιρματίζονται οι κοινωνίες και υπάρχει μια ας πούμε καλυτέρευση των συνθηκών, μια προκοπή στις κοινωνίες μας, αυτό πάει να πει ότι υπάρχει το χαρακτηριστικό της θεότητας και της ιερότητας στον τρόπο ασκήσεως της πολιτικής πράξης.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, εδώ πάω με τη βοήθειά σας, κύριε Σταυρόπουλε, έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη, καθώς αμέσως μετά από μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή θα μπούμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας και θα έρθουμε βεβαίως να δούμε πώς τα πράγματα εξελίσσονται και τον 7ο αιώνα και τον 8ο, έτσι σιγά σιγά, και αργότερα με τον Κάρλο Μάγνο. Θα έρθουμε να δούμε δηλαδή ουσιαστικά πτυχές του σημερινού μας θέματος μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, μέσα από συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους. Όλα αυτά, αγαπητοί ακροατές, σε πολύ λίγο, μετά από μια απαραίτητη, ωστόσο σύντομη διακοπή.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ με τον διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Ευάγγελο Σταυρόπουλο, με θέμα Sacrum Imperium, μια εξουσία ως ιερή αποστολή και όχι απλή διακυβέρνηση, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο Θρησκεία και Πολιτική, Β' Μέρος. Περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, αγαπητοί ακροατές, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Σταυρόπουλε, και να δούμε τώρα αυτός ο όρος Sacrum Imperium πώς εδώ ίσως μεταβάλλει στη Δύση από τον 7ο μέχρι τον 9ο αιώνα που συζητάμε την εξουσία πια ως μια ιερή αποστολή, δηλαδή την αντίληψη περί εξουσίας ως μια ιερή αποστολή και όχι απλώς ως μια έτσι, διακυβέρνηση.
1: Ωραία. Προτείνω τότε την πρώτη στάση την οποία θα κάνουμε έτσι, στο πλαίσιο των παραδειγμάτων τα οποία μπορούμε να δώσουμε είναι εκείνο της βυσιγωτικής η Ισπανίας για την οποία συζητήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, το Βυσιγωτικό Βασίλειο στην Ισπανία κατά την περίοδο αυτή είναι μια πολύ αξιοσημείωτη περίπτωση, αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί έχουμε μια έξοδο από τον αριανισμό στην καθολική πίστη. Αν μου επιτρέπετε, για να το καταλαβαίνουμε με απλό τρόπο, στον Ρωμαϊκό-Καθολικισμό, ας πούμε, τη σφαίρα επιρροής της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Τώρα, το πολύ σημαντικό στην περίπτωση του Βυσιγωτικού Βασιλείου της Ισπανίας είναι το εξής πράγμα, ότι αρχίζει, κύριε Σπυρόπουλε, να σχηματίζεται ένας πολύ στενός δεσμός ανάμεσα στον Ρεξ, στην Εκκλησία και στην Βασιλεία. Την ίδια, στον θεσμό της Βασιλείας, ας το πούμε έτσι. Βλέπετε λοιπόν τώρα ότι επίτηδες πάλι δεν χρησιμοποίησα τον όρο βασιλεύση αυτοκράτο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τον όρο Ρεξ, βασιλιάς, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην δυτική, στην λατινική κλασική εκδοχή του. Να υπενθυμίσω ότι και οι Βυζαντινοί, Μεσοβυζαντινά και Ιστοροβυζαντινά, χρησιμοποιούσαν τον ίδιο όρο. Τους βασιλείς, τους δυτικούς τους αποκαλούσαν ρίγες, προκειμένου να διακρίνουν την εξουσία την δική τους από την αντίστοιχη των δυτικών. Έτσι, εδώ λοιπόν υπάρχει μια πάρα πολύ στενή σχέση μεταξύ των τριών αυτών πόρων, δηλαδή του Ρεξ, της Εκκλησίας και της Βασιλείας σαν θεσμό. Από πού προέρχεται αυτό, πώς δημιουργείται αυτό. Υπάρχει ένας θεσμός λοιπόν, ο οποίος αφορά στην συγκρότηση των συνόδων του Τολέδου, οι οποίες δεν θα πρέπει να τις καταλάβουμε σαν απλές εκκλησιαστικές συνόδους, όπως τις καταλαβαίνουμε σήμερα, δηλαδή σαν μια απλή συνοδική διαδικασία, όπως ισχύει σήμερα παραδείγματος χάρη σε όλες τις χριστιανικές χώρες του κόσμου, ανεξαρτήτως του δογμάτου τους, αλλά ούτε και ως προς τις κλασικές βυζαντινές, αντίστοιχα οι πατριαρχικές ή περιφερειακές συνόδους, έτσι. Αλλά αυτές είναι σύνοδοι οι οποίες έχουν χαρακτήρα ταυτόχρονα και πολιτικό, αλλά και θεολογικό διοικητικό, αν μου επιτρέπετε. Πάλι με χαρακτήρα πολύ ξένο από αυτόν των Βυζαντινών. Γιατί αφορούν και στην συγκρότηση και στην, ας πούμε, θεσμοθέτηση κανόνων, οι οποίοι αφορούν στο δημόσιο δίκαιο, δηλαδή αφορούν στο πολιτικό δίκαιο της περίοδου. Μια από τις πολύ σημαντικές φυσιογνωμίες για την περίοδο αυτή για την οποία συζητάμε είναι ο Ισίδωρος της Σεβίλης, ένας πάρα πολύ σημαντικός πατέρας, ο οποίος θεωρείται ίσως και η κορυφαία στιγμή της δυτικής πατερικής γραμματείας, της κλασικής, ας πούμε, δυτικής πατερικής γραμματείας. Έτσι. Έχουμε λοιπόν, ήταν πολύ αξιοσημείο τη στάση του στην σύνοδο, την τέταρτη σύνοδο, του Τολέδο το 633, ο οποίος προείδρευε στην Σύνοδο και με αφορμή κύριε Σπυρόπουλε κάποιο πρόβλημα το οποίο υπήρχε, θα έρθω αμέσως στην εξήγησή του, συγκροτήθηκε ένας κανόνας, ο επαρχημών 75, ο οποίος, προσέξτε κάτι, το περιεχόμενό του είχε να κάνει με τις βασιλοκτονίες, δηλαδή με τον τρόπο που θα διαχειριστούμε ποινικά και πολιτικά πια τους βασιλόκτονες, έτσι, δηλαδή τους βασιλόκτονες. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν ο Ισίδωρος διατύπωσε την εξής επιγραμματική φράση, ότι ο βασιλιάς, είπε, είναι ο πραγματικός βασιλιάς, προσέξτε, στο μέτρο που κυβερνά με ορθό τρόπο. Αυτό θα μου πείτε τώρα βέβαια, ότι για την κλασική, την ελληνορωμαϊκή παράδοση, τη φιλοσοφική, την πολιτιακή, τη μεταφυσική, ό,τι θέλετε πείτε, είναι μια κοινοτυπία, ας πούμε, χωρίς προηγούμενο. Αυτό που είναι λοιπόν σημαντικό τώρα στην περίπτωσή μας δεν είναι αυτό, αν είναι κοινοτυπία για μας. Το θέμα είναι ποιος είναι εκείνος ο οποίος το διατυπώνει αυτό. Και εν προκειμένου, κύριε Σπυρόπουλε, εκείνος που το διατυπώνει αυτό είναι η εξουσία. Η εκκλησιαστική. Άρα, εφόσον υπάρχει μια εκκλησιαστική σύνοδος η οποία διατυπώνει αυτόν τον τρόπο, αυτόν τον όρο, με τρόπο, εάν θέλετε, δεσμευτικό για τον βασιλικό θεσμό, την περίοδο εκείνη, με κάποιο τρόπο και η βασιλική εξουσία από την πλευρά της δέχεται τον όρο αυτόν σαν όρο νομιμοποίησης της εξουσίας. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, θεωρητικά και πρακτικά, βάζει τον εαυτό της ένα σκαλάκι κάτω από την εκκλησιαστική, ας πούμε, αυθεντία, η οποία είναι αυτή, η οποία διατυπώνει και ερμηνεύει αυτό τον όρο. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε αυτό το χρονολόγιο, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η πρώτη πράξη για το Sacrum Imperium, για το οποίο συζητάμε, το πρώτο σημείο τίθεται από τον Ισίδωρο της Σεβίλης εκεί κατά τα μέσα του 7ου αιώνα.
0: Είναι το πρώτο δείγμα αυτό, ίσως, που προσδίδει έτσι μια ιερότητα στην αποστολή του βασιλιά όσον αφορά την άσκηση της εξουσίας του, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ξέρετε, γιατί το παράδοξο στην περίπτωση μας, και βλέπετε πώς οδηγούμαστε τώρα στο να συζητάμε το αρχικό θέμα, δηλαδή της ενοποίησης, της εθνοτικής και της τάσης να υπάρχει η ιδέα αυτή ως επίσης μορφή ενοποίησης πολιτικής των διάσπαρτων δυτικών, ας πούμε,
0: βασιλείων
1: μορφωμάτων αυτού του τύπου, είναι ακριβώς ότι η βασιλική δυτικοτική εξουσία αυτό το δέχεται εγκάρδια, ακριβώς γιατί αναγνωρίζει στον όρο αυτόν πράγματι έναν όρο παγιοποίησης του βασιλικού θεσμού πλέον ως φύλακα αυτής της πολιτικής ενότητας στην επικράτειά της. Γιατί η εξουσία πλέον, η εκκλησιαστική, είναι αυτή που λέει, μα ξέρετε, αν ο βασιλιάς πράγματι ασκεί την εξουσία του με αυτόν τον ορθό τρόπο, έτσι, μοιάζει πάρα πολύ με κλασικούς ελληνορωμαϊκούς όρους τώρα αυτό, δεν είναι της ώρας για να το συζητήσουμε, η εξουσία του αυτή είναι αποδεχτή και από την εκκλησία, συνεπώς η ιερότητά της αυταπόδεικτα προέρχεται από τον Θεό τον ίδιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα όμως, προσέξτε, πόσο αυτό το σχήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλους λόγους πολιτικού τύπου, έτσι, όταν χρειάζεται να τον επικαλεστούμε τον όρο αυτόν με ουτιλιταριστικές σκοπιμότητες, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Στην πορεία θα δούμε, κύριε Σπυρόπουλε, ότι αυτό με τους φράγκους γίνεται.
0: Ναι, βλέπουμε εδώ το χρησιμοθυρικό του πράγματος, υπάρχει μια σκοπιμότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κύριε Σπυρόπουλε, θα μου επιτρέψετε να πω γι' αυτό κάτι και να μου το συγχωρήσετε και εσείς και οι ακροατές για την ένταση, ας πούμε, του επιχειρήματος ή της θέσης την οποία θα διατυπώσω. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Υπάρχει σε εισαγωγικά το λέω πάντα η πολεμική αυτή ότι ο δυτικός χώρος μπορεί την περίοδο για την οποία συζητάμε και αν μου επιτρέπετε να πω μέχρι και τον 13ο αιώνα πολιτικά ήταν ένας ανώριμος χώρος. Κάποιος, ξέρετε κύριε Σπυρόπουλε, τα εισαγωγικά μπορεί και να τα βγάζει. Με προϋποθέσεις μπορεί να τα βγάλω από τη λέξη ανωριμότατα εισαγωγικά και εγώ. Δεν θα πρέπει, κύριε Σπυρόπουλε, όμως να νιώθουμε, ας πούμε, αυτή την επιφυλακτικά, να το πω έτσι, εχθρική στάση απέναντι στον χώρο αυτόν. Γιατί είναι ένας χώρος που πραγματικά προκύπτει από έναν κατακερματισμό, προκύπτει από μια πολυμορφία εθνοτική, αν θέλετε, γλωσσική, κοινωνική, πολιτισμική, θεσμική, όπου όπως θέλετε να το πείτε, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, την περίοδο για την οποία συζητάμε, είναι μια ανώτατη κρατική μορφή, κύριε Σπυρόπουλε, την οποία ο δυτικός χώρος την γνώρισε μόλις πολύ πρόσφατα, ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Στο μόρφωμα το οποίο η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν. Οπότε θα πρέπει να δείχνουμε για τις προτάσεις αυτές, αν θέλετε, να το πούμε έτσι, μία επιείκεια, ασχέτως αν η επιείκεια αυτή, πολλές φορές μπορεί να μας οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα, Επίσης, να καλοποιήσουμε κάπως τα συμπεράσματα μας και τις ιδέες τις οποίες για τη Δύση έχουμε, ενώ κύριε Σπυρόπουλε δεν θα έπρεπε. Γιατί αυτή λοιπόν η απλή και η απλοϊκή ίσπραξη του, η αποδοχή των ιδεών αυτών στη Δύση, στους αιώνες για τους οποίους συζητάμε, επιτρέψτε μου να πω ότι δημιούργησαν στο δυτικό χώρο, στον πολιτικό και στον γεωγραφικό χώρο εντάσεις, οι οποίες διαρκούν, κύριε Σπυρόπουλε, μέχρι σήμερα. Και το συγκλονιστικό στη συζήτησή μας είναι αυτό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ότι η ιδέα σαν το Sacrum, η Imperium παραδείγματος χάρη, μπορεί να βρεθεί στην άσκηση πολιτικών εν προκειμένου μέχρι και σήμερα. Αν γυρίσετε και διαβάσει κάποιος από τους ακροατές μας, εσείς, εγώ, ο οποιοσδήποτε, τα σημερινά νέα, αν ανατρέξει τα σημερινά νέα, δεν θα συναντήσει, ξέρετε, λίγες εικόνες και ιδέες του Sacrum.
0: Για να προχωρήσουμε λίγο, επειδή ο χρόνος μας πιέζει λίγο.
1: Ναι, να πούμε για τους
0: λοιπόν,
1: πράγους, λοιπόν.
0: Να έρθουμε λίγο, ναι, ακριβώς, να πούμε, ναι. Να προχωρήσουμε ίσως στον 8ο αιώνα.
1: Ναι, το σημαντικό λοιπόν με τους φράγκους πια είναι ότι, κύριε Σπυρόπουλε, υπάρχει αυτή η πολύ βασική ιδέα πια για την οποία έχετε συζητήσει και θα συζητήσετε πάλι, του εναγκαλισμού της φραγκικής πολιτικής εξουσίας μετά από το Μεροβίγιο κράτος, μετά τους παραδοσιακούς φράγκους βασιλείς, να το πούμε έτσι, από την δυναστεία των Καρολιδών, δηλαδή από τον Κάρολο Μαρτέλο, το πούμε, μέχρι και τον Καρλομάγνο και τον γιο του, τον Λουδοβίκο, τον Ευσεβή. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ. Εξαιτίας αυτού του εναγκαλισμού, αν επιτρέπετε να πω έτσι, με την ρωμαϊκή εξουσία, δηλαδή με την εξουσία πλέον του Ρωμαίου Ποντίφικα, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι η βασιλική εξουσία στο φραγκικό βασίλειο της περίοδου αυτής ριζοσπαστικά προσλαμβάνει το περιεχόμενο, όπως το περιγράψατε προηγουμένως, του Sacrum Imperium, και η πολιτική εξουσία, κύριε Σπυρόπουλε, πλέον δεν νοείται απλά η πολιτική εξουσία σαν μία ιερή εξουσία, σαν ιερό Imperio εν προκειμένου, το οποίο αφορά την άσκησή της με αγιοποιημένο τρόπο, με ιερό τρόπο, αλλά ο φράγκος βασιλέας, τουλάχιστον από τον Καρλομάγνο και έπειτα, για την γενιά αυτή, η οποία είναι και, ας πούμε, ο σπόρος αυτός είναι πολύ σημαντικός για τη διαμόρφωση της πολιτικής δυτικής παραδόσεως από το σημείο αυτό και έπειτα, νοείται με τον όρο μιας κοινωνικής και θρησκευτικής ενοποίησης του δυτικού χώρου. Δηλαδή υπάρχει μια εικόνα την οποία μπορούμε να την περιγράψουμε με τον όρο που χρησιμοποιούν οι πηγές της περίοδου της ίδιας, με τον όρο της κορέκτιο, η οποία κορέκτιο, αν τη μεταφράσουμε στα ελληνικά, σημαίνει διόρθωση. Δηλαδή ότι ο βασιλέας των Φράγκων, ο Καρλομάγος εν προκειμένου, εντός του πλαισίου της ασκήσεως του Sacrum Imperium, της ιερής εξουσίας του, ας το πούμε έτσι, αντιλαμβάνεται την εξουσία του ως εκείνη η οποία όχι μόνο θα ενοποιήσει την επικυριαρχία του, το γεωγραφικό του χώρο, στην πολιτική ιδέα την οποία είχε, και εθνοτικά, αν θέλετε να το πούμε, στο βασίλειο των Φράγκων, αλλά ο βασιλιάς πλέον είναι ο επιφορτισμένος να επιβάλλει και την θρησκεία του στα έθνη, στους λαούς οι οποίοι βρίσκονται εντός της επικράτειάς του. Αυτό είναι, βλέπετε τώρα λοιπόν, κάτι άλλο, και κύριε Σπυρόπουλε, πράγματι ασκείται πλέον γνησίως εντός των πλαισίων του Imperium, δηλαδή, αν με επιτρέπετε να πω, μιας αυτοκρατορικής πλέον αντίληψης και ιδέας που οι Φράγκοι είχαν για τα πράγματα και την άσκηση της εξουσίας τους. Αν μου επιτρέπετε...
0: Επιτρέψτε σε εμάς να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, έτσι, αμέσως τώρα, για σύντομο μικρό μουσικό διάλειμμα, κύριε Σταυρόπουλε. Θα πάρουμε μια ανάσα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για να ολοκληρώσουμε στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει την συζήτησή μας.

0: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμη στην συνομιλία μας σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Ευάγγελο Σταυρόπουλο. Περίπου άλλα 9 λεπτά έχουμε στην διάθεσή μας. Μιλάμε μαζί του για το Sacrum Imperium, τι σημαίνει αυτός ο όρος και για το γεγονός ότι με αυτόν τον όρο πλέον η εξουσία γίνεται αντιληπτή ως ιερή αποστολή και όχι απλή διακυβέρνηση. Βρισκόμαστε στη Δύση, 7ος-9ος αιώνας, όπου έχουμε βεβαίως κατακαιρματισμένα βασίλεια εκείνη την περίοδο, το Φραγκικό Βασίλειο, το Βυσιγωτικό στην Ιβηρική, έχουμε τους Λογοβάρδους στην Ιταλία, υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός, αλλά βλέπουμε με όσα μας έχετε ήδη πει, αναφερθήκαμε και στον 8ο αιώνα, τι ακριβώς έχουμε με την δυναστεία των Καρολίδων φτάνοντας και στον Κάρλο Μάγνο. Μας λέγατε προηγουμένως για αυτό το κορέκτιο, αυτή τη διόρθωση που φέρνει ο Κάρλο Μάγνος, διόρθωση όσον αφορά τι και τι σημαίνει αυτό, ναι. Για πώς αντιλαμβανόταν δηλαδή ο ίδιος τότε και η Δύση την άσκηση εξουσίας.
1: Ναι, θα προσπαθήσω να σας φέρω δύο παραδείγματα όσο πιο σύντομα γίνεται για να έχουμε την εικόνα αυτή. Το πρώτο είναι το Βυζαντινό. Το Βυζαντινό παράδειγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι είναι ένα σημείο, είναι μια γκρίζα ζώνη την οποία την αφήνουμε στην άκρη. Είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να κατανοήσουμε το ζήτημά μας. Σας λέω το εξής. Ο Καρλομάγνος την περίοδο κατά την οποία κυριαρχεί στο φραγκικό χώρο, τυχαίνει να θεωρεί ως απορριπτές τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής
0: Συνόδου
1: της Κωνσταντινούπολης. Θυμίζω είναι η εικονόφιλη, είναι η εικονολατρική στην Σύνοδος, έτσι την οποία την συνεκάλεσε η Ειρήνη η Αθηναία και επανέφερε την προσκύνηση των ιερών εικόνων μετά από μισό αιώνα της εικονομαχικής, ας πούμε, διαμάχης στο Βυζαντινό κράτος. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Ο Καρλομάγνος λοιπόν, όταν απορρίπτει τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε με ουσιαστικό θεολογικό τρόπο και μπορούμε να το δούμε από τη δογματική πλευρά, πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια πολιτική ότι η άσκηση αυτή τη απόρριψη στις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου δεν έχουν να κάνει ακριβώς με θεολογικά κίνητρα, αλλά και με πολιτικά κίνητρα. Η κορέκτιο αυτή σημαίνει λοιπόν ότι εγώ ως φράγκος, βασιλέας, παύλα, ως αυτοκράτορας, γιατί είχε ενδυθεί τον όρο του Ιμπεράτορ κατά την περίοδο για την οποία συζητάμε, επιλέγω να απορρίψω αυτούς τους όρους πίστεως. Γιατί, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί μπορώ. Συγγνώμη για αυτή την θεολογική απάντηση την οποία δίνω, γιατί ως αυτοκράτορ έχω τέτοια αντίληψη της εξουσίας μου, δηλαδή είναι τόσο έντονα ιερατικά ποτισμένη η εξουσία μου, συνεπώς εγώ μπορώ από την εξουσία μου να απορρίψω τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και εγώ πλέον να αποταθώ αυθεντικά για ποιες αποφάσεις και ποιοι όροι πίστης είναι οι κατάλληλοι για μένα, για την Εκκλησία, αλλά και την επικράτεια την οποία διοικώ. Ένα. Δεύτερον, ο Καρλομάγνος, να μην ξεχνάμε ότι ήταν ο ηθήνων νους της ψευδοκωνσταντίνιας διάταξης. Δηλαδή το κειμένο εκείνο, σύμφωνα με τον οποίο η Ρωμαϊκή Εκκλησία πήρε κατευθείαν γνήσια πολιτικά την εξουσία της από τον Μέγα Κωνσταντίνο, έτσι και είναι η επικυρίαρχη της εξουσίας αυτής και η μήτρα της εξουσίας στον δυτικό χώρο. Οι Βυζαντινοί βασιλείς, οι αυτοκράτορες το γνώριζαν αυτό ως και το 13ο αιώνα και το αντιμετώπιζαν με πάρα πολύ επιθετικό και ριζοσπαστικό τρόπο. Το τρίτο, για να το εξαργυρώσουμε αυτό και να δείτε πόσο έντονο είναι, σε ιστορικό πεδίο, κάποια στιγμή ο Καρλομάγνος έτσι έπρεπε να εξαργυρώσει την κορέκτιο αυτή στο πολεμικό πεδίο, στο πεδίο της μάχης. Αυτό έγινε λοιπόν με τους φραγκοσαξονικούς πολέμους. Επιτέθηκε λοιπόν στην Σαξονία, αν θέλετε να το καταλάβουμε, είναι το πεδίο μεταξύ των βορειοδυτικών γαλλικών και γερμανικών συνόρων. Οι πόλεμοι αυτοί διήρκησαν 30 χρόνια. Οι κακόμεροι, οι Σάξονες στην περίοδο εκείνη έτσι, ήταν παγανιστές. Έτσι πίστευαν στους δικούς τους θεούς, ήταν κάποιοι θεοί, οι οποίοι κυρίως ήταν νορμανδικοί θεοί, έτσι. Και φυσικά και τους ανάγκαζε να βαπτιστούν με την βία. Φυσικά και ανάγκαζε τους ιεραποστόλους, τους χριστιανούς, τους φράγκους, να τους προσελκύσουν με την βία. Και εννοείται ότι όταν δεν το έκαναν, όταν δεν συμφωνούσαν με αυτό, εννοείται ότι ή εκτελούνταν ή βασανίζονταν προκειμένου να απαρνηθούν τους δικούς τους πατρώους παγανιστικούς θεούς. Θα υπογραμμίσω μόνο για να καταλάβετε την ένταση ότι εκεί το 782, αν θυμάμαι, σε μια μάχη που έγινε στα γαλλογερμανικά σύνορα και μας θυμίζουν και όλα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι, σε μία μέρα αποκεφαλίστηκαν 4.500 Σάξονες, ακριβώς γιατί δεν συμμορφώνονταν με τον όρο της Κορέκτιο. Της Καρολίγιας, ας πούμε, Κορέκτιο, αυτού του όρου, δηλαδή ότι εγώ είμαι επιφορτισμένος για να το κάνω αυτό. Βλέπετε πόσο ξένο είναι απέναντι στις βυζαντινές πολιτιακές παραδόσεις. Αυτό όμως ανήκει για τον δυτικό χώρο αναπόσπαστα στην ιδέα του Sacrum Imperium.
0: Οπότε εδώ αυτοί οι φραγκοσαξονικοί πόλεμοι στους οποίους αναφερθήκατε, που διήρκησαν κιόλας 30 χρόνια μαζί με τον εκχριστιανισμό, προφανώς το βίαιο, καταλαβαίνουμε έτσι από όσα μας είπατε, αποκαλύπτουν την γεωπολιτική διάσταση αυτής της ιερής αποστολής, της αντίληψης της εξουσίας δηλαδή ως ιερή αποστολή.
1: Βεβαίως, και βλέπετε ότι θα δείτε λοιπόν τώρα εδώ, θα σας κάνω δύο αναφορές σχετικά με αυτό.
0: Έχουμε ακόμη περίπου άλλα 3 λεπτά, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Μην στεναχωρήσετε καθόλου. Ο πρώτος σπόρος λοιπόν, πολύ εύκολα, αν κλείσετε τα μάτια σας, θα αντιληφθείτε τον πρώτο σπόρο της ιδέας αυτής ακριβώς στα σταυροφορικά κράτη και στο σταυροφορικό κίνημα. Θα δείτε δηλαδή ότι οι απαρχές του σταυροφορικού κινήματος σώζουν την ιδέα αυτή στον επιρρήνα τους ανέγκυχτη. Όχι μόνο αυτό, για να καταλήξουμε ιστορικά στην πορεία του ερωτήματος, αλλά βλέπετε ότι τον 9ο αιώνα και έπειτα και το Βυσιγωτικό Βασίλειο καταραίει, διότι έχουμε τις αραβικές εισβολές πλέον στην Αλανταλούς, και το Φραγκικό επίσης κατακαιρματίζεται εξαιτίας των εμφυλίων πολέμων οι οποίοι υπάρχουν μέσα στα Φραγκικά βασίλεια. Ωστόσο, οι ιδέες αυτές βλέπετε ότι εξακολουθούν και επιζούν στο δυτικό χώρο και είναι αυτές που ριζοσπαστικά εμπνέουν τα σταυροφορικά κινήματα. Είπα στην αρχή ότι τα ιστορικά γεγονότα επίσης δεν είναι αναγωγικά. Μπορώ όμως τώρα να σας πω και το εξής πράγμα, το οποίο το ανέφερα πριν. Δείτε λοιπόν όμως με πόση ένταση η ιδέα αυτή μπορεί να επιβιώσει ακόμα και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τα γερμανικά στρατεύματα ακριβώς στο σημείο της εκτελέσεως αυτής του 782, επί έναν χρόνο, δίνανε την ανηλαιή τους μάχη κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ας πούμε, αναζωπηρώνοντας και ενθυμούμενοι ξανά όλη εκείνη την εθνοτική παράδοση μεταξύ Φράγκων και γερμανικών εθνών, αν μπορώ να το πω έτσι, η οποία επικρατούσε κατά τον 8ο μετά Χριστόν αιώνα. Έτσι. Αν θέλετε τώρα να το συνοψίσουμε.
0: Να το συνοψίσουμε, να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε περίπου 1,5 λεπτό για να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας. Να μείνουμε στα πιο βασικά σημεία, κατά τη γνώμη σας, κύριε Σταυρόπουλε, τα οποία αναφερθήκαμε και τα οποία αναλύσαμε σήμερα με την βοήθειά σας, του μεγάλου θέματος. Ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε το σημερινό μας θέμα στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Τι θα μπορούσαμε ίσως να συγκρατήσουμε όλοι μας και να κρατήσουν και οι ακροατές μας από την συνομιλία μας?
1: Θα έλεγα λοιπόν ότι μεταξύ του 7ου και του 9ου αιώνα στην Δύση υπάρχει μια ριζοσπαστική, αν μπορώ να το πω έτσι, ιεροποίηση της πολιτικής πράξης που μεταφράζεται του βασιλικού θεσμού, του βασιλικού θεσμού σε αυτόν τον κατακαιρματισμένο ευρωπαϊκό χώρο. Αν θέλετε να σας πω, η δεξαμενή της νομιμοποίησης της ιδέας αυτής φυσικά και είναι η Εκκλησία στον ειδικό χώρο. Εννοείται ότι ο θεσμός, ο βασιλικός, αντιλαμβάνεται την πολιτική ως άσκηση ενός σκοπού ιερού, έτσι, όπως συνέβαινε και στον Βυζαντινό χώρο, με άλλο τρόπο βέβαια και περιεχόμενο άλλο, τον οποίο βέβαια σκοπό μπορούμε να του δώσουμε θετικά χαρακτηριστικά από τη μία, δηλαδή είναι προς όφελος των πολιτικών κοινωνιών, των λαών, των εθνοτήτων αυτής της εμβριακής ανάπτυξης στο δυτικό κόσμο, αλλά από την άλλη βεβαίως θα πρέπει να του καταμαρτυρήσουμε και όλες εκείνες, αν το πούμε έτσι, τις παραμορφώσεις οι οποίες προκύπτουν όταν η πολιτική εξουσία προσλαμβάνει με μονόπλευρο τρόπο και εξαντλητικό στοιχεία θρησκευτικά και παραθεολογικά, ας το πούμε.
0: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σταυρόπουλε, για αυτήν την συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για όσα μας είπατε.
1: Εγώ, κύριε,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε, κύριε Σπύρο.
0: Χαίρετε. Ήταν κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, ο κύριος Ευάγγελος Σταυρόπουλος, διδάσκων Βυζαντινής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είχαμε την ευκαιρία μαζί του να συνομιλήσουμε με θέμα Sacrum Imperium, η εξουσία ως ιερή αποστολή και όχι απλή διακυβέρνηση, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο Θρησκεία και Πολιτική, Β' Μέρος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο επισκέφθηκε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Μακαριότατος ανέπτυξε μεταξύ άλλων την πρόταση για τη δημιουργία εστιών για νέους φοιτητές αλλά και για νέες οικογένειες με παιδιά. Όπως σημείωσε, μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αυξημένων στεγαστικών αναγκών και να στηρίξει έμπρακτα νέους ανθρώπους και οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος στέγασης, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Τον αγιασμό για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς τέλεσε χθες το πρωί στην παλιά αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών ο Μακαριότατος. Μετά την ακολουθία του αγιασμού, ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε σε όλους καλή ακαδημαϊκή χρονιά, δύναμη και υγεία. Εύχομαι και προσεύχομαι να σας ενισχύσει όλους εσάς τους καθηγητές που κρατάτε στα χέρια σας την παιδεία της νεολαίας μας, στο πολύ σημαντικό έργο σας για το καλό του τόπου μας, για το καλό της πατρίδας, δήλωσε χαρακτηριστικά. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη, υποστηρίζοντας πως τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Ο εισαγγελικός λειτουργός υποστήριξε ακόμη πως μετά το περιστατικό οι δύο κατηγορούμενοι άφησαν το Σύφη Βαλιράκη αβοήθητο και τραυματισμένο στη θάλασσα και αποχώρησαν από το σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν 5 δεξαμενόπλια του Ιράν χθες το βράδυ, βυθίζοντας ένα από αυτά και προκαλώντας άμεσα αντίπεινα από την Τεχεράνη, σε μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο, που έστειλε ξανά τις τιμές του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Και ο καιρός γενικά αίθριος, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

γνωστό και αγαπημένο τσάμικος του Παπαλάμπρου την Αυλή, και ήταν ο Κώστας Κατζηλιέρης που τραγούδησε. Ο Κώστας Κατζηλιέρης λοιπόν θα είναι ο σημερινός μας οδηγός στη μουσική παράδοση της Αλαγωνίας στο Μοριά, στην Μεσσηνία, όπου θα μας φέρει μέσα από τις ηχογραφήσεις που περιλαμβάνονται σε μια ψηφιακή έκδοση με τον γενικό τίτλο «Τα Ιδόνι, τα Ιδονάκη, δημοτικά τραγούδια του Μοριά». Ο Κώστας Κατζηλιέρης γεννήθηκε το 1945 στην Τσερνίτσα, σημερινή Αρτεμισία της Αλαγωνίας, μια περιοχή κοντά στην Καλαμάτα. Μεγάλωσε στην Καλαμάτα, όπου είχε και τις πρώτες του συστηματικές μουσικές εμπειρίες, συμμετέχοντας στη χοροδία Ορφέας. Με την ενηλικίωσή του ήλθε πλέον στην Αθήνα. Μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με 9 παιδιά, με τη μάνα αλλά κυρίως και τον πατέρα να τραγουδούν. Διαμόρφωσε φυσικά και αβίαστα το μουσικό του αισθητήριο, ενώ αρκετά νωρίς ανακάλυψε το έμφυτο χάρισμά του για το τραγούδι. Ένα χάρισμα που πρημοδοτήθηκε από τον πατέρα του, ο οποίος υπήρξε μερακλής τραγουδιστής στο πλαίσιο των φιλικών γλεντιών και διασκεδάσεων, που πολύ συχνά είχε την ευκαιρία να συμμετέχει αφού διατηρούσε καφενείο, ενώ τα καλοκαίρια έστεινε το υπαίθριο μαγαζί του στα πανηγύρια με βαρελίσια μπύρα.

Το 1963 ο Κώστας Κατζηλιέρης ήρθε στην Αθήνα με πρώτο μέλημα το βιοπορισμό και την οικογένεια, κάτι που δεν του άφησε περιθώρια για ενασχόληση με το τραγούδι. Πολύ αργότερα, 20 χρόνια μετά, συναντήθηκε με τον Χρήστο Πανούτσο, έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μωραϊτικού τραγουδιού, και η συνάντηση αυτή υπήρξε καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του. Η φωνή του Κώστα Κατζηλιέρη έχει μεγάλες συγγένειες ηχοχρωματικές αλλά και υφολογικές με αυτήν του Πανούτσου. Έτσι, αφενός μεν η φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ τους, οι συχνές συζητήσεις για την παραδοσιακή και τη βυζαντινή μουσική, οι παροτρύνσεις μαζί με το μουσικό υλικό που του προμήθευε ο Πανούτσος και αφετέρου η παράλληλη φίτηση του Κώστα Κατζηλιέρη για μια εξαετία στη μουσική σχολή του Σίμωνα Καρά αναθέρμαναν το ενδιαφέρον του για το τραγούδι και τον όθησαν στη συστηματική πλέον ενασχόλησή του με αυτό.

Κώστας Κατζηλιέρης στο τραγούδι και Κώστας Γιανακόπουλος στο κλαρίνο, Μορπερδικούλα του Μοριά, Κοσμοπερπατημένη, Εφτού ψηλά που πέτεσαι και χαμηλά γναντεύεις, Ποιος είναι εκείνος που έρχεται στον κάμπο καβαλάρης, Κίνος είναι ο Νικηταράς. Ο απόϊχος από τα ιστορικά τραγούδια του Μοριά στην παράδοση της Αλαγωνίας. Ο Κώστας Κατζηλιέρης λοιπόν εστίασε το ενδιαφέρον του στο δημοτικό τραγούδι αυτής της περιοχής, στην Αλαγωνία και τις γύρω περιοχές, με τη συλλογή σχετικού μουσικού υλικού, με επιτόπιες καταγραφές και τη σπουδή του τοπικού μουσικού ιδιώματος και των ποιητικών παραλλαγών του. Γεγονός που τελικά τον έφερε από την Αθήνα να επιστρέψει συμβολικά στην γενέθλια γη του. Όπως σημειώνει στο φυλάδιο αυτής της δισκογραφικής έκδοσης ο Νίκος Διονυσόπουλος, η Αλαγωνία βρίσκεται βόρεια της Καλαμάτας, ανάμεσα στα βουνά στις υπόρειες του δυτικού Ταϊγέτου και εκτείνεται μέχρι τις πηγές του Νέδοντα. Χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρουσα ιδιοτοπική μουσική και θυμοτυπική παράδοση, με έμφαση στα αποκριάτικα έθιμα και τα γαμήλια τραγούδια. Συναποτελείται από 6 χωριά, τα πισινά χωριά όπως λέγονταν την περίοδο της Επανάστασης, στα οποία μπορεί κανείς να διακρίνει 3 επιμέρους πολιτισμικές υποενότητες. Πρώτον, έχουμε την περιοχή του Κουτσαβά, με τα χωριά Λαδάς και Καρβέλη, γνωστά ως Λαδοκάρβελα, με το δικό τους μουσικό ιδίωμα. Στη συνέχεια έχουμε την Τσερνίτσα, την σημερινή Αρτεμισία, από όπου κατάγεται και ο Κώστας Κατζηλιέρης, και την Μεγάλη Αναστάσοβα ή Νέδουσα, με επιρροές από την Αρκαδία αλλά και από τη Λακωνία. Και η τρίτη περιοχή περιλαμβάνει τις πηγές και την Σίτσοβα, σημερινή Αλαγωνία. Παλαιότερα η περιοχή αποτελούσε ιδιαίτερο δήμο, στη συνέχεια εκφυλίστηκε σε επιμέρους κοινότητες και τέλος με τον Καποδίστρια εντάχθηκε στον Δήμο Καλαμάτας. Οι δύο πρώτες περιοχές κρατούν περισσότερο τις παραδόσεις παρουσιάζοντας μουσικές συγγένειες με τις όμορες περιοχές της Αρκαδίας, ενώ κατεβαίνοντας προς τον κάμπο της Καλαμάτας αλλάζει το μουσικό ύφος.

Κώστας Κατζηλιέρης στο τραγούδι, Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος στο κλαρίνο και τρεις ανδριωμένοι εβούλησαν για να βγουν από τον Άδη. Ένα στο Μάη θέλει να βγει και άλλο στον Αλωνάρη και ο Δήμος στα Αγιοδημητρίου που ανοίγουν τα βαγένια. Κόρη Ξανθή τους αγρικά, κόρη Ξανθή τους λέει, πάρτε και εμένα ρε παιδιά να βγούμε από τον Άδη. Κόρη βαρούν τα σύμια σου, θα μας ακούσουν οι άλλοι. Ένα παλαιότατο τραγούδι από τον κύκλο των παραλογών, αφηγηματικές λαϊκές μπαλάντες, έτσι όπως τραγουδιέται στην περιοχή της Αλαγωνίας, όπου εκτός από το ιδιαίτερο μουσικό ύφος της, χαρακτηρίζεται και από ποιητικές παραλλαγές σε γνωστά αλλά και σε πολλά αθυσάβριστα πελοποννησιακά τραγούδια. Ακούμε λοιπόν αποσπάσματα από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Κώστας Κατζηλιέρης, τα Ειδώνη τα Ειδονάκη, δημοτικά τραγούδια του Μοριά».

Ένα τραγούδι που ακούγεται και στο γάμο αυτό που μόλις τραγούδησε ο Κώστας Κατζηλιέρης, της Γαλανής στο φόρεμα, της Ρούσας στο φουστάνι, πέντε ραφτάδες το ράφταν και 60 μαθητάδες. Και ένα μικρό ραφτόπουλο ράφτει και τραγουδάει. Φουστάνι μου λιανό ραφτό και πυκνογαζωμένο, η κόρη που θα σε φορεί με μένα να σε λιώσει. Να συνεχίσουμε με ένα ακόμη πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι από την περιοχή της Αλαγωνίας στη Μεσσηνία στο Μοριά. Πουλάκι εκελάιδαγε σε πέτρινα λονάκι. Βασιλοπούλα τ' άκουσε από τον μπαλκονάκι. Να είχα πουλί μου τη χάρη σου και το κελάιδισμά σου. Το πώς να έχεις τη χάρη μου και το κελάιδισμά μου, που εσύ τρως χάσικο ψωμί και εγώ τρώω χορταράκι. Που σύ πίνεις το γλυκό κρασί και εγώ νερό απ' τα βλάκι.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

στο ρυθμό του Συρτού Καλαματιανού, έβγα ήλιε με έβγα, έβγα λιγουλάκι, για να σεριανίσουμε μες στο περιβολάκι. Να βρω πόρο, να βρω πέρα να περάσω, να βρω την αγάπη μου, να παίξω, να γελάσω. Και εμείς ταξιδεύοντας στην περιοχή της Ελαγωνίας, στη Μεσσηνία, στο Μοριά, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ακούμε αποσπάσματα από έναν ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο Κώστας Κατζηλιέρης, Ταϊδόνι Ταϊδονάκι, δημοτικά τραγούδια του Μοριά που επικεντρώνονται στην περιοχή της Αλαγωνίας.

στην περιοχή της Αλαγωνίας, στη Μεσσηνία, όπου επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του Κώστα Κατζιλιέρη και η έρευνά του, κυριαρχούν οι κυκλικοί χοροί με τα σιρτά σε 4 τέταρτα και τα καλαματιανά σιρτά σε 7 όγδα. Ελείπουν συνήθως τα τσάμικα και όσα λέγονται είναι εισερχόμενα από το πανελλαδικό ρεπερτόριο. Επιπλέον συναντά κανείς και πολλά αργά τραγούδια της τάβλας σε μελωδική και θεματική ποικιλία. Ανάμεσά τους και τα εξαιρετικά ιστορικά και εκλέφτικα τραγούδια από την μωραΐτικη παράδοση. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Κώστα Κατζιλιέρη σε μια εξαιρετική ερμηνεία στο τραγούδι του Παπαφλέσσα. Του Φλέσσα η μάνα κάθεται στην πολιανή στη ράχη, τα κοντοβούνια γνάντευε και τα πουλιά ρωτάει. Μην είδατε τον αρχηγό της πολιανής τον κλέφτη? Με στο μανιάκι κοίταται. Και η ιστορία να γίνεται τραγούδι.

μια εξαιρετική ερμηνεία από τον Κώστα Κατζιλιέρη και το τραγούδι της Τάβλας, κλέφτικο ιστορικό τραγούδι για τον Παπαφλέσσα και τον θάνατό του στο Μανιάκι, της Πολιανής «Ο Κλέφτης». Τα όργανα που κατά παράδοση χρησιμοποιούνται στην Αλαγωνία είναι η κομπανία που περιλαμβάνει το κλαρίνο, το βιολί, κάποιες φορές και το σαντούρι, μαζί με το λαγούτο. Στον 20ο αιώνα την περιοχή σφραγίζει υφολογικά η μουσική φυσιογνωμία κυρίως του Γιάννη Πατριαρχαία, που έπαιζε βιολί από την Σίτσοβα η καταγωγή του, και του Ηλία Τρίγκα στο κλαρίνο με καταγωγή από τις πηγές. Ο Πατριαρχαίας και ο Τρίγκας συνεργάζονταν και ως καλή μουσική είχαν υπερτοπική εμβέλεια. Όμως εκτός από τα όργανα της κομπανίας, το κλαρίνο και το βιολί, στην περιοχή έπαιζαν επίσης και το τσαφαράκι, τη φλογέρα, καθώς επίσης και την καραμούζα, την μικρή πελοποννησιακή πίπιζα, με συνοδεία από το τούμπανο, κυρίως στην περίοδο της αποκριάς. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα αποκριάτικο συρτό, «Τι έχεις μπόλκα μου και κλαις», με συνοδεία από την καραμούζα.

Τι έχεις Μπόλκα μου και κλαις, από κρεάτικο συρτό από την περιοχή της Αλαγωνίας, όπου ταξιδεύουμε σήμερα με το αλάτι της γης και τη δισκογραφική έκδοση «Τα Ιδόνι, τα Ιδονάκι» με την επιμέλεια του Κώστα Κατζιλιέρη. Η περιοχή αυτή, εκτός από τα αποκριάτικα έθιμα, έχει και πολύ χαρακτηριστικά γαμήλια τραγούδια. Να ακούσουμε λοιπόν και ένα από αυτά. «Κι πάνω στην Τριανταφυλιά έφτιαξε πέρδικα φωλιά και αναταράχτη πέρδικα και πέσαν τα τριαντάφυλλα. Το μάθαν οι γειτόνισσες, της Πάτρας οι αρχόντισσες, παίρνουν τα καλαθάκια τους να πάνε να τα μάσουνε, να κάνουν νιώσικο νερό, να λούσουν νύφη και γαμπρό».

0: Τραγούδι του γάμου λοιπόν από την περιοχή της Αλαγωνίας, στο ρυθμό του Τσάμικου, της Πάτρας οι αρχόντισες παίρνουν τα καλαθάκια τους και πάνε να μάσουν τα τριαντάφυλλα για να κάνουν νιώσικο νερό, να λούσουν νύφη και γαμπρό. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτό το μουσικό διπορικό μας στην περιοχή της Αλαγωνίας, στη Μεσσηνία, στο Μοριά, μέσα από τη δισκογραφική έκδοση που επιμελήθηκε ο Κώστας Κατζηλιέρης και τον γενικό τίτλο «Τα Ειδώνη, τα Ειδωνάκη». Ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2008 με συνοδεία από εξαιρετικούς μουσικούς συνεργάτες, τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο και τον Κώστα Γιανακόπουλο στο κλαρίνο και την καραμούζα, τον Γιώργο Μαρινάκη και τον Κυριάκο Κουβέντα στο βιολί, τον αείμνηστο Νίκο Καρατάσο στο τσίμπαλο, στο λαγούτο τον Νίκο το Μέρμικα και στα κρουστά τον Κώστα Μερετάκη και τον Μανούσο Κλαπάκη. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 210-72-98-222 από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης. Γεια σας.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Ο Καρλομάγνος ως Ρεξ Ετσακέρδος, ως βασιλιάς και ιερέας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε κάποια θέματα που θα μας βοηθήσουν ακόμη περισσότερο να προσεγγίσουμε όλη αυτή την ιστορική περίοδο που διερευνούμε και από τη χθεσινή μας εκπομπή και σαν συνέχεια της η σημερινή. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει όταν η βασιλική εξουσία δεν περιορίζεται στη διακυβέρνηση του κράτους, αλλά διεκδικεί ρόλο και στη ρύθμιση της θρησκευτικής ζωής και πού ακριβώς σταματά η εξουσία του βασιλιά. Σήμερα λοιπόν ταξιδεύουμε στην Ευρώπη, στα τέλη του 8ου και στις αρχές του 9ου αιώνα, στην εποχή του Καρλομάγνου, ενός ηγεμόνα που διαμόρφωσε ένα νέο μοντέλο, θα λέγαμε, σχέσεων ανάμεσα στην πολιτική και τη θρησκευτική εξουσία. Αυτά τα θέματα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Δυτικής Ευρώπης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Καλώ σας βρήκα, κύριε Παπά. Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροατριές μας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης και νομίζουμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα να συνεχίσουμε έτσι την γραμμική αφήγηση των γεγονότων, των ιστορικών γεγονότων εκείνης της περίοδου, τα οποία ήταν πάρα πολύ σημαντικά βεβαίως για ολόκληρο τον ευρωπαϊκό κόσμο και θα λέγαμε ότι μέχρι ένα σημείο καθόρισαν και τις μετέπειτα εξελίξεις. Σας δίνουμε λοιπόν τον λόγο για να ξεκινήσουμε με ένα δικό σας εισαγωγικό σχόλιο.
1: Θα έλεγα σε πολύ μεγάλο σημείο, όχι απλώς μέχρι σε ένα σημείο, διότι η προσωπικότητα του Καρόλου του Μεγάλου ή Καρλομάγνου απεπέλεσε ουσιαστικά το θεμέλιο από το οποίο ξεκινούν να θεωρούν οι περισσότεροι λαοί στη Δυτική Ευρώπη την έναρξη, κακώς βέβαια, αλλά την έναρξη της νεότερης ιστορία τους, παραγνωρίζοντας το Βυζάντιο που ήταν η πρώτη βασικά χριστιανική αυτοκρατορία. Τώρα έχει γίνει μεγάλος αγώνας για να διορθωθεί αυτό το πράγμα, εξού και πάρα πολλά παιδιά στα σχολεία στη Γερμανία, στη Γαλλία κλπ. Νομίζουν ότι τα πάντα ξεκινούν από τον Καρλομάγνο και δυστυχώς έχει μπει και στην πολιτική αυτή η θεωρία. Λοιπόν, όντως όμως είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσωπική

0: και ελπίζω να μπορέσω να το ξεκαθαρίσω αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Εχθές μιλήσαμε πολύ αναλυτικά, σας εξήγησα όσο μπορούσα καλύτερα την μεγάλη αλλαγή η οποία επέρχεται στο χανικό κράτος με την σύμπραξη βεβαίως της Εκκλησίας της Ρώμης και αυτό που μπορεί να αποτελέσει ένα ξεκίνημα για σήμερα είναι το γεγονός ότι όταν ο Πάπας Στέφανος ο Β' πηγαίνει και βρίσκει τον Πιπίνο τον Βραχή, τον πατέρα του Καρόλη του Μεγάλου το 754, δεν χρήζει μόνο τον Πιπίνο και την σύζυγό του, αλλά και τους δύο γιους του, τον Κάρολο και τον Καρλομάγνο. Τώρα, ο Κάρολος θεωρείται ότι γεννήθηκε το 742, αν και υπάρχει μια σκέψη, μια θεώρηση τελευταία, ότι μπορεί και η γέννησή του να πηγαίνει πιο αργά, γύρω στο 748. Άρα ήταν ακόμη πολύ νέος την εποχή που εχρίστηκε αυτοκράτορα. Εχρίστηκε βασιλιάς μετά τον πατέρα του. Πρέπει να σας πω ότι ο Καρλομάγνος ή ο Κάρολος, πιο σωστό να πούμε, διαδέχεται τον πατέρα του το 757 που πεθαίνει, συγγνώμη, το 768 που πεθαίνει ο Πιπίνος ο Βραχής μαζί με τον αδελφό του Καρλομάγνο, συγγνώμη, Καρλομάνο, ο οποίος όμως πολύ σύντομα αποχωρεί και έτσι ουσιαστικά αναλαμβάνει την εξουσία του κρατικού κράτους μόνος του ο Κάρολος, ο μετέπειτα Μέγας. Ο Κάρολος ήταν μια ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ αμφιλεγόμενη θα έλεγα προσωπικότητα. Δηλαδή φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ στις εθνικές επιτελές της Εκκλησίας. Δεν θεωρήθηκε ποτέ ότι υπήρξε κακός οικογενειάρχης. Αυτός ο άνθρωπος πέραν των τεσσάρων νομίμων συζύγων που είχε, είχε και αμέτρητες φιλενάδες. Δεν υπάρχει όμως στην φραγκική παράδοση και ιδίως της ηγεμονεύουσας οικογένειας, της ηγεμονεύουσας τάξης, αυτός ο ηθικός φραγμός ο οποίος νοείται σε μας σήμερα. Τώρα, γιατί είναι ονομαστός, γιατί ο Καρλομάγνος είναι τόσο μεγάλη προσωπικότητα, το λέω πλέον σε έναν επιγραμματικό και εισαγωγικό τρόπο. Πρώτα απ' όλα είναι ένας σπουδαίος πολεμιστής ο οποίος επεκτείνει τα όρια του φραγκικού κράτους και σε βάρος των Βαβαρών και σε βάρος των Σαξώνων. Σάξονες είναι πολύ σκληροί αντίπαλοι των Φράγκων, τους βγει το λάδι μέχρι να τους ενσωματώσουν στα όρια του μεγάλου πλέον φραγκικού κράτους. Και εναντίον των Λογκοβάρδων ο Κάρολος θα υποτάξει οριστικά το 774 το Λογκοβαρδικό κράτος της Ιταλίας και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει το φραγκικό κράτος να έρθει ουσιαστικά σε γραμμή συνοριακή με το Βυζάντιο ή τις Βυζαντινές πτήσεις, μερικές από τις οποίες από στην Βενετία θα προσαρτηθούν για ένα διάστημα στο φραγκικό βασίλειο. Λοιπόν, έχουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό στρατηγό αφενός. Το δεύτερο βασικό όμως σημείο είναι ότι ο Κάρολος δεν είναι απλά ένας πολεμιστής, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει και προσβλέπει στην πολιτιστική ανόρθωση του βασιλείου και φαντάζομαι ότι αργότερα στη διάρκεια της εκπομπής μας θα με ρωτήσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο ή τη συγκεκριμένη πτυχή που είναι η περίφημη Καρολίδια Αναγέννηση. Και το τρίτο κομμάτι είναι τα γεγονότα που οδηγούν στην ανακήρυξη του Καρόλου πλέον ως αυτοκράτορα και θα δούμε αν το Rex et Sac et Dos μπορεί να ισχύσει και σε ποιο βαθμό.
1: Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές οι πρώτες πληροφορίες για να γνωρίσουμε καλύτερα αυτή την προσωπικότητα που άλλαξε τα πράγματα στην Ευρώπη χωρίς καμία αμφιβολία. Όσο αμφιλεγόμενη κι αν ήταν η ηθική του, η πολιτική και η στρατιωτική του υπόσταση ήταν τέτοια που αναγκάζει τους ιστορικούς ακόμα και σήμερα να αναφέρονται σε αυτή την εποχή. Εκείνο όμως που φαίνεται να διαφοροποιείται πολύ, πολλά πράγματα διαφοροποιούνται πολύ, κυρία καθηγητά, από τη στιγμή που ο Καρλομάγνος μπαίνει έτσι ενεργά ως ένας ακόμη πρωταγωνιστής της ιστορίας για να γίνει ο πρωταγωνιστής της ιστορίας στην Δυτική Ευρώπη, είναι μια διαφορετική οπτική που φαίνεται να έχει για τις σχέσεις που πρέπει να διατηρεί το κράτος εκείνης της εποχής, να το πούμε έτσι, με την πνευματική ηγεσία, την Εκκλησία πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν αναφερόμαστε και σήμερα. Θέλετε να μας πείτε λίγο για το ποια είναι η κατάσταση ανάμεσα στους δύο αυτούς ισχυρούς πυλώνες πριν ο Καρλομάγνος μπει έτσι με ένταση στα ιστορικά γεγονότα.
0: Τα γεγονότα που έχουν σχέση με τον Πάπα τα έχουμε ήδη αναλύσει στη θεσινή μας εκπομπή. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή για το γεγονός που μιλάμε για ηθική υπόσταση. Mm-hmm. Το ζήτημα της ηθικής υπόστασης είναι κάτι το οποίο εμείς το βλέπουμε με τα δικά μας τα κριτήρια και το δικό μας το πρίσμα. Δεν είναι απαραίτητα το ίδιο το πρίσμα που θα έβλεπε ένας Μεροβίγγιος ηγεμόνας. Άρα νομίζω ότι πρέπει λίγο να το καταλάβουν αυτό οι ακροατές μας. Κάτι το οποίο εμάς μας φαίνεται τρελό, δεν είναι απαραίτητος τρελό για αυτούς. Λοιπόν, τώρα αυτό που θα πω κυρίως για το θέμα της Εκκλησίας λέτε είναι το εξής. Στη Δυτική Ευρώπη και από πάρα πολύ νωρίς αρχίζει και εμφανίζεται η τάση τα μεγάλα πόστα στην Εκκλησία να τα παίρνουν γόνοι των πρώτων οικογενειών. Δεν είναι δηλαδή ο κλήρος ένα σώμα στο οποίο μπορεί ένα ταπεινό παιδί να μπει και να βρεθεί, ξέρω εγώ, ηγούμενος μιας μονησίας, επίσκοπος ή οτιδήποτε.
1: Δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική κινητικότητα που βλέπουμε στο Βυζάντιο δηλαδή.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει αυτή η κινητικότητα, η κοινωνική που βλέπουμε στο Βυζάντιο. Στη Δύση είναι δεδομένο ότι μία οικογένεια που θα έχει ο πρωτότοκος γιος θα αναλάβει ένα δουκάτο τις γες ή τέλος πάντων ένα αξίωμα, ο άλλος ο γιος θα πάει στον κλήρο για να μπορέσει να διεκδικήσει έτσι η οικογένεια αυτή τα προνόμια της, καταρχήν την ψυχική της εφορία έχοντας ένα μέλος της στον κλήρο μέσα, αλλά και τα συμφέροντά της. Επομένως μπορούμε να μιλάμε για τους υφήνοντες κληρικούς πολλές φορές ως εκκλησιαστικούς αξιωματούχους διαφορές όπως και η κοσμική. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό βεβαίως διωγγώνεται πολύ περισσότερο μετά την περίοδο του Ερώδη του Μεγάλου. Όμως έχει σημασία και την περίοδο αυτή, διότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι προέρχονται αυτά τα μεγάλα τζάκια, τέλος πάντων, έχουν και μια διαφορετική αίσθηση της μόρφωσης, αν έχουν διδαχθεί σε μοναστήρια ή οτιδήποτε, αλλά κυρίως έχουν την αίσθηση του κύρους, δηλαδή ένας ηγούμενος ο οποίος προέρχεται από την ανώτερη τάξη, μια ηγουμένη από την ανώτερη τάξη, έχει περισσότερη συνέστηση των τέλος πάντων ηθικών καθηκόντων τα οποία, υποτίθεται ότι πρέπει να τήρει. Γι' αυτό το υποτίθεται το βάζω πάντοτε μέσα σε μια νοητική, ας πούμε, δυνατότητα. Ωστόσο, επίσης έχει και την μεγάλη γνώση τι σημαίνει να έχεις μια εκπαίδευση, έστω κι αν αυτή η εκπαίδευση μπορεί να είναι χρήσιμη για την προάσπιση οικογενειακών συμφερόντων ή για την συμμετοχή του σε μια χατρία αργότερα ή για την αποστολή του ως διπλωμάτη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η Εκκλησία την εποχή του Καρόλου του Μεγάλου. Ο Καρόλος δεν θα αποταθεί για το εκπαιδευτικό του έργο στον ταπεινό κληρικό. Θα κοιτάξει να θέσει τους κανόνες και ο ταπεινός κληρικός να ανέβει. Αλλά το βασικό του στοιχείο, το βασικό του όπλο στους κόλπους της Εκκλησίας είναι το γεγονός ότι τα μεγάλα κεφάλια, να το πω έτσι, λαϊκά, προέρχονται από την ανώτατη τάξη του Φραγκικού Βασιλείου.
1: Μάλιστα. Άρα αυτοί είναι και οι συνομιλητές του ουσιαστικά από εκεί και πέρα. Κύριε Καθηγητά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή. Να ακούσουμε μουσική και να επανέλθουμε αμέσως μετά με το δεύτερο θέμα που πολύ όμορφα θίξατε στην εισαγωγή σας, γιατί μας είπατε ότι ο Κάρολος ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να βλέπει και να προσβλέπει, όπως τονίσατε, στην πολιτιστική ανόρθωση του βασιλείου. Να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο τι σημαίνει αυτό. Και στο τρίτο μέρος θα έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε την γραμμή, την ιστορική των γεγονότων, για να φτάσουμε μέχρι την ημέρα που πλέον γίνεται ο απόλυτος κυρίαρχος του πολιτικού και στρατιωτικού παιχνιδιού στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη. Μικρή διακοπή λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ο Καρλομάγνος ως βασιλιάς και ιερέας», και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», και πόσο πιο κοντά, θα λέγαμε, στον γενικότερο τίτλο του αφιερώματος θα μπορούσε να είναι μια τέτοια θεματική όπως η σημερινή, καθώς στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου βλέπουμε να αναδύεται ουσιαστικά ένα νέο μοντέλο σχέσεων ανάμεσα στην πολιτική και τη θρησκευτική εξουσία. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Πριν από αυτό όμως θέλουμε να ρωτήσουμε τον σημερινό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Δυτικής Ευρώπης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για αυτήν την διάθεση του Καρλομάγνου, για αυτήν την στοχοπροσήλωσή του στην πολιτιστική ανόρθωση του βασιλείου του, και μπορούμε προφανώς να μιλάμε και να χρησιμοποιούμε και την λέξη αναγέννηση, έτσι, για αυτή του την προσπάθεια, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται, μιλάμε για την Καρολίνγκια, ναι, αναγέννηση. Γιατί χρησιμοποιείται? Στην ουσία είναι η πρώτη προσπάθεια μετά την πτώση του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους για την αποδοχή, για την αναψηλάφιση, αν θέλετε, του παλιού ρωμαϊκού παρελθόντος. Δεν δέχομαι σε καμιά περίπτωση την έννοια της διακοπής, η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρο και ιδιαίτερα σε παλαιότερες εποχές. Δεν υπάρχει πλήρης διακοπή. Για όλους όσους από εμάς μελετούμε τον πρώιμο Μεσαίωνα, βλέπουμε ότι υπάρχει σε όλα τα επίπεδα αλλαγή, αλλά υπάρχει και συνέχιση. Λοιπόν, όμως τι γίνεται? Ο Κάρολος, ο οποίος είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, και πριν σας πλησιάσω την έννοια αυτή της Καρολίνγκιας αναγέννησης, θέλω να σταθώ σε ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Σας μίλησα για τις μεγάλες του στρατιωτικές επιτυχίες πριν. Ο Κάρολος είχε μια πολύ μεγάλη ήττα όμως το 777, όταν εκστράτευσε εναντίον της Ισπανίας και προδόθηκε ουσιαστικά από τους Βάσκους, με αποτέλεσμα να υποστεί μια πολύ μεγάλη ήττα από τα μουσουλμανικά στρατεύματα. Όπως γνωρίζετε, μεγάλο μέρος της Κυλικής, το μεγαλύτερο μάλιστα, ήταν υπό αραβικό έλεγχο. Λοιπόν, αυτό θα σημάνει πρώτον την παραμονή της Κυλικής και την ακμή της κάτω από μουσουλμανική κυριαρχία. Όμως αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι ότι είναι αυτή ακριβώς η μάχη η οποία θα φέρει την συγγραφή ενός έπους, του έπους του Ρολάνδου ή του Chanson de Roland στα γαλλικά, τον 12ο αιώνα. Είναι το πρώτο μεγάλο έπος που είναι γραμμένο στα παλαιογαλλικά. Και αυτό πια είναι η σημασία του, ότι ξεκινάει ήδη από τον 8ο αιώνα ο διαχωρισμός ανάμεσα στις ρωμανικές και τις γερμανικές διαλέκτους, που αντικατοπτρίζεται αρκετά χρόνια μετά το θάνατο του Καρόλου το 842 στην περίφημη συνθήκη του Στρασβούργου, που είναι γραμμένη και σε παλαιογαλλικά και σε παλαιογερμανικά. Λοιπόν, η Καρολίνγκια αναγέννηση γίνεται ακριβώς αυτή την εποχή που έχουν πια αρχίσει να παγιώνονται νέες γλώσσες, νέες διάλεκτοι, και όμως για να μπορέσει ο Κάρολος να πετύχει το σκοπό του πρέπει να βοηθήσει στην ανάπτυξη της Λατινικής και στην δημιουργία σχολείων. Εκεί έχει έναν πολύτιμο συνεργάτη, τον Άγγλο Αλκουίνο, 732-804, ο οποίος καλείται στην αυλή του Καρόλου του Μεγάλου και διαμορφώνει ουσιαστικά το μεγάλο εκπαιδευτικό έργο του Καρόλου. Τώρα, ο Κάρολος θα καλέσει λογίους από όλο το χώρο της επικράτειας, ακόμη και από την Ισπανία, τον Θεόδουλφο που θα γίνει επίσκοπος της Ορλεάνης, ένας σπουδαίος φιλόλογος, ποιητής και σχολιαστής των κλασικών κειμένων, τα οποία γνώριζε όμως μόνο από τα λατινικά, δεν γνώριζε ελληνικά ο Θεόδουλφος. Έχουμε επίσης τον Παύλο τον Διάκονο, έναν Λογκοβάρδο που θα γράψει την ιστορία των Λογκοβάρδων, σπουδαίο μνημειώδες έργο για τους μελετητές της μεσαιωνικής, της πρώιμης μεσαιωνικής Ιταλίας. Τον Πέτρο από την Πίζα και επίσης ένα πιο άλλους πάρα πολύ σημαντικούς λογίους. Η κίνηση αυτή θα προχωρήσει και ακόμη πιο μετά από τον θάνατο του Καρόλου με τον έναν Γερμανό λόγιο, τον Ραμπάνους Μάουρους, ο οποίος έγινε και επίσκοπος του Μάινς και ο οποίος θα γράψει μέσα στα πολλά άλλα που το έγραφε ένα εγκυκλοπαιδικό έργο ονόματι De Rerum Naturis, το οποίο στα πλαίσια που είχε γράψει παλαιότερα ο Ισίδερος Σεβίλης προσπαθεί να εμπεριέχει όλη τη γνώση στις φυσικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Τώρα, τι κάνει ο Κάρολος? Ενθαρρύνει καταρχήν και επιβάλλει με δύο πραγματείες του την απόλυτη σχολική εκπαίδευση. Είναι δύο έργα, το De Litteris Colendis που συντάσσεται το 784 και το οποίο μιλάει ακριβώς για την συλλογή, τέλος πάντων την ανάγκη να υπάρξει πλήρηση σχολική παιδεία σε όλα τα επίπεδα, κυρίως στα μοναστήρια. Και βεβαίως έχουμε το 789, ένα σπουδαίο έργο το οποίο θα δώσει όλες τις κατευθύνσεις για να γίνει το κτήμα της παιδείας μια προσιτό σε κάθε έναν ο οποίος θα πάει στο σχολείο.
2: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας λίγα δευτερόλεπτα μόνο να κάνουμε την αναγκαία μας διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού και σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας με τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Δυτικής Ευρώπης, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, που έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Ο Καρλομάγνος ως βασιλιάς και ιερέας είναι το βασικό μας θέμα. Σας δίνουμε και πάλι αμέσως το λόγο, κύριε καθηγητά, για να ολοκληρώσετε τα όσα αναφέρεται για την λεγόμενη Καρολίγκια αναγέννηση και όλες εκείνες τις απαραίτητες, όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που φαίνεται να έλαβε ο Κάρολος, ο Καρλομάγνος, για να προχωρήσουν πολύ γρήγορα σε αυτήν την συνειδητοποίηση η υπηκοή του της σχολικής εκπαίδευσης αρχικά.
1: Να σας πω ότι το βασικό εκπαιδευτικό εμβολιασμό Admonitio Generalis και βγήκε το 789 και να σας πω επίσης ότι εάν βρούμε χρόνο στο τέλος, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσουμε τώρα, θα μπορούσα να σας πω τι λέει για την εκπαίδευση στη σχολική, η οποία βασίζεται όπως και παλαιότερα στο ψαλτήρι. Μαζί με τον ομότιμο καθηγητή και δασκαλό μου Ευάγγελο Χρυσό γράψαμε μαζί ένα άρθρο για το ψαλτήρι στην εκπαίδευση τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή.

0: διοικήσει όσο και στην Ενάτη. Προσπαθεί απλώς να μιμηθεί τις στάσεις που υπήρχαν στο παλιό, στο αρχαίο ρωμαϊκό παρελθόν. Νομίζω ότι αυτή η τάση έχει αλλάξει τώρα και βλέπουμε ότι μέσα σε αυτές τις μιμήσεις αναδύεται ένας καινούριος κόσμος. Mm-hmm. Ένας κόσμος που έχει μια τελείως διαφορετική οπτική και προσομοιάζει ή μάλλον δημιουργεί κάτι καινούριο μέσα στον χώρο του Μεσαίων. Θα ήθελα, πριν πούμε στο τρίτο μέρος που αφορά την στέψη του Καρόλου, να θέσω το ζήτημα Ιμπεράτορ Ετσακέλντος. Χρησιμοποίησα τεχνική νοημοσύνη για να βεβαιωθώ για αυτό το οποίο πίστευα, ότι δεν μπορούσε ο Κάρολος ο Μέγας να έχει τον τίτλο του αρχιερέως που υπήρξε την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και υπήρξε κατά κάποιο τρόπο στους Βυζαντινούς αυτοκράτορες πολύ πιο έντονα. Γιατί αυτό? Εάν ο Κάρολος είχε αυτό τον τίτλο που δεν μαρτυρείται πουθενά, σας το λέω με πλήρη πια γνώση των πηγών που υπάρχουν, θα δημιουργεί το θέμα στον Πάπα, ο οποίος θεωρείται αρχιερεύς, πόντιφεξ στον χώρο της Δυτικής Ευρώπης. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν ο κοσμικός βασιλιάς για την νοοτροπία των Δυτικών να ξεπεράσει η πνευματική εξουσία η οποία ανήκει στον Πάπα. Επομένως, ναι μεν μπορεί ο Καρλομάγνος και η διαδοχή του να παίρνουν μέρες, να παίρνουν μέτρα για την σωστή οργάνωση των μονών, για την εκπαίδευση, για το ένα και το άλλο, αλλά σε καμιά περίπτωση αυτά τα μέτρα δεν τους δίνουν το δικαίωμα να αποκαλούνται σακερδότες, δηλαδή αρχιερεί. Αυτό είναι κάτι το δεδομένο, αλλά πρέπει οι ακροατές μας να ξέρουν ότι η σημασία της Καρολίνγκιας αναγέννησης για το Μεσαίωνα είναι ένα ζήτημα το οποίο αυξάνει σε σημασία όσο περνάει ο χρόνος. Αν θέλετε μπορώ να προχωρήσω στο θέμα της στέψης.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, το 795 ανεβαίνει στον παπικό θρόνο ο Πάπας Λέων ο Τρίτος, θα παραμείνει Πάπας ως το 816, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν αρκετά αντιπαθής στους Ρωμαίους και κατηγορήθηκε για σκάνδαλα κλπ. Και όταν σε τη διάρκεια μιας λιτανίας τραυματίστηκε, σηκώθηκε και έφυγε το 799, πήγε στο Πάντερμπορν της Γερμανίας, όπου βρήκε τον Κάρολο, τον οποίο έπεισε να πάει στη Ρώμη. Στη Ρώμη, τα Χριστούγεννα του 800, όταν, όπως λένε πηγές μας, ο Κάρολος πήγε στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου, ξαφνικά διέκοψε ο Πάπα στη λειτουργία, έφερε ένα στέμα και έστεψε τον Κάρολο, αποκαλώντας τον Ιμπεράτορ Φρανκόρουμ, ίσως ετ Ρωμανόρουμ, δεν το ξέρουμε αυτό, ή αλλιώς Ιμπεράτορ Φρανκόρουμ ετ Πατρίκιους Ρωμανόρουμ. Το θέμα της λέγεται βέβαια ότι ο Κάρολος έκανε τον ανήξερο, λέει δεν θα ερχόμουν ποτέ εκεί πέρα. Αυτό λένε οι πιο πολλές πηγές. Υπάρχει όμως και μία πηγή η οποία λέει ότι είχε συγκληθεί σύνοδος η οποία είχε προαποφασίσει αυτό το πράγμα, άρα ο Κάρολος ήξερε τι τον περίμενε. Τώρα, ο σαφής τίτλος του δεν είχε ποτέ αποσαφινιστεί πλήρως. Όμως το γεγονός είναι ότι

0: αυτό το γεγονός έχει πολλαπλή σημασία και για τις δύο πλευρές. Πρώτον, αυξάνεται από την πλευρά του Πάπα, αυξάνεται το παπικό κύρος, διότι με τον τρόπο αυτό ο Πάπας μπορεί να θεωρήσει ότι χωρίς τη δική του σύμπραξη δεν μπορεί ένας ηγεμόνας να αναλάβει τον τίτλο του αυτοκράτορος Ρωμαίων. Έτσι. Λοιπόν, οι πάπες με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να επιβάλλουν, δεν το πετυχαίνουν, αλλά προσπαθούν να επιβάλλουν την απόλυτη εξάρτηση απονομής αυτού του τίτλου από τους ίδιους. Δυστυχώς έρχονται οι συνθήκες στο Βυζάντιο να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση. Γιατί? Διότι εκείνη την εποχή στο Βυζάντιο βασιλεύει η αυτοκράτηρα η ειρήνη και μια γυναίκα στο θρόνο του Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι κάτι το ανεπίτρεπτο. Άρα ο μόνος ο οποίος μπορεί να είναι αυτοκράτορας είναι ο ισχυρός άνδρας της εποχής, ο πρώην βασιλιάς των Φράγκων, δηλαδή ο Κάρολος, ο οποίος έχει και τη Ρώμη, δηλαδή η Ρώμη μπορεί να ανοίξει το παπικό κράτος, αλλά το παπικό κράτος είναι ουσιαστικά τμήμα του μεγάλου φραγκικού χώρου. Τώρα, από την πλευρά βέβαια του Καρόλου, το γεγονός αυτό της στέψης του αυξάνει αφάνταστα το κύρος του, και το Βυζάντιο υπήρξε τυχερό μόνο γιατί η εγγονή του Καρόλου ουσιαστικά άρχισαν να πολεμούν μεταξύ τους και διέλυσαν την εξουσία του ενός ατόμου στο χώρο τον τεράστιο τον οποίο διοικούσαν. Λοιπόν, και απ' την άλλη ο Κάρολος πλέον μπορούσε να θεωρεί εαυτόν ως τον μοναδικό αυτοκράτορα των Ρωμαίων με τον Βυζαντινό αυτοκράτορα να υποχωρεί στον τίτλο του Ιμπεράτορ Γκρεκόρουμ, δηλαδή αυτοκράτορας των Ελλήνων. Κάτι το οποίο φυσικά οι Βυζαντινοί δεν το δέχονται. Ναι, οι Βυζαντινοί θεωρούν τους εαυτούς τους πάντα αυτοκράτορες Ρωμαίων. Εξού και φτάνει ως εμάς σήμερα το παρατσούκλι Ρωμιός. Ρωμιός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο υπήκος, αν θέλετε, της πάλι ποτέ ρωμαϊκής αυτοκρατορίας της εξελινισμένης Ανατολής και αργότερα της χριστιανικής του χριστιανικού έθνους Μιλέτ, δηλαδή την Οθωμανική περίοδο, όπου δεν γνωρίζω αν στα έγγραφα της εποχής οι Βουλγαροί, οι Σέρβοι θεωρούνται και αυτοί Ρωμιοί, κατά πάσα πιθανότητα αυτό δεν ισχύει, αλλά δεν νομίζω ότι στα Οθωμανικά έγγραφα υπάρχει ιδιαίτερος διαχωρισμός ανάμεσα στους Έλληνες και στους υπόλοιπους χριστιανούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εν πάση περιπτώσει, οι Βυζαντινοί, καθώς η Βυζαντινή πηγή που μιλάει για τα γεγονότα εκείνα είναι ο Θεοφάνης ο Ομολογητής, μια πηγή που γράφει ένα σπουδαιότατο χρονικό στις αρχές του 9ου αιώνα. Και ο Θεοφάνης λέει ότι ο Κάρουλος, όπως λέει, έστειλε αντιπροσώπους για να προτείνει ένα γάμο του με την Ειρήνη. Φυσικά η γάμη αυτή είναι εντελώς πολιτική, δεν έχουν καμιά προσωπική εξουσία. και ακόμη και ισχύει, να το πω έτσι. Για το θέμα αυτό έχω μάλιστα διαφωνήσει με μια πολύ αγαπητή και πιθανή συνάδελφο του Πανεπιστήμιου Αθηνών όταν κάναμε κάτι συζητήσεις, διότι οι περισσότεροι θεωρούν ανέφικτο και αδύνατο αυτό το γεγονός. Εγώ πάλι πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου ανέφικτο να προσπάθησε ο Κάρολος να πετύχει και την αναγνώρισή του από τους Βυζαντινούς με αυτόν τον τρόπο. Πάντως η Ειρήνη ανατρέπεται το 802 και επομένως λίγη αυτή η ιστορία, η διαδοχή της δεν θα αναγνωρίσουν το βασιλικό, το αυτοκρατορικό αξίωμα του Καρόλου μέχρι την εποχή του αυτοκράτορα Μιχαήλ του Πρώτου του Ραγκαβέ, ο οποίος βασιλεύει στην Κωνσταντινούπολη από το 811 ως το 813. Τότε το 812 οι απεσταλμένοι των Βυζαντινών θα πάνε στο Άχεν, που είναι η πρωτεύουσα της Φραντικής Αυτοκρατορίας, και θα αποκαλέσουν τον Κάρολο βασιλέα. Το πιο σημαντικό είναι η διευθέτηση των εδαφών, καθώς οι Βυζαντινοί θα πάρουν πάλι την Νότια Ιταλία, τις ακτές της Βαλματίας και κυρίως την ανερχόμενη Βενετία, η οποία δεν είχε καμία διάθεση να υποταχθεί τους γείτονές της που βρίσκονταν κάτω από την στιβαρή φραγκική εξουσία, όπως και οι γείτονές της. Και ήθελε, προτιμούσε την ασαφή, μακρινή υποταγή της ως βυζαντινή κτήση. Λοιπόν, αυτή ήταν η περίφημη στέψη του Καρόλου. Πιστεύω και εγώ πως είναι αδύνατο ο Κάρολος να μην γνώριζε. Απλώς, όπως έλεγα και στους ποιητές μας, είναι κλασική απόδοση της παροιμίας «Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια». Ο Κάρολος σίγουρα γνώριζε και σίγουρα είχε επίγνωση όλου αυτού του μεγάλου ανταγωνισμού που θα υπήρχε το πλέον ανάμεσα στις δύο αυτοκρατορίες, την αυτοκρατορία της Δύσης και την αυτοκρατορία της Ανατολής.
1: Κύριε καθηγητά, μέχρι ποιο σημείο μπορούσε ο Κάρολος να παρεμβαίνει στα εκκλησιαστικά ζητήματα χωρίς να θεωρείται ότι υπερβαίνει τα όρια της κοσμικής εξουσίας?
0: Σε γενικές γραμμές μπορούσε να παρεμβαίνει, αλλά ο Κάρολος, εξ όσων γνωρίζω, παρενέβη μόνο σε πρακτικά θέματα, δηλαδή πώς θα γίνει η εκπαίδευση, τι θα πρέπει να ξέρουν οι μοναχοί, ποιος νοείται μοναχός, ποιος δεν νοείται μοναχός, τέτοια πράγματα. Δεν επενεύει ποτέ σε θέματα δογματικά. Οι επίσκοποι του, ναι, είχαν κάποιες δογματικές απόψεις και μάλιστα υπήρξαν η Φραγκική Εκκλησία αντιστάθηκε στις απόψεις που υιοθετήθηκαν στην σύνοδο, στη δεύτερη σύνοδο της Νικαίας το 1987, γιατί ή αφαίρεται στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, διότι υπήρχε στο Φραγκικό κράτος μια αρκετή δόση συμπάθειας για μια μορφή οικονομαχίας. Δηλαδή δεν ήταν ακριβώς αυτό που πρέσβευαν οι Βυζαντινοί οικονομάχοι, οι οποίοι θέλανε την απόλυτη απομάκρυνση των εικόνων. Απλώς οι Καρολίδες, και σε αντίθεση ακόμη και με την Παπική Κούρια, πρεσβεύουν, ιδίως τη σύνοδο της Φραγκφούρτης το 794, ένα σχήμα κατά το οποίο οι εικόνες αποτελούν μορφές, αποτελούν μια μορφή αγαλμάτων τα οποία έχουν ένα ρόλο, ας πούμε, διακοσμητικό, αλλά δεν έχουν καμία θρησκευτική υπόσταση, καμία θρησκευτική σημασία. Δεν είναι όμως είδος προς απομάκρυνση. Είναι μια ενδιάμεση κατάσταση, την οποία δεν δέχεται ούτε και η Ρωμαϊκή Εκκλησία. Γι' αυτό και η Ρωμαϊκή Εκκλησία εκείνη την εποχή δογματικά πλησιάζει πιο κοντά στην ειρήνη παρά στους Καρολίνιους, στους Καρολίδες, στον Κάρολο και τον Καρλομάνο ακόμη. Η ειρήνη είναι σαφέστατα με την γραμμή που θέλει να υιοθετηθεί και η Ρωμαϊκή Εκκλησία, και ήταν η γραμμή η οποία υπήρχε πριν από τα διατάγματα του Λέωνος του Τρίτου.
1: Ενώ οι Καρολίδες προτείνουν, αν καταλαβαίνουμε, μια light εκδοχή της οικονομαχίας, ουσιαστικά.
0: Ακριβώς. Ναι. Μια light εκδοχή της οικονομαχίας. Mm-hmm. Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, έχουμε 5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Θα μπορούσαμε να δούμε αυτή την εποχή του Καρόλου, σε αυτή την εποχή του Καρόλου, τις απαρχές της μεταγενέστερης σύγκρουσης ανάμεσα στην παπική και την αυτοκρατορική εξουσία, που θα κορυφωθεί στους αιώνες που ακολουθούν?
0: Πιστεύω πως όχι. Mm-hmm. Πιστεύω πως όχι, γιατί η βασική έναρξη της σύγκρουσης ανάμεσα στην κοσμική αυτοκρατορική και στην παπική εξουσία έρχεται με την μεταρρύθμιση του Κλουνί στον 10ο αιώνα. Δεν έχουμε δηλαδή κατά τη διάρκεια του 9ου αιώνα των διαδόχων Καρόλου, δεν έχουμε συγκρουσιακές τάσεις ανάμεσα στους πάπες, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς οι πάπες του στο τέλος του 9ου και στον 10ο αιώνα έχουν πέσει ειδικά πάρα πολύ. Το τελευταίο που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν βλέψεις συγκρουσιακές με τους κοσμικούς βασιλείς πλέον, γιατί το αυτοκρατορικό αξίωμα καταπίπτει για ένα διάστημα μέχρι να το ξανααναμορφώσει κατά κάποιο τρόπο η σύμπραξη του Όθωνος του πρώτου και του Πάπα το 962, που έχουμε την στέψη του πάλι, αλλά μέχρι τότε έχουμε μια πτώση, αν θέλετε, που οπωσδήποτε, αν μη τι άλλο, δεν οδηγεί σε σύγκρουση μεταξύ των δύο θεσμών, θα έλεγα, μέχρι και την εμφάνιση της συνόδου της μεταρρύθμισης του Κλουνί, η οποία αναβαθμίζει πάρα πολύ το παπικό κύρος.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, και έχουμε ακόμα 3 λεπτά στη διάθεσή μας, τι θα λέγατε να κλείσουμε με αυτό που είπαμε, ότι αν μείνει ελάχιστος χρόνος, να κάνουμε μια αναφορά στο ψαλτήρι, λοιπόν?
0: Θα σας διαβάσω ακριβώς τι έγραψε στο έργο «De Literis Colendis» για την εκπαίδευση. Λοιπόν, θεωρήσαμε χρήσιμο οι επισκοπές και τα μοναστήρια που η χάρη του Χριστού έχει εμπιστευτεί στη διακυβέρνησή μας, εκτός από την τήρηση της τάξεως του μοναστικού βίου, να εκπαιδεύουν εκείνους που διαθέτουν το δώρο του Θεού να μπορούν να μαθαίνουν σύμφωνα με την ικανότητα κάθε ατόμου. Mm-hmm. Όπως η τήρηση συγγνώμη, το έχασα Δεν είναι τούτο.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, όπως η τήρηση, του ηθικού κανόνα προσφέρει τάξη και χάρη στη γνησιότητα της υπηκής, έτσι και ο ζήλος για την διδασκαλία και τη μάχη μπορεί να κάνει το ίδιο και για την διάρθρωση του, του λόγου, γιατί όσοι επιθυμούν να ευχαριστήσουν τον Θεό με τον ενάρετο τρόπο της ζωής τους, δεν πρέπει να παραμελούν να τον ευχαριστήσουν χρησιμοποιώντας τη γλώσσα με τρόπο ορθό, διότι όπως λέει η Γραφή, εργά των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει. Γιατί η σωστή διαγωγή μπορεί να είναι καλύτερη από τη γνώση, ωστόσο η γνώση προηγείται της διαγωγής. Η γλώσσα που δοξολογεί τον παντοδύναμο Θεό δεν επιτρέπεται να κομπιάζει από λάθη. Αυτό.
1: Μάλιστα. Πολύ χαρακτηριστικό και αυτό το παράδειγμα και πολύ ωραίος τρόπος για να ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας επικοινωνία. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Δυτικής Ευρώπης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Χαραβική.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούσατε την εκπομπή «Ο Καρλομάγνος ως βασιλιάς και ιερέας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς, για τον 89,5 τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.

Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο φροντίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρόταση της Εκκλησίας για στέγη σε φοιτητές και νέες οικογένειες στη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον Υπουργό Οικονομικών. Η Βουλή υιοθετεί τα παιδιά των δύο χειριστών του Φάντομ που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα. Για δέκατη μέρα η μάχη κατάσβεσης στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Παράταση ενός έτους για εξαγορά καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων. Η τροχέα σαρώνει την Αθήνα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Δωρεάν εξετάσεις σε κατοίκους δυσπρόσιτων περιοχών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προσφεύγει κατά της αδειοδότησης των μη κρατικών νομικών σχολών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εκατέρωθεν πλήγματα κατά πλοίων ανεβάζουν ξανά την ένταση. Στα άκρα οι σχέσεις Ισραήλ-Βρετανίας, η σύγκρουση μεταφέρεται στη Βουλή. Και ο καιρός γενικά αίθριος, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε το δελτίο, αγαπητοί ακροατές, με μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με λεωφορείο που έπεσε σε στάση, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 4 τραυματίες. Το λεωφορείο για άγνωστο λόγο έπεσε στη στάση όπου περίμεναν πολίτες. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΕΚΑΒ, οι δύο από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα με κατάγματα από τη λεκάνη και κάτω, ενώ οι άλλοι δύο είναι πιο ελαφρά τραυματισμένοι. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο επισκέφθηκε χθες το απόγευμα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Επίσκοπος Χριστουπόλεος κύριος Βαρνάβας. Ο Μακαριότατος καλωσόρισε τον κύριο Πιερακάκη και κατά την έναρξη της συνάντησης τον ρώτησε για το κλίμα που επικράτησε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στη διαρκή προσπάθεια για την υλοποίηση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος και ο Υπουργός συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος με επίκεντρο ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και τις ανάγκες που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και δει οι πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ο Μακαριότατος ανέπτυξε μεταξύ άλλων την πρόταση για τη δημιουργία εστιών, πρόταση που βρίσκεται στον κεντρικό σχεδιασμό του, για νέους φοιτητές αλλά και για νέες οικογένειες με παιδιά. Όπως σημείωσε, μία τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αυξημένων στεγαστικών αναγκών και να στηρίξει έμπρακτα νέους ανθρώπους και οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος στέγασης, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Η επιβεβαίωση του στρατηγικού χαρακτήρα της σχέσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο, ανεξαρτήτως εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, όπως τα αναδυόμενα σχήματα συνεργασίας, μεταξύ των οποίων η Συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, ήταν το βασικό συμπέρασμα της χθεσινής συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στο Ελ Αλαμέιν και τις τριμερούς που είχαν στη συνέχεια και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

0: Με την ευκαιρία, ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε και από το Έλαλα Μέιν μήνυμα προς την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει». Ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε τη σχέση με την Αίγυπτο ως υπόδειγμα για την περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή, αναφερόμενος εμέσως και στη συμφωνία που έγινε το 2020 τμηματικής οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Όταν υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία επωφελείς συγκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή, ανέφερε ενδεικτικά. Ο κύριος Σίση από την πλευρά του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή διασύνδεση με την Ελλάδα, στη συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου, αλλά και στον συντονισμό των τριών χωρών σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Λίγο βορειότερα από το Έλαλα Μέιν στην Κρήτη διεξάγεται η τελική φάση της κυρίως ελληνοαιγυπτιακής άσκησης Μέδουσα 2026. Η χθεσινή επίσκεψη αποτέλεσε ένα σαφές μήνυμα και προς την Άγκυρα σχετικά με τα όρια που μπορεί να έχει η επιρροή της στην Ανατολική Μεσόγειο. Το μήνυμα αυτό προέρχεται κυρίως από το Κάιρο, που δεν πρέπει να λησμονείται, ακολουθεί μια εξωτερική πολιτική που αποφεύγει την αποκλειστική ένταξη σε ένα στρατόπεδο. Αυτό φάνηκε και πριν από λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου της Κίνας Xi Jinping, όταν Πεκίνο και Κάιρο συμφώνησαν σε ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία, όχι μόνο στον τομέα της οικονομίας, αλλά και στην ασφάλεια. Τη διαδικασία υιοθεσίας των παιδιών των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που σκοτώθηκαν στη συντριβή του μαχητικού F4 Phantom στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο, δρομολογεί η Βουλή. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε πως η υιοθεσία των παιδιών του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημητρίου Πέτρου προχωρά. Ο σχετικός φάκελος αναμένεται να εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο, ενώ η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός διμήνου. Η υιοθεσία εντάσσεται στο πλαίσιο πάγιας πρακτικής για τη στήριξη παιδιών στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Κακλαμάνη, ολοκληρώθηκε η υιοθεσία του παιδιού στελέχους του λιμενικού σώματος που έχασε τη ζωή του στο άστρο Κινουρίας τον περασμένο Ιούνιο, εν ώρα υπηρεσίας. Στο παιδί θα καταβάλλονται 10.000 ευρώ ετησίως έως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 170.000 ευρώ. Στη 10η ημέρα μπαίνει σήμερα η μεγάλη επιχείρηση για την οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με την εικόνα να είναι σαφώς καλύτερη, αλλά τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Οι ενεργές εστίες έχουν περιοριστεί σημαντικά και δεν σχηματίζουν πλέον ένα ενιαίο μέτωπο. Ωστόσο, η πλήρης κατάσβεση παραμένει δύσκολη, καθώς η φωτιά βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσβατες δασικές εκτάσεις με απότομες πλαγιές, χαράδρες και πυκνή βλάστηση. Το βάρος των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της Τρίτης μεταφέρθηκε κυρίως στην χαράδρα του ΑΟΟΥ. 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις νερού σε σημεία στα οποία η προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ εστίες παρέμεναν και προς την περιοχή της πηγής Κόνιτσας. Στο πεδίο εξακολουθούν να επιχειρούν πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και δασοκομάντος, με κύριο στόχο πλέον να σβήσουν οι διάσπαρτες εστίες και να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις. Η μεγάλη δυσκολία από την πρώτη μέρα είναι το ανάγλυφο του βουνού. σε πολλά σημεία δεν μπορούν να φτάσουν πυροσβεστικά οχήματα, με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος της επιχείρησης να βασίζεται στα πεζοπόρα τμήματα και στα εναέρια μέσα. Σημαντική είναι και η συνδρομή της τοπικής κοινωνίας. Εθελοντές, κάτοικοι, δασεργάτες και μέλη της ενθελοντικής ομάδας νεολαίας Κόνιτσας συμμετέχουν στην πολυήμερη προσπάθεια, ενώ ακόμη και μοναχοί της περιοχής βρέθηκαν στο βουνό για να βοηθήσουν. Παρατείνεται κατά ένα έτος έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2027 και για όλες τις περιοχές της χώρας η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων του ελληνικού δημοσίου. Προς το παρόν ελάχιστοι έχουν ανταποκριθεί και συγκεκριμένα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν ξεπερνούν τις 12.000, ενώ το οικονομικό επιτελείο ανέμενε πως περισσότεροι από 50.000 δικαιούχοι θα προσέφευγαν στη διαδικασία. Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη παράταση που δίνει το οικονομικό επιτελείο και σύμφωνα με τα στοιχεία σε έναν χρόνο οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 6.000. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αφορούν μικρό μέρος των περίπου 90.000 καταπατημένων ακινήτων και εκτάσεων που εκτιμάται πως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης. Μάλιστα, μέρος των περίπου 12.000 αιτήσεων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι ο τελικός αριθμός των έγκυρων αιτήσεων αναμένεται να είναι χαμηλότερος. Το τίμημα για την εξαγορά των δημοσίων ακινήτων υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου, ενώ προβλέπονται μειώσεις με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά και άλλα κριτήρια. Ειδικότερα, ευνοϊκότερη μεταχείριση προβλέπεται για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πολυτεκνούς και άτομα με αναπηρία. Ανάλογα με την περίπτωση, η αντικειμενική αξία μπορεί να μειωθεί από 20 έως και 80%, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να αφορούν εξαιρετικές περιπτώσεις. Η εξόφληση του τιμήματος μπορεί να γίνει εφάπαξ, με έκπτωση 10% ή σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 100 ευρώ. Για να μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση εξαγοράς, θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο κατοχής του δημοσίου ακινήτου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε στη χθεσινή του συνεδρίαση να κινηθεί δικαστικά κατά των πράξεων και παραλήψεων που αφορούν την αδειοδότηση και λειτουργία των μη κρατικών νομικών σχολών μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα παραρτήματα αλλοδαπών πανεπιστημίων. Στο επίκεντρο της απόφασης βρίσκονται ζητήματα που σύμφωνα με τον Δικηγορικό Σύλλογο εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες για την νομιμότητα της διαδικασίας αδειοδότησης. Αναφορά γίνεται στο πλαίσιο πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, στον τρόπο συγκρότησης των επιτροπών αξιολόγησης, αλλά και στο συνολικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Όπως επισημαίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το ζήτημα εξετάστηκε και μέσα από το πρίσμα της ενημέρωσης που παρήχε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Λαζαράτος, σχετικά με τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας είχαν ως αποτέλεσμα την ακύρωση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και πιστοποιήσεων προγραμμάτων σπουδών παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων. Με βάση τα δεδομένα αυτά, ο Σύλλογος θεωρεί πως προκύπτουν σημαντικά νομικά ζητήματα και ως προς τις αδειοδοτήσεις των μη κρατικών νομικών σχολών. Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί την πολιτεία να εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης. Όπως υποστηρίζει, η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων είναι αναγκαία ώστε να μην παρατείνεται η αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το καθεστώς λειτουργίας των συγκεκριμένων ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του παρέχει το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε τελικά να προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση των σχετικών πράξεων ή παραλήψεων. Νέο κύκλο εντατικών ελέγχων για τα ηλεκτρικά πατίνια έχει ξεκινήσει η Τροφιχαία στην Αττική, με το βάρος να πέφτει στους ανήλικους οδηγούς, στις επικίνδυνες παραβάσεις αλλά και στις επιχειρήσεις που τα εκμισθώνουν ή τα διαθέτουν. Αφορμή για την αυξημένη κινητοποίηση αποτέλεσαν τα δύο πρόσφατα σοβαρά τροχαία σε Τίνο και Γλυκά Νερά, με θύματα μία 14χρονη και έναν 16χρονο, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια. Η εικόνα που αποτυπώνουν τα στοιχεία της τροχαίας Αττικής είναι ενδεικτική της έκτασης του φαινομένου. Μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2026 πραγματοποιήθηκαν 6.127 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 3.700 παραβάσεις, ενώ στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 56 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού. Οι νέες ειδικές εξορμήσεις επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε ανήλικους που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια κατά παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Παράλληλα, οι έλεγχοι στρέφονται και προς τις επιχειρήσεις που πολλούν, εκμισθώνουν ή διαθέτουν τέτοια οχήματα. Και αυτό γιατί η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τη διάθεσή τους σε άτομα κάτω των 17 ετών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου η χρήση ηλεκτρικών πατινιών είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τα ατυχήματα. Στο πρώτο οκτάμινο του έτους σημειώθηκαν στην Αττική 56 τροχεία με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού. Από αυτά, 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι 53 ελαφρότερα. Τα πρόσφατα περιστατικά με την 14χρονη στην Τίνο και τον 16χρονο στα Γλυκά Νερά, όπως είπαμε, που τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια, ενίσχυσαν τον προβληματισμό των αρχών και οδήγησαν στην περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων. Σε πορεία υλοποίησης βρίσκεται το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος. Το πρόγραμμα είναι στοχευμένο και αφορά νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές και άτομα που εργάζονται πολλές ώρες στον ήλιο, όπως οι αλληλείς, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Το πρόγραμμα εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί με 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αφροδίσεων και Δερματικών Νόσων Αθηνών Ανδρέας Γκρός και τη Δομή Αφροδίσεων και Δερματικών Νόσων στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει μια πιλωτική εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, σε πληθυσμούς όπου το φορτίο της νόσου εμφανίζεται υψηλό. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό των επιστημόνων που έκαναν τη σχετική πρόταση, στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής του προγράμματος προβλέπεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων των αγροτικών ιατρών και των ιατρών των πρωτοβάθμιων κέντρων στην αρχική αναγνώριση ύποπτων δερματικών βλαβών και στην έγκαιρη παραπομπή τους για αξιολόγηση από δερματολόγους στα ειδικά κέντρα μελανόματος και καρκίνου του δέρματος, τα οποία θα παρέχουν τη διάγνωση και θα καθορίζουν την περαιτέρω διαχείριση των περιστατικών. Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως η λήψη και η διαβίβαση κλινικών και δερματοσκοπικών εικόνων και η εφαρμογή της τηλεδερματολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης θα έχουν υποστηρικτικό ρόλο, συμβάλλοντας στην προτεραιοποίηση των ύποπτων περιστατικών και στη διευκόλυνση της έγκαιρης πρόσβασης των ασθενών σε εξειδικευμένη φροντίδα. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν και οι κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ στην αρχική αναγνώριση ύποπτων βλαβών του δέρματος. Θα πάμε με τις κινητές μονάδες και θα ελέγξουμε όλους εκείνους οι οποίοι εργάζονται πολλές ώρες στον ήλιο για πιθανή εμφάνιση καρκίνου του δέρματος και θα ελέγξουμε τους πάντες. Όλοι όσοι εργάζονται πολλές ώρες στον ήλιο είναι δικαιούχοι των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων μέσω του προλαμβάνω με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός. Να πούμε τέλος πως κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, η οποία αποτελεί όπως κάθε χρόνο επίσημη αργία για τον κλάδο, σύμφωνα με απόφαση της περιφέρειας. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα λειτουργούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία, δηλαδή τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα. Στα διεθνή τώρα, πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι εκτινάχθηκε την Τετάρτη το Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μεταφέρει πλέον τη σύγκρουση ευθέως στις βασικές αρτηρίες της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανακοινώνουν εκατέρωθεν πλήγματα σε πετρελαιοφόρα και την ένταση να διευρύνεται παράλληλα προς τη Σαουδική Αραβία και την Ερυθρά Θάλασσα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα που μετέφεραν αργό, έπειτα από 2 απόπειρες των φρουρών της Επανάστασης να πλήξουν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με βαλιστικούς πυράβλους. Ένα από τα ιρανικά δεξαμενόπλια βυθίστηκε στον κόλπο του Ομάν, ενώ ένα άλλο χτυπήθηκε στην περιοχή της νήσου Χάργ, όπου βρίσκεται ο βασικός θερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν και μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού της χώρας. Η Τεχεράνη απάντησε, ανακοινώνοντας πως έπληξε 8 δεξαμενόπλια, καθώς και 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία στο στενό του Ορμούς, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ως αντίπινα για τα αμερικανικά πλήγματα στα ιρανικά πετρελαιοφόρο. Σε ανοιχτή σύγκρουση τώρα με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία, μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου για τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η ένταση έχει πλέον περάσει και στο εσωτερικό της Βρετανίας με ισχυρές αντιδράσεις για τη στάση της κυβέρνησης. Σήμερα η αντιπαράθεση μεταφέρεται στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα δεχθεί το μεσημέρι τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, με τη νέα πολιτική απέναντι στο Ισραήλ να αναμένεται να κυριαρχήσει. Η Βρετανία θεωρούσε ήδη παράνομους τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Τώρα όμως περνά σε συγκεκριμένα μέτρα. Απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς, ενώ προβλέπει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε με μέτρα κατά της βρετανικής διπλωματικής παρουσίας. Ζήτησε το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών, ενώ κατηγορεί το Λονδίνο για παρέμβαση στην εσωτερική πολιτική της χώρας λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις Ισραηλινές εκλογές. Η ρήξη κυριαρχεί και στα σημερινά βρετανικά πρωτοσέλιδα. Οι εφημερίδες καταγράφουν την οργή του Ισραήλ αλλά και τις αντιδράσεις που προκάλεσε στη Βρετανία η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ περί εθνοκάθαρσης Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Προτού περάσουμε στο δελτίο καιρού, να πούμε πως αύριο Πέμπτη στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας εν Βάστα στον Ιερό Καθεδρικό Αγίας Τριάδας στη Γλυφάδα. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε τις απογευματινές ώρες όμως, στα δυτικά, κυρίως στα υπηρωτικά τμήματα, που θα σημειωθούν τοπική όμβρη, και στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου, αλλά και της Πελοποννήσου. Θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες και υπάρχει πιθανότητα και για την Δυτική Μακεδονία. Τώρα, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 30 με 33 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στο Ιόνιο είναι δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο είναι από βόρειες διευθύνσεις από 3 έως 5 μποφόρ, και στο κεντρικό Αιγαίο και στον Καφυρέα πιο ενισχυμένοι και φτάνουν μέχρι και τα 6 μποφόρ. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 23 βαθμούς που έχουμε στην Καλυμνό, 24 στη Μύκονο και 25 στην Αστιπάλαια, στην Κύθνο, στη Σύρο και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμοί στο Αγρίνιο και στο Άργος και 35 στη Σπάρτη. Στο Καστελόριζο έχουμε 32 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική-βορειοδυτική 4 με 5. Η Αττική τώρα έχει έθριο καιρό με τη μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο Λαύριο και στη Ραφίνα στους 27 βαθμούς και η μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς που έχουμε στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Οι άνεμοι στην Αττική είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 μποφόρ και η βόρειο-βορειοανατολική. Η Θεσσαλονίκη τώρα έχει 28 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή με νότιους ανέμους 3-5 μποφόρ και μερική συννεφιά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Θεσσαλονίκη γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα στους 30 βαθμούς. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν Πέμπτη, πάλι γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, και πάλι κυρίως στα ορεινά της Υπήρου, αλλά υπάρχει πιθανότητα και για βροχές στην Δυτική Μακεδονία, την περιοχή της Θεσσαλίας, της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο. Και αύριο στο Καστελόριζο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και πάλι, ενώ η άνεμοι στην Αττική αύριο θα έχουμε έθριο καιρό με 19 βαθμούς το πρωί, 32 το μεσημέρι και ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ, ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει έθριο καιρό με 21 βαθμούς το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι, θα φτάσει όμως μέχρι τους 31 και η άνεμοι θα είναι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Τώρα, η Θράκη αύριο θα έχει 15 βαθμούς θερμοκρασία το πρωί, 32 το μεσημέρι. Η Ανατολική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 33 το μεσημέρι. Δυτική Μακεδονία 14 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Ήπειρος 16 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά 19 βαθμούς το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Δυτική Πελοπόννησο και Ανατολική Πελοπόννησο 16 βαθμούς το πρωί μέχρι 33 το μεσημέρι. Ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 12 βαθμούς το πρωί, 12 με 13 βαθμούς το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες 22 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολική Στερεά και Εύβοια 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Η Αττική 19, η Κρήτη 19 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα 21 βαθμούς το πρωί μέχρι 33 το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Η Αττική 19 βαθμούς το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη 19 βαθμοί το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να πούμε κλείνοντας για το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη πως το περιστατικό συνέβη μετά τη στάση Κόκορα στην περιοχή της Νεάπολης στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Φαίνεται πως ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία, ένα λεωφορείο που προπορευόταν και όπως φαίνεται χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει σε στάση. Μία 60χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ μία 32χρονη φέρει κάταγμα στη λεκάνη και τα κάτω άκρα. Δύο άλλοι πολίτες έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ισλάμ και Ισλαμισμός. Μια από τις κοινές παρεξηγήσεις σχετικά με το Ισλάμ είναι ότι η ουσία του υπαγορεύει τη φονταμενταλιστική φύση των πολιτικών κινημάτων που το ασπάζονται. Αυτού του είδους οι παρεξηγήσεις δεν είναι πουθενά αλλού τόσο προφανείς όσο στις αντιδράσεις της Δύσης απέναντι στην Ιρανική Επανάσταση του 1979 και στους οπαδούς του Χομεϊνί, οι οποίοι τελικά κυριάρχησαν στην μεταεπαναστατική κυβέρνηση. Αυτό το γεγονός δημιούργησε φρενήρι συζητήσεις για έναν επερχόμενο πράσινο κίνδυνο, προερχόμενο από την Ανατολή, και περιγραφές της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των περιφερειακών υποστηρικτών της ως το νέο και χωρίς προηγούμενο επικίνδυνο πανισλαμικό επαναστατικό κίνημα, ως μια κρατική τρομοκρατία δίχως σύνορα, που κατά κάποιον τρόπο ήταν η πεμπτουσία της έννοιας «Ισλαμικό». Εν τούτης, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, συνθήματα πως ούτε Ανατολή ούτε Δύση, μόνο μια Ισλαμική Δημοκρατία, αλλά και η υιοθέτηση θρησκευτικών συμβόλων, όπως η Μαντήλα, ήταν άμεση και ορατή τρόποι διαμαρτυρίας ενάντια στις πολιτικές του Σάχη, που υποστηρίζονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στις αμοιβαίες προσπάθειες των υπερδυνάμεων για ιμπεριαλιστική επιρροή, αλλά και ένα αίτημα για μεγαλύτερη πολιτισμική γνησιότητα. Ακόμα και τότε, η χρήση της θρησκείας ως σημαίας για πολιτική δράση δεν αποτελούσε νέο φαινόμενο. Στην μοντέρνα του σε εισαγωγικά έκφανση, έχει τις ρίζες του στον προηγούμενο αιώνα, στην ακμή της ευρωπαϊκής αυτοκρατορικής επιρροής, όταν σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία γίνονταν έντονες συζητήσεις για το αν η θρησκεία θα μπορούσε να δώσει λύση στην αδυναμία της αυτοκρατορίας. Κατά τον 20ο αιώνα, η θρησκεία ήταν ένα πεδίο συστήχησης για τους αντιπάλους των αυταρχικών καθεστώτων, είτε μοναρχικών είτε κοσμικών εθνικιστικών. Απλώς η Ιρανική Επανάσταση έθεσε αυτά τα κινήματα στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος της δυτικής πολιτικής. Αυτού του είδους οι παρεξηγήσεις προκύπτουν για το σουνιτικό και το σιιτικό Ισλάμ, και παρόλο που αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με τις βασικά θεολογικές και νομικές πλευρές του Ισλάμ, καθώς και τις πρακτικές ιστορικές του εκδηλώσεις, εστιάζοντας κυρίως στο σουνιτικό Ισλάμ, μπορεί εύκολα να γίνει μια αντίστοιχη ανάλυση για το σιιτικό Ισλάμ. Η ιδέα ότι το Ισλάμ, είτε σουνιτικό είτε σιιτικό, είναι κατά κάποιον τρόπο εγγενώς πολιτικό και ίσως εγγενώς βίαιο, βρέθηκε στο επίκεντρο των αντιπαρατηθέμενων απόψεων που διατυπώθηκαν στη Δύση όσον αφορά την πολιτική της Μέσης Ανατολής και πρόσφατα την εθνική πολιτική των ίδιων των δυτικών κρατών. Ωστόσο, μια επισκόπηση της σχέσης των ισλαμιστικών κινημάτων και του πολιτικού σκηνικού εντός του οποίου αυτά αναπτύσσονται φανερώνει ότι η φύση αυτών των κινημάτων έχει ελάχιστη σχέση με την ίδια τη θρησκεία. Πιο πολύ αντικατοπτρίζει μια πολιτικοποίηση της θρησκείας μέσω της οποίας τα ισλαμιστικά κινήματα και οι υποστηρικτές τους αντιτίθενται στο status quo για το οποίο πιστεύουν ότι είναι εγγενώς άδικο. Οι αρχές του Ισλάμ έχουν ερμηνευθεί με αρκετά διαφορετικούς τρόπους, ενώ διαφέρουν και οι πρακτικές που υιοθετούνται από τους ίδιους τους μουσουλμάνους, ακριβώς όπως συμβαίνει και σε οποιαδήποτε άλλη παγκόσμια θρησκεία. Πράγματι, αμέσως μετά το θάνατο του Μωάμεθ, δημιουργήθηκε ένα σχίσμα μεταξύ δύο ομάδων, των Σουνιτών και των Σιιτών, γύρω από το ζήτημα του ποιος θα είναι ο νόμιμος διάδοχός του. Ο Αμπού Μπάκρ, ο θείος του Μωάμεθ, ή ο άλλη, ο γαμπρός του.
και πώς αυτό θα οριζόταν. Σήμερα οι Σουνίτες πλειοψηφούν αριθμητικά στη Βόρειο Αφρική, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο μεγαλύτερο μέρος της Αραβικής Χερσονήσου και στην Ασία, ενώ υπάρχουν πλειοψηφίες Σιητών στο Ιράν, σε τμήματα της Κεντρικής Ασίας και σε κάποια κράτη του κόλπου που διοικούνται από Σουνίτες. Το Σουνιτικό Ισλάμ υπάρχουν 4 κυρίες θεολογικές και νομικές σχολές, μεταξύ των οποίων πρέπει να αναφερθεί και ο Σουφισμός. Μία από τις πολλές αλλά ελάχιστα κατανοητές εκφάνσεις του Ισλάμ είναι το δίκαιό του. Η Σαρία είναι ένα κείμενο στο οποίο μπορούν να σχεδιαστούν νομικοί κώδικες. Συνεπώς η Σαρία δεν είναι ένας συγκεκριμένος νομικός κώδικας, αλλά αν μη τι άλλο ισλαμικές νομικές μελέτες. Για τους περισσότερους Σουνίτες, η Σαρία βασίζεται στο Κουράν και στην Χαντίθ. Μετά τη διακυβέρνηση των συντρόφων του προφήτη, των ορθά καθοδηγημένων χαλίφιδων, καθώς η κοινότητα των μουσουλμάνων κινήθηκε πολύ μακρύτερα από το πνεύμα εκείνων των εποχών, η πόρτα της Ιτζιχάντ έκλεισε, εμποδίζοντας θεωρητικά την καινοτομία στην ισλαμική νομολογία. Παραδοσιακές έννοιες που αποτελούσαν την ισλαμική κληρονομιά έτυχαν μεταρρύθμισης αρκετές φορές, προκειμένου να νομιμοποιήσουν την αλλαγή και τις τρέχουσες πολιτικές φιλοδοξίες. Για παράδειγμα, οι Οθωμανοί κατά τον 19ο αιώνα, προκειμένου να βοηθήσουν την αυτοκρατορία να ανακτήσει τη θέση ισχύως που κατήχε προηγουμένως σε σχέση με την Ευρώπη, εφήβραν εκ νέου την παράδοση του Χαλιφάτου, το οποίο είχε διατηρηθεί κατ' όνομα από την πτώση των Αράβων μετά την εποχή των Αβασιδών. Άλλες διαμάχες, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα σημαντικές κατά τον 19ο αιώνα, επικεντρώθηκαν στις παραδοσιακές έννοιες όπως Ντχήμα, Σούρα και Ιτχάντ. Η Ντχήμα επιτρέπει σε μη μουσουλμανικούς λαούς της Βιβλού, Εβραίους, Χριστιανούς, Σαβαίους και Ζωροάστρες να ζουν ελεύθερα σε μουσουλμανικά κράτη στις δικές τους κοινότητες με δικούς τους νόμους διακυβέρνησης, καταβάλλοντας μόνο έναν μικρό φόρο. Αυτό το σύστημα, γνωστό στους Οθωμανούς ως Μιλέτ, επέτρεψε την ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικών πίστεων στα ίδια εδάφη. Για τους Σουνίτες, η Σούρα, διαβούλευση, είναι μια σημαντική αρχή για την επιλογή ηγέτη. Η κοινότητα πρέπει να συμφωνήσει ομόφωνα σε μια επιλογή. Στη Σούρα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση για να ικανοποιηθεί η ανάγκη που ένιωθαν κάποιοι να μειωθεί ο απολυταρχισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τελικά, ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι τα προβλήματα εκείνης της εποχής δεν είχαν προηγούμενο και γι' αυτό δεν καλύπτονταν από το υπάρχον δικαιϊκό σώμα, οπότε υπήρχε η ανάγκη δημιουργίας νέων κανόνων για αυτή τη νέα εποχή. Ωστόσο, το εκ νέου άνοιγμα της πόρτας της Ιτζτιχάντ ενεργοποίησε μια εύλογη διαμάχη. Πρώιμη ιστορία και εξάπλωση. Το 610 ο Μωάμεθ δέχεται την πρώτη του αποκάλυψη και το 622 αρχίζει να διδάσκει δημόσια. Σταδιακά το Ισλάμ έγινε μια πολιτική δύναμη και αφού αντιμετώπισε αντιπολίτευση στη Μέκα, η πρώτη κοινότητα προχώρησε στην Χίτζρα, την μετανάστευση, στην Μεδίνα το 627 με 628, όπου απέκτησε πολιτική εξουσία μέσω μιας συμμαχίας με την τοπική εβραϊκή πλειοψηφία. Το γνωστό Σύνταγμα της Μεδίνας, το οποίο όριζε τις σχέσεις μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων, είναι το πρώτο γραπτό ιστορικό κείμενο του Ισλάμ και παραμένει σημαντικό στο πλαίσιο πολλών σύγχρονων αντιπαραθέσεων. Μια τέτοια διαμάχη αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να ζουν οι μουσουλμάνοι κάτω από μη μουσουλμανική εξουσία και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το Σύνταγμα της Μεδίνας δεν ίδρυσε μια θεοκρατία, αλλά μια θρησκευτικά πλουραλιστική πολυκράτος. Κατά την περίοδο που περιλαμβάνει την κλασική εποχή της αραβικής εξάπλωσης υπό τα χαλιφάτα των Ουμαγιαδών και των Αβασιδών, μέχρι και την επέμβαση των ευρωπαϊκών δυνάμεων κατά τον 18ο αιώνα, εμφανίστηκαν πολλές εθνικές ομάδες που ανέλαβαν την ηγεσία και την εξάπλωση
της σε εισαγωγικά Ισλαμικής Αυτοκρατορίας, δίνοντας έμφαση στον αποκλειστικό και παγκόσμιο χαρακτήρα της. Επιπλέον, διάφορες εθνικές ομάδες βρέθηκαν να ηγούνται τμήματων του Ισλαμικού κόσμου μέσω διαφόρων δυναστιών, συμπεριλαμβανομένων των Τούρκων, των Βερβερίνων, των Ιρανών και των Μογγόλων. Αυτό δημιούργησε ποικίλες δυναστείες όπως τους Σελτζούκους, τους Αλμοραβίδες, τους Αγιουβίδες και τους Μαμελούκους. Μεταξύ 15ου και 16ου αιώνα, ο μουσουλμανικός κόσμος βρέθηκε μοιρασμένος σε διάφορες αυτοκρατορίες, τη Σουνιτική Οθωμανική Αυτοκρατορία, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια και Βόρεια Αφρική, τη Σιητική Αυτοκρατορία των Σαφαβιδών στον Κάφκασο και τη Δυτική Ασία, καθώς και τη Μογγολική Αυτοκρατορία, η οποία κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της Ινδικής Χερσονήσου. Αυτό το εύρος διαφορετικών εθνικών ομάδων και δυναστιών αποτυπώθηκε σε μια μεγάλη ποικιλία πολιτισμικής έκφρασης, η οποία εμπεριείχε ελληνιστικές παραδόσεις, περσική ινδικο-ιρανική κουλτούρα και τουρκικές επιρροές. Αυτό συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας ιδιαίτερα εκλεπτισμένης λογοτεχνίας, καλλιτεχνικής έκφρασης, αρχιτεκτονικής, φιλοσοφίας και επιστημών. Μέσω αυτής της κληρονομιάς ανακαλύφθηκαν εκ νέου στην Ευρώπη την περίοδο της αναγέννησης κάποια κλασικά ελληνικά κείμενα. Επιπλέον, σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας, η Ισλαμική νομολογία αναγνώρισε την ομιμότητα διαφορετικών τύπων πολιτικών συστημάτων. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι από τα πρώτα κιόλας χρόνια το Ισλάμ χρησιμοποιήθηκε από την κοσμική εξουσία για να εδραιώσει τη θέση της. Αυτό επηρέασε τόσο τη θεολογία όσο και την νομολογία. Οι λόγοι που συνδέονταν με την αυτοκρατορία ανέπτυξαν θεωρίες τζιχάντ, οι οποίες επέτρεψαν στην πολιτική ηγεσία να δικαιολογήσει την εξάπλωσή της σε πλουσιότερα εδάφη βόρεια της Αραβίας. Το πολιτικό και πολιτισμικό κλίμα που επικράτησε μετά τις πρώτες κατακτήσεις ευνόησε την ανάπτυξη νομικών ερμηνεών, οι οποίες λειτουργήσαν ως πρότυπα θρησκευτικού και εθνικού πλουραλισμού, αντλώντας αρκετά συχνά από την έννοια της Δχήμα. Το πλησιέστερο παράδειγμα στην Ευρώπη ήταν η Σικελία του Φρεντερίκου του Δευτέρου, ο οποίος βασίστηκε πολύ στο πρότυπο των προηγούμενων μουσουλμάνων ηγετών του νησιού. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε στην περίοδο που ακολουθεί τη συνάντηση με τις ευρωπαϊκές αποικιακές δυνάμεις κατά τον 19ο αιώνα στην αραβόφωνη Σουνιτική Μέση Ανατολή, καθώς παρέχει κορυφαία παραδείγματα τα οποία ερμηνεύουν τις μετέπειτα εξελίξεις της ιστορίας των μουσουλμανικών χωρών.

Πολιτικές διαμάχες στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα έγινε απόλυτα ξεκάθαρη οικονομική και στρατιωτική αδυναμία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε σχέση με την Ευρώπη. Αυτό επηρέασε έντονα τις εσωτερικές πολιτικές διαμάχες που έλαβαν χώρα εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και προκάλεσε δύο είδη αντιδράσεων. Πρώτον, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι η Ισλαμική κοινότητα, η οποία, όπως υποστήριξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποτελεί τη Σουνιτική μετενσάρκωση, είχε αποδυναμωθεί γιατί είχε εγκαταλείψει το γνήσιο πνεύμα της και ως εκ τούτου θα έπρεπε να ανακαλύψει εκ νέου την ουσία της, ανατρέχοντας την καθαρότητα του Ισλάμ στο ξεκίνημά του. Η δεύτερη αντίδραση ήταν ότι η Αυτοκρατορία ερχόταν αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου απειλή, την οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίσει υιοθετώντας, εν μέρη τουλάχιστον, τεχνολογική γνώση και θεσμούς από την Ευρώπη. Έτσι προέκυψαν οι Οθωμανικοί μεταρρυθμιστικοί νόμοι, Τανζιμάτ, και άλλες τοπικές μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας, ειδικότερα στην Αίγυπτο. Τρεις θρησκευτικοί λόγοι, ο Τζαμάλ αλ-Ντίν αλ-Αφγάνι, ο Μουχαμάντ Αμπντούχ και ο Ρασίντ Ρίντα, στο τέλος του 19ου αιώνα, αποτελούν τις κεντρικές φιγούρες των μεταρρυθμιστικών συζητήσεων για τον Ισλαμικό νόμο και για το πώς αυτός θα ανταποκριθεί στην πρόκληση του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού. Αυτοί είναι γνωστοί ως οι πατέρες του Ισλάχ, της μεταρρύθμισης, στους οποίους σήμερα τόσο οι μετριοπαθείς όσο και οι ριζοσπαστικοί αναζητούν τις πνευματικές τους ρίζες, ενώ ταυτόχρονα διεκδικούν την κληρονομιά τους. Ο Αλ-Αφγάνι 1838-1897 ονειρεύτηκε ένα ενδυναμωμένο χαλιφάτο που θα ένωνε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο υπό μια πολιτική και πνευματική ηγεσία. Παρά την αρκετά περιορισμένη πολιτική του επιτυχία, είναι σημαντικός. Πρώτον, για την επιρροή που άσκησε σε μεταγενέστερες προσωπικότητες, όπως ο Ρασίντ Ρίντα και ο Χασάν Αλμπάνα, ο ιδρυτής του Ισλαμιστικού κινήματος Μουσουλμανική Αδελφότητα. Δεύτερον, γιατί ήταν ο πρώτος διανοούμενος που αντέδρασε στην ευρωπαϊκή διείσδυση, δημιουργώντας μια πολιτική αντιπολίτευση που βασίστηκε σε πρωτοποριακές θρησκευτικές βάσεις. Τέλος, επειδή για να το πετύχει αυτό ανέτρεξε σε μια θεωρούμενη χρυσή εποχή του πρώιμου Ισλάμ, μια κίνηση που αν και ιστορικά ήταν ιδιαίτερα δημιουργική, σημάδεψε κυριολεκτικά όλες τις απόπειρες συλλογισμού για φλέγοντα ζητήματα όπως οι σχέσεις μεταξύ των μουσουλμανικών κοινοτήτων και του κοσμικού κράτους. Ο Μουχαμάντ Αμπντούχ 1849-1905 καταγόταν από πλούσια οικογένεια και δίδαξε στο σημαντικό πανεπιστήμιο Αλ-Αζχάρ του Οκαΐρου. Υπήρξε ένας σταδιακός μεταρρυθμιστής που υπερασπιζόταν την υιοθέτηση ορισμένων ευρωπαϊκών θεσμών. Υποστήριζε την ανάγκη για συμβουλευτική διακυβέρνηση και ισχυριζόταν ότι ήταν προτιμότερο οι μουσουλμάνοι να ανακαλύψουν εκ νέου τη Σουρά παρά να προχωρήσουν σε εισαγωγές από την Ευρώπη. Έκανε επίσης έκκληση για εκ νέου άνοιγμα της πόρτας της Ιτζτιχάντ προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στις χώρες χωρίς προηγούμενο προκλήσεις του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού. Ο Ρασίντ Ρίντα 1865-1935, ο οποίος ήταν μαθητής των δύο προηγούμενων λογίων και εξέδωσε το πολιτικό περιοδικό Al-Manar, με τις απόψεις του προκαλεί την αλλαγή πορείας της ισλαμιστικής σκέψης αλλά και τις τάσεις των διανοουμένων απέναντι στην Ευρώπη. Στα γραπτά του κατά τη διάρκεια της αγγλικής κατοχής της Αιγύπτου υποστήριξε την ενεργό αντίσταση στον ιμπεριαλιστικό επεκτατισμό λέγοντας ότι η αμυντική τζιχάντ ακόμα και στην πιο συμβατική της έκφραση έπρεπε να διευρυνθεί για να συμπεριλάβει την άμυνα απέναντι στην πολιτική αλλά και τη θρησκευτική καταπίεση. Προκειμένου να γίνει κατανοητό γιατί σημειώθηκαν αυτές οι εξελίξεις στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το κύριο πολιτικό πρόβλημα στην Αίγυπτο εκείνη την εποχή και μέχρι το 1952 ήταν η ανεξαρτησία της από τη Βρετανική κατοχή. Μετά την ανακοίνωση της πτώχευσης της Αιγύπτου το έτος 1875, ο Βισερό Ισμάιλ
καθαιρέθηκε και ιδρύθηκε η Γαλλοβρετανική Dual Control για τον έλεγχο των οικονομικών θεμάτων του Αιγυπτιακού κράτους. Οι κυβερνήτες που ακολούθησαν τον Ισμαήλ ήταν κατά κύριο λόγο συμμορφωμένοι με τα βρετανικά συμφέροντα. Αυτοί, όπως και οι Βρετανοί, αισθάνθηκαν να απειλούνται από την εθνικιστική αντιπολίτευση. Έτσι, οι κυβερνήτες της Αιγύπτου συνεργάστηκαν με τους Βρετανούς για να περιορίσουν την πρόσβαση των εθνικιστών στην εξουσία. Έπειτα, από ένα πραξικόπημα το έτος 1880 από έναν εθνικιστή, τον στρατηγό Ουραμπή, οι Βρετανοί πραγματοποίησαν εισβολή, προαναγγέλλοντας την πολιτική και στρατιωτική παρουσία τους για 70 χρόνια. Γεγονότα όπως τα παράλληλα δικαστήρια για Αιγύπτιους και ξένους εγκαθίδρυσαν σταδιακά ένα σύστημα διακρίσεων, το οποίο συνέβαλε στη ριζοσπαστικοποίηση τόσο της εθνικιστικής όσο και της θρησκευτικής αντιπολίτευσης. Η Αίγυπτος στις αρχές του 20ου αιώνα από την ειρηνική μεταρρύθμιση στην οπλισμένη αντίσταση. Η συνεχής παρουσία των Βρετανών βοήθησε στη ριζοσπαστικοποίηση των πολιτικών ιδεολογιών αλλά και πρακτικών σε όλο το πολιτικό φάσμα. Δύο ήταν τα περιστατικά που συνοψίζουν την επίδραση του Βρετανικού Ιμπεριαλισμού. Αφενός η ανακήρυξη ενός Βρετανικού Προτεκτοράτου στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που ουσιαστικά επέτρεψε στη Βρετανία να καταλάβει τη χώρα και αφετέρου η μη αποδοχή της Αιγυπτιακής αντιπροσωπείας, η οποία ζητούσε την εθνική ανεξαρτησία της χώρας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της ειρήνης στις Βερσαλίες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το συμβάν που έλαβε χώρα αμέσως μετά τον πόλεμο αποτέλεσε άλλη μία προδοσία του δημοκρατικού εθνικισμού από την πλευρά της Δύσης, η οποία θα έπρεπε να ενημερώσει τις Βερσαλίες για τον διακανονισμό. Ακόμη και όταν το 1922, έπειτα από 3 χρόνια αναταραχών, η Βρετανία αναγνώρισε ομόφωνα την Αιγυπτιακή ανεξαρτησία, συνέχισε να διατηρεί τον έλεγχο σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική και κράτησε το δικαίωμα της στρατιωτικής της παρουσίας, γεγονός το οποίο ουσιαστικά αφαίρεσε κάθε έννοια ανεξαρτησίας από τον όρο «ανεξαρτησία» σε εισαγωγικά. Η Αίγυπτος παρέμεινε μια de facto απικία. Οι δεκαετίες του 1920 και 30 ανέδειξαν ακραίους πολιτικούς σε όλο το πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη, από σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κινήματα μέχρι τον Ισλαμισμό και τον ριζοσπαστικό Αιγυπτιακό εθνικισμό.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιν, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό και πολιτικό υπόβαθρο», αυτή την ώρα θα ακούσουμε μια εκπομπή με θέμα «Η πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών στον Πόντο, Κεμάλ και το Πάλος Μαν».

Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα.

0: Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Στέφανος Τανιμανίδης, ερευνητής και συγγραφέας. Χαίρετε κύριε Τανιμανίδη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση και με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσω και θα συμμετέχω και εγώ στην όμορφη εκπομπή σας, αφού μας ταξιδέψετε μουσικά με τη Ρεμπούτσικα στη μουσική επένδυση της ταινίας «Πολιτική Κουζίνα», που μας ταξίδεψε σε χρόνους όμορφους και παλιούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς το ίδιο. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της προσκλήσεως. Νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σημερινή μας εκπομπή, κύριε Τανιμανίδη, μιας και θα μεταφερθούμε στον Πόντο, τη δική σας πατρίδα, την πατρίδα των προγόνων σας, και θα πάμε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη. Θα δούμε την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών του Πόντου από το 1914 μέχρι το 1918. Μια δύσκολη, ιδιαιτέρως χρονική περίοδο που οι Πόντιοι Έλληνες, οι Πόντιοι Ρωμιοί υπέστησαν τα πάνδυνα, ξεριζώθηκαν και με βίαιο τρόπο, και νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε σε αυτή τη σημερινή εκπομπή αυτό το χρονικό, αυτή την πορεία αφενός, αλλά και απ' την άλλη το ρόλο που έπαιξε ο Μουσταφά Κεμάλ αλλά και ο Τοπάλ Οσμάν, ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο και η συμπεριφορά του ήταν βίαιη, απάνθρωπη, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να ξαναευχαριστήσω έτσι πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι στην εκπομπή σας και στον σταθμό, στο φιλόξενο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, και να μας ακούν φιλόχριστοι φίλοι ακροατές. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν, για να εισαγάγουμε τον κόσμο στην κουβέντα μας και να γίνει κατανοητό, ότι όταν μιλάμε για τον ελληνισμό των περιοχών του ιστορικού Πόντου, μιλάμε για έναν ελληνισμό που ξεκινάει το 800 π.Χ. από την Αρκαδία.

0: και από άλλες περιοχές της Ελλάδος και για λόγους οικονομικούς, εμπορικούς, αντιπαλότητας, μερικές φορές αναζήτησης, μετακινούνται προς τις ακτές της Μικράς Ασίας, Ιωνία λοιπόν, και στη συνέχεια κτίζουν τις πόλεις Σινόπη, Αμισσός δηλαδή, Τραπεζούντα και όλα αυτά τα πράγματα, και μια περιοχή, μια θάλασσα άξενη, γιατί έτσι λεγόταν, άγρια, δύσκολη, χωρίς λιμάνια, χωρίς προσβάσεις, την κάνουν εύξηνη και γίνεται εύξηνο. Ο άξενος πόντος μετανομάζεται σε εύξηνο. Μιλάμε για έναν ελληνισμό που έρχεται σε επαφή με τους τοπικούς γηγενείς πληθυσμούς, μεταλαμπαδεύει πολιτισμό, μεταλαμπαδεύει κουλτούρα. Ο Απόστολος Ανδρέας είναι ο πρώτος που, γιατί μεταφέροντες εκεί μετέφεραν και τα ιερά κατά την ελληνική παράδοση, θεούς κλπ. Ο Απόστολος Ανδρέας είναι αυτός ο οποίος μοιεί τον ελληνισμό στην Ορθοδοξία, και έτσι λοιπόν αναπτύσσεται ένα λαμπρό ορθόδοξο κίνημα καταρχάς, που καθορίζει και την πορεία, η κουλτούρα αυτή καθορίζει και την πορεία του ελληνισμού. Αυτό πρέπει να καταλάβουν, δεν είναι απλώς από, ξέρω εγώ, ειδωλολάτρης, δωδεκαθεϊστής, γίνεσαι χριστιανός. Όλο αυτό μεταφέρεται ως τρόπο ζωής, γιατί καθόρισε την ζωή των Ελλήνων εκεί και των άλλων πληθυσμών.
1: Υπάρχει λοιπόν η ορθόδοξη παράδοση και ο ελληνισμός.
0: Εδώ εμφανίζεται ο Μέγας Βασίλειος, οι Τρεις Ιεράρχοι. Αυτοί όλοι ζουν σε αυτές τις περιοχές. Αυτοί μοιούν τον κόσμο στον τον Παχούμιο κλπ. Στον μοναχισμό. Γράφουν γι' αυτό. Έχουν τρομακτική επιρροή, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα και ακολουθείται μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το άλλο λοιπόν, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δημιουργικοί, ζουν ειρηνικά. Δεν κάνουν, αν ανατρέξει κανείς σε κείμενα όπως και του Ξενοφόντα, η κύρου Ανάβασης, πώς κατεβαίνουν αυτοί και επικοινωνούν μαζί τους, τους βλέπουν, δημιουργούν τις σχέσεις, κρατάν ζωντανή όλη την ιστορία του ελληνισμού. Δηλαδή, όπως ο Όμηρος αναφέρει, και η διάλεκτο μας είναι μια ομηρική διάλεκτος, η ποντιακή διάλεκτος, που δεν ξέρουν οι ακροατές, δεν είναι κάτι άσχετο, είναι καθαρή ομηρική διάλεκτος. Οι χοροί μας ακολουθούν τους ελληνικούς χορούς, η μουσική μας διατηρούνται δηλαδή αυτά, γιατί δεν υπάρχει κάτι που να πάει και να τους μπερδέψει μέχρι και την εμφάνιση των Σελτζούκων και των Τούρκων. Και επομένως τα φαγητά μας, οι συνηθίες μας, οι σχέσεις μας ανδρών, γυναικών και όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, για να ολοκληρώσουμε και να μπούμε στην ουσία, μιλάμε για έναν ελληνισμό που ανθεί, που φτάνει να έχει 1700 σχολεία, δεκάδες χιλιάδες εκκλησίες, μοναστήρια, μοναχούς, ιερείς, δασκάλους, εκπαιδευτικούς, φροντιστήρια σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Όχι, και να ορίζουν και την οικονομία της περιοχής, διότι κάποια στιγμή η Τραπεζούντα καθορίζεται ως κορυφαία οικονομική πρωτεύουσα της περιοχής σε σχέση με το εμπόριο με τη Ρωσία και με άλλες περιοχές, και αυτό κάνει τους Έλληνες να έχουν μια οικονομική άνθηση, να έχουν από τις έξι τράπεζες στην περιοχή τις πέντε στο όνομά τους. Και όλα αυτά, ενώ είναι θετικά για τον ελληνισμό, είναι αρνητικά για τις μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία κλπ, που θέλουν να μπουν με την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και να πάρουν κομμάτια των περιοχών αυτών, όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και οικονομικά. Έτσι λοιπόν η τράπεζα, στην υποντιακή τράπεζα, στην μία από τις τράπεζες μας και λοιπά, γίνεται η Deutsche Bank κάποια στιγμή, η οποία είναι η σημερινή Deutsche Bank. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι τυχαία, και γι' αυτό και οι Γερμανοί σχεδιάζουν, για να μπούμε τώρα στην ουσία, πώς μετά την Οθωμανική κατάρρευση θα πάρουν το μεγαλύτερο κομμάτι αυτή, και πώς οι Τούρκοι, που είναι μειονότητα μέσα σε 47 εθνότητες στην περιοχή, θα καθορίσουν τα πράγματα και σχεδιάζουν την εθνοκάθαρση όλων των άλλων λαών, Αρμενίων, Ασσυρίων, Χαλδαίων, Ποντίων, όλους. Αρκεί να φύγουν και να μπορέσουν να... αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουν οι ακροατές μας, μάλιστα, οι ακροάτριες, ότι αυτό σχεδιάζεται από τη Γερμανία. Λίμα Φον Σάντερ και βρίσκει ευήκονους τους νεοτούρκους που εμφανίζονται μετά την, πριν την κατάρρευση εντελώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του Σουλτάνου, στο να κάνουν το 11 εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί από τη Θεσσαλονίκη σας μιλάω, το συνέδριό τους και να πούνε νότητα, αδελφοσύνη και όλα αυτά τα παραμύθια που λέγανε, και να πείσουν και τους Έλληνες και τους Αρμενίους ότι θέλουν να δοθεί σύνταγμα, να δοθεί δημοκρατική διάσταση. Και δυστυχώς όλα αυτά ήταν ψευδή, και αντί να κάνουν αυτά τα πράγματα αρχίζουν τις εκαθαρίσεις σε βάρος των Αρμενίων αδελφών, χριστιανικών πληθυσμών, και σφάζουν 1,5 εκατομμύριο Αρμενίους καταρχάς. 1,5, το νούμερο είναι τρομακτικό, με χιλιάδες τρόπους αυτό το πράγμα. 750.000 Ασσύριους, όχι Σύριους για να μην παρεξηγούμαστε, οι Ασσύριοι, οι Χαλδαίοι, ίσως από τους παλαιότερους λαούς με την Αραμαϊκή που γράφτηκε και το Ευαγγέλιο μας και λοιπά, αυτοί μιλούν ακόμα οι Ασσύριοι σε όλο τον κόσμο, και ακολουθούν οι Έλληνες. Να λοιπόν, μετά το 14, από το 8 ουσιαστικά, αλλά σφάζουν στη Θράκη και έρχονται στον Ανατολικό Πόντο, και εκεί αρχίζει λοιπόν η μεγάλη σφαγή και εθνοκάθαρση, αλλά η οποία γίνεται βάση σχεδίου γενοκτονίας όλου του πληθυσμού. Και αυτό κάνω μία παρένθεση για να γίνει κατανοητό στους ακροατές και στις ακροάτριες. Δεν είναι τυχαίο το ότι με τον ίδιο τρόπο το 56 στην Κωνσταντινούπολη, το 65 είχαμε 150.000 εθνισμούς, τους φάξαν όλους και τους διώξανε. Έτσι λύνουν τις διαφορές τους. Δεν είναι, διότι σκεφτείτε να ήταν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη 300.000 ελληνισμός. Δεν έχει σημασία αν έχει 10-20 εκατομμύρια. Είναι 300.000. Είναι 2.000 γέροντες εκεί τώρα. Δεν υπάρχουν. Και κατά τα άλλα, μην ελάτε εδώ, ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει. Πότε τους παίρνουν τα οικονομικά, τα χρήματα με τρομακτικούς φόρους, δεσμεύουν τις περιουσίες, τα ακίνητά τους, τους φάζουν, τους σκοτώνουν, καταστρέφουν τα μαγαζιά τους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξεκινάει η πρώτη φάση. Εκεί δεν εμφανίζεται ο Κεμάλ. Τότε ο Κεμάλ είναι ένας στρατηγός. Είναι οι τρεις νεότουρκοι, είναι και ο Κεμάλ, αλλά δεν καθορίζει την πρώτη φάση. Είναι ο Ταλάτ, οι τρεις, ο Εβέρ Πασάς, οι οποίοι είναι αλβανοτουρκοπερίεργες ράτσες, οι οποίοι ξεκινούν, και βέβαια τους οποίους οι Αρμένοι με το σχέδιο Νέμεσης στη συνέχεια εκτέλεσαν και τους τρεις. Τους βρήκανε όταν φύγαν αυτοί στη Γερμανία για να σωθούν από όσα συνέβησαν. Και μάλιστα προσήχθησαν ο Τσαρκιτιάν, αν θυμάμαι καλά το όνομα, και σε δικαστήριο, και αθώθηκαν αυτοί που τους σκότωσαν. Διότι είχαν ευθύνη, σφάξαν 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους δηλαδή, και με το σχέδιο Νέμεσης απέδωσαν δικαιοσύνη. Όχι ότι καλώς κάνανε ή λέω πως, ποια είναι η τύχη αυτών των τριών τύπων, οι οποίοι κινήθηκαν πάνω στα σχέδια του Λίμαν Φον Σάντερ. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάνε οι ακροατές, κάνω πάλι ένα άλμα και μία παρένθεση, ότι όταν ο Χίτλερ ήρθε στην εξουσία για να εφαρμόσει τα ναζιστικά και φασιστικά του σχέδια της εκαθάρισης όλων των άλλων πληθυσμών που θεωρούσαν ότι δεν είναι άρια φυλή, τόσο από τους δεν είναι Εβραίοι, είναι Ρωμά, είναι πάρα πολύ, είναι οι γκέι, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι σφάζει, λέει, αλλά και τι έγινε, ακολουθεί το απολύτως το σχέδιο των νεοτούργων και του Κεμάλ, και κάνει και αναφορά, λέει, ποιος θυμάται, λέει, ότι σφάξαν τον κόσμο, θα τους φάξουμε και εμείς, θα το ξεχάσουν όλοι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, το αέρα έχει μία σύνδεση
1: με το άλλο.
0: Έτσι λοιπόν, παρότι δεν θέλω να κουράζω, ξέρεις, στο ραδιόφωνο το να μιλάς, ποιος τώρα κάθεται και ακούει τι κάνουμε, βγάζουμε λόγους από άμβονος, δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά επειδή είναι πάρα πολλά τα θέματα, ο χρόνος περιορισμένος και πρέπει ο λόγος να είναι πυκνός, θέλω να μοιήσω τους ακροατές και τις ακροάτριες πώς υπάρχει αυτός ο ελληνισμός. Και μιλάμε τώρα για 1 εκατομμύριο ελληνισμό, για τρομακτική παρουσίαση, ελέγχουν οικονομία, εμπόριο, παιδεία, αναπτύσσουν πολιτισμό.
1: Αυτό
0: την εποχή
1: λοιπόν,
0: και για να
1: μπορούμε...
0: μην έχουν την εικόνα τη σημερινή, Ο ελληνισμός που ζει στις περιοχές Ιρούμ, πως λέγονται οι Ρωμαίοι, και δεν λέγονται Πόντιοι. Πόντι είναι νεολογισμός που χρησιμοποίησαμε για να ταυτοποιήσουμε αυτούς που ήρθαν από εκεί, έτσι, τους γονείς μου δηλαδή, και οι δύο δικοί μου γονείς ήρθαν από τον ιστορικό Πόντο, εκεί γεννήθηκαν. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί αναπτύσσουν πολιτισμό, θέατρο, στα σχολεία γαλλικά, δεν είναι αυτό που βλέπουμε οι ζύπκες που χορεύουμε. Αυτό κάτι έπρεπε να κρατήσουμε για την ταυτότητά μας και παρουσιάζουμε αυτό το στοιχείο. Δεν είναι αυτό, δεν κυριαρχεί αυτό.
1: Είναι
0: πολύ υψηλά. Εάν παρακολουθήσετε και άλλες και εκπομπές κλπ. Είχε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει πράγματα, έχουν προσφέρει και στην πατρίδα. Συμμετέχουν παράλληλα στους αγώνες της, του έθνους εδώ, με τον Ιερό Λόχο, με πάρα πολλά πράγματα. Ο ίδιος ο αρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης, ο Αλέξανδρος Υψηλάδης, είναι ποντιακής καταγωγής, από τα υψηλά του Πόντου. Ο ίδιος.
1: Είναι πραγματικά πολύ πυκνά τα νοήματα και πολύ καλά κάνετε και μας δίνετε όλο αυτό το υπόβαθρο, κύριε Τανιμανίδη, γιατί η ιστορία των Ρωμιών του Πόντου είναι μια αρχαίγονη ιστορία, κρατάει όπως είπατε από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων, όταν γίνεται ο πρώτος αποικισμός στην περιοχή, και αυτή η μακραίωνη ιστορία του τόπου και του λαού είναι ποτισμένη με δάκρυα και με πολύ μεγάλη, με στενάχωρα γεγονότα, με διωγμούς, με γενοκτονία, και πολλές φορές οι λέξεις δεν αποδίδουν το νόημα αυτού του μεγάλου ξεριζωμού. Είπατε λοιπόν ότι στις περιοχές αυτές οι Ρωμιοί του Πόντου εργάστηκαν σκληρά, είχαν ένα υπόβαθρο πνευματικό, προχώρησαν πολύ στις τέχνες, στα γράμματα, είχαν εμπόριο, αναπτύχθηκαν οικονομικά, υπήρχαν λιμάνια, η άξενη θάλασσα έγινε εύξηνος πόντος, αναπτύχθηκε λοιπόν και το ναυτικό εμπόριο, η ναυτοσύνη. Έχουμε λοιπόν επιφανείς ανθρώπους Ρωμιούς να ζουν εκεί και να έχουν και
0: το αιώνα, το δύο γέννητο συνοπέα, να έρθουμε στο νεότερο, το Δυσαρίωνα, μια τεράστια προσωπικότητα, Μητροπολίτης Νίκαιας, που είναι υπέρ της Ένωσης στην εποχή τη δύσκολη και μετακινείται προς την Καθολική Εκκλησία και για ένα ψήφο δεν γίνεται Πάπας ο Βυσαρίων, όπου υπάρχει, αν πάει κανείς στη Βενετία, υπάρχει η Βυσαριώνιος βιβλιοθήκη. Μιλάμε για τεράστιες προσωπικότητες, ο Τραπεζούντιος, δηλαδή υπάρχουν, δεν είναι ένα σχέδιο, είναι εκατοντάδες, θα μπορούσα, δεν μιλάμε για το Αγιολόγιο τώρα.
1: Άγιος
0: Ευγένιος κλπ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Θέλουμε να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι απλώς ο ελληνισμός του Πόντου, δεν είναι έτσι. Τεράστια προσφορά, τεράστια ανάπτυξη, προσφορά στον άνθρωπο, στην κοινωνία, και δυστυχώς όλα αυτά λοιπόν, επειδή δεν βολεύουν και δεν ελέγχονται από τις μεγάλες δυνάμεις που πάντοτε συμβάλλουν, πάντοτε, γιατί φέτος ξέρουν οι ακροατές μας ότι είναι τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Και πότε λέμε φταίει ο βασιλιάς που έκανε αυτά, μάλλον όχι, λέμε ότι φταίει ο βασιλιάς που προσπάθησε να ρίξει το Βενιζέλο, που είχε, έτσι λέει η ιστοριογραφία, καταδικάζονται οι έξι. Ναι, αλλά αυτό ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής των Γαλλο-Ιταλο-Ρώσων, οι οποίοι μας κορόιδεψαν, μας παρότριναν να κάνουμε αυτά, ότι θα ενισχύσουν, και αντί να το κάνουν αντέστρεψαν, μας εγκατέλειψαν στην τύχη μας, βοήθησαν τον Κεμάλ, διότι έτσι τους βόλευε. Συν η Αγγλία που πότε έπαιζε έτσι, πότε άσπρα, πότε μαύρα, αυτή για την οποία θρυνούμε όλη η ανθρωπότητα που χάθηκε λοιπόν, να μην πω περισσότερα πράγματα, είναι κρίμα μια μεγάλη κυρία, βασιλιάς και λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα, ένας άνθρωπος που χάνεται, αλλά θα πρέπει να δει κανείς και την ιστορία, ποια ήταν η σχέση της και με την πατρίδα μας, δεν λέω για τις αποικίες, λέω για την πατρίδα μας λοιπόν. Και αυτοί λοιπόν μας εγκαταλείπουν, βοηθούν τον Κεμάλ με όπλα, με πυρηγαλία, τεράστια οπλοστάσια, η Ρωσία στέλνει δισεκατομμύρια. Και έτσι λοιπόν ο Κεμάλ από το πουθενά, στη δεύτερη φάση, 19-23, γίνεται απότομα αξιόμαχος και με την εγκατέλειψη και τα λάθη τα τραγικά που γίνεται. Δηλαδή, απότομα πηγαίναμε στην Άγκυρα, καταλάβουμε την Άγκυρα. Λες και είχαμε καμιά σχέση εμείς. Είναι αστεία ιστορικά και γεωπολιτικά να τα αναλύσει κανείς, αλλά δεν είναι η στιγμή. Θέλω να πω λοιπόν για το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων. Μας εγκατέλειψαν στην τύχη μας και είχαμε την τύχη που είχαμε, με αποτέλεσμα την τεράστια απώλεια πληθυσμών, 750.000 άνθρωποι που χάνονται, τη μικρασιατική καταστροφή, πόλεις, τι να πούμε για τη Σμύρνη, τι να πούμε, δηλαδή όσοι ας μελετήσουν, ας κάνουν τον κόπο μια κίνητα 100 χρόνια να καταλάβουν τι ανθούσε, τι, ό,τι υπάρχει σε πολιτισμό σήμερα στην Ελλάδα, το 80% πλην των Ιωνίων που έχουν έρθει και φέρει σε μια κατεχόμενη για 400 χρόνια πατρίδα, έχει έρθει από τη Σμύρνη, από εκεί έχει έρθει, από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, όλα.
1: Μάλιστα.
0: Και το εμπόριο και ο πολιτισμός και η μουσική, τι θα πρωτοθυμηθεί κανένας. Επομένως, ξαναγυρίζουμε, δεν είναι τι έκανε μόνο η Τουρκία. Η Τουρκία ως έθνος το οποίο συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο να προκαλεί συνεχώς. Δεν είναι τώρα, δεν είναι, για να ξεκαθαρίζουμε, επειδή ακούν στις τηλεοράσεις οι συμπατριώτες ότι για εσωτερική κατανάλωση ο Ερντογάν τρίχες, τίποτα. Αυτό είναι μια μόνη πολιτική της Τουρκίας, υπεριαλιστική, επιθετική. Αυτοί απαιτούν να είναι η μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία και το όνειρό τους ήταν, είναι και θα συνεχίσουν να είναι όλα τα κόμματα διαχρονικά στην Τουρκία αυτή την πολιτική, και όσοι στην Τουρκία έχουν αντίθετη άποψη ή δολοφονούνται ή μπαίνουν φυλακή, Ορχάν Παμούκο, νομπελίστας, Χαρντίκο, δημοσιογράφος, Φάδερ Σαντόρο, ο καθολικός, τελείως έτσι λειτουργεί η Τουρκία, δεν θα αλλάξει ποτέ. Δυστυχώς η Ευρώπη και οι μεγάλες δυνάμεις δεν παίρνουν τη θέση, γιατί θέλουν να έχουν καλές σχέσεις εμπορικές. Είναι μια τεράστια χώρα, 80 εκατομμύρια, όχι Τούρκων, 80 εκατομμύριων όμως, γιατί είναι 20 εκατομμύρια Κούρδοι, είναι πολιτισμός που έμεινε πίσω, ελληνισμός, τεράστια νούμερα. Τώρα μην λέμε από τις εκπομπές, άρα η Ευρώπη έχει κόσμο που, όπως με το έτσι θέλω, από τα πάνω τουρκοποιούνται και με το δόγμα του παντουρκισμού, και απειλούν τον κόσμο και λοιπά, και εκμεταλλεύονται την απαράδεκτη συμπεριφορά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με των μεγάλων δυνάμεων, της ομόθρησης θρησκείας δίθεν η Ρωσία, που τίποτε εδώ θα αναγνωρίσει και την κατεχόμενη Κύπρο, μόνο για τα συμφέροντά τους κινούνται, τίποτε, δεν έχουν αρχές, δεν έχουν αξίες, δεν σέβονται τίποτε. Και είναι ελάχιστες χώρες είναι που το κάνουν. Είναι κρίμα λοιπόν, για να γυρίσουμε πίσω, ότι τα τραγικά γεγονότα και της πρώτης φάσης αλλά και της δεύτερης φάσης, την οποία ξεκινάει ο Κεμάλ όταν από στρατηγός και λοιπά κάνει το πραξικόπημά του, διώχνουν η Εθνοσυνέλευση τον Σουλτάνο, ανακηρύσσεται ο ίδιος πρόεδρος, μεταλλάσσει την Τουρκία από φοντεμαντιστικό κράτος σε λαϊκό κράτος, καταργεί Φέσια, Μπούρκες, όλα αυτά τα πράγματα, αναμορφωτής λοιπόν, είναι πράγματι για την Τουρκία ένας αναμορφωτής, αλλά είναι ένας μεγάλος εγκληματίας, διότι λειτουργεί ως ναζιστής φασίστας με μοναδικό στοιχείο να αφανίσει ό,τι δεν είναι τουρκικό και να κάνει τουρκικό, να εκμεταλλευτεί το πολιτισμό, χορό, τραγούδια, τα πάντα τα βαφτίζει τουρκικά. Αυτή είναι η πολιτική του Κεμάλ σε βάρη των λαών που ζούσαν στην επικράτειά της πλην Τουρκίας. Επομένως, το θέμα λοιπόν, ας διδαχθούμε από αυτή την πολιτική, ας κατανοήσουν οι πολιτικές μας δυνάμεις, οι πολιτικοί σχηματισμοί στην πατρίδα μας, ότι μοναδικός στόχος της τουρκικών κομμάτων είναι αυτό, όπως σας το λέω, δεν σας το λέω για να δημιουργήσω εντυπωσία, είναι η Ορθοδοξία, την οποία μισούν τρομακτικά, διότι κατανοούν το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα της συμφιλίωσης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Αυτά λέει ο Χριστός μας, δεν λέει τίποτα άλλο, απλά πράγματα, σε αντίθεση με αυτούς που εξάρουν και προκαλούν τη βία και όλες αυτές τις ανοησίες που ζούμε στο πετσί μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο στον Οικουμενικό Πατριάρχη, που σέβεται όλος ο πλανήτης, και αυτοί τον θεωρούν ότι είναι ένας υπάλληλος της νομαρχίας της Κωνσταντινούπολης. Είναι περί γελιότητας, δηλαδή αν είχαν λίγο μυαλό και σεβότανε την διαφορετικότητα, θα κάνω ότι οι Ιταλοί με το Βατικάνο που το κάναν κράτος, και γίνεται αυτό που γίνεται από όλο τον πλανήτη, να πάει το Βατικάνο εκεί, το έχουν περιορίσει, αν μπορούν να το πνίξουν θα το πνίξουν, γιατί δεν θέλουν, δεν μπορούν να συμβιβαστούν με το διαφορετικό. Αυτό είναι το ένα σε ό,τι αφορά την Ορθοδοξία. Σε σχέση με τον ελληνισμό προσπαθούν να καρποθούν ακόμα και τον πολιτισμό μας, ένας παλιός τους πρόεδρος, ο οποίος έχει πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια, έλεγε ότι ο Όμηρος είναι Τούρκος. Ο Μέρ είναι, λέει, Τούρκος. Η ιστορία, δηλαδή μιλάμε για γελιότητες, τους ποντιακούς χορούς κλπ. Όλα αυτά τα μεταφέρουν τα έχουν καρποθεί και τα παρουσιάζουν ως τουρκικά. Δεν καταλαβαίνω εδώ καλά, δεν λέμε τώρα το Αιγαίο τα αυτά μας. Αυτά λέει, δικό μας είναι, λέει, είναι μισό, πρέπει να το πάρουμε εμείς. Θέλω να πω λοιπόν ότι να γίνει κατανοητό, το γεγονός της γενοκτονίας είναι ένα. Το θέμα το να κοιτάξτε, το να τους συγχωρέσουμε για ό,τι μας κάνανε, μας το λέει η θρησκεία μας, συγχωρούμε τους πάντες. Το να ξεχάσουμε όμως δεν μπορούμε, δεν γίνεται να ξεχάσουμε, πρέπει να θυμόμαστε, να πορευόμαστε αναλόγως και να έχουμε μια ανάλογη πολιτική έναντι της γείτονος. Δεν γίνεται λοιπόν στη λογική, έλα μωρέ, γιατί προσπάθησαν, αυτό πρέπει να ξέρουν οι ακροατές, από το 22 μέχρι το 74, το ΝΑΤΟ, αυτή η ιστορία του ΝΑΤΟ, της ηγεσίας της νατοϊκής, που τώρα βλέπετε πόσο ανόητα συμπεριφέρεται και απέναντί μας ακόμα και πόσο φιλοτουρκικά, τι να κάνει στη λογική της ακεραιότητας της Τουρκίας, μας απαγόρευε να μιλάμε για τα γεγονότα αυτά, να ξεκάσουμε, αλλά δεν έγινε τίποτα. Σύμφωνα ελληνοτουρκής φιλίας και τρίχες. Πάνω στο Ιμάι Μπαλντί και στα τραγούδια, χτίζονται πάνω στην αμοιβαίο σεβασμό, στην αναγνώριση
1: της γενοκτονίας,
0: σε βάρος των άλλων, στο συμβιβασμό με την ιστορική πραγματικότητα. Αυτά δεν τα βλέπουμε να γίνονται πουθενά. Αντιθέτως, συνεχίζουν μια πολιτική επιθετική σε βάρος χώρων. Εμείς λοιπόν οφείλουμε πρώτον να μάθουν οι νεότερες γενιές τι ακριβώς συμβαίνει. Η ιστορική ενημέρωση στα σχολεία μας που δεν υπάρχει, πρέπει να το μάθουν. Τα μέσα πρέπει να προβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα για να ξέρουμε τι ακριβώς
1: έχει συμβεί,
0: ακριβώς γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Στη συνέχεια να ενισχύσουμε την συνείδησή μας, την εθνική μας, να ενημερώσουμε τα άλλα κράτη για αυτή την πολιτική, να οφείλουμε να το κάνουμε. Δεν είναι γεγονός. Πώς κάνανε να πάρουμε μαθήματα από τους Εβραίους και συνέχεια τους Αρμενίους. Πώς το καθόρισαν και το επέβαλαν σε όλο τον κόσμο. Διότι το κάνανε ως πολιτική. Θα πρέπει να τολμήσουν και τα ελληνικά κόμματα, όλα τα κόμματα, και να το κάνουν, να το εντάξουν στην πολιτική ατζέντα των διαπραγματεύσεων. Τώρα ή που θα είναι αύριο στον ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός, οφείλει να κάνει αναφορά στη γενοκτονία του ελληνισμού της Ανατολής, που δεν το κάνει, όχι ο συγκεκριμένος, για να μην παρεξηγηθώ. Όλοι.
1: Είμαστε λοιπόν, κύριε Τανιμανίδη, μισή ώρα πέρασε, ακούμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο κύριος Στέφανος Τανιμανίδης, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας. Μιλάμε για την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών του Πόντου και είπαμε, κύριε Τανιμανίδη, ότι προηγήθηκε η γενοκτονία των Αρμενίων. Οι Έλληνες όμως την ίδια εποχή δεινοπαθούσαν από τις κακουχίες και τις πορείες στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Είναι αλήθεια ότι στον Ανατολικό Πόντο η κατάσταση ήταν λίγο καλύτερη λόγω της ρωσικής κατοχής?
0: Ναι, είναι γεγονός ότι την εποχή του 16-17 που η Ρωσία έρχεται και καταλαμβάνει περιοχές, αναλαμβάνει ο Μητροπολίτης Χρύσανθος Τραπεζούντος και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών τη διοίκηση και καταφέρνει να ζήσουν όλοι ειρηνικά, Έλληνες, Εβραίοι, Τούρκοι, διότι δεν είχαμε κανένα λόγο εμείς να συμπεριφερόμαστε με τον τρόπο που συμπεριφερόταν αυτοί απέναντί μας. Αλλά αυτό κρατάει για λίγο, γιατί οι Τούρκοι μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση εγκαταλείπουν τις περιοχές αυτές, τις ξανακατακτούν, τις ξαναπερνούν στα χέρια των Τούρκων και αρχίζει η δεύτερη φάση όπου είναι πιο χειρότερη, πιο τραγική και έχει και 353.000 θύματα. Αυτό είναι λοιπόν το γενικό πλαίσιο το ιστορικό.
1: Μάλιστα.
0: Σε πολύ έτσι, αδρές γραμμές, με χοντρές βελονιές δηλαδή, την οποία καταγράφουν εκατοντάδες πρόξενοι ξένων κρατών και λένε για το τι συνέβη. Ξένοι όπως και ο Μόρκεντάου, όπως και ο Χόρτον ο Αμερικανός, όπως ο Χέμινγκουέι, όλοι τα καταγράφουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν οι μαρτυρίες, οι ζωντανές, οι γονείς μας,
1: εσείς,
0: οι οποίοι μας
1: μετέφεραν
0: τα γεγονότα, γιατί
1: λίγο...
0: η κάθε οικογένεια από τη δική μας έχει και 5-10
1: θύματα. Να φτάσουμε λίγο στις μαρτυρίες, θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια από τα γεγονότα που έχουν...
0: Μπορώ να σας πω, νομίζετε είναι εύκολο να διηγείται κανένας. Κοιτάξτε, εγώ είμαι 72 χρονών. 72 χρόνια στο σπίτι μας ακούω και στην οικογένειά μου και στην... είχα και την τιμή να είμαι και πολλά χρόνια και παγκόσμιος πρόεδρος των ποντίων χωρίς οι τίτλοι να λένε τίποτα, αλλά εντάξει, να έχω ένα ρόλο οργανωτικό παγκόσμιο. Είμαι επίτιμος πρόεδρος τώρα και έχω μια άμεση εικόνα. Ανταλλάξαμε, είπαμε, ακούσαμε. Ό,τι και να πω, κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να σας πω γενικώς για να μην το επιμερίσω σε μια συγκεκριμένη. Τι να σας πω, ότι ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου, τι να σας πω, ότι ήταν παπάς και είχε 11 παιδιά. Και άλλους 11, ήταν καμιά 50 άτομα στο χωριό. Και όταν πήρε να φύγει, τα δυο του παιδιά πεθάνανε εκεί, δυο ξαδέρφια τους σκοτώσανε. Τι να σας εξηγώ τώρα, είναι μαρτυρίες για το που τη ζει ο καθένας, με ποιο τρόπο ήρθανε, πώς εγκαταστάθηκαν, τι αντιμετώπισαν. Δυστυχώς το ίδιο η μητέρα μου ήταν 7. Δηλαδή μιλάμε για πολυμελείς οικογένειες που οι μισοί μέναν πίσω και χανότανε. Παιδιά, εγγόνια, αδέρφια, συγχωριανοί. Ο καθένας έχει να πει μια μαρτυρία, η οποία είτε χανόταν μέσα στις τάγματα εργασίας, όπου τους επέβαλαν κάτω από συνθήκες 0 βαθμό να σπάνε πέτρες μέχρι να πεθάνουν, σε πορείες θανάτου, λευκές πορείες θανάτου, που ο αγαπητός αείμνηστος πολυχρόνης ανεπεκίνδυνος ο καθηγητής, που πρώτος ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Αυστρίας, που πρώτος έκανε την έρευνα στα αυστριακά αρχεία και αναφέρθηκε στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, λέει ότι ήταν πορείες θανάτου που η κατεύθυνσή τους, το τέλος τους ήταν ο θάνατος. Δεν είχαν κανένα προορισμό. Τους πέραν από εδώ, τους πέραν από την Αθήνα για να τους πάνε στην Ιορδανία με τα πόδια.
1: Μάλιστα.
0: Ο στόχος δεν ήταν να τους πάει στην Ιορδανία, ήταν μέχρι να τους πάνε να πεθάνουν όλοι. Αυτό γινότανε. Αυτός ήταν ο στόχος. Ήταν ένα Auschwitz εν ροή. Έτσι το χαρακτήριζε το Auschwitz, ήταν συγκεκριμένος χώρος που τους βάζαν και τους καίγανε. Εδώ ήταν, επειδή δεν υπήρχε, ήταν Auschwitz εν ροή. Τους μετέφεραν τους συγγενείς μας και στον δρόμο πεθαίνανε περισσότεροι. Δηλαδή ξεκινούσε ένα χωριό με 10 Τρίπολη του Πόντου, 10.000 και παίζαν 300 άνθρωποι. Τυχαία. Επομένως, ό,τι να πει και κανένας για τραγικά γεγονότα, όμως εγώ, αγαπημένη μου κυρία, η οποία πόσο ευγενικά που μας προσκαλέσατε και ευχαριστούμε πολύ που μοιραζόμαστε μαζί αυτή τη στιγμή.
1: Αλίμονο, να είστε καλά.
0: Και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές, οφείλουν, ξαναλέω, να κρατήσουν τη μνήμη ζωντανή. Μας πήραν την πατρίδα, έτσι δεν είναι? Μας πήραν τις περιουσίες, έτσι δεν είναι? Καταστρέψαν τα μοναστήρια μας, καταστρέψαν τις ιστορίες, σφάξαν τους ιερείς μας. Όλη την αφρόκρεμα του Πόντου, όλοι τους πέρασαν από τα δικαστήρια της Αμάσιας και χωρίς καμία κατηγορία τους κρεμάσανε όλους. Γι' αυτό λέω, πρέπει να καταλάβει τι λέμε ο κόσμος. Σφάξαν την αφρόκρεμα, την οικονομική και την πνευματική. Σε λέει τέλος η ηγεσία. Πήραν τις περιουσίες. Ξεκλήρισαν τον κόσμο, 2 εκατομμύρια. Τους πήραν και τους στείλαν πίσω του ελληνισμού της περιοχής. Σφάξαν και 750.000 σε σύνολο. Τι μπορεί κανείς άλλο? Και η διεθνή κοινότητα ακόμα ανέχεται αυτούς τους γελίους εγκληματίες. Πρόκειται περί εγκληματιών χειρίς του είδους. Και όσο δεν τους επιβάλλουν να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία που έχουν κάνει, θα συνεχίσουν να την επαναλαμβάνουν στη Συρία, στην Κύπρο, την κατεχόμενη 48 χρόνια, όπου είναι 50.000 Τούρκοι φασίστες στρατιώτες, και αυτοί λένε είναι ο στρατός της ειρήνης, λέει εκεί πέρα, για να παρακολουθεί την ειρήνη. Οι Έλληνες εκεί είναι λιγότεροι και ο στρατός περισσότερος. Κατά τι να σας πω, δηλαδή, τι συνδυασμό να κάνω για να γίνει κατανοητό. Δεν φτάνουν, εγώ δεν θέλω να σας παραθέσω απλώς ιστορικά στοιχεία, δεν βοηθάει σε τίποτε. Ο καθένας μπορεί να διαβάσει, υπάρχουν χιλιάδες βιβλία και δικά μου και άλλων καθηγητών, αξιόλογων, μπορεί να τα διαβάσει. Το κόκκινο ποτάμι που βλέπατε του Χάρη του Ζηρκινίδη στην τηλεόραση και θα επανέλθει σε δεύτερη βερσιόν από ό,τι ξέρετε, μπορεί να τα δει αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν φτάνει όμως. Αυτό πρέπει να μεταφέρεται ως γνώσεις στους επόμενους, να σχεδιάζεται μια πολιτική που είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, που δεν τολμά να το κάνει όπως πρέπει, να βάζουν σε... Δεν είναι αδιανόητο να βρισκόμαστε με την Τουρκία, να μας προκαλούν δίθεν για την πολιτική καταστροφή, για όλες αυτές τις ανοησίες που λένε, και να μην κάνουμε εμείς αναφορά και να μην τους καταγγέλουμε δημόσια για τη γενοκτονία.
1: Είναι λοιπόν...
0: Θα πρέπει να είναι το πρώτο θέμα, το πρώτο, όπως κάνουν οι Αρμένοι, όπως κάνουν οι Εβραίοι. Γι' αυτό και 150 χώρες του κόσμου αναγνώριζαν την αρμενική γενοκτονία. Και η Αμερική ακόμα. Αντιθέτως, εμάς 4-5 ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουμε αγώνα, κάνουμε προσπάθεια.
1: Για αυτή λοιπόν, για αυτή την προσπάθεια θα μιλήσουμε σε λίγο, κύριε Τανιμανίδη, αν θέλετε, για να δούμε πώς λοιπόν αυτή η γενοκτονία παρουσιάζεται, θα δούμε σε λίγο ποια είναι όλα αυτά τα, οι μαρτυρίες, τα κείμενα, τα πιστήρια που δείχνουν όλα αυτά, γιατί στοιχεία υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, δεν... καταρχάς υπάρχουν από το 18 μέχρι σήμερα πάνω από 500 βιβλία με ντοκουμέντα, στοιχεία κλπ. Υπάρχουν χιλιάδες έγγραφα τα οποία έχουν δημοσιευτεί μέσα από έρευνες ξένων, προξένων, όχι Ελλήνων, Τούρκων. Τούρκοι, υπάρχουν πάνω από 20 Τούρκοι επιστήμονες, Σαΐτσε, Τίνογλου, Ταμέρτα, Τιλιγκύρ, μη σας ζαλίζω τώρα τον κόσμο, που έχουν καταγγείλει και μιλούν για τη γενοκτονία και πιέζουν την Τουρκία ότι πρέπει να αναγνωρίσει τη γενοκτονία που έκανε σε βάρος μας. Αυτό είναι 100% βέβαιο. Και υπάρχουν και πάρα πολλά στοιχεία τα οποία έχουν δει τη δημοσιότητα. Το Διεθνές στη Γενέβη, Διεθνής Επιτροπή για την Αναγνώριση των Γενοκτονιών το 2007, αφού το μελέτησαν όλο το φάκελο, είπαν ότι όσα συνέβησαν στον ιστορικό πόντο αποτελούν πράξεις γενοκτονίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2006 με παρέμβασή μας είπε ότι οφείλει η Τουρκία να συμβιβαστεί με το ιστορικό της παρελθόν και να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες σε βάρος Αρμενίων κλπ, Ασσυρίων και Ελλήνων του πόντου. Το θέμα είναι ότι όσα συνέβησαν εντάσσονται στην απόφαση και τους όρους που το 1948 ο ΙΕ έχει ορίσει ως πράξεις γενοκτονίας. Αυτό είναι 100%. Δεν αφισβητείται από κανέναν, πλην από τις Τουρκίες που προσπαθεί να αντιστρέψει τα πράγματα. Εμείς θα συνεχίσουμε τη μάχη μέχρι να πιστεί το ελληνικό κράτος, γιατί είναι δουλειά του ελληνικού κράτους αυτό το πράγμα. Να το βάλει μπροστά, να συγκροτήσει μια μόνιμη και διαρκή επιτροπή που θα ασχολείται με το ανατολικό ζήτημα και τη γενοκτονία. Να χαράζει πολιτική δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, ποιος? Οι σύλλογοι θα το κάνουν αυτό? Δεν είναι δουλειά των συλλόγων. Μέχρι πού μπορεί η δουλειά των συλλόγων να διατηρούν τη μνήμη και όλα αυτά τα πράγματα, πολιτισμό, ιστορία? Η διεκδίκηση αφορά την πολιτεία.
1: Ένα, λοιπόν, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε, κύριε Τανιμανίδη.

0: Ο κύριος Στέφανος Στανιμανίδης, ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας, είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών, για τα αιτήματα που είναι διαχρονικά, που υπάρχουν μέχρι σήμερα, για την αναγνώριση αυτής της γενοκτονίας, γιατί οι Πόντιοι Έλληνες, οι Ρωμιοί που ήρθαν από τον Πόντο και οι απόγονοί τους μέχρι σήμερα, διατηρούν την μνήμη και βέβαια τον πολιτισμό, την γλώσσα και όλη αυτή την συνείδηση, την κοινή, ότι υπάρχει αυτός ο ξεριζωμός και οι συνέπειες του ξεριζωμού που κυλούν στο αίμα σας. Γι' αυτό και τόσα βιβλία, κύριε Τανιμανίδη, βλέπουμε να γράφονται ξανά και ξανά.
1: Για πέστε μου, δεν άκουσα, συγγνώμη, διότι ναι, μου μίλησε η γυναίκα μου, πέστε μου.
0: Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν και πάρα πολλές μελέτες γύρω από την γενοκτονία, ναι, ναι, έρευνες, γι' αυτό και πάρα πολλά άρθρα, βιβλία, έρευνες,
1: μιλάμε
0: ιστορικές.
1: Μιλάμε για επιστημονικές μελέτες, δεν μιλάμε τώρα ένα άρθρο φιλολογικό ή λογοτεχνικό, μιλάμε για επιστημονικές.
0: Βεβαίως.
1: Τεκμηριωμένες. Υπάρχουν επιστημονικά συνέδρια που τεκμηρίωσαν ότι τα ιστορικά γεγονότα της περιοχής και της εποχής αποτελούν πράξεις γενοκτονίας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Επομένως δεν αφισβητεί κανείς ούτε το ιστορικό γεγονός της γενοκτονίας ούτε το πολιτικό κομμάτι. Αυτό που αφισβητείται είναι ο τρόπος της διεκδίκησης, πώς διεκδικούμε την αναγνώριση της γενοκτονίας όσο οφείλουμε από πλευρά. Και αυτό έχει τις εξής παραμέτρους. Οι σύλλογοι σε όλο τον κόσμο, γιατί έχουμε συλλόγου σε όλο τον κόσμο, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Ρωσία, Ελλάδα κλπ. Σοβιετική Ένωση, πρώην Σοβιετική Ένωση, να μην λέω Ρωσία σκέτο, κρατούν ζωντανή τη μνήμη μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό που μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά μέσα από τους χορούς, το θέατρο, τη μουσική, το τραγούδι. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Η εκπαιδευτική κοινότητα θα έπρεπε να εντάξει τα στοιχεία του παρευσύνιου ελληνισμού στα σχολικά βιβλία για να μαθαίνουν τα παιδιά, όπως μαθαίνεις για το 1821, όπως μαθαίνεις για την Ελληνική Επανάσταση, για τη Γαλλική Επανάσταση, να μάθουμε για τα γεγονότα της περιοχής, να γίνει κτήμα των παιδιών λοιπόν. Η πολιτεία να συγκροτήσει μια μόνιμη και διαρκική επιτροπή όπου πραγματικά θα χαράζει πολιτική, γιατί αν δεν υπάρχει ο leader που θα χαράζει πολιτική και θα διεκδικεί στα φόρουμ στον ΟΗΕ, δεν μπορώ να πάω εγώ, παρότι πήγαμε δύο φορές στον ΟΗΕ, αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι στη συνέλευση του ΟΗΕ να ακούσουν 150 κράτη τα γεγονότα και να γίνει αναφορά. Πρέπει να πάει η πολιτεία να το κάνει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να μπαίνει στην ατζέντα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τεθεί ως όρος η αναγνώριση της γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει κάθε φορά που είμαστε με τους Τούρκους να μπαίνει το θέμα ότι θα πρέπει να συμβιβαστούν με το ιστορικό τους παρελθόν. Έτσι. Και η γενοκτονία δεν έμεινε μόνο σε πρόσωπα. Υπήρχε και γενοκτονία πολιτισμού, γενοκτονία κτίριων. Κατέστρεφαν τις εκκλησίες μας. Παναγία Σουμελά, Περιστεραιώτας, Βαζελώνας, Γουμερά, Παναγία στη Βυθινία, στη Νίκαια. Τα διέλυσαν, τα μετέτρεψαν όλα ως τζαμιά ή τα διέλυσαν ή τα χρησιμοποιούν για τουριστικά αυτά, για να προορισμούς, γιατί βγάζουν χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν σέβονται τίποτε απολύτως.
0: Όμως
1: την ίδια ώρα απαιτούν σεβασμό κλπ. Τις γελιότητες που λένε όχι
0: όμως. Υπάρχουν και πάρα πολλά κοιμήλια τα οποία άλλα καταστράφηκαν, ελάχιστα διασώθηκαν.
1: Τα κοιμήλια της
0: Μονής
1: Σουμελά, τα οποία αναδείξαμε μέσα από το τελευταίο βιβλίο που κάναμε, ότι τα κοιμήλια του γένους, τα οποία είχαν κρυμμένα αυτοί μέσα σε αποθήκες, πληρώσαμε κάποιον Τούρκο, μας τα φωτογράφησε, μας τα έστειλε, έχουν 60-70 κοιμήλια της Σουμελά. Και ενώ οι τύποι λένε ότι η Σουμελά είναι μουσείο πια. Και το λένε γιατί εκεί πάει ένα εκατομμύριο κόσμος κάθε χρόνο, από 6 ευρώ αν βάλετε, μόνο χώρια η οικονομία.
0: Μάλιστα.
1: Που κινείται σε όλη την περιοχή. Και τους παροτρύνουμε λοιπόν, βάλετε τα μέσα αφού είναι μουσείο, γιατί δεν τα βάζετε μέσα να τα δείχνετε στον κόσμο. Θέλω να πω λοιπόν ότι τους ενδιαφέρει ακόμα και αυτό και το κομμάτι, και δεν γράφουν ότι είναι χριστιανικό ελληνικό μνημείο, μιλάνε για Οθωμανικό, Βυζαντινό, προ προσπαθούν να αλλοιώσουν και την ιστορία. Δεν έχει τίποτα όταν πάει κανείς αυτά τα μέρη να πάρει για να διαβάσει, τίποτα, απαγορεύεται. Μιλάμε δηλαδή.
0: Αυτό το συναντάμε σε όλες τις πόλεις και στη Μικρασία και στα μεγάλα, στους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους. Είναι μια τακτική αυτή, πολύ συγκεκριμένη.
1: Όμως, που κάνουν αυτοί. Εμείς τι κάνουμε. Δεν αναδεικνύουμε και να καταγγείλουμε που οφείλουμε να το κάνουμε συνεχώς. Συνεχώς. Και στη συνέχεια να ενημερώσουμε και στη συνέχεια να παροτρύνουμε να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτό πρέπει να κάνει λοιπόν. Εγώ εγκαλώ την ελληνική πολιτεία. Εγώ ως οργανωμένος ποντιακός χώρος, όχι εγώ Τανιμανίδης. Εγώ είμαι μια μονάδα προσωπική. Συνολικά οφείλει να υιοθετήσει μια συνολική πολιτική για τον πολιτισμό και την ιστορία των παρευσύνων περιοχών, Μικρά Ασία, Πόντος κλπ. Να αποδώσει τα το Κέσαρι στο Κέσαρι και το Θεό το Θεό, διότι δεν το κάνουν ακόμα. Να τολμήσει να βάλει το θέμα στη διεθνή κοινότητα, στην ατζέντα του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές με 15 πρωθυπουργούς, 15 υπουργού εξωτερικών. Ναι, έρχονται σε εκδηλώσεις, μεγάλα λόγια, μεγάλες δηλώσεις. Περιμένω λοιπόν, θα περίμενα ξαναλέω από τον κύριο Πρωθυπουργό μετά όσα θα είχε πει, όπως και στο Κογκρέσο που μίλησε, να κάνει ειδική αναφορά για τη γενοκτονία που δεν την κάνει. Πρέπει να. Όχι, ξαναλέω πάλι για να μην παρεξηγηθώ, δεν μιλώ για τον νυν Πρωθυπουργό, μιλώ συνολικά για το πολιτικό σύστημα και για τον νυν, ο οποίος αυτή τη στιγμή αυτό είναι ο Πρωθυπουργός να κάνει.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι μέσω των ποντιακών σωματείων διαχρονικά μέχρι και σήμερα κρατάτε πάρα πολύ ζωντανό τον πολιτισμό αυτό και οι αναφορές είναι συνεχείς, όπως είναι.
1: Αγαπητή Αδαμαντία, σκέψου ότι άκουσε, ο ιστορικός πόντος, η γεωγραφική περιοχή δεν υπάρχει πια, δεν ανήκει σε εμάς. Δεν είναι η Κρήτη που βγάζει γενιές κριτικών πολιτισμών. Επομένως, οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανή την ταυτότητά μας. Με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να με τη διάλεκτο, η οποία δυστυχώς ενώ ζει 2.500 χρόνια, είναι καταδικασμένη να πεθάνει. Διάλεκτος. Είναι πολύ δύσκολο να μπορεί να επιβιώσει, παρότι προσπαθούμε και ξαναπροσπαθούμε και οι Έλληνες από τη Σοβιετική Ένωση που ήρθαν. Και αυτοί μας μετέφεραν, όπου εκεί υποστήκαν μια άλλη γενοκτονία επί Στάλιν, άλλους 50.000 νεκρούς. Είναι ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να κουβεντιάσουμε κάποτε. Λοιπόν, μέσα από τα τραγούδια, το χορό, το θέατρο, την ενδυμασία και ταυτοποιεί όλο αυτό το σύνολο ότι είναι ελληνική, Έλληνας ποντιακής καταγωγής. Και μένει ζωντανή και βλέπουμε και τα νέα παιδιά που συμμετέχουν μαζικά. Πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια οι ποντιακής καταγωγής και από μειξίες σε όλο τον κόσμο. Είναι μια μεγάλη, χωρίς να σημαίνει τίποτα. Είμαστε Έλληνες 100% ενταγμένοι εδώ στην πατρίδα, δεν είμαστε κάτι διαφορετικό. Απλώς μιλώ ότι όλες οι περιοχές, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, νησιά, αναπαράγουν πολιτισμό και γηγενείς πληθυσμούς. Εμείς δεν έχουμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο.
0: Συναντιέστε, λοιπόν, συναντιέστε όμως.
1: Και τη βαθιά πίστη μας, έτσι επιβιώσαμε μέσα από τα μοναστήρια, τους σπουδαίους ιεράρχες, γιατί είχαμε και πολλοί σπουδαίους ιεράρχες. Εντάξει, έχουμε και πρόσφυγες ιεράρχες.
0: Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη παράδοση, μια μακρά παράδοση, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι της Εκκλησίας βοήθησαν να στηθεί, όπως και εσείς όλοι, αυτή η πνευματική δηλαδή δραστηριότητα και όλη η υποδομή του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονής της Παναγίας Σουμελά.
1: Ναι, είναι μεγάλη.
0: Με κληρικούς, ιεράρχες, μοναχούς.
1: Η Σουμελά εκεί και εδώ είναι και εκεί. Ήταν και καλός ή κακός. Ήταν η αφικτιονία, ήταν ο ομφαλός των ποντίων. Είναι το σημείο αναφοράς, αφού δεν υπάρχει. Αναβίωσε ο Πόντος, φίλων Κτενίδης με τους συνεργάτες του, όπου τη Μίκη ήταν ο πατέρας μου, ο πιο στενός του συνεργάτης, και μετέπειτα πρόεδρος για 35 χρόνια στη Σουμελά. Είναι μεγάλη τιμή, με συγκινείτε που μου το λέτε. Κράτησαν ζωντανά όλα αυτά που θα έπρεπε να κρατήσουν, και άλλοι πολλοί φορείς, όπως είναι η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών στην Αθήνα, όπως είναι η σύλλογή μας, οι Αργοναύτες Κομινής στην Αθήνα, η Νίκαια, ο Κορυδαλός.
0: Και το λέω γιατί, κύριε Τανιμανίδη, κάθε χρόνο συναντιέστε στο Βέρμιο.

0: Κύριε Τανιμανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την...
1: Τι μου λέτε, με συγκινείτε.
0: Για την χαρά...
1: Και μόνο που είστε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, άρα η φωνή της Εκκλησίας μας που μπαίνει στα σπίτια... Είναι μεγάλη τιμή το ότι με φιλοξενήσατε.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε.
1: Γιατί νιώθω και εγώ μέρος αυτής της εκκλησίας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χαίρετε, κύριε Τανιμανίδη. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Στέφανος Τανιμανίδης, ιστορικός ερευνητής του Πόντου και συγγραφέας. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά, χαίρετε. Ακούσαμε μια εκπομπή για την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών του Πόντου στο πλαίσιο του αφιερώματος για τα 100 χρόνια από την γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Πρόταση της Εκκλησίας για στέγη σε φοιτητές και νέες οικογένειες στη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερονύμου με τον Υπουργό Οικονομικών. Η Βουλή υιοθετεί τα παιδιά των δύο χειριστών του Φάντομ που σκοτώθηκαν στην Δανάγρα. Για 10η ημέρα η μάχη κατάσβεση στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Παράταση ενός έτους για εξαγορά καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων. Η τροχέα την Αθήνα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Δωρεάν εξετάσεις σε κατοίκους δυσπρόσιτων περιοχών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προσφεύγει κατά της αδειοδότησης των μη κρατικών νομικών σχολών. Εκατέρωθεν πλήγματα κατά πλοίων ανεβάζουν ξανά την ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Η λατρευτική μουσική της Ορθόδοξης Εκκλησίας βλάστησε πάνω στις ρίζες της αρχαίας ελληνικής μουσικής και καλλιεργήθηκε συστηματικά από υμνογράφους, μελογράφους, ψάλτες, λόγιους και φιλόμουσους άνδρες αλλά και γυναίκες. Στόχος ήταν πάντα η δοξολογία του Τριαδικού Θεού και των Αγίων Του, η παράκληση και η ηκεσία, αλλά και η διδαχή στον υπόλοιπο λαό των γεγονότων που σημαδεύουν την παρουσία του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους, των δογμάτων της Ορθόδοξης πίστης και των μελούμενων εσχατολογικών γεγονότων κατά την διδαχή του Χριστού. Η καθαρά θεολογική αυτή διάσταση της ψαλτικής συνδυάστηκε άρρηκτα με την καλλιτεχνική της οντότητα και αξία, όπως ακριβώς η ποίηση πλέχτηκε ακατάλληλα με το μέλος που την προβάλλει και την ταξιδεύει σε χείλη, καρδιές, ναούς μεγαλοπρεπείς, αλλά και ταπεινότερους και εμπαντή τόπο όπου λατρεύεται το όνομα του Θεού. Η μουσική αυτή αργά αλλά σταθερά δημιούργησε στη ροή των αιώνων δικό της σύστημα γραφής των μελών, το οποίο άρχισε να διακρίνεται καθαρά στο τέλος της πρώτης μετά Χριστόν χιλιετίας και εξελίχθηκε σταδιακά σε πλήρες και τέλειο σύστημα σήμανσης των τρόπων ήχων, στους οποίους ψάλλονται οι ύμνοι των αναβάσεων ή καταβάσεων της φωνής, των διαστημάτων που χρησιμοποιούνται στις μουσικές κλίμακες, των συνηθισμένων μουσικών γραμμών που αξιοποιούνται επανειλημμένα στην μελοποίηση των ποιημάτων και των χρόνων που ξοδεύονται κατά την ψαλμόδηση των μελωδικών αυτών γραμμών που στην ορολογία των μουσικολόγων ονομάζονται θέσεις. Το σύστημα αυτό της γραφής και ανάγνωσης ψαλμόδησης των μελών, που άλλοτε ονομάστηκε παρασημαντική, άλλοτε μουσική σημειογραφία ή μέθοδος των σημαδίων της ψαλτικής, μέσα από διαδοχικές φάσεις εξέλιξης, έφτασε μέχρι και τις μέρες μας, εξακολουθώντα να διασώζει και να μεταφέρει πανάρχαιες μελωδίες και περίτεχνα καλλιτεχνήματα μεγάλων μορφών του πνεύματος στη σημερινή λατρεία των Ορθοδόξων. Και είναι πολύ σημαντικό ότι από τα 1000 τόσα χρόνια που γράφονται και διαδίδονται και ψάλλονται τέτοιες κορυφαίες μουσικοποιητικές δημιουργίες, σε λιγότερο από τα 200 υπάρχει χρήση έντυπων μουσικών βιβλίων, ενώ τα υπόλοιπα από τον 10ο περίπου αιώνα έως τα 1819-1820 καλύπτονται αποκλειστικά από την αντιγραφή των μελωδιών σε χειρόγραφα. Τα μεταβυζαντινά χειρόγραφα ψαλτικής αποτελούν την φυσική συνέχεια της καταγραφής με σκοπό την ψαλμόδηση της παλαιότερης ασματικής δημιουργίας και ασφαλώς με αυτά διαδόθηκαν και οι νέες συνθέσεις τα χρόνια μετά την άλωση. Το ιστορικό ορόσημο της άλωσης, όπως γενικά ισχύει έτσι και στην ψαλτική, δεν προκάλεσε διακοπή της μελοποιητικής δημιουργίας ούτε και οδήγησε σε αλλίωση των βασικών χαρακτηριστικών της εκκλησιαστικής μουσικής της Ορθοδοξίας. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, θα ξεκινήσουμε τα ακούσματά μας με την χοροδία βυζαντινής και δημοτικής μουσικής του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νικησιανιωτών και Γεωργιανιωτών Θεσσαλονίκης στο Παγκαίο. Θα ακούσουμε λοιπόν εκλογή στίχων από τα Ενεξαντάρια του Θεοδόρου Φωκαέως σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Διευθύνει ο αείμνηστος πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης, Ζαχαρίας Πασχαλίδης.

Από τη χοροδία Βυζαντινής και Δημοτικής Μουσικής του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νικησιανιωτών και Γεωργιανιωτών Θεσσαλονίκης στο Παγκαίο, ακούσαμε εκλογή στίχων από τα Ανοιξαντάρια του Θεοδόρου Φωκαέως σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. Τη διεύθυνση της χοροδίας είχε ο αείμνηστος πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης, Ζαχαρίας Πασχαλίδης. Στη συνέχεια, από τον ψηφιακό δίσκο «Οδύν επινίκαιον Χριστό αναληφθέντη» θα ακούσουμε τον καλοφωνικό ιρμό «Έφρυξε γη» σε ηχοπλάγιο του πρώτου και σε μέλος του Κωνσταντίνου Πρίγκου, συντιθεμένος επί τη βάση του Παναγιώτου Χαλάτζογλου. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης υπό τη χοραρχία του Πέτρου Παπαϊμανουήλ.

Από τον ψηφιακό δίσκο «Οδύνε ποινή και ον Χριστό αναληφθέντη» ακούσαμε τον καλοφωνικό ηρμό «Έφρυξε γη» σε ήχοπλάγιο του πρώτου και σε μέλος του Κωνσταντίνου του Πρίγκου επί τη βάση του Παναγιώτη Χαλάτζογλου. Έψαλε ο βυζαντινός χορός του Ιερού Ναού Αναλήψεως Θεσσαλονίκης υπό τη χοραρχία του Πέτρου Παπα Εμμανουήλ. Στη συνέχεια και από ζωντανή ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Διεθνού Συνεδρίου «Θεωρία και πράξη της ψαλτικής τέχνης» που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2006, θα ακούσουμε τη χοροδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Ιωαννίνων «Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης» να ερμηνεύει το «Πάσα πνοή» σε μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, τη στιχολογία των ένων «Ενείται αυτόν ήλιος και σελήνη» του Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος και το στοιχειρό αναστάσιμο των ένων «Δεύτε πάντα τα έθνη» σε μέλος Χρυσάφου του Νέου. Όλα σε ήχο τρίτο. Χωράρχης ο Πρωτοψάλτης Δημήτριος Μανούσης.

Υπό την χοραρχία του πρωτοψάλτη Δημητρίου Μανούση, ακούσαμε τη χοροδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Ιωαννίνων Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός να ερμηνεύει το «Πάσα πνοή σε μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου», τη στοιχολογία των «Ένων ενείται αυτόν Ήλιος και Σελήνη» του Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος και το «Στοιχειρό Αναστάσιμο δεύτε πάντα τα έθνη» του Χρυσάφου του Νέου σε ήχο τρίτο. Στη συνέχεια και από τη φωνή του αείμνηστου Ζαχαρία Πασχαλίδη, πρωτοψάλτου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, θα ακούσουμε το «Δύναμις και όσης Χριστών» σε ήχο πρώτο του Κωνσταντίνου Πρίγκου.

Από την φωνή του αείμνηστου Ζαχαρία Πασχαλίδη, πρωτοψάλτου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ακούσαμε το «Δύναμις ως εις Χριστόν» σε ήχο πρώτο του Κωνσταντίνου Πρίγκου. Στη συνέχεια και από τη συλλογή του Μανώλη Χατζηγιακουμή «Σύμμικτα εκκλησιαστικής μουσικής», θα ακούσουμε τον μέγα πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πατέρα Γεώργιο Τσέτσι, να ερμηνεύει λειτουργικά σε ήχο πλάγιο του πρώτου, του Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, τα λεγόμενα λυπητερά. Ως λειτουργικά, στη σύγχρονη ψαλτική ορολογία έχει επικρατήσει να λέγονται τα μέλη που εκφωνεί ο λαός, δηλαδή οι ψάλτες, σε αμοιβαίο διάλογο με τους ιερείς κατά την κορυφαία στιγμή που τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ως επώνυμες και αυτόνομες μουσικές συνθέσεις, τα λειτουργικά απαντώνται μόνο στα νεότερα χρόνια. Παλαιότερα ψάλλονταν κατά παράδοση προφορικά, όπως ακριβώς και οι αντίστοιχες εκφωνήσεις των ιερέων και των διακόνων. Το πρώτο που φέρεται καταγεγραμμένο είναι μόνο το άξιον εστίν από τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη και το οποίο έχει παραμείνει έκτοτε στην έντυπη μουσική παράδοση με την ένδειξη «το συνηθισμένο». Τα λειτουργικά, ως αυτόνομες πλήρεις συνθέσεις, χειρόγραφες στην αρχή και έντυπες στη συνέχεια, παρουσιάζονται προς το τέλος του 19ου αιώνος και κυρίως στις αρχές του 20ου. Στην πράξη ακολούθησαν την έμφαση και επισημότητα που πήρε στα νεότερα χρόνια η ακολουθία της Θείας Λειτουργίας έναντι του Εσπερινού και του Όρθρου. Ιδιαίτερα μάλιστα πρέπει να τονιστούν οι πολυάριθμες και συχνά ανεξάρτητες μελοποιήσεις κυρίως του άξιον εστίν από τον Πέτρο το Βυζάντιο και τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη. Στην επίδοση και προτίμηση αυτήν συνέβαλε ασφαλώς και η απλότητα και ευκολία των συνθέσεων αυτών. Έτσι, τα λειτουργικά έχουν αποκτήσει σήμερα ιδιάζουσα θέση στη σύγχρονη εκκλησιαστική σύνθεση. Ας ακούσουμε λοιπόν τον πατέρα Γεώργιο Τσέτσι να ερμηνεύει τα λειτουργικά του Μιχαήλ Χατζηαθανασίου σε ήχο πλάγιο του πρώτου, τα καλούμενα και λυπητερά.

Από τη συλλογή του Μανώλη Χατζηγιακουμή «Σύμμικτα εκκλησιαστικής μουσικής» ακούσαμε τον μέγα πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Πατριαρχείου πατέρα Γεώργιο Τσέτσι να ερμηνεύει τα λειτουργικά του Μιχαήλ Χατζηαθανασίου σε ηχοπλάγιο του πρώτου τα λεγόμενα λυπητερά. Στη συνέχεια, από τον Ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη της Αδελφότητας των Θωμάδων θα ακούσουμε το «Seim Numen» από τη σειρά των πατριαρχικών λειτουργικών σε ηχοπλάγιο του πρώτου και το «Άξιον Εστίν» σε σπάθιον μέλος του Κωνσταντίνου Πρίγκου.

από τον Ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παύλο Ιωσιφίδη της Αδελφότητας των Θωμάδων, ακούσαμε το Σέιμ Νούμεν από τη σειρά των Πατριαρχικών Λειτουργικών σε ηχοπλάγιο του πρώτου και το Άξονε Στίν σε σπάθιον μέλος του Κωνσταντίνου Πρίγκου. Τα μέλη υπάρχουν στην ανθοδέσμη αγιορητικών μελωδιών Εσπερινού Όρθρου και Θείας Λειτουργίας. Τελειώνοντας την εκπομπή μας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα ακούσουμε από την φωνή του μακαριστού ιερομόναχου πατέρα Διονύσιου Φυρφυρή το δοξαστικό του πολυελαίου Λόγων Αγαθών σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και σε μέλος του Θεοδόρου Φωκαέως. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούσατε στην σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων» την εκπομπή «Άσμα Κενών» με τον Πέτρο Παπαϊμανουήλ. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα. Ως τότε, να είστε καλά.

0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Η Εκκλησία ως όργανο ενοποίησης της αυτοκρατορίας. Εκπαίδευση, πειθαρχία, κανονιστική ομοιομορφία. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210 72 98 222.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Για το θέμα αυτό, για την Εκκλησία δηλαδή ως όργανο ενοποίησης της αυτοκρατορίας, αλλά στην Δύση, 7ος-9ος αιώνας, εκεί που έχουμε τους Φράγκους, τους Καρολίδες, την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εκεί που γεννιέται η Μεσαιωνική Δύση και παγιώνεται η ιδέα, η δυτική ιδέα,

0: ιστορία όλου αυτού του χώρου που ονομάζουμε σήμερα Ευρώπη, αλλά και μέσα από την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με δύο λόγια λίγο να ορίσουμε το χώρο και το χρόνο της συζήτησής μας για να, να συντονιστούμε τουλάχιστον στην κουβέντα και μαζί με τους ακροατές μας.
1: Πολύ
0: που
1: ωραία.
0: Βρισκόμαστε,
1: ναι. Ναι, ωραία.
0: Και όταν λέμε αυτοκρατορία, τι εννοούμε? Τη φράγκικη αυτοκρατορία, δηλαδή το πρώτο βαρβαρικό βασίλειο και το πιο σημαντικό που δημιουργείται πάνω στο υπόστρωμα του ρωμαϊκού κόσμου. Μιλάμε για το μεταρωμαϊκό κόσμο, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Άρα, ως προς το χρόνο, βρισκόμαστε στα τέλη του 7ου, αρχές του 8ου αιώνα, και ως προς το χώρο βρισκόμαστε μέσα στις άκρες εδώ που είναι η σημερινή Γαλλία, όπου δημιουργούνται οι βάσεις για το φράγκικο κράτος, και βρισκόμαστε στη δεύτερη μεγάλη δυναστεία του. Έχουν τελειώσει πια οι Μεροβίγκοι βασιλείς και μέσω των λεγόμενων μαγιορδόμων, θα λέγαμε σήμερα ένα αντίστοιχο, τέλος πάντων, μιας αυτοκρατορικής τάξης, μιας τάξης αξιωματούχων, αυτοκρατορικών αξιωματούχων, η δυναστεία των Μεροβίγκιων πάβει και ανεβαίνει στην εξουσία στο φράγκικο κράτος τέλη 7ου, αρχές 8ου αιώνα, η δυναστεία των Καρολίδων. Στην πραγματικότητα, η μετάβαση ολοκληρώθηκε το 751 μετά Χριστόν, έτσι πάντα, όταν ο Πεπίνος ο Βραχής εκθρόνησε τον τελευταίο Μεροβίγκιο βασιλέα. Βασιλέα είμαστε τώρα, θα πούμε γιατί το συζητάμε ως αυτοκρατορία μετά. Ανακηρύχθηκε βασιλιάς των Φράγκων, έτσι, και με την υποστήριξη και την νομιμοποίηση της Παπωσύνης.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, γνωρίζουμε την τύχη των Μεροβίγκιων.
0: Μεροβίγκιων,
1: ναι.
0: Την τύχη τους με ποια έννοια?
1: Στην ιστορία.
0: Ανεπιβίωσαν,
1: ναι, ακριβώς.
0: Οι Μεροβίγκοι είχαν το αποτύπωμά τους, μάλιστα από... έχει βρεθεί το 17ο αιώνα, εντοπίστηκε και του πρώτου βασιλέα, ας πούμε, ο τάφος. Ναι, δηλαδή τα σημάδια τους τα έχουμε εντοπίσει, ναι, ορισμένοι από αυτούς ήταν όντως ιστορικά πρόσωπα, τεκμήρια υπάρχουν. Αν εννοείται μετά τη μετάβαση σε μια νέα βασιλεία, ήταν τέτοιο το δίκαιο της μετάβασης και οι συνδηλώσεις, ο συμβολισμός στο Φράγκικο Βασίλειο, που δεν υπήρχε περίπτωση με τη μετάβαση από τη μία δυναστεία στην άλλη να υπήρχαν υπολείμματα αστειευόμενοι, θα έλεγα, στα γονίδια σήμερα.
1: Κατάλαβα,
0: για να μπορέσουν να διεκδικήσουν.
1: Ενσωματώθηκαν προφανώς με τους λαούς που πήγαν στην περιοχή, έτσι, που εισέβαλαν.
0: Κοιτάξτε, δείτε, ήδη το Φράγκικο κράτος είναι ένα δημιούργημα λαών σε μετάβαση.
1: Mm.
0: Γιατί είναι ένα δημιούργημα των λεγόμενων βαρβαρικών, σε πολλά εισαγωγικά, βαρβαρικών για τον ρωμαϊκό κόσμο, όπως το γνωρίζουμε, φύλων, τα οποία με ένα τεράστιο ντόμινο καταλήγουν στην περιοχή της βορειοδυτικής Ευρώπης, προγμένα από την επέλαση των Ούνων ήδη από το τέλος του 4ου αιώνα, με πολύ μεγάλη ένταση, και σαρώνουν όλες τις φρουρές και τα σύνορα του ρωμαϊκού κόσμου στην κεντρική Ευρώπη και τη βορειοδυτική Ευρώπη, διεισδύουν μέσα στα όρια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, εγκαθίστανται άλλοτε με επιθετικούς πολέμους, άλλοτε με ανταγωνισμούς μεταξύ αυτών των υποφυλών. Η προέλευσή τους σε ένα μεγάλο βαθμό, γι' αυτό μιλάμε για γερμανοποίηση της Ευρώπης, ήταν από πρώτα γερμανικά φύλλα, γότη κτλ. Εκεί όμως γίνεται η μεγάλη σύζευξη, γιατί ανακατεύεται, για να το πούμε πολύ απλά, το παλιό ρωμαϊκό υπόστρωμα, έτσι, των ανθρώπων που κατοικούσαν στις περιοχές αυτές, με τους νεοφερμένους, που είναι φυλετικά διαφορετικοί. Είναι και Λομβαρδοί, είναι και Ούνοι, είναι και Άβαροι, είναι και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, και αυτοί αρχικά στους επόμενους αιώνες αρχίζουν και φτιάχνουν κάποιες κοιτίδες, κάποιες κρατικές νησίδες, δηλαδή καθιστούν μια κυριαρχία, μια εξουσία, έτσι. Το πρώτο μόρφωμα κρατικό που μπορεί να διεκδικήσει, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά

0: μιας οργανωμένης πολιτείας είναι το φράγκικο και αυτό που πραγματικά ολοκληρώνεται σαν κράτος, ενσωματώνει με κατακτητικούς πολέμους πάρα πολλά κομμάτια γύρω τριγύρω του, φυλετικά διαφορετικά, πρώην ρωμαϊκά, από άλλες, με άλλες φυλετικές ταυτότητες που έχουν πάει και έχουν με αυτό τον ντόμινο εγκατασταθεί τριγύρω, και φτιάχνει ένα βασίλειο. Και το βασίλειο που φτιάχνει είναι στα πρότυπα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, σταδιακά εκχριστιανίζεται και η πρώτη καταγεγραμμένη, δηλαδή τεκμηριωμένη δυναστεία που κυριαρχεί στο βασίλειο αυτό είναι οι Μεροβίγγοι, οι Μεροβίγγες, γι' αυτό και συζητάμε για τους Μεροβίγγες. Ναι. Τα ίχνη τους στον χρόνο χάνονται στο μύθο, έχει μια πολύ συγκεκριμένη μυθολογία αυτή η δυναστεία. Ωστόσο τεκμηριώνεται από ένα σημείο και μετά ότι όντως ο πρώτος βασιλέας είναι ο Χιλδέριχος ο πρώτος. Στην περιοχή της Τουρνέ έτσι βρέθηκε ο τάφος του, όπως είπα και νωρίτερα, το 17ο αιώνα. Οπότε στην πραγματικότητα ως ιστορική μιλάμε από εκεί και μετά, αν και στην προσωπική μυθολογία της δυναστείας μπορούμε να πάμε και πολύ πίσω, αλλά δεν τεκμηριώνεται κάτι παραπέρα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, τον 7ο που λέγαμε, για να ξαναβάλουμε ας πούμε τη συζήτηση μέσα στην τροχιά, τον 7ο αιώνα, αρχές 8ου, τελειώνει, ανατρέπεται, όχι ειρηνικά, η δυναστεία αυτή, και η μετάβαση ολοκληρώνεται τέλη τώρα, μάλλον όχι τέλη, μέσα του 8ου αιώνα, το 751, με τον πατέρα του Καρλομάγνου, που είναι πολύ γνωστή σε προσωπικότητα και στο κροτές μας θα τον έχουν ακούσει, τον Πεπίνο τον Βραχή, ο οποίος εκθρόνησε τον τελευταίο Μεροβίγιο βασιλέα και γίνεται βασιλέας. Τέλος η Μεροβίγη. Τότε έχουμε Καρολίδες και η όλη συζήτηση για την εκκλησία ως εργαλείο ενοποίησης της φράγκικης αυτοκρατορίας δεν συμβαίνει, μάλλον δεν ξεκινάει από τον Πεπίνο, αν και η βάση για την διακήρυξη του κράτους, την ανακήρυξη μάλλον του κράτους και της εξουσίας του Πεπίνου ως αυτοκρατορία ξεκίνησε με αυτόν. Μέχρι τότε, όμως, αν το βάλουμε πολύ αυστηρά όρια, θα μιλούσαμε για βασίλειο των Φράγκων. Οπότε, όχι σε αυτό το βαθμό την εργαλειοποίηση της εκκλησίας για να ενοποιηθεί η αυτοκρατορία. Αυτή η προσπάθεια στο μεγαλύτερο βαθμό εγκαινιάζεται από το γιο του, που είναι ο Κάρολος, που η ιστορία, τέλος πάντων οι χρονογράφοι και τα λοιπά, τον χαρακτηρίζουν ως μέγα εξαποτελέσματος, δηλαδή από το αποτύπωμα που άφησε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
1: Μας λέτε ότι καταρχάς η εκκλησία δεν ήταν απαραίτητη, δηλαδή δεν ήταν απαραίτητη για την αυτοκρατορία στη Δύση.
0: Η εκκλησία ήταν απαραίτητη για την αυτοκρατορία, για τη φράγκικη. Όταν έγινε αυτοκρατορία ήταν απαραίτητη η εκκλησία και πριν η φράγκικη αυτοκρατορία να γίνει ή να αυτοδιακηρυχθεί ας περιπτώσει ως αυτοκρατορία, ακόμα και όταν ήταν βασίλειο, και την περίοδο του Πεπίνου, του πρώτου των Καρολιδών, αλλά και την περίοδο των Μεροβίγγιων ήταν απαραίτητη η εκκλησία. Θυμίζω ότι ο Κλώβης ήταν Μεροβίγγιος βασιλέας, ήταν ο γιος του Χιλδέρχου που συζητάγαμε, του εγγενιαστή, πώς να πω, του πρώτου της δυναστείας των Μεροβίγγιων, ήταν εκείνος που βαφτίστηκε χριστιανός, έτσι. Οπότε πάρα πολύ νωρίς αλλάζει, μεταστρέφεται προς την κατεύθυνση του χριστιανισμού το κράτος των Φράγκων, ήδη από την προηγούμενη δυναστεία, όταν ήταν ακόμα βασίλειο, πράγμα που σημαίνει ότι αναγνωρίζει την μεγάλη σημασία της χριστιανικής εκκλησίας, της εκκλησίας εν γέννη. Ήταν ακόμα ενωμένη τότε, δεν είχαμε ακόμα το σχίσμα να μιλήσουμε για δυτική και ανατολική εκκλησία, έτσι. Ήταν ακόμα ενιαία η χριστιανοσύνη. Οπότε το φράγκικο κράτος ήδη από την προηγούμενη δυναστεία είχε αναγνωρίσει τη σημασία της εκκλησίας ως ενοποιητικού παράγοντα όλων αυτών των διαφορετικών πληθυσμών που συμβίωναν μέσα στα όρια αυτού που λέμε φράγκικο κράτος.
1: Και αν κατάλαβα καλά από τα λεγόμενά σας, τότε γίνονται και οι βασιλείς αυτοί ορθόδοξοι, δεν ήταν από πριν.
0: Όχι, γιατί γι' αυτό ήταν ένας λόγος παραπάνω που έχει εντυπωθεί ότι οι λαοί αυτοί εκλαμβάνονταν και εκλαμβάνονται σε έναν βαθμό σήμερα, αν και σήμερα τα εισαγωγικά, ας πούμε, μπαίνουν όλο και πιο συχνά, ως βάρβαροι. Αυτές οι φυλές, αυτές οι φυλετικές ομάδες που ήρθαν να εγκατασταθούν από τον 4ο αιώνα και μετά, σαφέστατα και δεν ήταν εκχριστιανισμένες προηγουμένως. Εκχριστιανίστηκαν στη διαδικασία της επαφής με το ρωμαϊκό κόσμο που είχε ήδη, ξέρετε, από την ιστορία αρχαιότητα αρχίσει να γίνεται χριστιανικό, να χριστιανίζεται, να γίνεται χριστιανικός κόσμος, μία αποστολές της εκκλησίας κτλ. Και σταδιακά το ένα μετά το άλλο, αυτά τα πρώτα βαρβαρικά κρατήδια αρχίζουν να εγκαταλείπουν τα αρχαϊκά χαρακτηριστικά της θρησκευτικής τους πίστης, έτσι μυθολογικά στοιχεία κτλ. Και να ενσωματώνουν και να αλλαξοπιστούν, θα λέγαμε, σήμερα στην την χριστιανική διδασκαλία.
1: Ποιο ήταν το πρόβλημα, κυρία Κορέ, που είχαν να αντιμετωπίσουν οι Καρολίδες σε μια τέτοια μεγάλη αυτοκρατορία που έμπαιναν?
0: Το μεγάλο πρόβλημα, και το μεγάλο πρόβλημα, είναι, σκεφτείτε, είναι νεοφερμένοι, έτσι. Ναι. Μην κοιτάτε ότι έχουν φτιάξει ένα βασίλειο, αλλά είναι νεοφερμένοι, και το πρώτο εργαλείο των νεοφερμένων είναι, πρέπει να αποκτήσουν μια κοινή γλώσσα με το ρωμαϊκό υπόστρωμα, τους πληθυσμούς τους οποίους επικράτησαν επάνω, που ήταν Ρωμαίοι πολίτες, έτσι, εξοικειωμένοι με ένα, με ένα καθεστώς ρωμαϊκό, με τους νόμους, με τις διαδικασίες, με μια γλώσσα διαφορετική, λατινικά, έτσι, οι τοπικές.
1: Και ελληνικά, και τα ελληνικά ήταν στην εκκλησία τότε ακόμα.
0: Ναι, αν εννοείται από την πλευρά της εκκλησίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ το συζητώ έτσι σαν ένα συνολικό πρόβλημα.
1: Όχι, βάζω,
0: επαφής,
1: και, βάζω, ναι, και την εκκλησία σε αυτό.
0: Ωραία.
1: Που λέτε, ναι.
0: Αλλά σκεφτείτε ότι έχουμε κυρίως φύλλα τα οποία εργαλείο της εγκατάστασης τους στο χώρο ήταν ο πόλεμος και η βία, έτσι. Αλλά έπρεπε εκεί που κατησχύουν, στον πληθυσμό που κατησχύουν, να βρουν έναν τρόπο να διεκδικήσουν νομιμοποίηση. Όλες αυτές οι κατακτήσεις πρέπει να δημιουργήσουν για να κάνουν το κράτος και το κράτος να διατηρηθεί, γιατί απειλούνταν και πόλεις τους γύρω-τριγύρω, να μετατρέψουν τις κατακτήσεις αυτές σε μια πραγματικά συνεκτική πολιτική κοινότητα. Οι πληθυσμοί της αυτοκρατορίας με διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετικούς νόμους, διαφορετικές εμπειρίες πολιτικές, διαφορετικό βαθμό εμπειρίας χριστιανικής. Έτσι.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Και είχαν και την ένταξη στο χριστιανικό κόσμο που μόλις συζητήσαμε, γιατί ήδη η προηγούμενη δυναστεία είχε παραδεχτεί από τον επικεφαλής της τον χριστιανισμό. Παράλληλα, οι Καρολίδες, τώρα που συζητάμε, δεν διέθεταν ένα πολύ άριθμο συγκεντρωτικό διοικητικό μηχανισμό όπως έχουμε σήμερα, όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Δεν είχαν υπαλλήλους για να διατρέχουν την αυτοκρατορία και κάτι που αποφασίζει η κεντρική κυβέρνηση, η κεντρική διοίκηση, να ενημερώνει και να το επιβάλλει, να το εποπτεύει, έτσι, να μπορεί να τηρηθεί η τάξη. Άρα δεν είναι το ζήτημα πώς κατακτάς ένα τεράστιο χώρο, αλλά το ζήτημα είναι πώς τον κρατάς ενωμένο και πώς το κυβερνάς. Και εδώ έρχονται και χρησιμοποιούν την Εκκλησία, που ήδη ξέρουν ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί η Εκκλησία είναι υπερκρατικός οργανισμός. Ήταν και είναι, έτσι, υπερκρατικός οργανισμός, και αποκτά, αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι, ότι έχει αποκτήσει τεράστια σημασία. Ήταν ένα από τα ελάχιστα δίκτυα θεσμών ανθρώπων, γραπτής κουλτούρας, κοινών αναφορών που μπορούσαν να διατρέξουν ολόκληρη την επικράτεια. Δεν είχε εν ολίγης, για να τα πούμε έτσι πιο απλά, δεν είχαν τους υπαλλήλους για να οργανώσουν το κράτος. Και αν ακόμα και να μπορούσαν να τους βρούνε, οι υπαλλήλοι αυτοί δεν ήταν γραμματισμένοι, δεν ήταν καταρτισμένοι, δεν είχαν μια κοινή γλώσσα. Και αυτό δεν μπορούσε να γίνει από μια στιγμή στην άλλη, έτσι ώστε να ομογενοποιηθεί όλο αυτό το μοσαϊκό, το πληθυσμιακό, και να κρατήσουν ενωμένο το λαό. Οι μόνοι που είχαν τέτοιο μηχανισμό ήταν η Χριστιανική Εκκλησία. Έτσι, αυτό ήταν το πρόβλημα, και γι' αυτό αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν όχι μόνο τη δομή της Χριστιανικής Εκκλησίας, αλλά και την ίδια τη Χριστιανική Εκκλησία, δηλαδή τα γραπτά της, που είπατε πολύ ωραία ήταν, επειδή ήταν ενοποιημένος χριστιανισμός ακόμα, δεν είχε χωριστεί, ήταν και ελληνικά, ήταν και λατινικά, έτσι, και είχε και μία κοινή γλώσσα. Έτσι ήταν ενιαίο το δόγμα.
1: Άρα την έχουν ανάγκη την Εκκλησία, και η Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει σε αυτήν την ενοποίηση για να μπορέσουν να σταθούν και να έχουν μέλλον σαν διοικητικός μηχανισμός, έτσι.
0: Βεβαίως. Η Εκκλησία διέθετε κάτι που η Καρολίγια Μοναρχία είχε απόλυτη ανάγκη. Είχε δίκτυο που έφτανε, και σκεφτείτε λίγο τώρα, ας σκεφτούμε έτσι μαζί. Το δίκτυο της Εκκλησίας έφτανε, είμαστε στον 8ο αιώνα, έτσι, 750-800. Έφτανε το δίκτυό της από την κορφή της κοινωνίας ως τις τοπικές κοινότητες. Υπήρχαν επίσκοποι, επισκοπές, μοναστήρια, εκκλησίες, έτσι, κληρικοί διασκορπισμένοι σε ολόκληρη την επικράτεια, τη Φράγκικη. Οι επίσκοποι μάλιστα δεν ήταν μόνο θρησκευτικοί λειτουργοί, αποτελούσαν σημαντικά πρόσωπα της δημόσιας ζωής. Συνεργάζονταν στενά με τον βασιλιά. Μέσω λοιπόν αυτού του δικτύου μπορούσαν να κυκλοφορούν τις εντολές του, διάφορα κείμενα, ήταν γράμματοι πρώτα απ' όλα, έτσι, σε έναν πληθυσμό που ο αναλφαβητισμός ήταν ο κανόνας. Έτσι. Άρα μπορούσαν να διακινήσουν κανόνες και πρότυπα συμπεριφοράς. Αλλά υπήρχε κάτι βαθύτερο. Η Εκκλησία μπορούσε να προσφέρει, και σήμερα ακόμα μπορεί να το κάνει αυτό, σε διαφορετικούς πληθυσμούς μια κοινή ταυτότητα. Γιατί εδώ σας είπα ότι η επικράτεια, ας πάρουμε τη Φράγκικη που συζητάμε σαν μελέτη περίπτωσης, δεν ήταν ομογενοποιημένη ούτε προς τη γλώσσα, ούτε ως προς τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, ούτε ως προς το πολιτιστικό υπόβαθρο. Φοβερές διαφορές. Και οι μισοί δεν αναγνωρίζαν και δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τους υπόλοιπους μισούς. Πώς αυτό το πράγμα θα αποτελούσε ένα κράτος? Έπρεπε να βρεθεί μια κοινή ταυτότητα. Όμως, από τον εκχριστιανισμό τους και μετά, είχαν περάσει ήδη δυόμισι αιώνες, η Εκκλησία είχε καταφέρει ώστε όλοι αυτοί να θεωρηθούν και να θεωρούν, να έχουν μια αυτοσυνείδηση, ότι είναι μέλη, αν όχι του ίδιου κράτους, του ίδιου χριστιανικού λαού, Populus Christianus, του ίδιου χριστιανικού λαού. Επομένως, η θρησκευτική ενότητα υπήρχε, και οι Καρολίδες το σημαντικό που έκαναν ήταν να κατανοήσουν ότι αν πατήσουμε στη θρησκευτική ενότητα και την προβάλλουμε, θα μας έρθει και η πολιτική ενότητα. Έτσι. Οπότε είναι αναχρονιστικό, ας πούμε, να πούμε ότι υπάρχουν δύο απολύτως χωριστές σφαίρες, το κράτος από τη μία και η Εκκλησία από την άλλη, γιατί το παράδοξο είναι ένα ιστορικό φαινόμενο, ότι στον Καρολίγιο κόσμο η ορθή οργάνωση της χριστιανικής κοινωνίας αποτελούσε συγχρόνως και θρησκευτικό και πολιτικό ζήτημα. Είναι στη ρίζα της προβληματικής των εκπομπών σας. Ήταν ενοποιημένα και θρησκευτικό και πολιτικό. Δηλαδή οι Καρολίδες είχαν αντιληφθεί, και σκόπευαν να το εφαρμόσουν και όντως το κάνανε, ότι πατάμε πάνω σε αυτή την κοινή πλατφόρμα, την κοινή ταυτότητα του χριστιανού, για να δημιουργήσουμε μια κοινή ταυτότητα υπηκόου ενός κράτους. Και αυτό το κράτος να μπορέσει να επιβιώσει, έτσι, ανάμεσα στους άλλους.
1: Για να πάμε τώρα και στην εκπαίδευση. Δίνουν μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση, έτσι δεν είναι? Κατάλαβα από αυτά που λέτε. Γιατί?
0: Βεβαίως, γιατί η εκπαίδευση είναι στην καρδιά αυτού που περιγράφουμε, της Καρολίγιας μεταρρύθμισης. Γιατί? Οι Καρολίδες αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορείς να επιβάλλεις μια κοινή χριστιανική τάξη, έτσι, κανόνες, ούτε βέβαια να δημιουργείς μια ταυτότητα κοινή, αν εκείνοι που καλούνται να τη διδάξουν δεν είναι και οι δημορφωμένοι. Και το πρόβλημα αφορά πρωτίστως τον κλήρο, και όχι τόσο τον κλήρο στις υψηλές τάξεις της ιεραρχίας, αλλά τον κλήρο που έρχεται σε επαφή σε επίπεδο ενορίας με τον κόσμο, έτσι, με το κλήρωμα της Εκκλησίας. Άρα ένας ιερέας έπρεπε να μπορεί να διαβάζει, να κατανοεί τα λατινικά κυρίως κείμενα, έτσι, να γνωρίζει τη γραφή, τις προσευχές, τη λειτουργία και να μπορεί να τα μεταδώσει σωστά. Όπως και θα έπρεπε να μεταδώσει σωστά τα βασικά στοιχεία της πίστης στους πιστούς, που έπρεπε και αυτά να ελεγχθούν. Ας το κρατήσουμε αυτό και θα το εξηγήσουμε στην πορεία. Αλλά να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τα γράμματα, με ποια έννοια, για τη διάχυση αυτή της γραμματοσύνης, που ήταν κάτι πολύ καινούριο, έτσι, για τον κόσμο των βαρβάρων και γενικά για τον κόσμο, τον πρώιμο μεσαιωνικό κόσμο, τον ευρωπαϊκό. Η εκπαίδευση λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται απλά ως καλλιέργεια γραμμάτων. Αυτό είναι μια νεωτερική ιδέα. Στο φράγκικο κράτος, και ειδικά την περίοδο που συζητάμε, η εκπαίδευση αποκτά μια συγκεκριμένη θρησκευτική και πολιτική λειτουργία. Η ορθή γνώση θεωρείται προϋπόθεση της ορθής πίστης και της ορθής συμπεριφοράς. Θα το κάνω πιο ξεκάθαρο. Αν ένα κείμενο αντιγραφεί λανθασμένα, αν ένας κληρικός δεν καταλαβαίνει τη λατινική γλώσσα, ή αν διδάσκει λανθασμένα το ποιμνιό του, τότε στην αντίληψη, την καρολίγια, υπονομεύεται ολόκληρο το πρόβλημα της μεταρρύθμισης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη ο Καρλομάγνος, σε μία οδηγία του, σε ένα κανόνα του, θα χρησιμοποιήσω λατινικά, επιγράφεται αντιμονείται ο γενεράλης, δηλαδή γενικός, έτσι, γενικής σύστασης, γενικός κανόνας, που εξέδωσε το έτος 789, συνέδεσε την μόρφο

0: Άρα η εκπαίδευση και δει από τους λειτουργούς της Εκκλησίας γίνεται ένα από τα βασικά εργαλεία της διόρθωσης, λέει η ατμονήτιο, η οδηγία της διόρθωσης. Η διόρθωση είναι όρος, είναι correctio στα λατινικά, correction που υπάρχει σήμερα στα ίχνικα,
1: αγγλικά,
0: ναι. Mm-hmm. Η correctio που επαναλαμβάνεται στα Καρολίγια, ειδικά από τον Καρλομάγνο και μετά, τα κείμενα είναι πολλά πράγματα, είναι κατά κύριο λόγο διόρθωση και καθαρμός του υλικού της αναμόρφωσης της χριστιανικής, του πληρώματος της Εκκλησίας, είναι διόρθωση της μόρφωσης των ιερωμένων, έτσι, του κλήρου κυρίως, αλλά και των ανώτατων ιεραρχικά λειτουργών της Εκκλησίας, οι οποίοι θα αναλάβουν αποκλειστικά στη συνέχεια να μορφώσουν, να καθοδηγήσουν και να πειθαρχήσουν όλους τους υπόλοιπους.
1: Άρα βασίζεται πολύ στον κλήρο.
0: Βέβαια. Το πρώτο μέλημα είναι ο κλήρος. Το πρώτο μέλημα αυτής της διαδικασίας της κορέκτιο, της διόρθωσης, της αναμόρφωσης, πείτε το πώς θέλετε, ήταν η μόρφωση των ανθρώπων της Εκκλησίας, επισκόπων, ιερέων, μοναχών, δηλαδή εκείνων που θα λειτουργήσουν ως φορείς της μεταρρύθμισης της τοπικής κοινωνίας.
1: Αν δεν απατώμε, κυρία Κορέ, νομίζω ότι αυτό έχει μείνει στην ιστορία ως Καρολίγκια Αναγέννηση. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, γιατί?
0: Βεβαίως. Ο όρος Καρολίγκια Αναγέννηση χρησιμοποιείται για να περιγράψει ακριβώς αυτό που συζητάγαμε μόλις πριν από λίγο, την εντυπωσιακή αναζωογόνηση των γραμμάτων και της εκπαίδευσης, της παραγωγής βιβλίων, γιατί δημιουργήθηκε ένας ολόκληρος κόσμος μετά από αυτή την εφαρμογή του βασικού άξονα της διόρθωσης, το λέμε διόρθωσης, μεταρρύθμισης θα λέγαμε καλύτερα, της Καρολίγιας περίοδου. Παρήχθησαν πάρα πολλά βιβλία, μια επιγραφή, έτσι, τον 8ο και τον 9ο αιώνα, στα μοναστήρια, ας πούμε, και τα άλλα πνευματικά κέντρα, τη γράφονταν σε τεράστια κλίμακα, βιβλικά, πατερικά, λειτουργικά κείμενα, έργα της κλασικής λατινικής γραμματείας. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί ομογενοποιείται και η γλώσσα, επεκτείνονται τα λατινικά, η γνώση λατινικών, που υπερισχύει έναντι των άλλων γλωσσικών οργάνων, τοπικών διαλέκτων, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, που υπήρχαν μέσα στην αυτοκρατορία, έτσι, στις διάφορες κοινότητες όλου αυτού του μεγάλου κράτους. Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο μέρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που διαθέτουμε σήμερα μας έχει σωθεί ακριβώς επειδή διαγράφηκε τότε. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι, από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε. Στην ίδια προσπάθεια εντάστηκε η διάδοση, θα μου πείτε τώρα, ίσως δεν είναι το σημαντικό αυτό, αλλά σκεφτείτε το λίγο, ας το σκεφτούμε λίγο πιο βαθιά. Η διάδοση της Καρολίγιας μικρογράμματης γραφής. Δηλαδή, η επικράτηση ενός τρόπου του να γράφουνε, που ήταν πιο καθαρός και πιο τυποποιημένος. Γιατί έκανε τα χειρόγραφα ευανάγνωστα. Άρα διευκόλυνε την αντιγραφή και την κυκλοφορία των κειμένων. Ωστόσο, για να μην παρεξηγηθούμε, να εξηγηθούμε, ο όρος αναγέννηση μπορεί να μας παραπλανήσει αν τη συσχετίσουμε ή τη σκεφτούμε, ας πούμε, την αναγέννηση στην Ιταλική που έγινε πολλές αιώνες αργότερα.
1: Ναι.
0: Οι Καρολίδες δεν
1: είναι. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
0: Ακριβώς,
1: δεν είμαστε στην περίοδο της αναγέννησης εδώ.
0: Γιατί αναγεννήσεις θα δείτε, έχουμε βαφτίσει πολλές στην ιστορία, έτσι, και την παλαιολόγια αναγέννηση, να θυμηθούμε και στα δικά μας πράγματα. Οι Καρολίδες δεν επιδιώκουν αναβίωση της αρχαιότητας για την αρχαιότητα. Δεν έχουμε ανακάλυψη ενός κόσμου αρχαίου, τον οποίο μεταφέρουμε, λατρεύουμε, θαυμάζουμε, αναπαράγουμε κτλ. Στον πρώιμο μεσαίωνα. Το βασικό τους μέλημα ήταν η διόρθωση. Δηλαδή, η Καρολίγια Αναγέννηση περιορίζεται στην διόρθωση. Να έχουν σωστά βιβλία, σωστά λατινικά, μορφωμένους κληρικούς, ώστε να εξασφαλίσει η ορθή μετάδοση της χριστιανικής διδασκαλίας.
1: Κυρία Κορέ, μια μικρή διακοπή να ακούσουμε. Βέβαια. Την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
0: Βέβαια.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Είμαστε στην Καρολίδια περίοδο, έτσι, την Καρολίγκια αναγέννηση, όπως μας την είπατε, που είναι μια αναγέννηση της περίοδο αυτή, που είναι η περίοδος η μεσαιωνική όμως, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε.
2: Λοιπόν, ένα πράγμα ενδεχομένως που δεν δείξαμε και αξίζει να το πούμε, γιατί πρόκειται για μια μεγάλη προσωπικότητα και απορρέει ενδεχομένως και από την κουβέντα μας που είχαμε για τον όρο αναγέννηση, όπως τον τοποθετούμε στην περίοδο των Καρολίδων, ήταν ποια ήταν η κεντρική μορφή από την πλευρά της Εκκλησίας τώρα, που πρωτοστάτησε, θα λέγαμε, ναι, στην μεταρρύθμιση, αναμόρφωση, τέλος πάντων, των ζητημάτων, των γραμμάτων σε σχέση πάντα με την Εκκλησία. Στην αυλή ακριβώς του Καρλομάγνου. Κεντρική μορφή, λοιπόν, ήταν ο Αλκουίνος της Ιόρκης. Επρόκειτο για ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, τον οποίο ο Καρλομάγνος προσκάλεσε στην αυλή του, πολύ μορφωμένο, τέλη του 8ου αιώνα είμαστε. Ο Αλκουίνος και άλλοι λόγοι εργάστηκαν για την αναδιοργάνωση της διδασκαλίας. Ήταν δηλαδή ο επικεφαλής της μεταρρυθμιστικής ως προς την εκπαίδευση διαδικασίας, και μάλιστα πάλι με πολύ μεγάλη φύλαξη, με ακούτε και μιλάω, πάλι εδώ γίνεται μια συζήτηση για τη δημιουργία του πρώτου πανεπιστημίου από τον Αλκουίνο της Ιόρκης, στην αυλή του Καρλομάγνου, πρωτεύουσα του Φράγκιου κράτους τότε. Ας μην σκεφτούμε Φράγκικο κράτος, πρώην Μιγάλη, Παρίσι και τα λοιπά. Την πρωτεύουσα του Φράγκικου κράτους ήταν το Άχεν. Στο Άχεν, λοιπόν, και στην Αυτοκρατορική Αυλή ιδρύεται ένα ανώτατο σχολείο, όχι πανεπιστήμιο, όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Ωστόσο, σε όλα τα συγγράμματα θα δείτε το πρώτο πανεπιστήμιο και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα τι ήταν? Μία σχολή για γόνους της αυτοκρατορικής οικογένειας, την οποία ρύθμιζε ο Αλκουίνος της Ιόρκης και στην οποία διδάσκονταν κυρίως τα λατινικά, η γραμματική, δηλαδή η ρητορική, άλλα παραδοσιακά μαθήματα, εννοείται τα δόγματα της Εκκλησίας, θεολογία, και κυβερνητική, υπό ποια έννοια, πως γίνεται κάποιος πολύ καλός διοικητής του κράτους. Αντιλαμβάνεστε πού προορίζονταν τα μαθήματα, έτσι, για τους γόνους αυτοκρατορικής οικογένειας, οπότε είναι σκόπιμο για κάτι τέτοιο. Γιατί έχει σημασία αυτό το πράγμα και το θίγω? Γιατί η αντίληψη που είχε διαμορφωθεί και ήταν υπεύθυνος ο Καρλομάγνος για αυτή, ήταν ότι μορφώνοντας αυτή την ελίτ καλύτερα, οι Καρολίδες, η συγκεκριμένη δυναστεία, μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα σώμα ανθρώπων ικανών για να μεταφέρουν τα ίδια τα πρότυπα σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Άρα αντιλαμβανόμαστε σε ποια έκταση αυτή η κορέκτιο, αυτή η διόρθωση, αυτή η μεταρρύθμιση ενέπλακε τους πάντες, έτσι, όλα τα κοινωνικά στρώματα, αλλά ότι υπήρχε και μια διαφοροποίηση μέσω της Εκκλησίας στα κοινωνικά στρώματα σε σχέση με αυτή τη διόρθωση.
1: Και ήδη στην Εκκλησία, στις θέσεις των επισκόπων και τα λοιπά, αρχίζουν και ανεβαίνουν γόνοι αριστοκρατικών οικογενειών, έτσι.
2: Ναι, σαφέστατα. Βέβαια, αυτό ήταν μια διαδικασία που προέρχεται πολύ παλιά, δεν ανεκόπη. Πάντα η Εκκλησία ήταν ένας χώρος που θα μπορούσε κάποιος να αποκτήσει, έτσι, μια μεγαλύτερη ασφάλεια ως προς το εισόδημα και να αναρριχηθεί κοινωνικά, όπως και στρατός, το στράτευμα, πολύ περισσότερο ενδεχομένως έχοντας και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μεγαλύτερο από το να χαθεί μέσα, ας πούμε, στην ανωνυμία του πλήθους. Ναι, ήταν μια ελκυστική καριέρα, ας πούμε, πάντα. Και αυτό προερχόταν και από βαθιά πίσω τους αιώνες. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, καινούριο την εποχή των Καρολιδών. Απλά αντιλαμβάνεστε ότι τώρα, από τη στιγμή που κάποιος ακολουθεί μια εκκλησιαστική καριέρα, σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν είναι εγγράμματος, θα πρέπει να γίνει εγγράμματος, και όσο περισσότερο αποκτά γνώση, συνδέεται γνώση κτλ., αναρριχάται πιο εύκολα και στα επίπεδα και της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, έτσι. Αυτό, και βέβαια έρχεται και σε μεγαλύτερη και στενότερη επαφή και με αυτό που λέμε της ελίτ της εξουσίας.
1: Για να πάμε, γιατί η ώρα περνάει, και στην πειθαρχία, συγγνώμη.
2: Βεβαίως.
1: Τι γίνεται εδώ?
2: Λοιπόν, για τους Καρολίδες η εκκλησία μπορούσε να μεταρρυθμίσει τη χριστιανική κοινωνία μόνο εφόσον η ίδια ήταν πρωτοσωστά οργανωμένη. Και εδώ ακριβώς εντόπιζαν ένα σοβαρό πρόβλημα. Οι πρακτικές της ίδιας της εκκλησίας διέφεραν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Γιατί το μορφωτικό επίπεδο του κατώτερου κλήρου ήταν συχνά ανεπαρκές. Τα όρια μέσα στον κοσμικό κλήρο και το μοναχισμό δεν ήταν πάντοτε τόσο σαφή. Υπήρχαν επίσης ζητήματα εκκλησιαστικής περιουσίας, συμπεριφοράς των κληρικών, τήρηση των εκκλησιαστικών κανόνων. Υπήρχε μια ταξία, έτσι. Οπότε έπρεπε να θέσουν ένα κοινό πρότυπο ορθότητας εκκλησιαστικής. Δηλαδή, ο επίσκοπος πρέπει να επιβλέπει, ο ιερέας να γνωρίζει τα καθήκοντά του, ο μοναχός να ακολουθεί συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Άρα πρέπει να έχουμε μια πειθαρχημένη εκκλησία πρώτα απ' όλα για να μεταφέρει τη μεταρρύθμιση στο σύνολο της κοινωνίας. Και αυτό πρέπει να ξεκινάει από το να βρούμε έναν κανόνα. Πρέπει με κάποιον τρόπο να καθιερώσουμε ένα κοινό σημείο αναφορά στην εκκλησία. Και το βρήκανε. Είναι ο κανόνας του Αγίου Βενεδίκτου. Έτσι. Ο κανόνας του Αγίου Βενεδίκτου είναι ένα κείμενο, ας πούμε, που συντάχθηκε τον 6ο αιώνα, άρα συντάχθηκε πολλούς αιώνες πριν τους Καρολίδες, έτσι, από το Βενεδίκτο στην ουσία, τέλος πάντων δεν έχει τόσο σημασία, αλλά είναι ένα κείμενο το οποίο ανασύρουν οι Καρολίδες. Δεν είναι ένα κείμενο που δημιουργείται τότε. Είναι ένα κείμενο που υπάρχει στην Εκκλησία. Και είναι ένα κείμενο, δηλαδή, ένα σύνολο κανόνων που δεν περιέχει γενικές πνευματικές συμβουλές μόνο, αλλά ρυθμίζει με λεπτομέρεια την καθημερινή ζωή του μοναχού. Ξεκινάμε από τα μοναστήρια. Τι λέει τώρα αυτός? Βασική αρχή του ήταν η υπακοή. Ένας ηγούμενος που βρίσκεται στην κορφή της μοναστικής κοινότητας και ένας μοναχός ή μοναχή που έχει από κάτω οφείλουν ο ένας να δίνει εντολές σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, σύμφωνα με τα βιβλικά κείμενα, και οι άλλοι να υπακούνε. Αδιαμαρτύρητα. Δεν υπάρχει βούληση μοναχού ιδιαίτερη. Επίσης, εξίσου αυστηρή αρχή. Αρχή ακτιμοσύνης. Ο μοναχός δεν έχει τίποτα. Καμία προσωπική ιδιοκτησία χωρίς την άδεια του ηγουμένου. Ακόμη και τα αναγκαία αντικείμενα δίνεται από το μοναστήρι και δεν έχει σε αυτά παρά μόνο κατοχή. Δεν έχει ιδιοκτησία. Μέρα νύχτα οργανώνεται ένα αυστηρό πρόγραμμα κοινής προσευχής, εργασίας κτλ. Τα γνωστά που έχουμε σήμερα. Μοναχοί σηκώνονται ακόμη και μες τη νύχτα για την ακολουθία. Ποιους ψαλμούς θα πούνε, τι θα παγγείλουν, η περίοδη της σιωπής, τα γεύματα που ο μοναχός διαβάζει. Ένας μοναχός, ο αναγνώστης που ξέρουμε σήμερα, διαβάζει, πολλοί ακούνε χωρίς να μιλάνε. Η ποσότητα του φαγητού, οι ώρες των γευμάτων. Ορίζονται από τον κανόνα αυτό το μοναστικό, που ορίζει βέβαια και ένα πειθαρχικό σύστημα για όποιους παραβαίνουν αυτούς τους κανόνες. Έτσι. Και ορίζει βέβαια ότι ο μοναχός δεν πρέπει να περιπλανιέται από μοναστήρι σε μοναστήρι. Ανήκει στο μοναστήρι. Οι Καρολίδες τώρα πήραν τον κανόνα αυτό, τον ενσωμάτωσαν στη μεταρρύθμισή τους και δεν δημιούργησαν κάτι καινούριο, απλά τον επέβαλαν. Σε συγκεκριμένες συνόδους στην πρωτεύουσα του κράτους, στο Άχιν, τον 9ο αιώνα, επί Λουδοβίκου του Ευσεβούστου, των διαδόχων δηλαδή του Καρλομάγνου, καθιερώνουν πανηγυρικά τον κανόνα του Αγίου Βενεδίκτου. Όλα τα μοναστήρια ακολουθούν αυτόν τον κανόνα. Τέρμα. Τι δημιουργεί τώρα αυτή η διαδικασία, θα μου πείτε, δεν είναι λίγο περιθωριακή, με την έννοια ότι ρυθμίσουμε πρώτα τα μοναστήρια. Αυτό τι σημασία έχει για το κοινωνικό σώμα? Από τη στιγμή που απαγορεύονται κάποιες συμπεριφορές και επικροτούνται κάποιες άλλες, δημιουργούνται για το πλήθος, για το πλήρωμα της Εκκλησίας, αναγνωρίσιμα και κοινά πρότυπα ζωής. Πλέον ο ιερέας, ο κανονικός κληρικός και ο μοναχός γνωρίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια ποιοι είναι, πώς οφείλουν να ζουν και ποια θέση κατέχουν μέσα στην χριστιανική κοινωνία. Τέλος. Τώρα, από το σημείο αυτό δημιουργούνται, δεν είναι δίνουμε τους κανόνες και τελείωσε, όποιος ας πούμε τους εφαρμόζει, εφαρμόζει, όποιος δεν τους εφαρμόζει, κανονίζει η Εκκλησία τι ποινές θα δίνονται κτλ. Όχι, οι καρολίδες χρησιμοποιούν ένα πλέγμα, δημιουργούν και χρησιμοποιούν ένα πλέγμα θεσμών και μηχανισμών που ελέγχουν την εφαρμογή αυτών των κανόνων. Οπότε έχουμε την πολιτική που ελέγχει τον εκκλησιαστικό κανόνα.
1: Άρα θέλει να ελέγξει τα της Εκκλησίας η διοίκηση, έτσι?
2: Κανονικότατα, γιατί έχει ενσωματώσει την Εκκλησία και στην εκπαίδευση και στην αναδιοργάνωση του κράτους.
1: Για έτσι, να μπορέσει έτσι να ελέγξει και το λαό.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα ακριβώς τον 9ο αιώνα έχουμε πάρα πολλές αυτοκρατορικές συνελεύσεις, συνόδους που διατυπώνουν κανόνες. Έχουμε τα περίφημα καπιτουλάρια, δηλαδή νομοθετικά, διοικητικά κείμενα χωρισμένα σε κεφάλαια που περιέχουν συγκεκριμένες εντολές σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Μια πορεία έχω, κυρία Κορέ. Πώς μπορεί να ελέγχει ότι όντως η Εκκλησία
2: τα εφαρμόζει?
1: Να
2: σας πω μία κουβεντούλα και δυστυχώς, μάλλον δύο λέξεις, και δυστυχώς είναι και αυτές λατινικές, όταν μιλάμε για δυτικό μεσαίωνα και ειδικά πρώιμο, τα λατινικά είναι σε πρώτη ζήτηση. Λοιπόν, δημιουργείται έτσι μια υπηρεσία, η λεγόμενη απεσταλμένη του ηγεμόνα. Ο όρος είναι μίση ντομίνικη. Απεσταλμένη του ηγεμόνα. Τι κάνουν αυτοί? Έχουν παραμάσχαλα τα κείμενα της διοίκησης, δηλαδή τα καπιτουλάρια, δηλαδή το νόμο, την νομοθεσία. Τα διάφορα κεφάλαια, διατάγματα, διατάξεις των κεφαλαίων κτλ. Τι πρέπει να γίνεται? Πηγαίνουν λοιπόν οι απεσταλμένοι του ηγεμόνα, περιοδεύουν σε συγκεκριμένες περιοχές για να ελέγχουν την εφαρμογή των βασιλικών εντολών. Ακούν τις καταγγελίες του κόσμου. Εποπτεύουν τόσο τους κοσμικούς αξιωματούχους όσο και τους εκκλησιαστικούς παράγοντες. Έτσι, δηλαδή η πολιτική ελέγχει τους πάντες. Συχνά μάλιστα αποστέλλονται σε ζεύγη. Ένας κοσμικός με έναν εκκλησιαστικό απεσταλμένο τη ηγεμόνα. Κάτι που δείχνει πως να συνδέονται και οι δύο πλευρές της διακυβέρνησης, έτσι.
1: Η Εκκλησία το δέχτηκε αυτό?
2: Δεν είχε κανένα θέμα η Εκκλησία. Η Εκκλησία συνεργάστηκε πάρα πολύ αγαστά με τους καρολίδες και συνεργάστηκε γιατί αντιλαμβανόταν ότι και η δική της εξουσία ενισχυόταν από την ομοιομορφία και την επέκταση. Δεν έγιναν αυτά τα πράγματα σε βάση συγκρουσιακή. Mm-hmm. Υπάρχει μάλιστα μια πολύ ωραία παράσταση, ένας πολύ ωραίος πίνακας, και έτσι προτρέπω τους ακροατές μας έτσι να το ψάξουν και στο διαδίκτυο και τα λοιπά, και θα δούνε και το συμβολισμό πέρα από αυτό, που δείχνει τον Καρλομάγνο να προσφέρει στον Πάπα ένα Ευαγγέλιο, ένα ιερό κείμενο, το οποίο τι αποτυπώνει? Αποτυπώνει πρώτον από την πλευρά της πολιτείας, πάντα ήταν αγαστή η σχέση μεταξύ της Αγίας Έδρας, του Πατριαρχείου της Ρώμης δηλαδή, με το Φράγκικο κράτος, ειδικά την περίοδο του Καρλομάγνου, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Καρλομάγνος υπήρξε ο προστάτης του Πατριαρχείου Ρώμης από τις βαρβαρικές φυλές και ειδικά τους Λομβαρδούς που επιλούσαν να το καταλύσουν, τους προστάτεψε, και το 1300 τον τίτλο του αυτοκράτορα ήταν ο Πάπας που τον απέδωσε στον Καρλομάγνο ως ανταπόδοση αυτής της υψηλού προστασίας. Οπότε ο συμβολισμός στον πίνακα που αναφέρω είναι ποιος. Δίνει ο Καρλομάγνος ένα κώδικα, ένα ιεροκείμενο της Εκκλησίας, καθαρμένο, διορθωμένο, πίσω στον Πάπα, πράγμα που συμβολίζει αυτή τη διαδικασία μεταρρύθμισης, κάθαρσης της, των ιερών κειμένων από ζητήματα, φράσεις και τα λοιπά που μπορούσαν να είχαν παρεσφρήσει και να είχαν αλλοιώσει το χριστιανικό δόγμα, τη χριστιανική πίστη. Είναι χαρακτηριστική αυτή η παράσταση, γιατί αυτό το πράγμα απηχεί ότι έρχεται η πολιτική εξουσία και επαναπροσδιορίζει την εκκλησιαστική, μάλλον την καρδιά της εκκλησίας που είναι τα ιερά κείμενα, έτσι. Και από τη στιγμή το λαμβάνει ο Πάπας, υπονοείται η απόλυτη συνένεση σε αυτή τη διαδικασία της μεταρρύθμισης, της κορέκτιο που λέγαμε.
1: Επειδή ο χρόνος περνάει, να πάμε και στην κανονιστική ομοιομορφία, να μας πείτε και γι' αυτό δύο λόγια.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, τι θα μπορούσαμε να πούμε γι' αυτό, πώς δηλαδή να το μεταπλάσουμε, πώς προσπαθούν, με ποιους κοινούς κανόνες, ποιες κοινές θρησκευτικές πρακτικές προσπαθούμε να ενοποιήσουμε αυτή πλέον από το 800 και μετά την και καταδήλωση του Πατριαρχείου Ρώμης, την φραγκική αυτοκρατορία πια, έτσι. Είδαμε ήδη τα περίφημα καπιτουλάρια, έτσι λένε τα κείμενα της βασιλικής ή αυτοκρατορικής εξουσίας που ήταν χωρισμένα σε κεφάλαια και αποτελούν το νόμο, αν και όχι ένα ενιαίο νομοθετικό κώδικα με τη σύγχρονη έννοια, διοικητικές εντολές θα λέγαμε, ρυθμίσεις από την Εκκλησία μέχρι τη δικαιοσύνη, τους βασιλικούς αξιωματούς κτλ. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει στη συζήτησή μας, όπως είδαμε, και για τους επισκόπους, τους ιερείς, τα μοναστήρια, την εκπαίδευση, τη λατρεία, τη συμπεριφορά των πιστών. Mm-hmm. Έτσι. Άρα, μέσα στο ίδιο κείμενο συνυπάρχουν και πολιτικά και εκκλησιαστικά ζητήματα. Η διάταξη, τέλος πάντων, η διοικητική εντολή του 789 που συζητήσαμε την προηγούμενη ώρα της κουβέντας μας, η Αντμονίτιο Γενεράλης του 789 εγκαινιάζει ένα μεγάλο πρόγραμμα στο όνομα του Καρλομάγνου, το οποίο αφορά την εκκλησιαστική πειθαρχία, τη μόρφωση του κλήρου, τη διδασκαλία του χριστιανικού λαού και την απέτηση να διορθώνονται προσεκτικά τα βιβλία. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε, και επικαλούμε πάλι τον πίνακα που σας ανέφερα, την παράσταση αυτή, με τον πυρήνα του κοινού προτύπου διακυβέρνησης και χριστιανικής ζωής που επιχειρούν οι Καρολίδες να επιβάλλουν, εφαρμόσουν σε όλη την αυτοκρατορία, τη διόρθωση του ίδιου του βιβλικού κειμένου. Γιατί επιμένω σε αυτό, για να μιλήσω και ως προς τα κανονιστικά, δηλαδή τους νόμους πια όπως αυτοί εμφανίζονται μέσα στην εκκλησία και στην εκκλησιαστική ζωή σε αυτή την πρώιμη σχετικά περίοδο. Γιατί σκεφτείτε από την ίδρυση, τέλος πάντων, τη δημιουργία, την ίδρυση της χριστιανικής εκκλησίας, τη δημιουργία του δόγματος, ότι η μακρά χειρόγραφη παράδοση είχε δημιουργήσει διαφορετικές μορφές. Και ιδιαίτερα στα λατινικά, όλες αυτές οι αντιγραφές των κειμένων δεν ήταν ελεύθερες από αποκλίσεις, λάθη αντιγραφής. Γι' αυτό δεν ήταν ένα φιλολογικό πρόβλημα. Γιατί, σκεφτείτε το, αν η Αγία Γραφή, που αποτελεί τη βάση της πίστης και της δασκαλίας, η οποία φτάνει σαν αντίγραφο στο ένα ή στο άλλο σημείο, στην άλλη κοινότητα της αυτοκρατορίας, έχει λάθη, δεν είναι ορθό το κείμενο, τότε έχουμε πρόβλημα στο δόγμα. Γι' αυτό αυτή η παράσταση την οποία ανέφερα δηλώνει ακριβώς μία διαδικασία που ο Αλκουίνος, που είδαμε πριν, που ασχολήθηκε με το πανεπιστήμιο, την ανώτατη σχολή, την αυτοκρατορική του Άχεν κτλ., εργάστηκε και εδώ, διόρθωσε τη Βίβλο, την Παλαιά και την Κοινή Διαθήκη. Και παρουσίασε τον αυτοκράτορα ακριβώς εκεί γύρω στο 800, ένα διορθωμένο βιβλικό κείμενο. Αντιλαμβάνεστε, διορθωμένο έτσι ώστε να συμφωνεί με τα πρότυπα οργάνωσης του Φράγκικου κράτους, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Όλες τις διαστάσεις αυτές. Κατά την ίδια λογική, δεν σταματήσαμε, η διόρθωση αυτή δεν σταμάτησε στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και την Διαθήκη κτλ. Επεκτάθηκε και σε όλο το κανονιστικό δίκαιο που είχε στο ενδιάμεσο δημιουργηθεί από την Χριστιανική Εκκλησία και εφαρμοζόταν, είτε ήταν στα εκκλησιαστικά της δικαστήρια, είτε ήταν στο πειθαρχικό γενικότερα, στις διάφορες εκκλησιαστικές κοινότητες κτλ., είτε ήταν μέσα στις διάφορες βαθμίδες ιεραρχίας. Διορθώθηκαν τα πάντα, οριζοντίως, καθέτως και διαγωνίως. Έτσι. Μόνο έτσι θεωρούνταν ότι μπορούσαμε να έχουμε ομοιομορφία, όχι μόνο στο τι πιστεύει και τι διαβάζει ένας χριστιανός, αλλά και τι βλέπει, τι ακούει και τι κάνουμε στην Εκκλησία.
1: Κάτι το οποίο φτάνει μέχρι τις μέρες μας.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η ομοιομορφία για την ενότητα της Εκκλησίας και το αυτοκράτορα όμως της Δύσης.
2: Ναι, σαφέστατα, γιατί αυτό αντανακλά στην αυτοκρατορική εξουσία. Αν δεν έχεις ενότητα στο κράτος, τότε διασαλεύεται η τάξη η εσωτερική, το κράτος καθίσταται ευαίσθητο στις εξωτερικές επιβουλές. Και εμείς μην ξεχνάμε ότι ο μεσαιωνικός κόσμος ήταν ένας κόσμος βίας, ένας κόσμος πολέμου, ένας κόσμος διαρκούς ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα. Πώς το λένε, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πλήγματα.
1: Αυτά φτάνανε στον απλό λαό.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο στόχος ήταν αυτός. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Ναι. Τώρα, οι περισσότεροι κάτοικοι της αυτοκρατορίας, μην αυταπατώμεθα, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να δουν τον Καρλομάγνο, δεν υπήρχε περίπτωση να διαβάσουν με τα ποσοστά του αναλφαβητισμού που υπήρχε ένα καπιτουλάριο, δηλαδή μια διοικητική διάταξη, και ασφαλώς δεν θα συμμετείχαν και στις συζητήσεις των λογίων της αυλής του, έτσι, γι' αυτό συζητάγαμε και για το πανεπιστήμιο κτλ. Η μεταρρύθμιση μπορούσε να φτάσει σε αυτούς μόνο μέσω τοπικού κλήρου. Γι' αυτό είχε σημασία η πειθαρχία και η μόρφωση των ιερέων. Ο τοπικός ιερέας ήταν ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας και μια αλυσίδα που ξεκινούσε από την επισκοπική εξουσία, από πίσω από τον έλεγχο της αυτοκρατορικής, και έφτανε μέχρι την τοπική κοινότητα. Οπότε σκεφτείτε έναν ιερέα που βαφτίζει, τη λειτουργία κηρύττει, διδάσκει τις βασικές αλήθειες κτλ. Οργανώνει ενδεχομένως ένα σχολείο στα όρια της ενορίας του. Έτσι. Όταν λέμε σχολείο, μη φανταστείτε το σχολείο όπως είναι οργανωμένα σήμερα.
1: Όχι,
2: έτσι.
1: Δεν υπήρχαν έτσι.
2: Θα λέγαμε ένα γνωστήριο. Πώς να πω.
1: Επειδή
2: ένα
1: ιεροκείμενο χρόνος,
2: το οποίο ναι, προσπαθούσε να μάθει, ας πούμε, σε 3, 4, 5 αγόρια γράμματα. Και πάλι αυτά τα αγόρια, να το συνδέσω με μια προηγούμενη ερώτησή σας, που πιθανότατα αργότερα μπορεί ενδεχομένως να ακολουθούσαν και εκκλησιαστική καριέρα, έτσι. Αυτό ήταν όλο και όλο. Αλλά η ενοποίηση που έγινε κυρίως με τη διαδικασία της λειτουργίας του κηρύγματος και τα λοιπά, ναι, στο βάθος του χρόνου απέδιδε. Έφτανε η μεταρρύθμιση της Εκκλησίας μέχρι τον απλό χριστιανό. Απέδιδε, το λέμε σήμερα πια, με ένα και μοναδικό γνώμονα. Η τέλη, ναι, ομογενοποίησε αυτόν τον τελείως κατακαιρματισμένο κόσμο.
1: Η ερώτηση επομένως που ήθελα να σας κάνω, γιατί ο χρόνος μας τέλειωσε, άρα πέτυχε.
2: Άρα πέτυχε, λοιπόν. Μεγάλη συζήτηση.
1: Ναι, αλλά τελειώσαμε.
2: Μεγάλη συζήτηση. Ναι, θα λέγαμε ότι στους στόχους της, ναι, πέτυχε, μολονότι το κράτος του Καρολίδιο δεν έμεινε ανέπαθο, έτσι, με το θάνατο του
1: Καρλομάγνου.
2: Του Καρλομάγνου, ναι, και με τις αρχές της κληρονομικότητας και τα λοιπά, διασπάστηκε, επανενώθηκε μετά και διασπάστηκε περαιτέρω και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά υπάρχει, και πρέπει να πούμε βέβαια ότι υπήρχε πάντοτε και μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτό που διέταζε ο Καρλομάγνος, οι αποφάσεις μια σύνοδος και αυτό που πραγματικά συνέβαινε σε μια απομακρυσμένη επισκοπή, ένα μοναστήρι, ένα χωριό. Έτσι. Οι τοπικές παραδόσεις παρέμειναν ισχυρές και εξακολουθούσαν να παραμένουν ισχυρές παρά τη μεταρρύθμιση και οτιδήποτε κτλ. Ωστόσο, παρότι δεν πέτυχε απόλυτη ομοιομορφία, δεν σημαίνει ότι δεν δημιούργησε και δεν διέδωσε ένα πρότυπο. Εκεί είναι που πέτυχε. Ίσως οπότε είναι καλύτερο να μιλάμε όχι για μια ολοκληρωμένη ομοιομορφία του κράτους πια μέσω της Εκκλησίας, αλλά για τη δημιουργία μιας κοινής κανονιστικής κουλτούρας σε ένα μεγάλο μέρος της Λατινικής Δύσης. Και για να κάνω, ας πούμε, την κατακλίδα λίγο ομφαλοσκοπώντας, αν μου το επιτρέπετε, τι σημασία έχει και για την Ελλάδα όλο αυτό, όλη αυτή η μεταρρύθμιση, όλη αυτή η δραστηριότητα και τα λοιπά, που μπορεί κάποιος να το σκέφτεται πολύ μακριά ή πολύ κοντά, η Ελλάδα δέχτηκε μεγάλο μέρος αυτής της κληρονομιάς, αλλά πολύ αργότερα, μέσω της ένταξής της στο νεότερο ευρωπαϊκό κόσμο, έτσι. Σκεφτείτε, μέσω δυτικών εκπαιδευτικών προτύπων, της επιστήμης, του πανεπιστημίου, της τυπογραφίας, των θεσμών του νεότερου κράτους και τελικά της ίδιας ευρωπαϊκής πολιτισμικής παράδοσης. Σε ένα μεγάλο βαθμό, λοιπόν, όλη αυτή η προσπάθεια των Καρολιδών για να ενοποιήσουν μέσω της Εκκλησίας τον πρώιμο ευρωπαϊκό κόσμο, το μεσαιωνικό κόσμο, φτάνει και σε μας, έτσι, μέσα από την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα, την ευρωπαϊκή ταυτότητα της νεότερης Ελλάδας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κορέ. Να είστε καλά.
2: Και εγώ.
1: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν η κυρία Κατερίνα Κορέ, επίκουρη καθηγήτρια μεσαιωνικής ιστορίας του Πανεπιστημίου, του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. Ακούσατε την εκπομπή «Η Εκκλησία ως όργανο ενοποίησης της αυτοκρατορίας, εκπαίδευση, πειθαρχία, κανονιστική ομοιομορφία», με τη Σμαραγδή Καράγιουργα στο μικρόφωνο και τον Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και ιαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Πρόταση της Εκκλησίας για στέγη σε φοιτητές και νέες οικογένειες στη συνάντηση Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερονύμου με τον Υπουργό Οικονομικών. Οι συμφωνίες οριοθέτησης να συνάπτονται βάσει του διεθνούς δικαίου, τονίζουν Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος, στην κοινή διακήρυξη της τριμερούς για τις θαλάσσιες ζώνες. Συνάντηση θα έχει αύριο το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης με τον Κύπριο ομόλογο. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την άμυνα. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Σταθερή πολιτική μας η μείωση των φόρων, υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Η Βουλή υιοθετεί τα παιδιά των δύο χειριστών Φάντομ που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα. Αύριο σε Πύργο και Ιωάννινα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Τουλάχιστον 14 νεκροί σε έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην Ιντλίμπ σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Συρίας. Έθριος για αύριο καιρός στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 8.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, θα εστιάσουμε στη σημερινή εκπομπή σε μία από τις πιο δύσκολες και αντιφατικές θα λέγαμε σελίδες της γέννησης της Μεσαιωνικής Δύσης, τον εκχριστιανισμό των Σαξόνων από τους Φράγκους και κυρίως τη χρήση της βίας στο όνομα της πίστης. Ο πόλεμος του Καρλομάγνου εναντίον των Σαξόνων δεν ήταν μόνο μια στρατιωτική σύγκρουση. Συνδέθηκε με την επέκταση της φραγκικής εξουσίας, τον εκχριστιανισμό, την επιβολή νέων θεσμών και μια διαφορετική αντίληψη για τη σχέση πίστης και πολιτικής εξουσίας. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο κύριος Ευστάθιος Λιανός Λιάντης, αναπληρωτής καθηγητής γεωπολιτικής της θρησκείας και θρησκευτικής διπλωματίας και αντιπρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε κύριε Λιάντη.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας έχουμε στην σημερινή εκπομπή να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα. Κύριε Λιάντη, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε ποιοι ήταν οι Σάξονες και γιατί αποτέλεσαν τόσο μεγάλο εμπόδιο στην επέκταση των Φράγκων προς την Ανατολή.
1: Κάθε ιστορική πορεία, κάθε ιστορικό επεισόδιο, όπως αρθρώνεται στη μακρά πορεία του χρόνου, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν το βλέπουμε και στη συνάρτηση με την σημερινή εποχή, με τα τρέχοντα γεγονότα, αυτά που ζούμε. Και αυτό το λέω διότι οι Σάξονες, ξεκινώντας από τις βαλτώδεις εκτάσεις στην σημερινή Βόρεια Γερμανία, κάπου βορείως του Έλβα, κατέληξαν στον 19ο και τον 20ο αιώνα να αποτελούν το κυρίαρχο πολιτισμικό παράδειγμα. Ο αγγλοσαξονικός πολιτισμός, τον οποίον θαυμάζουμε, τον οποίον λίγο πολύ όλοι μετέχουμε, έχει να κάνει ακριβώς με αυτόν τον λαό, ο οποίος κάνει την πρώτη του αμφισβητούμενη ιστορική εμφάνιση σε γραπτό κείμενο γύρω στον 2ο μετά Χριστόν αιώνα, σε ένα κείμενο του Πτολεμαίου, το οποίο όμως ωστόσο οι ερευνητές πιθανολογούν ότι πιθανώς πρόκειται και για ένα λάθος για το αν γράφει Σάξονες ή Άξονες. Όπως και να έχει, γύρω στον 3ο μετά Χριστόν αιώνα αρχίζουμε και βλέπουμε τα σαξονικά φύλλα στην περιοχή της Βόρειας Γερμανίας να πραγματοποιούν τις πρώτες τους ιστορικές εμφανίσεις μέσω των επιδρομών. Σάξονες, καταρχάς, σημαίνει αυτοί που φέρουν το μαχαίρι σαξ, μια παλαιογερμανική λέξη. Δηλαδή, η ίδια η ονομασία τους παραπέμπει στην πολεμική τους φύση. Είναι ένας λαός ο οποίος πραγματοποιεί επιδρομές όπως όλα τα πρώιμα γερμανικά φύλλα, και οι Φράγκοι για τους οποίους μιλήσαμε χθες έτσι ξεκίνησαν, με τις επεκτατικές επιδρομές. Και οι Σάξονες λοιπόν είναι ένας λαός ο οποίος προσπαθεί να επιζήσει εξαιτίας και της κακής κλιματολογικής συνθήκης του πρώιου Μεσαίωνα, δηλαδή του μικρού παγετώνα, του μικρού μεσαιωνικού παγετώνα, ο οποίος προσπαθεί να επιζήσει λαιλατώντας την ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατά την περίοδο της μεγάλης παρακμής της.

0: Οι Σάξονες λοιπόν αρχικώς εγκαθίστανται στην περιοχή βορείως του Έλβα και όταν η φραγκική διοίκηση, όταν οι Φράγκοι βασιλείς την εποχή του Καρόλου Μαρτέλου, την εποχή του Πεπίνου του Βραχή και του Καρλομάγνου δημιουργούν μια σταθερή πολιτική οντότητα, έρχονται σε αντίθεση μαζί τους λόγω εξαιτίας των ληστρικών επιδρομών και καθίστανται ένας από τους βασικούς αντιπάλους του Φραγκικού Βασιλείου, του Καρλομάγνου. Και αυτός είναι και ο λόγος που για 30 χρόνια, από το 772 ως τα 804, έχουμε τους λεγόμενους Σαξονικούς πολέμους του Καρλομάγνου, οι οποίοι καταλήγουν στην υποταγή των Σαξόνων και τον εκχριστιανισμό τους.
1: Κύριε καθηγητά, ο πόλεμος του Καρλομάγνου εναντίον των Σαξόνων ήταν πρωτίστως πόλεμος, θα τον χαρακτηρίζαμε επέκτασης της φραγκικής εξουσίας ή ένας πόλεμος με θρησκευτικό χαρακτήρα?
0: Ήταν ένας πόλεμος ολιστικός. Ο μεσαιωνικός άνθρωπος, έχοντας το θεοκρατικό κοσμοείδωλο, δηλαδή ταυτίζοντας και συναρτώντας την ύπαρξή του με το επέκεινα, με την θεία έκφραση, μάχεται και υπερασπίζεται την θρησκευτική του υπόσταση εκτός από την εθνική ή την πολιτική του υπόσταση. Οπότε ο Καρλομάγνος, όταν μάχεται τους Σάξονες, βλέπει πρώτα την πορεία προς τον εκχριστιανισμό τους, ακόμα και με τη βία, και έπειτα και την, ή συνταυτίζονται και τα δύο μεγέθη, την επέκταση και την εμπέδωση του Φραγκικού Βασιλείου προς Ανατολάς.
1: Σε ποιο βαθμό η πολιτική ενοποίηση των Σαξόνων με το φραγκικό κράτος συνδέθηκε εξ αρχής με τον εκχριστιανισμό τους, κύριε Λιάδη?
0: Αρχικά να πούμε ότι οι Σάξονες ήταν πρόβλημα, γιατί η ίδια η φύση του Σαξονικού κράτους ήταν πολύ κερματική, δηλαδή δεν υπήρχε ενιαία αρχή διοίκησης. Δεν υπήρχε ένας βασιλιάς, δεν υπήρχε ένα κεντρικό κράτος. Ήταν ουσιαστικά ένας χαλαρός συνασπισμός μικρών στρατηγίσκων, οι οποίοι, έχοντας έναν στρατό ο οποίος διέφερε φυσικά σε μεγέθη για τον καθένα, πραγματοποιούσαν ληστρικές επιδρομές εναντίον των Φράγκων και των άλλων γειτονικών λαών. Και αυτή ήταν και η δυσκολία του να συναφθεί μια συνθήκη με τους Σάξονες, η απουσία κεντρικής αρχής, διότι κατά καιρούς προσπάθησαν οι Φράγκοι να συνάψουν συνθήκες ειρήνης με τους Σάξονες ηγεμόνες, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό, διότι ενώ συνύπτεται μια συνθήκη με έναν Σάξονα ηγεμόνα, ένας άλλος ερχότανε και πραγματοποιούσε μια ληστρική επιδρομή. Οπότε ο Καρλομάγνος αποφασίζει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια σοβαρή εμάσουσα πληγή στο σώμα του Φραγκικού Βασιλείου, την οποία πρέπει να κλείσουμε οριστικά. Και έτσι το 772 κόβει σε μια συμβολική κίνηση το ιερό δέντρο των Σαξόνων και εισέρχεται σε μία σκληρή πολεμική αναμέτρηση, η οποία θα οδηγήσει τελικά μετά από 30 χρόνια στην επικράτηση των Φράγκων έναντι των Σαξόνων και στον εκχριστιανισμό τους, στον τελικό εκχριστιανισμό τους.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε ιστορικά για εκχριστιανισμό δια της βίας ή ο όρος αυτός, κύριε Λιάντη, κινδυνεύει να απλουστεύσει μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία?
0: Εμπολής ήταν ένας εκχριστιανισμός δια της βίας. Το μεσαιωνικό παράδειγμα έχει αλλάξει. Δεν μιλάμε πια για μια θρησκεία η οποία στηρίζεται στο δόγμα «ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν», αλλά στην ιερότητα που δίνει το γνωστό ρητό που έχει φτάσει ως εμάς, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ναι. Οπότε η πολυθεϊστική θρησκευτική πρακτική των Σαξόνων εξέφραζε και μια κατακαιρματισμένη κοινωνική πραγματικότητα. Είχαν για παράδειγμα τη λατρεία του Βοντάν, του Ντόναρ και του Σάξνοτ, τα οποία όμως δεν διαμορφώθηκαν ως ένα αφηρημένο μεταφυσικό σύστημα, το οποίο στην περίπτωση του χριστιανισμού θα έχει οικουμενικές αξιώσεις, αλλά ως μια άμεση καθαγίαση των δεσμών του αίματος, της πολεμικής αρετής και, όπως σε όλες τις αρχαϊκές λατρείες, και των κύκλων της φύσης. Όπως είπαμε, υπήρχε ένας κεντρικός ιερός πυλώνας, αυτό ήταν το ιερό δέντρο, το Ήρμινσουλ, το οποίο θεωρούσαν οι Σάξονες ότι είναι το στήριγμα του σύμπαντος κόσμου στην σαξονική κοσμολογία, και ταυτόχρονα αποτελούσε και το ορατό σύμβολο της φιλετικής τους αυτονομίας και της άρνησης υπονταγής σε ένα υπερβατικό κέντρο. Στο δεύτερο μισό τώρα του 8ου αιώνα η γεωπολιτική συγκυρία, η επέκταση του φραγκικού κράτους, η ισχύς του Καρλομάγνου, έφερε τους Σάξονες αντιμέτωπους με αυτή την ορμητική εξάπλωση του φραγκικού κράτους. Το φραγκικό βασίλειο είχε ήδη υιοθετήσει ένα συγκεντρωτικό μοντέλο εξουσίας, το οποίο ήταν θεμελιωμένο στη συμμαχία του θρόνου με την Ρωμαϊκή Εκκλησία. Ο Πεπίνος ο Βραχής είχε δώσει το πρόπλεσμα για το παπικό κράτος. Αυτό ήταν το πρώτο εχέγγυο αυτής της συμμαχίας, και ο Καρλομάγνος φυσικά συνέχισε αυτή την πολιτική, η οποία οδήγησε και στη στέψη του το 800. Ο πόλεμος τώρα μεταξύ των Καρολιδών, των Φράγκων και των Σαξόνων διεξήχθη με όρους απόλυτης σκληρότητας, όπως επιβάλλει και η κάθε αναμέτρηση όταν διακυβεύεται η επιβίωση ενός τρόπου ζωής και η επιβολή μιας νέας πολιτικής τάξης πραγμάτων. Όπως είπαμε, η καταστροφή του Ήρμινσουλ στα 772 από τον Καρλομάγνο υπήρξε μια κατεξοχήν πολιτική πράξη αποιεροποίησης του σαξονικού κόσμου. Ήταν δηλαδή μια επίδειξη υπεροχής της νέας αυτοκρατορικής εξουσίας. Η αντίσταση των Σαξόνων με κύριο εκφραστή τον Βιντουκίνδο δεν πήγαζε από κάποιον αφηρημένο ηρωισμό, αλλά από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης μιας πολεμικής αριστοκρατίας που αρνείτο να μετατραπεί σε υποτελές υποχείριο της φραγκικής αυλής. Αυτός ο ασύμετρος ανταρτοπόλεμος των Σαξόνων απαντήθηκε από τον Καρλομάγνο με μεθόδους καθαρού κρατικού καταναγκασμού. Και φυσικά το κυριότερο, το πλέον εμφατικό αποτύπωμα αυτού του καταναγκασμού ήταν η σφαγή στο Βέρντεν το 782, όταν σύμφωνα με την παράδοση εκτελέστηκαν περίπου 4.500 Σάξονες εγμάλωτοι.
1: Στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και συνεχίζουμε.

0: Οι βαπτίσεις, οι καταστροφές ειδωλολατρικών ιερών και η επιβολή εκκλησιαστικών δομών ήταν, κύριε Λιάντη, μέσα ευαγγελισμού ή και μηχανισμοί πολιτικού ελέγχου, μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο?
1: Εκείνη την εποχή ίσχυε το αξίωμα ότι όποιος κρατά το ξύφος ορίζει και την πίστη. Δηλαδή η πίστη του ηγεμόνα ήταν και η πίστη των επικών του. Γι' αυτό βλέπουμε και στο Βυζάντιο, αλλά και στη Δύση, ότι η απαρχή του εκχριστιανισμού ενός λαού είναι η βάφτιση του ηγεμόνα του, όπως στην περίπτωση των Ρώσ. Το ίδιο γίνεται και με τους Σάξονες. Σάξονες ηγεμόνες βαπτίζονται και ορισμένες φορές ο ανάδοχος είναι ο ίδιος ο Καρλομάγνος, δημιουργώντας έτσι και μία συγγενική σχέση που ήταν ιερή και θα συνέχιζε αυτήν την ανέφελη συμμαχία μεταξύ των Φράγκων και των Σαξόνων.
0: Τα κεφάλαια ή διατάξεις για τις περιοχές της Σαξονίας, κύριε Λιάντη, με τις ιδιαίτερα θα λέγαμε αυστηρές ποινές για ειδωλολατρικές πρακτικές, τι μας αποκαλύπτουν για τη σχέση νόμου, πίστης και κρατικής εξουσίας?
1: Αυτός ο διαβόητος νόμος περί των σαξονικών περιοχών θέσπισε την ποινή του θανάτου για την άρνηση του βαπτίσματος, την επιστροφή στα παγανιστικά έθιμα ή ακόμη και την προσβολή των χριστιανών ιερέων. Ο μονοθεϊσμός λειτουργήσε εδώ ως το απόλυτο κανονιστικό πλαίσιο πειθαρχίας. Ο ένας θεός στον ουρανό νομιμοποιούσε τον ένα αυτοκράτορα στη γη. Είναι μία αντιγραφή της ιδέας του κατόπτρου που είχαν και οι Βυζαντινοί, δηλαδή ότι η ουράνια τάξη καθρεφτίζεται στη γη. Ουσιαστικά και στις δύο περιπτώσεις τι έχουμε? Έχουμε την προσπάθεια η χριστιανική πίστη να εφαρμοστεί ως κοινωνική πολιτική ιδεολογία, ως τρόπος για κυβέρνηση του κράτους. Στο Βυζάντιο ήταν αυτό το μεγάλο πείραμα που κράτησε την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου ως και τα 1453. Στη Δύση αντίστοιχα ο Καρλομάγνος είναι αυτός που υποστασιοποιεί πολιτικά αυτή την ιδέα και οι Σάξονες είναι ένα κοινωνικό πεδίο επιβολής αυτής της ιδεολογικής συνθήκης της θρησκείας. Οπότε λειτουργεί η ιδέα του κατόπτρου. Ο ένας αυτοκράτορας στη γη νομιμοποιείται από τον έναν θεό στον ουρανό, αλλά και η επισκοπική ιεραρχία παρέχει την γραφειοκρατική υποδομή για την ίσπραξη φόρων, αλλά και για την άσκηση δικαστικής εξουσίας. Το βάπτισμα του ηγεμόνα του Βιντουκίνδου στα 785 σφράγισε τον πραγματιστικό συμβιβασμό της ανώτερης σαξονικής ηγεσίας, η οποία αντελήφθη ότι η συνέχιση της ένοπλης πάλης οδηγούσε στον φυσικό αφανισμό και ότι η ένταξη στη νέα τάξη πραγμάτων, την φραγκική, προσέφερε δυνατότητες διατήρησης της τοπικής επιρροής που ήθελαν οι τοπικές αριστοκρατικές ηγεσίες.
0: Κάναμε λόγο προηγουμένως για για τη σφαγή του Φέρντεν το 782. Η συγκεκριμένη αυτή σφαγή, με την εκτέλεση χιλιάδων Σαξόνων σύμφωνα με τις φραγκικές πηγές, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικής τρομοκράτησης ή πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη ιστορική επιφύλαξη, κύριε καθηγητά?
1: Σίγουρα οι αριθμοί, όπως και τα γεγονότα όπως περιγράφονται στις μεσαιωνικές ιστοριογραφικές πηγές, στις χρονογραφίες, θα πρέπει πάντοτε να μελετώνται με επιφύλαξη. Ήδη σύγχρονη έρευνα έχει καταλήξει ότι ο αριθμός πιθανότητα δεν ήταν τόσο μεγάλος, δηλαδή 4.500. Σίγουρα όμως υπήρξε η παραδειγματική σφαγή ενός μεγάλου αριθμού εχμαλώτων, ο οποίος επιθυμούσε ο Καρλουάνος να λειτουργήσει ως παράδειγμα προς αποφυγή επαναστάσεων, ρήξεων και επανεμφάνισης τέλος πάντων των σαξονικών πολιτικών θέσεων. Τώρα, η επιβολή του χριστιανισμού όμως δεν εξάλειψε άμεσα και τις κοινωνικές αντιθέσεις. Στην πραγματικότητα τις μετέφερε σε ένα νέο πεδίο. Στα 841 έχουμε την εξέγερση των Στέλιγκα, ενός σαξονικού φύλου, η οποία αναδεικνύει και την υλική βάση των θρησκευτικών συγκρούσεων. Τι γίνεται τότε? Οι κατώτερες κοινωνικές τάξεις των Σαξόνων, που ήταν οι ελεύθεροι καλλιεργητές και οι ημιελεύθεροι δουλοπάρικοι, θα λέγαμε, εκμεταλλεύτηκαν τον εμφύλιο πόλεμο που είχε ξεσπάσει μεταξύ των διαδόχων του Καρλομάγνου και επαναστάτησαν, ζητώντας την επιστροφή στα αρχαία παγανιστικά ήθη και στην παλαιά φυλετική ισονομία. Αυτή η εξέγερση όμως δεν στρεφόταν μόνον εναντίον των Φράγκων, στρεφόταν και κατά της ίδιας της σαξονικής αριστοκρατίας, η οποία είχε συνθηκολογήσει και είχε υιοθετήσει πλήρως το φεουδαλικό σύστημα και το χριστιανισμό προς ίδιον όφελος. Τότε η βίαιη καταστολή των Στέλιγκα από έναν συνασπισμό Φράγκων και Σαξόνων ευγενών απέδειξε ότι αυτό το είδος της ταξικής αλληλεγγύης των ισχυρών υπερίσχυσε και των φυλετικών δεσμών και των διαθέσεων για την επιστροφή στην ισονομία, και έτσι παγιώθηκε η φεουδαρχική δομή στην Σαξονική γη.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στην σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, εστιάζουμε σε μία από τις πιο δύσκολες και αντιφατικές σελίδες της γέννησης της Μεσαιωνικής Δύσης, τον εκχριστιανισμό των Σαξόνων από τους Φράγκους και κυρίως την χρήση της βίας στο όνομα της πίστης. Συνομιλούμε με τον κύριο Ευστάθιο Λιανό Λιάντη, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής της θρησκείας και θρησκευτικής διπλωματίας και αντιπρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Λιάντη, πώς αντιμετώπιζε η χριστιανική θεολογία της εποχής το κρίσιμο ερώτημα για το αν μπορεί η πίστη να επιβάλλεται δια της βίας?
1: Στην Βυζαντινή Ανατολή έχουμε μια απόλυτα ξεκάθαρη πατερική θέση ότι η πίστη δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα βίας επιβολής. Τώρα στην δυτική θεολογία έχουμε άλλες προσλαμβάνουσες και άλλες επιβιώσεις οι οποίες έλκουν την καταγωγή τους από την εποχή του Κικέρωνα. Η αντιμετώπιση του καταναγκασμού στη θρησκευτική σφαίρα ήταν έτσι κι αλλιώς ένα από τα πλέον ακαθόδη ζητήματα της πρώιμης δυτικής μεσαιωνικής σκέψης. Η κυρίαρχη παράδοση, αντλώντας από τις θέσεις του Αποστόλου Παύλου και του Αυγουστίνου, διατηρούσε ως θεμελιώδη αρχή ότι η πίστη αποτελεί ελεύθερη κίνηση της ψυχής, η οποία εκκινεί από την προαίρεση και τη Θεία Χάρη και όχι φυσικά από την ανθρώπινη βία. Η φράση του Αυγουστίνου ότι ο άνθρωπος δύναται να εισέλθει στην Εκκλησία παρά τη θέλησή του, αλλά μπορεί να πιστέψει μόνον με τη θέλησή του, συνόψιζε αυτή την εσωτερική αντίφαση. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αυγουστίνος, αντιπαρατεθένεμενος στους δονατιστές, μια αιρετική ομάδα εκείνης εποχής, είχε αναπτύξει τη θεωρία της παιδαγωγικής χρήσης του καταναγκασμού, η οποία στηριζόταν στην ευαγγελική παραβολή του δείπνου και στη ρίση ανάγκασον εισελθήν. Υπό αυτό το πρίσμα η κοσμική εξουσία νομιμοποιεί το να ασκήσει πίεση, αποτρέποντας τους ανθρώπους από την αιώνια απώλεια. Δηλαδή ήταν ένα είδος παιδαγωγίας, πολιτικής παιδαγωγίας, η οποία είχε θρησκευτική απόκριση. Με την προσδοκία ότι ο αρχικός εξαναγκασμός θα οδηγούσε σταδιακά σε ειλικρινή αποδοχή της αλήθειας. Επιπλέον στον Καρολίνγιο περίγυρο, η αντίληψη αυτή δημιουργούσε έντονες τριβές. Στοχαστές όπως ήταν ο Αλκουίνος της Υόρκης, ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην πολιτική των υποχρεωτικών βαφτίσεων. Ο Αλκουίνος υποστήριξε στεναρά ότι το σώμα μπορεί να καταδεθεί στο νερό με τη βία, η καρδιά όμως παραμένει αμετάπιστη χωρίς την κατήχηση. Κατά την άποψή του, η σειρά των πραγμάτων όφιλε να παραμείνει απαραβίαστη, να προηγείται η διαδικασία, να ακολουθεί η πίστη και να επισφραγίζεται με το βάπτισμα. Οπότε είναι μία σύνθετη πατερική θέση, η οποία στην Ανατολή μεν έχει πιο εμπεδωμένες και ξεκάθαρες συνιστώσεις, στη Δύση ρέπει μεταξύ των δύο τάσεων και φτάνει στην εποχή των Σταυροφοριών να δημιουργήσει το σχήμα του Ιερού Πολέμου.
0: Πού βρίσκεται η διάκριση ανάμεσα στον δίκαιο πόλεμο και σε αυτό που αργότερα θα ονομαστεί Ιερός Πόλεμος? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον δεύτερο όρο για τον 8ο αιώνα χωρίς αναχρονισμό?
1: Όχι, σίγουρα είναι ένας αναχρονισμός. Ο όρος του Ιερού Πολέμου τον συναντάτε από τον 11ο κυρίως αιώνα και μετά. Η διάκριση ανάμεσα στον δίκαιο πόλεμο, αυτό που στην Λατινική Δύση ονομαζόταν Bellum Iustum, και στον Ιερό Πόλεμο άπτεται ακριβώς των θεμελίων της μεσαιωνικής πολιτικής ηθικής. Η έννοια του δικαίου πολέμου, όπως διαμορφώθηκε, το είπαμε και πριν, από τον Κικέρωνα και χριστιανίστηκε από τον Αυγουστίνο, προϋπέθεται νόμιμη εξουσία, δίκαιη αιτία, όπως για παράδειγμα η άμυνα ή η αποκατάσταση μιας αδικίας, και επιπλέον ορθή πρόθεση, στοχεύοντας στην αποκατάσταση της ειρήνης. Αντιθέτως, ο Ιερός Πόλεμος αποτελεί μια μεταγενέστερη σύλληψη, άρρηκτα συνδεδεμένη με το σταυροφορικό κίνημα του 10ου αιώνα, όταν ο πόλεμος διεξάγεται κατ' εντολήν του Θεού και προσφέρει στους συμμετέχοντες άφεση αμαρτιών και πνευματική σωτηρία. Έχει να κάνει και λίγο πιθανώς με μία με έναν επηρεασμό από την Ισλαμική Ανατολή, όπου εκεί υπάρχει η έννοια του ιερού πολέμου, της ιερής επέκτασης του Ισλάμ και της ανταμοιβής του μαχητή με την μεταθάνατον νομή του Παραδείσου. Η χρήση του όρου ιερός πόλεμος για τις επιχειρήσεις του Καρλομάγνου τον 8ο αιώνα σίγουρα συνιστά έναν μεθοδολογικό αναχρονισμό. Ο Φράγκος ηγεμόνας δεν υποσχέθηκε ποτέ στους πολεμιστές του τον Στέφανο του Μάρτυρα ή αυτόματη είσοδο στον Παράδεισο σε περίπτωση θανάτου στο πεδίο της μάχης. Οι συγκρούσεις εντάσσονταν ακόμη στο παραδοσιακό πλαίσιο των βασιλικών εκστρατιών, όπου κυριαρχούσαν οι όρκοι υποτέλειας, οι νομοί των λαφύρων, εξαιρετικά σημαντικό για όλα τα γερμανικά έθνη, και κάτι σημαντικό για την υπόσταση του κράτους, η αποκατάσταση της τάξης στα σύνορα.
0: Ο Καρλομάγνος εμφανίζεται ως προστάτης και φορέας της χριστιανικής πίστης. Πού τελειώνει όμως η αποστολή της Εκκλησίας και πού αρχίζει η πολιτική σκοπιμότητα του ηγεμόνα?
1: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι στο πρόσωπο του Καρλομάγνου τα όρια μεταξύ της εκκλησιαστικής διακονίας και της πολιτικής εξουσίας κατέστησαν εντελώς δυσδιάκριτα. Ο βασιλιάς δεν περιοριζόταν στο ρόλο του απλού προστάτη των ιερών θεσμών. Ενεργούσε ως ο απόλυτος κυβερνήτης του χριστιανικού λαού, ο οποίος ήταν υπεύθυνος εξίσου και για τη σωματική ευημερία των υπηκών του, αλλά και για την αιώνια σωτηρία τους. Στα 796 γράφει μία επιστολή προς τον Πάπα Λέοντα τον Τρίτο, στην οποία περιέγραφε με απαράμιλη ενάργεια αυτή την ιεραρχία των ρόλων. Στην επιστολή λοιπόν ο Καρλομάγνος δήλωνε απερίφραστα ότι δικό του καθήκον είναι να υπερασπίζεται εξωτερικά με τα όπλα την Εκκλησία του Χριστού απέναντι στις επιθέσεις των απίστων και να εδραιώνει εσωτερικά τη γνώση της καθολικής πίστεως. Και έλεγε στον Ποντίφικα ότι η δική του αποστολή περιοριζόταν στην προσευχή κατά το πρότυπο του Μωυσή, προκειμένου να εξασφαλίζεται η θεϊκή βοήθεια για τα φραγκικά όπλα. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την καρολίνγια λογική, κάθε εκκλησιαστική πρωτοβουλία εξυπηρετούσε άμεσα την κρατική συγκρότηση. Ας πούμε, ο διορισμός επισκόπων, η σύγκληση των συνόδων, η διόρθωση των λειτουργικών κειμένων, ακόμα και θέματα καθαρώς εκκλησιαστικά, όπως ήταν η επιβολή του κανόνα, του μοναστικού κανόνα του Αγίου Βενεδίκτου στα μοναστήρια, αποφασιζόταν στην αυλή του Άχεν. Η πνευματική λοιπόν πειθαρχία αποτελούσε τον ασφαλέστερο τρόπο για την επιβολή της πολιτικής ομοιομορφίας. Και όταν η Εκκλησία κήρυτε την υπακοή στις θείες εντολές, νομιμοποιούσε ταυτοχρόνως την υποταγή στις διαταγές του ηγεμόνα. Έτσι καταργεί το κάθε ουσιαστικός διαχωρισμός μεταξύ της πίστεως και της πολιτικής σκοπιμότητας.
0: Κύριε Λιάντη, θεωρείτε πως η Εκκλησία της εποχής νομιμοποίησε την φραγκική βία ή υπήρξαν και φωνές αντίστασης στην υποχρεωτική μεταστροφή?
1: Εντάξει, η επίσημη ιεραρχία της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας, της Ρωμαϊκής, για να μην κάνουμε κι εμείς αναχρονισμούς, της Ρωμαϊκής Εκκλησίας,
0: ακριβώς,
1: και το παπικό περιβάλλον, υποδέχθηκαν γενικά με ενθουσιασμό τις επιτυχίες των φραγκικών στρατευμάτων. Η καταστροφή των παγανιστικών κέντρων και η επέκταση των συνόρων του χριστιανικού κόσμου ερμηνεύθηκαν ως εκπλήρωση των βιβλικών προφητιών και θρίαμβος επί των δυνάμεων του σκότους. Οι επίσκοποι του Φραγκικού Βασιλείου, προσερχόμενοι κατά κανόνα από την ανώτατη αριστοκρατία, συμμετείχαν συχνά οι ίδιοι στις εκστρατείες, συνδυάζοντας την ποιμαντική ράβδο με το ξύφος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η Άννα η Κομνηνή, παράδειγμα, γράφει στην Αλεξιάδα, ότι όταν το είδαν οι Βυζαντινοί, έναν επίσκοπο πολεμιστή, ένιωσαν αποστροφή για αυτό το θέαμα. Ήταν εντελώς ξένο για την Ρωμαϊκή Ανατολή να δει έναν Μητροπολίτη, έναν επίσκοπο, έναν εκκλησιαστικό άνδρα να είναι ταυτόχρονα και πολεμιστής. Αλλά στη Δύση αυτό πέρασε ως έθος και έχουμε και μοναστικά τάγματα πολεμικά, τον οποίο η μνήμη διατηρείται μέχρι και σήμερα και η παρουσία διατηρείται, οι Ιωαννίτες υπότες. Είναι ένα μοναστικό πολεμικό τάγμα.
0: Με την ενσωμάτωση των Σαξόνων, τι αλλάζει? Θα λέγαμε πως μεταστρέφονται πραγματικά οι κοινωνίες ή απλώς αλλάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφράζουν την πίστη και την ταυτότητά τους?
1: Οι Σάξονες έρχονται με έναν βίαιο προσιλητισμό και τελικά γίνονται οι κυρίαρχοι του φραγκικού πολιτικού παιχνιδιού. Καταφέρνουν, διατηρώντας την πολεμική τους ορμή, την πολεμική τους δυνατότητα, τη δυναμική δηλαδή αυτού του ρωμαλαίου γερμανικού έθνους, να επιβληθούν μέσα στο φραγκικό κράτος, και ακριβώς τον επόμενο αιώνα έχουμε την δημιουργία, την επιβολή μιας σαξονικής δυναστείας, που είναι η δυναστεία των Οθωνιδών, όπως ονομάστηκε από τον αυτοκράτορα, τον Όθωνα τον Μέγα. Οπότε οι Σάξονες δεν γίνονται ένα παράρτημα, ένα ακολούθημα της φραγκικής εξουσίας, αλλά γίνονται οι κυρίαρχοι της αυτοκρατορικής εξουσίας.
0: Πάντως η περίπτωση των Σαξόνων δείχνει ότι στον Καρολίγκιο κόσμο η χριστιανική πίστη γίνεται στοιχείο πολιτικής ενοποίησης. Θα λέγαμε ότι αυτός είναι ένας νέος τρόπος διακυβέρνησης.
1: Η υποταγή και ο εκχριστιανισμός των Σαξόνων όντως εγγενιάζουν μία νέα εποχή στις μεθόδους άσκησης εξουσίας στη Δυτική Ευρώπη. Στον Καρολίνγιο κόσμο η πολιτική ενότητα έπαψε να εδράζεται αποκλειστικά στο ρωμαϊκό δίκαιο ή στις φιλετικές συμμαχίες των πρώιμων Μεροβιγγίων. Η ομολογία της ορθόδοξης καθολικής πίστης αναγορεύτηκε στον θεμελιώδη συνεκτικό ιστό που ένωνε διαφορετικές εθνότητες, γλώσσες και παραδόσεις κάτω από ένα ενιαίο αυτοκρατορικό σκύπτρο. Και αυτό το σύστημα της πολυφυλετικής αυτοκρατορίας διατηρήθηκε μέχρι και τις παρυφές του 20ου αιώνα. Η τελευταία τέτοια αυτοκρατορία ήταν η Αυστρο-Ουγγρική, η οποία φυσικά καταλύεται μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και η Οθωμανική στον Ισλαμικό κόσμο ήταν και αυτή μια πολυθρησκευτική, πολυφυλετική αυτοκρατορία. Αυτές ήταν δύο επιβιώσεις αυτού του τρόπου κυβερνάν. Συνδύαζαν και το ανατολικό βυζαντινό παράδειγμα, φυσικά εξελισσόμενο σε άλλες μορφές, αλλά και το δυτικό Καρολίνγιο παράδειγμα ή το Οθωνικό, ας πούμε.
0: Μουσική ανάπαυλα, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε καθηγητά, όταν ο ηγεμόνας γίνεται υπερασπιστής της πίστης, ποιος θέτει τα όρια στην εξουσία του, ο ίδιος ο ηγεμόνας ή η εκκλησία?
1: Και αυτό είναι ένα σπουδαίο ερώτημα που απασχόλησε τον μεσαιωνικό κόσμο πρακτικά, όχι ως θεολογική έννοια. Η ανάληψη του ρόλου του υπερασπιστή της πίστης από τον μονάρχη δημιουργούσε μία διαρκή ένταση σχετικά με την οριοθέτηση της εξουσίας του. Κατά τη βασιλεία του Καρλομάγνου, γιατί σε αυτή την εποχή βρισκόμαστε, η υπεροχή της κοσμικής αρχής υπήρξε σχεδόν απόλυτη. Ο ίδιος ο βασιλιάς έκρινε και καθόριζε τα όρια της δράσης του, παρεμβαίνοντας ακόμη και σε λεπτά δογματικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα ήταν η παρέμβασή του στη Σύνοδο της Φραγκφούρτης, με την απόρριψη των αποφάσεων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου περί των εικόνων και την καταδίκη του υιοθετισμού. Εν τούτης, η ίδια η θεολογική θεμελίωση της εξουσίας εμπεριείχε και τους πόρους του περιορισμού της. Με το ανακηρυχθεί ο ηγεμόνας το ποτηρητής του Θεού επί της γης, υποτάχθηκε αυτομάτως στους κανόνες της Θείας Δικαιοσύνης. Η βασιλική εξουσία δεν ήταν πλέον απεριόριστη, αλλά αποτελούσε ένα λειτουργήμα. Στην Λατινική Δύση, ένα ministerium για το οποίο ο βασιλιάς θα λογοδοτούσε κατά την ημέρα της κρίσεως. Εάν ο ηγεμόνας παρέβαινε τον νόμο του Θεού ή αποδεικνύονταν ανάξιος της αποστολής του, έχανε και την ηθική νομιμοποίηση της κυριαρχίας του. Αυτή λοιπόν η θεωρητική δυνατότητα ελέγχου ενεργοποιήθηκε πρακτικά αμέσως μετά το θάνατο του Καρλομάγνου. Υπό τη βασιλεία του γιού του, του Λουδοβίκου του Ευσεβούς, η Εκκλησία ανέκτησε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Οι επίσκοποι, υπό την καθοδήγηση μορφών όπως ήταν ο Αγωβάρδος Λιόνος και αργότερα ο Ίγκμαρ της Ρένς, υποστήριξαν ότι η ιερατική εξουσία υπερέχει της βασιλικής, καθώς η κληρική είναι υπεύθυνη για τη σωτηρία της ψυχής και του ίδιου του μονάρχη. Τότε συνέβη και ένα σημαντικό, ένα κομβικό γεγονός, το οποίο ήταν η δημόσια μετάνοια του Λουδοβίκου στο Ατινή, στα 822, η οποία απέδειξε περίτρανα ότι η Εκκλησία είχε αποκτήσει τη δύναμη να επιβάλλει ηθικά αλλά και πολιτικά όρια ακόμη και στον ισχυρότερο βασιλέα.
0: Και πώς συνδέεται αυτή η εξέλιξη με την σταδιακή διαμόρφωση της ιερής αυτοκρατορικής ιδέας μέσα στην οποία η πολιτική εξουσία, κύριε Λιάντη, αποκτά και θρησκευτική αποστολή?
1: Όλη αυτή η διαδικασία υποταγής και εκχριστιανισμού των Σαξόνων συνδέθηκε άρρηκτα με τη γέννηση της έννοιας της Imperium Christianum, της ιερής αυτοκρατορίας, της χριστιανικής αυτοκρατορίας, η οποία κορυφώθηκε με τη στέψη του Καρλομάγνου στη Ρώμη τα Χριστούγεννα του έτους 800. Η εξάπλωση του φραγκικού κράτους, πέρα από τα παραδοσιακά του όρια και η υπαγωγή ενός πλήθους διαφορετικών λαών υπό μία κοινή πίστη, δημιούργησαν μία γεωπολιτική πραγματικότητα που υπερεύαινε έναν απλό ορισμό του βασιλείου. Στη συνείδηση των λογίων της εποχής, όπως ήταν ο Αλκουίνος, η αυτοκρατορία δεν αποτελούσε απλά μια αναβίωση του αρχαίου Ρωμαϊκού Ιμπέριουμ. Ήταν μια νέα εσχατολογική τάξη πραγμάτων. Ο Ο αυτοκράτορας δηλαδή αντιμετωπιζόταν ως ο επίγειος ηγέτης του λαού του Θεού, προορισμένος να καθοδηγεί την ανθρωπότητα στην πνευματική ολοκλήρωση πριν από την Δευτέρα Παρουσία, πριν από την έσχατη κρίση. Έτσι η πολιτική επικράτεια ταυτίστηκε πλήρως με τα όρια της ορθόδοξης καθολικής πίστης.
0: Εν κατακλείδη, ποιος έχει την ευθύνη προστασίας της πίστης και μαζί με αυτήν ποιος αποκτά το δικαίωμα να ασκεί εξουσία πάνω στους πιστούς, κύριε Λιάντη, ο αυτοκράτορας ή η εκκλησία?
1: Ο αυτοκράτορας στην περίπτωση του Καρλομάγνου προσπάθησε να διατηρήσει αυτή την εξουσία, αλλά σταδιακά βλέπουμε ότι η παπική αρχή έρχεται και επιβάλλεται απόλυτα στον ευρωπαϊκό χώρο πολιτικά. Έτσι λοιπόν τον 10ο και τον 11ο αιώνα διαμορφώνεται η θεολογική θέση ότι ο Πάπας είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και ο ρυθμιστής των πολιτικών καταστάσεων. Είναι αυτός που μπορεί να στέφει τους βασιλείς, αλλά και αυτός ο οποίος μπορεί να τους αφαιρεί την εξουσία. Γίνεται δηλαδή ένας υπερεθνικός φορέας πολιτικής εξουσίας, κάτι το οποίο δεν είχε εμφανιστεί ποτέ μέχρι εκείνη τη στιγμή στον τότε γνωστό κόσμο, και με αυτόν τον τρόπο, φορώντας πλέον και το τριρένιουμ, το τριπλό στέμα των εξουσιών, συμβολικά γίνεται ο απόλυτος κυρίαρχος του ευρωπαϊκού πολιτικού παιχνιδιού για τους επόμενους αιώνες. Μια εξουσία που θα διατηρήσει μέχρι και τις παρυφές της εποχής του διαφωτισμού.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Ευστάθιο Λιανό Λιάντη, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής της θρησκείας και θρησκευτικής διπλωματίας και αντιπρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο εκχριστιανισμός δια της βίας, ιερός πόλεμος, σάξονες και πολιτική της πίστης. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσον αβαλόμενος όσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ον σιδέρινος εγάζων εν είδαστα υπερώω αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι επ' την ασφάλεια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρι, καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπο νόνε θεμελίως αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όνα γριζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορδαστήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων της κλίνες είχε χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσω εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθους σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις ασμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος οκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα.

όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί Ιησας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Και σαν την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊτώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, εσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του Κυρίου Δεϊτώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού Ισή.

0: Κυρίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, της Πόλεως Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ Ευκρασίας Αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρό

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα
1: μας.
0: Των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παρά το μετά.
1: Συ Κύριε, ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μακάριος ανήρως και πορεύθεν βουλία σεβών την οδό αμαρτωλό και έστη και επί καθέδρα λιμών και κάθισε. Αλλη τον νόμο Κυρίου του θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μοιρετής ημέρας και νυχτός και έστε ως το ξύλο του πεφυτευμένου πρατας διεξόδους των υδάτων τον καρπόν αυτού δώσει καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορίσετε και πάντα ως ίντια καταποδοθήσετε. Ου χούτος η ασεβής, ου χούτος, αλλο συχνούς ον εκρύπτει ο άνεμος ο προσώπου της γης. Δια τούτο ο καναστήσον τη ασεβής εν κρίση, ουδέα αμαρτωλία του λυδικαίων. Ό,τι γινώσκει Κύριος οδό δικαίων και οδός ασεβών απολύτει. Δυνατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κοινά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου, κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγκελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκνυχτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση αυτού, επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα και γενικά σε. Έτησε παρέ μου και δώσω σε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εράβδους σιτηρά, ως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύτε πάντσι κρίνονται στη γη. Δουλεύστε του Κυρίου εν φόβο και γαλιάστε αυτού εν δρόμου. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύσει εξουδικαίας. Όταν εγκαυθεί εντάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες πεπιθώτης επ' αυτού. Κύριε, τι επιθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν του Θεού αυτού.

Ξήρε, Κύριε, αντελήπτω μου, δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα, ξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσου κακομοιριάδου λαού, τον κύκλο συνεπιτεθειμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι σοι επάδεξας πάντα ως ευθρόντας ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαια ίδια στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόνο.

0: μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραδόμετα.
1: Σε Κυρίε.
2: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Άντιμα το Κύριε το έλεος και πολύ παραχθόνη δροσής και αυτός δρόσον Ισραήλ εκ πασών των ανώμιων αυτού. Πες βαφέ.

Ενόμενε που κερνήσαστε Χριστόν, αθληφόροι πανεφημοί, όθεν έβρατε του στεφάνου τη νίκη, Μηνοδώρα, Μητροδώρα, Νυμφοδώρα, έτη τριά.

Χρήσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή υμνήστε φωνές αισίες.

Κύριος, πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναφήσονται άρχοντες εξ αυτών, της αναγγελή ταύτα εν αυτής, είτε εξ αρχής της ακουστά ποιήσει ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνεσθε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυρς Κύριος ο Θεός και ο Πέρς όν εξελεξάμην. Είναι αγνώτη και πιστεύσει τέμη και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπρος θέν μου ούκε γέννητο άλλος Θεός και με τεμέ ούκε έστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ούκε έστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ούκ είναι ημίν αλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Ό,τι απαρχής εγώ ημί και ούκ έστην ο εν των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ.

ουμι άψητε αυτόν βάσανος, έδωξαν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάπως εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέης είναι ειρήνη και γάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρκωμα θυσίας προσεδέξα του αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος αιώνας υπεπιθώντες επ' αυτόν συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό ότι χάρις και έλεος εν της σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία.

αυτών και οι φροντίς αυτών παραϋψίστω. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλου ξεχυρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερασπιεί αυτών. Λείψεται επανοπλίαν το ζήλον αυτού και οπλοποιήσει τη χτίσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσεται θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσεται κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψεται ασπίδα κατά μάχη των οσιότητα, οξυνή δε απότομον οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύσοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών, επισκοπών αλούνται και εκ του πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγαναθήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσου συναποτόμους. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτού και ερημώσει πάσαν τη γήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περάτων της γης, ενωτίσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι δόθη παρακυρίου η κράτηση σημείν

0: σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον ελεών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τη εσφαίρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος οφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπρεπιένου, συμπρεπιείμνου, η δόξα πρέπει το Πατρί.

0: νικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού,

0: Θεός, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και στη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των

0: Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου, νυν απολύσουν γούρος σου δέσποτα κατ' ρήμος εν ειρήνη οτίδων οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ο ητήμεσα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσιτε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών ένεκεν το όνομα Τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ευλογητός.
1: Ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμών των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνας αιώνων.
2: Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Νημιωτέρα του Χερουβήμ και ενώξτερα να συγκρίνει το Σεραφείμ την αδιαφθόρωστον λόγων τεκούστην όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε Χριστέ Θεός η ελπίση μόνο δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράντου και Παναγώ Μαγιές Αυτού Μητρός, δυνάμει του Δημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Δημίου Νεπουρανίου Θείου Δυνάμενα Σωμάτων, οικεσίες του Δημίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερονιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, Μηνοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η πρόταση της Εκκλησίας για στέγη σε φοιτητές και νέες οικογένειες συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου με τον Υπουργό Οικονομικών. Οι συμφωνίες οριοθέτησης να συνάπτονται βάσει του διεθνούς δικαίου τονίζουν Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος στην κοινή διακήρυξη της τριμερούς για τις θαλάσσιες ζώνες. Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Ελλάδα η αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τόνισε από το Παρίσι ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση θα έχει αύριο το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης με τον Κύπριο ομόλογό του. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την άμυνα. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. 123 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για ορεινά αντιπλημμυρικά έργα σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα. Η Βουλή υιοθετεί τα παιδιά των δύο χειριστών φάντων που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα αύριο σε Πύργο και Ιωάννινα, οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης με 72 μετανάστες πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι νότια των Καλών Λιμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί βοήθεια 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία για την κρίση στην Θέουτα. Και ο καιρός για αύριο έθριος, στους 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τις ιωνικές πόλεις, τη Μίλητο, την Μιού, την Πριίνη, τη Φώκαια και την Ελαία.

Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα.

0: δούμε πώς ήταν στην αρχαιότητα και πώς αναπτύχθηκαν αυτές οι πόλεις, οι Ιωνικές, η Μίλητος, η Μιούς, η Πριίνη, η Φώκια και η Ελέα. Πολλά και ποικίλα έχετε να μας πείτε και να μας ταξιδέψετε. Πώς θέλετε να αρχίσουμε?
1: Αν νομίζετε, να κάνουμε μια γενικότερη εισαγωγή για τη Μικρασία, για τον ένδοξο πολιτισμό της, για τον οποίο πολύ δικαίως η Μαργαρίτα Γιουσενάρ είπε ότι η παγκόσμια ιστορία αρχίζει με την αφύπνιση του ελληνικού πνεύματος και ο ιστορικός χώρος της αφύπνισης είναι η ελληνική, η Αιγαϊκή Μικρασία και τα νησιά της, με κέντρο βέβαια Μίλητο, Έφεσο, Αλικαρνασσό, όλη την Ιωνία. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως και στη Μίλητο, ότι πατρίδα του είχε ο Θαλής, ο Μιλήσιος, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας, όπως και ο Βίας ο Πριηνεύς από την Πριίνη, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας. Αυτοί λοιπόν ήταν οι πρώτοι που αναρωτήθηκαν για τη δημιουργία του κόσμου, αλλά και ο ιστοριογράφος Ηρόδοτος και ο Πολεοδόμος Υπόδαμος από τη Μίλητο, ακόμα και αυτός ο σκοτεινός Ηράκλητος. Αυτά τα σωζόμενα από φθέγματά τους ποτέ δεν έχασαν την πρωταρχική ισχύ τους. Όλοι αυτοί οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι ήταν η περίφημη φιλοσοφική σχολή της Μιλήτου, με κέντρο τον Θαλήτο Μιλήσιο και τους μαθητές του Αναξαγόρα, Αναξίμαντρο, Αναξιμένη, αργότερα Ξενοφάνη τον Κολοφόνιο, έδρασαν στη Μίλητο, που ήταν ένα περίλαμπρο, πνευματικό και εμπορικό κέντρο της τότε εποχής, κυρίως κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα. Θεωρούνται όλοι αυτοί ότι ήταν οι βάσεις, οι θεμελιωτές του φιλοσοφικού στοχασμού, γιατί πρώτοι επιχείρησαν να εξηγήσουν το σύμπαν. Και φυσικά είχαν και επαφή με τους συναδέλφους τους της Αθήνας και με τους σοφούς της Αθήνας. Πριν όμως προχωρήσουμε, ήθελα να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή που ο λεπτοδείκτης της ιστορίας σηματοδοτεί το θέμα της κοιτίδας του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού της Μικράς Ασίας, για τον οποίο πολύ προσφυώς γράφτηκε ότι η λαξευμένη στο βράχο Παναγιά είχε στα μάτια της ψηφιδωτό τον καημό της Ρωμιοσύνης. Η μετανάστευση καθαρά ελληνικών φυλών στη Μικρασία άρχισε λίγο πριν από το 2000 π.Χ. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή μια ιστορία 4.000 και πλέον χρόνων. Αιωλείς ίωνες δωρείς επίκησαν τα παράλια από το βορρά ως το νότο, ευδοκίμησαν, απόκτησαν πλούτο και δύναμη, έκτισαν δεκάδες πόλεις που αναδείχθηκαν σε κέντρα πνευματικής ακτινοβολίας. Ονομαστές ανάμεσά τους η Φώκια, για την οποία θα μιλήσουμε, Σμύρνη, Έφεσος, Κλαζομενές, Πριίνη και Μίλητος που θα αναφερθούμε, Αλικαρνασσός, Ερυθρέ, Κνίδος, Χαλκιδών, και στις ακτές του Ευξήνου Πόντου Ηράκλεια, Συνόπια, Μισός, Κατόπτρος, Κερατούς και Τραπεζούς. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, εδώ στα παράλια της Μικρασίας, το ανθρώπινο πνεύμα αγωνίζεται για την αλήθεια. Προσπαθεί να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα, να δώσει απάντηση στα μεγάλα ερωτήματα του ανθρώπου. Εδώ θεμελιώνεται και η επιστήμη και η φιλοσοφία, αλλά και η τέχνη αγγίζει τις κορυφές της τελειότητας, γιατί στην Ιωνία βρίσκονται οι ρίζες του κλασικού ελληνικού πολιτισμού που μεταλαμπαδεύτηκε στη Δύση. Και σήμερα οι σκεπτόμενοι άνθρωποι όλου του κόσμου σκύβουν με θαυμασμό και δέος το έργο των Τιτάνων του Πνεύματος, όπως ήταν ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Βίας ο Πριηνές, ο Ξενοφάνης ο Κολοφόνιος, ο Ηράκλητος ο Εφέσιος, ο Αναξαγόρας, ο Αναξιμένης, ο Εκατέως και άλλοι. Αργότερα με το Μέγα Αλέξανδρο και τους διαδόχους του δημιουργούνται νέα κέντρα ελληνικού πολιτισμού, Αντιόχεια, Πέργαμο, Ζωρίλιον, Θιάτυρα, Φιλαδέλφια, Σάρδης. Αλλά και στη διάρκεια της Ρωμαιοκρατίας και κατόπιν του Βυζαντίου αναδεικνύονται άλλα κέντρα πολιτισμού και συμβάλλουν στη διάδοση των πολιτιστικών αξιών προς τους ασιατικούς λαούς. Αφροδυσιάς, Νικομίδη, Ανίκη, Απρούσα, Τεμενόθυρε, Αμόριο, Νίγδη και Σάρια.

0: και στην κεντρική Μικρασία είχαν σχεδόν ομοιογενή ελληνικό πληθυσμό που δέχεται από τους πρώτους το χριστιανικό μήνυμα και αναδεικνύει μάρτυρες της πίστης και υπερασπιστές της, στοχαστές που θα συστηματοποιούσαν τη χριστιανική φιλοσοφία. Εξάλλου η Μικρασία ήταν η μεγάλη πηγή από όπου η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δρούσε τα στρατιωτικά, διοικητικά αλλά και εκκλησιαστικά της στελέχη. Όμως ας αναφερθούμε συγκεκριμένα στις πόλεις που σήμερα θα μας απασχολήσουν και ας ταξιδέψουμε με τη φαντασία αλλά και με την ιστορική αλήθεια ως όπλα μας.
1: Ήταν πολύ ωραία η εισαγωγή σας, κυρία Γιατράκου. Μας γεμίσατε με εικόνες και κρατάμε ότι αυτή η Μικρασία υπήρξε και είναι η κοιτίδα του πνεύματος. Και σας ακούμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας μιλάτε για τη Μίλητο κατά την αρχαιότητα.
0: Σας ευχαριστώ. Η Μίλητος, αρχαία ελληνική πόλη της Ιωνίας, αν θα δούμε το χάρτη, είναι κτισμένη στις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας, στην περιοχή που σήμερα αποτελεί την επαρχία Αιδινίου της Τουρκίας, κοντά στις εκβολές του Μεάνδρου ποταμού. Η περιοχή κατοικείται από την εποχή του Χαλκού. Στην περιοχή βρέθηκαν πολλά ευρήματα που χρονολογούνται το 1900 π.Χ., την εποχή δηλαδή που ανθούσε ο Μινωικός πολιτισμός, και αποδεικνύουν ισχυρές εμπορικές σχέσεις με τη Μίλητο. Για πολλούς αιώνες κυκλοφορούσε η παράδοση ότι οι κάτοικοι ήταν έπικοι από τη Μινωική Κρήτη, όπως μας αναφέρει ο γεωγράφος Στράβων. Όπως γράφει ο Έφορος, η Μίλητος επικίστηκε και οχυρώθηκε από τους Κρήτες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν από τον Σαρπιδώνα με αρχηγό τον Κρήτη Μίλητο, εγγονό του Μίνωα, τις προηγούμενες εποχές. Τις προηγούμενες βέβαια τις κατοικούσαν οι Λέλεγες. Οι παραδόσεις είναι σαφέστατα αξιόπιστες, αφού οι σύγχρονοι ιστορικοί δεν έχουν αποδείξει καμιά διαφορετική θέση σχετικά με την ίδρυση της πόλης. Οι πρώτες ιστορικές καταγραφές βρίσκονται στην ύστερη εποχή του Χαλκού, στην αυτοκρατορία των Χεταίων και των Μυκηναίων της, της πόλεως της Πύλου και της Κνωσού, την περίοδο 1450 έως 1100, η Μιλαουάτα ήταν ένα πανίσχυρο μυκηναϊκό οχυρό στη Μικρά Ασία. Το 1230 π.Χ. η Μιλαουάτα υποστήριξε την εξέγερση του Ουχαζίτη Κυφερνίτη της γειτονικής πόλης Αρζάβα εναντίον των Χιταίων. Ο Όμηρος αναφέρει ότι όταν ξέσπασε ο Τροϊκός πόλεμος, οι Μιλήσιοι ανήκαν στους Κάρες και με τους βασιλείς τους Νέστορα και Αμφίμαχο ήταν σύμμαχοι των Τρώων. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τα ομηρικά επί και πέρα έχουμε πολύ ισχυρές ιστορικές μαρτυρίες για τους Μιλήσιους.
1: Μάλιστα.
0: Οι λαοί της θάλασσας επιτέθηκαν στη Μιλαουάτα και την έκαψαν. Και μάλιστα οι μυθογράφοι λένε ότι ο δεύτερος γιος του τελευταίου βασιλιά της Αθήνας Κόδρου έφτασε στη Μίλητο με Ίωνες, την εποχή της καθόδου των Δωριαίων. Σκότωσαν τους άνδρες και παντρεύτηκαν τις γυναίκες τους. Φυσικά ο μύθος περιγράφει τη συμμαχία της Μιλήτου με την αρχαία Αθήνα, που αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία όταν ξέσπασαν οι Περσικοί πόλεμοι. Κατά την κλασική αρχαιότητα, η Μίλητος ήταν μια από τις 12 πόλεις που συμμετείχαν στο κοινό των Ιώνων. Τον 8ο αιώνα π.Χ. ενεπλάκη στον Εβοϊκό εμφύλιο και είχε στενούς δεσμούς με τα Μέγαρα και μαζί τους δημιούργησε τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. μια πανίσχυρη αποικιακή συνοικία. Οι δύο πόλεις λάτρευαν τον Απόλλωνα σε μαντίο, τα Μεγάλα στο μαντίο των Δελφών και η Μίλητος στο μαντίο του Διδυμαίου Απόλλωνα στα δίδυμα της Μιλήτου. Σπουδαίο μαντίο. Οι δύο πόλεις είχαν επίσης πολλά κοινά χαρακτηριστικά στη διοίκησή τους. Μας αναφέρει ο Παυσανίας ότι η πόλη της Μιλήτου θεωρούσε γενάρχη της τον Καρ, γιο του Φορονέως, που οικοδόμησε την ακρόπολη της πόλης Καρία. Και μάλιστα ο γνωστός μυθικός ήρωας Καρ της Καρίας πολύ πιθανόν να ήταν ο ίδιος με το μυθικό πρόσωπο με τον Καρ των Μεγάρων. Οι Λιδίοι εισέβαλαν στη Μίλητο αρχικά το 624 π.Χ. με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο Μιλησιακός πόλεμος που διήρκεσε 12 χρόνια και τελείωσε με συνθήκη ειρήνης μεταξύ των Μιλησίων και των Λιδών. Ο τύραννος Θρασίβουλος ο Μιλήσιος διατήρησε την ανεξαρτησία της πόλης ύσκελα από σκληρό 12ετή πόλεμο με τη Λιδία και είχε στενές σχέσεις με τον τύραννο της Κορίνθου Περίανδρο, που ήταν και αυτός ένας από τους 7 αρχαίους Έλληνες σοφούς. Στη Μίλητο γεννήθηκαν σπουδαίοι σοφοί και άνθρωποι του πνεύματος, όπως προαναφέρθηκε ο Θαλής, ο οποίος θεώρησε γεννησιουργό ύλη και δύναμη του κόσμου το νερό, και οι μαθητές του Αναξίμανδρος και Αναξιμένης. Μάλιστα ο ιστορικός Φράνσις Έντουαρντ Πίτερς στη θρησκεολογία του αναφέρει στη θρησκεία των Μελισσιών τον παθεϊσμό τον 6ο αιώνα και δημιούργησε μια πανίσχυρη ναυτική αυτοκρατορία η Μίλητος, την ίδια εποχή που κυβερνούσε τη γειτονική Σάμο ο περίφημος τύραννος Πολυκράτης. Στην περίοδο των ελληνιστικών ετών, 6ο αιώνα π.Χ., η Μίλητος πέρασε υπό περσική κυριαρχία μέχρι το 479 π.Χ., όταν όμως οι Πέρσες ιτήθηκαν από τους Έλληνες. Οι αποικίες των Μιλησίων απίκων εκτείνονταν σε όλο το χώρο της σημερινής Τουρκίας και έφταναν μέχρι την Κρυμαία. Το 334 π.Χ. η πόλη απελευθερώθηκε από την περσική κυριαρχία από τον Αλέξανδρο το Μέγα. Σχέση λοιπόν του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη Μίλητο που υπήρξε ελευθερωτής της. Η Καινή Διαθήκη μνημονεύει τη Μίλητο στην πόλη που ο Απόστολος Παύλος συνάντησε τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Εφέσου πριν τη σύλληψη και μεταγωγή του στη Ρώμη για δίκη, καθώς επίσης ως την πόλη όπου ανέρωσε ο Τρόφιμος, ένας από τους συνοδούς του Παύλου. Στην επικράτεια της Μιλήτου ανήκει το σημαντικό ιερό και μαντίο δίδυμα που βρισκόταν 17 χιλιόμετρα νότια της πόλης. Αυτό το μαντίο δικούνταν μέχρι την περσική κατάκτηση από μια τοπική οικογένεια των Βραχιδών, ενώ με την επαναλειτουργία του στην ελληνιστική εποχή τη διοίκηση πλέον είχε η πόλη της Μιλήτου, η οποία εξέλεγε και τους ιερείς. Αποικίες των Μελισσίων πολλές. Η Μίλητος πρωταγωνίστησε κατά τον δεύτερο ελληνικό αποικισμό. Ίδρυσε πολυάριθμες αποικίες, οι περισσότερες στη Μαύρη Θάλασσα κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. Οι Μιλήσιοι ίδρυσαν αποικίες και στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στις πόλεις Απολωνία Ποντική, τη μετέπειτα Σοζόπολη, την Οδυσσό, στην πόλη της σημερινής Βάρνας, την Ίστρο, σε εκβολές του Δούναβη, τον Τύρα, λίγο βορειότερα, και την Ελβία, στις εκβολές του Μπουκ ή του Δνήπερου. Απήκησε επίσης την περιοχή της Κρυμαίας και της Αζωφικής Θάλασσας, ιδρύοντας αποικίες Παντικάπεων, Φαναγωρία, Θεοδοσία, Χερσόνησος και την πιο απομακρυσμένη από όλες, την Ταναΐδα. Στην περιοχή του Καυκάσου ίδρυσε πόλεις όπως η Πιτιούντα, Διοσκουριάδα, Φάσης, ενώ στις νότιες ακτές της Μαύρης Θάλασσας ίδρυσε τη Σινόπη που έγινε βάση για νέες αποικίες στην περιοχή, καθώς επίσης την Αμισό και την Τραπεζούντα. Βλέπουμε λοιπόν πως αυτές οι λαμπρές πόλεις που ήκμασαν ήταν αποικίες της Μιλήτου, διότι οι Μιλήσιοι στους τόπους που έκαναν αποικίες μετέφεραν το λαμπρό πολιτισμό τους. Η Μίλητος απήκησε επίσης στα στενά του Ελίσποντου και την Προποντίδα. Στα στενά του Ελίσποντου ίδρυσε την Άβυδο, την Λάμψακο, την Καρδία, ενώ στην Προποντίδα ίδρυσε τις πόλεις Κίζικο, Κίο, Αρτάκι και Ολβία Βυθινίας. Άλλη σημαντική αποικία των Μιλησίων ήταν η Ναύκρατη στην Αίγυπτο. Πού έφτασαν λοιπόν οι Μιλήσιοι? Αποικία που ίδρυσαν γύρω στο 630 π.Χ. όταν ο Φαραώ Απρίης παραχώρησε στους Μιλήσιους μία περιοχή στο δέλτα του Νείλου για να ιδρύσουν εκεί εμπορική βάση. Για να συνοψίσουμε για τους σπουδαιότερους Μιλήσιους. Θαλής, προσοκρατικός φιλόσοφος, ένας από τους 7 σοφούς αρχαιότητας, Αναξίμανδρος, και αυτός προσοκρατικός, Αναξιμένης. Το ίδιο, υπόδαμος ο Μιλήσιος και Πολεοδόμος. Ασπασία η Μιλησία, η σύζυγος του Περικλή. Αριστίδης ο Μιλήσιος, συγγραφέας. Εκατέως ο Μιλήσιος, ιστορικός. Ησύχιος ο Μιλήσιος, εκτός μεταχριστών αιώνας, Έλληνας χρονικογράφος και βιογράφος. Ισίδωρος ο Μιλήσιος, εδώ το υπογραμμίζουμε, εκτός αιώνας μετάχριστών, Έλληνας αρχιτέκτονας, ένας από τους δύο αρχιτέκτονες της Αγιάς Σοφιάς. Γνωρίζουμε ότι ήταν δύο οι αρχιτέκτονες οι σπουδαίοι, Ανθέμιος και Ισίδωρος. Ο Ισίδωρος Μιλήσιος. Επίσης ο Αρισταγόρας ο Μιλήσιος, τύρανος της Μιλήτου, και ο Λεύκηπος, πρώτο μισό του 5ου αιώνα π.Χ., φιλόσοφος, θεωρείται ο πατέρας της ατομικής θεωρίας. Είναι... Η Μίλητος, μία από τις 12 ιωνικές πόλεις, σήμερα τα ερείπια της βρίσκονται στο σύγχρονο χωριό Μπαλάτ, στην επαρχία Αιδινίου της Τουρκίας, και θεωρείται η σημαντικότερη ιωνική πόλη κατά την αρχαϊκή περίοδο, και όχι άδικα.
1: Συμπυκνωμένη λοιπόν η γνώση, κυρία Γιατράκου, πολύ σας ευχαριστούμε για τον κόπο σας. Νομίζω ότι και όσοι δεν είχαν έτσι μια εικόνα, τώρα σχημάτισαν την καλύτερη σχετικά με αυτή την σπουδαία ιωνική πόλη που υπήρξε κοιτίδα του πνεύματος, και μιλάμε για την Μίλητο, μιλήσατε για τη Μίλητο. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα.

0: Για τη Μίλητο μας μίλησε, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, ιστορικός, διδάκτορ φιλολογίας. Μιλάμε για κάποιες από τις πόλεις της Ιωνίας, της Μικράς Ασίας, κυρία Γιατράκου. Μάλιστα. Και θα συνεχίσουμε με ποια πόλη?
1: Βεβαίως τα της Μιλήτου είναι τρομερά και πάρα πολλά και αξιόλογα. Όμως ας προχωρήσουμε στη Φώκαια, η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι σπουδαιοτάτη πόλη και για την οποία γνωρίζουμε λίγα μεν, μάθαμε δε πολύ περισσότερα όταν ο Γάλλος αρχαιολόγος Φελίξ Σαρτιό κατέγραψε όλες τις εμπειρίες του από την αποστολή του, την αρχαιολογική και ανασκαφική στη Φώκαια, αλλά 80 χρόνια μετά την αποχώρησή του από εκεί, βρήκαμε το φωτογραφικό του αρχείο, που είναι πραγματικά όχι πολυτιμότατο, αλλά θα μπορούσε κανένας να γράφει πάρα πολλές σελίδες και βιβλία και να φωτίζει αυτή τη λαμπρή περίοδο της Φώκαιας. Όμως ας μιλήσουμε ευσύνοπτα και αν ο χρόνος μας επιτρέψει να αναφερθούμε και στο ημερολόγιο και στις εμπειρίες του ιστορικού, του αρχαιολόγου, του αρχιτέκτονα, του ανασκαφέα των αρχαιοτήτων και φωτογράφου λαμπρού του Φελίξ Σαρτιό.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Αρχαία πόλη της Ιωνίας ιδρύθηκε στη διάρκεια του πρώτου ελληνικού επικισμού από Ίωνες. Εξελίχθηκε σε μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη, πρωταγωνίστηκε κατά το δεύτερο επικισμό, στη διάρκεια του οποίου είδεσε αποικίες από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας μέχρι και τις ακτές της Ισπανίας και Γαλλίας. Σημαντικότερες αποικίες των Φωκαίων ήταν η Μασσαλία. Η Μασσαλία, η σημερινή λαμπρή πόλη, είναι αποικία των Φωκαίων στις ακτές της Γαλατίας. Επίσης ίδρυσαν την Ελέα στην Κάτω Ιταλία, την Αλαλία στην Κορσική, τη Λάμψακο στον Ελίσποντο, το Εμπόριο και το Ήμερο Σκοπίων στην Ιβηρική Χερσόνησο. Η Φώκαια ήταν βορειότερη από τις Ιωνικές αποικίες, βρισκόταν στην περιοχή των Αιωλικών αποικιών, βόρεια της Χερσονήσου της Ερυθρέας, ανάμεσα στην Αιωλική πόλη Κύμη που ήταν χτισμένη βορειότερα και στη Σμύρνη που ήταν χτισμένη νοτιότερα. Αν έχουμε κατά νου το χάρτη αυτή τη στιγμή της Μικράς Ασίας, μπορούμε να φανταστούμε και να εντοπίσουμε την ύπαρξη των πόλεων αυτών. Η Φώκαια διέθετε δύο φυσικά λιμάνια, χάρη στα οποία έγινε μια μεγάλη ναυτική δύναμη και ανέπτυξε ιδιαίτερα το θαλάσσιο εμπόριο. Πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν πως η Φώκαια ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη κατά την αρχαϊκή περίοδο και μάλιστα ο Ηρόδοτος μας πληροφορεί για το μέγεθος των τειχών της πόλης που έφτανα σε διάμετρο τα 5 χιλιόμετρα. Δηλαδή πάρα πολύ οχυρωμένη με βάση τη σημερινή μονάδα μέτρησης. Αυτό δείχνει πως η Φώκαια ήταν από τις μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Ιδρύθηκε από Φωκής υπό την ηγεσία Αθηναίων, όπως μας αναφέρει ο Παυσανίας, ο περιηγητής. Η έκταση στην οποία ιδρύθηκε η αποικία τους παραχωρήθηκε από τους αιωλείς της κοντινής Κύμης. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στην πόλη απόγονοι του βασιλιά Κόδρου, οι Κοδρίδες. Σύμφωνα πάλι με τον Παυσανία, μετά την εγκατάσταση στην πόλη των Κοδριδών, η Φώκαια έγινε δεκτή στο κοινό των Ιώνων και έγινε μία από τις πόλεις της Ιωνικής Δεκάπολης, Δωδεκάπολης. Τα ευρήματα των κεραμικών δείχνουν αιωλική παρουσία στην περιοχή κατά τις αρχές του 9ου αιώνα π.Χ. Η Ιωνική παρουσία στα τέλη του 9ου αιώνα π.Χ. ήταν λαμπρή. Από την αλλαγή αυτή μπορεί να προσδιοριστεί η ίδρυση της αποικίας περίπου στα μέσα του 9ου αιώνα. Τόση ήταν η ακμή της και ο πολιτισμός της, ώστε έχουν διασωθεί χρυσά νομίσματα, τα οποία ήταν το 1/6 του στατήρα, με παράσταση γήπα του 521 έως 478 π.Χ. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι Φωκαίοι ήταν οι πρώτοι Έλληνες που πραγματοποίησαν πολύ μακρινά θαλάσσια ταξίδια. Οι Φωκαίοι βασίστηκαν σε ένα εξελιγμένο τύπο αρχαίου πλοίου, την Πεντικόντορο, που τους βοήθησε να πραγματοποιήσουν ιδιαίτερα μακρινά ταξίδια. Εξερεύνησαν τις ακτές της Αδριατικής και της Τυρινικής θάλασσας και έφτασαν μέχρι τις ακτές της Ισπανίας. Ο Ηρόδοτος μάλιστα αναφέρει πως ο βασιλιάς της τοπικής φυλής των Ταρτισσών, ο Αργανθόνιος, συμπάθησε τους Φωκαείς και τους πρότεινε να εγκαταλείψουν την Ιωνία και να μετεγκατασταθούν εκεί. Εκείνοι αρνήθηκαν. Παρ' όλα αυτά, όταν τον ενημέρωσαν ότι η δύναμη των Μύδων αυξάνεται, τους χρηματοδότησε για να οχυρώσουν την Εφόκαια. Στις ακτές μάλιστα της Τυρινικής θάλασσας οι Φωκαείς ίδρυσαν τις σημαντικότερες αποικίες τους. Ισχυρότερη από όλες ήταν η Μασσαλία, η οποία ίδρυσε και αυτή αποικίες στην περιοχή με τη σειρά της. Επιπλέον οι Φωκαείς ίδρυσαν τις πόλεις Αλαλία, όπως είπαμε, στην Κορσική, Ολβία στη Σαρδινία και Αντίπολη δίπλα στη Μασσαλία. Οι σημαντικότερες δε αποικίες τους στην Ισπανία ήταν η αποικία εμπόριων και ημεροσκοπίων. Οι Φωκαείς, εκτός από το δυτικό τμήμα της Μεσογείου, διεξήγαγαν εμπόριο με την ελληνική αποικία ανάφκρατη στην Αίγυπτο, ενώ στο βορρά, στην περιοχή της Προποντίδας, ίδρυσαν την αποικία Λάμψακο. Η Φώκια παρήκμασε στα μέσα του 6ου π.Χ. όταν βρέθηκε κάτω από την εξουσία των Λιδών. Στη συνέχεια υποτάχθηκε στους Πέρσες όταν ο Κύρος κατέλαβε τη Λιδία. Κατά τη διάρκεια της περσικής κατοχής, πολλοί Φωκαείς κατέφυγαν στη Χίο, στην αποικία τους Αλαλία της Κορσικής, ενώ άλλοι ίδρυσαν μια νέα αποικία στην Κάτω Ιταλία που εξελίχθηκε σε σημαντική πόλη, την Ελέα, το λέμε Εύσιλον. Οι Φωκαείς συμμετείχαν και στην Ιωνική Επανάσταση, αλλά προσέφεραν μόνο 3 πλοία σε σύνολο το 353. Μετά τους Περσικούς πολέμους, η Φώκια έγινε μέρος της Δηλιακής Συμμαχίας μαζί με άλλες πόλεις Ιωνίας και κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, με την υποστήριξη της Σπάρτης, επαναστάτησε κατά των Αθηναίων. Με την ειρήνη του Ανταλκίδα, η Φώκια που ακολούθησε τη λήξη του Κορινθιακού Πολέμου έγινε πάλι τμήμα της Περσικής Αυτοκρατορίας μαζί με τις υπόλοιπες Ιωνικές πόλεις, αλλά το 334 έγινε τμήμα της Αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ακολούθως τμήμα των Ελληνιστικών Βασιλείων που σχηματίστηκαν στην περιοχή της Μικράς Ασίας.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, κυρία Γιατράκου.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ιστορικός, διδάκτορ φιλολογίας. Μας μιλάει για την αρχαία Φώκια, για την Φώκια που ήταν εκτός από εμπορικό, οικονομικό κέντρο, κυρία Γιατράκου, και κοιτίδα πολιτισμού και πνεύματος.
1: Βεβαίως και πνεύματος, αλλά το πνεύμα αυτό το μεταλαμπάδευσε σε όποιες πόλεις και χώρες πήγε και έκανε αποικίες λαμπρές, που μέχρι σήμερα ακμάζουν πάρα πολύ. Η δε Μασσαλία, αν κάνουμε ανατομία στο ετυμολογία, έχει ομηρική προέλευση από το Αλσαλός, που είναι το αλάτι. Μάζευαν το αλάτι εκεί, αλλά όχι μόνο, έκαναν ένα λαμπρότατο πολιτισμό. Σήμερα δε στο Βρετανικό Μουσείο εκτίθενται νομίσματα της Φώκειας της περίοδου 600 έως 550 π.Χ. τα οποία αποτελούν κράμα αργύρου και χρυσού. Φαντάζεται λοιπόν κανείς πόση ακμή και οικονομική άνθηση είχαν, αλλά και έκαναν πολιτισμό. Σχετικά με όλα αυτά αναφέρει ο Στράβων, ο Παυσανίας, στην Ελλάδος περιήγηση στο 7ο βιβλίο. Ο Ηρόδοτος στο πρώτο βιβλίο του στην ιστορία και σε άλλα βιβλία του, και φυσικά έχουμε τα τεκμήρια τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία εκτίθενται σε διάφορα μουσεία. Όπως είπα προηγουμένως, γυρίστηκε ένα φιλμ ντοκιμαντέρ «Γεγονότα στη Φώκια» του 1914. Αυτό αποτελεί ένα σπάνιο συγκλονιστικό ντοκουμέντο για την καταστροφή της Φώκιας της Μικράς Ασίας στις 12 13 Ιουνίου του 2014, όπως συγκατέγραψε ο Γάλλος αρχαιολόγος Φελίξ Σαρτιό. Το 2014 έχουμε τον πρώτο διωγμό των Ελλήνων από τη Μικρασία. Πολύ λοιπόν πριν το 1922, οι κάτοικοι της παλαιάς Φώκιας στη Μικρά Ασία είχαν υποστεί έναν ανάλογο διωγμό, τον οποίο καταγράφει το ντοκιμαντέρ «Τις Αυγιές Σκλάβου» και του Στέλιου Τατάκη. Το 1914 στην παλαιά και Νέα Φώκια έλαβαν χώρα μια σειρά από εξίσου τραγικά γεγονότα, τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως προπομπός όσων ακολούθησαν στη Σμύρνη. Βρισκόμαστε 2 μήνες πριν την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια πολιτικά και διπλωματικά ταραγμένη περίοδο της ιστορίας, όταν επιθέσεις ατάκτων τουρκικών ομάδων σκορπούν αποτρόπαια το θάνατο και με συστηματικούς διωγμούς εξαναγκάζουν βία τον ελληνικό πληθυσμό της Φώκιας να εγκαταλείψει τις εστίες και τις περιουσίες του. Την ίδια αυτή περίοδο βρίσκεται στην περιοχή ο Φελίξ Σαρτιό, Γάλλος ερασιτέχνης αρχαιολόγος, ο οποίος πραγματοποιεί ανασκαφές στην παλαιά Φώκια, αναζητώντας την αρχαία Μητρόπολη της Μασσαλίας. Η Μητρόπολη των Φωκαέων ήταν στη Μικρασία και η αποικία τους ήταν στη Γαλλία, στη Γαλατεία. Και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, που όχι απλά γίνονται μάρτυρες της απρόκλητης αυτής επίθεσης, αλλά και με κίνδυνο της ζωής τους, καταφέρνουν να φυγαδεύσουν πολλούς Έλληνες. Ο Φελίξ Αρτιό καταγράφει βήμα προς βήμα τον διωγμό, φωτογραφίζει, συγκεντρώνει μαρτυρίες ξένων από άλλες πόλεις και χωριά, κάνει αναφορές σε ξένες δυνάμεις της εποχής, ζητώντας βοήθεια και δικαίωση. Φοβόταν ότι αυτό το γεγονός θα αποσιωπηθεί υπό το βάρος των κόσμο ιστορικών εξελίξεων που ακολούθησαν. Γι' αυτό λοιπόν φρόντισε να το αρχιοθετήσει φωτογραφικά και να το καταγράψει περιηγητικά, αλλά και με ελληνολατρεία πραγματική, διότι και από τις ανασκαφές και από την επιτόπια αυτή αυτοψία και ευτικοία γνώρισε τι λαμπρός ήταν ο μικρασιατικός ελληνισμός. Η 12η Ιουνίου είναι η μέρα κατά την οποία άρχισαν οι σφαγές στη Φώκια της Μικράς Ασίας για να ξεριζωθεί όλο το ελληνικό χριστιανικό στοιχείο από τις πατρογονικές του εστίες. Η γενοκτονία εφαρμόστηκε σε όλα τα παράλια της Ιουνίας. Είχε έρθει η σειρά της Φώκιας να πληρώσει το δικό της μερίδιο και όπως έγραφε ο ίδιος ο Σαρτιός στο βιβλίο του, μπορούμε άραγε να ελπίζουμε ότι η Ευρώπη θα ενδιαφερθεί για την τύχη του δύστιχου αυτού πληθυσμού της Μικρασίας, που τα δικαιώματά του στη χώρα και οι παλιές παραδόσεις μετρούν δυστυχώς ελάχιστα, προκειμένου να το αντιμετωπιστούν με καλοσύνη και έλεος μπροστά στα μεγάλα συμφέροντα που διαιρούν τις δυνάμεις. Η ιστορία δυστυχώς απέδειξε πως οι φόβοι του Σαρτιού ήταν βάσιμοι, καθώς αυτός ο πρώτος διωγμός των Ελλήνων από τα παράλια της Μικράς Ασίας παρέμεινε σχεδόν επί 100 χρόνια ένα γεγονός άγνωστο στους περισσότερους από εμάς. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η μετέπειτα εκστρατεία του ελληνικού στρατού και η καταστροφή της Σμύρνης το 1922 οδήγησαν στη λύθη τον αφανισμό του ελληνικού στοιχείου το 1914 από την περιοχή των αρχαίων Ιωνικών αποικιών. Αυτή η μαρτυρία του Φελίξ Αρτιό και οι επίμονες προσπάθειές του να συγκινήσει την Ευρώπη έρχονται ξανά στην επιφάνεια με την ανακάλυψη του ξεχασμένου φωτογραφικού του αρχείου στο Παρίσι το 2005 από τον ιστορικό φωτογραφίας Χάρη Γιακουμή.
0: Μάλιστα.
1: Για όσους ενδιαφέρονται να επεκτείνουν την έρευνά τους, που θα άξιζε πραγματικά. Αν διαβάσει κανείς όλο αυτό το πόνημα, όχι απλώς θα γοητευτεί, αλλά θα προσπαθήσει να γίνει όχι απλώς ιστοριοδήφης και ιστοριολάτρης, αλλά και ερευνητής. Σήμερα, 100 και πλέον χρόνια μετά από εκείνο το διωγμό, οι γραπτές μνήμες τις φωτογραφίες του Φελίξ Αρτιό μέσα από την έρευνα του Χάρη Γιακουμή έρχονται και πάλι στην επιφάνεια μέσα από το ντοκιμαντέρ των Ανιές Κλάβου και Στέλιου Τατάκη και με τις εκδόσεις Καλιμάς της ανιφιάς του κληρονόμου του Σαρτιό Ζανή Σεπιά και του Γάλλου ιστορικού Αντουάν Χερμανί αλλά και με τις μνήμες απογόνων των προσφύγων στην Ελλάδα καθώς και Ελλήνων και Γάλλων ιστορικών. Η Φώκια, όπως είπαμε και προηγουμένως, ιδρύθηκε περί τον 8ο π.Χ. στα παράλια της Μικρασίας, εκεί που νωρίτερα κατοικούσαν νεολείς από την Κύμη. Όταν στο τέλος του 7ου αιώνα παρουσιάστηκε ανάγκη να δημιουργήσει νέες αποικίες, βρήκε πιασμένες από τους άλλους στις πιο κοντινές περιοχές, γι' αυτό και με τις πεντικοντόρους που ανακάλυψαν οι Φωκαείς, άνοιξαν πανιά για μακρινά ταξίδια. Όπως είπαμε, έφτασαν στην Ευρώπη, έφτασαν στην Αφρική, έφτασαν στη Γαλλία, στην Ισπανία. Ο Ηρόδοτος μάλιστα αναφέρει ότι δε Φωκαή σούτη ναυτιλίσει μακρύσει. Πρώτοι των Ελλήνων εχρήσαντο την Τεαδρίν και την Τυρσίνιν και την Ιβηρίαν και των Ταρτισών, ούτε οι καταδέξαντες, δηλαδή οι Φωκαείς, πρώτοι από τους Έλληνες χρησιμοποίησαν την ναυτιλία για μακρινά ταξίδια και έφτασαν ως τις ακτές Αδριατικής Τυρινικής θάλασσας ως την Ιβηρική Χερσόνησο. Κατά τον Στράβωνα μάλιστα είδεσαν στις ακτές της Γαλατίας στις εκβολές του Ροδανού ποταμού την πιο σπουδαία ποικία, τη Μασσαλία, που λένε ότι όταν έφτασαν εκεί οι Φωκαείς ο τοπικός βασιλιάς πάντρευε την κόρη του και κάλεσε στο γάμο και τους ξένους. Επειδή λοιπόν τα συνήθεια του τόπου να διαλέγει νύφητο γαμπρό, στο τέλος του συμποσίου η πριγκυποπούλα προσέφερε το γαμήλιο κύπελό της στον αρχηγό των Φωκαέων, σημάδι ότι προτιμούσε αυτόν για σύζυγο, Έλληνα δηλαδή. Έτσι δημιουργήθηκε σύμφωνα με την παράδοση η Μασσαλία και αυτό διδασκόταν στα σχολεία της Μικράς Ασίας και της Φώκειας για την ιστορία της γενικότερα. Όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ χρόνο και για να αναφερθούμε και στις άλλες πόλεις τις οποίες προαναγγείλαμε, είναι ανάγκη να προχωρήσουμε, αλλά κρίμα γιατί χάνουμε σπουδαία πράγματα.
0: Έχετε δίκιο, θα δοθεί όμως ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε όλο αυτό το έτος
1: γιατί
0: που θα
1: πραγματικά
0: κάνουμε.
1: Είναι γεγονότα γοητευτικά και τόσο ελκυστικά που διατρανώνουν την αγάπη μας για τον ελληνισμό, τον πολιτισμό, την ιστορία μας,
0: είναι...
1: η οποία εξακτηνώθηκε στα πέρατα της Οικουμένης.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, πραγματικά έτσι μας έχετε καθυλώσει, κυρία Γιατράκου.
1: Μας έχουν καθυλώσει ιστορικοί. Η Πριένη λοιπόν είναι το επόμενο βήμα μας, αρχαία ελληνική πόλη και αυτή στην νοτιοδυτική Καρία, στις ακτές της Μικράς Ασίας. Μία από τις 12 ιωνικές πόλεις κράτη βρισκόταν ακριβώς στη νότια πλευρά του όρους Μικάλη. Εκτινόταν δε από ένα βραχώδη λόφο, στην κορυφή του οποίου ήταν η ακρόπολη της μέχρι τη θάλασσα, το λεγόμενο μεάνδριο πεδίο, επειδή επί της βορειοδυτικής ακτής του Λατμικού κόλπου, που αργότερα με τις προσχώσεις του παραραίοντα ποταμού Μεάνδρου, μεταβλήθηκε σε πεδιάδα. Είχα την τιμή και τη χαρά όλες αυτές τις πόλεις για τις οποίες σήμερα μου κάνατε την τιμή να μιλήσω, να τις έχω επισκεφθεί με το Παγκόσμιο Συνέδριο της Ευρωκλάσικα Ομιλικής Ακαδημίας, οπότε να έχω χαρεί αυτή την γοητεία των πόλεων αυτών, τη μοναδική στον κόσμο, που μόνο όταν τις επισκεφθείς θα καταλάβεις τι χάσαμε, τι έχουμε και τι μας πρέπει. Στους μυθικούς χρόνους οι πρώτοι για την ίδρυση της πόλης αναφέρουν ότι πριν οικίστηκε αρχικά από τους Ίωνες Απίκους, ηγέτης των οποίων ήταν ο Έπιτος, ο γιος του Νηλαία, που ήταν γιος του βασιλιά της Αθήνας Κόδρου και που είχε χτίσει τη Μίλητο. Φαίνεται ότι ο πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε θεαματικά όταν εγκαταστάθηκαν σε αυτήν νέοι άπικοι από τη Βιωτία με ηγέτη τον Φιλιτά. Γι' αυτό λόγω των Βιωτών λεγόταν και Κάδμη. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στενότατη σχέση της μητέρας Ελλάδας, της Μητροπόλεως Ελλάδας με τη Μικρασία. Και βέβαια στα πέρατα της Οικουμένης απλώθηκε αυτή η όμορφη σχέση. Αφότου ιδρύθηκε η πόλη, δέχτηκε πολλές επιθέσεις από τους γηγενείς γειτονές της, τους Κάρες, και περί τον 8ο αιώνα π.Χ. κατελήφθη από τον βασιλιά των Λιδών, τον Άρδη. Σύντομα όμως η πόλη αποτείναξε την κυριαρχία των Λιδών, ενώ περί τον 6ο αιώνα π.Χ. έφτασε στην Πριναία, στη μεγάλη ακμή της, και μάλιστα εκεί κυβερνάτο τότε από τον Βία τον Πριναία, έναν από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Κατέλαβε δε περίοπτη θέση στην Ιωνική συμπολιτεία, στην Ιωνική Δωδεκάπολη. Αργότερα, στα χρόνια του μεγάλου βασιλέως Κύρου της Περσίας, το 545 π.Χ., καταλήφθηκε από τους Πέρσες, όπως και άλλες πόλεις κράτη της Δωδεκάπολης. Παρά τα αυτά, η Πριήνη κατάφερε να διατηρήσει την πολιτιακή της οργάνωση και υποπερσική επιριαρχία, πληρώνοντας φόρους και προσφέροντας στρατιώτες. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, μετά τους περσικούς πολέμους, περί το 404 π.Χ. η Πριήνη φέρεται να σύρεται στη συμμαχία της Δήλου. Την ίδια εποχή είχε γίνει το μήλο της Έριδος μεταξύ των Σαμίων και των Μιλισίων. Κατά την εκστρατεία του στην Ασία, ο Μέγας Αλέξανδρος ευεργέτησε πολλαπλώς την Πριήνη, απαλλάσσοντάς την από την κηδεμονία της Αθήνας και χρηματοδοτώντας την κατασκευή του ναού της πόλης, όπως μαρτυρείται από την επιγραφή της Πριήνης. Έφτιαξε μάλιστα και τον κύριο ναό της πόλης, τον περίφημο ναό της Πολυάδος Αθηνάς. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η πόλη περιήλθε στους επιγόνους του. Την ήλεγχαν άλλοτε οι Σελευκίδες, άλλοτε οι Πτολεμαίοι. Σύντομα όμως ανέκτησε την αυτονομία της χάρη στον πλούτο και στο εμπόριο που είχε αναπτύξει.
0: Μάλιστα.
1: Οι Έλληνες επανήλθαν με τους Μιλισίους, τους Αμίους και τους βασιλιάδες της Περγάμου, μέχρι που τελικά την κατέλαβε ο βασιλιάς της Καπαδοκίας Αριαράθης, ο οποίος την λαϊλάτισε. Στους Βυζαντινούς
0: να μην σταθούμε στους Βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, αν θέλετε, επειδή αυτά θα
1: ωραία,
0: τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Θα ακούσουμε λίγη μουσική, ελάχιστη, και θα έχουμε στη συνέχεια περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
1: Πολύ ευχαριστώ.

0: Η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για την Μικρασία, για κάποιες συγκεκριμένες πόλεις της Ιωνίας, για την περίοδο της αρχαιότητας. Η κυρία Γιατράκου είναι ιστορικός, είναι διδάκτορ φιλολογίας, αλλά όπως μας είπατε και προηγουμένως, κυρία Γιατράκου, είχατε έτσι αυτή την πολύ μεγάλη χαρά να επισκεφθείτε και να περπατήσετε αυτόν τον χώρο, αυτά τα πατρογονικά χώματα, τα ιερά.
1: Μάλιστα. Να ολοκληρώσω για την πλήνη για να πάμε στις άλλες πόλεις. Οι αρχαιολογικές έρευνες εκεί ξεκίνησαν με δαπάνες του Βασιλικού Μουσείου του Βερολίνου το 1895 υπό τη διεύθυνση Γερμανών αρχαιολόγων Χούμαν και Κεκουλέ, το έργο των οποίων συνέχισαν αργότερα οι αρχαιολόγοι Σράντερ και Βίγκαντ. Ο αρχαιολογικός χώρος της πλήνης περιλαμβάνει την Ακρόπολη που βρίσκεται επί της κορυφής βράχου σε υψόμετρο 371 μέτρα και την αρχαία πόλη που εκτείνεται επί της κλιμακωτής πλαγιάς του βράχου μέχρι το μεάνδριο πεδίο. Αξίζει να τα πούμε αυτά, αν την επισκεφτείτε από τώρα προσπαθήστε να τη φανταστείτε. Είναι μια προχωματική πεδιάδα του μεάνδρου ποταμού. Το μεγαλύτερο μέρος του τείχους έχει διασωθεί, το οποίο έχει μήκος 150 σταδίων, δηλαδή 2,5 χιλιόμετρων, και πλάτος πολύ μεγάλο και ύψος 8 μέτρα. Είχε 4 πύλες. Η πύλη του τείχους ήταν ρημοτομημένη κατά το υποδάμιο σύστημα και οι κάθετες οδοί του ήταν κλιμακωτές με πολλές βαθμίδες, ιδιαίτερα οι δυτικές. Η πόλη δε, λόγω της κατοφέρειας, είναι χτισμένη σε 4 επίπεδα, άνδυρα όπως τα λένε. Αν θέλουμε να πούμε και τα κυριότερα εκεί ευρήματα, το στάδιο και το γυμνάσιο, το Άνδυρο πρώτο, το Άνδυρο δεύτερο με το μεγαλύτερο πλάτωμα και την κυριότερη πόλη, ιδιωτικές κατοικίες, αρχαία αγορά, θεμέλια του βωμού, Ασκληπείο, Ιερή Στοά, εκκλησιαστήριο, βουλευτήριο, 640 θέσεων με σπουδαίο βωμό και το Πριτανείο. Πολιτισμός δηλαδή θαυμαστός που μακάρι και τώρα να ίσχυε. Το τρίτο άνδυρο έχει το μεγαλοπρεπή ναό της Πολυάδος Αθηνάς, το Άνω Γυμνάσιο, το Ιερό των Αιγυπτίων και το Θέατρο. Και το τέταρτο άνδυρο, το ναό της Δήμητρας, της Περσεφόνης και μεγάλο βωμό. Ψηλότερα βρίσκεται, είπαμε, η Ακρόπολη της Πλήνης στην κορυφή του βράχου, η αποκαλούμενη Τιλωνία. Αφήνουμε την Πλήνη, την αποχαιρετούμε με την ελπίδα του ξαναγυρισμού και πάμε στην Ελαία, το λέμε Εύσιλον. Ήταν η αρχαία Ιέλη και μεταγενέστερα η Ελαία, αρχαία ελληνική επικία χτισμένη στην περιοχή της Καμπανίας. Ιδρύθηκε από Φωκαείς που κατέφυγαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της περσικής κατοχής της Ιωνίας μεταξύ του 538 και 535 π.Χ. και η πόλη είναι γνωστή για μία από τις σημαντικότερες φιλοσοφικές σχολές της αρχαιότητας, την Ελαιατική Σχολή, με κυριότερους εκπροσώπους τον Παρμενίδη και τον Ζήνωνα. Λοιπόν, η πηγή της φιλοσοφίας Μικρασία, η Ιωνία μας. Στη ρωμαϊκή εποχή και στα λατινικά είναι γνωστή ως Βέλια. Η πόλη ιδρύθηκε, όπως είπαμε, όταν άπικη ήταν η Φωκαείς, εκτοπισμένη από τους Πέρσες που πολιορκούσαν τη Φώκαια, εγκατέλειψαν την πόλη με τα πλοία τους με σκοπό να εγκατασταθούν στην απικία τους στην Κορσική, στην Αλαλία. Τελικά, ύστερα από 8 ή 10 χρόνια περιπλάνησης, κατέληξαν στο Ρήγιο της Καλαβρίας. Μετά τη συνάντησή τους με τον φιλόσοφο Ξενοφάνη, ο Ξενοφάνης ο Κολοφόνιος, πολύ σπουδαίος, ήταν αυτός που πρώτος απέρριψε τον ανθρωπομορφισμό του θείου, ο οποίος βρισκόταν εκείνη την περίοδο απέναντι στη Μεσσίνη, κατευθύνθηκαν όπου είδε σαν μια νέα πόλη. Το αρχικό όνομα της νέας πόλης ήταν η Έλλη, στη συνέχεια έγινε Έλλη και τελικά Ελαία. Η Ελαία βρισκόταν στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με τη Μητρόπολη του στην Φώκαια και από τα ερείπια των τυχών της πόλης που σώζονται ίχνη τους ακόμα και σήμερα φαίνεται ότι η πόλη είχε περίμετρο 3 μιλίων. Η Ελαιατική σχολή ήταν μια προσοκρατική σχολή, ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. με ιδρυτή τον Παρμενίδη και κατάλληλο τον Ξενοφάνη. Άλλα σημαντικότερα μέλη της σχολής, της φιλοσοφικής δηλαδή, Ζήνων ο Ελαιάτης και Μέλισσος ο Σάμιος. Ο Ηρόδοτος μας αναφέρει ότι οι Φωκαείς έβαλαν πλώρη για την Αλαλία από όπου ξεχώρισαν ξεσήκωσαν παιδιά και γυναίκες τους και άλλη περιουσία όσοι μπορούσαν να σηκώσουν τα καράβια τους. Ύστερα άφησαν την Κύρνο και έπλεαν για το Ρήγιο. Καταπλώσαντες δε η Σαλαλία να ανέλαβαν τα τέκνα και τας γυναίκας και την άλλη κτήση όσοι νύεται γίνοντο. Οι νέες φιάγιν και έπειτα πέντες την Κύρνον έπλεον εις Ρήγιον. Ενώ λοιπόν οι υπόλοιποι κατέφυγαν στο Ρήγιο ξεκινώντας από εκεί, έγιναν κύριοι μιας περιοχής της Ινωτρίας, αυτή που τώρα ονομάζεται η Έλλη, και την απήκησαν σύμφωνα με όσα τους είπε ένας Ποσειδονιάτης, πως η Πυθία χρησμοδότησε ότι πρέπει να ιδρύσουν ιερό του Κύρνου που ήταν ήρωας και όχι να απικήσουν το νησί.
0: Μάλιστα.
1: Ας δούμε και τη Μιούντα, Μιούς κατάλους ή Μιούς κατάλους αρσενικού γένους ομοιούς, αρχαία πόλη της Ιωνίας, χτισμένη στις εκβολές του Μεάνδρου ποταμού. Χτίστηκε τον 11ο αιώνα από Ιώνες που προέρχονται πιθανώς από την Αττική. Και σύμφωνα με τον Παυσανία και τον Στράβωνα, η κτιστής της πόλης ήταν ο Κυδρύλος ή Κιάριτος, απόγονος του μυθικού βασιλιά της Αθήνας Κόδρου. Η πόλη ήταν από τις ιδρυτικές του κοινού των Ιώνων. Συμμετείχε στον Μελιακό πόλεμο μαζί με τις γειτονικές της πόλης Μίλητο και Πρίνη. Με τη λήξη του πολέμου μοιράστηκε την περιοχή της ιτημένης Μελίας μαζί με τη Μίλητο, την Πρίνη και την Έφεσο. Η Μιούντα την περίοδο που χτίστηκε ήταν παραλιακή πόλη, αλλά σταδιακά λόγω των προσχώσεων του ποταμού Μεάνδρου η ακτογραμμή μετατοπίστηκε πολύ δυτικότερα και μετατράπηκε σε πόλη της Ενδοχώρας. Σήμερα στη θέση της βρίσκεται το τουρκικό χωριό Αυσάρ Καλεσί. Αν θέλουμε περισσότερα για αυτή την ωραία πόλη της Μιούντας, να ξέρουμε ότι υπάγεται σήμερα στην περιοχή του Αιδνίου και υπάρχουν πολλές παραπομπές βιβλιογραφικές που κανένας μπορεί να προσφύγει, να διαβάσει περισσότερα. Στην Princeton Encyclopedia of Classical Sites, στην εγκυκλοπαίδεια των κλασικών τοπίων του Princeton, και στα γεωγραφικά ονόματα που ανακτήθηκαν στις 6 Απριλίου του 2015, στο Στράβωνα στα γεωγραφικά του, στο 14 βιβλίο, που εκεί αναφέρεται και στη μυθολογία του Μιούντα ή της Μιούντους, και φυσικά πολύ περισσότερες πληροφορίες να αριστούμε και να αντλήσουμε από τον περιηγητή Παυσανία στην Παυσανία Ελλάδος περιοίκηση, αχαϊκά οικιστέ δε Μιούντος μεν και άρητος εγένετο ο Κόδρου. Μας πληροφορεί ότι ο Κόδρου και σε αυτή την περιοχή έγινε ο οικιστής. Σήμερα είχαμε αυτή την πολύ μεγάλη χαρά να εκδιπλώσουμε έστω και κατά προσέγγιση και σύντομα ακροθυγός ή διαγωνίως, όπως θα το λέγαμε, αυτές τις πολύ μεγάλες και πολύ σπουδαίες και πολύ λαμπρές σε ιστορία και πολιτισμό και παιδεία, λαμπρή παιδεία, περιοχές της Μικράς Ασίας. Μπορεί όλα αυτά να γίνουν μία αφόρμηση για περαιτέρω μελέτη και έρευνα, μια και γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, για να διαπιστώσουμε ότι αυτό που είπε η Γιουρσενάρ, ότι ουσιαστικά ο ελληνικός πολιτισμός εκδιπλώθηκε στη Μικρασία και όλη η Δύση και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος αφυπνίστηκε πολιτιστικά χάρη στον πολιτισμό αυτή της Μικράς Ασίας και των λαμπρών πόλεων στις οποίες αναφερθήκαμε. Σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιατράκου, να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Μαρία Ελευθερία Γιατράκου, ιστορικός, διδάκτορ φιλολογίας.

στο πλαίσιο του αφιερώματός μας στην Ιωνία, αγαπητοί ακροατές, σήμερα ακούσαμε για τις πόλεις Μίλητο, Μιούντα, Πριίνη, Φώκια και Ελέα. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-99.000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάψας τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα θυσία να έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστονσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον.

0: Δοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνη λογισμή. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα αρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήν δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια. ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων.

0: γίνουντον την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχρον κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστας θε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάστων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρουν νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείροντε τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Όπα νύμνη τεμήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα, και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοοντας αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίει σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το Μέγα Έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων Ανάπαυσων Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου Σαχάροφ «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας».

Ποιος θα είναι ο πρώτος? Ο Κύριος λέει: «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλείαν του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν». Αυτή είναι η αρχή μας, έστω κι αν ακόμη η υλική ζωή μας επιβάλλεται από το πρωί ως το βράδυ. Οι στόχοι της ζωής του κόσμου είναι άλλοι και κανείς δεν έχει πια χρόνο να προσεύχεται. Όταν ο νους και η καρδιά μας στρέφονται προς το Θεό, όλα γίνονται εύκολα. Χωρίς τη δυναμική αυτή κίνηση προς το Θεό, η ζωή χάνει το νόημά της. Στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος μου έτυχε κάποτε να έχω ταυτοχρόνος ως 14 διακονήματα. Το ανέφερα στο πνευματικό μου. Δεν κατορθώνω να εκπληρώσω τα καθηκοντά μου. Έχω 14 διακονήματα. Μου απήντησε: «Κάνεις λάθος. Δεν έχεις παρά μόνο ένα». «Αλλά πατέρα», μου απήντησα, «έχω 14. «Όχι», μου είπε πάλι, «δεν κάνεις παρά μόνο ένα πράγμα κάθε φορά. Κάνε το λοιπόν καλά και προχώρησε στο επόμενο». Ο σκοπός που θέτουμε στη ζωή μας εμποτίζει όλες τις πράξεις μας. Αν παραδείγματος χάρη επιδιώκουμε πρώτα απ' όλα να κερδίσουμε χρήματα, όλα όσα θα κάνουμε θα απορρέουν από εκεί. Η εργασία, η κοινωνική θέση, δεν έπρεπε να έχουν καμία σημασία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Η υπεροχή δεν είναι εξωτερική, αλλά εσωτερική. Όποιος αγαπά περισσότερο τον Θεό, όποιος προσεύχεται περισσότερο, όποιος προσπαθεί περισσότερο να φυλάξει τις εντολές, θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελευθερώστε το πνεύμα σας από κάθε σκέψη καριέρας. Δεν υπάρχει καριέρα στην πνευματική ζωή. Αν η εν Χριστώ σωτηρία είναι ο μοναδικός σκοπός της ζωής μας, ό,τι κάνουμε γίνεται πράξη προσευχής, πράξη λειτουργική. Κάθε τι που κάνετε, η εργασία σας μπορεί να είναι για τη σωτηρία σας. Αυτό εξαρτάται από εσάς, από τον τρόπο που το κάνετε. Η ιστορία γνωρίζει πλήθος μοναχών που διακονούσαν στο μαγειρίο, στον ξενώνα, και έγιναν μεγάλοι άγιοι. Η οδός της σωτηρίας συνίσταται στο να εργάζεται κάποιος χωρίς πάθος, προσευχόμενος. Γνωρίζετε ίσως το μοναχό εκείνο που ήταν μάγειρας σε όλη του τη ζωή σε κάποιο μοναστήρι του Κιέβου? Κοιτάζοντας τη φωτιά κάτω από το τηγάνι του, έβλεπε τον εαυτό του συνεχώς στις φλόγες του Άδη. Έγινε Άγιος. Το διακόνημά του δεν τον εμπόδισε να είναι πάντοτε μαζί με το Θεό. Μη χάνετε τον καιρό σας ζώντας χωρίς προσευχή, χωρίς σκέψη. Το κάθε τι στη ζωή μας έχει κάποιο πνευματικό νόημα. Ας αναζητήσουμε πρώτα πώς μπορούμε να εργαζόμαστε κρατώντας την καρδιά, το νου και την προσοχή μας στο Θεό. Ήθε ο Θεός να σας δώσει τη δύναμη να κρατήσετε το πνεύμα, το νου και την καρδιά σας στο πνεύμα του Χριστού. Τότε, οτιδήποτε κι αν συμβεί, θα μπορεί πολύ γρήγορα βαθιά να μεταμορφωθεί. Αυτό που ήταν ανιαρό και αποθαρρυντικό θα εξαφανιστεί, μεταμορφωμένο από τον πόθο σας να είστε εκεί όπου είναι ο Χριστός, ο Θεός σας.

Για να διατηρούμε το πνεύμα και την καρδιά μας εν ειρήνη ενώπιον της κρίσεως του Θεού, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα που να μπορεί να ενοχλήσει τον πλησίον. Οφείλουμε να κερδίζουμε οι ίδιοι τα προστοζήν με την εργασία μας. Πρέπει πάση θυσία να μην αφήσουμε να μας εμποδίσουν οι μέριμνες της καθημερινής ζωής, να παραμείνουμε εν πνεύματι με τον Χριστό που βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός και με το Πνεύμα το Άγιο. Μερικές φορές οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν την ακόλουθη μεταφορά. Αν βρισκόμαστε κάπου με έναν αυτοκράτορα, η παρουσία του επηρεάζει κάθε τι που κάνουμε. Γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και με τον αιώνιο βασιλιά μας? Αφού είναι παρόν, ας κάνουμε το κάθε τι κάτω από το βλέμμα του. Πάντοτε. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα, ας σκεφτόμαστε ότι ο Θεός μας κοιτάζει, ακούει τις προσευχές μας, βλέπει τα βάθη του πνεύματός μας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι βλέπουμε τον Θεό καθώς εστί, αλλά όμως δημιουργεί κάποια ατμόσφαιρα που μας επιτρέπει να διακρίνουμε τις ατέλειές μας, τη διάχυση του πνεύματός μας, τα λάθη μας στις σχέσεις μας με τους άλλους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ζώντας με άλλους ανθρώπους, υποβαλόμαστε σε ορισμένους περιορισμούς, εξωτερικούς κανόνες, εξαναγκασμούς και άλλα. Αλλά το πνεύμα που εκπορεύεται από τον Θεό υπερβαίνει όλους αυτούς τους τύπους. Η σκέψη μας ας είναι εκεί όπου είναι ο Χριστός. Τότε η προσευχή μας θα είναι μαζί Του και δεν θα μένει πολύς χώρος για τα πάθη. Θα συνηθίσουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την ειρηνική ζωή θα ανοικοδομήσουμε όλο το είναι μας. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτε τετριμένο, μικρό και ασήμαντο. Κρατώντας το πνεύμα στον Θεό, είναι εύκολο να τηρούμε όλους τους νόμους, τους κανόνες και τους εξωτερικούς περιορισμούς χωρίς να γινόμαστε δούλοι τους. Οι εξωτερικοί τύποι της ζωής συνδυάζονται εύκολα με την πνευματική συνείδηση. Η φαινομενική τάξη της ζωής παραμένει η ίδια, αλλά το περιεχόμενό της αλλάζει. Η πνευματική μας πρόοδος εξαρτάται κυρίως από τη στάση μας. Είναι περίεργο, αλλά δεν αποκτήσαμε τη συνήθεια να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι συμβαίνει γύρω και μέσα μας. Το ξεχνάμε. Οι εντυπώσεις της εξωτερικής ζωής, της υλικής, μας επιβάλλονται με τόση δύναμη, ώστε ξεχνούμε την πνευματική ζωή. Οφείλουμε να διατηρήσουμε συγχρόνως μία πολύ δυνατή ορμή προς τον Θεό και τη συνείδηση της ανεπάρκειας και της φτώχειας μας. Αν είμαστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας, η προσευχή πάβει να είναι αυτό που πρέπει να είναι. Έκρηξη ηφαιστείου. Σε μια κοινωνία που ο καθένας φαντάζεται ότι είναι πρώτος, δεν υπάρχει πρόοδος για κανένα. Αντίθετα, για όποιον πιστεύει ότι είναι πάντοτε ο τελευταίος, η συνάντηση με τον άλλο γίνεται πάντοτε ευκαιρία για ωφέλεια και πνευματική πρόοδο. Αξίζει συνεπώς να είναι κανείς τελευταίος. Αν είμαι ο πρώτος, αυτό είναι καταχθόνια πλήξη. Αν είμαι ο τελευταίος, είναι συνεχής χαρά, γιατί πάντοτε μαθαίνω κάτι χρήσιμο. Αν έχουμε τη στάση αυτή μαζί με προσευχή, κάθε συνάντησή μας αποβαίνει προφητικό γεγονός.

να ταπεινωνόμαστε συνεχώς. Ιδού το έργο μας. Ο Κύριος είπε: «Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται, αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να υψώνει». Το πρόβλημα της καθημερινής ζωής από ασκητική άποψη συνδέεται με το φόβο του Θεού. Αυτός ο φόβος είναι δώρο εξαιρετικά πολύτιμο. Μέσω αυτού ζητούμε από τον Θεό να μας καθοδηγεί στην καθημερινή ζωή σε κάθε στιγμή. Ανεπαίσθητα, με μία ενέργεια της χάριτος που ξεφεύγει από τη λογική μας, εισερχόμαστε στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Ας παραμένουμε κάθε στιγμή στο φόβο του Θεού. Έτσι θα κατορθώσουμε να διακονούμε τον πλησίον και να οικοδομούμε τη σωτηρία μας. Μην παραλείπετε να παρακαλείτε κάθε μέρα τον Θεό να σας δίνει το Άγιο Πνεύμα, τη χάρη, και να εκπληρώνετε και να αφομοιώνετε τις εντολές του Χριστού μέχρι ότου γίνουν δεύτερη φύση σας. Ο τελικός σκοπός είναι να βρίσκεται ο νους μας πάντοτε ενωμένος με την καρδιά. Η ένωση αυτής της καρδιάς και του νου είναι ο καθαυτό τόπος της προσευχής. Στην πράξη, τις περισσότερες φορές είμαστε καθισμένοι και προσφέρουμε την ευχή χωρίς φωνή στον τόπο της καρδιάς. Στην αρχή πρέπει να συνδέουμε την ευχή με την αναπνοή. Όταν εισπνέουμε λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού». Ύστερα με την εκπνοή συμπληρώνουμε «Ελέησόν με». Συγκεντρώνουμε όλη την προσοχή μας στο όνομα του Χριστού και στο λόγο «Ελέησόν με». Δεν δεχόμαστε καμία άλλη σκέψη. Στην αρχή η πράξη αυτή, η φαινομενικά τόσο απλή, είναι δύσκολη. Αντί να είμαστε ειρηνικοί, παλεύουμε. Ωστόσο, σιγά σιγά συνηθίζουμε να κρατούμε την προσοχή μας στο υψηλότερο μέρος της καρδιάς. Προοδευτικά αποκτούμε τη συνήθεια της ευχής. Όταν αρχίζουμε να προφέρουμε το όνομα του Χριστού, ένα πλήθος λογισμών μας κατακλείζει. Μόλις η ευχή τελειώσει, λογισμοί εξαφανίζονται. Εξερχόμαστε με το νου ελεύθερο, ενώ κατά τη διάρκεια της προσευχής οι λογισμοί μας ενοχλούσαν. Η προσευχή αποκαλύπτει τα πάθη που έχουμε μέσα μας. Οι επιθέσεις αυτές συνήθως αποκαλύπτουν το περιεχόμενο του είναι μας. Την ώρα της προσευχής παλεύουμε με όλες αυτές τις εικόνες, όλα αυτά τα πάθη και τις προλήψεις, για να προφέρουμε το όνομα του Χριστού με καθαρό νου. Αν αισθανόμαστε κάποια αντιπάθεια για κάποιον, το καλύτερο είναι να μην φέρουμε στο νου την εικόνα αυτού του προσώπου, ούτε την αιτία αυτής της αντιπάθειας, αλλά να προσευχόμαστε έξω από όλα αυτά. Με την εσωτερική αυτή εργασία μπορούμε να υπερβούμε την αντιπάθεια, να αρνηθούμε την εικόνα που γεννούν τα πάθη μας. Αν λογισμοί μας προσβάλλουν και μας εμποδίζουν να προσευχόμαστε με καθαρό τρόπο, πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να κράζουμε «Ελέησόν με». Με την ενεργό αυτή αντίσταση μεταμορφώνουμε σιγά σιγά την εκπεσμένη ανθρώπινη φύση που μας κάνει τέκνα του πρώτου Αδάμ. Παλεύουμε και ο αγώνας αυτός οφείλει να είναι αληθινά βαρύς, να ενδύεται παγκόσμιο χαρακτήρα. Όχι, δεν είμαστε απλώς άτομα που προσβάλλονται από τους λογισμούς. Με υπομονή ας κράζουμε «Ελέησόν με», «Ελέησόν με». Ιδού ο τρόπος για να αντισταθούμε στους κακούς λογισμούς, να τους εμποδίσουμε να μας εχμαλωτήσουν. Μην αποθαρρύνεστε γρήγορα,
αλλά να επαναλαμβάνετε την ευχή μέχρι ότου εισχωρήσει στα έγκατα τη συνειδήσεώς σας. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Όταν λέμε την προσευχή αυτή, συνάπτουμε με τον Χριστό μια προσωπική σχέση που ξεπερνά τη λογική. Η ζωή του Χριστού εισχωρεί σιγά σιγά μέσα μας. Μερικοί προσεύχονται με τη σκέψη, με τη διάνοια. Δεν είναι δυνατό όμως να υπάρξει προσευχή χωρίς τη συμμετοχή της καρδιάς. Στην προσευχή η καρδιά και ο νους είναι αρρήκτως ενωμένα. Να προσεύχεστε στο κελί σας. Μερικοί μπορούν να ξυπνούν μία ώρα νωρίτερα, άλλη μισή ώρα, άλλη ένα τέταρτο ή 10 λεπτά. Αυτό εξαρτάται από τις δυνάμεις του καθενός. Αλλά πρέπει να γίνεται. Η καρδιά και ο νους θα συνηθίσουν έτσι να ζουν παντού και πάντοτε με την ευχή. Όταν λέτε την ευχή του Ιησού, εμποδίζεται κάθε λογισμό να σας προσβάλλει. Οι αρχάριοι της πνευματικής ζωής οφείλουν να μάθουν να αγωνίζονται εναντίον των απαιτήσεων του σώματος.

να προσεύχεστε το βράδυ, το πρωί και τις άλλες στιγμές της καθημερινής σας ζωής. Να προσεύχεστε για τους άλλους. Μόνο με την ενότητα εμπνεύματι Αγίου θα μπορέσετε να οικοδομήσετε τη σωτηρία σας. Να προσεύχεστε για τους γύρω σας και να ζητείτε από τον Θεό να σας ευλογεί δια των προσευχών τους. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον άρρωστο, μνημονεύουμε το όνομά του, ζητώντας από το Θεό να τον θεραπεύσει. Αυτό δεν είναι πλάνη, αλλά πραγματικότητα. Δεν πρόκειται για πάθος, αλλά για στάση χριστιανικής αγάπης προς τον αδελφό μας. Όταν ο νους μας είναι εξ ολοκλήρου στραμμένος προς τον Θεό, πάβουν όλα τα ερωτήματα. Δεν υπάρχει πια παρά μόνο ένα ερώτημα. Πώς να αποκτήσουμε το πνεύμα μέσα μας και να το φυλάξουμε? Με την ορμή του πνεύματός μας προς τον Θεό, είναι δυνατόν να φτάσουμε στην κατάσταση της καθαράς προσευχής. Όταν η προσευχή γίνει καθαρά, μια θεωρία άλλης τάξεως γεννιέται στον άνθρωπο. Κάθε τι που αφομοίωσε στον κόσμο αυτόν από την εμπειρία ή τη μελέτη, ξεπερνιέται. Στην κατάσταση της προσευχής, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ούτε την ηλικία, ούτε την κοινωνική και ιεραρχική του θέση.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διάβασε το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας».

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, της Πινελόπης Μωραϊτού. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι συμφωνίες οριοθέτησης να συνάπτονται βάσει του διεθνούς δικαίου τονίζουν Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος στην κοινή διακήρυξη της Τριμερούς για τις θαλάσσιες ζώνες. Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Ελλάδα η αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τόνισε από το Παρίσι ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση θα έχει αύριο το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης με τον Κύπριο ομόλογό του. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Η Βουλή υιοθετεί τα παιδιά των δύο χειριστών Φάντομ που σκοτώθηκαν στην Τανάκρα. Αύριο σε Πύργο και Ιωάννινα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 χρόνων ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Το Ισραήλ δεν σκοπεύει να εκτοπίσει κανέναν από τη λωρίδα της Γάζας, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ελένης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Στην περασμένη εκπομπή ερμηνεύσαμε και το στίχο 12 του 50ου ψαλμού. Πρέπει να τελειώσουμε αυτόν τον ψαλμό. Θα πάμε λοιπόν στο στίχο 13. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Ποιο είναι αυτό το πνεύμα το Άγιο? Με μία ευρύτερη σημασία είναι η παρουσία του Θεού εντός του ανθρώπου. Με μία όμως εκκλησιαστική ερμηνεία, αυτή στην οποία επιμένουν όσοι πατέρες ασχολήθηκαν με αυτό το στίχο, αυτό το πνεύμα το Άγιον είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Είναι το Άγιο Πνεύμα της Εκκλησίας. Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, ξέρουμε πλέον ποιο είναι το Άγιο Πνεύμα. Όπως με τη σάρκωση του Λόγου μάθαμε ότι ο Υιός έχει το ανθρώπινο όνομα Ιησούς και το θείο όνομα Χριστός, έτσι και την ημέρα της Πεντηκοστής μάθαμε ότι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας λέγεται Άγιον Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιο προσφέρει μία ενδυνάμωση και του νοός και της καρδίας, δηλαδή μία ενδυνάμωση της υπάρξεως του ανθρώπου, ώστε να προσανατολίζεται προς το θέλημα του Θεού, να φεύγει από το ίδιο θέλημα και να πηγαίνει προς το θέλημα του Θεού. Αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος εξ αρχής ότι αυτό το θέλημα είναι και το συμφέρον του. Επομένως, το πνεύμα αυτό το Άγιο υπάρχει, μιλάει, εμπνέει τους προφήτες, τους διδασκάλους. Καμιά φορά το χάνουμε το πνεύμα αυτό. Το ξαναβρίσκουμε όμως. Όλο το έργο των προφητών είναι να υπογραμμίζουν ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα του Θεού. Αναζητήστε το. Συνδεθείτε με το πνεύμα του Θεού, ώστε να μπορέσετε να κερδίσετε τη χαρά της σωτηρίας. Σύνολη η πατερική παράδοση τη χαρά της σωτηρίας την βλέπει στη σάρκωση του Λόγου και στην έλευση του Αγίου Πνεύματος. Μία διευκρίνηση όμως. Η έννοια παρουσία του Αγίου Πνεύματος μπορεί να φαίνεται λίγο αφηρημένη. Τι σημαίνει παρουσία του Αγίου Πνεύματος? Παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν μέσα στην ιστορία και διαχέει μέσα σε κάθε πιστό, σε κάθε άνθρωπο, διαχέει τις ενέργειές του. Αυτές οι ενέργειες είναι ενέργειες σύνολης της θεότητας, της Αγίας Τριάδας. Είναι ενέργειες που υπάρχουν ούτως ή άλλως και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που θα τις δώσει στον καθένα αυτές τις ενέργειες. Ίσως είναι λάθος η λέξη «θα τις δώσει». Είναι αντιφατική αυτό που είπα, οι ενέργειες υπάρχουν ούτως ή άλλως και η έκφραση θα τις δώσει. Κατ' ουσίαν, ο άνθρωπος είναι αυτός που θα αφήσει να τον διαποτίσουν εντός του οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και στην προς Γαλάτας και στην προς Κορινθίους, πρέπει να ασκηθούμε, συνεχώς να ασκούμαστε, ώστε οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος να εγκαθιδρύονται εντός μας, να υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας και αυτή η καρδιά να μπορεί να λέει τον Θεό Πατέρα, Αβά ο Πατήρ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα έχετε ακούσει ότι ο Δαβίδ

οι ασεβείς να επιστρέψουν στον Κύριο. Διδάξω ανόμους τα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Υπάρχει ένα έργο. Αν όλα όσα στους προηγούμενους στίχους έχει αναφέρει, αν όλα αυτά συμβούν, δηλαδή αν με καθαρίσεις, με ενισχύσεις, δεν μου πάρεις το πνεύμα σου, αν όλα αυτά συμβούν, εμφανίζεται μία συνέπεια. Η ίδια η ύπαρξή μου γίνεται διδάσκαλος μέσα στην ιστορία. Ο Δαβίδ, ο ποιητής, ας το πούμε γενικότερα ο ποιητής δεν αναφέρεται σε μία προγραμματική ιεραποστολή. Δεν θα οργανώσει καμιά ιεραποστολή για να διδάξει το Λόγο του Θεού. Η ίδια η παρουσία του ως Υιού του Θεού, ως δούλου του Θεού, ως προφήτη του Θεού, η ίδια η παρουσία του, εάν αυτά τα χαρίσματα που του χάρισε ο Θεός δεν του τα πάρει, η ίδια λοιπόν η παρουσία του γίνεται και αποστολή. Αυτό σημαίνει διδάξω ανόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ο εαυτός μου γίνεται κήρυκας της παρουσίας σου μέσα στην ιστορία. Όπως αποστολή είναι η κάθοδος από το Θαβόρ, όπως αποστολή είναι η οδηπορία μέσα στην ιστορία μετά την Πεντηκοστή, όπως αποστολή είναι η έξοδος μας από τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με το διευχόν. Και είναι μεγαλειώδης η στροφή μάλιστα που έκαναν οι πατέρες, οι οποίοι δημιούργησαν αυτά τα λειτουργικά κείμενα. Ενώ κατά το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου η σύναξη τελειώνει με τη φράση «Απολύεστε εν ειρήνη», στις λειτουργίες του Αγίου Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου εισάγεται ως τελευταία καταληκτική φράση το «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, ελέησον και σώσον ημάς». Πρόκειται για μετέωρη φράση. Μια φράση που συνδέει την παρουσία μας μέσα στη Θεία Λειτουργία με την παρουσία μας εκτός της Θείας Λειτουργίας. Αυτή η προοπτική μου επιτρέπει να λαχταρώ να ξαναβρεθώ στη Θεία Λειτουργία. Βγαίνοντας από κάθε Θεία Λειτουργία αρχίζει το έργο της Αποστολής. Λέγανε ότι ο γέροντας Παΐσιος κάθε φορά που πήγαιναν διάφοροι ευλαβείς και παραπονιόντουσαν για την κατάσταση της Εκκλησίας, διαλύεται η Εκκλησία, πώς θα σωθεί η Εκκλησία, τους απαντούσε: φτιάξε εσύ τον εαυτό σου και αν το φτιάξεις τον εαυτό σου φτιάχνεται και η Εκκλησία. Θέλω να πω ότι σύμφωνα με τον ποιητή και προφήτη Δαβίδ, ο εαυτός μου πρέπει να αλλάξει, ο εαυτός μου πρέπει να γίνει δοχείον της χάριτος του Θεού και αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι Εκκλησία Αγίων. Μάλιστα, μια που ανέφερα αυτό το χωρίο για τον πατέρα Παΐσιο, αυτή την πληροφορία, έχω τον πειρασμό, επιτρέψτε μου, να ανατρέξω σε ένα έργο του Ζήσιμου Λορεντζάτου, τα Κολεκτάνεα, όπου σημειώνει σε ένα σημείο: έφυγε και ο Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο τελευταίος από τους γέροντες, πνευματικοπαίδη με την αράδα του και αυτός του Αρσένιου από τα φάρασα της Μικράς Ασίας, που αξιώθηκα να διαβάσω βιβλίο του ή να γνωρίσω στη ζωή μου, να έχει την ευχή του ο κόσμος όλος και ιδιαίτερα οι Ορθόδοξοι, όσοι θέλουν για τον ένα ή για τον άλλο λόγο να διορθώσουν εκείνη την Εκκλησία αντί να διορθώσει η Εκκλησία εκείνους. Γιατί τα αναφέρω αυτά? Η προοπτική της αλήθειας και της σωτηρίας δεν βρίσκεται μέσα στα στενά όρια της παρουσίας, αλλά ανοίγεται προς τα έσχατα, ανοίγεται προς τη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι και να κάνουμε, αυτή η ιστορία της Βασιλείας του Θεού έχει έναν χαοτικό χαρακτήρα. Έργο του κάθε ανθρώπου.

είναι να σώσει τον εαυτό του. Σώζοντας τον εαυτό του, σώζει τον κόσμο. Ένας άνθρωπος, μια ομάδα, μια κοινότητα, η Εκκλησία όλη. Στο 16 στίχο καταθέτει ο ποιητής: «Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου». Υποστηρίζουν πολλοί ερμηνευτές ότι εδώ αναφέρεται στον φόνο του Ουρία, στη συμβολή του δηλαδή, να σκοτωθεί ο Ουρίας. Κατά κάποιο τρόπο αναφέρεται στην παρουσία αίματος, αίματος που παραπέμπει σε φόνο. «Ρίσε με λοιπόν εξ αιμάτων, απάλαξέ με από αυτό το αμαρτημά μου». Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι όλο το ποίημα γράφεται με αφορμή αυτό το αμάρτημα του Δαβίδ, όταν ο Νάθαν ο προφήτης του ζήτησε να καταθέσει τη μετάνοιά του, την οποία και αυτός κατέθεσε. «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου». Αν στον παραπάνω στίχο μας μιλάει για μία αγαλίαση του ανθρώπου, λέγοντας ότι η αγαλίαση ξεκινάει από τη γλώσσα, από το λόγο που θα εκφέρω, λόγω της παρουσίας μιας δικαιοσύνης, δηλαδή λόγω της παρουσίας του ελέους του Θεού, γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη, σε αυτό το στίχο ζητάει από το Θεό να τον ενισχύσει στην παρουσία αυτού του λόγου. Χωρίς ενίσχυση του Θεού, κάθε λόγος περί Θεού είναι σχετικός. Ξεκινάει από μια ιδιωτελή αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας και επενδύουμε με λόγια του Θεού πολλές φορές αυτή την ιδιωτέλειά μας. Εάν δεν σε εμπνεύσει ο Θεός ή αν δεν ανοιχτείς στην παρουσία αυτής της εμπνεύσεως, όπως το είπε προηγουμένως με το Πνεύμα του το Άγιο, δεν μπορείς να αναγγείλεις μέσα στην ιστορία, μέσα στον κόσμο, την παρουσία του Θεού. Και μάλιστα επιμερίζει κάπως ως αναγγελία της παρουσίας του Θεού, επιμερίζει ότι αυτό δεν θα κλειστεί μέσα στα όρια των θυσιών, μέσα στα όρια της τυπικής λατρείας, μέσα στα όρια που δεσμεύουν τον άνθρωπο σε μια ιονή συναλλαγή με το Θεό. Καταθέτει ότι γνωρίζει πως ο Θεός δεν ζητάει από μας ούτε θυσίες ούτε ολοκαυτώματα. Νομίζω ότι είναι αρκετά προφητικός ο στίχος, ότι «Η θέλησας θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις». Ένας προφήτης μόνο μπορεί να τον γράψει. Παρόλο ότι εμπνεόμενοι από αυτόν τον στίχο, αρκετοί προφήτες μίλησαν για αυτή την πνευματική λατρεία. Παραδείγματος χάρη ο Οσιέ, λέγοντάς μας: «Διότι έλεος θέλω και ου θυσίαν και επίγνωσιν Θεού ή ολοκαυτώματα». Ζητάω το έλεος και ζητάω την επίγνωση του Θεού. Ούτε θυσία ζητάω, ούτε ολοκαυτώματα. Θέλω έλεος. Είναι λόγια που τα βάζει στο στόμα του Θεού ο προφήτης. Θέλω επίγνωση της παρουσίας μου. Την εποχή αυτή μην ξεχνάτε ότι για να διδάξεις και να προτείνεις ως αληθινή οδό δοξολογίας του Θεού τη θυσία χωρίς ολοκαυτώματα είναι λίγο τολμηρό. Τελικά αυτός που θα καταργήσει τα ολοκαυτώματα και θα εισαγάγει την ανέμακτη θυσία είναι ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Αν λοιπόν ο ποιητής σε αυτόν τον ψαλμό διακριβώνει ότι ο Θεός δεν ζητάει θυσίες και ολοκαυτώματα, πρέπει να μας αποδώσει τι έρχεται μετά από αυτή την ένσταση. Τι ζητάει ο Θεός? Ζητάει πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Εάν καταθέτεις στο Θεό αυτό το πράγμα, το συντετριμένο πνεύμα,
την καρδία της συντετριμένη και τεταπεινωμένη, δηλαδή αν καταθέτεις τη μετάνοιά σου, αν καταθέτεις την επίγνωση ότι μόνος σου δεν υπάρχεις καν, χρειάζεσαι τη σχέση σου με το Θεό, χρειάζεσαι τη χάρη του Θεού για να υπάρχεις, τότε το κήρυγμα που αναλαμβάνει ο ποιητής να στείλει προς τα έξω, να το πει στους ασεβείς, να το πει στους εχθρούς της πίστης, να το πει παντού, τότε το κήρυγμα αυτό μπορεί να έχει καρπούς. Ειδικότερα για ερμηνευτές πατέρες της παραδόσεώς μας, ο στίχος αυτός είναι μία αναφορά στην έλευση του Χριστού και στην ίδρυση της Θείας Ευχαριστίας. Οι δύο στίχοι που ακολουθούν και που είναι οι τελευταίοι του ψαλμού, ο 20 και ο 21, διατείνονται αρκετοί ερμηνευτές ότι είναι στίχοι που προστέθηκαν στο αρχικό ποίημα. Στίχοι, αν δεχθούμε ότι το ποίημα είναι του Δαβίδ και όλα δείχνουν ότι είναι του Δαβίδ αφού αναφέρεται σε συγκεκριμένο επεισόδιο της ζωής του Δαβίδ, τότε αυτοί οι δύο στίχοι γράφτηκαν 500 περίπου χρόνια αργότερα, τότε μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, τότε που γκρεμίστηκε ο ναός τους και δεν είχανε ναό και ζητάνε ξανά να δούνε το ναό μπροστά τους. Αγάθιλον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Ότι η θέλησα σισίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Συνδέει το ποίημα αυτό, το τέλος αυτού του ποίηματος συνδέει τη Σιών με την πνευματική θυσία, συνδέει την Ιερουσαλήμ με την πνευματική θυσία. Τι σημαίνει Ιερουσαλήμ? Η Ιερουσαλήμ είναι μια εβραϊκή λέξη σύνθετη, αποτελείται από δύο άλλες λέξεις, τη λέξη Γέρου που θα πει πόλης και τη λέξη Σαλήμ που θα πει ειρήνη, πόλη της ειρήνης. Πόλη της ειρήνης επάνω στο όρος Σιών, που αποτελεί έναν ιερό άξονα ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Αυτός ο ιερός άξονας συνδέει το άκτιστο με το κτιστό, τη δημιουργία με τον δημιουργό. Μέσα στην κορυφή αυτού του άξονα υπάρχει μια πόλη, η πόλη της ειρήνης. Σας θυμίζω το επεισόδιο που περιγράφουν τα Ευαγγέλια της εισόδου του Ιησού, το τρίτο Πάσχα της δημόσιας δράσης του στα Ιεροσόλυμα, καθισμένου επάνω σε ένα μικρό γαϊδουράκι, και τη δοξολογία που απίφθηναν οι νέοι της Ιερουσαλήμ προς αυτόν τον εισερχόμενο Ιωνή ως βασιλέα, Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Προσέξτε, γιατί σε γαϊδουράκι ο Χριστός μπαίνει μέσα στα Ιερουσόλυμα? Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση και τα σημενόμενα των πράξεων, ο βασιλιάς περιοδεύει την ενδοχώρα του επάνω σε άλογο όταν είναι να στρατολογήσει, δηλαδή όταν έχουμε πόλεμο. Περιοδεύει επάνω σε γαϊδουράκι όταν δεν έχουμε πόλεμο και δηλώνει την παρουσία της ειρήνης, που σημαίνει ότι ο Χριστός θέλει να σηματοδοτήσει το περιεχόμενο της εισόδου στα Ιερουσάλυμα. Είναι ο βασιλεύς της ειρήνης, έρχεται ως βασιλεύς της ειρήνης στην πόλη της ειρήνης. Οι δύο λοιπόν τελευταίοι στίχοι, ο 20 και ο 21, υποστηρίζεται ότι είναι παρέμβλητοι. Σαφέστατα πρέπει να δημιουργήθηκαν μετά το 586 π.Χ. όταν οι Πέρσες κατέστρεψαν τον ναό του Σολομώντος. Σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται το 586, αντιλαμβάνονται τη θυσία της δικαιοσύνης μέσω των ολοκαυτωμάτων, μέσω της θυσιάσεως των ζώων. Ασφαλώς έτσι την αντιλαμβάνονται. Ωστόσο, ο ποιητής υπολαμβάνει και μια άλλη θυσία, τη θυσία την πνευματική. Ο Οριγένης και αργότερα ο Μέγας Αθανάσιος υποστηρίζουν ότι είναι καθαρά αλληγορική εικόνα εδώ και αναφέρεται στην Εκκλησία. Η Σιών πλέον είναι η Εκκλησία. Τα τείχη της Ιερουσαλήμ
είναι το περίζωμα της χάριτος του Θεού γύρω από το λαό του, τον λαό της Εκκλησίας. Ο μόσχος που είναι το αντικείμενο των θυσιών υπάρχει, αλλά αυτός ο μόσχος είναι ο Ιησούς Χριστός, όπως υποδηλώνεται και στην παραβολή του Ασώτου, αν αναφερθούμε στην Καινή Διαθήκη, το σιτευτό μοσχάρι που είναι ο λόγος ο οποίος θυσιάζεται, είτε αν αναφερθούμε στο επεισόδιο της φιλοξενίας του Αβραάμ ήδη στη Γένεση, όπου έχουμε τη φιλοξενία των τριών αγγέλων και όπου παρατίθεται άρτος και μόσχος. Βέβαια, η παρουσία αυτού του μόσχου είναι εμφανέστατη στον περίφημο κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η τράπεζα γέμει, ο μόσχος πολλής, μη δεις εξέλθει ποινών. Μία εικόνα αλληγορική που δηλώνει ακριβώς την παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας, γιατί αυτός ο μόσχος για τον οποίο μιλάει ο Ιερός Χρυσόστομος είναι ο θυσιαστής, Υιός και Λόγος του Θεού. Εδώ τελειώνει ο 50ος ψαλμός και μετά το μουσικό διάλειμμα θα εισέλθουμε σε νέο ψαλμό.

0: Ο επόμενος ψαλμός τον οποίο θα προσπαθήσω να προσεγγίσω ερμηνευτικά με αυτόν τον τρόπο που σας είχα πει στο εισαγωγικό μάθημα, δηλαδή ως ποίημα της Εκκλησίας, είναι ο ψαλμός 103. Είναι γνωστός και ως προημιακός ψαλμός, επειδή αποτελεί το προήμιον της ακολουθίας του Εσπερινού. Όλοι οι Εσπερινοί ξεκινούν με αυτόν τον ψαλμό, εκτός από τους Εσπερινούς της διακαινησίμου εβδομάδας και του Εσπερινού της αποδόσεως του Πάσχα. Επίσης, οι τελευταίοι στίχοι αυτού του ψαλμού ψάλλονται σε πανηγυρικούς Εσπερινούς μαζί με ορισμένα εφήμνια, και όλη αυτή η ομάδα των στίχων που ψάλλεται και που αρχίζουν από το στίχο «Ανοίξαν τόσου την χείραν τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος», τα ονομάζουμε και «Ανοίξαντάρια». Έχουν εξαιρετικό μέλος στους πανηγυρικούς Εσπερινούς. Μια που αναφέραμε τη λέξη Εσπερινός, ας δούμε ποιος είναι ο Εσπερινός. Είναι ο ίδιος ο Εσπερινός της Εκκλησίας με τον Εσπερινό της Εβραϊκής Παράδοσης? Ο Εσπερινός είναι το τέλος της ημέρας ή η αρχή της ημέρας. Στην Εβραϊκή Παράδοση ο Εσπερινός είναι γεμάτος από ύμνους για να περάσει η νύχτα, δηλαδή ύμνους κατευνασμού των κινδύνων της νύχτας. Και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής έχουμε κατά τη δύση του ηλίου ακολουθίες και ευχές και εξορκισμούς. Στον δικό μας όμως Εσπερινό, τον χριστιανικό Εσπερινό, γίνεται μία ανατροπή, αν θα μπορούσε να το πει κανείς. Είναι η αρχή της ημέρας, στην οποία η μέρα δεν υπάρχει νύχτα. Έχει καταργηθεί η νύχτα. Γι' αυτό ο Εσπερινός νοείται με περιεχόμενο ημέρας. Αλλά ποιας ημέρας? Μιας ημέρας που καταβγάζεται από ένα φως, το οποίο μάλιστα το ονοματίζουμε στο τέλος της ακολουθίας του Εσπερινού. Το ονομάζουμε «Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης» και είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η επιγραφή μας λέει ότι ο ψαλμός είναι του Δαβίδ. Ψαλμός το Δαβίδ. Η παράδοση θέλει να έχει ποιηθεί από τον Δαβίδ. Επομένως θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι σύμφωνα με την παράδοση η σύνθεσή του τοποθετείται γύρω στο 1000 π.Χ. Ωστόσο, διασώζει ο ψαλμός στίχους παλαιότερης παράδοσης, όπως παραδείγματος χάρη διασώζει στίχους από τη θεολογία του Ιώβ ή στίχους που η έρευνα τους αποδίδει σε προφορική παράδοση ακόμα και 500 χρόνων πριν. Κατ' ουσίαν πρόκειται για ένα ποίημα που διαφέρει ως προς το περιεχόμενο από τον 50ο ψαλμό που προσεγγίσαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Ενώ ο 50ος ήταν μια προσευχή, καθαρή προσευχή, προσευχητικός ψαλμός, εδώ έχουμε έναν υμνολογικό ψαλμό. Είναι ένα ποίημα που περιγράφει τη δημιουργία όπως αυτή μας την έχει καταθέσει η διήγηση των πρώτων βιβλίων της Αγίας Γραφής, δηλαδή του βιβλίου της Γενέσεως, αλλά και της πρόνοιας που υπάρχει μέσα σε αυτή τη δημιουργία, όπως πλέον ξεδιπλώνεται αυτή η πρόνοια σε όλα τα άλλα υπόλοιπα βιβλία της Αγίας Γραφής. Είναι λοιπόν ο ψαλμός αυτός ένα ύμνος στη δημιουργία του κόσμου, στην απαρχή δηλαδή της ιστορίας. Γι' αυτό και πολλά τροπάρια του Εσπερινού αναφέρονται στον Δημιουργό Θεό. Επομένως είναι ένα ποίημα που περιγράφει τη δημιουργία και θα το προσεγγίσουμε βέβαια και με κάποιες θεολογικές προεκτάσεις, αλλά θα ήθελα να το δούμε παρακαλώ ως ποίημα. Καταρχήν ένα εξαιρετικό ποίημα που έχει εξαιρετικές εικόνες με τις οποίες δια αφαιρέσεων πολλές φορές, δια παραλήψεων πολλές φορές, μας περιγράφει την ιστορία και τη δημιουργία.
1: Η ώρα είναι 10:30. ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνεχίζουμε και ερχόμαστε πλέον να ερμηνεύσουμε τον πρώτο στίχο του ψαλμού. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, αυτά μας μαθαίνει το Πνεύμα του Θεού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσω». Εδώ η ψυχή είναι η ύπαρξη. Η ψυχή είναι μία λέξη πολύσιμη στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη και στη θεολογία των πατέρων. Ψυχή μπορεί να σημαίνει τον αέρα, μπορεί να σημαίνει την πνοή, την ανάσα, την αναπνοή, μπορεί να σημαίνει την ύπαρξη του ανθρώπου. Μερικές φορές, παρασυρμένοι από τη φιλοσοφία, υποστηρίξαμε ότι ο άνθρωπος, ή δεχθήκαμε ότι ο άνθρωπος είναι δυσύνθετος, ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και από ψυχή. Η πατερική θεολογία το απορρίπτει αυτό, αν και σε μερικούς πατέρες χρησιμοποιείται η έκφραση. Όταν η πατερική θεολογία μιλάει για ψυχή, δεν μιλάει για μια άλλη υπόσταση μέσα στον άνθρωπο. Ή, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που διατυπώθηκε πολύ νωρίς, του Αγίου Ειρηναίου, τέλη του 2ου αιώνα, «Ξέρω ότι δεν είμαι ψυχή, ξέρω ότι δεν είμαι σώμα, ξέρω ότι είμαι ψυχή και σώμα». Δηλαδή πάντα ψυχή και σώμα ήταν το ανθρώπινο πρόσωπο και η ανθρώπινη υπόσταση. Ωστόσο, για λόγους παιδαγωγικούς πολλές φορές κάνουμε τον διαχωρισμό, θέλοντας να βοηθηθούμε κατ' ουσίαν και να κάνουμε μια αντιδιαστολή ανάμεσα σε μια ύπαρξη πνευματική, η οποία δηλαδή τίνει να αντιθεί από την αγιότητα και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, και μια ύπαρξη χωική, η οποία αυτονομείται μέσα στην υλική της διάσταση. Την κάνουμε αυτή την αντιδιαστολή, αλλά γίνεται για παιδαγωγικούς λόγους. Είναι γνωστή η έκφραση του Αποστόλου Παύλου, που μιλώντας για το θάνατο του ανθρώπου και συνδέοντάς τον με την Ανάσταση ή τη μη Ανάσταση, μιλάει για σώμα ψυχικό και σώμα πνευματικό. «Σπείρετε σώμα ψυχικών, εγερθήσετε σώμα πνευματικών». Μιλάει όμως για έναν άνθρωπο, τον ίδιο άνθρωπο. Υπάρχει μία Ανάσταση σύμφωνα με τη θεολογία των πατέρων, και έτσι θα καταλάβουμε την ψυχή. Η αθανασία είναι δεδομένη στον άνθρωπο, αλλά υπάρχει αθανασία εν θανάτω και αθανασία εν ζωή. Αυτή είναι η διάκριση που νομίζω ότι πρέπει να γίνεται πάντοτε. Επομένως, εδώ σε αυτό το στίχο η ψυχή αναφέρεται στην ύπαρξη του ανθρώπου. Το «εμεγαλύνθη σφόδρα» δεν είναι δηλωτικό αυξήσεως, δεν ήσουν μικρός και μεγάλωσες, αλλά είναι σημαντικό του αμέτρητου μεγέθους. Σημαίνει το αμέτρητο μέγεθος. Επειδή, όπως λέει ένας από τους συγγραφείς τους εκκλησιαστικούς που σχολίασαν τον ψαλμό, ο Θεοδόρητος, «φύση μέγα σών τούτο της ευσεβέση εδείχθη, αυτό το μέγας φανερώνεται στους ευσεβείς». Ποια μεγαλοσύνη, κατά τι εμεγαλύνθη σφόδρα ο Θεός? Εμεγαλύνθη σφόδρα ο Κύριος κατά το ποσοστό που μπορώ να αντιληφθώ αυτή τη μεγαλοσύνη. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Θεός, τι είναι ο Θεός. Αυτό που βλέπω είναι η παρουσία του μέσα στη δημιουργία, και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Αυτό θέλει να μας πει αυτός ο στίχος. Στο στίχο δεύτερο βλέπουμε να κατατίθεται η εξής έκφραση: «Αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως δέριν». Ουσιαστικά υμνολογεί ο ποιητής μία δημιουργία σύμφωνα με τις κοσμολογικές αντιλήψεις της εποχής του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις κοσμολογικές αντιλήψεις, η γη είναι ένα τεράστιο νησί που επιπλέει στα ύδατα της Αβύσσου, αλλά προστατεύεται και δεν κατακλείζεται από τα ύδατα αυτά, επειδή γύρω από το νησί αυτό υπάρχει ένας θόλος που έχει τεντωθεί και προφυλάσσει ακριβώς τη γη από τα ύδατα. Τα άνω του στερεώματος, ένα στερέωμα λοιπόν, έχει απλωθεί γύρω από τη γη. Υπάρχουν τα ύδατα τα άνω του στερεώματος, τα πάνω από τον ουρανό και τα ύδατα τα κάτω του στερεώματος. Αυτή είναι η κοσμολογική αντίληψη της εποχής του Δαβίδ και χιλιάδες χρόνια πριν από τον Δαβίδ και αρκετές εκατοντάδες χρόνια μετά από τον Δαβίδ. Αυτό σημαίνει το εκτείνον των ουρανών ως σιδέριν, σαν να τέντωσες ένα δέρμα και άπλωσες στον ουρανό. Αυτό το δέριν ως δέρμα δεν το παίρνει απλώς ως εικόνα που τη φαντάζεται αυτόνομα, το παίρνει από μια ανθρώπινη κατασκευή, από τον οίκο, το σπίτι. Σκηνίτες ήταν οι άνθρωποι όταν γράφαν αυτά τα πράγματα και η σκηνή τους προστάτευε τη ζωή τους, το είναι τους, το έχει τους. Από ένα τεντωμένο δέρμα που έφτιαχνε το θόλο προστατευόντουσαν. Επομένως, από τον οίκο του ανθρώπου ο ποιητής πηγαίνει να αντιληφθεί τον οίκο της δημιουργίας μέσα στον οποίο είμαστε όλοι περιχωρημένοι. Όμως πρέπει να σταθούμε αρκετά στη λέξη φως, αναβαλλόμενος φως ο σημάτιον. Ντύθηκε στο φως, το ρούχο σου είναι το φως, Κύριε. Ποιο είναι αυτό το φως που είναι το ρούχο του Θεού, τον οποίον εδώ υμνώ? Στην αρχαία αντίληψη της Βίβλου, δηλαδή στο βιβλίο της Γενέσεως που περιγράφεται η δημιουργία, έχουμε ένα φως. Το πρώτο πράγμα που δημιουργείται είναι το φως. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Και έγινε το φως. Δεν είναι όμως το φως του ήλιου, δεν είναι ένα κτιστό φως. Δεν είναι ένα φως που φωτίζει τη δημιουργία. Είναι ένα φως που είναι η παρουσία του ίδιου του Θεού. Παρεμβαίνει ο Θεός μέσα στο χάος, στην άβυσσο, στην αταξία του σύμπαντος και αυτή η παρέμβασή του λέγεται φως. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, αναφερόμενος στο λόγο του Θεού που είναι ο Υιός, υπογραμμίζει ότι κατοικεί μέσα στο φως η θεότητα και αυτό το φως το χαρακτηρίζει με το επίθετο απρόσιτο, δηλαδή μη κατανοητό φως. Δεν μπορεί να το πλησιάσεις ή να το περιγράψεις. Φως εικόν απρόσιτον. Εσύ που κατοικείς στο απρόσιτον φως. Η Αγία Γραφή λοιπόν ξεκινάει με την παρουσία ενός φωτός, αλλά και τελειώνει με την παρουσία ενός φωτός. Αν μνημόνεψα τον τρίτο στίχο της Γενέσεως και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως, έχω να μνημονέψω έναν από τους τελευταίους στίχους του τελευταίου κεφαλαίου της Αποκάλυψης, όπου ο Αποκαλυπτής βλέπει τη νέα πόλη και η πόλης ουχρίαν έχει του ηλίου ουδέ της σελήνης είναι αφένωσιν αυτή. Η γάρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτή και ο λίχνος αυτής το αρνίον, όπου είναι εδώ το αρνίον είναι ασφαλώς ο Υιός. Αυτή η πόλη των Εσχάτων είναι φωτεινή, έχει φως, αλλά το φως αυτό δεν προέρχεται από τον ήλιο, δεν είναι κτιστό. Αυτή η διάκριση κτιστού και ακτίστου φωτός χαρακτηρίζει τη θεολογία των προφητών. Αυτή είναι ουσιαστικά η απαρχή της θεολογίας των προφητών. Μιλάνε για ένα καινούριο φως που έρχεται και χαρακτηρίζει σύνολη τη ζωή της Εκκλησίας. Η διάκριση ανάμεσα στο κτιστό και στο άκτιστο φως χαρακτηρίζει την παράδοσή μας. Και στη μεν Παλαιά Διαθήκη έχουμε τις θεοφάνειες, οι οποίες σημειούνται με την παρουσία του φωτός ή του πυρός, με κατεξοχήν χαρακτηριστική τη θεοφάνεια του Σινά, όπου δεν είναι μόνο οι φλόγες, δεν είναι μόνο η καιόμενη βάτος, το πυρ, αλλά είναι και το φως με το οποίο βγαίνει ο Μωυσής μέσα από το σκοτάδι. Διότι αυτό το φως το άκτιστον, επειδή δεν έχει σχέση με το υλικό φως, υπάρχει μέσα στο γνώφο, εκεί που δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει κάτι. Επομένως το φως αυτό δεν το βλέπει ο άνθρωπος, το φως του αποκαλύπτεται. Δεν είναι κάτι που με τις φυσικές του δυνάμεις μπορεί να το δει. Το δέχεται κατά το ποσοστό που δέχεται να φωτιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή τη θεοφάνεια του Σινά μέσα στο γνώφο, μέσα στο σκοτάδι, γίνεται ο διάλογος του Μωυσή με το Θεό. Μέσα στο σκοτάδι μαθαίνει το όνομα του Θεού. Ποιο είναι αυτό το όνομα? Κύριος πολυέλεος και πολυέσπραχνος και αληθινός. Και όταν βγαίνει από το σκοτάδι, ο Μωυσής είναι πάμφωτος, είναι γεμάτος φως. Λοιπόν, έχουμε τη θεοφάνεια στο Σινά, ή μία θεοφάνεια όπου ο λόγος του πατρός, κατ' ουσίαν ο Υιός, οδηγεί το λαό από την αιχμαλωσία στην ελευθερία, η περίφημη στήλη πυρός, που είναι ο Υιός και λόγος του Θεού. Και έχουμε αυτή λοιπόν τη στήλη του πυρός και αυτή τη στήλη που ακολουθώντας ο λαός μπορεί να απαλλαγεί από την αιχμαλωσία και να πάει προς την ελευθερία. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε δύο συγκλονιστικές στιγμές όπου αυτό το φως πλέον εμφαίνεται ως άκτιστο φως. Η μία στιγμή είναι η θεοφάνεια στο όρος Θαβόρ, όπου εκεί οι μαθητές μας περιγράφουν μία εμπειρία τους και μας λένε ότι ίστραψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Και αργότερα έχουμε μία περιγραφή αυτού του φωτός στην Πεντηκοστή. Φωτίζεται όλη η αίθουσα, καταλάμπεται όλη η αίθουσα από ένα φως. Από εκεί και έπειτα έχουμε στη θεολογία της Εκκλησίας μία σειρά θεοφανιών. Τη χαρακτηρίζουμε μάλιστα αυτήν την ιστορία της χριστιανικής θεολογίας νηπτική ιστορία, επειδή έχει να κάνει με την εσωτερική ηρεμία και νύψη του ανθρώπου, και η οποία νηπτική θεολογία πάνω στην παρουσία του ακτίστου φωτός, που είναι αυτό που παράγει η παρουσία των ενεργειών του Θεού μέσα στην ιστορία, μέσα στη δημιουργία, μας αναπτύσσει τι σημαίνουν ακριβώς οι άκτιστες ενέργειες του Θεού, τις οποίες ονομάζουμε άκτιστες αυτές τις δυνάμεις του Θεού, και το φως με το οποίο γίνεται αντιληπτός ο Θεός το ονομάζουμε άκτιστο φως. Οι περισσότεροι θα ξέρετε, αν έχετε διαβάσει τον βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, αυτόν τον περίφημο διάλογο του πρίγκιπα με τον ασκητή, ο οποίος ζητάει να μάθει αν μπορούμε να έχουμε εμπειρία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, για να πάρει την απάντηση από τον γέροντα: «Είσαι τώρα μέσα στο Άγιο Πνεύμα, πες μου τι βλέπεις». Και αυτός λέει: «Βλέπω το πρόσωπό σου, αλλά δεν μπορώ να το δω, γιατί λάμπει σαν τον ήλιο και αυτό το φως είναι απλωμένο γύρω γύρω παντού». Όπως ακριβώς το Θαβόρ δεν έλαμψε μόνο το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και τα ημάτια του έλαμψαν, δηλαδή και η κτιστή ύλη μετέχει αυτού του φωτός. Για τους προφήτες το φως λοιπόν, εκτός από ένα πρωτολογικό περιεχόμενο που έχει και αναφέρθηκε στην αυγή της ιστορίας και της δημιουργίας, έχει κυρίως εσχατολογική σημασία, και αυτή είναι η συμβολή των προφητών, ότι βλέπουν μία πόλη καινούρια να έρχεται και αυτή την πόλη την βλέπουν γεμάτη με το φως. Αυτό το φως που άστραψε την πρώτη στιγμή της δημιουργίας και που αστράφτει και στην τελευταία μέρα της δημιουργίας, στη μεγάλη δοξολογική ημέρα, την έσχατη της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Βλέπουμε ότι ο Ισαΐας αντιλαμβάνεται τον λαό να πορεύεται μέσα στο σκοτάδι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ήλιος. Όλη η πορεία του λαού είναι μέσα στο σκοτάδι, ο λαός ο πορευόμενος εν σκότη. Είδε φως μέγα, οι κατοικούντες εν χώρα και σκιά θανάτου, φως λάμψη εφημάς. Και ανατελεί ημίν, μας λέει ένας άλλος προφήτης, ημίν της φοβουμένης το όνομά μου, ήλιος δικαιοσύνης. Ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο οποίος πάλι παραπέμπει σε φως, δεν θα ανατείλει για όλους, αλλά για αυτούς που έχουν σχέση με τον Κύριο. Επομένως, για να αντιληφθώ την παρουσία αυτού του φωτός, πρέπει να έχω προχωρήσει έναν δρόμο και να έχω δημιουργήσει μία σχέση με την πηγή αυτού του φωτός. Ακόμα σαφέστερα, ο Ισαΐας θα μας πει, οραματιζόμενος αυτή τη νέα πραγματικότητα που έρχεται και για τους προφήτες είναι η Εκκλησία, «Ουκ έστεσι έτι ο ήλιος εις φως ημέρας, τότε δεν θα σε φωτίζει την ημέρα ο ήλιος, ούτε ανατολή σελήνης φωτίσει τη νύχτα, αλλά έστεσι Κύριος φως αιώνιον και ο Θεός δόξα σου». Πιάνω από την τελευταία λέξη δόξα, για να σημειώσω τη θεολογία της Εκκλησίας, φως και δόξα ταυτίζονται. Η δόξα του Θεού είναι φως, το φως του Θεού είναι δόξα. Η δόξα του Θεού, η δόξα που περιγράφουμε και στους Αγίους Του, ονομάζουμε ένα φως που φτιάχνουμε εικονολογικά από τα χρώματα του πινέλου, φτιάχνουμε τη λεγόμενη δόξα των Αγίων. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη βέβαια το φως του Χριστού κυριαρχεί στον ανακαινισμένο κόσμο. Ο Ιωάννης είναι αποκαλυπτικός σε αυτό το σημείο. Το φως αυτό το ονοματίζει. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Στα χείλη του Χριστού βάζει τη φράση «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». «Ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής». Άλλωστε έτσι ξεκινάει και το Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης. Μιλώντας για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, λέει ότι ήρθε για να μας μιλήσει για το φως. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά μας μίλησε για το φως που θα έρθει, μέχρι να φτάσει να μας αποκαλύψει το 8ο κεφάλαιο, ότι το φως αυτό είναι ο Χριστός. «Εγώ είμαι το φως», λέει ο ίδιος ο Χριστός.

Πάμε στον τρίτο στίχο. Ο στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων. Εικόνες, εικόνες, εικόνες. Τρεις εικόνες. Η μία βλέπει τον Θεό να βρίσκεται εκεί που είναι τα ύδατα, τα άνω του στερεώματος. Δεύτερη εικόνα βλέπει τον Θεό να κυριαρχεί επί των νεφών. Τρίτη εικόνα βλέπει τον Θεό να επιβαίνει στους ανέμους. Στην περίφημη διήγηση που έχουμε στο βιβλίο των βασιλείων για τον προφήτη Ηλία, διαβάζουμε ότι όταν ο Ηλίας ζήτησε την παρουσία του Θεού, είχε τρία σημεία για να αντιληφθεί πού βρίσκεται η παρουσία του Θεού. Δηλαδή, η πρώτη παρουσία του Θεού είναι μέσα από τον σεισμό, δηλαδή την κυρίαρχη δύναμη που δεν μπορεί να ελέξει ο άνθρωπος. Αλλά ο προφήτης ξέρει ότι αυτός δεν είναι ο Θεός, ο πραγματικός Θεός. Ουκ εν το σεισμό ο Θεός. Δεύτερη εικόνα, του παρουσιάζεται ο Θεός με τον βίαιο άνεμο. Αλλά ο προφήτης ξέρει ότι ούτε εκεί είναι ο πραγματικός Θεός. Ουκ εν το ανέμο ο Θεός. Για να αντιληφθεί τελικά την παρουσία του Θεού στην άβρα τη λεπτή. Όταν φυσάει η λεπτή άβρα, εκεί ο Θεός. Τα ύδατα δεν τα βάζει ο ποιητής τυχαίως. Ναι, μεν περιγράφει μέσα στη δημιουργία τα ύδατα, αλλά τα ύδατα είναι κυρίαρχο στοιχείο και στη ζωή. Κυρίαρχο στοιχείο και στη νέα ζωή επίσης του ανθρώπου. Αφού η νέα ζωή του ανθρώπου πηγάζει μέσα από το νερό. Ήδη ένας από τους σχολιαστές, ο Ησύχιος, λέει ότι τα υψηλά των μυστηρίων εν τη σίδαση του βαπτίσματος έδειξεν. Ότι με το στίχο 3 ο ποιητής και προφήτης μας δείχνει τα νερά του βαπτίσματος. Μία αναφορά στο ότι για να μπορέσεις να ζήσεις αυτή την καινούργια δημιουργία πρέπει να έχεις έναν διάλογο με τα ύδατα, τα οποία ύδατα ο Θεός τα διαχειρίζεται σε μία πνευματική προοπτική. Το νερό του βαπτίσματος είναι μεν ένα υλικό νερό μέσα στο οποίο καλείσαι να πνιγείς, να πεθάνεις, αλλά συγχρόνως γίνεται ένα ζωοποιό νερό μέσα από το οποίο καλείσαι να ζήσεις, να αναστηθείς, να αναδημιουργηθείς. Όσο για το επιπτερίγον ανέμων, μην ξεχνάτε ότι αυτό που θα έρθει να δικαιώσει την εικόνα που βλέπει ο προφήτης εδώ 1000 χρόνια πριν από τον Χριστό, όταν παρακολουθούμε την περιγραφή των Αποστόλων για την ανάληψη του Χριστού. Η ανάληψη του Χριστού γίνεται επί πτερίγων ανέμων ή αν θέλετε επιβάσεως νεφών. Νεφέλη παρουσιάζεται να τον υποστηρίζει τον Χριστό και ο Χριστός να ανεβαίνει στους ουρανούς. Στίχος 4. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Σύμφωνα με τη βιβλική αντίληψη αλλά και τη διδασκαλία των προφητών και των πατέρων της Εκκλησίας, υπάρχει ένας κόσμος που τον ονομάζουμε πνευματικό για να τον διακρίνουμε από τον υλικό κόσμο. Και μόνο κατά τούτο τον ονομάζουμε πνευματικό. Είναι ένας κόσμος που δεν προέρχεται από τον υλικό κόσμο όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς, αλλά προέρχεται από κάτι μη υλικό. Θα το πω αλλιώς. Ως προς τη φύση του Θεού αυτός ο κόσμος είναι υλικός. Ως προς τη φύση τη δική μας αυτός ο κόσμος είναι πνευματικός. Είναι ένας αόρατος κόσμος. Ο αόρατος κόσμος δεν οράται. Ωστόσο έχουμε πάρα πολλές διηγήσεις και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και στα αγιολογικά μας κείμενα που αυτός ο αόρατος κόσμος γίνεται ορατός. Πώς γίνεται ορατός? Κατά την επιθυμία του Πατρός.
Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτός αυτός ο κόσμος, οράται σε μας, όχι κατά το τι είναι κατά τη φύση του, αλλά κατά το πώς εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε την παρουσία του. Αυτοί είναι οι άγγελοι. Η λέξη άγγελος προέρχεται από το αγγέλο, που σημαίνει πληροφορώ. Δηλαδή, είναι αυτός που αγγέλει, πληροφορεί μέσα στη δημιουργία την παρουσία του Θεού. Και λειτουργεί, κάνει έργο. Αιωνίως κάνει έργο. Και το έργο του αυτό είναι να οικονομεί τη σχέση ανάμεσα στην άκτιστη θεότητα και στην κτιστή δημιουργία. Παρουσιάζονται πολλές φορές μέσα από την εικόνα της φωτιάς. Γιατί της φωτιάς? Γιατί η αγγελία που φέρνουν είναι η αγγελία εκ του φωτός. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: ποτέ οι άγγελοι δεν μας φανερώνουν τι είναι ως προς την ουσία τους, ούτε ποτέ εισήν οι άγγελοι την ουσίαν παρίστησιν. Δεν μας φέρνουν μπροστά αυτό που είναι κατά την ουσία, αλλά την ενέργεια δια των στοιχείων εμφαίνει ο ποιητής. Την ενέργεια που φέρνουν μέσα στην ιστορία, αυτό περιγράφει ο ποιητής με την έκφραση «πυρός φλόγα». Στίχος 5. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Δεν θα κλονιστεί δηλαδή η γη. Εσύ είσαι, λέει ο ποιητής, που θεμελίωσε στη γη με έναν ασφαλή τρόπο και δεν πρόκειται να κλειδονιστεί ποτέ αυτή η γη. Ποτέ. Αυτή είναι μία αντίληψη η οποία θα μπορούσε να προσεγγιστεί μετά την ενανθρώπιση του Θεού, σαφέστερα. Μέχρι να ενανθρωπίσει ο Υιός, η γη είναι μετέωρη και στον αφανισμό. Από τη στιγμή που ο Υιός την προσλαμβάνει, την κτίσει και την κάνει σώμα του, το χώμα αυτής της γης προσλαμβάνει ο Υιός και το κάνει σώμα του, αυτό το σώμα αγαπάται αιωνίως υπό του Πατρός. Και επειδή αγαπάται αιωνίως υπό του Πατρός, γιατί είναι σώμα του Υιού του, αυτό λοιπόν το σώμα ποτέ δεν θα καταστραφεί. Αυτή είναι η εσχατολογική διάσταση της θεολογίας των πατέρων. Ήδη από την Καινή Διαθήκη μιλάμε. Οι προφήτες δεν το λένε τόσο καθαρά, αλλά το βλέπουν να έρχεται μπροστά τους. Μιλάμε για μια καινούρια πόλη, ένα νέο κόσμο. Ο Ισαΐας είναι συγκλονιστικός σε αυτές τις περιγραφές που βλέπει. Στην Καινή Διαθήκη όμως το βλέπουμε πιο καθαρά, όπου η Καινή Διαθήκη μας μιλάει για μια καινούρια γη και έναν καινούριο ουρανό. Το καινούριο δεν είναι ότι μηδενίζεται το παλαιό για να έρθει το καινούριο. Δεν ξαναδημιουργείται κάτι εκ του μηδενός, αλλά το παλιό γίνεται καινούριο κατά τον ίδιο τρόπο που η παλαιά ανθρώπινη φύση καινουργείται όταν προσλαμβάνεται από τον Υιό. Το ιδού κενά ποιό πάντα της Αποκάλυψης, έτσι πρέπει να διαβαστεί. Τα κάνω καινούρια. Και ο Απόστολος Παύλος έχει θεολογήσει πάνω σε αυτό το θέμα της κενότητας που θα έρθει. Τα κάνω καινούρια επειδή τα συνδέω με τον Υιό και παίρνουν εντελώς άλλο περιεχόμενο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη ημέρα, την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Μα ο Κόλλια δεν την άκουγε πια. Τώρα μπορούσε επιτέλους να φύγει. Βγαίνοντας έξω, κοίταξε γύρω του, τίναξε τους ώμους του και είπε: «Πόπο, παγωνιά, ε!» Τράβηξε ίσα το δρόμο. Ύστερα έστριψε σε ένα στενό για να βγει στην πλατεία της αγοράς. Σταμάτησε σε ένα σπίτι πριν από την πλατεία. Στάθηκε δίπλα σε μια εξώπορτα. Έβγαλε τη σφυρίχτρα του και σφύριξε με όλη του τη δύναμη, σαν να έδινε κάποιο σύνθημα. Δεν περίμενε πάνω από ένα λεπτό όταν ξαφνικά βγήκε τρέχοντας από την εξώπορτα ένα κοκκινομάγουλο αγόρι, κάπου 11 χρονών. Φορούσε και αυτό ένα ζεστό παλτό, καθαρό και κομψό. Ήταν ο Σμούροφ, που πήγαινε στην προκαταρκτική του γυμνασίου. Ο Κόλλια τον πέρναγε δύο τάξεις. Ήταν γιος ενός πολύ πλούσιου υπαλλήλου και οι γονείς του δεν τον άφηναν να κάνει παρέα με τον Κρασότκιν, γιατί αυτός ο τελευταίος ήτανε γνωστός ταραξίας και παλαβιάρης. Φαίνεται λοιπόν πως τώρα ο Σμούροφ το έσκασε κρυφά από το σπίτι του. Αυτός ο Σμούροφ, ίσως να το θυμάστε, ήταν σε εκείνη την παρέα των παιδιών που εδώ και δύο μήνες πετροβολούσαν τον Ηλιούσα. Αυτός ο ίδιος είχε μιλήσει για τον Ηλιούσα στον Αλιώσα Καραμαζόφ. «Είναι μία ώρα κιόλας που σας περιμένω, Κρασότκιν», είπε με αποφασιστικό ύφος ο Σμούροφ, και τα δύο αγόρια προχώρησαν προς την πλατεία. «Ναι, άργησα. Υπάρχουν λόγοι όμως. Δεν θα σε δείρουνε που έρχεσαι μαζί μου. Μα τι λες εκεί? Μήπως τάχα με δέρνουν και ποτέ? Είναι και ο παρεσβόν μαζί σας, έτσι δεν είναι? Και ο παρεσβόν, θα τον πάτε και αυτόν εκεί πέρα? Θα τον πάω. Αχ, τι καλά, τι καλά θα ήταν αν ήταν μαζί μας και ο Ζούτσκα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ο Ζούτσκα δεν υπάρχει πια. Ο Ζούτσκα εξαφανίστηκε στο έρευος του αγνώστου». «Δεν θα μπορούσαμε τάχα», είπε ο Σμούροφ και ξαφνού κοντοστάθηκε. «Δεν θα μπορούσαμε. Ο Ηλιούσα λέει πως και ο Ζούτσκα ήταν αναμαλιάρης και σταχτής, σαν τον Περεσβόν. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να του πούμε πως αυτός είναι ο Ζούτσκα? Ίσως και να το πιστέψει. Πρώτον, μαθητή μου, μάθε να μισείς το ψεύδος. Δεύτερον, δεν πρέπει να ψεύδεσαι ούτε για το καλό. Μα το κυριότερο, ελπίζω να μην τους είπες τίποτα εκεί πέρα πως θα έρθω». «Καλε Θεός φυλάξει, καταλαβαίνω δα. Όμως με τον Περεσβόν δεν θα τα καταφέρουμε να τον παρηγορήσουμε», αναστέναξε ο Σμούροφ. «Ξέρεις κάτι? Ο πατέρας του, ο Λοχαγός, το ξέφτη αυτό δηλαδή, μας έλεγε πως θα του φέρει σήμερα ένα κουτάβι, έναν πραγματικό μικρούλικο μολοσό με μαύρη μητούλα. Νομίζει πως έτσι θα ησυχάσει τον Ηλιούσα. Μα θα τα καταφέρει τάχα? Ο Ηλιούσα, αλήθεια, πως πάει? Άσχημα, πολύ άσχημα. Νομίζω πως έχει φυματίωση. Τις αισθήσεις του τις έχει, μονάχα που αναπνέει

εβδομάδα. Πηγαίνει και τον βλέπει ο γιατρός. Τώρα είναι και πάλι πλούσιοι. Έχουν πολλά λεφτά. Τους παλιανθρώπους. Ποιοι είναι οι παλιάνθρωποι? Οι γιατροί. Όλο το γιατρικό σκυλολόι γενικά. Και ο κάθε γιατρός χωρίστα. Εγώ αρνιέμαι την ιατρική. Είναι άχρηστο πράγμα. Ας είναι. Όλα αυτά θα τα εξετάσω για να βεβαιωθώ καλύτερα. Όμως, τι συνθηματισμός είναι αυτός που σας έπιασε? Άκουσα πως μαζεύεται εκεί πέρα όλη η τάξη. Όχι και όλοι, όμως καμιά δεκαριά. Τον επισκεφτόμαστε κάθε μέρα. Αυτό δεν είναι κακό? Θα ήθελα να ήξερα τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά ο Αλεξέη Καραμαζόφ. Αύριο μεθαύριο δικάζουνε τον αδερφό του για ένα τόσο τρομερό έγκλημα. Και αυτός έχει καιρό για συναισθηματισμούς με τα παιδιά. Όχι, δεν υπάρχει κανένας συναισθηματισμός σε όλα αυτά. Αφού και εσύ ο ίδιος πας τώρα να συμφιλειωθείς με τον Ηλιούσα. Να συμφιλειωθώ. Αστεία έκφραση. Όμως εδώ που τα λέμε, δεν επιτρέπω σε κανέναν να κάνει ανάλυση των πράξεών μου. Πόσο θα χαρεί ο Ηλιούσα όταν σε δει. Ούτε να το φανταστεί δεν θα μπορούσε πως θα πήγαινες. Γιατί δεν ήθελες τόσο καιρό να πας? Φώναξε ξάφνου με ζέση ο Σμούροφ. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Εσύ μικρέ μου κοίτα τη δουλειά σου και όχι τη δική μου. Εγώ πάω εκεί γιατί το θέλω από μόνος μου. Όμως εσάς σας κουβάλισε όλους ο Αλεξέη Καραμαζόφ. Θα πει λοιπόν πως έχουμε μια διαφορά. Και που ξέρεις, ίσως να μην έχω καθόλου σκοπό να συμφιλειωθώ. Ανόητη έκφραση. Δεν μας κουβάλισε καθόλου ο Καραμαζόφ. Τα παιδιά άρχισαν να πηγαίνουν από μόνα τους. Στην αρχή φυσικά μαζί με τον Καραμαζόφ. Και δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε καμία ανοησία. Στην αρχή πήγε ένας, ύστερα και άλλος, μετά και άλλος και άλλος. Ο πατέρας ήταν καταχαρούμενος που πηγαίναμε. Ξέρεις κάτι? Σίγουρα θα τρελαθεί άμα πεθάνει ο Ηλιούσα. Το βλέπει και μόνος του πως θα πεθάνει. Δυστυχώς θα πεθάνει ο Ηλιούσα. Όμως είναι πολύ χαρούμενος που γίναμε και πάλι φίλοι με τον Ηλιούσα. Ο Ηλιούσα ρώταγε για σένα, μα δεν είπε τίποτε άλλο. Ρώταγε και ύστερα σώπαινε. Και ο πατέρας του θα τρελαθεί ή μπορεί και να κρεμαστεί. Και πριν από αυτό σαν τρελός έκανε. Είναι, ξέρεις, ευγενικός άνθρωπος. Και τότε είχε γίνει κάποιο λάθος. Για όλα αυτά εκείνος ο πατροκτόνος που τον έδιρε. Το θυμάσαι? Τον έδιρε τότε στην ταβέρνα. Όμως ο Καραμαζόφ μένει ένιγμα για μένα. Θα μπορούσα από καιρό πια να γνωριστώ μαζί του. Σε μερικές περιπτώσεις όμως μου αρέσει να είμαι ακατάδεκτος. Είναι και τούτο ακόμα. Έχω σχηματίσει μία γνώμη για δάφτωνε που θα πρέπει να εξετάσω και να δω αν είναι σωστή. Ο Κόλια σώπασε σοβαρός. Το ίδιο και ο Σμούροφ. Εννοείται πως ο Σμούροφ ένιωθε μια αληθινή ευλάβεια για τον Κρασότκιν και ούτε τολμούσε καν να ονειρευτεί πως είναι ίσος του. Τώρα είχε ενδιαφερθεί εξαιρετικά, γιατί ο Κόλια του εξήγησε πως πηγαίνει από μόνος του εκεί. Σίγουρα λοιπόν κάποιο ένιγμα θα υπήρχε σε αυτήν την ξαφνική του απόφαση. Να πάει εκεί δηλαδή. Διασχίζανε την πλατεία της αγοράς, όπου είχαν μαζευτεί πολλά κάρα που είχαν έρθει από τα γύρω χωριά. Οι γυναίκες της πολιτείας πουλάγανε κάτω από τις

ασιστέντες τους κουλούρια, κλωστές και πολλά άλλα. Κάτι τέτοιες κυριακάτικες συναθρήσεις τις λένε με μεγάλη αφέλεια εμποροπανηγύρης. Ο Περεσβόν έτρεχε εδώ και εκεί καταχαρούμενος και όλο έστριβε δεξιά και αριστερά για να πάει να μυρίσει κάτι που του είχε κάνει εντύπωση. Όταν συναντιόνταν με άλλα σκυλιά, μυρίζονταν και με αυτά, πολύ πρόθυμα. «Μου αρέσει να παρατηρώ την πραγματικότητα, Σμούροφ», άρχισε να λέει ξαφνικά ο Κόλια. «Πρόσεξες πώς μυρίζονται τα σκυλιά όταν συναντιόνται. Φαίνεται πως υπάρχει εδώ κάποιος φυσικός νόμος. Ναι, και είναι και λιγάκι αστείος». «Όχι δα, δεν έχεις και τόσο δίκιο. Στη φύση δεν υπάρχει τίποτα το κωμικό, άσχετα αν του φαίνεται έτσι του ανθρώπου. Σε αυτό φταίνε οι προκαταλήψεις του. Αν μπορούσαν τα σκυλιά να σκέφτονται και να μας κάνουν κριτική, σίγουρα θα βρίσκανε τόσα, αν όχι και περισσότερα γελία πράγματα στις κοινωνικές σχέσεις των κυριών τους. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως εμείς κάνουμε πολύ περισσότερες ανοησίες. Αυτό είναι σκέψη του Ρακίτιν. Μια θαυμάσια σκέψη. Είμαι σοσιαλιστής». «Και τι θα πει σοσιαλιστής?» «Θα πει να είναι όλοι ίσοι. Όλοι να έχουν κοινή παρουσία. Να μην υπάρχει γάμος και θρησκεία. Και οι νόμοι να μην είναι καθόλου υποχρεωτικοί. Και τα λοιπά. Είσαι μικρός ακόμα γι' αυτά. Κρύο που κάνει ωστόσο, ε?» «Ναι, ναι, 12 βαθμοί. Πριν από λίγο ο πατέρας μου κοίταξε το θερμόμετρο». «Πρόσεξες, Μούροφ, πως στην καρδιά του χειμώνα, όταν έχουμε 15 ή και 18 βαθμούς, μας φαίνεται πως δεν κάνει και τόσο κρύο, όσο τώρα, λόγου χάρη, στην αρχή του χειμώνα, όταν η θερμοκρασία πέφτει απότομα στους 12 βαθμούς και όταν επιπλέον το χιόνι είναι λιγοστό. Αυτό γίνεται γιατί οι άνθρωποι δεν συνηθίσανε ακόμα στο κρύο. Όλα είναι συνήθεια, ακόμα και οι κρατικές και οι πολιτικές σχέσεις. Η συνήθεια είναι ο κυριότερος κινητήριος μοχλός. Για κοίτα εκεί, τι αστείος είναι αυτός ο μουζίκος». Ο Κόλια έδειξε έναν αρκετά ψηλό μουζίκο που φόραγε ένα κοντογούνι από προβιά. Το πρόσωπό του ήταν καλόκαρδο. Στέκονταν δίπλα στο κάρο και χτυπούσε τα γαντοφερμένα χέρια του για να ζεσταθεί. Η μακριά κοκκινοπή γενιάδα του είχε κρυσταλώσει από την παγωνιά. «Τα γένια του μουζίκου παγώσανε», φώναξε δυνατά ο Κόλια καθώς πέρναγε από δίπλα του. «Και αλωνών παγώσανε», είπε ήσυχα ο μουζίκος. «Μη το πειράζεις», είπε ο Σμούροφ. «Δεν βαριέσαι, δεν θα θυμώσει, είναι καλός. Γεια χαρά, Ματβέι». «Γεια σου. Μα τι, Ματβέι σε λένε?» «Ναι. Δεν το ήξερες?» «Όχι, δεν το ήξερα. Έτσι στην τύχη το είπα». «Για φαντάσου, ε. Είσαι μαθητής?» «Μαθητής. Για πες μου, τι τρως?» «Όσο να είναι, πονάς. Οι ξυλιές πάντα πονάνε». «Ψεύτρα ζήσει», αναστέναξε από καρδιά σου μουζίκος. «Γεια σου, Ματβέι. Γεια σου. Είσαι καλό παλικαράκι».

0: Τα παιδιά συνεχίσανε το δρόμο τους. «Αυτός είναι καλός μουζίκος», άρχισε να λέει ο Κόλια. «Μ' αρέσει να μιλάω με το λαό και πάντα είμαι έτοιμος να παραδεχτώ τα προτερήματά του». «Γιατί του είπες ψέματα? Γιατί του είπες πως μας δέρνουνε?» «Έπρεπε, βλέπεις, να τον κάνω να ευχαριστηθεί». «Πώς αυτό?» «Βλέπεις, Σμούροφ, δεν μ' αρέσει να μην με καταλαβαίνουν και να με ξαναρωτάνε. Υπάρχουν μερικά πράγματα που ούτε καν μπορείς να τα εξηγήσεις. Ο μουζίκος νομίζει πως το μαθητή τον δέρνουνε και πρέπει να τον δέρνουνε». «Τι μαθητής είναι?» σου λέει ο άλλος. «Τι μαθητής είναι? Άμα δεν τον δέρνουνε, δεν είναι μαθητής». «Αν το έλεγα λοιπόν άξαφνα πως δεν μας δέρνουν, αυτός θα πικραίνονταν. Όμως νομίζω πως κι εσύ δεν τα καταλαβαίνεις αυτά που λέω. Με το λαό πρέπει να ξέρεις πάντα να μιλάς. Μονάχα μην πειράξεις κανέναν. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις, γιατί θα γίνει πάλι καμιά ιστορία, όπως και τότε με εκείνη τη Χίνα». «Μα τι φοβάσαι? Μη γελάς, Κόλια, μα το Θεό φοβάμαι. Ο πατέρας μου θα θυμώσει πολύ. Μου έχουν απαγορέψει αυστηρά να σε κάνω παρέα». «Έλα, μην ανησυχείς. Τούτη τη φορά δεν θα συμβεί τίποτα». «Γεια σου, Νατάσα», φώναξε σε μια εμπόρισα που κάτι πούλαγε κάτω από μια τέντα. «Από πού και ως πού με λες Νατάσα εσύ?» «Το όνομά μου είναι Μάρια», φώναξε η εμπόρισα, μια γυναίκα αρκετά νέα ακόμα. «Χαίρο πολύ που σε λένε Μάρια. Για χαρά. Κοίτα εκεί το ζυζάνιο. Το στόμα του μυρίζει γάλα και αυτός άρχισε κιόλας να πειράζει τα κορίτσια. Κατάλαβες? Βιάζομαι τώρα. Δεν έχω καιρό να σ' ακούσω. Θα μου τα πεις την άλλη Κυριακή», είπε ο Κόλια χειρονομώντας. «Λες και εκείνη τον είχε καλέσει να πάει εκεί». «Τι έχω, βρε, να σου πω την Κυριακή? Εσύ μου κόλλησες και όχι εγώ, παλιόπαιδο», έβαλε τις φωνές η Μάρια. «Σου χρειάζεται ένα χεράκι ξύλο για να μάθεις. Πειραχτήρι, πειραχτήρι». Οι άλλες εμπόρισες που είχαν τους πάγκους τους δίπλα στον πάγκο της Μάριας αρχίσανε να γελάνε, όταν ξάφνου κατέφθασε από την εμπορική στοά τρέχοντας ένας θυμωμένος νεαρός που έμοιαζε να είναι υπάλληλος σε εμπορικό κατάστημα. Φαίνεται πως δεν ήταν από την πολιτεία μας. Φορούσε ένα μακρύ μπλε καφτάνι και ένα πηλίκιο με γύσο. Ήταν αρκετά νέος. Τα μαλλιά του σγουρά και σκουρόξανθα. Το πρόσωπό του μακρουλό, χλωμό και γεμάτο πανάδες. Φαίνονταν ανόητα αναστατωμένος και άρχισε αμέσως να φοβερίζει τον Κόλια με τη γροθιά του. «Σε ξέρω εγώ εσένα», ξεφώνιζε ερεθισμένος. «Σε ξέρω, σε ξέρω καλά». Ο Κόλια τον κοίταζε επίμονα, μα δεν τα κατάφερνε να θυμηθεί πότε και πώς έτυχε να τσακωθεί μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. «Μα μήπως τάχα με λίγους μάλωνε στο δρόμο? Πού να τους θυμάται όλους?» «Με ξέρεις?» τον ρώτησε ειρωνικά. «Σε ξέρω, σε ξέρω», έλεγε και ξανάλεγε σαν βλάκας ο άλλος. «Τόσο το καλύτερο για σένα. Όμως τώρα βιάζομαι. Άντε για χαρά». «Γιατί κάνεις αταξίες?» φώναζε ο υπάλληλος. «Πάλι αταξίες κάνεις? Σε ξέρω εγώ εσένα. Πάλι αταξίες κάνεις?» «Αυτό, αδερφέ μου, δεν είναι δική σου δουλειά». «Είμαι άτακτος. Ό,τι θέλω κάνω», είπε ο Κόλια. Είχε σταματήσει και τον περιεργάζονταν. «Πώς έτσι? Δεν είναι δική μου δουλειά?» «Αυτό που σου λέω δεν είναι δική σου δουλειά. Και ποιανού δουλειά είναι λοιπόν? Ποιανού είναι τότες?» «Είναι, αδερφέ μου, δουλειά του Τρίφωνα και όχι δική σου». «Ποιανού Τρίφωνα?» ρώτησε ηλίθια ο νέος, εντελώς πια αποβλακωμένος. Όμως η έξαψή του δεν είχε περάσει ακόμα. Ο Κόλια τον κοίταξε καλά. Ήταν σοβαρός από πάνω έως κάτω. «Πήγες στην ανάληψη?» τον ρώτησε ξαφνικά αυστηρά και επίμονα. «Σε ποια ανάληψη? Γιατί να πάω?» «Όχι, δεν πήγα», είπε ο άλλος που τα έχασε λιγάκι. «Το Σαμπανέγεφ, το ξέρεις?» ξαναρώτησε ο Κόλια, ακόμα πιο επίμονα και αυστηρά. «Για ποιον Σαμπανέγεφ μιλάς?» «Όχι, δεν το ξέρω». «Ε, αϊστο καλό λοιπόν, αϊστο καλό», είπε εξάφνου ο Κόλια και γυρίζοντας απότομα δεξιά, προχώρησε βιαστικός, λες και δεν καταδεχότανε να μιλήσει σε ένα στουρνάρι σαν γι' αυτό, που δεν ήξερε ούτε καν τον Σαμπανέγεφ. «Ε, στάσου, για ποιον Σαμπανέγεφ μιλάς?» του φώναξε ο νέος ερεθισμένος. «Τι ήταν αυτά που έλεγε?» ρώτησε ξαφνικά, γυρίζοντας τις εμπόρισες και κοιτάζοντάς τες ανόητα. Οι εμπόρισες βάλανε τα γέλια. «Έξυπνο παιδί», πρόφερε μία από αυτές. «Για ποιον Σαμπανέγεφ μου είπε?» έλεγε και ξανάλεγε ο νέος, έξω φρενών, κουνώντας πάντα το δεξί του χέρι. «Μα θα πρέπει να είναι εκείνος που δούλευε άλλοτες στους Κουσμιτσόφ?» «Ναι, αυτός θα είναι», είπε ξαφνικά μια εμπόρισα. Ο νέος την κοίταζε σαν χαμένος. «Στους Κουσμιτσόφ?» ρώτησε μια άλλη εμπόρισα. «Μα εκείνονα δεν τον λένε Τρίφωνα. Το όνομά του είναι Κουσμά. Δεν άκουσες που τον ονομάτισε Τρίφωνα Νικίτιτς? Πά να πει λοιπόν πως δεν είναι αυτός». «Ξέρετε τι λέω? Δεν τον λένε ούτε Τρίφωνα ούτε Σαμπανέγεφ. Είναι τα παράνομά του ονόματα αυτά», είπε ξαφνικά μια τρίτη εμπόρισα, συνωμοτικά, που ως τώρα σώπαινε και άκουγε σοβαρή. «Αλεξέι Ιβάνοβιτς το όνομά του. Αλεξέι Ιβάνοβιτς Τσίζοφ». «Σωστά λέει, ο Τσίζοφ είναι», επιβεβαίωσε και μια τέταρτη εμπόρισα. Ο νεαρός της κοίταζε κατάπληκτος, πότε τη μία, πότε την άλλη. «Όμως πέστε μου, καλοί μου άνθρωποι, γιατί με ρωτάτε? Για ποιο λόγο?» άρχισε να ξεφωνίζει σχεδόν με απόγνωση. «Το ξέρεις τον Σαμπανέγεφ?» «Ένας Θεός ξέρει τι μέρος του λόγου είναι αυτός ο Σαμπανέγεφ». «Μα τι χοντροκέφαλος άνθρωπος είσαι εσύ, αφού σου λένε πως το όνομά του δεν είναι Σαμπανέγεφ, είναι Τσίζοφ. Αλεξέι Ιβάνοβιτς Τσίζοφ. Το κατάλαβες?» του φώναξε μία εμπόρισα. «Ποιος Τσίζοφ? Εδώ σε θέλω. Πες μου εσύ, αφού το ξέρεις. Πες μου, ντε. Εκείνος ο ψηλός, ο αναμαλιάρης που ερχόταν εδώ στο παζάρι το καλοκαίρι?» «Ναι, εκείνος ο ψηλός, ο αναμαλιάρης». «Μα τι να τον κάνω εγώ αυτόν τον Τζίζοφ, καλοί μου άνθρωποι?» «Ε, και πού θες να ξέρω εγώ τι θα τον κάνεις? Και ποιος μπορεί να ξέρει τι τον χρειάζεσαι εσύ?» «Κάτι θα τον θέλεις βέβαια», πρόσθεσε μια άλλη. «Αφού τσιρίζεις έτσι, θα πει πως κάτι θα τον θέλεις». «Με σένα μίλαγε στο κάτω-κάτω το παιδί και όχι με μας, ανόητε. Ας το καλό, ανόητε άνθρωπε, μπας και στα αλήθεια δεν τον ξέρεις?» «Ποιον?» «Το Τζίζοφ». «Βρε, δε μπα στο καλό, εσύ και ο Τσίζοφ σου. Θα τον σπάσω στο ξύλο, ε, με κορόιδεψε». «Το Τζίζοφ θα πας να δείρεις. Πρόσεξε, μην πας για μαλλί και βγεις κουρεμένος. Βλάκας είσαι, βλάκας, μα το ναι. Δε με ενδιαφέρει ο Τσίζοφ, παλιογίνεκο. Το παιδί θα σπάσω στο ξύλο,
1: Αυτό λέω. Πού πήγε, πιάστε τον. Πιάστε τον γιατί με κορόιδεψε.
0: Οι εμπόρισες γελάγανε. Ο Κόλια ήταν πολύ μακριά και είχε πάρει ύφος νικητή. Ο Σμούροφ πήγαινε δίπλα του και γύριζε πότε-πότε να δει τις εμπόριζες που φωνάζανε. Διασκέδαζε κι αυτός τρομερά. Μονάχα που φοβότανε μην τυχόν μπλέξει με τον Κόλια σε καμιά ιστορία.
1: «Ποιος είναι ο Σαμπανέγεφ? Ποιος είναι αυτός που τον ρώτησες?» είπε ο Σμούροφ, αν και μάντευε την απάντηση. «Και πού θέλεις να ξέρω εγώ ποιος είναι? Τώρα θα μαλώνουνε ως το βράδυ. Μ' αρέσει να ανάβω τα αίματα στους βλάκες, σε όποια κοινωνική τάξη κι αν ανήκουν. Κοίτα, να, εκεί πέρα, κι άλλος ηλίθιος. Για εκείνον εκεί το μουζίκο, λέω. Θα έχεις ακουστά αυτό που λένε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ανόητο από έναν ανόητο Γάλλο. Όμως η ρούσικη φυσιογνωμία δείχνει αμέσως με ποιον έχεις να κάνεις. Τι λες κι εσύ? Δεν είναι ζωγραφισμένη στο μούτρο εκείνου του μουζίκου η βλακεία? Έλα, άστονα Κόλια, μην τον πειράζεις. Αμπά, τώρα πια δε με κρατάς. Hey, για χαρά, μουζίκο!

0: Ο μουζίκος περπατούσε αργά προς το μέρος τους. Φαίνονταν πιωμένος. Το πρόσωπό του ήταν στρογγυλό και ανοιχτόκαρδο. Το γέννη του είχε μερικές άσπρες τρίχες. Σήκωσε το κεφάλι του και κοίταξε το παιδί. «Γεια σου, αν δεν το λες τα αστεία», πρόφερε εκείνος χωρίς να βιάζεται. «Και αν το λέω στα αστεία», είπε γελώντας ο Κόλια. «Τι να γίνει, ο Θεός μαζί σου. Τα χωρατά επιτρέπονται. Πολλές φορές τυχαίνει να αστειεύεται κανείς. Έφταιξα, αδερφέ μου, χωράτεψα. Τότε ο Θεός να σε συγχωρέσει. Εσύ με συγχωρνάς από καρδιάς. Έλα, τράβα στην ευχή του Θεού. Για κοίτα εκεί, σαν να μου φαίνεται πως είσαι έξυπνος μουζίκος. Είμαι και είμαι πιο έξυπνος από εσένα», είπε αναπάντεχα και το ίδιο σοβαρά, σαν και πρώτα, ο μουζίκος. «Λες», είπε λιγάκι ξαφνιασμένος ο Κόλια. «Άκουμε και μένα. Ίσως να έχεις και δίκιο. Αυτό λέω κι εγώ. Γεια σου λοιπόν, μουζίκο. Γεια σου και σένα. Υπάρχουν, βλέπεις, μουζίκοι και μουζίκοι», είπε ο Κόλια στον Σμούροφ. «Πού να το ξέρα πως θα πέσω σε έναν έξυπνο μουζίκο. Είμαι πάντα έτοιμος να παραδεχτώ πως ο λαός έχει και έξυπνους ανθρώπους». Το ρολόι της εκκλησίας χτύπησε 11:30. Τα παιδιά βιαστήκανε και σε όλο το δρόμο ως το σπίτι του λοχαγού δεν μιλήσανε σχεδόν καθόλου πια. 20 βήματα μακριά από το σπίτι, ο Κόλιας σταμάτησε και είπε στον Σμούροφ, είπε να πάει να φωνάξει τον Καραμαζόφ. «Θα πρέπει να καταποτιστώ προτού μπω μέσα», είπε ο Σμούροφ. «Μα γιατί θέλεις να τον φωνάξω? Ας μπούμε απευθείας. Όλοι τους θα ευχαριστηθούν. Θα ευχαριστηθούν πολύ που ήρθες. Τι τρόπος είναι κι αυτός να κάνεις τις γνωριμίες σου έξω στην παγωνιά? Περίεργο. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Ναι, θέλω να έρθει για να με βρει εδώ στην παγωνιά», του είπε δεσποτικά ο Κόλια. Του άρεσε πολύ να φέρνεται έτσι με τους μικρούς και ο Σμούροφ έτρεξε να εκτελέσει τη διαταγή. Ο Κόλια πήρε ύφος σοβαρό, ακούμπησε στο φράχτη και περίμενε να φανεί ο Αλιώσα. Ναι, από καιρό τώρα ήθελε να τον γνωρίσει. Είχε ακούσει πολλά γι' αυτόν από τις διηγήσεις των φίλων του, μα ως τα τώρα έπαιρνε μια στάση περιφρονητικής αδιαφορίας όταν του μιλούσαν γι' αυτόν. Τον κριτικάριζε. Τον κριτικάριζε μάλιστα όταν του τύχαινε ευκαιρία. Όμως μέσα του ήθελε πολύ, πάρα πολύ να τον γνωρίσει. Από τις διηγήσεις που είχε ακούσει ένιωσε πως ο Αλιώσα ήταν συμπαθητικός με τον τρόπο του και ελκυστικός συνάμα. Τούτη η στιγμή λοιπόν ήταν πολύ σημαντική. Πρώτο και κύριο θα έπρεπε να κρατήσει την αξιοπρέπειά του και να δείξει πως δεν τον έχει και πολύ πολύ ανάγκη. Αλλιώς θα νομίσει πως είμαι 13 χρονών και θα με πάρει για ένα παιδί σαν και τα άλλα που γνώρισε. Τι βρίσκει και κάνει παρέα με αυτά τα παιδιά? Αυτά θα τα ρωτήσω όταν θα γνωριστούμε. Κρίμα μονάχα που είμαι τόσο κοντός. Ο Τούζικοφ είναι πιο μικρός από μένα και όμως με περνάει μισό κεφάλι. Όμως το πρόσωπό μου είναι έξυπνο. Δεν είμαι όμορφος, το ξέρω αυτό. Το ξέρω πως το μούτρο μου είναι κακοφτιαγμένο. Όμως είναι έξυπνο. Πρέπει κιόλας να μην εκδηλωθώ από την πρώτη στιγμή. Γιατί αν τύχει και το ρίξω στις διαχυτικότητες και του ανοίξω αμέσως την αγκαλιά μου, θα νομίσει πως... πως... όχι. Πόσο άσχημο θα είναι
1: αν θα το νομίσει.
0: Αυτά σκεφτόταν ανήσυχος ο Κόλλια και προσπαθούσε να πάρει όσο γίνεται πιο αδιάφορο ύφος. Το σπουδαιότερο που τον βασάνιζε ήταν το κοντό του μπόι. Όχι τόσο το κακοφτιαγμένο του πρόσωπο, όσο το κοντό του μπόι. Στο σπίτι του, σε μια γωνιά του δωματίου, είχε σημειώσει από πέρυσι ακόμα στον τοίχο τον μπόι του. Και από τότε, κάθε 2 μήνες, πήγαινε και στεκότανε στη γωνιά για να ξαναμετρηθεί. Πόσο ψήλωσε τάχα. Όμως, αλίμονο, ψήλωσε πολύ λίγο και αυτό τον έφερνε ώρες-ώρες σε απόγνωση. Όσο για το πρόσωπό του, αυτό δεν ήταν καθόλου κακοφτιαγμένο. Απέναντίας, μάλιστα, ήταν αρκετά συμπαθητικό. Άσπρο, κάπως χλωμό, με ελαφρούς κόκκινους λεκέδες. Τα σταχτιά, όχι πολύ μεγάλα, μα ζωηρά του μάτια, κοιτάζανε θαρετά και συχνά φωτίζονταν από τη συγκίνηση. Τα σαγόνια ήταν κάπως πλατιά. Τα χείλη μικρά, όχι πολύ παχιά, μα πολύ κόκκινα. Η μύτη μικρή και ανασηκωμένη. «Πλακουτσομύτης είμαι, εντελώς πλακουτσομύτης», μουρμούριζε ο Κόλλια κάθε φορά που κοιτάζονταν στον καθρέφτη και έφευγε αγανακτισμένος. «Μα μήπως τάχα είναι έξυπνο το πρόσωπό μου», σκέφτονταν καμιά φορά, αμφιβάλλοντας και γι' αυτό ακόμα. Όμως δεν πρέπει να νομίσει κανείς πως το μπόι και το πρόσωπό του ήταν το μόνο που τον απασχολούσε. Απέναντίας, όσο κι αν υπόφερε, πάντα μπροστά στον καθρέφτη, ξεχνούσε γρήγορα πως ήταν κακομούτσουνος και παραδίνονταν ολόκληρος στις ιδέες και στην πραγματική ζωή, όπως ονόμαζε ο ίδιος τη δράση του. Ο αλλιώς βγήκε σύντομα και πλησίασε βιαστικό στον Κόλλια. Όταν ήρθε αρκετά κοντά του, ο Κόλλια πρόσεξε πως το πρόσωπο του αλλιώσα ήταν εξαιρετικά χαρούμενο. «Επειδή ήρθα εγώ, είναι τόσο χαρούμενο στάχα», σκέφτηκε ευχαριστημένος ο Κόλλια. «Με τούτη την ευκαιρία, ας σημειώσουμε πως ο αλλιώσα είχε αλλάξει πολύ από τον καιρό που τον αφήσαμε. Είχε βγάλει το ράσο και φόραγε μια πολύ καλοραμένη ρεντικότα, μαλακό καπέλο και τα μαλλιά του τα είχε κόψει πολύ κοντά. Όλα αυτά του πηγαίνανε πολύ και ήταν πολύ όμορφος έτσι. Το καλοκάγαθο πρόσωπό του ήταν πάντα χαρούμενο. Όμως η χαρά του, αυτή ήταν πάντα γαλήνια και ήρεμη». Ο Κόλλια απόρρισε σαν τον είδε, γιατί ο αλλιώσα δεν φόραγε παλτό. Φαίνεται πως βγήκε πολύ βιαστικός. Πλησιάζοντάς τον, του έδωσε πρώτος το χέρι του. «Να, να που ήρθατε λοιπόν, επιτέλους. Πόσο σας περιμέναμε όλοι μας από καιρό τώρα. Υπάρχουν λόγοι που δεν ερχόμουνα, που θα τους μάθετε τώρα. Πάντως, χαίρο πολύ για τη γνωριμία. Είναι καιρός τώρα που περίμενα την κατάλληλη ευκαιρία. Άκουσα πολλά για σας», μουρμούρισε λαχανιάζοντας λιγάκι ο Κόλλια.

Μα θα μπορούσαμε να γνωριστούμε και δίχως αυτήν την ευκαιρία. Έχω ακούσει κι εγώ πολλά για σας. Όμως κρίμα που αργήσατε να έρθετε εδώ πέρα. Για πέστε μου, πώς πάνε εδώ τα πράγματα? Ο Ηλιούσα είναι πολύ άσχημα. Σίγουρα θα πεθάνει. Μα τι λέτε? Πρέπει να παραδεχτείτε, Καραμαζόφ, πως η ιατρική είναι μία ατιμία και τίποτε άλλο, φώναξε με έξαψη ο Κόλια. Ο Ηλιούσα σας θυμόταν συχνά, πολύ συχνά, ακόμα και στον ύπνο του. Παραμιλούσε. Φαίνεται πως σας αγαπούσε πάρα πολύ πρώτα, πριν από εκείνο το περιστατικό με το σουγιαδάκι. Είναι και μια άλλη αιτία. Για πέστε μου, δικό σας είναι αυτό το σκυλί? Δικό μου. Είναι ο Περεσβόν. Δεν είναι ο Ζούτσκα? Είπε ο Αλιώσα και κοίταξε λυπημένος τον Κόλια στα μάτια. Χάθηκε ο Ζούτσκα. Το ξέρω. Ξέρω πως θα θέλατε όλοι σας να είναι ο Ζούτσκα, είπε ο Κόλια και χαμογέλασε ενιγματικά. Ακούστε, Καραμαζόφ, θα σας εξηγήσω αμέσως τι συμβαίνει. Γι' αυτό κιόλας σας φώναξα. Για να σας τα πω όλα, προτού μπούμε μέσα, άρχισε να μιλάει ζωηρά. Που λέτε, Καραμαζόφ, την άνοιξη ο Ηλιούσα πήγε στην προκαταρκτική. Εξαίρετε βέβαια τι θα πει προκαταρκτική. Όλα άτακτα. Όλα άτακτα και μικρά παιδιά. Τον Ηλιούσα άρχισαν αμέσως να τον πειράζουν. Εγώ είμαι δύο τάξεις παραπάνω και το λοιπόν τα βλέπω όλα αυτά από μακριά. Τα παρατηρώ από απόσταση. Βλέπω πως το παιδί είναι μικρό, αδύνατο. Όμως δεν το βάζει κάτω. Έρχεται στα χέρια. Είναι υπερήφανος. Τα μάτια του αστράφτουν. Μα αρέσουν εμένα κάτι τέτοιοι. Όμως οι άλλοι όλο και περισσότερο του μπαίνανε στη μύτη. Το σπουδαιότερο ήταν πως φόραγε τότε ένα τριμμένο σακάκι. Το παντελόνι του του έρχονταν πολύ κοντό και τα παπούτσια του χάσκανε. Τα παιδιά τον κοροϊδεύανε και γι' αυτό. Τον ταπείνωναν. Αυτά που λέτε εμένα δεν μ' αρέσουν. Τον υπερασπίστηκα λοιπόν αμέσως. Εγώ τους δέρνω. Αυτοί με λατρεύουνε. Το ξέρατε αυτό, Καραμαζόφ? Καυχήθηκε με διαχυτικότητα ο Κόλια. Γενικά τα αγαπώ τα παιδιά. Και τώρα ακόμα πρέπει να φροντίζω στο σπίτι δύο πιτσιρδέλια. Σήμερα αυτά με καθυστέρησαν. Το λοιπόν, τον Ηλιούσα δεν τον χτυπούσανε πια και εγώ τον πήρα υπό την προστασία μου. Βλέπω πως το παιδί είναι υπερήφανο. Είναι υπερήφανο. Ακούστε με και μένα. Κάτι ξέρω. Όμως υποτάχτηκε και έγινε σκλάβος μου. Σχεδόν. Εκτελεί την παραμικρή διαταγή μου. Με υπακούει σαν να ήμουν θεός. Προσπαθεί να αντιγράψει τα φερσίματά μου. Στα διαλύματα ερχόταν κατευθείαν σε μένα και κάναμε βόλτες μαζί. Τις Κυριακές το ίδιο. Στο γυμνάσιο κοροϊδεύουν εκείνους που πιάνουν τόσο στενές φιλίες με μικρότερούς τους. Όμως όλα αυτά είναι προλήψεις. Δεν έχω δίκιο. Τον διδάσκω λοιπόν, τον μορφώνω. Γιατί δηλαδή? Δεν μπορώ να τον μορφώσω τάχα αφού το συμπαθώ? Αφού κι εσείς, Καραμαζόφ, κάνετε παρέα με όλα αυτά τα μικρά παιδιά. Θα πει λοιπόν πως θέλετε να καθοδηγήσετε τη νέα γενιά, να τους αναπτύξετε, να φανείτε χρήσιμος. Έτσι δεν είναι? Ομολογώ πως αυτό ακριβώς. Αυτό περισσότερο από κάθε άλλο γνώρισμα του χαρακτήρα σας με έκανε να ενδιαφερθώ όταν άκουσα να μιλάνε για σας. Όμως, ας ξανάρθουμε στον Ηλιούσα.
που λέτε, παρατηρώ πως το παιδί αυτό αρχίζει να αναπτύσσεται, έχοντας αυξημένη τη συναισθηματικότητά του και την ευαισθησία του. Εγώ, πρέπει να ξέρετε, δεν ταχωνεύω καθόλου όλα αυτά τα γλυκανάλατα σαλιαρίσματα. Από γεννησιμιού μου είμαι τέτοιος. Ήταν και κάτι άλλο ακόμα, η αντίφαση. Από τη μια μεριά να είναι υπερήφανος και από την άλλη να με υπακούει δουλικότατα. Από τη μια μεριά να μου είναι αφοσιωμένος σαν σκλάβος και από την άλλη να φλογίζονται πότε-πότε τα μάτια του και να μου αντιμιλάει. Αρχίζει να καυγαδίζει κιόλας. Γίνεται πυρκεμανία. Του ανέπτυσα καμιά φορά διάφορες ιδέες μου. Αυτό συμφωνούσε. Ίσως με τις ιδέες, όμως, κάτι θα βρίσκε να μου πει, θέλοντας να εναντιωθεί σε μένα προσωπικά. Και τούτο, γιατί στις τρυφερότητές του εγώ απαντούσα με αδιαφορία. Το λοιπόν, για να τον κάνω να χάσει αυτή την κακή συνήθεια, όσο εκείνος γίνονταν πιο τρυφερός, τόσο πιο αδιάφορα του φερόμουν εγώ. Επίτηδες το έκανα αυτό, προμελετημένα. Είχα σκοπό να τον κάνω άνθρωπο με χαρακτήρα, να τον κάνω σταθερό και αποφασιστικό. Εσείς φυσικά και με μισή λέξη με καταλαβαίνετε. Ξάφνου βλέπω μια μέρα πως είναι πολύ λυπημένος, μα και την άλλη το ίδιο και την παράλλη. Και σίγουρα δεν πρόκειται πια για το δικό μου φέρσιμο, μα για κάτι άλλο, πολύ πιο σοβαρό, πιο ανώτερο. Τι τραγωδία να τον βρει και τάχα, σκέφτομαι. Τον πιέζω να μου πει και τότε μαθαίνω τούτο δω. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε, μα γνωρίστηκε με το λακέ του Μακαρίτη του πατέρα σας, που τότε ζούσε ακόμα, τον Σμερνιακόφ. Και εκείνος τον δασκάλεψε, αυτόν το βλάκα, τον δασκάλεψε να κάνει τούτο το ανόητο αστείο. Μα τι λέω, ήταν απάνθρωπο και άτιμο. Δεν ήταν αστείο αυτό. Του είπε να πάρει ένα κομμάτι ψωμί ψύχα, να βάλει μέσα καμιά καρφίτσα και να το πετάξει σε κανένα πεινασμένο σκυλί, από εκείνα που καταπίνουν αμέσως το ψωμί, χωρίς να το μασίσουν, και να δει τι θα απογίνει με αυτό το σκυλί. Το λοιπόν φτιάξανε ένα τέτοιο κομμάτι και το πέταξαν στον Ζούτσκα, που γι' αυτόν έγινε τώρα όλη αυτή η ιστορία. Ήταν ένα σκυλί που τα αφεντικά του δεν το τάιζαν καθόλου, και αυτό όλο και γάβγιζε, γάβγισε, γάβγισε, χωρίς κανέναν λόγο. Σας αρέσουν αυτά τα ανόητα γαυγίσματα, Καραμαζόφ? Εγώ τα απεχθάνομαι. Το σκυλί όρμησε, κατάπιε αμέσως το ψωμί, άρχισε να ουρλιάζει και το βάλει στα πόδια. Έτρεχε, έτρεχε και ολοούρλιαζε. Αυτό μου το είπε ο ίδιος ο Ηλιούσα. Ώσπου εξαφανίστηκε στη γωνιά του δρόμου. Μου τα ομολογεί όλα. Κλαίει, κλαίει πικρά, μ' αγκαλιάζει και τρέμει ολάκερος. Έτρεχε και ούρλιαζε, έτρεχε και ούρλιαζε. Αυτό μονάχα έλεγε και ξανάλεγε. Φαίνεται πως του έκανε εντύπωση. Τι να γίνει, βλέπω πως έχει τύψεις. Το πήρα στα σοβαρά το πράγμα. Ήθελα να του πατήσω και για τα προηγούμενα μια γερή κατσάδα, τόσο που ομολογώ πως προσποιήθηκα. Έκανα τάχα πως θύμωσα πολύ. Έκανες, του λέω, μία πράξη μικρόψυχη. Είσαι άτιμος. Βέβαια, δεν θα το πω σε κανέναν. Όμως προς το παρόν, κόβω τις σχέσεις μου μαζί σου.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Κοσμάς ο Αιτωλός, του καθηγητή Μιχαήλ Τρίτου. Ο βίος του Αγίου που υπήρξε υπόδειγμα ιεραποστολικού ζήλου, ορθόδοξης πνευματικότητας και αγιότητας βίου, καθιστάμενος έτσι τη λαυγής φάρος της ελληνορθόδοξης παράδοσης στα σκοτεινότερα χρόνια του γένους μας. Κοσμάς ο Αιτωλός, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Η ώρα είναι 12.

0: πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύοωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύοωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

ασκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιωτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρις του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στεναχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

κανείς κακή και διαστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνεις τίποτε απολύτως που καταλαβαίνεις ότι θλιβεί πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Το δέντρο εκείνο που στέκεται κοντά στα ριάκια δεν επικοινωνεί με τα νερά 2 και 3 ώρες, αλλά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό το δέντρο εκείνο έχει πλούσιο φύλλωμα. Γι' αυτό είναι γεμάτο καρπό, έστω και αν δεν το ποτίζει κανείς από τους ανθρώπους. Επειδή βρίσκεται κοντά στα ριάκια, μέσα από τις ρίζες του τραβάει την υγρασία και σαν μέσα από κάποιους πόρους μεταδίδει την ωφέλεια σε όλο το σώμα. Έτσι και αυτός που συνεχώς διαβάζει τις θείες γραφές και βρίσκεται κοντά στα ριάκια της, κι αν ακόμη δεν έχει κανένα ερμηνευτή, με τη συνεχή ανάγνωση, σαν μέσα από κάποιες ρίζες, παίρνει μεγάλη ωφέλεια.

Όπως τα αρώματα φανερώνουν τη μυρωδιά τους, όχι με το πλήθος αλλά με τη φύση τους, έτσι και οι θείες γραφές μας παρέχουν όλη την ωφέλειά τους, όχι με το πλήθος των φράσεων, αλλά με τη δύναμη του περιεχομένου τους. Έτσι και η φύση του θυμιάματος και από μόνη της μοσχοβολάει. Όταν όμως τη ρίξεις στη φωτιά, τότε φανερώνει όλη την ευχαρίστηση που προσφέρει. Έτσι και η θεία γραφή, και από μόνη της είναι γλυκύτατη. Όταν όμως κυριέψει την ψυχή σας, σαν άπεσε σε θυμιατήριο, όλο τον οίκο τον γεμίζει από τη μυρωδιά της.

Όπως ακριβώς το σώμα χρειάζεται την υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη την καθημερινή υπενθύμηση και την πνευματική τροφή για να μπορεί ενισχυμένη να αντέχει στις επιθυμίες της σάρκας και στον εχθρό, ο οποίος συνεχώς μας επιτίθεται και προσπαθεί να εχμαλωτήσει την ψυχή μας, εάν θελήσουμε έστω και προς στιγμή να αδιαφορήσουμε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ ονόμασε μακάριο εκείνον ο οποίος μελετά τον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όσους, έστω και αν έχουν αποκτήσει περισσότερα χρήματα. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αφθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι απ' όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους απ' όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος απ' όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

άνθρωπος, πλασμένος για να εικονίζει μικρογραφικός επί της γης την απειρομεγέθη εικόνα του θείου δημιουργού, ήταν απαραίτητο να είναι πρικισμένος με τις ιδιότητες του Θεού, ώστε να έχει την αναφορά του σε αυτόν. Ως εικόνα του Θεού άνθρωπος, έπρεπε να είναι όν αυτοσυνείδητον, ελεύθερον και αυτεξούσιον, διότι όν χωρίς συνείδηση της υπάρξεώς του, χωρίς ελευθερία, χωρίς εξουσίαν επί του εαυτού του, είναι ανάξιο της υψηλής αυτής κλίσεως, του υψηλού αυτού προορισμού που του επιφύλαξε η μεγάλη βουλή του Θείου Δημιουργού. Η ελευθερία άρα του ανθρώπου είναι αναγκαία συνέπεια της μεγάλης αποστολής του, της διαπλάσεώς του και της παρουσίας του μέσα στον κόσμο και επομένως προσών αναγκαίων και σεβαστών. Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος με τα λοιπά ζώα. Η δουλεία θα υπέτασε τις ενέργειές του και θα οδηγούσε τις σκέψεις του μέσα σε ένα περιορισμένο κύκλο όπου θα περιστρέφεται. Οι ιδέες του καλού, του αγαθού, θα ήσαν άγνωστες αυτόν. Θα αγνοούσε τι είναι εσχρόν, τι κακόν, τι ψευδές και δεν θα είχε εξουσία αυτενεργίας, δυνατότητα να εξέλθει από τον περιορισμένο κύκλο των εμφύτων ορμών. Η άγνοια του καλού, του αγαθού, του αληθινού θα καταστούσε τον άνθρωπο ένα όν ανήθικο. Θα διέγραφε την ηθική ενός λέξης στερημένη νοήματος, αφού οι πράξεις του θα ήσαν ηθικώς αδιάφοροι και γι' αυτό αχαρακτήριστοι. Η αδιαφορία αυτή και ομοιότης του χαρακτήρως των πράξεων δεν θα διήγηρε καμίαν αίσθηση είναι η εντύπωση στο νου και στην καρδία του ανθρώπου. Η έλλειψη σε αυτή θα καθιστούσε τη μεν καρδίαν ασυνείδητον, τον δε νου νοθρό και αδρανή. Η ασυνειδησία και η νοθρότης θα επέπεπταν ως σκιερά νέφη και θα εκάλυπταν την θαυμαστή εικόνα του Θείου Δημιουργού που τόσο λαμπρός και θαυμασίος εκαλλιτεχνήθη από τον δημιουργικό του χέρι, στην οποία διαλάμπει η αγαθό της, η σοφία και η δύναμη του και θα εμπόδιζαν να ειδεί και να γνωρίσει τον πλάστην του και δημιουργών του σύμπαντος. Θα αγνοούσε τον Θεόν και τα θεία ιδιώματά του και έτσι η δημιουργία ουδέποτε θα εδόξαζε, θα υμνούσε, θα έψαλε και θα ευχαριστούσε με επίγνωση και συνείδηση των Θεών.

άνθρωπος επλάστη για να εικονίζει τον Θεόν επί της γης. Ο Θεός τον έκαμεν όν ωραίων και αυτεξούσιων για να πράττει το θέλημα αυτού, το οποίον έγραψε μέσα στην καρδιά του και το κατέστησε και ειδικόν του θέλημα. Σκοπός της διαπλάσεώς του ήταν να γνωρίσει η δημιουργία των Θεών. Επλάστη λοιπόν για να γνωρίσει τον πλάστην και δημιουργόν του. Επλάστη για να υψούται προς τον Θεόν. Επλάστη για να δοξάζει τον Θεόν. Επλάστη με σκοπόν η δημιουργηθήσα κτήσεις να ενεί εν συνειδήτως των θείων δημιουργών της. Το αυτεξούσιον λοιπόν αυτού, των ωραίων και το ηθικός ελεύθερον, του εδόθησαν για να εκπληρώνει τον μέγα προορισμόν του, την μεγάλην αποστολή του, να συνδέει την γη με τον ουρανό και να μην αποκλίνει δεξιά ή αριστερά, αλλά να βαδίζει την ευθείαν οδό, πράττοντας μόνο το αγαθόν, το εγγεγραμμένον στην καρδία του, το οποίον και αυτός ορμεμφύτως αγαπά, διότι αλλιώς, εάν αποκλίνει από τον προορισμόν του, γίνεται ανελεύθερος και εξομοιούται της κτίνεση της ανοήτης. Ο άνθρωπος είναι αληθώς ελεύθερος πριν απομακρυνθεί από το αγαθόν και εν όσο συνταυτίζει την θέλησή του προς το θέλημα του Θεού. Όμως ευθύς ως αποκλίνει από την ευθείαν, αποβαίνει όντως ανελεύθερος. Η ελευθερία του πλέον είναι ψευδής, επίδειξης ψευδούς ελευθερίας.

ελευθερία του ανθρώπου, όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, δεν περιορίζεται, διότι αυτός ως θείος είναι άπειρος. Το δε άπειρον όχι μόνον δεν περιορίζει την ελευθερία, αλλά την συνεκτείνει και την συναυξάνει όταν ο άνθρωπος τον ακολουθεί. Αιτιολογώντας το καθήκον που έχει ο άνθρωπος να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος μας συμβουλεύει: «Ο Θεός επίησε τον άνθρωπον ελεύθερον και αυτεξούσιον, ώστε αυτό που από η δική του υπετιότητα έχασε με την αμέλεια και την παρακοήν του, να του το δωρήσει πάλιν ο Θεός δια φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, εάν ο άνθρωπος υπακούσει σε αυτόν». Όπως δηλαδή ο άνθρωπος παρήκουσε και επέφερε στον εαυτόν του τον θάνατον, έτσι και εάν υπακούσει στο θέλημα του Θεού, ή μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός μας έδωσε εντολές άγιες, τις οποίες όποιος τηρήσει ή μπορεί να σωθεί και επιτυγχάνοντας την Ανάσταση να κληρονομήσει την αυθαρσία. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγον ο άνθρωπος οφείλει να φυλάτει με ευλάβεια τον νόμο του Θεού και να πράττει το θέλημα αυτού, διότι ως εικόνα του Θεού είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει των σκοπών της επί γης αποστολικής. Αλλιώς μέλει να κατακριθεί ως παραβάτης των καθηκόντων του, επειδή ελισμόνησε την αποστολή του και εξαιτίας της αμελίας του έκαμε κακήν χρήσην του αυτεξουσίου και παρεδόθη στα πάθη και στις επιθυμίες.

Το αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι βεβαίως ανεπηρέαστον. Ο βαθμός της ελευθερίας αυτού καταδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος τον προσκαλεί. Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Ο Σωτήρ καλεί τον άνθρωπον ο πίσω του και τον αφήνει ελεύθερον να αποφασίσει περί του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, να τον ακολουθήσει ή να πάρει τον ειδικόν του δρόμο. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπο και όμως δεν παραβιάζει το αυτεξούσιον αυτού. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργόν μέρος στη σωτηρία του και όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιον αυτού. Από την μελέτη της ιστορίας της απολυτρώσεως βλέπουμε τον Υιόν του Θεού γενόμενον άνθρωπον υπέρ της σωτηρίας του ανθρώπου, πορευόμενον προς το εκούσιον πάθος με σκοπόν να άρει την αμαρτία του κόσμου, να βαστάσει τους μόλοπες τους ειδικούς μας, να εκπληρώσει το μέγα μυστήριον της οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπον με τον Θεόν. Και εν τούτης δεν παραβιάζει καθόλου το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Ιδού η κεκλεισμένη πύλη του παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία η οποία φυλάτει την είσοδον αυτού απομακρύνεται και η φωνή του δεσπότου προσκαλεί τον άνθρωπο που ήταν πριν αποκλεισμένος να εισέλθει διαμέσου αυτής στον τόπο της καταπαύσεως. Αυτός όμως αφήνεται ελεύθερος εάν θέλει να εισέλθει ή όχι.

Η επίσημος αναγνώριση της ελευθερίας μας εκ μέρους του Σωτήρος μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματούται μόνον από την απόλυτη ενέργεια της χάριτος του Θεού, αλλά και από την συγκατάθεση και τη σύγχρονων ενέργεια του ανθρώπου. Περί της αναγκαιότητος αυτής ιδού τη λέγουν οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: «Η χάρις, μολονότι είναι χάρις, σώζει όσους το θέλουν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: «Η σωτηρία πρέπει να προέλθει από τη συνεργασία την ειδική μας με τον Θεόν». Ο Δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγει: «Όταν οι ψυχές το θέλουν, αποστέλει και ο Θεός το πνεύμα. Αν όμως λείψει η προθυμία, συστέλλεται το εκ Θεού πνεύμα». Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει: «Ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπον αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το θελήσει». Άρα διδασκόμεθα ρητός και σαφώς ότι οι παράγοντες της σωτηρίας είναι δύο: πρώτον, η ελευθερία θέλησης του ανθρώπου, και δεύτερον, η χάρις του Θεού.

χαρακτηριστικών της αληθούς ελευθερίας, δηλαδή της αληθούς ελευθερίας θέλησεώς μας, είναι η αγάπη του αγαθού, του καλού, του αληθούς και η επίμονος παραμονή σε αυτήν την αγάπη. Ο έρος προς το αγαθόν είναι η έκφραση του έσω ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου και η εξωτερήκευση του αισθήματος που τον πλημμυρίζει. Ο έρος αυτός γεννάται από την ταυτότητα των υπαγορεύσεων της καρδιάς με τις υπαγορεύσεις του θείου νόμου, ο οποίος έχει εγγραφεί μέσα στις καρδιές μας. Αυτό υπενήσεται και η Αγία Γραφή όταν λέγει ότι ο θείος νόμος εδόθη γραπτός μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Διότι ο Θεός διέπλασε την καρδίαν ως έδραν της αγάπης του αγαθού. Γι' αυτό και εκφύσεως αγαπά, ποθεί και ζητεί το αγαθόν. Και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού η πρώτη εντύπωση την οποία ανέλαβεν ήταν η όψη του αγαθού, του άκρου αγαθού. Ναι, ήταν αδύνατο να γίνει διαφορετικά, διότι το αγαθόν άφησε στην καρδία τις πρώτες εντυπώσεις, τις οποίες εχάραξε βαθύτατα μέσα της και γι' αυτό θα είναι αιώνιοι. Η αγάπη αυτή, η επιπόθηση και η επιζήτηση του θείου νόμου είναι που κάνει τον Απόστολο Παύλο να ονομάζει τον νόμο που είναι γραμμένος μέσα στην καρδία νόμο του νοός του και να τον ταυτίζει με τον νόμο του Θεού.

τον τρόπο κατά τον οποίον ή μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας αληθώς ελευθέρους, μας τον υπέδειξεν ο ίδιος ο Σωτήρ ημών, όταν είπε «Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν». Δηλαδή εδίδαξε ότι μόνο με την αυταπάρνησιν ή μπορούμε να σωθούμε και αληθώς. Για να γίνομαι αληθώς ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας και να σηκώσουμε στους ώμους των σταυρών και να ακολουθήσουμε τον Υιόν του Θεού, ο οποίος μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ούν ο Υιός ελευθερώσει μας, όντως ελεύθεροι έσεστε. Λέγει ο Σωτήρ και ελευθερωτής μας. Και πάλιν, εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ και γνώσεστε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Άρα αποβαίνουμε ελεύθεροι όταν ακούμε με προσοχήν το κήρυγμα του Σωτήρος. Μένουμε σε αυτό, σηκώνουμε στους ώμους των σταυρών και τον ακολουθούμε και απαρνούμεθα τους εαυτούς μας όταν αποτασσόμεθα των νόμων της σαρκός μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και σηκώνουμε τον σταυρόν υπομένοντας κάθε κακοπάθεια υπέρ του νόμου του Θεού. Ο τρόπος δηλαδή να διαμείνομαι ελεύθερη είναι κατάπαυσης του θελήματος της σαρκός, ενέργεια του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του κατωτέρου στο ανώτερον.

ώστε όποιος θέλει την σωτηρία του οφείλει να εργαστεί προς την απόκτηση αυτής. Αλλιώς και αυτήν θα στερηθεί και την απώλεια της αιωνίου ζωής δια της αμελίας και της ακιδείας θα παρασκευάσει για τον εαυτόν του και την αιώνιον κόλαση θα κληρονομήσει, από την οποία εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Είναι άρα αναπόδραστος ανάγκη να ακολουθήσω με τον Κύριον. Διότι αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε θα είμεθα αληθώς ελεύθερη. Ναι, αληθώς, μόνον ο Υιός του Θεού ή μπορεί να μας ελευθερώσει, διότι αυτός είναι η ελευθερία. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον εάν ακολουθούμε τον Σωτήρα ή μπορούμε να μείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμεθα ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήραν Χριστόν. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού.

Η προσευχή είναι φύλακας της σοφροσύνης. Χαλιναγωγεί το θυμό. Καταστέλει την υπερηφάνεια. Καθαρίζει από τη μνησικακία. Διώχνει το φθόνο. Καταργεί την αδικία. Επανορθώνει την ασέβεια. Η προσευχή είναι δύναμη των σωμάτων. Φέρνει χαρά στο σπίτι. Χορηγεί ευνομία στην πόλη. Παρέχει ισχύ στην εξουσία. Δίνει νίκη κατά τη διάρκεια του πολέμου. Εξασφαλίζει την ειρήνη. Ξαναενώνει τους χωρισμένους. Διατηρεί στη θέση τους ενωμένους. Η προσευχή είναι το επισφράγισμα της παρθενίας. Η πιστότητα του γάμου. Όπλο στους οδηπόρους. Φύλακας όσων κοιμούνται. Θάρρος των ξύπνιων. Στους γεωργούς φέρνει την εφορία. Στους ναυτιλόμενους χαρίζει τη σωτηρία. Η προσευχή γίνεται συνήγορος των δικαζομένων. Ελευθερία των φυλακισμένων. Παρηγοριά των λυπημένων. Χαρά για τους χαρούμενους. Παρηγοριά στους πενθούντες. Δόξα για αυτούς που έρχονται σε γάμο. Γιορτή στα γενέθλια. Σάβανο σε αυτούς που πεθαίνουν. Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό. Θεωρία των αοράτων. Πληροφόρηση για όσα επιθυμούμε. Ομοτιμία με τους αγγέλους. Προκοπή στα καλά έργα. Αποτροπή από τα κακά. Διόρθωση για εκείνους που αμαρτάνουν. Απόλαυση των παρόντων αγαθών. Υπόσταση των αγαθών του μέλλοντος. Η προσευχή μετέβαλε για τον Ιωνά σε σπίτι το κήτος. Επανέφερε στη ζωή τον Εζεκία από αυτές τις πύλες του θανάτου. Για χάρη των τριών νέων μετέστρεψε τη φλόγα της καμίνου σε δροσερή άβρα και για τους Ισραηλίτες κέρδισε νίκη κατά των Αμαλκητικών, ενώ τις 185.000 του Ασσυριακού στρατού με αόρατη ρομφαία κατανίκησε σε μία νύχτα. Και κοντά σε αυτά μπορείς να βρεις αμέτρητα παραδείγματα από εκείνα που έχουν γίνει και από τα οποία φαίνεται καθαρά ότι κανένα από όσα θεωρούνται πολύτιμα στη ζωή δεν είναι ανώτερο από την προσευχή. Επειδή είναι πολλά και κάθε είδους τα αγαθά που μας έδωκε η Θεία Χάρη, αυτό το ένα έχουμε να ανταποδώσουμε για όσα λάβαμε, δηλαδή να πληρώνουμε τον ευεργέτη με την προσευχή και με την ευχαριστία. Άγιος Γρηγόριος Νύσης.

Η νηστεία μεν λοιπόν είναι ωφέλιμη για όλο το χρόνο, για αυτούς που την προτιμούν, πολύ δε περισσότερο τώρα, οπότε σε όλη την οικουμένη διαδίδεται το κήρυγμα. Και ούτε κάποιο νησί, ούτε ήπειρος, ούτε πόλη, ούτε έθνος, ούτε άκρη της γης υπάρχει που να μην ακούγεται το κήρυγμα. Αλλά και τα στρατόπεδα και οι οδοιπόροι και οι ναύτες και οι έμποροι, όλοι ομοίως και ακούουν τη διδασκαλία και με χαρά την υποδέχονται, ώστε κανείς να μην εξαιρέσει τον εαυτό του από τον κατάλογο των νηστευτών. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται όλα τα γένη και κάθε ηλικία και όλες οι διαφορές των αξιωμάτων. Άγγελοι είναι που απογράφουν σε κάθε εκκλησία τους νηστευτές. Πρόσεχε, μη στερηθείς για τη μικρή ειδονή των φαγητών, την απογραφή του αγγέλου. Υπόδικο δε κάνεις

Στις γυναίκες δε, όπως η αναπνοή, έτσι και η νηστεία είναι οικία και φυσιολογική. Τα παιδιά, όπως τα θαλερά από τα φυτά, με το νερό της νηστείας ασποτίζονται. Στους μεγαλύτερους ελαφρώνει τον κόπο η παλαιά οικείωση με αυτή, διότι οι κόποι που έχουν εμπεδωθεί κατόπιν μακρά συνηθείας δεν προκαλούν τόσο πόνο στους γυμνασμένους. Στους οδοιπόρους η νηστεία είναι καλό συνταξιδιώτης, διότι όπως ακριβώς η τρυφή τους αναγκάζει να σηκώνουν βάρη κουβαλώντας μαζί τους τις απολαύσεις, έτσι η νηστεία τους κάνει ελαφρούς και ευκίνητους. Έπειτα, όταν αναγγελθεί εκστρατεία έξω από τα όρια της χώρας, τα αναγκαία, όχι εκείνα που είναι για τέρψη, προμηθεύονται οι στρατιώτες. Εμείς δε που εξερχόμαστε στον πόλεμο κατά των αοράτων εχθρών και μετά τη νίκη αυτών τρέχουμε προς την ουράνιο πατρίδα, δεν θα αρμόζει πολύ περισσότερο σαν να τρεφόμαστε σε στρατόπεδο, να αρκούμαστε σε αυτά τα αναγκαία. Μέγας Βασίλειος.

Ιησού Χριστέ, το καλό όνομα, ο γλυκασμός μου, η επιθυμία μου και η ελπίδα μου. Σύ που έγινες άνθρωπος για μας και τακτοποίησες τα πάντα με σοφία για τη σωτηρία μας. Σε δοξάζω, Κύριε Θεέ μου, με όλη την καρδιά μου. Γονατίζω μπροστά σου με το σώμα και την ψυχή μου και εξομολογούμε τις αμαρτίες μου. Σκύψε κι εσύ και άκουσε τη δέησή μου και συγχώρησε την ασέβειά μου. Αμάρτησα, ανόμισα, επλημέλησα, παρόξηνα και παραπίκρανα εσένα, τον αγαθό μου Κύριο και τροφέα και προστάτη. Δεν υπάρχει είδος κακίας που δεν έκανα με έργο και με λόγο, εν γνώση και εν αγνία, και με ενθυμίσεις και σκέψεις πονηρές πολύ αμάρτησα. Και όσες φορές υποσχέθηκα να μετανοήσω, άλλες τόσες ξανά έκανα τα ίδια. Είναι πιο εύκολο να μετρηθούν οι σταγόνες της βροχής παρά οι αμαρτίες μου. Έφτασαν και πάνω από το κεφάλι μου ακόμα. Γιατί από τα νιάτα μου και μέχρι σήμερα άνοιξα τις πόρτες της ψυχής μου στις άτοπες επιθυμίες. Δούλεψα στις άτακτες και αχαλήνωτες ορμές. Λέρωσα το λευκό χιτόν

βαπτίσματος. Μόλυνα το ναό του σώματός μου και βρώμισα την ψυχή μου με τα πάθη της ατιμίας που διέπραξα. Σύ τα ξέρεις όλα, τι να λέω. Η καρδιά μου συντρίβεται και η ψυχή μου βουλιάζει μέσα στην απορία, γιατί αν και τόσα αμαρτήματα έκανα, ούτε ένα μικρό έργο μετάνοιας δεν παρουσίασα. Γι' αυτό είναι ταραγμένη η ψυχή μου, γεμάτη οδύνη και κατήφια. Παρά τα αυτά δεν μπορώ παρά να ελπίζω στη σωτηρία μου, ελπίζοντας την αγάπη σου. Ελέησέ με, Θεέ μου, με το μέγα έλεό σου, γιατί σε σένα πιστεύω. Συγχώρησέ με τον αχρίο και ταπεινό. Άκουσε την προσευχή του ταπεινού δούλου σου. Σαν άνθρωπος αμάρτησα. Ως Θεός συγχώρεσέ με για την πολύ σου αγαθότητα και την ανέκφραστη ευσπλαχνία και φιλανθρωπία, με τις πρεσβείες της πανενδόξου, πανιμνήτου, υπερευλογημένης και χαριτωμένης υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Αμήν. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η νύψη μοιάζει με την κλίμακα του Ιακώβ, που στην κορυφή της μένει ο Θεός και την ανεβαίνουν οι άγγελοι, γιατί αφανίζει από πάνω μας κάθε κακό. Αυτή κόβει την πολυλογία, την κατάκριση και τον κατάλογο όλων των κακών, γιατί δεν ανέχεται να στερηθεί εξαιτίας τους ούτε για λίγο τη δική της γλυκύτητα. Αυτή νας φροντίζουμε να επιζητούμε, αδελφοί μου. Και πετώντας μέσα στις ιερές θεωρίες με καθαρή τη διάνοια εν Χριστώ Ιησού, ας έχουμε αδιάλειπτη τη θεώρηση των αμαρτημάτων μας και της προηγούμενης ζωής μας. Να το κάνουμε αυτό, ώστε συντρίβοντας τον εαυτό μας με τη μνήμη των αμαρτιών μας, να έχουμε αδιάπτωτη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού και Θεού μας στον αόρατο πόλεμο. Στερημένη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού από υπερηφάνεια, η καινοδοξία, η φιλαυτία, στερηθήκαμε την καθαρότητα της καρδιάς, που διαμέσου της γίνεται γνωστός ο Θεός τον άνθρωπο. Αιτία βέβαια, σύμφωνα με την υπόσχεση του δεύτερου, είναι το πρώτο, δηλαδή η καθαρότητα της καρδιάς. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Πολλές φορές την προσευχή μου ζήτησα να γίνει αυτό που εγώ νόμιζα καλό και επέμεινα στο αίτημα, εκβιάζοντας ασυλλόγιστα το θέλημα του Θεού, μη αναθέτοντας αυτόν να οικονομήσει ό,τι εκείνος ξέρει για συμφέρον μου. Κι όμως, όταν έλαβα ό,τι ζητούσα, δυσανασχέτησα μετά πολύ, επειδή δεν ζήτησα να γίνει μάλλον το θέλημα του Θεού. Δεν ανταποκρίθηκε δηλαδή στις προσδοκίες μου ό,τι του ζήτησα. Τι είναι αγαθό παρά ο Θεός? Ας αναθέσουμε λοιπόν σε Αυτόν όλα μας τα ζητήματα και όλα θα πάνε καλά για μας. Γιατί Αυτός που είναι αγαθός είναι οπωσδήποτε και αγαθών δωρεών χορηγός. Μη λυπάσαι όταν δεν παίρνεις αμέσως από το Θεό ό,τι ζητάς, γιατί θέλει να σε ευεργετήσει ακόμα πιο πολύ αν μένεις αφοσιωμένος σε Αυτόν στην προσευχή. Και τι άλλο είναι ανώτερο από τη συναναστροφή σου με το Θεό και από την απασχόλησή σου με τη μαζί του επικοινωνία? Απερίσπαστη προσευχή είναι ύψιστη νόηση του νου. Προσευχή είναι ανάβαση του νου προς το Θεό. Αν ποθείς να προσευχηθείς, απαρνήσου τα πάντα για να κληρονομήσεις το παν. Όσιος Νείλος ο ασκητής.

Όπως μια μεταδοτική και πρόξενος φθοράς αρρώστια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέλος του σώματος, αλλά και ολόκληρο το σώμα, έτσι και η υπερηφάνεια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέρος της ψυχής, αλλά ολόκληρη την ψυχή. Το καθένα από τα άλλα πάθη της ψυχής, αν και δημιουργεί ταραχή σε αυτή, επειδή πολεμάει μία αρετή μονάχα, την αντίθετή του, και αυτήν προσπαθεί να νικήσει, σκοτίζει μερικώς την ψυχή και μερικώς δημιουργεί ταραχή. Το πάθος της υπερηφάνειας, αντίθετα, σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την οδηγεί στην έσχατη πτώση. Για να καταλάβουμε πιο σωστά αυτό που είπαμε πιο πάνω, ας σκεφτούμε ως εξής. Η λεμαργία προσπαθεί να καταστρέψει την εγκράτεια, η πορνεία τη σοφροσύνη, η φιλαργυρία την ακτιμοσύνη, ο θυμός την πραότητα και τα υπόλοιπα είδη της κακίας, τις αντίθετές τους αρετές. Η κακία όμως της υπερηφάνειας, όταν κυριαρχήσει στην άθλια ψυχή, σαν κάποιος πολύ τρομερός τύραννος που την παραλαβαίνει σαν πόλη μεγάλη, με υψηλά κτίσματα και τείχη, την καταστρέφει ολόκληρη, γκρεμίζοντάς την στη θέμελα. Μάρτυρας του ισχυρισμού αυτού είναι ο άγγελος εκείνος που έπεσε από τον ουρανό εξαιτίας της υπερηφάνειάς του. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

Υπάρχουν πολλές λεπτές και ενδιαφέρουσες πλευρές στην πνευματική μας ζωή. Μπορούμε βέβαια να αντιστερηθούμε αν σταματήσουμε στις εξωτερικές δυσκολίες. Για να αλλάξουμε τη ζωή μας χρειάζεται άσκηση. Χρειάζεται να μάθουμε να μεταθέτουμε το πνεύμα μας από τα κοινά και εμπαθή πράγματα προς το Θεό. Έτσι η ζωή μας μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα, έστω και αν ακόμη συνδέεται πάντοτε με κάποια οδυνηρή προσπάθεια. Την οδύνη αυτή δεν πρέπει να προσπαθείτε να την αποφεύγετε. Βιώστε την. Με αυτήν ακριβώς εκφράζεται ο πόθος μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Είναι πολύ δύσκολο να εκφράσουμε τι σημαίνει «άρατε των σταυρών ημών και ακολουθείτε με». Όταν προτιμούμε τον Χριστό, πρέπει να έχουμε στο νου ότι πρόκειται για την αγάπη του Πατρός, την αγάπη του Χριστού, την αγάπη του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κόσμο αυτόν που πάσχει. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, οι χριστιανοί είναι οι ελεηνότεροι του κόσμου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Διότι η αγάπη του Χριστού είναι πάντοτε σε αυτόν τον κόσμο σταυρωμένη. Η ζωή μας θα είναι μία αδιάκοπη οδύνη μέχρι ότου ο κόσμος σωθεί εξ ολοκλήρου. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όταν πρόκειται για τη φροντίδα της ανατροφής και την παιδαγωγία των παιδιών μας, ας παίρνουν όλα τα άλλα δεύτερη θέση και σημασία. Αν το παιδί διδαχθεί από μικρό να σκέπτεται με σωστό τρόπο, τότε έχει ήδη αποκτήσει μεγάλο πλούτο και δόξα. Δεν θα έχεις κατορθώσει τίποτα το σπουδαίο αν έχεις μάθει το παιδί σου κάποια τέχνη ή την αρχαία φιλοσοφία με την οποία θα κερδίσει ενδεχομένως χρήματα. Το σπουδαίο θα είναι αν το έχεις διδάξει την τέχνη να περιφρονεί τα χρήματα. Αν θέλεις να το κάνεις πλούσιο, έτσι να το κάνεις. Γιατί πλούσιος δεν είναι όποιος έχει ανάγκη από πολλά χρήματα ή εκείνος που έχει όλα τα αγαθά, αλλά εκείνος που δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Αυτό να διδάξεις το παιδί σου. Αυτό να του μάθεις. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Μην κοιτάζεις πώς θα το κάνεις να προκόψει, με την έννοια βέβαια που το κοσμικό φρόνημα θεωρεί την προκοπή. Γιατί έτσι θα το καταντήσεις φιλόδοξο. Φρόντισε καλύτερα να του μάθεις πώς να περιφρονεί σε τούτη εδώ τη ζωή την ανθρώπινη δόξα. Έτσι μπορεί να γίνει και πιο ένδοξος και πιο σπουδαίος. Αυτά είναι πράγματα που είναι εύκολα και είναι δυνατόν να γίνουν εξίσου και από τον πλούσιο και από τον φτωχό. Αυτά δεν τα διδάσκεται κανείς από δάσκαλο, ούτε του τα μαθαίνει καμιά τέχνη. Αυτά είναι πράγματα που τα μαθαίνει κανείς ζώντας σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Μη φροντίζεις μόνο να ζήσει το παιδί σου πολλά χρόνια εδώ στη γη. Φρόντισε να αξιωθεί να ζήσει την ατέλειωτη και αιώνια ζωή. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Προσπάθησε πάντα η ευχή του Ιησού Χριστού να επενδύει όλα τα έργα σου, κάθε πνοή και κάθε νόημα. Ω, τότε πόσο θα φρένεται η καρδία σου, πόσο θα χαίρεσαι, διότι θα ανεβαίνει ο νους εις τα ουράνια. Δια τούτο, μην αμελείς να λέγεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν ψάλεις, θα κατανοείς τα ψαλόμενα, θα έχεις όρεξη και φωνή ικανή και ταπείνωση, δια να αποδίδεις καθώς αρμόζει τα λόγια του Θεού. Δια τούτο, μην αδικείς άλλο την ψυχήν σου. Αλλά και ψάλλον, λέγε ενδόμηχα την ευχήν, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν εργάζεσαι, ας μην απορροφάται όλη σου η δύναμης εις την εργασίαν, αλλά να λέγεις ψιθυριστά και την ευχήν. Τότε και τα έργα σου θα είναι ορθά, χωρίς λάθη, καθαρά από λογισμούς, και η απόδοση της εργασίας σου θα είναι μεγαλύτερα. Λέγε λοιπόν την ευχήν του Ιησού Χριστού, δια να ευλογούνται τα έργα σου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Το Πνεύμα του Άγιον σκεπάζει την ψυχήν που εύχεται. Εισέρχεται μέχρι τα βάθη της ψυχής, ελέγχει όλων των εσωτερικών κόσμων της ψυχής και τον κατευθύνει προς το θέλημα του Θεού του Άγιον. Τότε μόνον η ψυχή έχει τη δύναμη να υπεί μαζί με τον προφήτην «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού». Λέγε λοιπόν την ευχήν, δια να έχει να έχεις τη σκέπην του Αγίου Πνεύματος. Όταν το Πνεύμα του Άγιον καλύπτει την ψυχήν σου, αισθάνεσαι μια πληρότητα και μια ταπείνωση. Δεν επηρεάζεσαι από την αδικία, την ηρωνία ή τον έπαινον. Ζεις σε μια ατμόσφαιρα πνευματική που δεν εισέρχεται εύκολα ο ιός της αμαρτίας. Ο πνευματικός ανακρίνει τα πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Το Πνεύμα του Άγιον σου δίδει άλλα μάτια και άλλην κρίσιν. Λέγει συνεχώς την ευχήν, δια να ζεις άνετα μέσα σε κάθε περιβάλλον. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Κάποτε, ένας προσκυνητής στο Άγιο Όρος έθεσε σε πολλούς γέροντες το ερώτημα: «Τι είναι σπουδαιότερο στη ζωή μας?» Όλοι του απαντούσαν: «Είναι η αγάπη του Θεού. Να αγαπάς το Θεό και τον πλησίον σου». Σκέφτηκε: «Δεν έχω αγάπη ούτε για προσευχή, ούτε για το Θεό, ούτε για τους άλλους. Τι να κάνω?» Και ύστερα, μόνος του αποφάσισε: «Θα ενεργώ σαν να είχα αυτή την αγάπη». 30 χρόνια αργότερα, το Άγιο Πνεύμα του έδωσε τη χάρη της αγάπης. Περί πνεύματος και ζωής, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για αγώνα. Να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει το θόρυβο, βάζοντας δεξιό λογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολύ αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος, μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Γέροντας Παΐσιος.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και την πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι που σπέρνεται στη γη είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σύψη και στην ατιμία, φαινομενικά, και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολλαπλασιασμό του καρπού του. Αν όμως δεν περνούσε από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό. Αυτό λέει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος λέει: «Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας και στον κόσμο θα έχετε θλίψεις». Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Κανένας δεν είναι αίτιος της απολίας παρά το θέλημα του ανθρώπου. Ο Θεός είναι αίτιος της σωτηρίας, ο οποίος μας χάρισε τη ζωή και τη μακαριότητα, τη γνώση και τη δύναμη, τον ίδιο τον εαυτό του. Αλλά ούτε και ο διάβολος μπορεί να οδηγήσει με τη βία τον άνθρωπο στην απώλεια, παρά μόνο βάζει στο νου ενθύμηση του κακού. Εμείς όμως, θεληματικά και με τη γνώμη μας, προτιμούμε να κάνουμε το κακό και δεν μας βάζει ο υπεράγαθος Θεός, για να μην παρακούσουμε παρά τη βία και έχουμε βαρύτερη τιμωρία. Ούτε και το αυτεξούσιο μας αφαιρεί, το οποίο καλώς μας εχάρισε. Ώστε στο χέρι του ανθρώπου είναι η σωτηρία ή η απώλειά του. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Να αγαπήσεις τη σιωπή. Να ζεις την αφάνεια, αποκρύπτοντας από τους ανθρώπους τα καλά έργα και τους πνευματικούς σκόπους σου. Να σηκώνεις αγόγγιστα τους ελέγχους, τις ατιμίες, τις λιδωρίες και την περιφρόνηση των ανθρώπων, καθώς και τα παιδαγωγικά ραπίσματα του Θεού. Να θυμάσαι τα πολλά σου αμαρτήματα και να συντρίβεσαι γι' αυτά. Να μελετάς και να θαυμάζεις τα υπερφυσικά κατορθώματα των Αγίων του Θεού. Να καλλιεργείς την εσωτερική αυτομεμψία. Να αποφεύγεις τους επένους σαν φωτιά. Τέλος, να κρατάς πάντοτε στο νου σου τη μνήμη του φοβερού δικαστηρίου του Κυρίου, εκεί που όλοι οι υπερήφανοι θα ταπεινωθούν οριστικά. Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ.

Είμαι μεγάλος αμαρτωλός, κι όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλαν και έλεγα: «Κύριε, μη τους καταλογήσεις αμαρτίες για όσα μου κάνουν». Αλλά αν και μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απέφυγα την αμαρτία. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη, να εισέλθουν όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών, να δουν τη δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν την αγάπη του Θεού. Κρίνω από τον εαυτό μου. Αν ο Κύριος αγάπησε εμένα τόσο πολύ, αυτό σημαίνει ότι αγαπά όλους τους αμαρτωλούς όπως αγάπησε και εμένα. Ω, η αγάπη του Κυρίου, δεν έχω δυνάμεις να την περιγράψω, γιατί είναι άπειρα μεγάλη και θαυμαστή. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, για να μην φουσκώσει ποτέ από την υπερηφάνεια και ξεχάσει ότι είναι κοινός θνητός, ζήτησε από τους υποτακτικούς του να του φτιάξουν τον τάφο του και να τον αφήσουν μισοτελειωμένο. Μετά τους παρεκάλεσε, κάθε φορά που θα γινόταν μεγάλη γιορτή, να έρχονται μέσα στην επίσημη αίθουσα και μπροστά σε όλους τους προσκεκλημένους να του λένε δυνατά: «Ο τάφος σου, Δέσποτα, είναι μισοτελειωμένος. Δώσε μας εντολή να τον αποτελειώσουμε, γιατί είναι άγνωστη η ώρα του θανάτου σας».

Ο Αβάς Ισαΐας, ο αναχωρητής, δίνει την ακόλουθη ορθή συμβουλή. Μη συνηθίζεις να κουβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα είχες δει. Μη βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνα που έχεις μόνο ακούσει. Συνήθιζε τη γλώσσα σου να λέει πάντα την αλήθεια. Το ψέμα γεννιέται συχνά από την επιθυμία να αρέσουμε στους ανθρώπους και απομακρύνει την ψυχή, το φόβο του Θεού. Το στόμα του ταπεινόφρονος λέγει πάντοτε αλήθεια, γράφει και ο Αβάς Μάρκος ο Ασκητής. Όποιος αντιλέγει στην αλήθεια παίρνει τη θέση του δούλου που ράπησε τον Κύριο.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό και πολιτικό υπόβαθρο», αυτή την ώρα θα ακούσουμε μια εκπομπή με θέμα «Η πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών στον Πόντο, Κεμάλ και το Πάλος Μαν».

τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα.

0: Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Στέφανος Τανιμανίδης, ερευνητής και συγγραφέας. Χαίρετε κύριε Τανιμανίδη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση και με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσω και θα συμμετέχω και εγώ στην όμορφη εκπομπή σας, αφού μας ταξιδέψετε μουσικά με τη Ρεμπούτσικα στη μουσική επένδυση της ταινίας Πολιτική Κουζίνα, που μας ταξίδεψε σε χρόνους όμορφους και παλιούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς το ίδιο. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της προσκλήσεως. Νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σημερινή μας εκπομπή, κύριε Τανιμανίδη, μιας και θα μεταφερθούμε στον Πόντο, τη δική σας πατρίδα, την πατρίδα των προγόνων σας, και θα πάμε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη. Θα δούμε την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών του Πόντου από το 1914 μέχρι το 1918. Μια δύσκολη, ιδιαιτέρως χρονική περίοδο που οι Πόντιοι Έλληνες, οι Πόντιοι Ρωμιοί υπέστησαν τα πάνδυνα, ξεριζώθηκαν και με βίαιο τρόπο, και νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε σε αυτή τη σημερινή εκπομπή αυτό το χρονικό, αυτή την πορεία αφενός, αλλά και απ' την άλλη το ρόλο που έπαιξε ο Μουσταφά Κεμάλ αλλά και ο Τοπάλ Οσμάν, ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο και η συμπεριφορά του ήταν βίαιη, απάνθρωπη, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να ξαναευχαριστήσω έτσι πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι στην εκπομπή σας και στον σταθμό, στο φιλόξενο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, και να μας ακούν φιλόχριστοι φίλοι ακροατές. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν, για να εισαγάγουμε τον κόσμο στην κουβέντα μας και να γίνει κατανοητό, ότι όταν μιλάμε για τον ελληνισμό των περιοχών του ιστορικού Πόντου, μιλάμε για έναν ελληνισμό που ξεκινάει το 800 π.Χ. από την Αρκαδία και από άλλες περιοχές της Ελλάδος, και για λόγους οικονομικούς, εμπορικούς, αντιπαλότητας, μερικές φορές αναζήτησης, μετακινούνται προς τις ακτές της Μικράς Ασίας, Ιωνία λοιπόν, και στη συνέχεια κτίζουν τις πόλεις Σινόπη, Αμισσός δηλαδή, Τραπεζούντα και όλα αυτά τα πράγματα, και μια περιοχή, μια θάλασσα άξενη, γιατί έτσι λεγόταν, άγρια, δύσκολη, χωρίς λιμάνια, χωρίς προσβάσεις, την κάνουν εύξηνη και γίνεται εύξηνο. Ο άξενος Πόντος μετανομάζεται σε εύξηνο. Μιλάμε για έναν ελληνισμό που έρχεται σε επαφή με τους τοπικούς γηγενείς πληθυσμούς, μεταλαμπαδεύει πολιτισμό, μεταλαμπαδεύει κουλτούρα. Ο Απόστολος Ανδρέας είναι ο πρώτος που, γιατί μεταφέροντας εκεί μετέφεραν και τα ιερά κατά την ελληνική παράδοση, θεούς κλπ. Ο Απόστολος Ανδρέας είναι αυτός ο οποίος μοιεί τον ελληνισμό στην Ορθοδοξία, και έτσι λοιπόν αναπτύσσεται ένα λαμπρό ορθόδοξο κίνημα καταρχάς, που καθορίζει και την πορεία, η κουλτούρα αυτή καθορίζει και την πορεία του ελληνισμού. Αυτό πρέπει να καταλάβουν, δεν είναι απλώς από, ξέρω εγώ, ειδωλολάτρης, δωδεκαθεϊστής, ξέρω εγώ, γίνεσαι χριστιανός. Όλο αυτό μεταφέρεται ως τρόπο ζωής, γιατί καθόρισε την ζωή των Ελλήνων εκεί και των άλλων πληθυσμών.
0: Υπάρχει και, λοιπόν, η ορθόδοξη παράδοση και ο ελληνισμός.
1: Εδώ εμφανίζεται ο Μέγας Βασίλειος, οι Τρεις Ιεράρχες, αυτοί όλοι ζουν σε αυτές τις περιοχές, αυτοί μοιούν τον κόσμο στον Παχούμιο κλπ, στον μοναχισμό, γράφουν γι' αυτό, έχουν τρομακτική επιρροή, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα και ακολουθείται μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το άλλο λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δημιουργικοί, ζουν ειρηνικά, δεν κάνουν αν

φαγητά μας, οι συνηθίες μας, οι σχέσεις μας ανδρών, γυναικών και όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, για να ολοκληρώσουμε και να μπούμε στην ουσία, μιλάμε για έναν ελληνισμό που ανθεί, που φτάνει να έχει 1700 σχολεία, δεκάδες χιλιάδες εκκλησίες, μοναστήρια, μοναχούς, ιερείς, δασκάλους, εκπαιδευτικούς, φροντιστήρια σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Όχι, και να ορίζουν και την οικονομία της περιοχής, διότι κάποια στιγμή η Τραπεζούντα καθορίζεται ως κορυφαία οικονομική πρωτεύουσα της περιοχής σε σχέση με το εμπόριο, με τη Ρωσία και με άλλες περιοχές. Και αυτό κάνει τους Έλληνες να έχουν μια οικονομική άνθηση, να έχουν από τις 6 τράπεζες στην περιοχή τις 5 στο όνομά τους. Και όλα αυτά, ενώ είναι θετικά για τον ελληνισμό, είναι αρνητικά για τις μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία κλπ, που θέλουν να μπουν με την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και να πάρουν κομμάτια των περιοχών αυτών, όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και οικονομικά. Έτσι λοιπόν η τράπεζα, στην υποδιακή τράπεζα, στην μία από τις τράπεζες μας και λοιπά, γίνεται η Deutsche Bank κάποια στιγμή, η οποία είναι η σημερινή Deutsche Bank. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι τυχαία, και γι' αυτό και οι Γερμανοί σχεδιάζουν, για να μπούμε τώρα στην ουσία, πώς μετά την Οθωμανική κατάρρευση θα πάρουν το μεγαλύτερο κομμάτι αυτή, και πώς οι Τούρκοι, που είναι μειονότητα μέσα σε 47 εθνότητες στην περιοχή, θα καθορίσουν τα πράγματα και σχεδιάζουν την εθνοκάθαρση όλων των άλλων λαών, Αρμενίων, Ασσύριων, Χαλδαίων, Ποντίων, όλους. Αρκεί να φύγουν και να μπορέσουν να... αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουν οι ακροατές μας, οι ακροάτριες, ότι αυτό σχεδιάζεται από τη Γερμανία. Λίμα Φον Σάντερ, και βρίσκει ευήκονους στους νεότουρκους που εμφανίζονται μετά την, πριν την κατάρρευση εντελώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του Σουλτάνου, στο να κάνουν το 11 εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί από τη Θεσσαλονίκη μιλάω, το συνέδριό τους, και να πούνε νότητα, αδελφοσύνη και όλα αυτά τα παραμύθια που λέγανε, και να πείσουν και τους Έλληνες και τους Αρμενίους ότι θέλουν να δοθεί σύνταγμα, να δοθεί δημοκρατική διάσταση. Και δυστυχώς όλα αυτά ήταν ψευδή, και αντί να κάνουν αυτά τα πράγματα, αρχίζουν τις εκαθαρίσεις σε βάρος των Αρμενίων αδελφών, χριστιανικών πληθυσμών, και σφάζουν 1,5 εκατομμύριο Αρμενίους καταρχάς. 1,5, το νούμερο είναι τρομακτικό. Με χιλιάδες τρόπους αυτό το πράγμα. 750.000 Ασσύριους, όχι Σύριους, για να μην παρεξηγούμαστε. Mm-hmm. Οι Ασσύριοι, Χαλδαίοι, ίσως από τους παλαιότερους λαούς, με την Αραμαϊκή που γράφτηκε και το Ευαγγέλιο μας και λοιπά, αυτοί μιλούν ακόμα, οι Ασσύριοι, σε όλο τον κόσμο, και ακολουθούν οι Έλληνες. Να λοιπόν, μετά το 14, από το 8 ουσιαστικά, αλλά σφάζουν στη Θράκη και έρχονται στον Ανατολικό Πόντο, και εκεί αρχίζει λοιπόν η μεγάλη σφαγή και εθνοκάθαρση, αλλά η οποία γίνεται βάση σχεδίου γενοκτονίας όλου του πληθυσμού. Και αυτό κάνω μία παρένθεση για να γίνει κατανοητό στους ακροατές και στις ακροάτριες. Δεν είναι τυχαίο το ότι με τον ίδιο τρόπο το 56 στην Κωνσταντινούπολη, το 65 είχαμε 150.000 ελληνισμούς, τους φάξαν όλους και τους διώξανε. Έτσι λύνουν τις διαφορές τους. Δεν είναι, διότι σκεφτείτε να ήταν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη 300.000 ελληνισμός. Δεν έχει σημασία αν έχει 10-20 εκατομμύρια. Είναι 300.000. Είναι 2.000 γέροντες εκεί τώρα. Δεν υπάρχουν. Και κατά άλλα, μην ελάτε εδώ, ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει. Πότε τους παίρνουν τα οικονομικά, τα χρήματα με τρομακτικούς φόρους, δεσμεύουν τις περιουσίες, τα ακίνητά τους, τους φάζουν, τους σκοτώνουν, καταστρέφουν τα μαγαζιά τους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξεκινάει η πρώτη φάση. Εκεί δεν εμφανίζεται ο Κεμάλ. Τότε ο Κεμάλ είναι ένας στρατηγός. Είναι οι τρεις νεότουρκοι, είναι και ο Κεμάλ, αλλά δεν καθορίζει την πρώτη φάση. Είναι ο Ταλάτ, οι τρεις, ο Εβέρ Πασάς, οι οποίοι είναι αλβανοτουρκοπερίεργες ράτσες, οι οποίοι ξεκινούν, και βέβαια τους οποίους οι Αρμένοι με το σχέδιο Νέμεσης στη συνέχεια εκτέλεσαν και τους τρεις. Τους βρήκανε όταν φύγαν αυτοί στην άλλη στη Γερμανία για να σωθούν από όσα συνέβησαν.
με και

0: μάλιστα προσήχθησαν τον Τσαρκιτιάν, αν θυμάμαι καλά το όνομα, και σε δικαστήριο και αθώθηκαν αυτοί που τους σκότωσαν. Διότι είχαν ευθύνη, σφάξαν 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους δηλαδή, και με το σχέδιο Νέμεσης απέδωσαν δικαιοσύνη, όχι ότι καλώς κάνανε ή λέω πως, ποια είναι η τύχη αυτών των τριών τύπων οι οποίοι κινήθηκαν πάνω στα σχέδια του Λίμαν Φον Σάντερ, και δεν θα πρέπει να ξεχνάνε οι ακροατές. Κάνω πάλι ένα άλμα και μία παρένθεση, ότι όταν ο Χίτλερ ήρθε στην εξουσία για να εφαρμόσει τα ναζιστικά και φασιστικά του σχέδια της εκαθάρισης όλων των άλλων πληθυσμών που θεωρούσαν ότι δεν είναι άρια φυλή, τόσο από τους δεν είναι Εβραίοι, είναι Ρωμά, είναι πάρα πολύ, είναι οι γκέι, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι σφάζει, λέει, και τι έγινε, ακολουθεί το απολύτως το σχέδιο των Νεοτούργων και του Κεμάλ, και κάνει και αναφορά, λέει, ποιος θυμάται, λέει, ότι σφάξαν τον κόσμο, θα τους φάξουν και εμείς, θα το ξεχάσουν όλοι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, το αέρα έχει μία σύνδεση
1: με το άλλο.
0: Έτσι λοιπόν, παρότι δεν θέλω να κουράζω, ξέρεις, στο ραδιόφωνο το να μιλάς, ποιος τώρα κάθεται και ακούει τι κάνουμε, βγάζουμε λόγους από άμβονος, δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά επειδή είναι πάρα πολλά τα θέματα, ο χρόνος περιορισμένος και πρέπει ο λόγος να είναι πυκνός, θέλω να μοιήσω τους ακροατές και τις ακροάτριες πώς υπάρχει αυτός ο ελληνισμός. Και μιλάμε για τώρα για 1 εκατομμύριο ελληνισμό, για τρομακτική παρουσίαση, ελέγχουν οικονομία, εμπόριο, παιδεία, αναπτύσσουν πολιτισμό.
1: Αυτό
0: την εποχή
1: λοιπόν
0: εκεί,
1: μπορούμε...
0: για να μην έχουν την εικόνα τη σημερινή. Ο ελληνισμός που ζει στις περιοχές οι Ρουμ, πως λέγονται οι Ρωμαίοι, ή δεν λέγονται Πόντι. Πόντι είναι νεολογισμός που χρησιμοποίησαμε για να ταυτοποιήσουμε αυτούς που ήρθαν από εκεί, έτσι, τους γονείς μου δηλαδή, και οι δύο δικοί μου γονείς ήρθαν από τον ιστορικό Πόντο, εκεί γεννήθηκαν. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί αναπτύσσουν πολιτισμό, θέατρο, στα σχολεία γαλλικά, δεν είναι αυτό που βλέπουμε οι ζύπκιες που χορεύουμε. Αυτό κάτι έπρεπε να κρατήσουμε για την ταυτότητά μας και παρουσιάζουμε αυτό το στοιχείο. Δεν είναι αυτό, δεν κυριαρχεί αυτό.
1: Είναι
0: πολύ υψηλά. Εάν παρακολουθήσετε και άλλες και εκπομπές και λοιπά, είχε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει πράγματα, έχουν προσφέρει και στην πατρίδα. Συμμετέχουν παράλληλα στους αγώνες του έθνους εδώ, με τον Ιερό Λόχο, με πάρα πολλά πράγματα. Ο ίδιος ο αρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης, ο Αλέξανδρος Υψηλάτης, είναι ποντιακής καταγωγής, από τα υψηλά του Πόντου. Ο ίδιος.
1: Είναι πραγματικά πολύ πυκνά τα νοήματα και πολύ καλά κάνετε και μας δίνετε όλο αυτό το υπόβαθρο, κύριε Τανιμανίδη, γιατί η ιστορία των Ρωμιών του Πόντου είναι μια αρχαίγονη ιστορία, κρατάει όπως είπατε από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων, όταν γίνεται ο πρώτος αποικισμός στην περιοχή, και αυτή η μακραίωνη ιστορία του τόπου και του λαού είναι ποτισμένη με δάκρυα και με πολύ μεγάλη, με στενάχωρα γεγονότα, με διωγμούς, με γενοκτονία, και πολλές φορές οι λέξεις δεν αποδίδουν το νόημα αυτού του μεγάλου ξεριζωμού. Είπατε λοιπόν ότι στις περιοχές αυτές οι Ρωμιοί του Πόντου εργάστηκαν σκληρά, είχαν ένα υπόβαθρο πνευματικό, προχώρησαν πολύ στις τέχνες, στα γράμματα, είχαν εμπόριο, αναπτύχθηκαν οικονομικά, υπήρχαν λιμάνια, η άξενη θάλασσα έγινε εύξηνος πόντος, αναπτύχθηκε λοιπόν και το ναυτικό εμπόριο, η ναυτοσύνη. Έχουμε λοιπόν επιφανείς ανθρώπους Ρωμιούς να ζουν εκεί και να έχουν και
0: τις... Το δύο γέννητο συνοπέα, να έρθουμε στο νεότερο, το Δυσαρίωνα, να μια τεράστια προσωπικότητα, Μητροπολίτης Νίκαιας, που είναι υπέρ της Ένωσης στην εποχή τη δύσκολη και μετακινείται προς την Καθολική Εκκλησία, και για ένα ψήφο δεν γίνεται Πάπας ο Δυσαρίων, όπου υπάρχει, αν πάει κανείς στη Βενετία, υπάρχει η Δυσαριώνιος βιβλιοθήκη. Μιλάμε για τεράστιες προσωπικότητες, ο Τραπεζούντιος, δηλαδή υπάρχουν. Δεν είναι ένα σχέδιο, είναι εκατοντάδες. Δεν μιλάμε για το Αγιολόγιο τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Άγιος Ευγένιος και λοιπά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Θέλουμε να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι απλώς ο ελληνισμός του πόντου, δεν είναι έτσι. Τεράστια προσφορά, τεράστια ανάπτυξη, προσφορά στον άνθρωπο, στην κοινωνία, και δυστυχώς όλα αυτά λοιπόν, επειδή δεν βολεύουν και δεν ελέγχονται από τις μεγάλες δυνάμεις που πάντοτε συμβάλλουν, πάντοτε, γιατί φέτος ξέρουν οι ακροατές μας ότι είναι τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Και πότε λέμε φταίει ο βασιλιάς που έκανε αυτά, μάλλον όχι, λέμε ότι φταίει ο βασιλιάς που προσπάθησε να ρίξει το Βενιζέλο, που είχε, έτσι λέει η ιστοριογραφία, καταδικάζονται οι έξι. Ναι, αλλά αυτό ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής των Γαλλο-Ιταλο-Ρώσων, οι οποίοι μας κορόιδεψαν, μας παρότρινε να κάνουμε αυτά, ότι θα ενισχύσουν, και αντί να το κάνουν, αντέστρεψαν, μας εγκατέλειψαν στην τύχη μας, βοήθησαν τον Κεμάλ, διότι έτσι τους βόλευε. Συν η Αγγλία που πότε έπαιζε έτσι, πότε άσπρα, πότε μαύρα, αυτή για την οποία θρυνούμε όλη η ανθρωπότητα που χάθηκε, λοιπόν, να μην πω περισσότερα πράγματα, είναι κρίμα μια μεγάλη κυρία, βασιλιάς, και λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα, ένας άνθρωπος που χάνεται. Αλλά θα πρέπει να δει κανείς και την ιστορία, ποια ήταν η σχέση της και με την πατρίδα μας. Δεν λέω για τις αποικίες, λέω για την πατρίδα μας λοιπόν. Και αυτοί λοιπόν μας εγκαταλείπουν, βοηθούν τον Κεμάλ με όπλα, με πυρηγαλία, τεράστια οπλοστάσια. Η Ρωσία στέλνει δισεκατομμύρια. Και έτσι λοιπόν ο Κεμάλ από το πουθενά, στη δεύτερη φάση, 19-23, γίνεται απότομα αξιόμαχος. Και με την εγκατέλειψη και τα λάθη τα τραγικά που γίνεται, δηλαδή από όταν πηγαίναμε στην Άγκυρα καταλάβουμε την Άγκυρα, λες και είχαμε καμιά σχέση εμείς, είναι αστεία ιστορικά και γεωπολιτικά να τα αναλύσει κανείς, αλλά δεν είναι η στιγμή. Θέλω να πω λοιπόν για το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων. Μας εγκατέλειψαν στην τύχη μας και είχαμε την τύχη που είχαμε, με αποτέλεσμα την τεράστια απώλεια πληθυσμών, 750.000 άνθρωποι που χάνονται, τη μικρασιατική καταστροφή. Πόλεις, τι να πούμε για τη Σμύρνη, τι να πούμε, δηλαδή όσοι ας μελετήσουν, ας κάνουν τον κόπο μια κίνητα 100 χρόνια να καταλάβουν τι ανθούσε, τι, ό,τι υπάρχει σε πολιτισμό σήμερα στην Ελλάδα, το 80% πλην των Ιωνίων που έχουν έρθει και φέρει σε μια κατεχόμενη για 300 χρόνια πατρίδα, έχει έρθει από τη Σμύρνη, από εκεί έχει έρθει, από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, όλα.
1: Μάλιστα.
0: Και το εμπόριο και ο πολιτισμός και η μουσική. Τι να πρωτοθυμηθεί κανένας. Επομένως, ξαναγυρίζουμε, δεν είναι τι έκανε μόνο η Τουρκία. Η Τουρκία ως έθνος το οποίο συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο να προκαλεί συνεχώς. Δεν είναι τώρα, δεν είναι, για να ξεκαθαρίζουμε, επειδή ακούν στις τηλεοράσεις οι συμπατριώτες ότι για εσωτερική κατανάλωση ο Ερντογάν τρίχες, τίποτε. Αυτό είναι μια μόνη πολιτική της Τουρκίας, υπεριαλιστική, επιθετική. Αυτοί απαιτούν να είναι η μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία και το όνειρό τους ήταν, είναι και θα συνεχίσουν να είναι όλα τα κόμματα διαχρονικά στην Τουρκία αυτή την πολιτική, και όσοι στην Τουρκία έχουν αντίθετη άποψη ή δολοφονούνται ή μπαίνουν φυλακοί. Ορχάν Παμούκ, ο νομπελίστας, Χαρντίκο, δημοσιογράφος, Φάδερ Σαντόρο, ο καθολικός. Τελείως έτσι λειτουργεί η Τουρκία, δεν θα αλλάξει ποτέ. Δυστυχώς η Ευρώπη και οι μεγάλες δυνάμεις δεν παίρνουν τη θέση, γιατί θέλουν να έχουν καλές σχέσεις εμπορικές. Είναι μια τεράστια χώρα, 80 εκατομμύρια Τούρκων, 80 εκατομμύριων όμως, γιατί είναι 20 εκατομμύρια Κούρδοι, είναι πολιτισμός που έμεινε πίσω, ελληνισμός, τεράστια νούμερα. Τώρα μην λέμε από τις εκπομπές, άρα η Ευρώπη έχει κόσμο που, όπως με το έτσι θέλω, από τα πάνω τουρκοποιούνται και με το δόγμα του παντουρκισμού, και απειλούν τον κόσμο και λοιπά, και εκμεταλλεύονται την απαράδεκτη συμπεριφορά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μεγάλων δυνάμεων, της ομόθρησης θρησκείας δίθεν η Ρωσία, που τίποτε εδώ θα αναγνωρίσει και την κατεχόμενη Κύπρο, μόνο για τα συμφέροντά τους κινούνται. Τίποτε, δεν έχουν αρχές, δεν έχουν αξίες, δεν σέβονται τίποτε. Και είναι ελάχιστες χώρες είναι που το κάνουν. Είναι κρίμα λοιπόν, για να γυρίσουμε πίσω, ότι τα τραγικά γεγονότα και της πρώτης φάσης αλλά και της δεύτερης φάσης, την οποία ξεκινάει ο Κεμάλ όταν από στρατηγός και λοιπά κάνει το πραξικόπημά του, διώχνουν η Εθνοσυνέλευση τον Σουλτάνο, ανακηρύσσεται ο ίδιος πρόεδρος, μεταλλάσσει την Τουρκία από φοντεματεριαλιστικό κράτος σε λαϊκό κράτος, καταργεί Φέσια, Μπούρκες, όλα αυτά τα πράγματα, αναμορφωτής λοιπόν, είναι πράγματι για την Τουρκία ένας αναμορφωτής, αλλά είναι ένας μεγάλος εγκληματίας, διότι λειτουργεί ως ναζιστής φασίστας με μοναδικό στοιχείο να αφανίσει ό,τι δεν είναι τουρκικό και να, ή να κάνει τουρκικό, να εκμεταλλευτεί το πολιτισμό, χορό, τραγούδια, τα πάντα τα βαφτίζει τουρκικά. Αυτή είναι η πολιτική του και μάλλον σε βάρη των λαών που ζούσαν στην επικράτειά της πλην Τουρκίας. Επομένως το θέμα λοιπόν, ας διδαχθούμε από αυτή την πολιτική, ας κατανοήσουν οι πολιτικές μας δυνάμεις, οι πολιτικοί σχηματισμοί στην πατρίδα μας, ότι μοναδικός στόχος της τουρκικών κομμάτων είναι αυτό, όπως σας το λέω, δεν το λέω για να δημιουργήσω εντυπωσία, είναι η Ορθοδοξία, την οποία μισούν τρομακτικά, διότι κατανοούν το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα της συμφιλίωσης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Αυτά λέει ο Χριστός μας, δεν λέει τίποτα άλλο, απλά πράγματα, σε αντίθεση που με αυτούς που εξάρουν και προκαλούν τη βία και όλες αυτές τις ανοησίες που ζούμε στο πετσί μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο στον Οικουμενικό Πατριάρχη, που σέβεται όλος ο πλανήτης, και αυτοί τον θεωρούν ότι είναι ένας τίποτα, ένας υπάλληλος της νομαρχίας της Κωνσταντινούπολης. Είναι πρόβλημα περιγελιότητας, δηλαδή αν είχαν λίγο μυαλό και σεβότανε την διαφορετικότητα, θα κάνουν ότι οι Ιταλοί με το Βατικάνο που το κάναν κράτος, και γίνεται αυτό που γίνεται από όλο τον πλανήτη, να πάει το Βατικάνο. Εκεί το έχουν περιορίσει, αν μπορούν να το πνίξουν θα το πνίξουν, γιατί δεν θέλουν, δεν μπορούν να συμβιβαστούν με το διαφορετικό. Αυτό είναι το ένα σε ό,τι αφορά την Ορθοδοξία. Σε σχέση με τον ελληνισμό, προσπαθούν να καρποθούν ακόμα και τον πολιτισμό μας, ένας παλιός τους πρόεδρος, ο οποίος έχει πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια, έλεγε ότι ο Όμηρος είναι Τούρκος, ο Μέρ είναι, λέει, Τούρκος. Η ιστορία, δηλαδή μιλάμε για γελιότητες, τους ποντιακούς χορούς και λοιπά, όλα αυτά τα μεταφέρουν ως, τα έχουν καρποθεί και τα παρουσιάζουν ως τουρκικά. Δεν καταλαβαίνω εδώ καλά, δεν λέμε τώρα το Αιγαίο τα αυτά μας, αυτά δηλαδή, δικό μας είναι, λέει, είναι μισό, πρέπει να το πάρουμε εμείς. Θέλω να πω λοιπόν ότι να γίνει κατανοητό, το γεγονός της γενοκτονίας είναι ένα. Το θέμα το να κοιτάξτε, το να τους συγχωρέσουμε για ό,τι μας κάνανε, μας το λέει η θρησκεία μας, συγχωρούμε τους πάντες. Το να ξεχάσουμε όμως δεν μπορούμε, δεν γίνεται να ξεχάσουμε, πρέπει να θυμόμαστε, να πορευόμαστε αναλόγως και να έχουμε μια ανάλογη πολιτική έναντι της γείτονος. Δεν γίνεται λοιπόν στη λογική, έλα μωρέ, γιατί προσπάθησαν, αυτό πρέπει να ξέρουν οι ακροατές, από το 22 μέχρι το 74 το ΝΑΤΟ, αυτή η ιστορία του ΝΑΤΟ, της ηγεσίας της νατοϊκής, που τώρα βλέπετε πόσο ανόητα συμπεριφέρεται και απέναντί μας ακόμα και πόσο φιλοτουρκικά, τι να κάνει, στη λογική της ακεραιότητας της Τουρκίας μας απαγόρευε να μιλάμε για τα γεγονότα αυτά, να ξεκάσουμε, αλλά δεν έγινε τίποτα. Σύμφωνα ελληνοτουρκής φιλίας και τρίχες. Πάνω στο Ιμάι Μπαλντί και στα τραγούδια, χτίζονται πάνω στην αμοιβαίο σεβασμό, στην αναγνώριση
1: της γενοκτονίας,
0: σε βάρος των άλλων, στο συμβιβασμό με την ιστορική πραγματικότητα. Αυτά δεν τα βλέπουμε να γίνονται πουθενά. Αντιθέτως, συνεχίζουν μια πολιτική επιθετική σε βάρος χώρων. Εμείς λοιπόν οφείλουμε πρώτον να μάθουν οι νεότερες γενιές τι ακριβώς συμβαίνει. Η ιστορική ενημέρωση στα σχολεία μας, που δεν υπάρχει, πρέπει να το μάθουν. Τα μέσα πρέπει να προβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα για να ξέρουμε τι ακριβώς
1: έχει συμβεί,
0: γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Στη συνέχεια να ενισχύσουμε την συνείδησή μας, την εθνική μας, να ενημερώσουμε τα άλλα κράτη για αυτή την πολιτική, να οφείλουμε να το κάνουμε. Δεν είναι ένα γεγονός. Πώς κάνανε να πάρουμε μαθήματα από τους Εβραίους και συνέχεια τους Αρμενίους. Πώς το καθόρισαν και το επέβαλαν σε όλο τον κόσμο. Διότι το κάνανε ως πολιτική. Θα πρέπει να τολμήσουν και τα ελληνικά κόμματα, όλα τα κόμματα, και να το κάνουν, να το εντάξουν στην πολιτική ατζέντα των διαπραγματεύσεων. Τώρα ή που θα είναι αύριο στον ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός, οφείλει να κάνει αναφορά στη γενοκτονία του ελληνισμού της Ανατολής. Δεν το κάνει, όχι ο συγκεκριμένος, για να μην παρεξηγηθώ. Όλοι.
1: Είμαστε όλοι λοιπόν, κύριε Τανιμανίδη, μισή ώρα πέρασε. Ακούμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο κύριος Στέφανος Τανιμανίδης, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας. Μιλάμε για την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών του Πόντου και είπαμε, κύριε Τανιμανίδη, ότι προηγήθηκε η γενοκτονία των Αρμενίων. Οι Έλληνες όμως την ίδια εποχή δεινοπαθούσαν από τις κακουχίες και τις πορείες στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Είναι αλήθεια ότι στον Ανατολικό Πόντο η κατάσταση ήταν λίγο καλύτερη λόγω της ρωσικής κατοχής?
0: Ναι, είναι γεγονός ότι την εποχή του 16-17 που η Ρωσία έρχεται και καταλαμβάνει περιοχές, αναλαμβάνει ο Μητροπολίτης Χρύσανθος Τραπεζούντος και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών τη διοίκηση και καταφέρνει να ζήσουν όλοι ειρηνικά, Έλληνες, Εβραίοι, Τούρκοι, διότι δεν είχαμε κανένα λόγο εμείς να συμπεριφερόμαστε με τον τρόπο που συμπεριφερόταν αυτοί απέναντί μας. Αλλά αυτό κρατάει για λίγο, γιατί οι Τούρκοι μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση εγκαταλείπουν τις περιοχές αυτές, τις ξανακατακτούν, τις ξαναπερνούν στα χέρια των Τούρκων και αρχίζει η δεύτερη φάση, όπου είναι πιο χειρότερη, πιο τραγική και έχει και 353.000 θύματα. Αυτό είναι λοιπόν το γενικό πλαίσιο το ιστορικό.
1: Μάλιστα.
0: Σε πολύ έτσι αδρές γραμμές, με χοντρές βελονιές δηλαδή, την οποία καταγράφουν εκατοντάδες πρόξενοι ξένων κρατών και λένε για το τι συνέβη. Ξένοι όπως και ο Μόρκεντάου, όπως και ο Χόρτον ο Αμερικανός, όπως ο Χέμινγκουέι, όλοι τα καταγράφουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν οι μαρτυρίες, οι ζωντανές, οι γονείς μας,
1: εσείς,
0: οι οποίοι μας μετέφεραν
1: τα γεγονότα,
0: γιατί
1: λίγο...
0: η κάθε οικογένεια από τη δική μας έχει και 5-10
1: να
0: θύματα.
1: Φτάσουμε λίγο στις μαρτυρίες. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποια από τα γεγονότα που έχουν?
0: Μπορώ να σας πω, νομίζετε είναι εύκολο να διηγείται κανένας? Κοιτάξτε, εγώ είμαι 72 χρονών. 72 χρόνια στο σπίτι μας ακούω και στην οικογένειά μου και στην... είχα και την τιμή να είμαι και πολλά χρόνια και παγκόσμιος πρόεδρος των ποντίων, χωρίς οι τίτλοι να λένε τίποτα, αλλά εντάξει, να έχω ένα ρόλο οργανωτικό παγκόσμιο. Είμαι επίτιμος πρόεδρος τώρα και έχω μια άμεση εικόνα. Ανταλλάξαμε, είπαμε, ακούσαμε. Ό,τι και να πω, κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να σας πω γενικώς, για να μην το επιμερίσω σε μια συγκεκριμένη. Τι να σας πω, ότι ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου, τι να σας πω, ότι ήταν παπάς και είχε 11 παιδιά. Και άλλους 11, ήταν καμιά 50 άτομα στο χωριό. Και όταν πήρε να φύγει, τα δυο του παιδιά πεθάνανε εκεί, δυο ξαδέρφια τους σκοτώσανε. Τι να σας εξηγώ τώρα, είναι μαρτυρίες για το που τις ζει ο καθένας. Με ποιο τρόπο ήρθανε, πώς εγκαταστάθηκαν, τι αντιμετώπισαν. Δυστυχώς το ίδιο η μητέρα μου ήταν 7. Δηλαδή μιλάμε για πολυμελείς οικογένειες που οι μισοί μέναν πίσω και χανότανε. Παιδιά, εγγόνια, αδέρφια, συγχωριανοί. Ο καθένας έχει να πει μια μαρτυρία, οι οποίοι είτε χανόταν μέσα στις τάγματα εργασίας, όπου τους επέβαλαν κάτω από συνθήκες 0 βαθμό να σπάνε πέτρες μέχρι να πεθάνουν, σε πορείες θανάτου, λευκές πορείες θανάτου, που ο αγαπητός αείμνηστος πολυχρόνης ανεπεκίνδυνος ο καθηγητής, που πρώτος ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Αυστρίας, που πρώτος έκανε την έρευνα στα αυστριακά αρχεία και αναφέρθηκε στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, λέει ότι ήταν πορείες θανάτου που η κατεύθυνσή τους, το τέλος τους ήταν ο θάνατος. Δεν είχαν κανένα προορισμό. Τους πέραν από εδώ, τους πέραν από την Αθήνα για να τους πάνε στην Ιορδανία με τα πόδια.
1: Μάλιστα.
0: Ο στόχος δεν τους πάει στην Ιορδανία, ήταν μέχρι να τους πάνε να πεθάνουν όλοι. Αυτό γινόταν. Αυτό ήταν ο στόχος. Ήταν ένα Auschwitz εν ροή. Έτσι το χαρακτήρισε το Auschwitz, ήταν συγκεκριμένο χώρο που τους βάζαν και τους καίγανε. Εδώ ήταν, επειδή δεν υπήρχε, ήταν Auschwitz ροή. Τους μετέφεραν τους συγγενείς μας και στον δρόμο πεθαίνανε περισσότεροι. Δηλαδή ξεκινούσε ένα χωριό με 10 Τρίπολη του Πόντου, 10.000 και παίζαν 300 άνθρωποι. Τυχαία. Επομένως, ό,τι να πει και κανένας για τραγικά για τον δρόμο, εγώ αγαπημένη μου κυρία, η οποία πόσο ευγενικά που μας προσκαλέσατε και ευχαριστούμε πολύ που μοιραζόμαστε μαζί αυτή τη στιγμή.
1: Αλίμονο, να είστε καλά.
0: Και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές, οφείλουν, ξαναλέω, να κρατήσουν τη μνήμη ζωντανή. Μας πήραν την πατρίδα, έτσι δεν είναι? Μας πήραν τις περιουσίες, έτσι δεν είναι? Καταστρέψαν τα μοναστήρια μας, καταστρέψαν τις ιστορίες, σφάξαν τους ιερείς μας. Όλη την αφρόκρεμα του Πόντου, όλοι τους πέρασαν από τα δικαστήρια της αμάσιας και χωρίς καμία κατηγορία τους κρεμάσανε όλους. Έκανε, γι' αυτό λέω, πρέπει να καταλάβει τι λέμε ο κόσμος. Σφάξαν την αφρόκρεμα, την οικονομική και την πνευματική. Σε λέει τέλος η ηγεσία. Πήραν τις περιουσίες. Ξεκλήρισαν τον κόσμο, 2 εκατομμύρια. Τους πήραν και τους στείλαν πίσω του ελληνισμού της περιοχής. Σφάξαν και 750.000 σε σύνολο. Τι μπορεί κανείς άλλο? Και η διεθνή κοινότητα ακόμα ανέχεται αυτούς τους γελίους εγκληματίες. Πρόκειται περί εγκληματιών χειρίς του είδους. Και όσο δεν τους επιβάλλουν να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία που έχουν κάνει, θα συνεχίσουν να την επαναλαμβάνουν. Στη Συρία, στην Κύπρο, την κατεχόμενη 48 χρόνια, όπου είναι 50.000 Τούρκοι φασίστες στρατιώτες, και αυτοί λένε είναι ο στρατός της ειρήνης, λέει εκεί πέρα, για να παρακολουθεί την ειρήνη. Οι Έλληνες εκεί είναι λιγότεροι και ο στρατός περισσότερος. Κατά τι να σας πω, δηλαδή, τι συνδυασμό να κάνω για να γίνει κατανοητό? Δεν φτάνουν, εγώ δεν θέλω να σας παραθέσω απλώς ιστορικά στοιχεία, δεν βοηθάει σε τίποτε. Ο καθένας μπορεί να διαβάσει, υπάρχουν χιλιάδες βιβλία και δικά μου και άλλων καθηγητών, αξιόλογων, μπορεί να τα διαβάσει. Το κόκκινο ποτάμι που βλέπατε του Χάρη του Ζηρκινίδη στην τηλεόραση και θα επανέλθει σε δεύτερη βερσιόν από ό,τι ξέρετε, μπορεί να τα δει αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν φτάνει όμως. Αυτό πρέπει να μεταφέρεται ως γνώσεις στους επόμενους, να σχεδιάζεται μια πολιτική που είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, που δεν τολμά να το κάνει όπως πρέπει, να βάζουν. Δεν είναι αδιανόητο να βρισκόμαστε με την Τουρκία, να μας προκαλούν δίθεν για την πολιτική καταστροφή, για όλες αυτές τις ανοησίες που λένε, και να μην κάνουμε εμείς αναφορά και να μην τους καταγγέλουμε δημόσια για τη γενοκτονία.
1: Είναι λοιπόν...
0: Θα πρέπει να είναι το πρώτο θέμα, το πρώτο, όπως κάνουν οι Αρμένοι, όπως κάνουν οι Εβραίοι. Γι' αυτό και 150 χώρες του κόσμου αναγνώριζαν την αρμενική γενοκτονία. Και η Αμερική ακόμα. Αντιθέτως, εμάς 4-5 ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουμε αγώνα, κάνουμε προσπάθεια.
1: Για αυτή λοιπόν, για αυτή την προσπάθεια θα μιλήσουμε σε λίγο, κύριε Τανιμανίδη, αν θέλετε, για να δούμε πώς λοιπόν αυτή η γενοκτονία παρουσιάζεται. Θα δούμε σε λίγο ποια είναι όλα αυτά τα, οι μαρτυρίες, τα κείμενα, τα πιστήρια που δείχνουν όλα αυτά, γιατί στοιχεία υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχουν από το 18 μέχρι σήμερα πάνω από 500 βιβλία με ντοκουμέντα, στοιχεία κλπ. Υπάρχουν χιλιάδες έγγραφα τα οποία έχουν δημοσιευτεί μέσα από έρευνες ξένων, προξένων, όχι Ελλήνων, Τούρκων. Τούρκοι, υπάρχουν πάνω από 20 Τούρκοι επιστήμονες, Σαΐτσε, Τίνογλου, Ταμέρτα, Τιλιγκύρ. Μη σας ζαλίζω τώρα τον κόσμο, που έχουν καταγγείλει και μιλούν για τη γενοκτονία και πιέζουν την Τουρκία ότι πρέπει να αναγνωρίσει τη γενοκτονία που έκανε σε βάρος μας. Αυτό είναι 100% βέβαιο. Και υπάρχουν και πάρα πολλά στοιχεία τα οποία έχουν δει τις δημοσιότητες. Το Διεθνές στη Γενέβη, Διεθνής Επιτροπή για την Αναγνώριση των Γενοκτονιών, το 2007, αφού το μελέτησαν όλο το φάκελο, είπαν ότι όσα συνέβησαν στον ιστορικό Πόντο αποτελούν πράξεις γενοκτονίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2006, με παρέμβασή μας, είπε ότι οφείλει η Τουρκία να συμβιβαστεί με το ιστορικό της παρελθόν και να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες σε βάρος Αρμενίων κλπ, Συρίων και Ελλήνων του Πόντου. Το θέμα είναι ότι όσα συνέβησαν εντάσσονται στην απόφαση και τους όρους που το 1948 ο ΙΕ έχει ορίσει ως πράξεις γενοκτονίας. Αυτό είναι 100%. Δεν αφισβητείται από κανέναν πλην από τις Τουρκίες που προσπαθεί να αντιστρέψει τα πράγματα. Εμείς θα συνεχίσουμε τη μάχη μέχρι να πιστεί το ελληνικό κράτος, γιατί είναι δουλειά του ελληνικού κράτους αυτό το πράγμα. Να το βάλει μπροστά, να συγκροτήσει μια μόνιμη και διαρκή επιτροπή που θα ασχολείται με το ανατολικό ζήτημα και τη γενοκτονία. Να χαράζει πολιτική δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, ποιος? Οι σύλλογοι θα το κάνουν αυτό? Δεν είναι δουλειά των συλλόγων. Μέχρι πού μπορεί η δουλειά των συλλόγων να διατηρούν τη μνήμη και όλα αυτά τα πράγματα, πολιτισμό, ιστορία? Η διεκδίκηση αφορά την πολιτεία.
1: Ένα, λοιπόν, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε, κύριε Τανιμανίδη.

0: κύριος Στέφανος Στανιμανίδης, ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας, είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών, για τα αιτήματα που είναι διαχρονικά, που υπάρχουν μέχρι σήμερα, για την αναγνώριση αυτής της γενοκτονίας, γιατί οι Πόντιοι Έλληνες, οι Ρωμιοί που ήρθαν από τον Πόντο και οι απόγονοί τους μέχρι σήμερα, διατηρούν την μνήμη και βέβαια τον πολιτισμό, την γλώσσα και όλη αυτή την συνείδηση, την κοινή, ότι υπάρχει αυτός ο ξεριζωμός και οι συνέπειες του ξεριζωμού που κυλούν στο αίμα σας. Γι' αυτό και τόσα βιβλία, κύριε Τανιμανίδη, βλέπουμε να γράφονται ξανά και ξανά.
1: Ναι, για πέστε μου, δεν άκουσα, συγγνώμη, διότι ναι, μου μίλησε η γυναίκα μου, πέστε μου.
0: Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν και πάρα πολλές μελέτες γύρω από την γενοκτονία, έρευνες, γι' αυτό και πάρα πολλά άρθρα, βιβλία, έρευνες ιστορικές.
1: Μιλάμε για επιστημονικές μελέτες, δεν μιλάμε τώρα ένα άρθρο φιλολογικό ή λογοτεχνικό, μιλάμε για επιστημονικές τεκμηριωμένες. Υπάρχουν επιστημονικά συνέδρια που τεκμηρίωσαν ότι τα ιστορικά γεγονότα της περιοχής και της εποχής αποτελούν πράξεις γενοκτονίας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Επομένως δεν αφισβητεί κανείς ούτε το ιστορικό γεγονός της γενοκτονίας ούτε το πολιτικό κομμάτι. Αυτό που αφισβητείται είναι ο τρόπος της διεκδίκησης, πώς διεκδικούμε την αναγνώριση της γενοκτονίας όσο οφείλουμε από πλευρά. Και αυτό έχει τις εξής παραμέτρους. Οι σύλλογοι σε όλο τον κόσμο, γιατί έχουμε συλλόγους σε όλο τον κόσμο, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Ρωσία, Ελλάδα κλπ, Σοβιετική Ένωση, πρώην Σοβιετική Ένωση, να μην λέω Ρωσία σκέτο, κρατούν ζωντανή τη μνήμη μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό που μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά μέσα από τους χορούς, το θέατρο, τη μουσική, το τραγούδι. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Η εκπαιδευτική κοινότητα θα έπρεπε να εντάξει τα στοιχεία της, του παρευσύνου ελληνισμού στα σχολικά βιβλία για να μαθαίνουν τα παιδιά, όπως μαθαίνεις για το 1821, όπως μαθαίνεις για την Ελληνική Επανάσταση, για τη Γαλλική Επανάσταση, να μάθουμε για τα γεγονότα της περιοχής, να γίνει κτήμα των παιδιών λοιπόν. Η πολιτεία να συγκροτήσει μια μόνιμη και διαρκική επιτροπή όπου πραγματικά θα χαράζει πολιτική, γιατί αν δεν υπάρχει ο leader που θα χαράζει πολιτική και θα διεκδικεί στα φόρουμ στον ΟΗΕ, δεν μπορώ να πάω εγώ, παρότι πήγαμε δύο φορές στον ΟΗΕ, αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι στη συνέλευση του ΟΗΕ να ακούσουν 150 κράτη τα γεγονότα και να γίνει αναφορά. Πρέπει να πάει η πολιτεία να το κάνει το πράγμα. Θα πρέπει να μπαίνει στην ατζέντα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τεθεί ως όρος η αναγνώριση της γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει ότι κάθε φορά που είμαστε με τους Τούρκους να μπαίνει το θέμα ότι θα πρέπει να συμβιβαστούν με το ιστορικό τους παρελθόν. Έτσι. Και η γενοκτονία δεν έμεινε μόνο σε πρόσωπα. Υπήρξε και γενοκτονία πολιτισμού, γενοκτονία κτίριων. Κατέστρεφαν τις εκκλησίες μας. Παναγία Σουμελά, Περιστεραιώτας, Βαζελώνας, Γουμερά, Παναγία στη Βυθινία, στη Νίκαια. Τα διέλυσαν. Τα μετέτρεψαν όλα ως τζαμιά ή τα διέλυσαν. Ή τα χρησιμοποιούν για τουριστικά αυτά, για να προορισμούς, γιατί βγάζουν χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν σέβονται τίποτε απολύτως.
0: Όμως
1: την ίδια ώρα απαιτούν σεβασμό κλπ. Τις γελιότητες που λένε όχι όμως πίσω.
0: Υπάρχουν και πάρα πολλά κοιμήλια τα οποία άλλα καταστράφηκαν, ελάχιστα
1: διασώθηκαν. Τα κοιμήλια της Μονής Σουμελά, τα οποία αναδείξαμε μέσα από το τελευταίο βιβλίο που κάναμε, ότι τα κοιμήλια του γένους, τα οποία είχαν κρυμμένα αυτοί μέσα σε αποθήκες, πληρώσαμε κάποιον Τούρκο, μας τα φωτογράφησε, μας τα έστειλε, έχουν 60-70 κοιμήλια της Σουμελά. Και ενώ οι τύποι λένε ότι η Σουμελά είναι μουσείο πια. Και το λένε γιατί εκεί πάει 1 εκατομμύριο κόσμος κάθε χρόνο, από 6 ευρώ αν βάλετε, μόνο χώρια η οικονομία.
0: Μάλιστα.
1: Που κινείται σε όλη την περιοχή. Και τους παροτρύνουμε λοιπόν, βάλετε τα μέσα αφού είναι μουσείο, γιατί δεν τα βάζετε μέσα να τα δείχνετε στον κόσμο. Θέλω να πω λοιπόν ότι τους ενδιαφέρει ακόμα και αυτό και το κομμάτι, και δεν γράφουν ότι είναι χριστιανικό ελληνικό μνημείο, μιλάνε για Οθωμανικό, Βυζαντινό, προσπαθούν να αλλοιώσουν και την ιστορία. Δεν έχει τίποτα όταν πάει κανείς σε αυτά τα μέρη να πάρει για να διαβάσει, τίποτα, απαγορεύεται.
0: Μιλάμε δηλαδή. Αυτό το συναντάμε σε όλες τις πόλεις και στη Μικρασία και στα μεγάλα, στους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους. Είναι μια τακτική αυτή, πολύ συγκεκριμένη.
1: Όμως, που κάνουν αυτοί. Εμείς τι κάνουμε. Δεν αναδεικνύουμε και να καταγγείλουμε που οφείλουμε να το κάνουμε συνεχώς. Συνεχώς. Και στη συνέχεια να ενημερώσουμε και στη συνέχεια να παροτρύνουμε να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτό πρέπει να κάνει λοιπόν. Εγώ εγκαλώ την ελληνική πολιτεία. Εγώ ως οργανωμένος ποντιακός χώρος, όχι εγώ Τανιμανίδης. Εγώ είμαι μια μονάδα προσωπική. Συνολικά οφείλει να υιοθετήσει μια συνολική πολιτική για τον πολιτισμό και την ιστορία των παρευσύνων περιοχών, Μικρά Ασία, Πόντος κλπ. Να αποδώσει τα το Κέσαρι στο Κέσαρι και το Θεό το Θεό, διότι δεν το κάνουν ακόμα. Να τολμήσει να βάλει το θέμα στη διεθνή κοινότητα, στην ατζέντα του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές με 15 πρωθυπουργούς, 15 υπουργούς εξωτερικών. Ναι, ναι, ναι, έρχονται στις εκδηλώσεις, μεγάλα λόγια, μεγάλες δηλώσεις. Περιμένω λοιπόν, θα περίμενα, ξαναλέω, από τον κύριο πρωθυπουργό μετά όσα θα είχε πει, όπως και στο κογκρέσο που μίλησε, να κάνει ειδική αναφορά για τη γενοκτονία, που δεν την κάνει. Πρέπει να την. Όχι, ξαναλέω πάλι για να μην παρεξηγηθώ, δεν μιλώ για τον νυν πρωθυπουργό, μιλώ συνολικά για το πολιτικό σύστημα και για τον νυν, ο οποίος αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο πρωθυπουργός, να κάνουμε τώρα.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι μέσω των ποντιακών σωματείων, διαχρονικά μέχρι και σήμερα, κρατάται πάρα πολύ ζωντανό τον πολιτισμό αυτό και οι αναφορές είναι συνεχείς, όπως είναι.
1: Αγαπητή Αδαμαντία, σκέψου ότι άκουσε, ο ιστορικός πόντος, η γεωγραφική περιοχή δεν υπάρχει πια, δεν ανήκει σε εμάς. Δεν είναι η Κρήτη που βγάζει γενιές κριτικών πολιτισμών. Επομένως, οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανή την ταυτότητά μας. Με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να με τη διάλεκτο, η οποία δυστυχώς ενώ ζει 2.500 χρόνια, είναι καταδικασμένη να πεθάνει. Διάλεκτος. Είναι πολύ δύσκολο να μπορεί να επιβιώσει, παρότι προσπαθούμε και ξαναπροσπαθούμε και οι Έλληνες από τη Σοβιετική Ένωση που ήρθαν. Και αυτοί μας μετέφεραν, όπου εκεί υποστήκαμε μια άλλη γενοκτονία επί Στάλιν, άλλους 50.000 νεκρούς. Είναι ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να κουβεντιάσουμε κάποτε. Λοιπόν, μέσα από τα τραγούδια, το χορό, το θέατρο, την ενδυμασία, και ταυτοποιεί όλο αυτό το σύνολο ότι είναι ελληνική, Έλληνας ποντιακής καταγωγής. Και μένει ζωντανή και βλέπουμε και τα νέα παιδιά που συμμετέχουν μαζικά. Πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια οι ποντιακής καταγωγής και απομειξίες σε όλο τον κόσμο. Είναι μια μεγάλη, χωρίς να σημαίνει τίποτα. Είμαστε Έλληνες 100% ενταγμένοι εδώ στην πατρίδα. Δεν είμαστε κάτι διαφορετικό. Απλώς μιλώ ότι όλες οι περιοχές, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, νησιά, αναπαράγουν πολιτισμό και γηγενείς πληθυσμούς. Εμείς δεν έχουμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε διάσπαρτοι σε όλο τον κόσμο.
0: Συναντιέστε όμως.
1: Και τη βαθιά πίστη μας, έτσι επιβιώσαμε μέσα από τα μοναστήρια, τους σπουδαίους ιεράρχες, γιατί είχαμε και πολύ σπουδαίους ιεράρχες. Εντάξει, έχουμε και πρόσφυγες ιεράρχες.
0: Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη παράδοση, μια μακρά παράδοση, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι της Εκκλησίας βοήθησαν να στηθεί, όπως και εσείς όλοι, αυτή η πνευματική, δηλαδή, δραστηριότητα και όλη η υποδομή του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονής της Παναγίας Σουμελά.
1: Ναι, είναι μεγάλη.
0: Με κληρικούς, ιεράρχες, μοναχούς.
1: Η Σουμελά εκεί και εδώ είναι και εκεί. Ήταν και καλός ή κακός. Ήταν η αμφικτιονία, ήταν ο ομφαλός των ποντίων. Είναι το σημείο αναφοράς, αφού δεν υπάρχει. Αναβίωσε ο Πόντος, φίλων Κτενίδης με τους συνεργάτες του, όπου τη Μίκη ήταν ο πατέρας μου, ο πιο στενός του συνεργάτης, και μετέπειτα πρόεδρος για 35 χρόνια στη Σουμελά. Είναι μεγάλη τιμή, με συγκινείτε που μου το λέτε. Κράτησαν ζωντανά όλα αυτά που θα έπρεπε να κρατήσουν, και άλλοι πολλοί φορείς, όπως είναι η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών στην Αθήνα, όπως είναι η σύλλογοι μας, οι αργοναύτες κομμουνίες στην Αθήνα, η Νίκαια, ο Κορυδαλός.
0: Και το λέω γιατί, κύριε Τανιμανίδη, κάθε χρόνο συναντιέστε στο Βέρμιο.

0: Κύριε Τανιμανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την...
1: Τι μου λέτε, με συγκινείτε.
0: Για την χαρά...
1: Και μόνο που είστε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, άρα η φωνή της Εκκλησίας μας που μπαίνει στα σπίτια... Είναι μεγάλη τιμή το ότι με φιλοξενήσατε.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε.
1: Γιατί νιώθω και εγώ μέρος αυτής της Εκκλησίας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χαίρετε, κύριε Τανιμανίδη. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Στέφανος Τανιμανίδης, ιστορικός ερευνητής του Πόντου και συγγραφέας. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά, χαίρετε. Ακούσαμε μια εκπομπή για την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών του Πόντου στο πλαίσιο του αφιερώματος για τα 100 χρόνια από την γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού.